0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Sport 104. Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο.

0: ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026. Καλός καιρός. Εντάξει, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Έριξε κάτι ψιλοβροχούλες στα ορεινά από ό,τι αντιλαμβάνομαι χτες. Και από αυτά που είδα κάποια βιντεάκια με τις ομάδες πλέον από σήμερα να μπαίνουν σε περίοδο νηστείας. Δεν θα έχουμε πρωτάθλημα για 3 εβδομάδες. Πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό εν μέσω κανονικής περίοδου, γιατί οι προηγούμενες διακοπές ήταν 2 εβδομάδων max. Τώρα 3 εβδομάδες, διότι άλλαξε το σκηνικό με την UEFA όσον αφορά το Nations League, και αυτό το πράγμα να κάνει τις ομάδες έτσι σαν, δεν θα πω μίνι προετοιμασία, αλλά κάπως έτσι είναι πρακτικά, διότι έχουν μπει πλέον στη διαδικασία οι διεθνείς να φύγουν από σήμερα και οι υπόλοιποι παίκτες να μείνουν να πάρουν έτσι κάποιες επιπλέον ανάσες, να ξεκουραστούν λίγο παραπάνω και να επιστρέψουν σε μια διαφορετική μίνι προετοιμασία, επαναλαμβάνω, σχεδόν 3 εβδομάδων. 3 εβδομάδων πρακτικά, όπου μέσα αυτή την όλη διαδικασία θα έχει και κάποια φιλικά. Τέλος πάντων, επίσημα παιχνίδια και στην Κύπρο αλλά και γενικά σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν θα έχουμε το επόμενο διάστημα, από τη στιγμή που η Κύπρος, η εθνική ομάδα, έχει 4 παιχνίδια για το Nations League. Θυμίζω ότι ξεκινάμε 25 Σεπτεμβρίου εκτός έδρας στην Ποντγκόριτσα με το Μαυροβούνιο. Συνεχίζουμε 28 Σεπτεμβρίου Δευτέρα με τη Λετωνία εκτός έδρας, και μετά πάμε στα 2 εντός, τα οποία είναι 2 Οκτωβρίου με την Αρμενία και 5 Οκτωβρίου με την Λετωνία. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουμε να δώσουμε στο Nations League. Το επόμενο παράθυρο, το οποίο υπάρχει, θα είναι 2 εβδομάδων, είναι στις 10-12 Νοεμβρίου, οπότε και η Κύπρος παίζει με την Αρμενία εκτός 12 Νοεμβρίου και 15 Νοεμβρίου με το Μαυροβούνιο εντός, και ολοκληρώνει την υποχρέωση που έχει στο Nations League στην τρίτη κατηγορία, με την ελπίδα ότι θα κάνουμε κάτι καλό. Θα το δούμε τι καλό, δεν ξέρω πόσο αισιόδοξοι μπορεί να είμαστε. Αυτό που είναι σίγουρο που θέλει ο κόσμος είναι να κάνουμε κάτι καλύτερο σχέση με τα προηγούμενα χρόνια που κινηθήκαμε περισσότερο μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Λοιπόν, πολύ γεμάτο Σαββατοκύριακο, εντός εκτός συνόρων, πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία θα τα δούμε σιγά σιγά. Μια αγωνιστική η οποία έχει ολοκληρωθεί, η 4η αγωνιστική, χτες βράδυ. Θυμίζω ότι ξεκινήσαμε την Παρασκευή με την μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής αυτής, Πάφος ΑΕΛ 0-2. Μια πολύ καλή ΑΕΛ, η οποία ήταν πολύ ανώτερη από την Πάφο όσον αφορά τουλάχιστον το φινάλε των προσπαθειών της. Πάφος έβγαλε πάλι προβλήματα, δεύτερη απώλεια βαθμών εντός έδρας και μοιραία έπεσε από την κορυφή. Ομόνια 29 1-2. Το Σάββατο στο ντέρμπι της Λεμεσού, μοιρασιά στο Καρπούζι, Απόλλων Αποέλ 2-2, με το Αποέλ να εξαπολύει Μύδρους κατά της διαιτησίας. Νέα Σαλαμίνα ανόρθωση, πολύ μεγάλη νίκη για τη Νέα Σαλαμίνα και σε έκταση 3-0. Καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες το ντέρμπι της Αμοχώστου. Η ανόρθωση πέταξε στον κάλαθο των Αχρήστων τη νίκη απέναντι στο Αποέλ την προηγούμενη αγωνιστική. Την Κυριακή είχαμε χτες δηλαδή άλλα 3 παιχνίδια. Η Ομόνια επικράτησε 4-1 του Ύψωνα. Ο Ύψωνας παραμένει μοναδική ομάδα χωρίς νίκη, μάλλον χωρίς βαθμό στην πρώτη κατηγορία. Η Ομόνια πήρε μια σημαντική νίκη και επέστρεψε ουσιαστικά στα νικηφόρα αποτελέσματα. Άρης Καρμιώτησα 0-0. Νέα απώλεια για τον Άρη, βαθμός για την Καρμιώτησα, και ισοπαλία στο βραδινό παιχνίδι. Ομόνια, στο παιχνίδι το αν πω λίγο πιο αργά, Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός Λευκοσίας 1-1. Έτσι, αυτά ήταν τα παιχνίδια τα οποία είχαμε χτες στο πρόγραμμα και γενικά σε αυτήν την 4η αγωνιστική και τα αποτελέσματα ταυτόχρονα. Μηνύματα μπορείτε να αρχίσετε να στέλνετε από τώρα στο 2324, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε. Οι τιμές των καυσίμων πάνε προς τα πάνω, έχουμε και άλλη αύξηση αυτή την εβδομάδα. Τώρα θα το δούμε σε τι, πόσο, αν και κάθε 2-3 μέρες 2-3 σεντ, χωρίς να ανακοινώνται αυξήσεις. Ό,τι θέλουν να κάνουν οι εταιρείες και οι βενζινοπόλες,
Και αφήγει στο χαμός, έχει φτάσει πλέον το diesel 2 ευρώ. Το πετρέλαιο θέρμανσης άστα να πάνε, 1,50 plus, έχει ανέβει 50% από πέρσι το, όχι από πέρσι, από το Μάρτιο βασικά. Και γενικά τρεχάτε από δαράκια μου. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά το ενεργειακό κομμάτι. Φαίνεται ότι μας περιμένει ένας πολύ δύσκολος χειμώνας. Οπότε τι να πω, δεν ξέρω. Λιγότερες μετακινήσεις, σαφώς. Σαφώς, και με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν καταλαβαίνετε ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Χρήσανθος Ομόνια Ιόνια, καλημέρα. Για σου Χρήσανθε, καλημέρα. Με συνοπτικές διαδικασίες. Εν παιδιά, 3-0 είναι 3-0. Τσακ μπαμ. Δεν έχει σχέση το εικόνα μόνο, είναι και το σκορ. Μιλάμε και για το σκορ, έτσι, αν είναι αυτό που λες. Ποιος είναι αυτός, 753. Είναι πολύ βαριά ήταν για την ανόρθωση το 3-0. Απ' την άλλη, μπαίνει και η ανόρθωση στο κομμάτι. Είναι πισωγύρισμα, δεν το συζητάμε, έτσι. Απ' την άλλη, μπαίνει η ανόρθωση στο κομμάτι της διαιτησίας. Αρχίζουν και εδώ να σφίγγουν τα γάλατα, διότι είναι μία ακόμα ομάδα από αυτές που φωνάζουν. Με την ομάδα της Αμοχώστου του να ετοιμάζει ή να κάνει διαβήματα προς την ΚΟΠ, ώστε να υπάρξει κάθοδος ξένων διαιτητών, τουλάχιστον στο ΒΑΡ, σε όλους τους αγώνες ανόρθωσης. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι, δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο, να είναι μόνο στην ανόρθωση ξένοι βαρίστες. Άρα πρέπει να δούμε γενικά την κάθοδο των ξένων όσον αφορά το ΒΑΡ σε πρώτη φάση. Σε πρώτη φάση. Και βλέπουμε από εκεί πέρα την συνέχεια. Έχει συγκεκριμένες φάσεις, δεν κάτσω τώρα να λύσω φάσεις ούτε για την ανόρθωση ούτε για τα ΠΟΕΛ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι μια διαδικασία αυτό με τους διαιτητές. Βήκαμε πάρα πολύ νωρίς στα βάσανα, πάρα πολύ νωρίς. Αν θυμάστε καλά, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε πολύ γενικά τις εκπομπές, από το καλοκαίρι σας έλεγα ότι θα πάμε σε ένα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, το οποίο έχει πέντε ομάδες που θα βγουν Ευρώπη, αλλά θα γίνει χαμός πραγματικά. Και κάθε εβδομάδα θα έχουμε θέατρα, διάφορα δηλώσεων, παραπώνων, ένα χαμό γενικότερα. Ήδη έχουμε ξεκινήσει από την πρώτη αγωνιστική. Είμαστε στην τέταρτη και κάθε εβδομάδα ανεβαίνουν, πληθαίνουν οι φωνές. Ο Απόλλωνας απογοήτευσε το 1987. Τι εννοείς απογοήτευσε? Ήταν το πολύ καλό κιόλας. Είχαν φάσεις οι δύο ομάδες πάντως. Είχαν φάσεις. Τώρα δεν είναι θέμα αν είναι απογοήτευση ή όχι. Το θέμα είναι ότι ο Απόλλωνας έχει πολλές απουσίες και δεν έχει καταφέρει, δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς κάτι τέτοιο με 5-6 απουσίες κάθε εβδομάδα. Προχτές είναι νομίζω 7. Εντάξει, μια-δυο είναι μακροχρόνια πόντες, αλλά σε περιπτώσεις, αλλά δεν ξέρω αν απογοήτευσε. Άμα το λες, μπορεί να απογοήτευσε. Καλημέρα στους ροκ αθλητικογράφους του Κυπριακού Ραδιοφώνου. Χρήστος, γεια σου Χρήστο, καλημέρα. Καλημέρα, άλλοι κατεχόμενοι, μόνοι διέξοδος αναγκάζουν τον κόσμο να πηγαίνει από εκεί. Το είπε και χθες, έκανε κάποιες δηλώσεις ο κύριος Δρουσιώτης, ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, που είπε ότι οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων οδηγούν ξανά αρκετούς καταναλωτές στη λίστα των κατεχομένων. Και είπε. Εντάξει. Ναι, το θέμα είναι το εξής. Απ' τη μία φωνάζουν και οι πρατηριούχοι, λένε ότι η κυβέρνηση με αυτά που κάνει στέλνει τον κόσμο στα κατεχόμενα, γιατί είναι πιο φθηνή η βενζίνη εκεί. Είναι, ξέρω, έχει 50 σεν διαφορά, είναι ένα 60 κάτι στις ελεύθερες περιοχές, πιο φθηνή, ένα 60, και στα κατεχόμενα είναι ένα 10 από ό,τι είδα κάποιες δηλώσεις. Απ' την άλλη βέβαια ο κύριος Δουσιώτης είπε ότι όταν αυτό το λένε οι βενζινοπόλες, οι πρατηριούχοι. Ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι όταν μειώθηκε η τιμή κατά 8,33 σέντα από την επιδότηση της κυβέρνησης, πολλά πρατήρια δεν μείωσαν καθόλου την τιμή, δηλαδή έβαλαν το 8,33 ανά λίτρο στην τσέπη
όπως προέβλεπε η επιδότηση, ενώ άλλα μείωσαν πολύ λιγότερο, καθώς δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να υποχρεώνει τα πρατήρια να ακολουθήσουν πλήρως τη μείωση. Καταλάβατε, κάποιοι βγήκαν διπλά και τριπλά κερδισμένοι. Εάν ισχύουν αυτά που λέει ο κύριος Δουσιώτης, και δεν έχω λόγο να μην τον πιστέψω, γιατί είναι ο πρόεδρος Συνδέσμου Καταναλωτών και προφανώς έχει κάνει την έρευνά του. Λοιπόν, Βάσος, καλημέρα. Μια χαρά ο Απολλωνάς, είχε πολλές απουσίες. Απολλωνάρα και Αεκάρα. Γεια σου, Απολλωνίστα και Αεκτζή Βάσο. Καλημέρα. Καλημέρα και στην Παναγιώτα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Φόρτισα Σαλαμίνα. Είχαμε πέναλτι το οποίο δεν μας δόθηκε. Χαμός φωνάζει και ανώστος, φωνάζει και Σαλαμίνα. Γενικά, είμαστε μια ωραία οικογένεια. Καλημέρα στο γιο της. Καλημέρα, φιλάλ, και ο Κούμας της Λίβερπουλ είναι συγγενής με τον πρόεδρο της ΚΟΠ. Δεν ξέρω, πάντως είναι από τα κοκκινοχώρια, από εκεί η καταγωγή του νεαρού. Η μητέρα του, ο πατέρας του, αλλά δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Να σε γελάσω. Δεν το ξέρω. Πάμε ένα πρώτο break, να φέρω εφημερίδες, να δούμε τι και πώς.

0: Tell me that I'm sick, cause
1: it's the way.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
6: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
7: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μία τελευταία φορά.
6: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
6: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
7: Majestic Gardens στην Τεστεφάνου.
6: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
8: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός,
9: πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Σήμερα είναι η επιχείρησου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
12: Απάντηση.
11: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
12: Απάντηση.
11: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
12: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
11: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
12: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
11: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
3: Ησυχάσατε λίγο, ε?
4: Αρκετά. Επιστρέφουμε.
3: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
4: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχομαι.
3: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
4: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
3: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
4: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
3: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
4: Εκπομπή Call & Score
3: με τον Αντρέα Αναστασίου
4: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
5: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
6: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffed Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffed Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμαν CCE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
8: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
11: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
12: Σέρβις σε 15 μέρες.
11: Κάτι πιο ευχάριστο?
12: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
11: Α, τώρα μιλάς σωστά.
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
15: Look. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πάντα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σε όσους στην παρέμβαση εδώ στον Super Sports, στους 104. Πού πάμε? Πάμε να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα γρήγορα. Η αλήθεια λέει: το απόλυτο αδιέξοδο στο λιμάνι και τη Μαρίνα Λάρνακας. 2024 η κυβέρνηση έλεγε ότι θα προλάβει την Κίτιον. Σεπτέμβριο του 26 την βρίσκει να ψάχνει ακόμα το νομικό πλαίσιο. Μάλιστα, χαμούλης. Δεν το ξέρω το θέμα, τουλάχιστον από αυτά όπως το λέει η αλήθεια στο πρωτοσέλιδο της σήμερα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Επί Χριστοδουλίδη τα περισσότερα δανεικά από τις κοινωνικές ασφαλίσεις, σύμφωνα με στοιχεία από το 2010 που δημοσίευσε ο Αβέροφ Νεοφύτου. Οκ, νέα τραγωδία, τραγικό τέλος, η οδική σύγκρουση στην Αργά, καθήμα ο 16χρονος Γιώργος Χατζη Ιωάννου. Κρίμα, τι να πω. Χάνονται σε αυτές τις ηλικίες παιδιά τα οποία με τη μηχανή, με αγωνιστική μηχανή, ενώ αυτές του motocross τέλος πάντων. Νομίζω είναι αυτό το, αυτές τις φωτογραφίες που είδα. Χαραυγή, γυναίκες εγκλωβισμένες στους χαμηλούς μισθούς. Η διαφορά στις μέσες απολαβές με τους άντρες αγγίζει τα 400 ευρώ το μήνα. Νέο κύμα ακρίβειας αδειάζει τις τσέπες των οικοκυριών και πιέζει τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Ανεβαίνουν τα πάντα. Πάνω το πετρέλαιο θέρμανσης, η βενζίνη, η κίνηση. Το κίνηση ανατιμήσει σε 40 από τα 45 βασικές κατηγορίες προϊόντων και ετήσιος πληθωρισμός στα ΟΠΑ του 5,2 τον Αύγουστο. Ο πολίτης λέει έρευνα για κλοπή φορολογικών αρχείων VIP. Τι σημαίνει φορολογικά αρχεία VIP? Υπάρχει VIP και στα φορολογικά αρχεία. Ποινική έρευνα σε βάρος υψηλόβαθμης λειτουργού του Τμήματος Φορολογίας διέταξε νομική υπηρεσία για κλοπή φορολογικών δηλώσεων πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οκ. Καθώς και γνωστών επιχειρηματιών, η έρευνα θα καταδείξει κατά πόσο οι φορολογικοί φάκελοι θα χρησιμοποιούνταν για εκφοβισμό. Κεντρικές φυλακές, η αλλαγή χώρου δεν αλλάζει το σχεδιασμό. Είναι κάποια από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο του πολίτη. Μάλιστα, προχωράμε.

Φιλελεύθερος, παζλ χωρίς την Άγκυρα, τουρκική αντίθεση και στάση τουρκοκυπριακής ηγεσίας, εμπόδια για Γκουτέρες, κεντρικό θέμα. Δεύτερο θέμα, χειροβομβίδες με ρογμές σε αποθήκες της Εθνικής Φρουράς, αποκαλύψεις για υλικό που δόθηκε στην ΕΛΔΙΚ. Ανησυχητικά τα όσα αναφέρθηκαν την Παρασκευή στο Πρωτοδικείο Αθηνών. Αθηνών, οκ. Okay. Μάλιστα. Είναι Αιγυπτιακές χειροβομβίδες παραγωγής, συγγνώμη, 2008. Τώρα να μας κάσει καμιά στα χέρια για να τρέχουμε. Πρωταθλητές στα άδεια δωμάτια στην Ήπεθρο, στεγαστικό παράδοξο, μεγάλα σπίτια στις αγροτικές περιοχές, στενότητα χώρου στα προάστια σύμφωνα με την Eurostat. Okay, φεύγουμε και από τον Φιλελεύθερο, πάμε στα αθλητικά μας. Σούπερ Σπορ, αλήθεια. Στην άμυνα επιθετική, Ομόνια Ύψωνας 4-1. Όλα εκτός από γκολ, Κουλούρια, Άρης, Καρμιώτισσα. Το γνωστό αποτέλεσμα με την Ομόνια Ραδίπου, η τέταρτη σοπαλία του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Χαραυγή κόσμος των σπορ, επιστροφή στις επιτυχίες για την Ομόνια. Συμβιβασμός Άρης και Καρμιώτισσα, χωρίς νικήτρια, Ομόνια Ραδίπου και Ολυμπιακός Λευκοσίας. Γήπεδο του Πολίτη, ξέσπασε με 4 μετά από 2 ισοπαλίες στο Γασιπί, Ομόνια επικράτησε 4-1 του Ύψωνα. Goal news, πρόοδος ναι, λύσεις όχι, το Αποέλ αντέδρασε 2 φορές, βελτίωσε την εικόνα του, όμως άμυνα, ταχύτητα και 4 βαθμοί κρατούν χαμηλά τον πύχη. Σωστό. Αυτά. Με τα πρωτοσέλιδα πάμε να δούμε πάμε να δούμε γενικά την ειδησιογραφία. Και ο Άρης έκανε παράπονα για τους διαιτητές. Δηλαδή όλοι και ο Άρης μες στην κουβέντα. Ποιος ήταν διαιτητής εκεί, ένας Γιώργος Γεωργίου. Ποιος είναι αυτός ο Γιώργος Γεωργίου, δεν το ξέρω. Με καινούριο αστέρι. Ναι, λέει ότι ο διαιτητής δεν είναι επίπεδο πρώτης κατηγορίας. Βαράτε βιολιτζίδες. Έχει σοου μεγάλο. Μου λέει εδώ 943 πώς θα βγάλει το πρωτάθλημα ο Λοϊζίδης με Κύπρους διαιτητές που έχει μόνο 3-4 βασικά. Μου έγραψε Αθανασίου. Α, όχι, 3. Αθανασίου, Μενέλαος και Τεχράνη. Καλά, και αυτοί οι 3 δεν μπορούν να. Και αυτοί έχουν θέματα. Αλλά γενικά πάντως είναι καλύτεροι από τους άλλους. Ναι, θα πω. Ναι. Ναι. Αν και αυτοί έχουν επίσης συγκεντρώσει παράπονα από ομάδες. Δεν βγαίνει το πρωτάθλημα με Κύπριους διαιτητές, παιδιά, δηλαδή να το καταλάβετε. Έχουμε πέρσι, το ξαναείπα άλλη φορά, 15η αγωνιστική φέραμε ξένο βαρίστα, ξένους βαρίστες. Φέτος θα έρθει πολύ νωρίτερα. Οι ξένοι βαρίστες τουλάχιστον, και θα δούμε και με τους διαιτητές. Του χρόνου έχει εκλογές στην Κόπο και ο Ροϊζίδης θα το σκεφτεί και 2 και 3 φορές τι θα κάνει με τη διαιτησία. Λοιπόν. Πάμε λίγο να δούμε, να θυμηθούμε αποτελέσματα. Ομόνια 29, ΑΕΚ 1-2, Πάφος ΑΕΛ 0-2, Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση 3-0, Απόλλων ΑΠΟΕΛ 2-2, Ομόνια Ύψωνας 4-1, Άρης Καρμιώτισσα 0-0 και Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός 1-1. Ένα παιχνίδι χωρίς γκολ, το Άρης Καρμιώτισσα, όσο και αν φαίνεται περίεργο, γιατί ο Άρης γενικά είναι μια ομάδα επιθετική, αλλά δεν τα καταφέρνει φέτος ιδιαίτερα εύκολα στο να σκοράρει. Δηλαδή έβαλε ένα παιχνίδι. 4 παιχνίδια, 4 γκολ. Χαμηλό το ποσοστό. Η Καρμιώτισσα απ' την άλλη δεν έχει νίκη, αλλά έχει 3 βαθμούς, 3 ισοπαλίες σε 4 μάτς. Okay. Πάμε τα χτεσινά. Ομόνια Ύψωνας. Εντάξει, Ομόνια ήταν καλύτερη παρά το γεγονός, όχι ότι αγχώθηκε, αλλά ισοφαρίστηκε προσωρινά από τον Ύψωνα. Η ομαλή μετάβαση από την Ευρώπη στο πρωτάθλημα για τους πράσινους ήρθε. Από την άλλη πλευρά, ο Ύψωνας έμεινε στο 0 και στον Πυθμένα είναι το πρώτο φαβορί για βούτα στη δεύτερη κατηγορία η ομάδα του Ύψωνα αυτή τη στιγμή. Και λογικό είναι από τη στιγμή που μετά από 4 αγώνες δεν έχει ούτε μισό βαθμό. Δεν είναι κακός ο Ύψωνας, αλλά από τη στιγμή που δεν κερδίζει, δεν παίρνει βαθμούς, να αρχίσει να ζορίζεται σιγά σιγά. Απ' την άλλη, η Ομόνια ουσιαστικά είπε ο Γκονζάλες, ο οποίος ήταν ο coach λόγω τιμωρίας του Μπέρκ, ήταν στην κερκίδα ο Νορβηγός, έκανε 4 αλλαγές σε σχέση με την ευρωπαϊκή αναμέτρηση της περασμένης Τετάρτης. Ας πούμε, αλήθεια, περίμενε θα ξεκινήσει το Γκακουλή, αλλά φαίνεται ότι δεν τον αλλάζει εύκολα τον Διονύ, οπότε τον άφησε για μία ακόμα φορά στο
πώς το λένε, στο αρχικό σχήμα. Η Ομόνια η οποία εντάξει, κέρδισε εύκολα το 4-1, στο τέλος είναι μια άνετη νίκη. Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν και το ζητούμενο, γιατί ξέρετε, αυτές οι αναμετρήσεις μέσα σε λίγες μέρες μετά από Ευρώπη σε εγχώρια διοργάνωση κλπ. Η Τούμπαλιν πρώτα εγχώρια διοργάνωση και μετά Ευρώπη, είναι λίγο πονηρές, έχει απώλεια βαθμών. Το έχουμε δει πολλάκι να συμβαίνει αυτό. Η Ομόνια πήρε το ζητούμενο, ανέβηκε στην βαθμολογία, είναι στην τρίτη θέση, ένα βαθμό πίσω από την ΑΕΚ και την ΑΕΛ που είναι στην κορυφή. Αυτές οι δύο ομάδες, η ΑΕΚ και η ΑΕΛ, είναι στην πρώτη θέση. Έτσι θυμίζω, ΑΕΚ, ΑΕΛ έχουν 9, 8 η Ομόνια, 7 η Πάφος, 6 ο Απόλλωνας και η Αραδίπου, 5 η 29 και ο Άρης, 4 η Νέα Σαλαμίνα, ο Ολυμπιακός και το ΑΠΟΕΛ, 3 η Καρμιώτισσα, 3 η Ανόρθωση και χωρίς βαθμούς ο Ύψωνας. 0. Είναι όλοι κοντά, δεν είναι, είναι πολύ μικρές οι αποστάσεις. Ακόμα γιατί σε αντίθεση με προηγούμενα πρωταθλήματα έχουν χαθεί αρκετοί βαθμοί. Υπάρχει μόνο μία, μάλλον έχει μία, δύο, τρεις ομάδες, αλλά με απώλειες βαθμών αίτητες. Η Ομόνια δεν έχει χάσει, αλλά έχει δύο ισοπαλίες. Ο Απόλλωνας δεν έχει χάσει στα 4 μάτς, αλλά έχει μία νίκη μόνο. Και τρεις ισοπαλίες. Η Αραδίπου δεν έχει χάσει, αλλά έχει μόλις μία νίκη και τρεις ισοπαλίες. Και το αποκορύφωμα είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι αίτητος, αλλά δεν έχει κερδίσει. 4 ισοπαλίες. Δηλαδή και στον Ολυμπιακό, γίνεται να βγάλουν τη χρονιά ολομεχή. Εντάξει. Στάντα αρχή. Δεν έχει έτσι πράγμα. Λοιπόν, επιστρέφοντας της Ομόνιας, ο Γκονζάλης είπε ότι η φάση του 50 λεπτού ήταν μια ευκαιρία που είχε η ομάδα του Ύψωνα. Είπε ότι αν γινόταν το 1-2 θα ήταν πρόβλημα. Και ουσιαστικά λειτουργήσε ως καμπανάκι. Ο Στοϊκοβιτς, ο προπονητής του Ύψωνα, είπε ότι η Ομόνια σε τιμωρεί με κάθε τρόπο και στάθηκε γενικά στην ανωτερότητα του αντιπάλου. Αυτά ήταν τα δεδομένα τα οποία είχαμε στο χτεσινό παιχνίδι. Στη Λεμεσό την ίδια ώρα 0-0. Ο Άρης ήταν καλύτερος, είχε κατοχή μπάλας, είχε 12-13 τελικές, δεν θυμάμαι, ένα δοκάρι, ένα γκολ ακυρωθέν. Αλλά απέναντι στην Καρμιώτισσα ουσία 0. Δεν έβαλε κανένα γκολ. Απώλεια βαθμών που φέρνει γκρίνια έτσι και προβληματισμό. Ο Ράτσκοφ ανέλαβε το μερίδιο ευθύνης που το αναλογεί και στάθηκε στην αναποτελεσματικότητα. Ο Γαρπόζης μίλησε για συγκινητική προσπάθεια των παικτών του και οι δύο φύγαν από το γήπεδο χωρίς να είναι, ο Άρης σίγουρα χωρίς να είναι ικανοποιημένος με βάση τουλάχιστον τις ευκαιρίες που είχε. Συν τα παράπονα τα οποία έγιναν για την διαιτησία, το ξαναλέω, είπε ο Κώστας Παπαδόπουλος ότι ο ρέφερι, ο Γιώργος Γεωργίου, δεν είναι επιπέδου πρώτης κατηγορίας. Μάλιστα. Και αν το λέει, κάτι θα ξέρει. Ομόνια Αναδίπου, Ολυμπιακός, συμβιβάστηκαν στην ισοπαλία, μοιρασιά και αίτητο, αμφότερες οι ομάδες. Νομίζω από ένα σημείο και μετά και ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο ήταν άσχημος. Μπήκε καλά και στην επανάληψη, είχε και το υπέρ του προβάδισμα. Εν τούτης δεν κατάφερε να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Οπότε ήρθε ένα γκολ πέναλτι μέσω παρέμβασης του VAR. Το εκτέλεσε ο Ποντικός, σκόραρε 1-1. Αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Ο Κάς είπε ότι η ομάδα του αντέδρασε σωστά μετά τον γκολ που δέχτηκε. Είπε ότι θέλουμε πιο καθαρό μυαλό. Ο Κωστή είπε ότι δεν σκοτώσαμε το παιχνίδι όταν ήταν στο 1-0 υπέρ της ομάδας του, με αποτέλεσμα να έρθει αυτή η ισοπαλία. Μεταχή πας διαβάθμιση, λέει ο 069. Μεταχή πας διαβάθμιση, μάλιστα. Μου άρεσε, λέει, το ταυρί του Ύψωνα το δεξί εξτρέμ. Ποιος είναι το δεξί εξτρέμ? Ο Λουάν. Ο Λουάν, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πες και κανένα όνομα. 836, καλημέρα. Τι άλλο έχουμε? Αυτά για τα δύο χτεσινά παιχνίδια. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε εννοείται και στη συνέχεια θα πούμε περισσότερα, ενώ θα ασχοληθούμε με τις αναμετρήσεις. Ούτως ή άλλως σήμερα, αύριο έχει νόημα να έχουμε ρεπορτάζ από ήχο αγωνιστικής. Από μεθαύριο μπαίνουμε σε ρυθμούς εθνικής, οπότε θα έχουμε διαφορετική θεματολογία. Εννοείται τα ρεπορτάζ των ομάδων θα είναι σχεδόν όλα ή τα περισσότερα καθημερινά, αλλά δεν ξέρω πώς θα πάει αυτή η προετοιμασία. Είναι μεγάλη η διάρκεια, οι 3 εβδομάδες είναι πρωτόγνωρο
για τις ομάδες μας. Άρα θα δούμε αναλόγως πώς θα το διαχειριστεί κάθε ομάδα.

0: Ο Ταμπέκου λέει ο Παναγιώτης. Είναι ο Ταμπέκου, είναι αυτό το extreme που λέει ο Ταμπέκου. Οκ. Του άρεσε. Εντάξει, έχει καλούς παίχτες σε διάφορες ομάδες, που πιο μικρές ομάδες τέλος πάντων, που δεν τους έτσι βλέπεις πολλές φορές. Πρέπει να τον δεις όταν είσαι με κάποια από τις μεγάλες ομάδες. Τον ύψο, παραδείγματος χάρη, δύο φορές θα τον δεις όλο και όλο. Στο εντός και στο εκτός ομάδας. Λέει, να κάτσεις να δεις μετά ύψονα Καρμιώτης, δεν θα κάτσεις να το δεις. Ή ύψονα ΑΕΚ, ύψονα ΑΕΛ. Δεν έχει τσάντσο να το κάνεις αυτό. Ο Μπαχάσα που είναι μέσα στην ομάδα του ύψονα είναι αυτός που ήταν στη Σαλαμίνα. Ο Γάλλος. Ο Γιασίν Μπαχάσα, κάπως έτσι. Λοιπόν, ο Ταμπέκου είναι πρώτη φορά που έρχεται. Είναι Βέλγος, αλλά είναι και μικρός. Όχι, όχι, δεν περίμενα. Ο Ταμπέκου είναι αυτός και αυτός ήταν στη Σαλαμίνα. Γι' αυτός που ήταν στη Σαλαμίνα. Τώρα από το. Έκανα κλικ. Αλλά ήταν πρόπερση Σαλαμίνα, όχι πέρσι στη δεύτερη κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, με τα χτεσινά τελειώσαμε, εννοείται θα ασχοληθούμε στην συνέχεια. Καλημέρα, πες μας για τα σκαμπανεβάσματα της Πάφου. Παιδιά, σας έβγαλε η Πάφος έτσι μια αναρχή εικόνα ότι δεν μπορούσε να τους κουμαντάρει ο Σαπίντο. Κάτι δεν μου άρεσε. Αυτό το σκαμπανεύασμα έχει δίκιο ο 346. Τις έχει στοιχήσει της Πάφου, διότι πλέον έχει όλα τα αποτελέσματα, αλλά η ήττα προχτές ήταν πάρα πολύ οδυνηρή. Ήταν η πιο μεγάλη έκπληξη της αγωνιστικής. Και μπράβο στην ΑΕΛ, γιατί έπαιξε καλά, αντέδρασε, είναι υποπίεση η ΑΕΛ το τελευταίο διάστημα. Θεωρώ ότι αυτό που είπε ο coach Ογκο Μαρτίνς για το «εσβήσαμε το 6-0 από το ΑΠΟΕΛ» έχει βάση ως ένα σημείο. Και έχει βάση διότι η Πάφος ήταν πάρα πολύ μεγάλο φαβορή, πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο φαβορή για το συγκεκριμένο μάτς. Τώρα, για να έρθω στα της Πάφου, το βασικό μειονέκτημα που έχει η Πάφος αυτή τη στιγμή είναι η έλλειψη σταθερότητας. Μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ καλό υλικό, αλλά ο Σαπίντο δεν έχει βρει την μαγιά εκείνη για να την κάνει ομάδα με έτσι μια σταθερότητα, ρε παιδί μου. Δεν το βλέπεις αυτό μέσα. Και αυτό τη στοιχίζει. Έχει ήδη απώλεια 5 βαθμών από τους 12 που έπρεπε να πάρει, έχει 7. Και μιλάμε για ομάδα η οποία στο θεωρητικό οι Μπούκηδες την έχουν πρώτο φαβορή για τον τίτλο. Έτσι. Αν λέει κάτι αυτό. Η σταθερότητα πάντως της λείπει. Θα πάρει άνεργο ποδοσφαιριστή και το λέω αυτό διότι το συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με τον ανταποκριτή μας στην Πάφο, τον Χάρη τον Χατζικυριάκο. Είναι αυτή η πρόθεση σε αυτό το παράθυρο ανέργων. Αυτό το παράθυρο ανέργων έχει μερικά σούπερ ονόματα, οπότε μπορεί να βρεις κάποιον σε έτσι λίγο πιο μεγάλη ηλικία, ενώ 33, 34, 35, που να είναι σούπερ όνομα. Η Πάφος, χρήμα δεν υπάρχει θέμα, θα το δώσει αν χρειαστεί ο Λομάκιν. Το θέμα είναι να εντοπίσει έναν παίχτη ο οποίος για μένα πρέπει να είναι και καλός δημιουργικά και εκτελεστικά. Άρα υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα είναι του ανέργου, το οποίο είναι το πιο πιθανό για μεταγραφή, και το άλλο είναι του δανεικού παίχτη από κυπριακή ομάδα, το οποίο το βλέπω πιο χλωμό. Αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω, διότι και τα δύο σενάρια είναι στην διάθεση της Πάφου για ενίσχυση. Έχει ακόμα μέρες, μια εβδομάδα και κάτι, δεκαήμερο σχεδόν, οπότε θα δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο. Πάντως το είδα το δεύτερο εμίχρονο έτσι, με προσοχή. Το πρώτο έτσι και έτσι έβλεπα, έπαιζα περισσότερο με το Μόνι 29 ΑΕΚ και με τα δύο εννοώ με το τηλεκοντρόλ. Αλλά σας στο δεύτερο συγκεντρώθηκα πιο πολύ στην Πάφο. Δεν μου άρεσε η Πάφος. Είχε θέματα και νομίζω ότι απόλυτα δίκαια πήρε αυτό το διπλό η ΑΕΛ. Όμως αυτό το κομμάτι που σας είπα, ότι υπάρχει μια αναρχία, απειθαρχία μέσα στο παιχνίδι, είναι κάτι το οποίο συγγνώμη, θα πρέπει να το δει ο προπονητής. Διότι αν χάσει το παιχνίδι ο Σαπίντο, δεν θα μαζεύει την κουβέντα. Προς το παρόν έχει θέματα και πρέπει να τα λύσει χτες, ο Πορτογάλος προπονητής, αν δεν θέλει η ομάδα του να χάσει εδαφώς, αν και ούτως ή άλλως η διαφορά από την κορυφή είναι αστεία. 2 βαθμούς, δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο. Σας είπα, χαθήκαν ήδη πάρα πολλοί βαθμοί. 7.51, πες μου ρεάλκι μου, τι γίνεται εκεί στον Άρη? Επανήλθαμε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εντάξει, ο Άρης πληρώνει σε εισαγωγικά την πολιτική, τα θέλω του προπονητή να πάρει μόνο νεαρούς παίχτες. Φαίνεται ότι έπεισε την διοίκηση ότι με νεαρούς παίχτες μόνο θα κάνει δουλειά. Προς το παρόν δεν του βγαίνει κάτι τέτοιο. Θέλει εμπειρία, δεν έχει εμπειρία. Οι παίχτες οι έμπειροι στον Άρη μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Έχει πάρει πολύ πιτσιρικαρία και αυτό το πράγμα θέλει το χρόνο του για να δέσει. Τώρα, αν θα είναι πρώτη εξάδα ο Άρης, δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι πάρα πολύ νωρίς, έτσι. Πάρα πολύ νωρίς. Καλημέρα στο 285. Γεια σου, φίλε. Καλημέρα. Κυριάκος, καλημέρα. Φίλε, ο Μπρούνο στην Πάφο το Σάββατο έκανε, την Παρασκευή έκανε ό,τι του κάπνιζε, αναρχία φουλ και οι 5 βαθμοί χάθηκαν εντός. Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν από την ΑΕΛ και ισοπαλία με τον Ολυμπιακό. Έτσι, μεγάλη κουβέντα να χάνεις 5 βαθμούς στην έδρα σου σε 2 μάτς. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Break και επιστρέφουμε.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Super Sport 104. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
4: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
6: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
5: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
6: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην 9η εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
10: Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
11: Όλα όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 40% φθηνότερα 6,75. Στίξ από φιλέτο μπακαλιάρου 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και επιτραπέζιο νερό 6 επί 1,5 λίτρο 25% φθηνότερα 1,30. Lidl. More to value.
12: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
13: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
14: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
15: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo. Το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
17: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
18: Electroline. Έλα στο αύριο.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
21: Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες.
20: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
22: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
0: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
1: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
0: Κάτι άλλο?
1: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
2: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
23: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
24: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
25: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
24: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
25: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
26: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
27: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
28: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
29: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
30: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
31: Σέρβις σε 15 μέρες.
30: Κάτι πιο ευχάριστο?
31: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
30: Α, τώρα μιλάς σωστά.
32: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
33: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
34: Δίνουμε συνέχεια. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα που υπάρχουν όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, την αγωνιστική αυτή. Έχουμε μιλήσει για τα χτεσινά παιχνίδια. Είπαμε και για την Πάφο και την LEL. Πήρε σπουδαία πραγματικά νίκη. Νίκη της αγωνιστικής, έτσι όπως είναι τα πράγματα, όπως ήρθανε και αυτό το 2-0 απέναντι στην ομάδα της Πάφου. Στο ΑΠΟΕΛ δεν βλέπω συχνά προπονητή να είναι τόσο έντονος για διαιτησία. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είπε ότι 20 χρόνια κάνουν τον προπονητή, δεν αποβλήθηκα, και είπε στον ρέφερι ότι μετά τον αγώνα ότι δεν θέλω να ξανασφυρίξει το ΑΠΟΕΛ. Και είπε ότι πολλές φορές μόνο από τον τρόπο που σφυρίζει ένας διαιτητής καταλαβαίνει την πρόθεσή του, κάνοντας αναφορά σε δεύτερη κίτρινη στον Κουβίντα, αλλά και σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Ο Νεκτάριος Πεδεβίνος προανήγγειλε προσφυγή στα αρμόδια σωματεία για την διαιτησία και τη συμπεριφορά του διαιτή και του βοηθού. Είπε μια τάκα, ας μείνουν στα σπίτια τους με τα βραβεία τους. Έτσι χαμό για διαιτησία εγώ δεν έχω ξαναδεί, αλλά επειδή τα περίμενα γελάω κάθε εβδομάδα, γιατί ξέρω σε τι έργο θα είμαστε θεατές κάθε Δευτέρα. Ευτυχώς τώρα για δύο Δευτέρες θα είμαστε πιο χαλαροί, δεν έχουμε πρωτάθλημα. Ο Φελάς ήταν διαιτητής. Καλημέρα στον Παναγιώτη για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πραγματικά χαμός. Δηλαδή από πού να το αρχίσεις και πού να το μαζέψεις. Το απόλυτο, το οποίο είναι, εγώ θα έλεγα, μισοάδιο και μισογεμάτο το ποτήρι, διότι παρά το γεγονός ότι ο Απόλλωνας προηγήθηκε δύο φορές και τα δύο ήταν λάθη της άμυνας του ΑΠΟΕΛ, και στην πρώτη φάση ο Ροντρίγκες είχε βρεθεί μόνος του εκεί απέναντι, ήταν πιο κοντά του Σταφυλίδης, δεν μπόρεσε ποτέ να τον μαρκάρει, πέτυχε το 1-0 στο έκτο μόλις λεπτό, και ο Λάιφης αντί να διώξει την μπάλα την έστειλε στα δίχτυα με αυτόν γκολ. Είχε τις απαντήσεις με τον Σταφυλίδη με ωραίο γκολ στο 13 και με το πέναλτι που κέρδισε ο Πεδρόσο, το οποίο έγινε τσέκ από το VAR και δόθηκε εν τέλει. Γι' αυτό το 2-2 στον Απόλλωνα θεωρώ ότι πλήρωσε το ότι δεν τελείωσε το παιχνίδι όταν είχε την ευκαιρία με κάποιες φάσεις απέναντι στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Όμως οι απουσίες που έχει είναι θέματα, είναι θέμα, δημιουργεί προβλήματα μες στο γήπεδο. Έβγαλε έτσι ένταση, είχε διάθεση όταν βρήκε προϋποθέσεις να χτυπήσει απέναντι στον αντίπαλο, αλλά στον Απόλλωνα υπάρχουν πολλά αν, διότι ναι μεν είναι αίτητος αλλά όχι γεμάτος. Έχει 3 ισοπαλίες σε 4 παιχνίδια. Εντάξει, είναι πολλές οι απώλειες βαθμών, αλλά είναι όλοι μαζί. Το ξαναλέω, ο Απόλλωνας είναι 5ος, έχει 6 βαθμούς και η πρωτοπόρος ΑΕΚ μαζί με την ΑΕΛ έχουν 9 βαθμούς. Άρα είναι αστείες οι διαφορές όταν μιλάμε ειδικά για ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι μόλις στην 4η αγωνιστική. Η διακοπή λοιπόν στον Απόλλωνα έρχεται σε κομβικό σημείο. Αναμένονται τουλάχιστον 4 επιστροφές, που σημαίνει τι, ότι ο Απόλλωνας θα έχει μεγαλύτερο βάθος και έτσι πιο γεμάτες επιλογές, περισσότερες επιλογές για τον coach τον Λοσάδα. Ο Απόλλωνας θα κριθεί πιο αυστηρά τώρα με την επιστροφή των ποδοσφαιριστών. Στο ντέρμπι της αμοχώς του η Νέα Σαλαμίνα βρήκε την εξηλαίωση που έψαχνε μετά από τρεις αγωνιστικές. Θυμίζω δεν είχε ούτε μία νίκη η Νέα Σαλαμίνα στις 3 πρώτες στροφές, 2 ήττες, 1 ισοπαλία. Κέρδισε την ανόρθωση. Στα πρώτα 30 λεπτά η ανόρθωση ήταν καλύτερα. Στις πρώτες στροφές, 2 ήττες, 1 ισοπαλία. Κέρδισε την ανόρθωση. Στα πρώτα 30 λεπτά η ανόρθωση ήταν καλύτερα. Μετά όμως.

Σαλαμίνα, όταν η Σαλαμίνα έδειξε διάθεση με γρήγορη μετάβαση να απειλήσει και ανόρθωσε την μία στιγμή, είχε αδυναμία να διαχειριστεί τις γρήγορες μεταβάσεις και κινήσεις του αντιπάλου. Πιάστηκε η άμυνά της εκτεθειμένη σε μια μακρινή πάσα στην πλάτη των στόπερ, και από εκεί και πέρα η ανόρθωση δεν μπορούσε να επανέλθει. Το 3-0 είναι βαριά ήττα για την ανόρθωση, μεγάλη νίκη για τη Νέα Σαλαμίνα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ΑΕΚ κέρδισε την Ομόνια 29 δύσκολα. Είδα αρκετά από το παιχνίδι της Παρασκευής. Η Ομόνια 29 είναι μια μαχητική ομάδα. Αυτό νομίζω το καταλαβαίνουν. Ήταν η πρώτη ήττα για την ομάδα του Φάτσιο Μπούις στο φετινό πρωτάθλημα. Είχε μια νίκη, δύο ισοπαλίες μέχρι στιγμής. Εντάξει, ο Σέγιες είναι η πρώτη φορά που θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει χωρίς αγωνιστικές υποχρεώσεις. Γιατί θυμίζω ήρθε τρεις μέρες πριν από την πρεμιέρα και από τον ντέρμπι με το ΑΠΟΕΛ. Τώρα έχει σχεδόν τρεις εβδομάδες για να δουλέψει με τους παίχτες χωρίς να έχει την πίεση ότι το Σάββατο την Κυριακή έχουμε αγώνα. Και αυτό είναι καλό για έναν προπονητή ο οποίος δεν είναι πολύ καιρό στο μπάγκο μιας ομάδας. Σύμφωνα μάλιστα με τις ιατρικές εκτιμήσεις είναι ενθαρρυντικά τα νέα για τον Αμίν και τον Σάμπορητ, που σημαίνει αμφότεροι μπορεί να επιστρέψουν στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος μετά τη διακοπή, ενώ και ο Φάντεν Χόρν από αυτά που μαθαίνω δεν έχει κάτι το σοβαρό. Απ' την άλλη, επαναλαμβάνω, η Ομόνια 29 το παλεύει, έχει πολύ χαμηλό μπάτζετ, δεν ξέρω αν είναι το χαμηλότερο μπάτζετ στην πρώτη κατηγορία, μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει, αλλά γενικά είναι μια ομάδα η οποία θα δυσκολέψει πάρα πολύ κόσμο και θα δούμε αν στο τέλος καταφέρει να πάρει το εισιτήριο της παραμονής, έτσι, γιατί αυτός είναι ο στόχος, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Τι γίνεται στην ΑΕΛ? Στην ΑΕΛ θα το πάνε μέχρι τα άκρα, θα το πάνε σε πολιτικά δικαστήρια για το θέμα του καφού. Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι θα συμβεί με βάση και τις δηλώσεις που έχουν γίνει από πλευράς του Προέδρου της ομάδας. Έκανε δηλώσεις στην Cita Vision ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου και είπε ότι η υπόθεση είναι σε δύο μέρη, η κόκκινη που δέχτηκε, αν και εφόσον είναι κόκκινη, και το δεύτερο και πιο σημαντικό, η εξωτερική παρέμβαση στο ΒΑΡ, κάτι που απαγορεύεται από το πρωτόκολλο. Μόνο το ΒΑΡ μπορεί να επικοινωνήσει με την παραγωγή και όχι το αντίθετο. Βασικά στην ΑΕΛ έχουν πει και το προηγούμενο διάστημα ότι υπήρχε παρέμβαση από μέλος της τηλεοπτικής παραγωγής προς το ΒΑΡ για την φάση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, της αποβολής του καφού. Εξού και γύρισε πίσω αρκετά λεπτά για να ψάξει το θέμα της κόκκινης κάρτας ο Βαρίστας. Αυτό απαγορεύεται με βάση τον κανονισμό. Δεν μπορεί κάποιος από την τηλεοπτική παραγωγή να πει του ΒΑΡ έχει κάτι εδώ, δες το. Σαν το βίντεο που βάλαμε, σαν το ηχητικό που βάλαμε προχτές με τον Ραπτόπουλο και τον Τζουβέλα. Κάπως έτσι είναι η κουβέντα. Ανάποδα μπορεί, αν το ΒΑΡ να ζητήσει από την παραγωγή, γυρίστε μου πίσω, θέλω να δω μια φάση πριν δύο λεπτά. Αυτό λοιπόν έκανε καταγγελία η ΑΕΛ στην Ομοσπονδία, ζήτησε να της επιβεβαιώσει ότι το οπτικοακουστικό υλικό του ΒΑΡ έχει φυλαχτεί και θέλουν να το αξιολογήσουν. Να δούνε δηλαδή, να ακούσουν αν υπάρχει άτομο της παραγωγής που είπε στο βαρίστα γύρνα πίσω το βίντεο, έχει κάτι γίνει εκεί. Έχει δρόμο ακόμα και είναι αναγκασμένοι να το φτάσουν μέχρι στα άκρα όσο αφορά το θέμα αυτό νομικά στην ΑΕΛ. Λοιπόν, αυτά για την πρώτη κατηγορία. Θυμίζω ότι μπαλίτσα πάλι θα έχουμε 9 Οκτωβρίου σε 3 εβδομάδες. Πού, πάρα πολύ. Έχουμε ακόμα... Τέλος πάντων, να δούμε πώς θα περάσουμε όλο αυτό το διάστημα. Ξεκινάει η Ευρωλίγκα. Άντε, κάτι θα είναι γι' αυτό. Ναι. Η Ευρωλίγκα ξεκινάει την Πέμπτη. Κάτι είναι αυτό η Ευρωλίγκα, γιατί όπως και να το δει κανείς, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι βασικά από τα λίγες διοργανώσεις στο μπάσκετ, αυτό και το NBA, που το παρακολουθεί πάρα πολύ κόσμος. Διάφορα μάτς. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε για το πρωτάθλημα θα έχουμε Παρασκευή 9 Νοεμβρίου Καρμιώτισσα Ομόνια, Σάββατο 10 Νοεμβρίου Οκτωβρίου, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου
Καρμιώτης Ομόνη.

Μια Σάββατο 10 του μήνα, Κράσαβα ενή διγενής ύψωνας Απόλλωνας από Ελνέα Σαλαμίνα, Κυριακή 11 Ανόρθωση Πάφος, ΑΕΛ Ομόνια 29 και Ολυμπιακός Άρης, και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν στο μένου. Έτσι. Υπομονή. Δεύτερη κατηγορία, η ομάδα της Άχνας με το καλημέρα έδειξε ότι θέλει να είναι το μεγάλο αφεντικό στην κατηγορία. Είναι η μόνη ομάδα που έχει το 2-2. Έτσι. Κέρδισε προχτές εύκολα 3-0 τα Πολεμίδια, την ΑΕΠ. Ηρακλής Γερολάκο Αγία Νάπα 1-1. Σπάρτακος ΜΕΑΠ 4-1. Διγενής Μόρφου ΑΠΕΑ 0-1. Δόξα Αναγέννηση Δερίνιας 2-1. Ένωση Χαλκάνωρας 0-0. Ακρίτας Ασίλ 1-1. Και Ερμής ΠΑΕΚ 1-2. Πάλι είχαμε τα ίδια στο Δόξα Αναγέννηση Δερίνιας. Στο πρώτο λεπτό, αλλαγή Κύπριου ποδοσφαιριστή με ξένο. Δεύτερη αγωνιστική, και υπάρχει κατακραυγή στα social media για αυτό το θέμα. Βάσει νόμου, κανονισμού, δικαιούται η Δόξα να το κάνει αυτό. Απ' την άλλη, όταν λέμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους Κύπριους ποδοσφαιριστές, έχει 5 υποχρεωτικά στην 11η δεύτερη κατηγορία. Και γίνονται τέτοια πράγματα, αντιλαμβάνεστε ότι πάνε στον κάλαθο των αχρήστων αυτό που θέλουμε να λέμε στήριξη κλπ. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις από διάφορες ομάδες και από πολύ κόσμο για αυτό το σκηνικό. Επαναλαμβάνω, δεύτερη αγωνιστική, όπως και στην πρώτη, στη Δόξα επιλέγουν να κάνουν αλλαγή ποδοσφαιριστή στο πρώτο λεπτό. Με το που ξεκινάει το παιχνίδι, ένας νεαρός Κύπριος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ήταν στην 11η, βγαίνει αμέσως για να μπει ξένος. Και στην προκειμένη περίπτωση μπήκε Ελλαδίτης, γιατί οι Ελλαδίτες λογίζονται ως ξένοι στο πρωτάθλημα. Έτσι δεν είναι, ως γηγενείς, εν πάση περιπτώσει. Αυτά.

0: είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, ετοιμοπαράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις, οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Όσοι είδατε χτες Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και λιγότερο τον ΠΑΟΚ στο τέλος, θα είδατε μέτρες εμφανίσεις από τους τέσσερις μεγάλους. Εμένα δεν ξέρω αν σας άρεσε κάποιος, δεν μου άρεσε σχεδόν κανένας. Είχε πολλά πράγματα και στα παιχνίδια του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ. Κυρίως στον Ολυμπιακό, χίλια ζόρια, στο 92 νίκη 1-0 απέναντι στον Λεβαδιακό. Η ΑΕΚ με τα χίλια ζόρια 2-1 τον Βόλο, ο οποίος φωνάζει για πέναλτι, για το πέναλτι του Γιώβιτς. Ο Μπέος είπε ότι ήταν μαϊμού το πέναλτι, έλεγε κάτι ιστορίες για παίχτηκαν λέει εκατομμύρια στο διπλό, δεν ξέρω τώρα τι στοιχεία έχει, αλλά γενικά όταν είναι φαβορή μια ομάδα, η ΑΕΚ ήταν ένα 30 στο στοίχημα. Εννοείται ότι κάποιοι οι οποίοι κρατάνε λεφτά παίζουν πολλά λεφτά. 30% τόκο σε 2 ώρες δεν παίρνεις πουθενά. Πόσο περισσότερο σε μια χρονιά ολόκληρη. Κάποιος κάνει επενδύσεις και 30% τόκο δεν παίρνει. Δεν υπάρχει έτσι πράγμα. Μηδέν τα επιτόκια στα τα καταθετικά. Κάποιοι παίζουν λεφτά. Θέλουν έτσι να το κάνουν. Το σίγουρο είναι ότι για το συγκεκριμένο παιχνίδι υπήρχαν παράπονα για την διαιτησία. Αυστηρό το πέναλτι, πολύ αυστηρό. Υπήρχε όμως επαφή. Η ΑΕΚ είχε καθαρό πέναλτι 2-3 λεπτά νωρίτερα, όταν και υπήρχε σουτ του Μάνταλου και είχε χέρι παίχτη του Βόλου ανοιχτό μέσα στην περιοχή. Ήταν καθαρό πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει, ο Γιώβιτς είναι αυτός ο οποίος έκανε τη διαφορά. Μια τρομερή κεφαλιά. 2-1, η ΑΕΚ ήταν μέτρια. Ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που έχει το 5-5. Μόνος πρώτος. Έχει κερδίσει 1-0 την Καλαμάτα με ένα τρομερό γκολ του Τετέι, αλλά γενικά η εικόνα δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή. Αντίθετα, άφησε θετικές εντυπώσεις η Μαύρη Θύελλα. Μια χαρά έπαιξε, αλλά δεν πήρε τίποτα. Ο ΠΑΟΚ αγχώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά όταν έγινε το 3-1, καθάρισε το παιχνίδι με τον Πανετολικό. Την ίδια ώρα όπου Όφη και Αστέρας έμεναν στο ισόπαλο 2-2. Ένα μάτς το οποίο ήταν και χτες στην πρώτη κατηγορία. Αυτά ήταν. Είχαμε 5 μάτς χτες στην Super League. Προχτές Ατρόμητος και Φυσιά 1-2 και Άρης Ηρακλής 0-0. Θα συζητήσουμε αργότερα και για την πρώτη κατηγορία, ενώ την Super League στην Ελλάδα. Αγγλία, ρε Κοστούλα, τι μάτς έκανε, τι τρίμπαλο ήταν αυτό που ρίξανε οι Brighton στην Arsenal. Θωμά! Ξύπνησε ο Θωμάς, πού να ξυπνήσει τέτοια ώρα, είναι νωρίς. Δεν είχε έτσι πράγμα. Ο Κοστούλας, αν συνεχίσει έτσι, θα γίνει ο αγαπημένος μας παίκτης στην Αγγλία, διότι έβγαλε από την προηγούμενη εβδομάδα από το League Cup με την Manchester United κάποια ωραία πράγματα. Ήρθε όμως προχτές, τη διέλυσε την Arsenal Brighton 3-0. Ασίστ ο Κοστούλας, γκολάρα ο Κοστούλας 3-0. Τότε να μας τον Villa 2-3 σε χαμηλές πτήσεις η Tottenham, η οποία είναι τελευταία και πέρσι τελευταία στιγμή σώθηκε, τελευταία αγωνιστική. Αν συνεχίσει πάει το ίδιο σκηνικό. Τεράστια νίκη της Bradford 3-0 την Chelsea. Λίβερπουλ με τάχ και βάχ, αλλά απέναντι σε μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα που, που θα κάνει πολλές κηδείες φέτος, 1-0 την Bournemouth εκτός. Λίντς Κρίσταλ Πάλας κουλούρια. Το μάτς της ημέρα City Arsenal 5-3. Η City πρώτη μόνη με 15 βαθμούς στην Αγγλία. Εντάξει, έχει πάρα πολύ δρόμο. Έτσι, 5 αγωνιστικές παίξαμε μόλις. Και Fulham Manchester United 1-1. Επίσης στην Αγγλία παιχνίδι χτες. Στην Ισπανία Ατλέτικο Μαδρίτης Ρεάλ Μαδρίτης 2-1, πολύ μεγάλη νίκη για την Ατλέτη στο ντέρμπι της πόλης. Στο συν 5 μάλλον η Μπαρτσελόνα, η οποία έχει 7-7 και φαίνεται ότι είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της Πριμέρα. Είναι στους 16 και η Ατλέτικο και η Ρεάλ Μαδρίτης. Λοιπόν, Λακορούνια Μπέτις 1-1, Βιγιαρεάλ Λεβάντε 3-1, Βαλένθια Σοσιεδά 2-3. Χτες βράδυ η Μίλαν 3-0 τη Λέτσε εύκολα. Ιουβέντους Αταλάντα 2-1. Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1. Ρώμα Ίντερ 2-2 στο ντέρμπι του Σαββάτου στην Ιταλία. Βενέτσια Λάτσιο 0-2. Πρώτη η Λάτσιο, η Ρώμα και η Ίντερ. Τριπλή ισοβαθμία. Κατά σειρά είναι Ρώμα Ίντερ Λάτσιο. Με τις διαφορές των γκολ κλπ. Ωραίο πρωτάθλημα στην Ιταλία. Φαίνεται ότι έχει δρόμο ακόμα. Και, όχι, έχει δρόμο. Δρόμο έχει πολύ, αλλά φαίνεται ότι θα έχει πολύ suspense. Γιατί η Ρώμα δείχνει πολύ δυνατή. Η Λάτσιο δεν ξέρω αν μπορεί να μείνει σε τόσο υψηλές πτήσεις, γιατί το ρόστερ της είναι πολύ πιο φτωχό και πολύ πιο λιγότερο ποιοτικό. Αλλά κάνει πολύ καλή δουλειά μέχρι τώρα ο Τζένναρο Γκατούζο. Είδα τη Λάτσιο, παίζει πολύ πιο επιθετικά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Τώρα, μέχρι πού μπορεί να φτάσει, είδομε. Αυτή που παίζει όμως πολύ επιθετικά και αρέσει είναι η Ρώμα. Έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό. Όλα αυτά θα μας λείψουν, ρε παιδιά. Έχουμε τρεις εβδομάδες με εθνικές ομάδες. Εντάξει. Άρα, good night. Επιστρέφουμε σε λίγο μετά το αθλητικό δελτίο.
4: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Super Sport 104.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
10: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Με τρεις αγώνες ολοκληρώθηκε χθες βράδυ η τέταρτη αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Η Ομόνοια επικράτησε με 4-1 της Κρας Αβαϊνή και επέστρεψε στις επιτυχίες και στο πρωτάθλημα, πανηγυρίζοντας την πρώτη εντός έδρας νίκη της στη φετινή διοργάνωση. Στο Αλφα Μεγάρης και Καρμιώτης έμειναν στο 0-0 με τους ταξίαρχους να εκφράζουν παράπονα για τη διαιτησία. Ομόνοια Ραδίπου και Ολυμπιακός έμειναν στο 1-1 με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς, ενώ παραμένουν και αίτητες μετά από 4 αγώνες. Με δηλώσεις του στη Citavision, ο πρόεδρος της ΕΛ Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου αποκάλυψε πως θα καταγγείλει στην αστυνομία τους ισχυρισμούς της ομάδας για παρέμβαση από τρίτο άτομο στο ΒΑΡ κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ και τη φάση του καφού. Μάλιστα, έκανε λόγο για χειραγώγηση αγώνα. Εξαιρετικά ενοχλημένοι από τη διαιτησία δηλώνουν συνανόρθωση με τον εκπρόσωπο τύπου της ομάδας Χαράλαμπο Παρπετά να τονίζει σε δηλώσεις του στη Citavision πως η διοίκηση θα προσφύγει στα αρμόδια όργανα για να ζητήσει την κάθοδο ξένων διαιτητών στο ΒΑΡ. Σε εβδομάδα εθνικών ομάδων μπαίνουμε σήμερα και για τις επόμενες δύο εβδομάδες. Οι διεθνείς μας ξεκινούν από σήμερα προετοιμασία για τις 4 αναμετρήσεις που ακολουθούν το επόμενο διάστημα για το δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Πρώτη αναμέτρηση την ερχόμενη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Χθες για την πέμπτη αγωνιστική της Super League, Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1, Βόλος ΑΕΚ 1-2, Όφη Αστέρας 2-2, Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1, Πανετολικός ΠΑΟΚ 1-3. Για την πέμπτη αγωνιστική της Premier League, Leeds Crystal Palace 0-0, City Sunderland 5-3, Bournemouth Liverpool 0-1, Fulham United 1-1. Στην Ισπανία, Χετάφε Μάλαγα 1-0, Ατλέτικο Ρεάλ 2-1, Βιγιαρεάλ Λεβάντε 3-1, Λακορούνια Μπέτις 1-1, Βαλένθια Σοσιεδάδ 2-3. Στην Ιταλία, Φιωρεντίνα Νάπολη 1-1, Πάρμαν Τζένοα 2-1, Φροζινόνε Κόμο 2-0, Γιουβέντους Αταλάντα 2-0 και Μίλαν Λέτσε 3-0. Στη Γερμανία, Λεβερκούζεν Λιψία 2-0, Σάλκε Έλβεσμπεργκ 0-0, Πάτερμπορν Χόφενχάιμ 3-1 και στη Γαλλία, Οσέρ Μπρεστ 2-1, Νις Λιλ 2-1 και Μαρσέιγ Παρί 1-2. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
4: Ησυχάσατε λίγο, ε?
5: Αρκετά, επιστρέφουμε.
4: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
5: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχονται.
4: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
5: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
4: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
5: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
4: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
5: Εκπομπή Call & Score
4: με τον Αντρέα Αναστασίου
5: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
6: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Το μοναδικό Hopi October Street Fest του Moondox Bar & Grill και Rabbit Hop επιστρέφει για άλλη μια χρονιά για να τιμήσει την πύρα. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondox, ελάτε να γιορτάσουμε με περισσότερες από 250 διαφορετικές μπύρες, ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμούς και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας. Πληροφορίες moondox.com.cy. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
8: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη, μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό. Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλε με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.

0: το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
3: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
2: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
2: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
3: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
2: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
4: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
5: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
6: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
8: Θες να συνεχίσεις αλλά ο πόνος σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη Cita. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της Cita Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy. Cita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: Super Sport 104.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
14: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
13: Κάτι πιο ευχάριστο?
14: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
13: Α, τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Χορηγός εκπομπής Primetel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής Primetel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.
17: Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου, οι αναμνήσεις σου, οι συναλλαγές σου, τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την Primetel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής Primetel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
18: Young money, young money, young money. Λοιπόν, είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα, έχει πολλή κίνηση. Αυτό μου στέλνει το μήνυμα. Λογικό είναι να υπάρχει κίνηση τέτοια ώρα και Δευτέρα πρωί στα φόρτε τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα. Ώρα για καιρό.
19: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
20: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
19: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
18: Τάσος Ιεροδιακόνου, Τάσο, καλημέρα.
21: Και καλή εβδομάδα.
18: Τι γίνεται?
21: Καλά είμαστε, μια χαρά. Μπαίνουμε στη νέα εβδομάδα. Με τον καιρό, εντάξει, θερμοκρασιακά δεν έχει κάποιον ζεστό με τη θέρμο ρεύμα αέρα να μας επηρεάζει. Θα είμαστε με μέγιστες θερμοκρασίες έως 32-33 στο εσωτερικό. Πολύ τοπικά θα φτάσει 34 μέσα στη Λευκοσία, αλλά είναι πολύ τοπικό αυτό.
18: Okay.
21: Τα παράλια από 29-31, όρινα 22-26 και κάπως έτσι θα είναι θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες μέχρι και την Τετάρτη. Μπορεί να πέσει έτσι ένα-δύο βαθμούς, Πέμπτη με Παρασκευή, άρα να πάμε ενός τους. Ένα μας είναι 31-32 στο εσωτερικό, να ξανανεύει ένα-δύο βαθμούς στο Κυριακό. Έχει κάποια μικρά σκαμανεβάσματα, όχι όμως μεγάλες δοκιμάσεις. Έρχεται, εντάξει, κατεβαίνει ψυχρό ρεύμα αέρα από τα βόρεια, το οποίο θα επεκταθεί μέχρι και τον ελλαδικό χώρο.
18: Από πότε?
21: Αυτές τις μέρες είναι κάτι φορεί, γι' αυτό και εμείς δεν θα δεχτούμε κάποιο θερμό ρεύμα αέρα προς το παρόν. Οι θερμοκρασίες να παραμένουν εκεί κοντά στις κανονικές. Mm-hmm. Αλλά αυτό το ψυχρό ρεύμα αέρα κατεβαίνει, ναι, φτάνει στην Ελλάδα, φρενάρει μετά. Δεν μπορεί να εισχωρήσει και στη δική μας περιοχή με αυτή τη δυναμική. Γι' αυτό δεν αναμένεται μεγάλη
18: αλλαγή. Τι είναι αυτό, τρέχει, φρενάρει ο Σουμάχερ, είναι τι ρεύμα είναι αυτό?
21: Εντάξει, απλά είπα να το. Όπως έρχεται, τάκ, σταματά. Mm. Ενώ δεν έχει την απαιτούμενη μοχλών μετά να κινηθεί, την πίεση να κινηθεί και λίγο προς τα κάτω. Mm-hmm. Θα αποκοπεί στην εκεί στην περιοχή στα Βαλκάνια, να επηρεάζει τη Βαλκάνια υπέρ της Ελλάδας και Ιταλίας. Θα δούμε αν καταφέρει να γυρίσει λίγο πιο μετά προς το τέλος Σεπτέμβρη, αλλά προς το παρόν, εντάξει, δεν έχουμε κάτι μεγάλες δοκιμές θερμοκρασιακές. Από θέμα βροχών δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Πολύ τοπικά, περιορισμένα, θα δώσει κάποια βροχή ορεινά εσωτερικό, αλλά δεν δείχνει κάτι το οργανωμένο, δεν θα αναφερούνται για καταιγίδες.
18: Okay.
21: Οπότε είναι ένα καιρικό σκηνικό έτσι λίγο κοντά στο φθινόπωρο. Είναι φθινοπωρινό. Α, με το πεδίο ανέμονα ανησυχείται λίγο την Τρίτη και περισσότερο την Τετάρτη. Άρα την Τετάρτη θα έχουμε σε αρκετές παράλληλες παράστασεις τροχές και ως 5 μποφό. Για να ξαναξασθενήσει από Πέμπτη και μετά.
18: Μάλιστα. Μια χαρά. Το παρακολουθούμε, τα λέμε καθημερινά, οπότε καλή εβδομάδα.
21: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
18: Καλημέρα, καλημέρα.
19: Ώρα για το καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
20: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
19: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
18: Ο 2.44, ό,τι να είναι, πραγματικά λέει για το σταθμό. Στα παράπονα του Αποέλ περνούν στον Τούκο, δεν κάνετε αναφορά στις ειδήσεις, ενώ άλλων ομάδων τα προβάλλεται. Δεν ξέρω τώρα το δελτίο ειδήσεων είχε κάτι, αλλά έκανα ολόκληρο ένθετο νωρίτερα και είπα πράγματα με τον Παπαδόπουλο και τον Πεντεβίν, αυτά που είπε ο Νεκτάριος και ο κόουτς του Αποέλ. Αν ακούς κάτι άλλο ραδιόφωνο, δεν φταίω. 2.44. Δεν μπορώ να έχω το μαγικό ραβδάκι. Καλημέρα, Παύλο Μπελεγκάρη.
0: Καλημέρα, Αλκή. Καλημέρα στους φίλους ακροατές μας και καλή καινούργια εβδομάδα.
18: 2-2, βέβαια. Καλή εβδομάδα και χαλαρή εβδομάδα, γιατί τελειώσαμε τις μπαλίτσες για τρεις εβδομάδες.
0: Ναι, να κάνουμε λίγη αποτοξίνωση. Δεν χρειαζόμαστε.
18: Όπως μου λέει ο Τάσος, εδώ ξεκινάει και η Ευρωλίγκα αυτήν την εβδομάδα, οπότε θα έχουμε να ασχολούμαστε.
0: Βέβαια, βέβαια. Την ερχόμενη δεν είναι το καλό. Παναθηναϊκός Παρί, στο Άκρα. Εντάξει. Λοιπόν, θα έχουμε πλούσια δράση. Εντάξει, ο Απόλλωνας δεν κατάφερε να διαχειριστεί δύο φορές που προηγήθηκε στο σκορ, στο Σαββατιάτικο ντέρπι απέναντι στον Αποέλ, με αποτέλεσμα να απολέσει δύο βαθμούς μέσα στο στάδιο Αλφαμέγα. Έφερε 2-2, όπως είναι γνωστό, απέναντι στην ομάδα της Λευκοσίας. Και πλέον έρχεται γάντι αυτή η μεγάλη διακοπή, μέχρι τις 10 Οκτωβρίου που είναι η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση των Κιανολεύκων του Ερνάλο Σάδα στη Λάρνακα, στο Αμόχωστος, κόντρα στην Νικάσαπα Ήψωνα. Θα είναι το πέμπτο παιχνίδι πρωταθλήματος για τον Απόλλωνα. Και λέμε έρχεται γάντι άλκη, γιατί θα επιστρέψουν πάρα πολλοί από τους ποδοσφαιριστές που λόγω προβλημάτων τραυματισμού απουσίαζαν και πάλι από τον ντέρμπι του Αποέλ. Πολύ λίγες οι επιλογές που είχε και πάλι η τεχνική ηγεσία ενώπιόν της να διαχειριστεί.
18: Και εσύ πλέον, πώς τον είδες τον Απόλλωνα, Παύλο, το Σάββατο?
0: Εντάξει, στο πρώτο ημίχρονο μου άρεσε η ομάδα. Έβγαλε εντάσεις, έβγαλε φάσεις. Εντάξει. Στο δεύτερο δεν μου πολύ άρεσε, για να είμαι ειλικρινής, αλλά επαναλαμβάνω, όταν μια ομάδα έχει 6-7 που είσαι σε κάθε παιχνίδι, χωρίς να είναι απόλυτα δικαιολογία, αλλά όπως και να το κάνει κανείς, άλλο να έχεις επιλογές στον πάγκο που θα μπορέσουν να βοηθήσουν. Γιατί τα δύο παιδιά που μπήκαν, αναφέρομαι στις δύο από τις καινούργιες μεταγραφές, σε Ασορό και Ούχπο, δεν έχουν βοηθήσει μέχρι στιγμής. Όσες φορές τουλάχιστον χρειάστηκε να μπουν ως αλλαγή, έτσι, γιατί δεν τους έχουμε δει ακόμα, για να είμαστε και δίκαιοι με αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές, δεν τους έχουμε δει να παίρνουν φανέλα βασικού σε κάποιο παιχνίδι για να μπορέσουμε εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Γιατί υπάρχει αρκετή μουρμούρα από πλευράς οπαδών του Απόλλωνα για την απόδοση των δύο αυτών ποδοσφαιριστών, ότι δεν μπορούν να βοηθήσουν και ούτω καθεξής, αλλά θα περιμένουμε να δούμε όταν, ναι. Γιατί είπε και μια κουβέντα και συμφωνώ με τον Ερνάλο Σάδα στη συνέντευξη του, ότι μετά την διακοπή αρχίζει για μας το πρωτάθλημα.
18: Κοίταξε, θα έχει τουλάχιστον 4 επιστροφές από ό,τι αντιλαμβάνομαι.
0: Θα τις έχει, ναι, θα τις έχει. Ναι. Οπότε θα είναι διαφορετικός ο Απόλλωνας και πιο δυνατός. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση με τις επιστροφές των ποδοσφαιριστών, έτσι. Θα πάρουν ανάσες αυτοί που θα μείνουν στο Κολόσι, οι μη διεθνείς, και θα πάρουν ανάσες γιατί σήμερα υπάρχει προπόνηση και από αύριο άδεια μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Και μετά επιστροφή στις προπονήσεις.
18: Άρα όλη την εβδομάδα θα έχουν άδεια οι παίκτες.
0: Ναι, από αύριο μέχρι και την Κυριακή θα πάρουν ανάσες, γερές ανάσες αυτοί που δεν θα πάνε με τις εθνικές ομάδες, δεν θα έχουν υποχρεώσεις με εθνικές ομάδες, και θα επανέλθουν την επόμενη Δευτέρα, 28 του μήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, μάλιστα, όμως, μέσα στην διακοπή, η τεχνική ηγεσία έχει προγραμματίσει δύο φιλικά παιχνίδια.
18: Okay.
0: Το ένα θα είναι την μεθεπόμενη Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, με την ΑΠΑ στο Ακρωτήρι, και λίγα 24 ώρα μετά, το μεθεπόμενο Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, με την ΑΕΚ στη Λάρνακα.
18: Okay.
0: Θα είναι λοιπόν δύο φιλικά για να διατηρηθούν οι ποδοσφαιριστές του Ερνάλο Σάβα σε αγωνιστικό ρυθμό. Μιλάμε πάντα για τους μη διεθνείς, γιατί
18: εννοείται,
0: σήμερα φεύγουν και ενσωματώνονται με τις εθνικές του ομάδες, εν ώψη της συνέχειας και της επανέλαξης μάλλον του πρωταθλήματος. Έβγαλε 4 σερί ντέρπι ο Απόλλωνας, απολογισμό 6 βαθμοί μέχρι στιγμής. Υπό τις περιστάσεις και τα αγωνιστικά δεδομένα που είχε σε αυτές τις 4 πρώτες αγωνιστικές, δεν είναι άσχημος απολογισμός, αλλά μπορούσε να ήταν και καλύτερος, έτσι.
18: Σωστό. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Παύλο, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, καλή
18: καλημέρα,
0: συνέχεια.
18: Καλημέρα. Λοιπόν, Στέλλα Σάβα, στην τηλεφωνική γραμμή, πάμε να δούμε την άλλη πλευρά της επικαιρότητας. Έχουμε πολλά θέματα. Πάλι είχαμε τροχαίο το οποίο ήταν πολύ πολύ δυσάρεστη είδηση με την απώλεια ενός 16χρονου νεαρού μοτοσυκλετιστή, αυξήσεις στα καύσιμα, γενικά ένας χαμούλης στα θέματα παρόμοια. Στέλλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους ακροατές μας. Να είναι μια όμορφη εβδομάδα για όλους μας.
18: Το ελπίζουμε.
1: Λοιπόν, ναι, πολλά θέματα σε πολλά επίπεδα. Είχαμε δυστυχώς από μια τραγική κατάληξη σε ένα τροχαίο με έναν νεαρό μοτοσυκλετιστή, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτός ο χρόνος είχε τους παραπάνω, ίσως τους περισσότερους νεκρούς σε αναλογία, ας πούμε, στατιστικά, μοτοσυκλετιστές στην άσφαλτο μέχρι στιγμής, έτσι. Και πέρσι είδαμε ότι στη μακάβρια λίστα των θυμάτων των θανατηφόρων τροχαίων οδικών συγκρούσεων είχαμε αύξηση δυστυχώς σε τροχαία θανατηφόρα με μοτοσυκλετιστές. 16 χρονών, είναι από την Αγία Μαρίνα της επαρχίας Πάφου, ήταν γύρω στις 3:30 το απόγευμα, οδηγούσε αγωνιστική μοτοσυκλέτα.
18: Ναι, μοτοκρός.
1: Ναι, ήταν μη εγκεκριμένη, οδηγούσε εκεί στην Αργάκα, στην Λεωφόρο Μακαρίου του Τρίτου, και κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται από την τροχέα, έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας του, προσέκρουσε η μοτοσυκλέτα στο πεζοδρόμιο και
18: σε πάσολο της ΑΕΚ ανατράπηκε. Ναι, ναι.
1: Τραυματίστηκε σοφαρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο πόλης Χρυσοχούς, διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατος του, στο σημείο να σου εντοπιστήκε και το κράνος του 16χρονου,
18: ναι.
1: Και διερευνάται κατά πόσον ο 16χρονος
18: αν το φορούσε
1: ή όχι κατά το χρόνο της σύγκρουσης της μοτοσυκλέτας. Εντάξει, άνοιξε και πάλι συζήτηση, ακούμε και από το πρωί και από χθες διάφορους από πλευράς της τροχαίας αρχηγείου επιθυμώνω να αναφέρονται στην οδική κουλτούρα, στις ακράνεις, στα 16 ετών. 16 ετών νομίζω δεν είχε καν άδεια.
18: Εγώ νομίζω δεν επιτρέπεται να έχει άδεια για αγωνιστική μοτοσυκλέτα.
1: Για αγωνιστική σίγουρα δεν επιτρέπεται.
18: Είναι ιδιοκτησία της οικογένειας ή...
1: Είναι μια εγκεκραμένη μοτοσυκλέτα, δεν έχει αριθμούς εγγραφής.
18: Ναι. Δεν ξέρω, παιδιά, δηλαδή, οπλίζουμε τους νεαρούς με όπλο το οποίο με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί σε περιπέτειες και δυστυχώς και στο θάνατο.
1: Δεν ξέρουμε τι μπορεί να λέφθηκε. Ο κάθε νεαρός λειτουργεί και λίγο σε αυτή την ηλικία αυτόνομα, ανεξέλεκτα. Προφανώς η οικογένεια παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις,
18: δυστυχώς. Πάντως είναι πολύ δυσάρεστο το συμβάν. Έχεις δίκιο για αυτό
1: πολύ,
18: που λες. Έχουμε πάρα πολλούς θανάτους φέτος μοτοσυκλετιστών.
1: Κάνουμε συνέχεια παιδιά στην άσφαλτο.
18: Τσάμπα, τσάμπα.
1: Παντεβαίνουν δηλαδή, σε μοτοσυκλέτες, νεαρούς. Πολύ κρίμα. Πολύ κρίμα. Είναι τραγωδίες αυτά τα πράγματα. Να κοπείτε το νήμα της ζωής σου τόσο άδοξα. Από μια νεανική στιγμή, ρε παιδί.
18: Ναι, ρε παιδί,
1: μια
18: νεανική
1: στιγμή.
18: Αυτό είναι.
1: Δεν μπορούν σε αυτή την ηλικία, ούτε σε πιο μεγάλη, λίγο πιο μεγάλη ηλικία, δηλαδή κάπου στα 20-25, να καταλάβουν το τι μπορεί να συμβεί το κακό. Και εκεί είναι που πρέπει να μπουν, να ενισχύσουν τα μαθήματα στα σχολεία, τα μαθήματα ίσως ακόμα και στις οικογένειες που μπορεί να μην έχουν οδική κουλτούρα. Θα πρέπει να εξετάζονται όλα αυτά τα πράγματα και θα πρέπει από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά να ξέρουν τους κινδύνους. Σίγουρα θα υπάρχουν φαινόμενα τέτοια, δεν μπορούν να εξαλειφθούν πλήρως, αλλά τουλάχιστον να μειωθούν. Και ο μόνος τρόπος να μειωθούν είναι η πρόληψη. Και η πρόληψη είναι η ενημέρωση. Η ενημέρωση και όλα μαζί βέβαια, και αυστηροί κανόνες του χρόνου και τα αυστηρά πρόστιμα και να παίρνουν τα αυτοκίνητα, να τα κατασχέρνουν. Όλα έχουν τη σημασία τους. Όμως σε τέτοιες νεαρές ηλικίες το πιο σημαντικό είναι η οικογένεια να είναι κοντά στα παιδιά, να μιλά και τα σχολεία επίσης.
18: Ένας τρόπος, σίγουρα με αυτό το τελευταίο συμφωνώ, πέρα από την οικογένεια εννοείται, τα σχολεία, ένας τρόπος για να ξυπνήσουμε τους μικρούς και να καταλάβουν τι πάνε να κάνουν, είναι να προβάλλονται κάποια βίντεο, το έχουν κάνει αυτό στο εξωτερικό, σκληρά βίντεο από τροχέα, ειδικά με μοτοσυκλέτες ή και με αυτοκίνητα ακόμα, όταν οδηγείς χωρίς ζώνη, να έχουν την εικόνα του τι θα συμβεί. Είναι αποτρεπτικό αυτό το πράγμα σε ένα σημείο. Και νομίζω δεν είναι θέμα να γίνει μάθημα στο σχολείο, αλλά θα μπορούν να γίνουν κάποια σεμινάρια διαλέξεις 2, 3, 4 φορές το χρόνο. Υπάρχουν άπειρα κενά, εν πάση περιπτώσει, ώρες που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και νομίζω ότι το ίδιο το κράτος θα πρέπει να το κάνει αυτό.
1: Αν κοιτάζω το κάτι όμως, το κάνουν. Όχι σε όλα τα σχολεία. Είμα, αλλά το
18: εγώ λέω οργανωμένα.
1: Από προσωπική εμπειρία από το παιδί μου, λέω.
18: Ξέρω, το ξέρω ότι το κάνουν.
1: Έτυχε να έρθουν και από το οδική ασφάλεια και από το αρμόδια αρχές, από το τμήμα τροχέας. Ήρθαν, μίλησαν στα παιδιά, αλλά δεν είναι τόσο συχνό όσο θα έπρεπε, κατά την άποψή μου. Γι' αυτό λέω ότι θα μπορούσε να υπάρχει μάθημα. Ότι έχουμε μάθημα φυσικής αγωγής, να υπάρχει μάθημα οδικής συνείδησης. Και ειδικότερα στις ηλικίες, εκεί που μπαίνεις προς την εφηβεία, ας πούμε, στο γυμνάσιο. Και λίγο πριν. Έτσι, δεν σου λέω τώρα πρώτη, δευτέρα, τρίτη, δημοτικού. Λίγο μετά και.
18: Εκεί που
1: πειραματίζονται τα αγόρια, τα κορίτσια, εκεί που πειραματίζονται, εκεί που βλέπουν, ας πούμε, βλέπουν το τι είναι μοτοσυκλέτα, τι είναι το όχημα. Αυτό. Να γίνει πιο έντονα, αφού υπάρχει πρόβλημα στην Κύπρο.
18: Το
1: αναγνωρίζουμε όλοι.
18: Το πρόβλημα το αναγνωρίζουμε. Το άλλο το οποίο θα πρέπει να γίνει, πάλι δεν θα μπορεί να γίνει μάθημα, αλλά να γίνονται κάποιες διαλέξεις, σεμινάρια, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το κάνουμε στα σχολεία.
1: Για
18: τους γονείς.
1: Ναι.
18: Έβλεπα το. Πέρα από αυτή την είδηση που συζητάμε, την άλλη είδηση η οποία μου προκαλεί αηδία, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Με τους μικρούς, με τους ανήλικους στη Λεμεσό που χτυπήσαν τους ντελιβεράδες.
1: Ναι.
18: Είναι δύο περιπτώσεις και οι δύο στη Λεμεσό. Η πρώτη λέει ότι 10 νεαροί επιτέθηκαν σε αλλοδαπό, του πήραν τη μοτοσυκλέτα, το κινητό του και
1: κάτω.
18: Ναι, τους 4 τους πιάσανε. Για την υπόθεση αυτή. Και μια δεύτερη περίπτωση, άλλοι νεαροί, τώρα δεν ξέρω αν άλλοι οι ίδιοι τέλος πάντων, αλλά
1: στην
18: νεαροί.
1: Στην Ανατολική με Λεμεσό αυτό.
18: Πάμε, ναι, στην Ανατολική Λεμεσό, όπου εκεί επιτέθηκαν σε αλλοδαπό διανομέα φαγητού, δεν του έκλεψαν κάτι. Απλά εδώ τα κίνητρα είναι διαφορετικά και μάλιστα οι ίδιοι δράστες, λέει το ρεπορτάζ, ότι προσπάθησαν να επιτεθούν και σε άλλους ντελιβεράδες. Δηλαδή αυτό το πράγμα ξαναφουντώνει. Ενώ και ήταν στη Λεμεσό που υπήρχαν πολλά περιστατικά πέρσι. Και συνεχίζουν να είναι στη Λεμεσό.
1: Ναι.
18: Πες μου τώρα, αυτούς τους 4 τους πιάσανε. Τι κάνεις τώρα αυτούς τους 4?
1: Είναι ανήλικοι.
18: Είναι ανήλικοι. Οι γονείς, εντάξει, οκ, μια χαρά, εντάξει, ο Μιτσής, θα λέμε αυτές τις γνωστές δικαιολογίες, αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή, δεν ξέρω πραγματικά αυτό το πράγμα πώς θα το μαζέψουμε. Αυτό μάλλον δεν το μαζεύουμε, ξέφυγε.
1: Χρήστη, να σου πω, είχαμε κάποια στιγμή κατηγορηθεί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από την αστυνομία, σε εισαγωγικά κατηγορήθηκε, έτσι. Ήταν εισήγηση από την αστυνομία προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτως ώστε να μην αναφερόμαστε συχνά σε αυτές τις επιθέσεις κατά διανομένου φαγητού, γιατί υπήρχε και οι υποθέσεις μιμητισμού. Δηλαδή, αρκετοί νεαροί, ακούγοντας ότι συνέβαινε αυτό, έκαναν αυτές τις πράξεις, γιατί μιμούνταν αυτά που άκουγαν. Για αρκετό καιρό δεν αναφερόμασταν, ας πούμε, μπορεί να υπήρχε επίθεση σε διανομέα φαγητού και να το αφήναμε στα χαμηλά. Τουλάχιστον θα μιλήσω για μας, έτσι. Γιατί σεβαστήκαμε αυτή την εισήγηση, την οποία θεωρήσαμε ότι μπορεί να ισχύει. Ναι, μπορεί πάρα πολλοί νεαροί να ακούνε αυτές τις υποθέσεις και να το κάνω για την πλάκα, δηλαδή να μιμούνται. Και να το κάνω για την πλάκα, πάμε και εμείς να κάνουμε γι' αυτό. Για αρκετό καιρό είχαμε αφήσει στα χαμηλά αυτές τις επιθέσεις σε διάνομη φαγητού. Όμως φαίνεται ότι δεν λύνεται
18: είναι,
1: το
18: είναι
1: πρόβλημα.
18: Είναι οργανωμένο το πράγμα, Στέλλα. Εγώ δεν βλέπω, δηλαδή είναι συμμορίες.
1: Είναι
18: συμμορίες. Είναι συμμορίες.
1: Είναι άλλα κίνητρα. Δηλαδή είναι άλλα κίνητρα και μπορεί να είναι και ρατσιστικά κίνητρα.
18: Μπορεί να είναι και ρατσιστικό. Ναι. Αυτό το δεύτερο, ειδικά χωρίς να κλέψουν κάτι, επίθεση σε αλλοδαπό διανομέα και προσπάθεια επίθεση σε άλλους διανομείς, φαίνεται
1: δεν
18: ότι
1: είναι. Δεν είναι όλες
18: κίνητρα.
1: Οι επιθέσεις.
18: Δεν είναι όλες το ίδιο. Συμφωνώ.
1: Υπήρχαν και επιθέσεις οι οποίες ήταν και πολύ ύποπτες. Με διανομή φαγητού που παίρνουν στην κατοχή τους, ας πούμε, αρκετά λεφτά, έτσι, και παρέπεμπαν σε άλλα θέματα.
18: Και αυτό μπορεί να είναι.
1: Αυτό μπορεί να είναι.
18: Θα υπάρχει και κλίκα με τους ντελιβεράδες. Ναι, και αυτό μπορεί.
1: Ακριβώς. Αλλά υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Από την άλλη, αστυνομία σου λέει δεν μπορώ να τρέχω πίσω από κάθε γειτονιά ή από κάθε νεαρό. Υπάρχει όμως θέμα. Και έχεις απόλυτο δίκαιο. δεν είναι μόνο ας πούμε η αστυνομία, η αστυνομία δηλαδή τρέχει από πίσω. Είναι ολόκληρο το σύστημα, το οικογενειακό, το σχολείο. Δεν ξέρω, μαζεύονται νεαροί.
18: Δεν τους νοιάζει τους γονείς, δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει, φαίνεται.
1: Καταρχάς, αλκεί πάνω να το ξεκινήσω από την αρχή. Τι γυρεύουν νεαροί που έχουν σχολείο την επομένη, εκτός σπιτιού τέτοιες ώρες.
18: Ξεκινάς από εκεί. Α, εκεί ξεκινάς. Μια χαρά.
1: Και, τι, και αν αυτοί οι νεαροί είναι από οικογένειες οι οποίες μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποια θέματα τα οποία βλέπουν οι υπηρεσίες οι κοινωνικές του κράτους, εδώ υπάρχει θέμα και εκεί. Ή προέρχονται από στέγες ή αστυνομία. Είναι θέμα και, που δεν το στιγματίζω, δεν το καθορίζω. Λέω, εάν είναι νεαροί οι οποίοι φιλοξενούνται σε κρατικές δομές ή υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο παρακολουθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους, τότε υπάρχει θέμα στις δομές και στις κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους.
18: Ναι.
1: Αλλά ποτέ δεν φτάνουμε μέσα στο τέρμα για να καταλάβουμε τι είναι αυτοί πίσω από αυτές τις επιθέσεις.
18: Αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια.
1: Γίνονται συλλήψεις, δεν ξέρουμε τι κρύβεται συλλήψεις, από πίσω.
18: Ναι, και δεν μάθαμε ποιο ποτέ
1: ήταν
18: κάτι.
1: Το κίνητρο.
18: Καλά, η αστυνομία δεν μπορεί να μας πει.
1: Διερευνάτε. Αυτά για πάντα συλλαμβάνουμε ότι διερευνά. Διερευνάτε το κίνητρο, Δεν ακούσαμε ποτέ ποιο ήταν το κίνητρο. Δηλαδή, ένας από αυτούς που συνελήφθη και επιτέθηκε σε διανομή δεν είπε ποτέ για ποιο λόγο. Εωρείται πάντα. Και αυτό θα επιχειρήσουμε σήμερα να μάθουμε. Γιατί η κατάσταση κάπου έχει κουράσει.
18: Ποιον θα έχεις?
1: Τον εκπρόσωπο τύπου του αρχηγείου της αστυνομίας. Καθηκόντος. Ιεραρχικά πάμε.
18: Μάλιστα. Okay,
1: λοιπόν, να πάμε και σε ψήστα εντάχει να δούμε και λίγο στη Νέα Υόρκη το τι γίνεται. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είδαμε ότι αναχώρησε το Σάββατο από την Αθήνα για την Νέα Υόρκη. Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Θα δούμε τι θα γίνει για το θέμα του Κυπριακού. Ο Αντώνιο Κουτέρες είχε ξεκόψει με δηλώσεις του στον Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων οποιαδήποτε νέα άτυπη πολυμερή τώρα στη Γενική Συνέλευση ή συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών και του Ιλίου, δηλαδή την λεγόμενη 3C1. Όμως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλούσε στους ομογενείς στη Νέα Υόρκη και είπε ότι δεν αποκλεί να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση της επανάταξης των συνομιλιών και άφησε να νοηθεί ότι μπορεί να υπάρξει κάτι κατά την παρουσία του πρόεδρου της Δημοκρατίας στην Νέα Υόρκη και στην Γενική Συνέλευση. Είναι μια γεμάτη εβδομάδα για τον Νίκο Χριστοδουλίδης, κυριαρχεί τον Κυπριακό των συναντήσεων. Υπάρχει περισσότερο έτσι, κινητικότητα από ό,τι υπάρχει προφανώς στην Κύπρο και αυτό ήταν δεδομένο και δεν αποκλείεται να υπάρχουν εξελίξεις. Και επίσης να σου πω ότι ενώπιον των ομογενών αναφέρθηκε και σε κάποιες σημαντικές ανακοινώσεις για νέες επενδύσεις στην Κύπρο από Αμερικανικούς κολοσσούς. Αυτό προανήγγειλε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
18: Καλό είναι αυτό. Γιατί να σου πω κάτι. Για το Κυπριακό δεν βλέπω να ασχολούνται πολύ στον ΟΗΕ. Έτσι όπως είναι τα θέματα σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή και με δεδομένο τα μέτωπα που υπάρχουν και στην Ουκρανία αλλά και στην Μέση Ανατολή, χλωμό το βλέπω να ασχοληθούν σοβαρά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας ελπίζουμε όπως τις προηγούμενες φορές που πάλι δεν έγινε τίποτα.
1: Ναι, λοιπόν, έχουμε χρόνο να πούμε και άλλα.
18: Έχουμε. Λοιπόν, να διαβάσω τέσσερα μηνύματα. Να διαβάσω κάποια μηνύματα για αυτό που συζητούσαμε πριν με την νεανική παραβατικότητα. Ο 593 λέει: καλημέρα. Όταν δεν υπάρχουν τιμωρίες, δυστυχώς αυτά θα έχουμε. Ο 873 λέει: όλα ξεκινούν από τους γονείς. Εγώ δουλεύω νύχτα. Και η ώρα 3 το πρωί βλέπω δύο κορίτσια μαζί με 6 αγόρια. Τέτοια ώρα τι κάνουν, λέει ο 873. Ο Χρήστος λέει: ο 333, άλκη δεν φταίνει γονείς. Άμα τους τραβήξει το αυτή, πας φυλακή.
1: Ο 946. Δεν έχει να κάνει. Τα όρια οι γονείς μπορούν και επιβάλλονται να ξέρουν.
18: Μπορούν. Σίγουρα οι γονείς έχουν ευθύνη. Ο 946 λέει: αν κάναμε κάτι τέτοιο εμείς στην εποχή μας, θα τις τρώγαμε καθημερινά για ένα μήνα. Και το ίδιο λέει και ο κύριος Γκαντέμογλου, ο οποίος λέει: καλημέρα. Στην εποχή μου έπεφταν σφαλιάρες και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Οκ, προχωράμε. Βενζίνη, 2 ευρώ το
1: δίζελ. Να όμως λίγο να πάμε στην εποχή, είναι να βρούμε τον τρόπο στα γονείς να μπορούμε να βάζουμε όρια στα παιδιά μας. Που δεν σημαίνει ότι τα παιδιά μας, το κακό ή το παραστράτημα μπορεί να γίνει. Όλοι το κάναμε στη ζωή μας. Το θέμα είναι να είμαστε κοντά στα παιδιά μας και αυτό που είπε προηγουμένως ο ακροατής που δουλεύει νύχτα. Δεν ξέρω τώρα τι ηλικία ήταν τα κορίτσια. 3 το πρωί, γιατί είχε και εμείς να είμαστε, ας πούμε, από μια ηλικία και πάνω. Με την παρέα μας έξω. αν μιλάει για ανήλικους, τότε ναι, αυτό είναι
18: και
1: το θέμα.
18: Μέρα, δηλαδή, κιόλας, έτσι, και τη μέρα κιόλας,
1: εξαρτάται και η μέρα. Δεν είναι το θέμα που κάνουμε κάθε Πάσχα με τις Λαμπρατζίες. Δεν είναι αυτό το θέμα, είναι χαρακτηριστικό το πώς είναι ευθύνη έχουν οι γονείς. Δηλαδή κάθε Πάσχα συζητάμε για τις Λαμπρατζίες, για νεαρούς που είναι γύρω από τις Λαμπρατζίες, οι οποίες καταντήσαν να είναι Λαμπρατζίες του εγκλήματος, έτσι. Και βλέπεις παιδάκια των 12 και των 13 ετών να είναι έξω μέχρι αργά το βράδυ για να προσέχουν τη Λαμπρατζά.
18: Βέβαια. Ξημερώματα, τι είναι μέχρι αργά, ξημερώματα.
1: Ναι, δηλαδή να καναλάζουν βάρδιες. Ή βλέπεις παιδάκια, ας πούμε, 13-14 ετών να είναι έξω από το σπίτι τους, κάτι, ακόμα και Παρασκευή και Σάββατο. Δηλαδή.
18: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
18: Ξύλο,
1: δεν σου λέω
18: ξύλο,
1: τώρα
18: να
1: παιδάκια κλεισμένα στο σπίτι. Εντάξει, δεν συμφωνώ με το ξύλο, αλλά.
18: Ξύλο, Στέλλα μου, ξύλο, έτσι λέει ο 249. Κι άλλοι το λένε αυτό βασικά, αλλά τέλος πάντων. 2 ευρώ το ντίζελ.
1: 2 ευρώ. 2 ευρώ το ντίζελ. Θα έχουμε σήμερα και στην εκπομπή την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή. Θα δούμε και λίγο τα γεωπολιτικά με διεθνολόγους, πολιτικούς επιστήμονες. Δεν έχει σταματημό αυτή η αύξηση στις τιμές των καυσίμων και αυτή η αύξηση στις τιμές των βασικών προϊόντων στις υπεραγορές. Η αλήθεια να λέγεται ότι τα πράγματα δυσκολεύουν για κυρίως τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και τα στρώματα προς τη μεσαία τάξη, αν υπάρχει στην Κύπρο μεσαία τάξη, όπως την ξέραμε, με την κυβέρνηση να έχει δώσει έτσι, το στίγμα των βοηθειών που είχε δώσει, έδωσε παράταση στη μείωση του φόρου κατανάλωσης των καυσίμων, για το ρεύμα. Ξεκινούν σιγά σιγά και έρχονται τα τιμολόγια και του Αυγούστου και ο κόσμος παθαίνει έτσι λίγο το εγκεφαλικό από το ηλεκτρικό ρευμάκι.
18: Στραβώνει το σαβόνι.
1: Ναι, ναι. Θα πρέπει να συγκρατηθούμε.
18: Κοίταξε το σιγάρι, ένα λεπτό, γιατί διάβαζα, δεν τον άκουσα, τον κύριο Δουσιώτη έκανε κάποιες δηλώσεις φαντάζομαι στο
1: δελτίο του Ωμέγκα. Καταναλωτό.
18: Ναι, είπε λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά πρατήρια τα οποία όταν έγινε αυτή η μείωση του 8,3 cent στην επιδότηση δεν κατέβασαν τις τιμές διότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που τους αναγκάζει να κατεβάσουν τις τιμές. Ή κάποιοι άλλοι κατέβασαν λιγότερο από το 8 cent
1: ναι,
18: το λίτρο.
1: Αυτό.
18: Συγγνώμη, δηλαδή, αν ξεκινάει από εκεί το πρόβλημα και οι ίδιοι οι βενζινοπόλες θέλουν να βάζουν τα λεφτά στην τσέπη σίγουρα και safe και οικονομάνε, παίρνουν και την επιδότηση.
1: Αρκεί μου, να σου πω κάτι όμως για να καταλάβουμε το μέγεθος. Καταλαβαίνω τι λες, αλλά ακούμε κάτι. Το πετρέλαιο κίνησης φτάνει τα 2 ευρώ. Άντε κάποιος να το κατέβασε στα 6 cent. Δεν κάνουν διαφορά τα 2 cent. Δεν κάνουν διαφορά τα 2 cent. Είδες, θα είναι πάλι ένα 90. Έχει ακριβήνει πολύ. Και ο λόγος που έχει ακριβήνει είναι όλα αυτά που βλέπουμε που συμβαίνουν στην περιοχή μας εξωγενείς παράγοντες. Το θέμα δεν είναι ακρίβεινε. Θα πρέπει να συζητήσουμε βέβαια πώς μπορούμε να συγκρατήσουμε τις τιμές της βενζίνης με ένα ενδεχόμενο πλαφόν. Το πλαφόν, οι αρμόδιοι όπως είναι η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή ή το Υπουργείο Οικονομικών, ακόμα και οι πρατηρούχοι δεν θέλουν να τα ακούνε γιατί σου λένε ότι έχει επιπτώσεις σε όλη αυτή την κατάσταση. Το θέμα είναι να δούμε παραδείγματα άλλων χωρών, όπως παράδειγμα η Μάλτα που τη συζητήσαμε αρκετές φορές και μαζί.
18: 1,20 το λίτρο εκεί, ναι.
1: Που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τη δική μας χώρα, αλλά έχει προβλέψει να αγοράζει αποθέματα σε περιόδους όπου οι τιμές των καυσίμων διεθνώς είναι σε καλά ή χαμηλά επίπεδα, για να μπορεί να δίνει στον κόσμο τις χαμηλές τιμές στα πρατήρια. Από πού αγοράζουμε, από ποια δηλητήρια αγοράζουμε εμείς το πετρέλαιο. Είναι πολλά τα θέματα και τα οποία θα έπρεπε να είχαμε ήδη δει εδώ και χρόνια όπου ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία και μετά το COVID με τους πολέμους στην Ουκρανία, στο Ισραήλ. Θα έπρεπε ήδη αυτά τα πράγματα να τα έχουμε ήδη δει με την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, με το Υπουργείο Ενέργειας, με τους πρατηριούχους και μιλάμε για μια χώρα που το αυτοκίνητο είναι η μόνη λύση να διακινηθεί.
18: Βέβαια, αυτό είναι το θέμα.
1: Υπάρχουν λεωφορεία.
18: Υπάρχουν,
1: δεν
18: αλλά ποιος τα χρησιμοποιεί. Ναι.
1: Αλλά δεν είναι τόσο συχνά δεν είναι ούτε στην κουλτούρα του Κύπρου πολίτη, που γι' αυτό φταίει ο Κύπρος πολίτη.
18: Άντε την κουλτούρα, αφού δεν σε εξυπηρετούν, δεν μπορείς να πας γρήγορα. Πρέπει να αλλάξεις 2 και 3 λεωφορεία για να πας στη δουλειά σου και δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα. Δεν θα το κάνει ο Κύπριος. Δυστυχώς. Πάρα πολλά μηνύματα που μου στέλνουν τώρα οι ακροατές. Ο Παράσχος λέει: καλημέρα, εγώ δεν πήγα ποτέ κατεχόμενα, αλλά δυστυχώς με αυτές τις τιμές πλέον θα πηγαίνω. Είναι 15 λεπτά δρόμος.
1: Δεν γινόταν ο κακός χαμός στα Δοφράγματα. Αλκή.
18: Ναι.
1: Ο κακός χαμός. Είχαμε στείλει και κάμερα σαν Omega Channel και θα αναδείξουμε και σήμερα το θέμα στην εκπομπή την ουρά για να πάνε στα δοφράγματα. Και οι πρατηριούχοι για τους οποίους πάρα πολλοί ας πούμε αναφερόμαστε ότι κλέβουν και κάνουν. Αλλά και αυτή τη στιγμή οι πρατηριούχοι θα δουν πάρα πολλά χρήματα τους να χάνονται λόγω αυτής της αύξησης των τιμών των καυσίμων, γιατί υπάρχει ακριβώς αυτή η ιδιαιτερότητα των κατεχομένων και ξέρουν ότι ο κόσμος θα πάει να γεμίσει από τα κατεχόμενα.
18: Ναι.
1: Ούτε εγώ προσωπικά πήγα από το στα κατεχόμενα να βάλω βενζίνη. Και εγώ πήγαινε έρχομαι λεμεσό λευκό γιατί θα μπορούσα να το κάνω με πολύ άνεση, έτσι.
18: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν θα το κάνω γιατί είναι το δικό μου σκεπτικό. Δεν μπορώ όμως να κατηγορήσω τον οποιονδήποτε που κάνει αυτό το πράγμα το 2026. Ένα, πρόσωπα τα οποία ας πούμε στο σπίτι τους μαζί ένα ζευγάρι μπορεί να βάζει ας πούμε 3.000 ευρώ, να βάλω το μέσο όρο του μισού, τα 1.500 όπως τα λέει στην πιστική υπηρεσία.
18: Ναι.
1: Να βάζει 3.000 ευρώ να έχει δύο παιδιά.
18: Δεν
1: και να πρέπει να πληρώνει ενίκιο.
18: Δεν βγαίνεις.
1: Που είναι στα ύψη.
18: Δεν βγαίνεις.
1: Να πρέπει να πληρώνει ρεύμα που, είναι, που δεν έχει, που δεν του προσφέρεται μια χώρα με πλούσιο φυσικό πλούτο. Να πρέπει να αγοράζει το σούπερ μάρκετ του μόνο τα βασικά. Και γενικότερα όλο αυτό υπάρχει αντίκτυπος. Ήδη ξεκίνησαν επιχειρήσεις, ας πούμε. Που το πρώτο αντίκτυπος πάει στους επιχειρήσεις που έχουν να κάνουν με φαγητό άλκη. Δηλαδή, delivery, έχουν μειωθεί άλκοι. Πολλά εστιατόρια χάσαν δουλειές.
18: Βέβαια,
1: χάσαν δουλειές. Γιατί ο κόσμος δεν θα παραγγείλει, θα φάει στο σπίτι. Ξεκίνησε δηλαδή αυτός ο αντικτύπος να έρχεται και στις οικονομίες και στις επιχειρήσεις.
18: Αυτό που έχει πάρει πάνω του, έβλεπα την έρευνα στην Ελλάδα και είναι παραπλήσια με την Κύπρο, είναι η αγορά έτοιμου φαγητού από τα σούπερ μάρκετ. Στην Ελλάδα πλέον αυτό το πράγμα έχει αυξηθεί κατακόρυφα και γίνεται ένας τεράστιος τζίρος κοντά στο, δεν θυμάμαι το ποσό, πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Δηλαδή λόγω του ότι δεν έχει χρόνο ο κόσμος και απ' την άλλη είναι ακριβό το φαγητό γενικότερα, προτιμάει να αγοράσει φαγητό από τα σούπερ μάρκετ το οποίο είναι πολύ πιο φθηνό σε σχέση είτε με φούρνους είτε με εστιατόρια. Και είναι η νέα μόδα, αν μπορώ να το πω, στην Ελλάδα, η οποία φαίνεται ότι έχουν εκτοξευτεί αριθμοί και γι' αυτό το λόγο μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, πολύ μεγάλη αλυσίδα που είναι και στην Κύπρο, ανοίγει εστιατόρια τώρα με τα ίδια φαγητά και τις ίδιες τιμές. Δηλαδή σημεία πώλησης γρήγορο έτοιμο φαγητού στο δρόμο, όχι μόνο μέσα στο σούπερ μάρκετ.
1: Αυτό συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
18: Ναι, στην Κύπρο δεν συμβαίνει όμως και είναι το επόμενο βήμα. Να γίνει και εδώ, γιατί ήδη έχει αρχίσει να παίρνει πάνω του το κομμάτι αυτό.
1: Όπως και να έχει αλκεί, η ακρίβεια είναι εδώ, είναι δεδομένη.
18: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για δύσκολο χειμώνα.
1: Ο κόσμος την βιώνει πραγματικά στο πετσίδι την ακρίβεια. Το πετρέλαιο θέρμανσης, για το οποίο δεν έχουμε συζητήσει, είναι στη υψηλότερη του τιμή που υπήρξε ποτέ. Πρώτον πυλών, ας πούμε, ένας χειμώνας που στα ορεινά, στα χωριά, οι συνταξιούχοι μας και το καθεξής θα χρειάζονται το πετρέλαιο θέρμανσης.
18: Ναι, από τον επόμενο μήνα σίγουρα.
1: Σίγουρα.
18: Ναι. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 1,50, έχει σπάσει ρεκόρ. Δηλαδή, πέρσι τέτοια εποχή, όταν έβαζες 100 λίτρα, πλήρωνες 100 ευρώ. Ήταν 1 ευρώ και λίγο λιγότερο. Τώρα θες 150, υπάρχει αύξηση 50% και τα 100 ευρώ δεν βάζει κανένας. Δηλαδή, το μήνυμα που θα βάλεις είναι 300, 400, 500 λίτρα. Άρα, καταλαβαίνουμε τι θα γίνει. Στην Ελλάδα ο Μητσοτάκης τι έκανε? Επειδή στην Ελλάδα είναι 70 το λίτρο της θέρμανσης, αλλά δεν υπάρχει επιδότηση το καλοκαίρι, αρχίζει από το Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, έκανε μια συμφωνία με τις εταιρείες και με τα δηληστήρια, θα το ρίξει το 1,35, που είναι πολύ διαφορά, δηλαδή θα το ρίξει κάτω 40 σεν το λίτρο. Εάν το κάνουμε κάτι παρόμοιο και εμείς εδώ, με συμφωνία με τα δηληστήρια, δεν ξέρω αν νομικά γίνεται, αλλά δεν βλέπω άλλο τρόπο. Το 1,50 να παγώσουμε. Εγώ να το πω έτσι απλά. Ειδικά στα χωριά, αν δεν πέσει.
1: Στην Ελλάδα έκανε και άλλα μέτρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι οι χαμηλοί συνταξιούχοι, οι ναι, ελάχιστοι ναι, κυβέρνηση ζητήματος, οι άνθρωποι που είναι μονήρης ή οτιδήποτε άλλο, έχουν, με εισαγωγικά κριτήρια τέλος πάντων. Έκανε την κάρτα για την βενζίνη.
18: Αυτό το θέμα, αυτά τα θέματα θα συζητήσουμε άλλο, γιατί όντως έχω πάρα πολλά μηνύματα. Αύριο πάλι με την ίδια κουβέντα. Στέλλα, ευχαριστώ.
1: Καλή εβδομάδα σε
18: όλους.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
22: Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
23: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
24: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή.
24: Μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά.

0: Το Epic One είναι και φθηνό πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 40% φθηνότερα 6,75. Στίξ από φιλέτο μπακαλιάρου 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και επιτραπέζιο νερό 6x1,5 λίτρο 25% φθηνότερα 1,30. Lidl. More to value.
2: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λιμασό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
3: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. Housebrand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. Housebrand. Σπεσιαλιτά καφέ.
4: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
5: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
6: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
5: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
7: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
8: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
7: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
9: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
10: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό. Στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
11: Η τεχνολογία αλλάζει τον κόσμο και εσύ μπορείς να είσαι μέρος της. Σπούδασε πληροφορική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο σε έναν κλάδο με αμέτρητες προοπτικές. Μάθε για την τεχνητή νοημοσύνη, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό λογισμικού, αποκτώντας γνώσεις και δεξιότητες που ζητάει σύγχρονη αγορά εργασίας. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
12: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
13: Δεν είναι απλώς ένα κινητό. Είναι οι άνθρωποι σου. Οι αναμνήσεις σου. Οι συναλλαγές σου. Τα προσωπικά σου δεδομένα. Σήμερα όλη η ψηφιακή σου ζωή βρίσκεται στο κινητό σου. Τώρα με την PrimeTel και το Bitdefender Mobile Security η ψηφιακή σου ζωή είναι προστατευμένη. Δωρεάν με συμβόλαιο κινητής PrimeTel. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy.

0: ACY. Primetel. Let's connect.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Φιλαρακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
4: Σέρβις σε 15 μέρες.
3: Κάτι πιο ευχάριστο.
4: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
3: Α, τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Χορηγός εκπομπής Primetel. Προστάτευσε την ψηφιακή σου ζωή. Απόκτησε συμβόλαιο κινητής Primetel και πάρε δωρεάν το Bitdefender Mobile Security.

0: Λοιπόν, είμαστε στο φινάλι ουσιαστικά της δεύτερης ώρας. Καλημέρα κύριε Πογιατζή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Τάσο, κύριε Αλκή, καλημέρα σας.
0: Καληνύχτα ποδόσφαιρο τώρα. Ευρωλίγκα.
1: Ακούω και το συνάδελφο τον Παύλο. Αποτοξίνωση λέει. Ρε Παύλο.
0: Μα ποια αποτοξίνωση.
1: Ρε Παύλο.
0: Ξέχασα και να του πω τι αποτοξίνωση.
1: Ρε αποτοξίνωση, ρε Παύλο. Τώρα είναι τα προβλήματα μας εμάς, ρε Παύλο.
0: Τρεις εβδομάδες είναι πρωτόγνωρο αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τρεις εβδομάδες διακοπή.
1: Δεν ξέρω γιατί.
0: Ποτέ.
1: Τρεις εβδομάδες για να επανέλθουμε 10 Δεκέμβρη.
0: Η μόνη φορά που έγινε έτσι η ιστορία ήταν με το Μουντιάλ στο Κατάρ.
1: Ναι, καλά. Και θα έχουμε άλλη διακοπή τον Νοέμβρη.
0: Τον Νοέμβρη, άλλες δύο εβδομάδες.
1: Άλλες δύο εβδομάδες. Μπολίντους. Δεν μου αγαπώ.
0: Μπορώ να μην διαβάσω το μήνυμα. Μου έστειλε πριν την κουβέντα που λέγαμε με τη Στέλλα.
1: Πόσες εκθρομές θέλει να πάμε.
0: Πολλές. Λοιπόν, καλημέρα. Ο 176 λέει καλημέρα, Αλκή μου. Όταν το ντίζελ στα κατεχόμενα είναι 1,25 και 2 ευρώ τα τσιγάρα, πώς να μην πηγαίνουμε. Με 6,5 ευρώ πήρα δύο πακέτα τσιγάρα, ένα ποτό και ηλιόσπορδους. Όχι, μωρό, πέσουν τα γελιά. Ηλιόσπορδο ήταν το. Να ξέρεις την ακριβή, η Πασαδέμπη. Ένα 30 το σακουλί το μικρό, δηλαδή από τι από χρυσάβει ο Πασαδέμπος. Το ηλιόσπορδο είναι φτηνή. Ο Πασαδέμπος ένα 30. Δεν έχουμε υπόθεση δηλαδή. Τι να σου πω. Μα κλέβουν κανονικά. Ακούω ένα 30 το Πασαδέμπο. Εντάξει, το Πασαδέμπο μετά ήμασταν μικροί, τον είχαμε για πέταμα.
1: Ναι.
0: Με το κιλό, ρε παιδί μου, για πέταμα. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση.
1: Κλείσε, μην την κλείσει. Άστα να ανοιχτεί, ρε. Μην την κλείσει.
0: Χτες πάντως μου λέγε η Στέλλα, γιατί είχε τέτοια ουρά στον Άγιο Δομέτη για τα κατεχόμενα. Πρωτόγνωρη.
1: Πρωτόγνωρη.
0: Κάτι να γίνει, να πάνε.
1: Μα πού πήγαν τα καύσιμα?
0: 2 ευρώ το ντίζελ και ένα 60 το πιο φθηνό πρατήριο, ένα 60 η αμόλυβδη. Εγώ ένα 60 στην Κύπρο αμόλυβδη δεν έχω ξαναδεί. Ενώ στο πιο φθηνό θεωρητικά πρατήριο.
1: Ναι, τα περισσότερα που βλέπω είναι ένα 65 νέα που βλέπω.
0: Γι' αυτό σου λέω, έχει πρατήρια τα οποία ήταν ανέκαθεν ακριβά.
1: Αλλά γιατί έχει τόση διαφορά το πετρέλαιο από τη βενζίνη?
0: Αδικαιολόγητα. Πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχει έτσι πράγμα.
1: Πού έχει ξανακουστεί να έχει 35?
0: Είναι ανάποδα στην Ευρώπη τις πλήστες ή τουλάχιστον στα ίσια. Ακόμα και η Ελλάδα που είναι πανάκριβα, είναι η ίδια τιμή. Mm-hmm. Δύο κάτι το. Η αμόλυβδη, δύο κάτι το ντίζελ μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Και στην Κύπρο τα μισά αυτοκίνητα είναι ντίζελ.
1: Ναι. Πρέπει να βγάλουν έτσι ένα. Μια χορηγία για ηλεκτροκίνηση. Ναι, να μπορεί ο κόσμος.
0: Είναι μία λύση.
1: Είναι μία λύση, ρε παιδί μου. Αφού τα προωθεί και η Ευρώπη, είναι μία λύση. Βεβαίως, είναι καταλαβαίνω.
0: Είναι και φτηνά γενικά. Βρίσκεις φτηνά αυτοκίνητα. Αν βάλεις και την επιχορήγηση από πάνω, είναι ένα ακόμα πιο φτηνά.
1: Είναι φτηνά, αρκεί.
0: Είναι πιο ακριβά από τα συμβατικά.
1: Τα φτηνά, αρκεί, τα φτηνά. Το ρέιτ του, η αυτονομία του είναι μικρή.
0: Γιατί η Κύπρο δεν είναι καλή.
1: Για την πόλη.
0: 300 χιλιόμετρα.
1: Είναι καλή. Για τα 300 για την πόλη.
0: Για την πόλη, ναι.
1: Για την πόλη είναι ιδανικό.
0: Για την πόλη, λέω.
1: Για την πόλη ιδανικό. Αλλά θέλει να πα ένα ταξίδι, είναι καταλαβαίνει.
0: Πού να πα ταξίδι στην πόλη Χρυσοπού.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Παρασκευή έχουμε κλήρωση κυπέλου. Ότε ρε. Να έχουμε να ασχοληθούμε. Έχει κλήρωση κυπέλου.
1: Έχει Ευρωλίγκα, Τάσο. Έχει Ευρωλίγκα, Τάσο. Μπορεί να ασχολούμαστε πολύ. Ευρωλίγκα.
0: Να μην ασχοληθούμε την Παρασκευή.
1: Και πήραμε μια γεύση από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό προχθές. Ολυμπιακός με το Super Cup με τη Ρεάλ και ο Παναθηναϊκός με το Παύλος Γιαννακόπουλος με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Πήραμε μια γεύση. Παρόλο που έχει πολλές απουσίες ο Παναθηναϊκός λόγω τραυματισμών, είναι γεμάτη ομάδα πάλι. Ο Μπράτοβιτς, ρε παιδί μου. Εντάξει. Απόλαυσα. Να τα πούμε μετά.
0: Όχι, να τα πούμε μετά. Να σου πω για να κερδίσουμε χρόνο. Τρίτη ώρα της εκπομπής θα έχουμε ρεπορτάζ Ομόνιας από ΕΛ κατά σειρά. Άρη και ΑΕΚ. Επιστρέφουμε. So fresh, so clean when I'm rolling up. Skit so sick, flow, no throwing up. Showing up. Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 9. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
4: Super Sport 104.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
6: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Συνέχεια στο θέμα Καφούδινη ΑΕΛ με τον πρόεδρο της ομάδας Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου να αποκαλύπτει πως η διοίκηση θα προβεί σε καταγγελία στην αστυνομία κάνοντας λόγο για παρέμβαση από τρίτο άτομο στο ΒΑΡ. Μάλιστα μίλησε και η χειραγώγηση αγώνα. Εξαιρετικά ενοχλημένη από τη διαιτησία είναι στην ανόρθωση με τη διοίκηση της κυρίας να προσφεύγει στα αρμόδια όργανα για να ζητήσει την κάθοδο ξένων διαιτητών στο ΒΑΡ. Έντονη ήταν και η αντίδραση του Απόλλη για τη διαιτησία μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Απόλλωνα στη Λεμεσό, με τους γαλαζογίτρινους να εκφράζουν σοβαρά πορά παράπονα. Παράπονα εκφράστηκαν και από τον Άρη στο χθεσινό βραδινό παιχνίδι με την Καρμιώτισσα, με τον Κώστα Παπαδόπουλο να τονίζει πως ο διαιτητής απέδειξε πως δεν είναι επίπεδου πρώτης κατηγορίας. Όπως ενημέρωσε η ΚΟΠ, την ερχόμενη Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για την πρώτη φάση του κυπέλου Coca-Cola πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του ΓΑΣΥΠΗ στις 11 το πρωί. Διακοπή από σήμερα και για τις επόμενες δύο εβδομάδες στα πρωταθλήματα λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων στο Nations League. Η Εθνική Ανδρών ξεκινά από σήμερα προετοιμασία για τις τέσσερις αναμετρήσεις που ακολουθούν το επόμενο διάστημα για το δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Πρώτος αγώνας στην ερχόμενη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει αλάνθαστος να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος στη Super League έχοντας φτάσει στους 15 βαθμούς. Η ΑΕΚ έσωσε στο παραπέντε το τρίποντο απέναντι στο Βόλο με τον Γιώβιτς να φτάνει στα 21 γκολ με τη φανέλα της Ένωσης και να ξεπερνά τις επιδόσεις του σε όλες τις ομάδες που έχει αγωνιστεί. Η διακοπή δίνει στον Ιμανόλ Αλγουαθίλ χρόνο να δουλέψει στον Ολυμπιακό παρά τις πολλές απουσίες διεθνών. Η Εθνική Ελλάδος στις τέσσερις αναμετρήσεις που θα δώσει το επόμενο διάστημα για το Nations League θα παραταχθεί με αρκετές αλλαγές και δύο σημαντικές απουσίες, τον Ρότα και Μπακασέτα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
8: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
9: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
10: Γιορτή του κρασιού. Από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο Δημόσιο Κήπο. Τα παιδιά έχουν το δικό τους χώρο στη Γιορτή του κρασιού.
11: Ένας πραγματικός παιδότοπος φύνεται για μας.
10: Θέατρο σκιών, μαγικές παραστάσεις και εργαστήρι αγιοπλαστικής.
12: Την παρέα μας, ψιλοπόδαροι και ταχυδακτυλουργοί.
11: Παιδιά, Πάτε τους γονείς σας και πάω στη γιορτή του κρασιού.
10: Η γιορτή του κρασιού σας περιμένει.
12: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
13: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
14: Electroline. Έλα στο αύριο.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
17: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
18: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
19: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
20: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
21: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
22: Σέρβις σε 15 μέρες.
21: Κάτι πιο ευχάριστο?
22: Pizza Hut takeaway σε 15 λεπτά.
21: Α, τώρα μιλάς σωστά.
23: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
25: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Ξεκινάμε με ρεπορτάζ Ομόνοιας για να δούμε πώς είναι τα δεδομένα στο Τριφύλλι μετά την χτεσινή εύκολη νίκη. Όπως ήρθε το παιχνίδι, αν και υπήρχε ένα καμπανάκι ναι, στο 50, ναι, ναι, έβγανε ναι, το 1-2
1: ακριβώς.
0: Ο Ύψωνα, θα μιλάγαμε διαφορετικό παιχνίδι. Μετά όμως.
1: Εστάθηκε ο Ύψωνα. Ναι, δηλαδή, ναι, πρώτον
0: σου είπα, είναι καλή, δεν είναι κακή
1: ναι,
0: ομάδα.
1: Δεν είναι κακή ομάδα.
0: Δεν, αυτό είναι. Για μένα το 0 βαθμού του Ύψωνα είναι ναι, ναι, ναι, μαγική εικόνα. Έπρεπε να είχε.
1: Έχασε εκείνο το παιχνίδι με την Αραδί που ήταν σημαντικό. Έμεινε με 10 παίχτες ναι, και έπαιζε καλά και τήρηκε στο 90. Ναι, και εμένα με εξέπληξε. Είναι στέκει αξιοπρεπέστατη.
0: Ναι, αλλά είναι το πρώτο φαβορί για βούτα. Έτσι όπως
1: είναι νωρίς ακόμη.
0: Ναι, αν δεν παίρνει βαθμούς, δεν μπορείς να.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς. Μία νίκη κάνεις και το έγινε, αλλά μην έκανε μία νίκη και απογειώθηκε. Είναι πολύ νωρίς ακόμη.
0: Αντρέα πρέπει... Χρήστου, κάτσε να το βάλουμε στην παρέα μας να συζητήσουμε για το χτεσινό παιχνίδι. Αντρέα, καλημέρα.
1: Γεια σου, Αντρέα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα για τους ακροάτες.
0: Για πες μας το σχολείο σου για το
1: όταν επάντησε γκάζιν η Ομόνοια.
2: Νομίζω φάνηκε ξεκάθαρα η διαφορά στην ποιότητα, το βάθος που έχει η Ομόνοια και γενικότερα ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να φτάσει στον γκολ με κάθε τρόπο όταν είναι στη μέρα της, γιατί φάνηκε στο τέλος της ημέρας ότι κατάφερε να πάρει την νίκη σε ένα παιχνίδι που ναι, θα συμφωνήσω για λίγο το έχασε. Το πρώτο ημίωρο φάνταζε ότι θα έρθει πολύ πιο εύκολα η νίκη. Όταν δέχτηκε τον γκολ ήταν έτσι ένα μικρό σοκ, δεν το διαχειριστήκε καλά η Ομόνοια για ένα τέταρτο περίπου, έχασε τον ρυθμό της βασικά και εκείνη η ευκαιρία στο 50 με τον Αθανασίου νομίζω ήταν έτσι όχι καμπανάκι.
1: Ενώ ο Ανδρέου που απεκρούσε.
2: Είδα δύο επαναληπτικές προβολές. Στην μία φαίνεται να αποκρούει ο Καμίς και στην επόμενη φαίνεται να είναι ο Παναγιάννης ο Ανδρέου, έκανα και δύο την κινηθεί.
1: Πάντως ο Καμίς και φέρει ευθύνη στον γκολ.
2: Τον γκολ σίγουρα φερεστεί, γιατί και αμυντικοί νομίζω περίμεναν την έξοδο του και δεν έγινε. Ήταν γενικά στο γήπεδο έτσι αρκετά, έτσι, δεν το περίμενε κανείς σε αυτή τη φάση θα βγει γκολ για την Κρασαβά. Ούτε και ο κόσμος φάνηκε έτσι ότι ξαφνιαστηκαν. Και ήταν ένα σημείο που έδωσε ψυχολογία στην ομάδα του Ύψωνα και διεκδίκησε στη συνέχεια έτσι αρκετές μονομαχίες όταν μπέκου από δεξιά δημιουργήθηκε προβλήματα. Αλλά από εκεί και πέρα.
1: Πώς είδες τους νέους παίχτες, τον Μπράουερς και τον Τανάσε.
2: Αυτό θα λέγαμε.
1: Και τον Ακιντόλα.
2: Παίζει πολύ με την πρώτη παγιά, παίζει πολύ κάθετα. Αρκετά πολύ πιο επιθετικός. Θεωρώ ότι δεν το θεωρώ εξάρι, γιατί στο βιογραφικό του γράφει ότι παίζει και εξάρι. Είναι καθαρά επιθετικός μέσος για μένα.
0: Οχταροδεκάρι δηλαδή.
1: Για τον Μπράουερς μιλάμε τώρα.
2: Ναι. Η Ρίξη είχε πολλούς συνδυασμούς με Τανάσε, με Ακιντόλα και με Ντιονί που φτιάξε έτσι αρκετές, δημιούργησε περισσότερο Ντιονί στο πρώτο ημίχρονο. Αρκετούς συνδυασμούς και τα βρήκα σε μεγάλο στην αρχή του αγώνα, στη συνέχεια δεν χάσαν κάπου, αλλά είδαμε ότι έχουν πολλή ποιότητα και άρχισαν να ενσωματώνονται και οι καινούργοι και ο Τανάσε ήταν μέσα στις φάσεις και ο Μπράγος και ο Ακιντόλα έκανε αρκετές επελάσεις. Στο πρώτο μέρος δεν του βγήκαν πολλές, στο δεύτερο όμως το πήρε πάνω του αρκετές ενέργειες και στο δεύτερο γκολ ήταν αυτός που ξεκίνησε από τον άξονα, πέρασε τρεις ποδοσφαιριστές και ουσιαστικά δημιούργησε τις προϋποθέσεις για το δεύτερο γκολ. Ήταν έτσι μια πολύ θετική εικόνα και από τους τρεις τους νεοφερμένους που έδειξαν ότι δίνουν άλλη διάσταση στο παιχνίδι της Ομόνοιας, έχουν στοιχεία ουσιαστικά που δεν έχουν οι Μαϊαμπέλα και Μοντρόν, είναι διαφορετικοί παίχτες, δεν είναι καθαρό εμι εξτρέμ πέρα από τον Ακιντόλα. Ο Τανάσε και ο Μπράβερ δίνουν άλλες επιλογές. Έπαιξε πολύ πιο κάθετα η Ομόνοια και με περισσότερους συνδυασμούς σε αυτό το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Βρίσκει ξανά την χημία ο κύριος Μπέρκ. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Γέμισε δηλαδή με τις τελευταίες τρεις προσθήκες. Είναι πολύ γεμάτη η Ομόνοια.
2: Είναι αυτό που λέμε. Μπήκε ο Τάνκοβιτς αλλαγή. Ο Μάριτς. Και άλλαξαν το παιχνίδι, ειδικά ο Τάνκοβιτς έδωσε και διαστή στο κόρνερ, είχε τον γκολ, είχε και ακόμη ένα-δύο καλά σουτ. Ήταν καλύτερος από προηγούμενες του εμφανίσεις που είχε παίξει βασικός ουσιαστικά. Έχει τον Ανδρέου στο κέντρο που δεν σταματά να τρέχει. Είναι
1: πραγματικά, μπράβο του, είναι καταπληκτικός.
2: Είναι ο μοναδικός παίχτης που έπαιξε σε όλα βασικά στα παιχνίδια. Και είναι και διακρίνεται.
0: Και επιμένει και στον Διονύη, έτσι. του είχε εμπιστοσύνη.
2: Είναι από παιχνίδι σε παιχνίδι, βλέπουμε νέα στοιχεία, ακόμη περισσότερη επιθετικότητα από την Ομόνια. Και αμυντικά εντάξει ήταν η Ατλάντα.
1: Έφαγε τρίπλες ο Μπάλκοβιτς στο πρώτο ημίχρονο από τον.
2: Φάνηκε διαφορά εκεί. Είναι πιο αργός ποδοσφαιριστής από τους υπόλοιπους στην αμυνά και θεωρώ είναι σε κάποιες περιπτώσεις ένα θέμα που θα πρέπει να το διαχειριστεί λίγο καλύτερα ο Μπάλκοβιτς. Του έκανε τη ζωή δύσκολη όταν παίγουν.
1: Πάρα πολύ. Πες μου, εσύ ξεχωρίζεις τον Ντιονί με τον Ντιβέρν. Εγώ τους ξεχωρίζω.
0: Φατσικά. Χτες ήταν ο Ντιβέρν στο Μολ.
1: Ναι.
0: Όχι, προχτές. Δεν μπορούσα να καταλάβω.
1: Πού να καταλάβεις, δεν τους ξέρεις.
0: Ο Ντιονί νομίζω από κοντά ξεχωρίζονταν. Μακριά,
2: από κοντά ξεχωρίζονταν.
0: Από κοντά έχει διαφορά σίγουρα.
1: Ναι, σίγουρα από κοντά. Αλλά στο γήπεδο.
2: Τον κόλ του Ντουβέρν και εγώ στην αρχή νομίζω ήταν ο Ντιονί.
1: Ναι, πες του ρε του ενός να αλλάξει το στήρτο μαλλιόν του ρε του, αλλάξει ίδιο, είναι να πρασινίσει λίγο, είναι να πιάνει κότσον πάνω. Να ξεχωρίζουμε ρε.
2: Εδώ πάλι ήταν κορυφαίος ο Ντουβέρν για την ομάδα, γιατί από την πλευρά του δεν δημιουργήθηκε πέρα από εκείνη τη φάση μας αναρχή που του είχαν αντεπίθεση. Δεν δημιουργήθηκε κάποιο άλλο πρόβλημα, σκόραρε κιόλας και είναι ένας παίκτης που δεν έχουμε ξαναδεί θεωρώ στην Ομόνια. Αυτής της ποιότητας δεξιό μπακ.
1: Ναι.
0: Πάει και ο Κίτσος Λομασούρας και να ξεχαστούν όλοι αυτοί. Έτσι όπως πάει.
1: Ξέρεις, Αλκή, εγώ όπως βλέπω την Ομόνια τώρα, ξέρω, νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου πάλι να πιάσει την κορυφή της βαθμολογίας.
0: Εντάξει, άμα αν συνεχίσουν όλοι οι άλλοι έτσι με έτσι σκαμπανεύοντα και η Ομόνια ρολάρει ενώ πάει σε τροχιά σταθερότητας.
2: Με Καμιώτησα Ολυμπιακό τώρα. Είναι δύο παιχνίδια που θεωρητικά
0: θα είναι φαβόροι για να τα κερδίσουν. Θέματα πάντως είχε και ο Ακιντόλα, γιατί μου στείλει ένα μήνυμα, έχει δίκιο με τον Ντελούκας. Ο Ακιντόλα ήταν πολύ καλός ο Ντελούκας αυτός που ήταν και πέρσι στον Ύψωνα. Είναι αυτό. Νομίζω ο Ντελούκας ήταν πίσω. Ναι.
2: Ο Ντελούκας ήταν στα στόπερ.
0: Στα στόπερ, ναι.
2: Ναι, πίσω. Εντάξει, δημιούργησε.
0: Στις φάσεις που ήταν με τον Ακιντόλα, ο Ακιντόλα δεν έκανε κάτι.
2: Γι' αυτό λέω στο πρώτο ημίχρονο δυσκολεύτηκε πάρα πολύ.
0: Στο πρώτο ημίχρονο δυσκολεύτηκε, είναι αλήθεια αυτό.
2: Στο δεύτερο έκανε πήρε αυτή
1: Το δεύτερο η Ομόνια ήταν.
0: Επικράτησε,
1: ναι. Ήταν θέμα χρόνου.
2: Ο Αγγιντούλα δεύτερο παιχνίδι έδειξε κάποια στοιχεία. Παίζει αριστερά, νομίζω σε κάποιες φάσεις δεν παίρνει τη γραμμή όπως το μάθαμε από δεξιά. Αναγκάζεται να συγκλίνει και είναι διαφορετικό ο τρόπος που παίζει γιατί χρησιμοποιεί περισσότερο το δεξί του πόδι και δεν είναι ο κλασικός ο παίκτης που θα δημιουργήσει. Οπότε θεωρώ θα το δούμε σε κάποια στιγμή δεξιά, θα είναι διαφορετικά. Αλλά ήταν και ο Ευάντρο. Και ο Τανάση έχει πάρα πολλές επιλογές.
1: Αυτός ο νεοφύτου γιατί δεν παίρνει λίγο χρόνο συμμετοχής?
2: Εντάξει, είναι μια ερώτηση.
1: Τον κύριο Μπέρκ.
2: Τον κύριο Μπέρκ νομίζω, γιατί εντάξει, έχει πολλές επιλογές. Θεωρώ ότι σε κάποια στιγμή θα χρειαστεί έτσι και αλλιώς μέσα στη χρονιά, όμως είναι δεδομένο πως περιμέναμε να δούμε
1: τουλάχιστον. Με αυτούς τους δύο ειδικά πολύ πλήρης η μεσαία γραμμή, δηλαδή όποιος και να αγωνιστεί βγαίνει ένας, να λείψει κάποιος, δεν υπάρχει πρόβλημα, παρόλο που φαντάζεται μέχρι τώρα έναν αντικατάστατο ο Ανδρέου, αλλά είναι τρομερή με τον Μπράουερ, τον Ταλάσε, τον Τάνκοβιτς, τον Ευάντρο. Το
0: Μάρις
1: έχει πληρότητα πολύ.
0: Μέσω επιθετικά είναι
1: πολύ πληρότητα.
2: Δείχνει πιο δουλεμένη ομάδα η Ομόνια, είναι ξεκάθαρο, πιο οργανωμένη. Εντάξει, έχουν και άλλες ομάδες έχουν ποιότητα, όμως νομίζω αυτό που ξεχωρίζει στην Ομόνια είναι ότι έχει συγκεκριμένη ταυτότητα, συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού και τον εφαρμόζει σε κάθε παιχνίδι.
1: Υπάρχει μια διαφορά, Ανδρέα. Η Πάφος δεν την αμφισβητεί κανένας ότι έχει πολύ μεγάλη ποιότητα, πολύ μεγάλο βάθος, ποιότητα ατομική, εξαιρετική. Όμως, δεν ξέρω, δεν μπορεί να την αξιοποιήσει όσο πρέπει η τεχνική ηγεσία.
0: Όχι, Έτσι φαίνεται.
1: Δηλαδή, δύο εντός έδρας παιχνίδια, δεν μπορούσε να πετύχει έναν γκολ με την ΑΕΛ και με τον Ολυμπιακό. Είδαμε στην
2: Ευρώπη. Στηρίζονται πολύ στις ατομικές ποιότητες.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η διαφορά της Ομονίας, ότι δεν στηρίζεται μόνο σε έναν.
1: Πολύ σωστά. Συμφωνώ. Ναι.
0: Μάλιστα. Άντως και μια διακοπή, η οποία εντάξει θα φύγουν αρκετοί διεθνείς, θα έχει ενώ απουσίες της προβονής στο επόμενο διάστημα. Καλημέρα στο Θανάση το Ρισβάνι, μου στέλνει μήνυμα ο Θανάση, λέει ο Ντουβέρνος πριν 2 μήνες έπαιζε και Μουντιάλ.
2: Ναι, πάει στην Ερή, έπαιξε
1: φούρτα. Είναι Ντουβέρ, είναι Ντιβέρ.
0: Από τη στιγμή που έχει το U, το U, το γαλλικό, ναι, είναι Ντουβέρ.
1: Ντουβέρ.
2: Ναι. Ναι. Να πούμε ότι στη διακοπή προγραμματίζεται για ένα φιλικό από πλευρά Ομονία. Το είπε χθες ο κύριος εκτός ο Χέκτορ Γκονζάλες που ήταν στον πάγκο. Ναι. Και έτσι έχει καταστηθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο για την διακοπή. Είναι κάτι πρώτη φορά συμβαίνει, οπότε θα χρειαστεί η διαχείριση, θεωρώ, για όλες τις ομάδες και για την Ομόνια. Μεστό, γιατί επιστρέφει, παίζει με Καρνιώτισσα και μετά πάει με τη Τσέλιε εκτός έδρας να αγωνιστεί.
1: Κουβέντιαζαμε έναν ο οποίος ασχολείται πολύ με το ποδόσφαιρο. Όταν ήταν ο Σερ Άλεξ Φέρκουσον στη Manchester United, εκείνη την εποχή που επαιτούσαν οι Manchester, η ομάδα έκανε τους παίχτες, δηλαδή όποιος παίχτης μέσα έμπαινε μέσα στην ομάδα προσαρμόζε του.
2: Αυτό παρακολουθούσα αυτή τη γυναίκα. Παίχτες, μπορώ να πω μερικά ονόματα, Φλέτσερ, Οσέι, κάποιους παίχτες που σε άλλες ομάδες μπορεί να μην μπορεί να μην μπορούσαν να σωματωθούν και να προσφέρουν.
1: Σωστό.
2: Μπορούσε πάντα να
1: κάτι επειδή εθίτευσε ο κύριος Μπέρκ στον ΣΕΡ για μια τριετία, έπιασε κάποια στοιχεία. Δηλαδή αυτό το πράγμα το κάνει η Ομόνια. Όποιος παίχτης μπει μέσα προσαρμόζεται, δηλαδή η πλειοψηφία των παίχτων.
2: Ναι, ναι, και τους εσωματώνει στο δικό του πλάνο, δεν αλλάζει το πλάνο του για να μποσφαιριστεί. Δηλαδή βλέπουμε τον Αγκιντόλα που η θέση του είναι δεξιά, παίζει αριστερά, γιατί αυτό λέει το πλάνο του κύριου Μπέρκ και με τους παίχτες που έχει στη διάθεσή του για να μην κάψει και τους υπόλοιπους. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να αλλάξει και θέση στον Ευαντρομένο.
1: Πάντως βοηθήθηκε αναφάνταστα και από τον Έκτορ Κορζάλες, που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά από ό,τι μαθαίνει.
0: Εδώ είναι καλός, είναι καλός.
2: Ναι. Ναι. Και είναι πολύ ενεργός και στα παιχνίδια, στις αποφάσεις, φαίνεται εκεί κοντά στον πάγκο.
0: Τον Κορζάλες τον ανακάλυψε στην ΑΕΚ, έτσι, γιατί είναι, έχει γέννημα θερματισάκι, είναι Βενεζουελάνος ο άνθρωπος, αλλά εκεί ουσιαστικά ήταν.
1: Και μετά ήταν
2: στην ΑΕΚ, φέτος είναι στην Ομόνια Λαϊκού.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Αντρέα, ευχαριστούμε. Θα τα λέμε εννοείται και τις επόμενες μέρες, αλλά απλά δεν θα υπάρχει αγωνιστική δράση. Θα δούμε πώς πάει η προετοιμασία.
1: Να κάνουμε. Πόσες αγωνιστικές επέρασαν,
0: τέσσερις.
1: Να κάνουμε έτσι μια από τους παίχτες που ξεχώρισαν μια εντεκάδα τις επόμενες μέρες.
0: Όχι, και σίγουρα κάθε ομάδα, ο ρεπόρτερ της κάθε ομάδα θα κάνουμε αναλυτικά τους παίχτες. Έχουμε χρόνο πολύ ούτως ή άλλως. Αντρέα, καλή δουλειά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Στο Μόλ λέει τους καταλαβαίνεις από τα παιδιά που έχει ο Ντουβέρ. Ο Ντουβέρ έχει πολλά παιδιά.
1: Ναι.
0: Ναι. Και αν πάνε μαζί ο Ντουβέρ και ο Ντιονί, ο ένας έχει κουβαλάει 30 κουτσούβελα μαζί του που λέει ο λόγος και ο άλλος δεν έχει. Εκεί τους καταλαβαίνεις. Αυτό λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα.
1: Μάλιστα.
0: Στο φίλο τον Παναγιώτη. Λοιπόν, πάμε Γιάννο Παπαϊάννου. Γιάννο, καλημέρα.
1: Γεια σου, Γιάννο.
3: Καλημέρα, Αντρέα. Καλημέρα. Και
0: πρώτη φορά είδα προπονητή να είναι τόσο έξαλλος με διαιτητή. Και μάλιστα να λέει ότι του είπα δεν θέλω να ξανασφυρίξει το ΑΠΟΕΛ. Έτσι δεν είπε ο Παπαδόπουλος για το Φελά.
3: Ναι, γι' αυτό και
0: ο Φελάς ήταν ο κορυφαίος πέρσι.
3: Γι' αυτό αποβλήθηκε. Γι' αυτό αποβλήθηκε και η ατάκα του ήταν ότι πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που είναι προμονητής ότι αποβλήθηκε. Εντάξει, θα έλεγα ότι υπάρχει έτσι ένας μεγάλος εκνευρισμός στο ΑΠΟΕΛ κατά του Κωνσταντίνου Φελάλα και του πρώτου βοηθού του.
0: Πού πες μας που είναι τα παράπονα, που εστιάζονται συγκεκριμένα.
3: Τα παράπονα είναι καταρχάς στην αποβολή του προπονητή. Είναι στον πειθαρχικό έλεγχο σε φάουλ που δεν έπρεπε να δεχθούν κίτρινες κάρτες οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ, σε φάουλ που δεν δόθηκαν στο ΑΠΟΕΛ και σε φάουλ που κέρδισε εύκολα ο Απόλλωνας. Υπήρχε μια δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Κβίτα. Υπήρχαν και φάσεις κάποια σκληρά φάου και από την πλευρά του Μαλεκίδη που θα μπορούσε και αυτό να δεχτεί κάρτα. Και υπάρχει και υποψία για 2 πέναλτι στην φάση με τον Μαϊόλη στο 28 λεπτό και στην εκπνοή του αγώνα με τον Πεδρόσο απέναντι στον Μαλεκίδη. Θα έλεγα ότι στο το γεγονός ότι και ο ίδιος ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ ότι βλέπεις, τοποθετήθηκε και είπε ότι βλέπεις έναν διαιτητή και με τον τρόπο που σφυρά το πώς αντιλαμβάνεται το παιχνίδι, έτσι φάνηκε ότι δημιούργησε αρκετών εκνευρισμών κατά τη διάρκεια του αγώνα η διαιτησία του κύριου Φελά και είχαμε καπάκι για την πρώτη φορά που αντέδρασε επίσημα ο ΑΠΟΕΛ με την τοποθέτηση του υπεύθυνου επικοινωνίας του Νεκτάριου Πετεβίνου ότι ο ΑΠΟΕΛ θα απευθυνθεί στα αρμόδια σώματα για τη συμπεριφορά του διαιτητή και του πρώτου βοηθού διαιτητή, ότι το ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται διαιτητές που αδυνατούν να αντιληφθούν το ίδιο το άθλημα και τους πραγματικούς πρωταγωνιστές. Αυτοί που αδυνατούν να κατανοήσουν ακόμη και αυτά που ακούνε, ας μείνουν στα σπίτια τους με τα βραβεία τους και να αφήσουν τις ομάδες ήσυχες. Θυμάστε την περασμένη πριν λίγη την Παρασκευή ο Νεκτάρης είπε ότι να μην είχαμε παράπονα από την διαιτησία και στους προηγούμενους αγώνες, απλώς κράτησα χαμηλούς τους τόνους. Αυτή τη φορά όμως ο ΑΠΟΕΛ βγήκε στην αντεπίθεση όσον αφορά το κομμάτι της διαιτησίας, διότι ένιωσαν έντονα ενοχλημένοι από την διαιτησία του κύριου Φελά. Και υπήρχε πρώτη τοποθέτηση και από προπονητή, από τον κύριο Παπαδόπουλο. Κατά αντιλαμβάνεστε ότι ένας προπονητής όταν αναγκάζεται να κάνει τέτοιες τοποθετήσεις, σημαίνει και έξω από τα ρούχα του, με αυτά που έβλεπε εντός αγωνιστικού χώρου και υπάρχει και πλέον και έντονη αντίδραση από τον ΑΠΟΕΛ όσον αφορά την διαιτησία του.
0: Άρα θα υπάρχει και επόμενο επεισόδιο έτσι, στο όλο θέμα, αντιλαμβάνομαι.
3: Ναι, νομίζω ότι υπάρχει.
0: Θα ζητήσουν εξαίρεση του Φελά, είναι ένα σενάριο, ας πούμε, με βάση αυτό που ο Παπαδόπουλος.
3: Υπάρχουν κάποιες, θα απευθυνθούν στα αρμόδια σώματα, όπως λέει και η ανακοίνωση. Αντιλαμβάνεστε ότι πιθανόν ο ΑΠΟΕΛ ζητήσει να μην ξαναδιδεύσει ο κ. Φελάς σε αγώνες του ΑΠΟΕΛ. Βλέπουμε όμως να υπάρχει έτσι, θα έλεγα κυρίως το ΑΠΟΕΛ, αυτό που βγαίνει, θα έλεγα, είναι ότι δεν θέλουν την εύνοια της διαιτησίας, αυτό που ζητούν είναι σεβασμός προς το εκτόπισμα του ΑΠΟΕΛ. Αυτό ζητούν, έτσι αν το αντιλαμβάνομαι, και νομίζω ότι υπήρχαν έντονα παράπονα για την διαιτησία και στα προηγούμενα παιχνίδια αλλά και από την περσινή αγωνιστική περίοδο όσον αφορά τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το ΑΠΟΕΛ οι διαιτητές. Και στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα νομίζω ότι με την έντονη αντίδραση του ΑΠΟΕΛ ότι είναι αφετηρία στο γεγονός ότι δεν θα ξαναδεχτούν να υπάρχει τέτοια αντιμετώπιση όσον αφορά στο κομμάτι διαιτησίας.
0: Μάλιστα. Αγωνιστικά τώρα, τι κρατάμε από την αναμέτρηση, γιατί έχουν εντύπωση ότι το ΑΠΟΕΛ ήταν καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, δηλαδή ανέβασε στο πρώτο.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η ανάπτυξη του ΑΠΟΕΛ, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, δηλαδή,
1: αναπτυσσόταν ωραία.
0: Ο Βρόντις, ο Ντάλσιο, ο Σταύρος ο Γεωργίου κάναν καλή δουλειά.
1: Ναι, συμφωνώ. Αλλά τα προβλήματα τα αμυντικά τα είδαμε και πάλι.
3: Έχω την εντύπωση ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα που σιγά σιγά θα βγάζει τις αρετές του στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, αν δούμε το ΑΠΟΕΛ μεσοεπιθετικά, ξεχειρίζεται από ποιότητα. Όσον αφορά το μεσοεπιθετικό κομμάτι.
1: Να σου πω κάτι, περισσότερο είναι η ανάπτυξη. Αναπτύσσεται πολύ ωραία, όχι σαν άτομα, δηλαδή.
3: Δηλαδή χρειάζεται βελτίωση,
1: ναι.
3: Διότι είναι μια νέα ομάδα, ήρθαν νέοι ποδοσφαιριστές. Χρειάζεται ο χρόνος της η ομάδα, αλλά αν πάρουμε τους ποδοσφαιριστές ατομικά, έναν προς ένα, και αυτούς που περιμένουν ακόμα στο από ένα μπού στην ομάδα, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένας πλουραλισμός όσον αφορά στη μεσοπεριθετική γραμμή, υπάρχουν αρκετές επιλογές και υπάρχουν ποδοσφαιριστές με αρκετή ποιότητα.
1: Πάντως αυτό που συζητούσα να πάρει χρόνο να παίξει από την αρχή δεν ανταποκρίθηκε ο Μαϊόλη. Δεν ανταποκρίθηκε. Είναι προτιμότερο να παίζει έναν ημίωρο.
3: Θέλω να τοποθετηθώ κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ όσον αφορά τον κύριο Παπαδόπουλο.
0: Ότι
3: είναι με τις αλλαγές που έκανε, έδειξε ότι είναι ένας δίκαιος προπονητής που δεν έχει εμμονές. Αυτό νομίζω το έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Για παράδειγμα, δεν ξεκίνησε τον Ντέγκερ που ήταν υπέπεσε σε σωρία λαθών τα προηγούμενα παιχνίδια και έδωσε φανέλα βασικού.
1: Δεν ξεκίνησε τον Λιμιόν και τον Τζούρισις που δεν ήταν.
3: Και έδωσε στον Μαϊόλη και στον Γεωργίου φανέλα βασικού. Άφησε έξω τον Μπαράκ και έδωσε φανέλα βασικού στον Βρόντι, ο οποίος τα πήγε περίφημα στο παιχνίδι με τον Απόλλον.
1: Ντάρτσιο και Βρόντι, αυτό που είπε ο Άλκης, έκαναν πολλή δουλειά.
0: Ναι, μπράβο του, φυσικά του Βρόντι.
1: Και ο Γεωργίου και ο Σταύρος μπροστά μοίραζαν υποδοχή τη μπάλα.
3: Βλέπει ο κ. Παπαδόπουλος, είναι αυτό που είπα, ότι βλέπει κάποια πράγματα και προσπαθεί να τα βελτιώσει. Για παράδειγμα, στη μόνη θέση που νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει κάποια αλλαγή είναι στη θέση του αριστερού άκρο της άμυνας που επέμενε στον Σταφυλίδη. Θα μπορούσε για παράδειγμα να ξεκινήσει τον Γκαρσία. Και στο κομμάτι του Σταφυλίδη, βλέποντας αυτόν τον ποδοσφαιριστή, το χωρίζουμε σε δύο μέρη. Επιθετικά.
1: Γιατί το φάσε πιο μπροστά του
0: Σταφυλίδη.
3: Στα επιθετικά του καθήκοντα.
1: Ντρομερός.
3: Είναι εξαιρετικός. Στα αλασταρτικά του καθήκοντα έχει θέματα. Έτσι για παράδειγμα.
0: Στο πρώτο γκολ του Απόλλωνα είχε θέμα.
1: Βεβαίως.
0: Ο Ροντρίγκες είναι δίπλα του και ο Σταφυλίδης απλά τον βλέπει.
1: Μετά είχε μεγάλη απόσταση.
0: Είχε απόσταση, δεν μπορούσε να είναι.
1: Στην άμυνα είναι χάλια το Αποέλ. Χάλια, τρομερές αδυναμίες.
3: Εντάξει, το γεγονός είναι το Αποέλ έχει δέχτηκε 7 τέρματα μέχρι στιγμής. Ήταν από ατομικά λάθη που θα έπρεπε να αποδεχθούν. Δηλαδή δύο αυτογκόλ, φάσεις
1: σε
3: που...
1: Σε τέσσερα παιχνίδια δύο αυτογκόλ.
3: Σε φάσεις που θα μπορούσαν να οι ποδοσφαιριστές να μαρκάρουν. Για τα ράδιμα που δεν δέχτηκαν από έστω 6 λεπτό πως τα Σταφυλίδης θα μπορούσε να κάνει πιο γρήγορη ενέργεια για να διώξει την μπάλα και να μην πάει στον ποδοσφαιριστή του Απόλλωνα και να σκοράρει, για παράδειγμα.
1: Νομίζω ότι εναποθέτουν τις ελπίδες τους στον Ισπανό ποδοσφαιριστή που βέβαια δεν τον είδαμε ακόμη.
3: Γι' αυτό ήρθε αυτός ο ποδοσφαιριστής, αλλά και νομίζω ότι υπάρχουν και για παράδειγμα ο Αγγελόπουλος που και αυτός πιθανόν να χρειάζεται τον χρόνο προσαρμογής.
0: Δεν ήταν καλός προχθές, έκανε λάθη.
3: Ναι, πιθανόν να χρειάζεται και αυτός τον χρόνο προσαρμογής του. Έτσι να περιμένουμε στο κομμάτι της άμυνας σίγουρα ο κ. Παπαδόπουλος.
0: Ευκαιρία να το δουλέψει ο Παπαδόπουλος τώρα.
3: Αυτό που...
0: Ο Αγγελόπουλος θα λείπει, είναι εθνική ελπίδα.
3: Ένα λεπτό, Αντρέα μου. Αυτό που θα έλεγα όσον αφορά το αριστερό άκρο που είναι ένα θέμα που μπορεί να βοηθήσει στην αμυντική λειτουργία της ομάδας. Και θα μπορεί ο κ. Παπαδόπουλος να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις, όπως έπραξε στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα που προχώρησε σε σωρία αλλαγών, είναι για παράδειγμα να βάλει έναν ποδοσφαιριστή που είναι καλό στα αμυντικά του καθήκοντα, τον Γκαρσία, στα αριστερά. Και ο Σταφυλίδης πιθανόν ως εξτρέμ να είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Και το δείχνει στο γήπεδο ότι ως εξτρέμ μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι είναι κάποιες κινήσεις που νομίζω ότι ο κ. Παπαδόπουλος υπάρχει και αυτή η διακοπή, θα δουλέψει περισσότερο με τους παίχτες, θα μπορέσει να εγκλημανιστούν οι ποδοσφαιριστές, θα υπάρξουν επιστροφές, θα ρίγει ο Ματσίνη, θα περιμένουν και τον καιρό. Υπήρχε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα στο ΑΠΟΕΛ. Είναι μια ομάδα που δείχνει ότι έχει προοπτικές και θα πρέπει στη συνέχεια να το επιβεβαιώσει αυτό, διότι ήδη έχει απολέσει 8 βαθμούς. Και δεν το
0: ανάλυση του ΑΠΟΕΛ τις επόμενες μέρες, θα έχουμε πολύ χρόνο έτσι μπροστά μας λόγω της διακοπής. Θα κάνουμε παίχτη προς παίχτη και την παρουσία του μέσα στο γήπεδο. Γιάννου, ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστώ,
0: καλημέρα.

0: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα τον 16χρονο Γιώργο Χατζιωάννου από την Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Ο άτυχος 16χρονος, μαθητής του Λυκείου Πόλεως Χρυσοχούς, έχασε τη ζωή του μετά την ανατροπή της αγωνιστικής μοτοσυκλέτας που οδηγούσε στην Αργάκα. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών, σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας σε συνάντηση με στελέχη και μέλη της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής στη Νέα Υόρκη, προσθέτοντας ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν σημαντικότατες ανακοινώσεις για νέες επενδύσεις από Αμερικανικούς κολοσσούς. Στη Νέα Υόρκη αναμένεται να συναντηθούν σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Εμμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με τις διεθνείς κρίσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών τους. Στη Γερμανία, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε το κυβερνών κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς έκανε λόγο για καταστροφή. Πρωτιές για AfD και αριστερά. Ένα ακόμη βήμα που θα ρίξει φως στις λεπτομέρειες στη σκοτεινή υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να γίνει σήμερα, καθώς ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την γιατρό την φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή. Επίθεση από δύο ομάδες νεαρών δέχθηκαν σε δύο περιπτώσεις αλλοδαποί που εργάζονται ως διανομής φαγητού στη Λεμεσό. Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη 4 προσώπων. Αρχικά σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο σταδιακά θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
8: Θέλεις να ασχοληθείς πρακτικά με υπολογιστές, δίκτυα και τεχνική υποστήριξη? Σπούδασε τεχνικός υπολογιστών και δικτύων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο δίπλωμα με πραγματικές επαγγελματικές προοπτικές. Προετοιμάσου για εξετάσεις Cisco και Microsoft με βραδινά μαθήματα, μαθαίνοντας από έμπειρους επαγγελματίες. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή από το 1975.
9: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
10: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
9: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
11: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
12: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238-2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
13: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
15: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
16: Αχ, σέρβις σε 15 μέρες.
15: Κάτι πιο ευχάριστο.
16: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
15: Α, τώρα μιλάς σωστά.
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
19: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
20: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
21: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
22: Γιατί το λες αυτό?
21: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
22: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
21: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
23: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
24: Πάμε να δώσουμε συνέχεια επιστρέφοντας. Πάμε Λεμεσό να βάλουμε στην παρέα μας τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Άρη Λεμεσού, τον Κώστα Παπαδόπουλο. Άρης δεν τα καταφέρει χτες βράδυ 0-0 με την Καρμιώτης. Ήταν καλύτερος ο Άρης.
25: Έφτιαξε ευκαιρίες.
24: Γκολ δεν μπήκε και υπάρχουν φωνές για τη διαιτησία και εδώ.
25: Έναν
24: ρέφερ εγώ τον ξέρω, Γιώργος Γεωργίου. Ποιος ήταν αυτός?
25: Μα δεν το ξέρω. Μα έχει κάποιους νέους διαιτητές, δεν τους ξέρω.
24: Δεν τους ξέρουμε. Κάποιους ξέρουμε, κάποιους όχι. Κώστα, καλημέρα. Καλό
26: καλημέρα, Κώστα.
27: Καλημέρα, Άλκη, Ανδρέα και στους ακροατές.
24: Μα ήταν διαιτητής δεύτερης κατηγορίας και τον ανεβάσαν πάνω φέτος?
27: Δεν ξέρω. Για να είμαι ειλικρινής.
24: Εγώ δεν θυμάμαι έτσι Γεωργίου.
27: Εγώ πρώτη φορά τον έχω δει, αλλά εντάξει, δεν έχει σημασία. Η πραγματικότητα είναι ότι ποτέ δεν ασχολούμαστε με τη διαιτησία.
24: Μα ασχοληθήκατε όμως.
27: Ξέρουμε. Μα ασχοληθήκαμε, Άλκη μου, γιατί εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι το ποδόσφαιρο είναι και ένα παιχνίδι που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ψυχολογία και ο διαιτητής οφείλει να είναι μέσα στη ψυχολογία του παιχνιδιού. Αυτή η διαιτησία που είδαμε χθες, δυστυχώς δεν είναι για επίπεδο πρώτης κατηγορίας. Δυστυχώς.
25: Τι έκανε ακριβώς ο διαιτητής?
24: Πού εστιάζει τα παράπονα, ναι.
27: Ναι, εντάξει, καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ένα πράγμα. Δεν θεωρώ ότι ο Άρης δεν κέρδισε λόγω της διαιτησίας.
24: Σημαντικό.
27: Απλά η όλη παρουσία του ήταν χαμηλού επίπεδου. Δεν μπόρεσε να λέξει το παιχνίδι, πολλές διακοπές, αχρίαστες διακοπές, πολλά πράγματα. Η εν γέννη παρουσία του δεν είναι ικανοποιητική.
25: Αυτή η αστοχία σας, είχετε 13 τελικές προσπάθειες. Πώς την εξηγείτε?
27: Εντάξει, Ανδρέα, πώς την εξηγείς? Εάν φτιάχνεις ευκαιρίες και δεν μπορείς να σκοράρεις, συνήθως το τέλος το πληρώνεις και όλα. Δέχεται γεγονό και χάνεις και το παιχνίδι.
25: Μα γενικά ο Άρης, ο οποίος ήταν, τότε συνεχίσαμε μια επιθετική ομάδα, δηλαδή σε 4 παιχνίδια πέτυχε 4 γκολ.
27: Ναι, αλλά αυτό δεν αφαιρεί από την επιθετικότητά μας. Αφαιρεί από την αποτελεσματικότητά μας. Γιατί πάλι ήταν επιθετικός ο Άρης. Δηλαδή όταν έχεις 13 τελικές προσπάθειες και κάποιες από αυτές είναι κλασικές ευκαιρίες, δεν νομίζω ότι θερούμαστε επιθετικότητα. Τώρα να μου πεις αποτελεσματικότητα, να συμφωνήσω, Ανδρέα. Και είναι ένα κομμάτι που στήχησε χθες. Και γενικότερα έχουμε ένα θέμα στο να μετατρέπουμε τις ευκαιρίες μας σε γκολ, και είναι κάτι στο οποίο πρέπει να δουλέψουμε, να βελτιώσουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται.
25: Γενικά η εικόνα ήταν καλή, δηλαδή έλειπε μόνο τον γκολ.
27: Ναι, θεωρώ ότι κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι. Τουλάχιστον όσοι παρακολουθούσαν τον αγώνα νομίζω ότι θα συμφωνήσουν μαζί μου. Δεν απειληθήκαμε καθόλου. Είχαμε πολλές ευκαιρίες, ειδικά στο ξεκίνημα. Κάποιες κλασικές ευκαιρίες από αυτά που λένε ότι δεν χάνονται, αλλά τα χάσαμε.
25: Η συγκομιδή σας δεν είναι ικανοποιητική. Λάβουμε υπόψη ότι αγωνιστήκατε με Ύψωνα και Καρμιώτης. 5 βαθμοί είναι πολύ λίγοι.
27: Εντάξει, είναι και άλλες ομάδες, παραδοσιακές δυνάμεις που είτε έχουν ίδια συγκομιδή μαζί μας, είτε λιγότερη, είτε...
25: ναι, αλλά εξαρτάται τι πρόγραμμα έβγαλα, να εννοείς το ΑΠΟΕΛ.
27: Τις πρώτες δύο αγωνιστικές, Ανδρέα, με Απόλλωνα και Ομόνια, που είναι οι ομάδες που ήταν πιο έτοιμες λόγω Ευρώπης και είναι ομάδες που θα διεκδικήσουν πράγματα. Οπότε, να το θέσω έτσι, τα δύο από τα 4 παιχνίδια ήταν ομάδες με πρωταγωνιστικούς στόχους. Τώρα, όσον αφορά στη συγκομιδή, σίγουρα δεν είναι ικανοποιητική. Δεν θέλω να κρύβω πίσω από το δάχτυλό μου, αλλά απ' την άλλη είναι κάτι που περιμέναμε, γιατί με μια τόσο νέα ομάδα και νεανική ομάδα, είναι λογικό να μην υπάρχει αυτή η σταθερότητα στην απόδοση. Αλλάζει και μέσα στο παιχνίδι, πόσο μάλλον από παιχνίδι σε παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι θα ήταν παράλογο εάν έμπαιρναν μέσα αυτή η μικρή 20χρονη, 19χρονη.
24: Αυτό είναι το ρίσκο, έτσι, γιατί το ξέρατε, ναι, ότι παίρνετε ρίσκο σε αυτό το κομμάτι.
27: Το ξέραμε και ξέρουμε επίσης ότι χρειάζεται χρόνο άλκη. Δηλαδή είναι μια νέα ομάδα που χρειάζεται χρόνο για να δέσει, να δούμε και τις πραγματικές δυνατότητες των ποδοσφαιριστών και πού μπορούμε να φτάσουμε. Αλλά το ξέραμε ότι το ξεκίνημα θα είναι δύσκολο.
24: Ναι, ναι. Τώρα, λόγω του παραθύρου αυτού που υπάρχει ανέργων και λοιπά, ιδανικών, έχει περίπτωση να δείτε για κάτι περισσότερο για συγκεκριμένες θέσεις ή γενικά?
27: Εντάξει, δεν το αποκλείω από τη στιγμή που το παράθυρο είναι ανοιχτό, δεν το αποκλείω, αλλά απ' την άλλη δεν θεωρώ ότι είναι το πιθανότερο σενάριο να προχωρήσουμε σε κάποια ενίσχυση.
24: Μάλιστα. Okay. Άρα περιμένουμε να δούμε. Γενικά το πρωτάθλημα πάντως χαθήκαν πολλοί βαθμοί σε αυτές τις αγωνιστικές.
25: Ναι.
24: Έχουμε μεναίτητες ομάδες, αλλά ομάδα με το απόλυτο δεν υπάρχει. Άρα γενικά είναι ένα κομμάτι όπου το λέγαμε και νωρίτερα με τον Ανδρέα. Μια νίκη μπορεί να σε ανεβάσει πάρα πολύ, μια ήττα να σε ρίξει πάρα πολύ, έτσι όπως είναι λεπτές οι αποστάσεις.
27: Ναι, μικρές, και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε, και ενδεικτικό είναι ότι αν καταφέρναμε χθες να πάρουμε αυτό που θεωρώ ότι δικαιωμάστε με βάση την απόδοσή μας, θα είμαστε στην τετάρτη θέση, τώρα είμαστε στην όγδοη.
24: Ναι.
27: Όμως ισχύει και αυτό που είπε Σάλκη, ότι χάνονται αρκετοί βαθμοί από όλες τις ομάδες. Σχεδόν όλοι έχουν έστω και ένα στραβοπάτημα σε αυτές τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Εντάξει, θεωρώ ότι το πρωτάθλημα μας τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Ίσως φέτος να είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό, γιατί βλέπουμε και άλλες ομάδες να έχουν ξεκινήσει καλά το πρωτάθλημα, να έχουν απαιτήσεις, οπότε σίγουρα θα είναι ενδιαφέρον.
25: Είστε κι εσείς τώρα, παρόλο που δεν το συνηθίζετε όπως αναφέρεστε, μια ομάδα που διαμαρτύρεται για τη διαιτησία. Θα καταγγείλετε τον διαιτητή, θα καταγγείλετε τη διαιτησία?
27: Δεν έχει ληφθεί ακόμη τέτοια αποφάση, Ανδρέα, αλλά το θέμα δεν είναι αν θα καταγγείλουμε ή όχι. Και είπα και πριν ότι η διαμαρτυρία αυτή, όπως εκφράστηκε χθες, δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα.
25: Μισές ομάδες με τη διαιτησία.
27: Σας είπα ότι δεν θεωρώ ότι δεν κερδίσαμε λόγω της διαιτησίας. Ασχέτως αν έγιναν πολλά λάθη στο παιχνίδι. Όμως, ότι δεν θεωρώ ότι δεν κερδίσαμε λόγω της διαιτησίας. Ασχέτως αν έγιναν πολλά λάθη στο παιχνίδι.

0: για να μην ξέρουμε ποιος είναι. Δυστυχώς θες αναγκαστήκαμε να μάθουμε ποιος είναι.
1: Μάλιστα. Κώστα, ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να τα πούμε. Έχουμε άπλετο χρόνο λόγω της διακοπής των υποχρεώσεων των ομάδων, λόγω των εθνικών. Οπότε θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα.
0: Ναι, είναι γι' αυτό ένα ενδιαφέρον.
1: Να δούμε πρώτη φορά. Έτσι.
0: Κομμάρι, ναι, να δούμε γιατί είναι πολύ μακρά η διακοπή. Να δούμε πόσο θα επηρεάσει και ποιους θα επηρεάσει ειδικά και τι θα είναι ειδικά.
1: Σωστό. Καλημέρα, καλό πρωινό.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πάμε Λάρνακα, Κυριάκος Δημητρίου, υπεύθυνος επικοινωνίας ΑΕΚ Λάρνακα. Η ΑΕΚ κέρδισε δύσκολα την Ομόνια 29. Το βλέπα το παιχνίδι, έτσι.
2: Είχε ευκαιρίες, μπορούσε να ήταν πιο νωρίς.
1: Είχε ευκαιρίες. Ο Ουζόχο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, έκανε 3-4 πολύ μεγάλες αποκρούσεις. Είχε όμως και 29 ευκαιρίες, που σημαίνει ότι εντάξει, ήταν πολύ σημαντική νίκη. Η Ομόνια πιστεύω θα κόψει πολλούς βαθμούς. Ναι. Πολύ μαχητική ομάδα. Κυριάκο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κυριάκο.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Δεν ξέρω αν συμφωνείς με τον πρόλογο.
3: Νομίζω από το πρώτο δείγμα που έχουμε, γιατί παίξαμε την Παρασκευή με αντίπαλο την Ομόνια 29 Μαΐου, μπορεί κανείς να της αποδώσει ως χαρακτηρισμό που της απέδωσε ο ίδιος ο προπονητής πριν το παιχνίδι. Δύσκολο κατάλληλη ομάδες. Που ειδικά στο γήπεδο της θεωρώ ότι όντως θα βάλει δύσκολα σε όλους. Το ευτύχημα για μας είναι ότι ξεπεράσαμε αυτό το εμπόδιο, έφυγε από το πρόγραμμα, ήταν η δεύτερη εκτός έδρας νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια. Ξεπεράσαμε δύο εμπόδια, αν θέλει να τα βάλουμε μαζί στην ίδια εξίσωση. Δύο ομάδες που θεωρώ ότι στην πορεία της σεζόν είναι παραδοσιακές έδρες που θα χαθούν αρκετή βαθμή από τις υπόλοιπες ομάδες εννοώ. Και για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι καταφέραμε να επιστρέψουμε, να επανέλθουμε άμεσα στα νικηφόρα αποτελέσματα και να πάμε με καλή ψυχολογία σε αυτή τη διακοπή. Για το αγωνιστικό κομμάτι, με βάση τον πρόλογο που αναφέρατε και εσείς, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ναι, είχαμε την μερίδα του λέοντος τις ευκαιρίες. Δεν μπορέσαμε να είμαστε να χτίσουμε πάνω στο προβάδισμα και να το κεφαλοποιήσουμε, ενώ να σκοράρουμε ένα δεύτερο γκολ όταν είχαμε τις ευκαιρίες. Και ουσιαστικά εκεί κόντρα στη ροή του παιχνιδιού δεχτήκαμε την ισοφάριση. Αλλά γενικότερα ήταν ένα παιχνίδι που είχαμε πολλές ανάσκευες ευκαιρίες και ευτυχώς για μας στο πεντάλεπτο πριν τελειώσει δεν λάθεψε ο Μπάγης που ήταν στο σημείο που έπρεπε ωραίο γκολ και δύσκολο γκολ που να τα κατάφερνε στην προηγούμενη προσπάθεια με εκείνο το αλαζλάτα
1: όπως το λες, ναι, αλαζλάτα.
3: Από εκεί και πέρα, ναι, ήταν μια ομάδα που μας έβαλε δύσκολα. Είχε και στο πρώτο ημίχρονο τις δικές της στιγμές, είχε και στην επανάληψη, προσπάθησε και έχει όλο το σεβασμό μας. Μίλησε με πάρα πολύ καλά λόγια και πριν και μετά το τέλος του παιχνιδιού για την αντίπαλο μας ο προπονητής μας. Τους ευχόμαστε καλή συνέχεια και εμείς συνεχίζουμε την πορεία μας.
4: Μάλιστα.
1: Είναι πρώτη. Παρέα με την ΑΕΛ.
2: Σου είπα εγώ τη βαθμολογία μετά τις 10 αγωνιστικές τη βλέπω. Τώρα είναι. Βλέπεις πόσο ψηλά είναι και η Αραδίπο με την Ομόνια 29. Είναι βέβαιο ότι δεν θα παραμείνουν εκεί. Το εύχομαι, αλλά καταλαβαίνετε. 9 βαθμούς έχει και η ΑΕΛ. Η οποία ΑΕΛ ομολογώ ότι η συγκομιδή της είναι πάρα πολύ καλή. Διαχειρίστηκε τέλεια τη σύντριβη που δέχτηκε από το ΑΠΟΕΛ στους 9 βαθμούς.
3: Άμα είναι να βγάζουμε οριστικά συμπεράσματα από τώρα με βάση τη βαθμολογία, σημαίνει ότι κάτι κάνουμε λάθος.
2: Με
3: εξαίρεση την Ισπανία, η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που εκεί ναι, μπορείς να της πω οδηγεί το πράγμα. Γιατί έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει με το ποδοσφαίρο και τα αποτελέσματα που έχει φέρει μέχρι τώρα με παρτιζάν. Αλλά εντάξει. Για να επανέλθουμε στα δικά μας, δεν λέει κάτι που να μπορείς να το κρατήσεις οριστικό. Μην ξεχνάμε ότι τώρα είναι και μια κατάσταση που για όλους, μια κατάσταση που πρώτη φορά θα τη συναντήσουμε. Είμαστε Εμείς στην προκειμένη περίπτωση κάναμε πλάτη.

0: και με το τεχνικό επιτελείο, με το που τελείωσε το παιχνίδι, παίξαμε Παρασκευή και θα παίξουμε ξανά παιχνίδι με την επιστροφή όταν θα παίξουμε την Ομόνια Ραδίπου μετά από 24 μέρες. Ουσιαστικά είναι κάτι που πρέπει να διατηρήσουμε την ομάδα σε γρήγορση.
1: Έχετε φιλικό με τον Απόλλωνα από ό,τι μας έλεγε ο συνάδελφος νωρίτερα. Δεν ξέρω πότε θα τα ανακοινώσετε, αλλά θα γίνει ένα φιλικό με τον Απόλλωνα.
0: Ναι, θα δώσουμε δύο φιλικά.
1: Δύο.
0: Μιας και μου έδωσες την πάσα να πω το πρόγραμμα πώς θα πορευτούμε.
1: Για πες, ναι.
0: Ουσιαστικά με το που τέλειωσε ο παιχνίδι στην Περιστερώνα, πήραν οι ποδοσφαιριστές, πήραν ολιγοήμερη άδεια από τον προπονητή. Επιστρέφουμε στο γήπεδο προπονήσεις για προπονήσεις την Πέμπτη. Την Κυριακή θα παίξουμε το πρώτο φιλικό στο διάστημα της διακοπής με τη Νέα Σαλαμίνα. Αυτό θα είναι κλειστό για το κοινό. Γιατί θα διεξαρτήσει το προπονητικό μας κέντρο και ακολούθως αυτό που ανέφερες προηγουμένως, το δεύτερο φιλικό θα είναι κανονικά στο ΑΕΚ Αρένα, ανοιχτό για τον κόσμο, με αντίπαλο τον Απόλλων. Είναι μια κατάσταση που από τη μία ήταν πάρα πολύ σημαντικό, το τόνισα και εγώ τις προηγούμενες μέρες, να μπορέσουμε να κερδίσουμε, να πάμε σε αυτή τη διακοπή με ακόμη καλύτερη, να διατηρήσουμε μια καλή ψυχολογία, γιατί είναι μεγάλο το διάστημα μέχρι να επιστρέψουμε στην αγωνιστική δράση. Από την άλλη τώρα ο λόγος περνάει στο τεχνικό επιτελείο, προκειμένου να αναπνεύσουμε καθαρό αέρα, όπως είπε ο προπονητής, να βάλουμε ακόμη περισσότερο στην εξίσωση κάποιους ποδοσφαιριστές, να διατηρήσουμε τους αγωνιστικούς ρυθμούς με τη διεξαγωγή πέραν των προπονήσεων και των φιλικών παιχνιδιών και να επανέλθουμε, αυτό είναι το στοίχημα, να επανέλθουμε συνεχίζοντας τη βελτίωσή μας με την επανέναρξη του προαθλήματος μετά από για μας 24 μέρες.
1: Πολύ, πολύ, σχεδόν ένα μήνα. Δεν έχει έτσι πράγμα.
2: Τρομερό.
1: Να μάθουμε να ζούμε. Γιατί πλέον κάθε χρονιά θα είναι έτσι η κουβέντα με το Nations League της Εθνικής. Αλλά εντάξει, να το δούμε και στην πράξη πώς θα δουλέψει αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ. Μια πάρα πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι διαφορετικό να προσαρμόζεσαι και να επανέρχεσαι μετά από δύο εβδομάδες. Και είναι διαφορετικό τώρα, μετά από τρεις εβδομάδες, να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση, αλλά είναι μια πραγματικότητα, μια νέα πραγματικότητα στην οποία καλούνται να προσαρμοστούν όλοι. Δεν υπάρχει κάποιος που θα επωφεληθεί από αυτή.
2: Πάντως ο προπονητής σας προσαρμόστηκε ανάμεσα στην ομάδα, να.
0: Λέει ότι τρεις μέρες μετά τη βρίσκεται στην Κύπρο κάνει ντεπούτο, τώρα θα πρέπει να περιμένει 24 μέρες για να βρίσκεται ξανά στην ομάδα.
2: Ναι. Εντάξει, εσύ που τον ζεις καθημερινώς, έχει κάτι διαφορετικό από τους προηγουμένους?
0: Ξέρω, κάθε προπονητής έχει κάτι διαφορετικό. Είναι διαφορετικός ο τρόπος που προσεγγίζει, που έχει την καθημερινότητά του με την ομάδα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ίδιο το γεγονός ότι βρήκε στην ομάδα αρκετές επιλογές. Δηλαδή με το που ήρθε στην ομάδα η μοναδική εκκρεμότητα φορούσε τη θέση κάτω από τα δοκάρια που ήρθε μετά από μερικές μέρες ο Παλαιάρης. Η υπόλοιπη ομάδα ήταν ήδη δομημένη, έστω και αν ήρθαν πιο μετά κάποιοι ποδοσφαιριστές και χρειάζονταν περισσότερο χρόνο. Ξεκινήσαμε με δύο νίκες στα πρώτα παιχνίδια, ήρθε τον Τέρφη με την Πάφο που δεν καταφέραμε εκεί να αποκομίσουμε βαθμολογικό όφελος. Δεχτήκαμε την ήττα, αλλά το σημαντικό είναι ότι η ομάδα επέστρεψε, πήρε το ζητούμενο, πήρε την νίκη. Το παιχνίδι με την Ομόνια 29ης και συνεχίζουμε τη δουλειά για να μπορέσουμε να επανέλθουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Και θα έχετε όλους τους παίχτες, έτσι. Δεν θα έχετε απουσία.
0: Ναι, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέραν από αυτούς που ακόμη και εισαγωγικά ψάχνονται. Όταν λέω ψάχνονται, είναι διαφορετικό να μπαίνει κάποιος να παίρνει χρόνο συμμετοχής ερχόμενος από τον πάγκο, για παράδειγμα, με το να έχει δυνατό να δουλέψει ακόμη περισσότερο μέσα από την καθημερινή δουλειά, ακόμη και μέσα από το 90 λεπτό ή το χρόνο συμμετοχής, αν θέλει γενικά, που θα πάρει στα φιλικά που θα ακολουθήσουν, για να μπορέσουν να μπουν ακόμη περισσότερο στην εξίσωση. Συν το Σαμπορί, τον Αμίν, ακόμη και ο Βάντερκον που δέχτηκε ένα χτύπημα για αποχώρηση, έγινε αναγκαστική αλλαγή. Όλοι αυτοί περιμένουμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, να είναι με τιμοπόλεμοι και να πάμε με όλες τις επιλογές το παιχνίδι με την επανάρξη του προαθλήματος. Με την Ομόνια Ραδίπου.
1: Καλή ξεκούραση. Εντάξει, και σε σένα θα πω σε ένα σημείο, γιατί η δουλειά μας είναι διαφορετική.
2: Παίρνεις και εσύ άδεια τώρα, Κυριακό?
0: Όχι, δεν θα πάρω. Σε αυτή τη φορά τη διακοπή, αν και είναι μεγαλύτερη.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε ακόμη, έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε. Ούτως ή άλλως είπα το πρόγραμμα της ομάδας για το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Λοιπόν, ωραία. Θα τα ξαναπούμε την πρώτη ευκαιρία. Κυριακό, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ολοκληρώσαμε. Για Ελλάδα θα πούμε αύριο. Δεν
2: Ελλάδα, Ευρώπη και λοιπά θα πούμε αύριο. Ναι, έχουμε πολλά να πούμε. Και για τη δεύτερη κατηγορία. Καλημέρες να πούμε.
1: Καλημέρες σε όλους. Καλημέρες.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
4: Φιλερακό, άναψε μια ένδειξη στο ταμπλό.
5: Σέρβις σε 15 μέρες.
4: Κάτι πιο ευχάριστο?
5: Pizza Hut Takeaway σε 15 λεπτά.
4: Α, τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μια Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
8: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Super Sport 104.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
15: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
16: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργύρου. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ για την νίκη επί της Ομονής 29 αλλά και για τους 9 βαθμούς και την πρωτιά στη βαθμολογία. Κατά τη διάρκεια της διακοπής μάλιστα θα υπάρξουν φιλικά παιχνίδια με Νέα Σαλαμίνα και κλεισμένων των θυρών αλλά και με Απόλλωνα με την παρουσία κόσμου στο ΑΕΚ Αρένα. Θέλαμε να διατηρήσουμε την ομάδα σε καλούς αγωνιστικούς ρυθμούς και το στοίχημα είναι να επανέλθουμε στο πρωτάθλημα και να συνεχίσουμε τη βελτίωσή μας, τόνισε σε δηλώσεις του στον σταθμό μας ο Κυριάκος Δημητρίου. Συνέχεια στο θέμα Καφουδίνη Ελ με τον πρόεδρο της ομάδας Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου να αποκαλύπτει πως η διοίκηση θα προβεί σε καταγγελία στην αστυνομία κάνοντας λόγο για παρέμβαση από τρίτο άτομο στο ΒΑΡ. Μάλιστα μίλησε και για χειραγώγηση αγώνα. Εξαιρετικά ενοχλημένη από τη διαιτησία είναι στην ανόρθωση με τη διοίκηση της κυρίας να προσφεύγει στα αρμόδια όργανα για να ζητήσει την κάθοδο ξένων διαιτητών στο ΒΑΡ. Έντονη ήταν και η αντίδραση του ΑΠΟΕΛ για τη διαιτησία μετά το τέλος του ντέρπι με τον Απόλλωνα, με τους γαλαζοκίτρινους να εκφράζουν σοβαρά παράπονα. Παράπονα εκφράστηκαν και από τον Άρη στο χθεσινό βραδινό παιχνίδι με την Καρμιώτισσα, με τον Κώστα Παπαδόπουλο να τονίζει πως ο διαιτητής απέδειξε πως δεν είναι επίπεδου πρώτης κατηγορίας. Διακοπή από σήμερα και για τις επόμενες δύο εβδομάδες στα πρωταθλήματα λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων στο Nations League. Η Εθνική Ανδρών ξεκινά την προετοιμασία της για τους 4 αγώνες που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα για το δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Πρώτος αγώνας την ερχόμενη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει αλάνθαστος να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος στη Super League. Η ΑΕΚ έσωσε στο παραπέντε το τρίποντο απέναντι στο Βόλο, με τον Γιώβιτς να φτάνει στα 21 γκολ με τη φανέλα της Ένωσης και να ξεπερνά τις επιδόσεις του σε όλες τις ομάδες όπου έχει αγωνιστεί. Η διακοπή δίνει στον Ιμανόλ Αλγουαθίλ χρόνο για να δουλέψει στον Ολυμπιακό παρά τις πολλές απουσίες διεθνών. Η Εθνική Ελλάδος στις 4 αναμετρήσεις που θα δώσει το επόμενο διάστημα για το Nations League θα παραταχθεί με αρκετές αλλαγές και δύο σημαντικές απουσίες, τον Ρότα και Μπακασέτα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιρωή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
17: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
19: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
20: Ησυχάσατε λίγο, ε?
21: Αρκετά, επιστρέφουμε.
20: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
21: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχονται.
20: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
21: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
20: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
21: Δύο ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
20: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
21: Εκπομπή Call & Score
20: με τον Ανδρέα Αναστασίου
21: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
17: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
23: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
24: Πανέτοιμοι!
23: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
24: Dua Lipa!
23: Μπάρτσα ή Liverpool?
24: Μπάρτσα!
23: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Και τώρα η εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Καλή Δευτέρα να έχουμε.

αρχίζαμε την εκπομπή μας. Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Στο φίλο τον Ανδρέα τον Αργυρίδη αφιερωμένη όλη η εκπομπή, εξαιρετικά. Μιλήσαμε χτες. Θα επανέλθουμε στην τηλεόραση.

Ζορπά the Greek. Στον κύριο Χάρη, τον φίλο μου, το ξυδιά που μου έφερε και σίκα κάτω στον Άλκη, το γιο του. Και στο Χάρη και στην Κατίνα, σε όλη την οικογένεια.

Επί εμείς στα Ηνωμένα Έθνη ο Νίκος ο Χριστοδουλίδης. Κύριε Τάσο, μιλώ με τον Τάσο Νταμέ, τον Ιχολύψη, τον φίλο μου. Μα αφού μας είπε ο Γενικός Γραμματείας δεν έχει τίποτε, δεν προχωράτε το πράγμα. Είτε που πας είναι στη Νέα Νιόρκη να κάμουσιν τώρα. Και πιε, να πάει και ο άλλος, ο Τουρκοκύπριος, ο Ερχρουμά. Και εμείς είμαστε να δουν τον Γενικό Γραμματεία. Ναι, λέω Γενικό Γραμματεία και εγώ να πάω στην Ηνωμένα Έθνη. Να το δω. Βασικά να τους δει όλους τους ηγέτες αφού είναι η Γενική Συνέλευση. Αλλά εμείς κάνουμε παναερούθια μόνοι μας. Ότι να μας φέρει πρόταση λαλή να λύσουμε τον Κυπριακό. Ρε ούτε ύστερα που 200 χρόνια δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Ευτυχώς μετά από 200 χρόνια. Ποιος είναι να μας ξέρει, ποιος είναι να ξέρουμε.

Ο άλλος επειδή να ληστέψει, έσπασε το τζάμι, δεν πήγε μέσα στο κατάστημα που είχε να ληστέψει. Και άφηγε και την κάρτα του. Και πήγε ο άνθρωπος πρωί πρωί να δει να που γίνει και ήταν το τζάμι σπανμένο και βρήκε και την κάρτα του.

0: Super Sport 104. Super Sport 104.
1: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
2: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2 ευρώ και 3 σέντανα SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 932210. Χρέωση 2 ευρώ και 3 σέντανα κλήση από σταθερό ή 2 ευρώ και 28 σέντανα κλήση από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
4: Δεν είσαι εσύ, σαν τις άλλες αγάπες, μαζί.
2: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
5: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
6: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
5: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
6: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
7: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
8: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
9: Πανέτοιμοι!
8: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
9: Dua Lipa!
8: Μπάρτσα ή Liverpool?
9: Μπάρτσα!
8: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Χρησιμοποίησε τα δεδομένα που έχεις στη διάθεσή σου για να μετρήσεις την απόδοση της επιχείρησής σου. Οι αριθμοί και τα στατιστικά βοηθούν να πάρεις πιο ενημερωμένες αποφάσεις.
11: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 10:30.
14: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
15: Είτε μέσα στο γήπεδο.
16: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
15: Είτε έξω από αυτό.
17: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
18: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
15: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Και για τον φίλο μας τον Tiger. Γεια σου ρε Tiger. Επίσης τον Μποχτάν τον Ρουμάνο. Εκεί στο Παντελή του Δικομήτη. Στο φίλο μας τον Στέφανο τον Γερμανό.

0: Ένας άλλος ακροατής της εκπομπής μας. Ακούτε, ακούτε, ακούτε. Από το Λιμνίτιν που τσουκκιζίμ. Έλα. Στο φίλο μας τον Πανίκο τον Βιτζέρι. Στο φίλο μας τον Χριστάκι είναι εδώ. Γεια σου ρε Χριστάκη.
1: Μουσκάκια, μπομπά ήταν τα παγάκια. Και το σκάφος έχει ρόδες.
0: Εκόψε το μισό μήλο ρε φίλε, να φάω κι εγώ για το όνομα του Θεού. Γίνεται.
2: Αλκο τεστ και τροχονόμος. Δεν είναι για μας ο τρόπος. Κι άλλη φορά μες στη θάλασσα αρχινά.
0: Πάμε και εκεί στον ήλιο. Στο Γιώργο, στο Μιχάλη, στον Ανδρέα, στο Στυλιανό, στην Άννα, στη Βαρβάρα, στη Χριστάλα. Στον κύριο Ηλία Σπύρου Τσαμαντή.

0: εξαιρετικά αφιερωμένο αυτό το τραγούδι.
1: Κράτησα τη μυρωδιά σου να έχω φυλαχτώ.
0: Και για το Δήμο των Ανάγκων.

το φουέγκο για τον φίλο μας τον Πέτρο τον Πατούνα. Φουέγκο. Που βλέπω τα βιντεάκια του. Και γελώ πάρα πολύ με τις ψυχαναλύσεις που κάνει.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
3: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
4: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
5: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
4: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
5: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
6: Η Party City Group παρουσιάζει την Tag Arena City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς διαδραστικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. 4 θεματικές αρένες και 5 μοναδικά παιχνίδια δράσης. Laser Tag, Archery Tag, Gel Blaster Tag, Nerf Tag, Water Tag. Tag Arena City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group 788-003-www.partycity.com.cy.
7: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
8: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
7: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
8: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
7: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
9: Ησυχάσατε λίγο, ε?
10: Αρκετά, επιστρέφουμε.
9: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
10: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχονται.
9: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
10: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
9: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
10: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
9: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
10: Εκπομπή Call & Score
9: με τον Ανδρέα Αναστασίου
10: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
11: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
12: Πανέτοιμοι!
11: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
12: Dua Lipa!
11: Μπάρτσα ή Liverpool?
12: Μπάρτσα!
11: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Super Sport 104. Η ώρα είναι 11.
14: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
15: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
16: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
1: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ικανοποίηση στην ΕΚ για την νίκη επί της Ομονίας 29 αλλά και για τους 9 βαθμούς και την πρωτιά στη βαθμολογία. Κατά τη διάρκεια της διακοπής θα υπάρξουν φιλικά παιχνίδια με την Νέα Σαλαμίνα και τον Απόλλωνα. Το παιχνίδι με τους Κιανόλευκους θα είναι στην παρουσία κόσμου και θα διεξαχθεί στο ΑΕΚ Αρένα. Συνέχεια στο θέμα Καφούδινη η ΑΕΛ με τον πρόεδρο της ομάδας Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου να αποκαλύπτει πως η διοίκηση θα προβεί σε καταγγελία στην αστυνομία κάνοντας λόγο για παρέμβαση από τρίτο άτομο στο ΒΑΡ. Μάλιστα μίλησε και για χειραγώγηση αγώνα. Εξαιρετικά ενοχλημένη από τη διατησία είναι στην ανόρθωση με τη διοίκηση της κυρίας να προσφεύγει στα αρμόδια όργανα για να ζητήσει την κάθοδο ξένων διαιτητών στο ΒΑΡ. Εντονή ήταν και η αντίδραση του ΑΠΟΕΛ για τη διατησία μετά το τέλος του ντέρμπι με τον Απόλλωνα με τους γαλατσοκίτρινους να εκφράζουν σοβαρά παράπονα. Παράπονα εκφράστηκαν και από τον Άρη στο χθεσινό βραδινό παιχνίδι με την Καρμιώτισσα, με τον Κωστά Παπαδόπουλο να τονίζει πως ο διαιτητής απέδειξε πως δεν είναι επίπεδου πρώτης κατηγορίας. Ικανοποίηση στην Ομόνια για την νίκη επί της ΚΡΑΣ ΑΒΑΕΝΗ με τους πράσινους να πάνε στη διακοπή με τους καλύτερους Ιωνούς. Διακοπή από σήμερα και για τις επόμενες εβδομάδες στα πρωταθλήματα λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων στο Nations League. Η Εθνική Ανδρών ξεκινά προετοιμασία για τις 4 αναμετρήσεις που ακολουθούν το επόμενο διάστημα για το δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας του Nations League. Πρώτος αγώνας την ερχόμενη Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει αλάνθαστος να οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος στη Super League έχοντας φτάσει στους 15 βαθμούς. Η ΑΕΚ έσωσε στο παραπέντε το τρίποντο απέναντι στον Βόλο με τον Γιώβιτς να φτάνει στα 21 γκολ με τη φανέλα της Ένωσης και να ξεπερνά τις επιδόσεις του σε όλες τις ομάδες που έχει αγωνιστεί. Η διακοπή δίνει στον Ιμανόλ Αλγουαθίλ χρόνο για δουλειά στον Ολυμπιακό παρά τις πολλές απουσίες διεθνών. Η Εθνική Ελλάδος στις 4 αναμετρήσεις που θα δώσει το επόμενο διάστημα για το Nations League θα παραταχθεί με αρκετές αλλαγές και δύο σημαντικές απουσίες, τον Ρότα και Μπακασέτα. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
0: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Να φύγουμε, να φύγουμε και με ένα λαϊκό. Αφού μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Κυριάκος από τον Μαθιάτη. Επίσης να στείλουμε στον Μαθιάτη, στο φίλο μας τον Κουκλή,

ένεσαι άδεια ή επήραν του την άδεια. Δεν έχει άδεια. Είναι σεξουαλικά ανίκανος, είναι γέρος ή του επήραν την άδεια. Για όσους είναι σεξουαλικά ανίκανοι και κυρίως λόγω μεγάλης ηλικίας γέροντες. Η παροιμία πρόσφατη προήλθε από την επί Αγγλοκρατίας επιβληθήσαν άδεια κυνηγίου. Όποτε όποιος δεν έχει άδεια κυνηγίου δεν μπορεί να πυροβολεί ή δεν έχει συνουσία. Δεν μπορεί να εξπερματώνει. Δεν έχει άντρα που φοάται την γυναίκα του. Ένας σουλτάνος είχε αντίθετη από το βεζίρι του γνώμη και εκείνος αφού έλειψε λίγο γύρισε και είπε στο σουλτάνο μπροστά στη γυναίκα του «Εφέραν τη σουλτάνας έναν κερτανέν, έναν περιδέρεον και σένα μια όμορφη τσεπκέζαν». Όποτε ο σουλτάνος τον έσπρωξε και του είπε «Σώπα διάβολε και ακούει η σουλτάνα». Και τότε ο βεζίρις του είπε και πάλι την παροιμία και κέρδισε το στοίχημα που είχε με τον σουλτάνο. Ένεσαι άντρα που φοάται τη γυναίκα του.

Ένε η μάνα μου και χαρώσει. Για αλλαγή είναι επί το αυστηρότερο. Ένε η να σας διεύκω άλλον. Να σε χαλουπίζω. Ένε η μάνα μου και χαρώσεις. Ξαπόλατα. Ένας άλλος λέει, ένες η μήτε παμόν μήτε αμάνταν. Δεν έχει ούτε παύση ούτε ησυχία. Για αικίνητους και ανήσυχους. Κυρίως για παιδιά που δεν σταματούν από το παιχνίδι και δεν ησυχάζουν. Στην Πάφον η φράση ήταν «Έδια αμάνταν». Εν ησυχάζει λίγο. Παμός είναι η παύση.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε. Πήγαμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, αλλά το computer απείσε μας.

0: ακούτε Super Sport 104.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το μοναδικό Hopi October Street Fest του Moondogs Bar & Grill και Rabbit Hop επιστρέφει για άλλη μια χρονιά για να τιμήσει την πύρα. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs, ελάτε να γιορτάσουμε με περισσότερες από 250 διαφορετικές μπύρες, ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμούς και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hopi October Street Fest, η επιτομή της μπύρας. Πληροφορίες moondogs.com.cy. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATNN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
5: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα τον 16χρονο Γιώργο Χατζιωάννου από την Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Ο άτυχος 16χρονος μαθητής του Λυκείου Πόλεως Χρυσοχούς έχασε τη ζωή του μετά την ανατροπή της αγωνιστικής μοτοσυκλέτας που οδηγούσε στην Αργάκα. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών, σημείωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας σε συνάντηση με στελέχη και μέλη της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής στη Νέα Υόρκη, προσθέτοντας ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν σημαντικότατες ανακοινώσεις για νέες επενδύσεις από αμερικανικούς κολοσσούς. Στη Νέα Υόρκη αναμένεται να συναντηθούν σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Εμμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με τις διεθνείς κρίσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών τους. Στη Γερμανία, εκτός Κοινοβουλίου, έμεινε το κυβερνών κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς έκανε λόγο για καταστροφή. Πρωτιές για AfD και αριστερά. Ένα ακόμη βήμα που θα ρίξει φως στις λεπτομέρειες στη σκοτεινή υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να γίνει σήμερα, καθώς ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την γιατρό την φωτογραφία του τραγουδιστή κατά την διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή. Επίθεση από δύο ομάδες νεαρών δέχθηκαν σε δύο περιπτώσεις αλλοδαποί που εργάζονται ως διανομής φαγητού στη Λεμεσό. Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη 4 προσώπων. Αρχικά σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο σταδιακά θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
6: Super Sport 104.
9: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuff Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuff Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
10: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
11: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
12: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
13: Απόλαυσε τη ζωή με Gold Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το Gold Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το Gold Class δωρεάν σήμερα.

Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούτε Super Sport 104. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Μα είναι τσίπου τα χτινά κι ας δεν έχουν συνούρον.
1: Ρε Παναήμα, τι εσείς, κι είσαι συλλογισμένος. Βουλιάξαν τα καράφια σου κι είσαι τσιμακωμένος. Τι να σου πω, φίλε Κωστή, και μπορώ να σε εξηγήσω. Έχω ένα γερυμό κατόν, θέλω να το ξορίσω. Παίρνω τον τσι, παίρνω το δά, μα που κι αν το χαμνίσω, πάντα τη στράτα βρίσκει την κι έρχεται πάλι πίσω. Προχτές εν τον εχάμνησα από τσιμπον το πισούρι. Έτσι πιστεύκεις ρε Κωστή, ελούθηκεν τα βούρι κι απίαν όχτους και λαξές όπως το απιτούρι. Ολάν όπως τον άπαρον, είδες ποτέ σου σφαίραν. Ούτε μου σκέφτηκα λεπτόν πως θα τα βγάλει πέρα. Κι ως που να φτάσω έσω μου στη σκάλα με καρτέραν. Προχτές παλέν τον έδισα μέσα σε μια σακούλα και πήρα τον μες στα βουνά που τσίπον η φασούλα. Χέμα βάλα του και νερό, φαΐ να του γεννάσω. Μα ούτε που πρόλαβα πειλέ έσω μου για να φτάσω και στράφησαν τον Κύριον. Θα αρκούμε ένα σπάσο. Έβουρα μέσα στην αυλή μια κάτω και μια πάνω. Τα νεύρα μου πιο σπάσαση νομίζω θα πελάνω. Μα μπράβο του τον Παναή, άκουε να πελάνεις. Άκου καλά τι θα σου πω και κρός του τι θα κάνεις. Κι άσε σακούλα να μπασά για κάσα μέσα βάρτων και βάλωστα να με φθώνει πως δεν περνάς τον κάτων. Κι αύριο μπον Κυριακή και έχουμε αργίαν, τράβα τσιπά στα ρακαπά, ξέρεις την Παναγίαν. Πα στην παλιά την εκκλησιάν, ευθύς δεξιά να κλώσεις, τράβα προς τη Σικόπετρα για να το σαντανώσεις. 2-3 χιλιόμετρα γιοφύρι θα ανταμώσεις. Κατέβα μες στον ποταμό να θέλεις να γλιτώσεις και μέτρινε στο όγκλο τ' αρκάτσι για να κλώσεις. Όσο να κλώσεις άθιμου ταχύτητα να ρίψεις, γιατί στο πρώτο στα δεξιά πάλι θα ξαναστρίψεις. Κι αμέ πεζίναν πάτα του και φόρα να του δώσεις. Κι ύστερα που τέταρτον στα αριστερά να κλώσεις και τράβα πιο νολόησα. Θα δεις δέντρα κομμένα, κάτι παλούρες κάτσαρα, βάτους ξεριζωμένα και κάτι φτάνω άμπελα μεσογερημωμένα. Ξαπόλα τον κάτω σου κι αμένα τον αφήσεις. Κι αν η στραφή αλλά ξανά εμένα να μου φτύσεις.
0: Πάει ο Κωστής στη δουλειά πρωί πρωί Δευτέρα, φακά την πόρταν και ανοίγει με μια ψηλή μανιέρα. Λαλεί του φίλε Παναή, τι κάμνεις, καλημέρα.
1: Εγύρευκα σε ρε φίλε, εσύ τώρα έναν κάρτον, πέ μου να δούμε να χαρείς τι έγινε με τον κάτον. Άις μαδρε Κωστή και σου, δουλεύκεις μας θα αρκούμε. Έλα λες περικιάτευση και ευτυχώς να πούμε που με έμεψε στα ανάθεμα χαζίρι να χαθούμε. Ευτύχημα που ο κάτος μου που το κατηγορούμε ήβρε το δρόμο ευτυχώς πίσω για να στραφούμε.
2: Ακούσαμε και τον κάτο. Στο φίλο τον Ζαχαρία τον του μαζί να στείλω την αγάπη μου. Στα παιδιά στην Πάφο.
3: Από την πόλη έρχομαι και κράζομαι παφίτη.
2: Στην Ανθή και στο φίλο μας τον Πέτρο.

0: Εδώ η ακ...
1: Όλα.
0: Εδώ η

0: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
1: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
0: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
1: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
0: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Super Sport 104.
6: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
7: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
10: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
11: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
10: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
11: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
12: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9.45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
5: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Super Sport 104.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
6: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Ένιωσε ενοχλήσεις στο ίδιο σημείο Λαΐφης μετά το παιχνίδι του Αποέλ με τον Απόλλωνα στις κλήσεις του Μάντζιο Ευαγόρας Αντωνίου. Κερδίζει χρόνο ο Κορέα στην Πάφο για να φτάσει στο 100%. Επιστρέφουν μετά τις εθνικές Ιμπιέλ και Μαμάντοφ. Προσπαθούν να βρουν λύσεις στο θέμα Μούφτιτς στην ΑΕΚ, δύο φιλικά εν μέσω διακοπής με Νέα Σαλαμίνα και Απόλλωνα. Ικανοποίηση στην ΑΕΛ για το διπλό κορυφή στην Πάφο, στην αστυνομία υπόθεση Καφού. Κάνουν αυτοκριτική για το αγωνιστικό στην ανόρθωση, όμως παράλληλα και διαβήματα για το θέμα διαιτησίας, διαθέσιμος ο Μπέρκστρομ. Επιστροφές μετά τη διακοπή θα μετρήσει ο Αποέλ με τους Μαρκίνιος και Καρίγιο να ανεβάζουν ρυθμούς. Εκμεταλλεύεται το κενό που υπάρχει και αναρρώνει ο Χαραλάμπους του Άρη, δουλειά στα τελειώματα των φάσεων από τον Ράτσκοφ. Ο πλουραλισμός στο σκοράρισμα ικανοποιεί την Ομόνοια, συνεχίζει την αποθεραπεία ο Άιτινγκ. Πολλοί διεθνείς παίκτες στην ΑΕΚ Αθηνών, 13 ποδοσφαιριστές θα λείπουν από τα σπάτα στο διάστημα της διακοπής. Εξάρθρωση όμου για Άλλη και Παυλέγκα στον ΠΑΟΚ, από εξετάσεις περνά ο Ελουστόντο. Ανεβάζει στροφές στον Ολυμπιακό Πειραιώς ο Μπέιλι. Χάνει για καιρό τον Βαλβέρδε Ρεάλ, αγωνία για τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Εξετάζουν τον Γκιμπς Γουάιτ στην Τότεναμ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα Σπορ.
1: Ακούτε Supersport 104.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
4: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
5: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Γκράβε Σάιπρους. Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
6: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
1: 12 στα Σπορ.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Θα ξεκινήσω με ευχαριστίες στον Τάσο Μιχαηλίδη, ο οποίος μου αφιέρωσε και έτσι ωραίο τραγούδι ιταλικότατο, όπως το Μαρίνα, το Λιμάνι.
1: Παντός,
0: ο Μάκης έχει παράπονο, θέλω να σας πω, γιατί θέλει τα τραγούδια για το Μάκη.
1: Όχι, θέλω, είπα έτσι πράγματα, απλά έτσι, μεγάλη έκπληξη.
0: Ναι,
1: μα λέω τι ακούω. Και 17 του Ιούλη σήμερα που θα είναι η
0: οχτάρια. Δεν πειράζει, 21 του Σεπτέμβρη.
1: Παλανία, ωραία.
0: Πρέπει να γιορτάζω, είδες τον
1: Τάσο. Όχι, αλλά λέω Μαρίνα τώρα, ξεκινήσουμε. Δεν λέω, δεν κάνω παράπονο. Υπάρχουν δύο άτομα εδώ, αλλά είναι γυναίκα χυποτελώδη.
0: Σε τραγουδί του Μάκη.
1: Ω, εντάξει, καλά έκαμες, πολύ όμορφο.
0: Σωστά,
1: τώρα που μου είπε ιταλικό, να στέλνω εγώ τις ευχές μου όταν πάω Ιταλία.
0: Ναι, και είπαμε το Μαρίνα σημαίνει λιμάνι.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε. Χαιρετούμε τους φίλους ακροατές. Καλή εβδομάδα κυρίες και κύριοι. Εκπομπή 12 στα Σπορ μαζί σας το επόμενο δίωρο, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Μαρίνα Αργυρού, Μάκης Νικολάου στα μικρόφωνα, Τάσος Μιχαηλίδης στην ροή του ήχου. Συμπληρωμένες 4 αγωνιστικές, Μαρίνα κυρίες και κύριοι,
0: ναι,
1: στο πρωτάθλημά μας, με ΑΕΚ και ΑΕΛ να είναι ισόβαθμες στην κορυφή. Πρώτη αναφέρεται η ΑΕΚ που έχει καλύτερο συντελεστή τερμάτων, έχουν από 9 βαθμούς. Η Ομόνοια είναι δεύτερη με 8, ξεκινάει η βαθμολογία. Πάφος 7, Απόλλων Ομόνοια Ραδίπου 6, Ομόνοια 29 Μαΐου 5 όσους και ο Άρης, ΑΠΟΕΛ 4, Ολυμπιακός επίσης 4 όπως και η Νέα Σαλαμίνα, Ανόρθωση 3, Καρνιώτισσα το ίδιο και χωρίς τον παραμικρό βαθμό η ομάδα Κράσαβα Ενή Ύψωνα.
0: Λοιπόν, έτσι πάνω που ζεσταθήκαμε, Μάκη, με το πρωτάθλημα, έρχεται η διακοπή να πούμε,
1: εντάξει,
0: πάνω που πήραμε φορά.
1: Έχουμε εθνική.
0: Το θέμα είναι όμως ότι έχουμε ιδιαιτερότητες φέτος, γιατί είναι για 2 εβδομάδες συνεχόμενες η διακοπή, σχεδόν για 3, αγγίζει 3η εβδομάδα η διακοπή, γιατί ναι μεν οι ομάδες επιστρέφουν στις προπονήσεις μετά το πέρας των 2 πρώτων εβδομάδων, αλλά ουσιαστικά στο 3ο Σαββατοκυριακό είναι τα παιχνίδια.
1: Την άλλη εβδομάδα, πρόσεξε, να βρούμε και θέματα, να δυσκολεύρετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, αλήθεια.
1: Να μιλούμε
0: δηλαδή
1: την εβδομάδα,
0: μετά τον απόϊχο, ναι.
1: Μετά κάποιες ομάδες που φαντάζομαι μένουν και λίγοι παίχτες,
0: ναι,
1: να δώσουν και άδειες.
0: Οι πλήστοι όμως από ό,τι είδα θα κάνουν και φιλικά παιχνίδια.
1: Ναι, αυτό.
0: Άρα,
1: εντάξει, μια χαρά είμαστε.
0: Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σωστοί απέναντι στους ακροάτες.
1: Πριν πάμε στο πρόγραμμα της εθνικής μας ομάδας με 4 παιχνίδια,
0: να δώσουμε αναλυτικά τα αποτελέσματα.
1: Να μιλήσουμε έτσι λιγάκι πριν περάσουμε σε Φανούριο Κωνσταντίνο, τον πρώτο μας φιλοξενούμε.
0: Νομίζω ήταν τεράστια η νίκη τη ΑΕΛ επί της Πάφου, Μάκη. Όχι μόνο έτσι σε σημασία, αλλά πήγε στο Παφιακό και πήρε ένα διπλό που την φέρνει και στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.
1: Πανάξια νίκη, διαβασμένη πάρα πολύ καλά. Πάντησαν εκεί, δεν κατάφεραν τη δράση η Πάφος και έφυγαν με τους 3 πολύτιμους βαθμούς η ομάδα με πολλές και σημαντικές απουσίες.
0: Ναι, και σε ένα χρονικό σημείο που η ΑΕΛ έτσι κρινόταν και αυστηρά, γιατί δικαίως κιόλας κρινόταν, δεν είναι ότι τώρα θα αντιστρέψουμε αυτά που λέγαμε. Ναι, έπαιρνε βαθμούς στο προηγούμενο διάστημα, αλλά παρουσίαζε θέματα και επιθετικά και αμυντικά. Ήταν και εκείνη η βαριά ήττα από το ΑΠΟΕΛ, που ξέρεις επισκίαζε κάθε προσπάθεια που ενδεχομένως να έκαναν στην ΑΕΛ, αλλά σίγουρα ήταν μια πιστική εμφάνιση και νίκη απέναντι στην Πάφο.
1: Και η Πάφος πλήρωσε τα λάθη της.
0: Ναι.
1: Τώρα, την Παρασκευή είχαμε ακόμα ένα παιχνίδι, πολύ σημαντική, αχωτική, αλλά δικαιότατη νίκη της ΑΕΚ. Πέρασε από μια δύσκολη έδρα, από μια μαχητική ομάδα, ψυχωμένη, την Ομόνοια 29 της Μαΐου. Με γκολ του Μπάγιτς στο 84, οι Λαρνακείς έφυγαν με το διπλό. Ο Ζόχο έκανε πολύ μεγάλες και πολλές επεμβάσεις. Το τελικό αποτέλεσμα 1-2, είπαμε ΑΕΚΑΕΛ στην κορυφή με 9. Τώρα, παροσιώτικο ντέρπι.
0: Τεράστια νίκη και εδώ.
1: Και τι νίκη έκανε η Σαλαμίνα.
0: Με το επιβλητικό 3-0 επί της Ανόρθωσης.
1: Η πρώτη των Ερυθρολεύκων νίκη. Και νομίζω η πρώτη μετά ύστερα από 10 χρόνια. σε βοσκοτικό ντερπί.
0: Θα έχουμε τον Γιώργο Μιχαήλα αργότερα.
1: Έχουμε και
0: την
1: Παράγια Μαρπετά. Αν και χαρά να πω Μαρπετά. Ναι. Θα ακούσουμε τα νέα των ομάδων τους, τι θα μας πούν, τον απόϊχο των αγώνων αυτών.
0: Η ανόρθωση τρίτη ήττα. Έχει μόλις μια νίκη στο πρωτάθλημα.
1: Ανώμαλη προσγείωση μετά την μεγάλη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ. Για την ομάδα της ανόρθωσης. Τρίτη ήττα εκτός έδρας. Τέσσερις ήρθαν και στα τρία εκτός. Τώρα, είχαμε ένα παιχνίδι που όλα τα αποτελέσματα ήταν πιθανά. Χορταστικό παιχνίδι, αλλά ήθελα νίκη. Πήρε από ένα βαθμό Απόλλων ΑΠΟΕΛ στο ΑΜΕΓΑ 2-2. Η Ομόνια, η οποία έπαιξε καλό ποδόσφαιρο σε όλα σχεδόν την διάρκεια του αγώνα και έφτασε σε μια άνετη ευρία νίκη επί της Κράσαβα εν ύψωνα 4-1 και πέρασε τη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Ήταν η πρώτη νίκη του Τριφυλιού στο ΓΑΣΥΠΗ αφού έφερε σοπαλίες 0-0 με Ομόνια Ραδίπου και Απόλλωνα στα δύο προηγούμενα εντός.
0: Και είχαμε άλλα δύο παιχνίδια.
1: Με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ. Δεν έβαλε ο Ντιόνι, αλλά έβαλαν άλλοι τέσσερις.
0: Και νομίζω είχε 7 σκόρερ η Ομόνια μέχρι στιγμής. Κάπου το διάβαζα, νομίζω το πρωί θα το βρω. Νομίζω στον κόλλη ήταν αυτό το θέμα που διάβαζα.
1: Να πω ότι Άρης Καρνιώτισσα είχαμε η μοναδική λευκή σοπαλία της αγωνιστικής 0-0. Ναι. Θα έλεγα απόλυτα για τον Άρη. Πολύ σημαντικό βαθμό το ομάδα του Αλέξη Γαρπόζη. Και συνθηκολόγησαν, συμβιβάστηκαν Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός στην αρένα το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής 1-1. Ακολουθεί η διακοπή. Πριν πάμε όμως στο πρόγραμμα.
0: Ναι. 7 διαφορετικοί σκόρερ στα φετινά γκολ της Ομόνιας στο πρωτάθλημα.
1: Έβαλε 8. Τα δύο Ντιόνι.
0: Ναι.
1: Τώρα. Φωνές αυξάνονται και πληθύνονται των συλλόγων των ομάδων κατά της ιετησίας.
0: Ναι, και μάλιστα
1: Ζητούν ξένους. Βαρίστες ιδιαίτερα,
0: ναι,
1: τώρα δούμε.
0: Η ΑΕΛ έτσι πάει και ένα βήμα παρακάτω σε ό,τι αφορά στις καταγγελίες που ήδη κάνει και τα παράπονα που έχει για το θέμα Καφού. Μάλιστα, χθες βράδυ ο πρόεδρος της ομάδας, ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, σε δηλώσεις του στη Cita Vision είπε ότι θα πάνε ακόμη και στην αστυνομία.
1: Νομίζω αυτά είπε μας και ο Λεβέντης, ο Νικός Λεβέντης, είπε αρνή εβδομάδα.
0: Ναι, για να καταγγείλουν παρέμβαση τρίτου ατόμου ουσιαστικά. Το αναφέρω γιατί ήταν οι τελευταίες χρονικά δηλώσεις από πλευράς ΑΕΛ, ενώ ότι η ΑΕΛ θα το τραβήξει όσο πάει. Για αυτή την περίπτωση.
1: Αν και εφόσον έγινε αυτό, αν επαληθευτούν οι πληροφορίες που έχουν πάρει.
0: Εμείς λέμε τι λένε. Είναι ισχυρισμοί. Εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε θέση. Δεν ήμασταν ούτε μπροστά για να μπορούμε να πάρουμε θέση. Λέμε τι ισχύει. Από εκεί και πέρα, πάρα πολλές φωνές, όπως είπες και εσύ. Η ανόρθωση ζητά άμεσα κάθοδο ξένων διαιτητών. Θα μας τα πει ο Χαράλαμπος Παρπετάς αργότερα καλύτερα. Φωνές από τον Άρη χθες βράδυ, με τον Κώστα Παπαδόπουλο μάλιστα να δηλώνει ότι ο διαιτητής έδειξε ότι δεν ήταν επίπεδο πρώτης κατηγορίας. Φωνές από ΑΠΟΕΛ. Είναι αυτό που είπες, Μάκη. Αυξάνονται και πληθύνονται. Και το θέμα είναι ότι γίνονται και από τις. Είναι από τις μεγάλες ομάδες αυτή τη στιγμή που ακούμε τις περισσότερες φωνές.
1: Ναι. Και είμαστε στην τέταρτη αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Πάμε στην Πέμπτη, Παρασκευή 9 του Οκτώβρη. Καρνιώτισσα, Ομόνια Λευκοσίας στις 7 το μάτς. Σάββατο 10 του Οκτώβρη, 6 η ώρα. Κράσαβα εν ύψωνα, Απόλλων 7 από Ελ Νέα Σαλαμίνα. Κυριακή 11 του μήνα στις 6 Ανόρθωση Πάφο, στις 7 Ελ Ομόνια 29 της Μαΐου και Ολυμπιακός Άρης. Και την Δευτέρα 7 η ώρα ΑΕΚ Λάρνακας Ομόνια Ραδίπου, εκτός και αν έχουμε κάποια αλλαγή σε θέμα ώρας. Και για το Nations League, η εθνική μας ομάδα δίνει δύο παιχνίδια εκτός έδρας 25 και 28 του Σεπτέμβρη, με το Μαυροβούνιο 10 παρατέταρτο την Παρασκευή και τη Δευτέρα 7 η ώρα στην Λετωνία στην Ρίγα, και Παρασκευή και Δευτέρα 2 με 5 του Οκτώβρη, 2 εντός με Αρμενία και Λετωνία στο ΓΑΣΥΠΗ. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από το σταθμό μας, από το Supersport 104, ενώ τηλεοπτικά θα καλυφθούν από το ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.

0: Καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας τον Φάνο Κωνσταντέο, Υπευθύνων Επικοινωνίας του Απόλλωνα. Καλή εβδομάδα και χαίρετε, Φανούρη.
1: Γεια σου, Φανούρη.
2: Καλή εβδομάδα και στους δύο, καλή εβδομάδα και στους ακροατές.
1: Έτσι, πρώτα ένα σχόλιο για το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ και τι σημαίνει για τον Απόλλωνα το ισοπαλό διότι.
2: Ανεπιθύμητο αποτέλεσμα για εμάς, στη έδρα μας, ανεξαρτήτως αντιπάλου όμως, βάσει τη απόδοση των δύο ομάδων των ευκαιριών και το τι έδωσα στον αγωνιστικό χώρο, νομίζω είναι δίκαιο το αποτέλεσμα.
0: Θα ήθελα να σου κάνω την εξής ερώτηση. Θα μου πεις ότι το υλικό είναι εκεί και όσοι είναι έτοιμοι και μπορούν, παίζουν. Πόσο επηρέασαν οι τραυματισμοί ή οι απουσίες?
2: Θέλοντας και μην επηρεάσει.
0: Ναι.
2: Από την άποψη ότι ναι, γνωρίζει εκ των προτέρων ποια είναι τα προβλήματα, προετοιμάζοντας με αυτά, όμως κατά τη διάρκεια του αγώνα, την ώρα που χρειάζεται η ομάδα να φρεσκάρει κάποια πράγματα, να αλλάξει κάποια πράγματα, κάποιους σχηματισμούς, είναι πολύ περιορισμένες οι επιλογές σου.
0: Ναι. Μία...
2: Είχαμε πολλές απουσίες, 7 στον αριθμό, και εννοείται ότι μας έκανε τη ζωή δύσκολη αυτές τις πρώτες 4 αγωνιστικές που δώσαμε 4-5 που ουσιαστικά από 10 τις μέρες.
0: Και δεν σας βρίσκει σαφώς ικανοποιημένους με βάση αυτά που είπες, τις συνθήκες, τα ντέρπι, οι 6 βαθμοί?
2: Βλέπετε, επειδή είναι μια διαδικασία βαθμοθυρίας και είναι μια διαδικασία που συμμετέχουν όλοι και θέλοντας και εμείς ενδιαφέρον και το κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες, μπορούσε αυτός ο απολογισμός να ήταν και 9 βαθμοί, αν ήταν οι άλλοι 12, δηλαδή πράγμα στα μαθηματικά. Άρα από τη στιγμή που είχαν όλοι απώλειες και εμείς βγάλαμε και ένα δύσκολο πρόγραμμα, το πλήν 3 από την κορυφή για μας δεν λέει απολύτως τίποτα. Απέναντίας δείξαμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη αφοσίωση, πολύ μεγάλο πάθος για να πετύχουμε φέτος, με τις πολλές απουσίες, με τις περιορισμένες επιλογές, με την απώλεια της συνοχής μας, του ρυθμού μας. Είναι λογικό, γιατί είδατε και τον Μπράντον που ήταν εκτός τα δύο πρώτα παιχνίδια, ο Βάισμπεργκ να μην είναι ήδη ποδοσφαιριστός όπως ήταν στην έναρξη της προετοιμασίας και στα παιχνίδια με την Μπράν και την Ντίλαν Γκόρι.
0: Ναι, αυτό που είπες για τον Μπράντον Τόμας, συγγνώμη που σε διακόπτω, το συζητούσαμε με κάποιους φίλους μου σήμερα, έτσι, πριν έρθω εδώ στο σταθμό για κάποιο καφέ, ότι δεν είδαμε τον Μπράντον Τόμας ως τότε καλό σε πρωτάθλημα.
2: Είναι φυσιολογικό όταν ένας ποδοσφαιριστής μένει μακριά από ρυθμό 15-20 μέρες από αγωνιστικό ρυθμό, ακόμη και οι νέοι ποδοσφαιριστές όπως ο Ούχπο και ο Ασόρο, οι οποίοι παίρνουν κάποια λεπτά όταν η ομάδα ακόμη δεν είναι πολλές απουσίες, δεν είναι ολοκληρωμένη η ομάδα. Δηλαδή προσπαθούν όλοι να συμπληρώσουν ένας τον άλλον για να βγει το παιχνίδι. Άρα υπάρχουν πολλά ελαφρυντικά, αλλά από τώρα και στο εξής που θα έχουμε και επιστροφές, εννοείται ότι αυξάνεται και η πίεση προς την ομάδα. Έχουμε 3 παιχνίδια πολύ δύσκολα στην συνέχεια και το εννοώ είναι τα πιο δύσκολα μας παιχνίδια, πιο δύσκολα από τα παιχνίδια εντερπή, για το θυμάσαι αυτό που σου λέω. Με ύψωνα εκτός, Σαλαμίνα εντός και Καρμιώτης εκτός. Είναι 3 πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια για μας, παραδοσιακά δύσκολα παιχνίδια, τα οποία με τις 4 απουσίες που θεωρώ ότι θα έχουμε Κασπάς, Γιούμπιτς, Μπράουν και Όσμπολτ, θα έχουμε και το φιλικό που θα πάνε χρόνο συμμετοχής και Ούχπο και Βασόρο με την ΑΕΚΣΗ 3 Οκτώβρη. Θεωρώ ότι θα είναι πολύ περισσότερες επιλογές. Θα είναι εκτός μόνο ο Ανδρέου, ο Ντανίλο και ο Γκότσο, ο οποίος κερδίζει καθημερινά χρόνο.
1: Ναι. Εντάξει, σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, Φανούρη, ότι να αποδειχθεί ευεργετική για εσάς η διακοπή και να επιστρέψουν οι ποδοσφαιριστές, γιατί με βάση και αυτό που συζητούσατε με τον Μάκη νωρίτερα, εντάξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο Απόλλωνας ήταν γεμάτος, πώς θα ήταν η εξέλιξη των αγώνων, αλλά σίγουρα έπαιξαν ρόλο αυτές οι απουσίες.
2: Όταν η ομονία, θα είπα και νωρίτερα, κάνει αλλαγές και βάζει έτοιμους ποδοσφαιριστές από την περσινή χρονιά, όπως είναι ο Μαγιαμπέλ, όπως είναι ο Ευάντρο και πολλοί άλλοι, το απόλυτο ίδιο, και τότε αντιλαμβάνεσαι ότι εμείς είχαμε πολύ περιορισμένες επιλογές.
0: Αυτό είναι σίγουρο.
2: Στο τελευταίο παιχνίδι δεν είχαμε επιλογές καν για περισσότερο από 2 θέσεις.
0: Άρα,
2: όταν οι άλλοι έκαναν αλλαγές από το 60, εμείς έπρεπε να κάνουμε μέχρι το 85, γιατί κάποιοι ποδοσφαιριστές που ήταν στον πάγκο δεν είναι ακόμα έτοιμοι, δεν γνωρίζουν την αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας. Είναι έτοιμοι από πλευράς φυσικής κατάστασης, είναι θέμα ενσωμάτωσης. Και η ενσωμάτωση γίνεται με τον σωστό τρόπο, δεν γίνεται με 5 και 10 λεπτά.
0: Και διαφορετικός θα είναι ο Απόλλωνας, αυτό λέει η λογική, αυτό περιμένετε όταν...
2: Αυτό περιμένουμε, εννοείται ότι αυτό περιμένουμε.
0: Και υπάρχουν σίγουρα παίχτες που δεν σας έχουν βοηθήσει ως τώρα, καινούργοι.
2: Ο Απόλλωνας θα είναι μέχρι το τέλος, όπως και να το κάνουμε.
0: Ναι.
2: Σίγουρα περιμένει πάρα πολλά από τον Όχτο και τον Ασόρο. Είναι δύο παίκτες που ήταν την Στάτη. Κλήθηκαν να αγωνιστούν σε πειραματικές εντεκάδες σε δύσκολες συνθήκες. Αυτό δεν το παραγνωρίζουμε. Όμως σαφέστατα από την επανέναξη του προαθλήματος, έχοντας μπροστά τους δύο εβδομάδες με την υπόλοιπη ομάδα να δουλέψουν χωρίς τη σκοπιμότητα της εντεκάδας, αντιλαμβάνεστε για τα παιχνίδια. Συν του ότι θα έχουν και χρόνο στο φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ, εννοείται ότι περιμένουν περισσότερο από αυτού να σημαθούν το συντομότερο δυνατό.
1: Και τώρα έτσι πώς θα εκμεταλλευτείτε τη διακοπή, Φανουρή, γιατί μας έλεγε και ο Κυριάκος Δημητρίου σήμερα το πρωί ότι θα έχετε και μεταξύ σας φιλικό.
2: Έχουμε φιλικό στις 3 του Οκτώβρη, υπάρχουν ρεπό από αύριο μέχρι την Κυριακή, Δευτέρα την άλλη επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές προπονήσεις. Θα ενθουσιάζουν οι διεθνείς τέσσερις, Σίκης, ο Βονομής και ο Μαλεκής με την Ανδρών και ο Γκάλ Ροντρίγκες με την Εθνική Τομάδα.
0: Φανούλη, το φιλικό θα είναι με κόσμο ή όχι?
2: Θεωρώ θα είναι με κόσμο, δεν είναι κάποια ενημέρωση, θα είναι χωρίς κόσμο.
0: Και θα γίνει στην αρένα?
2: Ναι, στις 3 Οκτώβρη.
0: Μάλιστα. Τώρα, πολλές φωνές είπαμε προηγουμένως, στα σωματεία ακούσαμε οι ομάδες, μετά αυτή την αγωνιστική έχουμε πολύ περισσότερες φωνές για το θέμα διαιτησία. Ο Απόλλωνας, τι είναι η άποψη του Απόλλωνα, η γνώμη σας?
2: Η διαιτησία δεν είναι φετινό θέμα.
0: Ναι.
2: Τουλάχιστον για μας χρονολογείται.
0: Είναι.
2: Παθώντας από τους μεγαλύτερους.
0: Μάλιστα.
2: Άρα εμείς, επειδή αντιλαμβάνω όχι εσείς, αλλά γενικά έχουν απορία για τη θέση του Απόλλωνα και τους τρώει αυτό. Γιατί η θέση του Απόλλωνα είναι διαχρονική. Ήταν η πρώτη που ήταν αν πόλεμο για να έρθει το ΒΑΡ, οι ξένοι διαιτητές σε ΒΑΡ και εντός αγωνιστικού χώρου. Και όπως είπα και νωρίτερα, για μην συζητούμε περισσότερο, ότι αυτήν την 15 ετία αντί έχουμε 4 προαθλήματα, έχουμε ένα. Άρα δεν μπορούν να περιμένουν την θέση του Απόλλωνα. Μάγκα είσαι όταν παίρνεις το πρωτάθλημα και λες για διαιτησία.
0: Καλά, τώρα τα έχουν μαζί σας.
2: Όχι, αντιλαμβάνομαι ότι προσπαθούν, παίζει πολύ μεγάλη σημασία η θέση του Απόλλωνα. Και δεν αντιλαμβάνομαι τον λόγο, αλλά ίσως λέω, επειδή είναι η παρουσία εκεί του κύριου Φιβουβάκη, που είναι εκπρόσωπος μας στην κόμμα.
0: Ναι.
2: Όμως, για να είσαι μάγκας και να διεκδικείς την αλήθεια σου, δεν είδαμε άλλες ομάδες που είχαν εκπρόσωπους εκεί να διαμαρτύρονται όταν έπαιρναν τα πρωταθλήματα. Ή όταν αδικεί τον Απόλλωνας, κατάφορα. Όταν κάλυπταν 4 παίκτες στο ποδοσφαιριστή μας και έδιναν offside. Όταν έδιναν φαίνεται εκτός παίκτης και πολλά άλλα τραγελαφικά. Άρα, Απόλλωνας θα μείνει εκτός από την εξισωσία. Απόλλωνας είναι μεγάλη ομάδα. Έχει τις θέσεις των υπάγειες και δεν εναλλάσσονται ανάλογα με τα συμφέροντα.
0: Μάλιστα. Δεν έχετε κάποιο θέμα δηλαδή. Είσαστε κι εσείς, οκ.
1: Για κάθοδο ξένο, ναι. Ο Μάκης.
2: Εμείς, σας είπα και πριν, δεν εστιάζουμε τα προβλήματα στη διαιτησία αναλόγως με την πορεία της ομάδας μας ή το κύριε και το πρωτάθλημα. Εμάς είναι η πάγια θέση μας ότι ο Απόλλωνας ήταν η πρώτη ομάδα που επέμενε για κάθε ξένο διαιτών. Όταν οι άλλοι επέμεναν για Κύπρους διαιτές. Είτε ήταν το 17-18, ήταν το 14-15, ήταν το 20-21 με διαφορετικούς διεκδικητές του τίτλου.
0: Έτσι, τι σας έχει δείξει αυτή το πρώτο κομμάτι των 4 αγωνιστικών του στο πρωτάθλημα?
2: Ήταν αφήρωπο το πρωτάθλημα. Δύσκολα παιχνίδια, σας είπα να το έκανα εσείς από την πρώτη αρχή. Δεν είχε εύκολο παιχνίδι. Όλα 3 βαθμούς. Αυτή είναι η προσέγγιση, νομίζω, για όλες τις ομάδες.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Φανούρη. Καλή εβδομάδα. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, Τάσο, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι αρχίζει από τώρα διαγωνισμός. Μια φανέλα της Νέας Σαλαμίνας προσφορά των Ερυθρολεύκων στην εκπομπή μας στον κόσμο, στους ακροατές, με μηνύματα στο 2024 με την ένδειξη Νέα Σαλαμίνα, όνομα και επίθετο, και θα έχουμε κλήρωση στην εκπομπή μας την ερχόμενη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη. Έχουμε και άλλους διαγωνισμούς που τρέχουν, όπως με τον για την συναυλία του Σταμάτη Γονίδη, που θα γίνει την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι, ένα τραπέζι αξίας 250 ευρώ. Το τραπέζι το οποίο περιλαμβάνει εισιτήρια εισόδου, μια απλή φιάλη της επιλογής σας, καθώς και ένα πλάτερ με φρούτα, αλαντικά και τυριά. Μήνυμα στο 2024 με την ένδειξη γονίδης για να μπείτε στην κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 25 του μήνα στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ, ενώ έχουμε και τον διαγωνισμό όσον αφορά το ξενοδοχείο Βρυσάκη στον Ποταρά, Super Sport και ξενοδοχείο Βρυσάκη. Αν δίνουν ευκαιρία να κερδίσετε μία διαμονή για δύο βράδια, μπες τώρα στο Instagram του Super Sport 104, ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής και μπες στην κλήρωση. Ένας τυχερός νικητής θα κερδίσει διαμονή για δύο βράδια για δύο άτομα. Διαγωνισμός λήγει στις 25 του Σεπτέμβρη. Πάμε στο διαφημιστικά μηνύματα.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Ναέριο Λεμεσού.
4: Αν θέλεις να ανεληχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
5: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
6: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
5: Κάτι άλλο?
6: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
7: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
10: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
7: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
12: Τι λες, παραμιλάς?
11: Πέψη.
12: Θέλεις ένα ψυχτικό?
11: Πέψη.
12: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
11: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Pepsi.
12: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
13: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
14: Ησυχάσατε λίγο, ε?
15: Αρκετά, επιστρέφουμε.
14: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
15: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχονται.
14: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
15: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
14: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
15: Δύο ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
14: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
15: Εκπομπή Call & Score
14: με τον Ανδρέα Αναστασίου
15: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννη.
16: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
17: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Αυτό το καλοκαίρι εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238 2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
18: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει...
19: Πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
20: Super Sport 104.
21: Η ώρα είναι 12:30.
22: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
23: Είτε μέσα στο γήπεδο...
24: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε!
25: Αδύνατο, coach, πονάω!
23: Είτε έξω από αυτό...
26: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα!
27: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
23: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Super Sport 104.
28: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
29: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
30: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: έχουμε αφιέρωμα στα ιταλικά τραγούδια σήμερα. Γιατί αυτόν αποφάσισε ο Τάσος Μιχαηλίδης.
1: Θέλω μπέλα τσάου ύστερα.
0: Δεχόμαστε και παραγγελίες, αγαπητοί ακροατές, στο 2324. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με ανόρθωση. Χαράλαμπος Παρπετάς μαζί μας. Χαράλαμπε, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Χαράλαμπε, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι και στους δύο και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, Χαράλαμπε, από το θέμα της διαιτησίας, θα το πάρω εκεί, γιατί έτσι ήταν έντονες οι αντιδράσεις από πλευράς σας, ζητώντας μάλιστα έτσι και την κάθοδο ξένων διαιτητών, τουλάχιστον στο ΒΑΡ, έτσι να μας πεις κάποια πράγματα περισσότερα.
2: Ναι.
1: Και γενικά εσείς έχετε παράπονα σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια.
0: Ναι.
2: Ναι. Επιλέξαμε να τα εκφράσουμε με ένα πιο ήπιο τρόπο στα παιχνίδια που προηγήθηκα με την ΑΕΛ, τον Απόλλωνα και τον ΑΠΟΕΛ, και κάνοντας το συνολικό απολογισμό μετά και τον αγώνα με την Νέα Σαλαμίνα, θεωρούμε ότι σε τουλάχιστον δύο από τους τέσσερις πρώτες αγώνες μας η διαχείριση του VAR επηρέασε καθοριστικά την εξέλιξη και το αποτέλεσμα των αναμετρήσεων. Στον αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα θεωρούμε ότι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού το χέρι του ποδοσφαιριστή της αντίπαλης ομάδας βρίσκεται εμφανώς ανοιχτό και μακριά από το σώμα του. Την μπάλα προσκρούει στην περιοχή του αγώνα, ανακόπτοντας την πορεία της προς τον επιθετικό μας, ο οποίος βρισκόταν σε θέση για εκτέλεση προς το τέρμα. Και απορούμε γιατί ο VAR Ιωάννης Χριστοδούλου δεν έκρινε ότι υπήρχε εξόρθαλμο λάθος για να καλέσει το διαιτητή να δει τη φάση. Ζητούμε ως πρώτο μέτρο την κάθοδο ξένων διαιτητών στο VAR σε όλους τους αγώνες της ανόρθωσης και να είσαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να παρακολουθεί η ανόρθωση παθητικά φαινόμενα που επαναλαμβάνονται και δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα ως προς τη διαιτησία και την αξιοπιστία του πρωταθλήματος.
0: Φαντάζομαι, Χαράλαμπε, όλα αυτά τα εκφράσατε και με επίσημη επιστολή, έτσι, προς την ΚΟΠ.
2: Κάποια από αυτά τα εκφράζαμε και από τις προηγούμενες εβδομάδες και κάποια άλλα, όπως τώρα με το αίτημα μας για κάθοδο ξένων διαιτητών, θα τα εκφράζουμε. Ενώ και με τον επίσημο τρόπο.
0: Ναι, ναι. Απλώς το ρωτώ για να δω αν είχατε κάποια αντίδραση, κάποια απάντηση.
2: Μα από την ΚΟΠ υπάρχει διαπίστωση και μέσα από τις συναντήσεις που έγινα και από τον ίδιο τον κύριο Δονταμάτο ότι έγινα χοντρά λάθη. Το είδα και σε ρεπορτάζ που κυκλοφόρησαν εδώ και κάποιες μέρες.
1: Άρα πιστεύετε ότι πιθανόν με την επανέναρξη του πρωταθλήματος να αλλάξει η θέση της Ομοσπονδίας?
2: Εμείς θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο.
1: Ναι.
2: Ότι είναι αδύρυθη ανάγκη. Και περιμένουμε πλέον πράξεις και όχι απλώς διαβεβαιώσεις.
1: Έτσι, έχετε κάποιες ενδείξεις, αν έχετε μιλήσει τις τελευταίες ένα-δύο μέρες με το παιχνίδι?
2: Όχι, δεν έχουμε κάποιες ενδείξεις. Ναι. Περιμένουμε. Εσείς μπορείτε να φιλοξενήσετε κάποιους από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να μας πούν πώς αντιλαμβάνονται.
1: Το πιθανότερο αύριο, αν θέλω να μιλήσω. Ναι. Τώρα, πάμε στο παιχνίδι. Στο Βοσόντικο Ντέρπι, μια βαριά ήττα. Θα έλεγα μια ανώμαλη προσγείωση μετά την πολύ μεγάλη νίκη και την εμφάνιση που είχατε στο μάτς με το Απόελ. Τρίτη ήττα εκτός έδρας για την ομάδα σας.
2: Ναι, είναι μια ήττα η οποία μας στεναχωρεί πολύ. Κατανοούμε την πίκρα του κόσμου μας. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο, είχαμε δοκάρι, είχαμε ευκαιρίες. Όμως δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που είχαμε. Δεν μας δόθηκε και ένα πέναλτι. Και δεχτήκαμε τον γκολ σε ένα κρίσιμο σημείο λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν καταφέραμε να αντιδράσουμε όπως θα θέλαμε. Δεν ήταν καλή ομάδα, όπως είπε και ο προπονητής μας. Και πληρώσαμε τα λάθη μας.
1: Χαραλάμπε, πιστεύετε ότι πέραν της απόδοσης του διαιτητή υπήρχαν κάποια άλλα αρνητικά πράγματα από τη δική σας πλευρά και χάσατε?
2: Σίγουρα, μα το είπε και ο προπονητής ότι στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν καλή απόδοση από πλευράς της ανόρθωσης. Αντιλαμβάνεστε την ΑΕΛ ότι είναι ένα πρωτάθλημα, όπως βλέπουμε, χάνονται πάρα πολλοί βαθμοί. Mm-hmm. Βλέπουμε και απρόβλεπτα αποτελέσματα, βλέπουμε και εκπλήξεις σε παιχνίδια που μπορεί να μην περιμένει κάποιος ότι θα έχουμε ένα αποτέλεσμα, γιατί έχει ανέβει το επίπεδο. Όταν εσύ στις δικές σου, το ιστορικό σου καλό διάστημα δεν μπορεί να το αξιοποιήσεις, παίζει και ο αντίπαλος. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν θεωρώ σωστό να μηδενίσουμε την ομάδα. Είναι η μία ομάδα η οποία στο προηγούμενο παιχνίδι είχε κατά γενική ομολογία πολύ καλή εμφάνιση απέναντι σε ένα ισχυρότερο αντίπαλο όπως το ΑΠΟΕΛ. Ακόμα και χθες στο πρώτο ημίχρονο είδαμε στοιχεία που θέλουμε να κρατήσουμε. Και προφανώς θα εστιάσουν οι αρμόδιοι και στα κομμάτια τα οποία ήταν αρνητικά, δεν ήταν έτσι όπως το θέλαμε, έτσι ώστε η ομάδα να μπορεί να παρουσιάζεται και να διατηρεί το καλύτερο της επίπεδο, ακόμα και αν ένας αγώνας δεν εξελίσσεται όπως θα θέλαμε, όπως έγινε στο παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα.
1: Έχετε συνεχίσει τις επαφές, τα διαβήματα προς την Κυπριακή Ομοσπονδία για την δυνατότητα προβολής των αγώνων σας στο γήπεδο σας σε γιγαντοοθόνες?
2: Ναι, κάναμε διαβήματα προς την ΚΟΠ για να επανεξετάσει τη δυνατότητα προβολής της ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων στις γιγαντοθόνες του Φρήτου Αντώνης Παπαδόπουλος. Είμαστε σε αναμονή για αυτό το ζήτημα. Υποβάλλουμε πρόταση, το γνωστοποιήσαμε από χθες το βράδυ, επιπρόσθετα με όλα όσα σας προανέφερα, συναδέλφοι, ότι ζητούμε στους αγώνες της ομάδας μας ότι ζητούν να φέρει ειδική κάμερα με δυνατότητα αξιοποίησης της εικόνας και στην τηλεοπτική μετάδοση. Εσύ, Μάκη, θα το ξέρεις πολύ καλά αυτό.
1: Σέρια.
2: Στο Ιταλικό,
1: βέβαια,
2: από την περσινή χρονιά.
1: Ναι, ναι, ναι. Βοηθά πολύ, τουλάχιστον το βλέπει ο κόσμος.
2: Ναι.
1: Ότι βλέπει ο διαιτητής.
2: Έτσι ώστε ο φύλακας να μπορεί να παρακολουθήσει στιγμές του παιχνιδιού και μέσα από την οπτική γωνία του διαιτητή. Και γενικότερα πιστεύουμε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να συμβάλλουν στον εξυγχρονισμό του κυπριακού ποδοσφαίρου και στην αναβάθμιση του τηλεοπτικού προϊόντος.
1: Και είστε έτοιμοι να πληρώσετε εσείς για αυτό το πράγμα, το κόστος να το απομισθείτε?
2: Ασφαλώς.
1: Ναι.
2: Για τα δικά μας παιχνίδια.
0: Ναι, ναι. Αντιληπτό.
2: Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο πολύ σημαντικό.
1: Μας πεις.
2: Το οποίο θεωρώ μια μεγάλη νίκη για την ανόρθωση. Τις προηγούμενες μέρες η διοίκηση μας κατάφερε να αποπληρώσει πέραν των 2 εκατομμυρίων ευρώ σε παλαιές οφειλές και υποχρεώσεις του παρελθόντος, οι οποίες βάραιναν την εταιρεία και περιόριζαν σημαντικά τη δυνατότητα της ομάδας να προχωρήσει μπροστά. Με οικονομική πειθαρχία, συγκεκριμένο σχεδιασμό, κυρίως πράξεις, δημιουργούμε σταδιακά ισχυρές βάσεις για την υλοποίηση του πλάνου που έχουμε θέσει από την αρχή. Το νοικοκύρεμα της ομάδας, την οικονομική εξυγίανση, την απεμπλοκή της ανόρθωσης από τα βάρη του παρελθόντος.
0: Χαράλαμπε, έτσι απομένει αρκετά μεγάλο ποσό για τις οφειλές?
2: Το δρόμος παραμένει δύσκολο, Μαρία μου. Mm-hmm. Υπάρχουν ακόμη σημαντικές υποχρεώσεις, προκλήσεις μπροστά μας, αλλά θεωρούμε ότι κάθε οικονομικό βάρος που φεύγει και η κάθε εκκρεμότητα που τακτοποιείται είναι ένα ακόμη βήμα προς μια ανόρθωση οικονομικά πιο υγιή, οργανωτικά πιο ισχυρή και αγωνιστικά πρωταγωνίστρια, που είναι ο απότερος στόχος.
1: Και όπως είπε και ο πρόεδρος, ο Γιώργος Μαραγκός, θα πληρώνονται οι παίχτες στην ώρα τους, έτσι?
2: Πριν την ώρα τους.
1: Πριν την ώρα τους, είναι. Εντάξει, σωστά. Ναι.
2: Πληρώθηκα.
1: Ναι. Τώρα, για την διακοπή, τι σκέφτεστε? Πιστεύετε θα είναι ωφέλιμη, την θέλατε?
0: Και πώς θα την αξιοποιήσετε, ναι, ουσιαστικά?
2: Εντάξει, κατά πόσο είναι ωφέλιμη ή όχι είναι σχετικό, γιατί αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε μια τόσο μεγάλη διακοπή, οπότε για όλους είναι πρωτόγνωρο. Θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό για τους ποδοσφαιριστές. Η ανόρθωση δεν έχει πάρα πολλούς διεθνείς. Είναι ο Κωστάκης ο Αρτιμαδάς στην Εθνική Ανδρών, η Δημητριανών Τζουλίου και Βαγόρας Χαραλάμπους στην Εθνική Ελπίδων. Η ομάδα επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις θα γίνεται προπόνηση μέχρι και την Πέμπτη. Στη συνέχεια θα ξεκουραστούν για κάποιες μέρες οι ποδοσφαιριστές. Θα δούμε και τον Τόσιτς πώς, τι θα δείξουν οι εξετάσεις, γιατί ήταν αναγκαστική αλλαγή του στον αγώνα με την Νέα Σαλαμίνα. Είχαμε τον Μπέρκστρομ, ο οποίος θα είναι ωφέλιμη για αυτόν η διακοπή, γιατί θα του δώσει ευκαιρία να αποθεραπευτεί. Και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα αποφασιστεί οριστικά το κατά πόσο θα γίνει κάποιο ή κάποια φιλικά παιχνίδια, επειδή είναι μεγάλη η διακοπή.
1: Χαραλάμπε, δεν ξέρω αν όταν έγινε η κλήρωση και βγήκε το πρόγραμμα, και τώρα έχουμε την πρώτη διακοπή λόγω των αγώνων των εθνικών μας ομάδων, αν έκανε έτσι κάποιο υπολογισμό, ας πω πρόχειρο, για βαθμολογική συγκομιδή. Τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια. Τα τρία ήταν εκτός έδρας, δύσκολο σαφώς το πρόγραμμα. Τώρα έχετε μόνο τρεις.
2: Υπολογισμό δεν κάναμε.
1: Ναι.
2: Αν βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι, θέλουμε η ανόρθωση να είναι ανταγωνιστική. Θέλουμε να φτάσει στο καλύτερο επίπεδο που μπορεί, γνωρίζοντας τις πραγματικότητες που σχολιάστηκαν αρκετές φορές από όλους όσους είναι κοντά στο κυπριακό ποδόσφαιρο. Είναι γεγονός ότι είχαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα με τρεις εκτός έδρας αγώνες, όλα ντέρπι, με την ΑΕΛ, τον Απόλλωνα και την Νέα Σαλαμίνα. Θεωρούμε ότι αξίζαμε να έχουμε περισσότερους από τους τρεις βαθμούς που έχουμε μέχρι τώρα. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα και με αυτήν πρέπει να την αποδεχθούμε και να κοιτάξουμε μπροστά. Έχουμε δώσει μέχρι τώρα μόλις ένα παιχνίδι από τα τέσσερα στο φίλο Αντώνης Παπαδόπουλος. Υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά μας και πιστεύουμε ότι αυτή η ομάδα, όταν παίζει στο καλύτερο επίπεδο που μπορεί, θα μαζέψει πολύ περισσότερους βαθμούς στην συνέχεια και θα έχει καλύτερα αποτελέσματα.
1: Και έχετε το επόμενο με Πάφο.
2: Ναι, με την Πάφο, ακόμα ένα δύσκολο παιχνίδι.
1: Εντός
2: έδρας, ναι. Στο Freedom Antares Παπαδόπουλος, είναι Κυριακή, 11 του Οκτώβρη. Αντιλαμβάνεστε πόσες πολλές μέρες υπάρχουν μέχρι εκείνη την ημερομηνία.
0: Χαράλαμπ, έχουμε ένα μήνυμα εδώ, έτσι, εντάξει, θα ήθελα να
1: 133
0: το
1: διαβάσω
0: από τον 133. Δηλαδή, λέει, στην ανόρθωση ακόμα δεν τίθεται θέμα προπονητή, αλλά φταίει μόνο η διαιτησία.
2: Δηλαδή ο προπονητής με το ΑΠΟΕΛ ήταν καλός και η ομάδα παρουσιάστηκε όπως παρουσιάστηκε, αλλά πρέπει να ασχοληθούμε με το...
1: Ακούμε την άποψή σου. Ναι,
2: εντάξει. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι η νοοτροπία και η κουλτούρα στην Κύπρο που πολύ εύκολα αναδεικνύεται θέμα προπονητή σε οποιαδήποτε ομάδα.
1: Απάντησες.
2: Αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με διαφορετικό τρόπο.
1: Ευχαριστούμε, Χαράλαμπε. Καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
0: Καλά,
1: για χαρά σε χαιρετούμε. Ευχαριστούμε.

0: Και πάμε τώρα στην Νέα Σαλαμίνα. Πρώτα ερυθρόλευκα χαμόγελα μετά την πολύ σημαντική και μεγάλη νίκη επί της συμπολίτιδας Ανόρθωσης 3-0 το Σάββατο βράδυ στο Αμόχωστο Δεπιστοφή. Γιώργος Μιχαήλ, ο αναπληρωτής πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, είναι μαζί μας. Χαίρετε, καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια.
1: Γεια σου, καλό Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, έτσι μια από τις... ένα από τα πιο δυνατά αποτελέσματα της αγωνιστικής, να το χαρακτηρίσω έτσι, Γιώργο, γιατί αυτό η νίκη σας επί της Ανόρθωσης. Πήρατε το παρουσιωτικό ντέρμπι και μάλιστα με επιβλητικό τρόπο, με ένα 3-0. Αρχικά ένα σχόλιο για το παιχνίδι και το αποτέλεσμα και τι σημαίνει ουσιαστικά αυτό για την Σαλαμίνα.
2: Ξεκινώντας ανάποδα, το τι σημαίνει είναι σίγουρα τρεις πολύ σημαντικοί βαθμοί. Αλλά πάνω απ' όλα πολύ σημαντικό για την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση της ομάδας, και ειδικά αφού προερχόταν από ανεπιτυχή αποτελέσμα και μόνο ένα βαθμό από τα πρώτα παιχνίδια. Τα πρώτα παιχνίδια τα οποία είχαμε τονίσει όμως ότι είχαμε κάποια καλά διαστήματα, όμως την ίδια ώρα σίγουρα και κάποιες στιγμές που εμφάνισε η ομάδα δυναμίες. Όσον αφορά τώρα το παιχνίδι, σίγουρα μια πολύ μεγάλη νίκη, τον ντέρμπι της Αμοχώστου απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο, διότι η Ανόρθωση, όπως και να είναι, είναι μεγάλος αντίπαλος. Έχουμε κερδίσει τον ντέρμπι της πόλης μετά από 10 χρόνια, που αυτό σίγουρα μόνο χαρά μας δίνει και έχει δώσει τεράστια θράκια στον κόσμο της ομάδας και παράλληλα με τον ίδιο αυτοπεποίθηση και περισσότερη αισιοδοξία για τη συνέχεια.
0: Και σίγουρα ένα αποτέλεσμα που δεν το περιμένατε. Ναι, να κερδίσετε, ναι, αλλά όχι με έτσι μεγάλο σκορ. Και πόσο βοήθησε τον γκολ το πρώτο.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα ήταν ένας αγώνας στον οποίο, για να είμαστε εντελώς ειλικρινείς, η ομάδα το πρώτο περίπου 25 λεπτό δεν πατούσε τόσο καλά στο γήπεδο, διότι πρέπει να βλέπουμε και τις αδυναμίες της ομάδας. Από εκεί και πέρα και προς το τέλος του ημιχρόνου η ομάδα ανέβασε ρυθμούς, ξεκίνησε να έχει και αυτή τις δικές της προϋποθέσεις, όπου ευτυχώς σε ένα πολύ σημαντικό σημείο η ομάδα προηγήθηκε και πήγαμε στα αποδητήρια, ναι, με το 1-0, όπου σίγουρα είχε δώσει και ηρεμία, αλλά και στον προπονητή την ευκαιρία να συνεχίσει στο δικό μας πλάνο, διότι σίγουρα θα ήταν πολύ διαφορετικό, και στον προπονητή την ευκαιρία να συνεχίσει στο δικό μας πλάνο, διότι σίγουρα θα ήταν πολύ διαφορετικό.

0: Ένα από ένα σκορ το οποίο ναι, ήταν μεγάλο και έχει δώσει και άλλη διάσταση στην ίδια τη ομάδα.
1: Και έχετε ένα Γάλλο επιθετικό, τον Σάμουελ Κράντσιρ, 4 γκολ. Κάθε αγωνιστική έχει σκοράρει, όπως και Κυνηγόπουλος και Αμπρίδα έχουν σημειώσει 4 γκολ.
0: Ναι, σίγουρα ο Κράντσιρ είναι από τις ευχάριστες εισαγωγικά όπως εκπλήξεις, διότι περιμέναμε πάρα πολλά. Το βιογραφικό του λέει πολλά, άρα σίγουρα είναι από τους ποδοσφαιριστές που η Επιτροπή Προγραμματισμού στήριξε πάρα πολλά για την ομάδα, όμως σίγουρα δεν πρέπει να δικήσουμε κανένα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν, αλλά και όσοι μπήκαν αλλαγή, αλλά σίγουρα και όσοι απαρτίζουν την αποστολή, έχουμε τονίσει πολλές φορές και το έχουμε τονίσει και στις ίτσες της ομάδας, ότι πιστεύουμε πάρα πολύ στο υλικό και είμαστε σίγουροι ότι και μέσα από την προχτεσινή νίκη, αλλά και μέσα από τις εβδομάδες τώρα που έρχονται, τρεις εβδομάδες που η ομάδα θα έχει να προετοιμαστεί με πάρα πολύ ηρεμία μετά και την νίκη, είμαστε σίγουροι ότι η ομάδα θα δείξει περισσότερες αρετές, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί ποιοτικοί ποδοσφαιριστές που μπορούν να δώσουν πολύ περισσότερα ως ομάδα πάντα από αυτά που έχουμε δώσει μέχρι σήμερα.
2: Ναι. Γιώργο, έτσι θέλω να σταθούμε λίγο στο θέμα της διαιτησίας, γιατί πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες από τις ομάδες για το επίπεδο των διαιτητών, να το πω έτσι, για διαιτητικά λάθη. Και εσείς ως Νέα Σαλαμίνα είχατε εκφράσει παράπονα έτσι, το προηγούμενο διάστημα.
1: Κάνατε και δύο καταγγελίες, έτσι.
2: Κάνατε και καταγγελίες και αν εξακολουθείτε έτσι, ή μάλλον αν συμβαδίζετε κι εσείς με τους υπόλοιπους που ζητούν την κάθοδο ξένων διαιτητών.
0: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε τονίσει στα προηγούμενα παιχνίδια που είναι προχωρήσαμε σε καταγγελίες ότι η πραγματικότητα ότι η ομάδα μας είχε αντιτηθεί, είχε αντιτηθεί σε σημαντικά σημεία του αγώνα όπου μας θέλησαν τη δυνατότητα να πάρουμε περισσότερους βαθμούς. Όσον αφορά την προχτεσινή διαιτησία...
1: Ναι, ήθελα έτσι ένα σχόλιο.
0: Θα κάνουμε το σχόλιο, γιατί το τονίζω, εμείς κάνουμε σχόλια ακόμα και όταν κερδίζουμε. Η πραγματικότητα ότι σίγουρα γίνονται λάθη σε κάθε περίπτωση, όπως μπορούν να γίνουν και όταν είναι ανθρώπινα, είναι απορρεκτά. Φωνάζει ανώπτωση για ένα πέναλτι που υπήρχε στα πρώτα στάδια του αγώνα. Ένα πέναλτι το οποίο σε πρώτο επίπεδο φαίνεται ότι υπάρχει ένα σπρώξιμο προς τον Τάριο Ποβέδα πριν η μπάλα ακουμπήσει το χέρι του, ή πραγματικά το έχει ακουμπήσει. Γι' αυτό είναι θέμα του διαιτητή αλλά και του VAR να το εξετάσει κατά πόσο ήταν τελικά πέναλτι, όχι λαμβάνοντας υπόψη το τον ίδιο σπρώξιμο, όμως σίγουρα και εμείς είχαμε ένα οφθαλμοφανές πέναλτι όπου χτυπήθηκε στο πόδι του αριστερού μπακ του Χανίν. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ήταν μια διαιτησία που αν θεωρήσουμε και να πιστώσουμε την ανόρθωση ότι είχε δικαίωμα να φωνάζει για τον πέναλτι, έχουν φανεί πάλι δύο πολύ σημαντικά λάθη και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προβληματίσει τους αρμόδιους που είναι αυτοί που παίρνουν αποφάσεις. Σίγουρα εμείς ότι λέμε είναι ότι όλες οι ομάδες προσπαθούν η κάθε μια στο μέτρο του δυνατού να αναπτύξουν τις ομάδες τους. Έχουν μπει πάρα πολλά χρήματα στο ποδόσφαιρο. Άρα πρέπει και η διαιτησία να συμβαδίζει σε όλη αυτή τη διαδικασία για να έχουμε σίγουρα σωστές διαιτησίες για να μπορούν οι ομάδες να διεκρυπούν μέσα στο γήπεδο αυτό που η κάθε μια δικαιούται αγωνιστικά.
1: Μάλιστα. Και να πάμε και σε άλλο θέμα, με κάποιο δημοσίευμα αναφέρομαι, για το θέμα επενδυτή. Τι ισχύει για ένα Βέλγο της Σαλερουά πρόεδρο?
0: Κοιτάξτε, οφείλουμε να επιβεβαιώσουμε ότι με το συγκεκριμένο έχει γίνει μια ανεπίσημη συνάντηση μεταξύ του πρόεδρου της ομάδας,
1: ναι,
0: και του ίδιου. Ήταν στα πλαίσια της προσπάθειας που έχουμε πει ότι είναι πρωταρχικός στόχος να βρεθεί κάποιος επενδυτής. Έχει γίνει μια, το τονίζω, ανεπίσημη συζήτηση, έχουν δοθεί κάποια στοιχεία. Αυτό έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό. Από εκεί και πέρα δεν έχει επανέλθει κάποιος ή να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία ή να εκφράσει πρόθεση συνεργασίας. Γι' αυτό και εμείς ήταν κάτι το οποίο δεν είχαμε δώσει κάποια ανακοίνωση, διότι ήταν μέσα στα πλαίσια πολλών άλλων συναντήσεων ή και επαφών που έχουν γίνει κατά διαστήματα, οι οποίες κάποιες είναι σε εξέλιξη, κάποιες όχι, και έχουμε τονίσει ότι επειδή κουράζει το συγκεκριμένο θέμα, όταν και εφόσον υπάρξει κάτι χειροπιαστό, να είστε σίγουροι ότι το θέμα θα πάει πρώτα σε γενική συνέλευση για να συζητηθεί και αφολούθως να βγουν οι ανάλογες ανακοινώσεις. Άρα επιβεβαιώνουμε τη συνάντηση, χωρίς όμως να υπάρξει στο τραπέζι κάτι το οποίο να είναι είτε ανακοινώσιμο είτε χειροπιαστό τη δεδομένη στιγμή.
1: Μετά την νίκη επί της ανόρθωσης, 10 χρόνια έχετε να την κερδίσετε, σπάσατε μια κακή παράδοση.

0: Πώς θα αξιοποιήσετε την διακοπή? Έχετε, όταν αρχίσει το πρωτάθλημα, το Αμπουέλ στην Λευκοσία το Σάββατο 18 Οκτώβρη.
1: Σίγουρα είναι τρεις εβδομάδες γεμάτες για την ομάδα, όπου σίγουρα το προπονητικό επιτελείο θα διαμορφώσει ένα πρόγραμμα. Είναι η σημαντική περίοδος για να επανέλθουν και κάποιοι ποδοσφαιριστές σε πλήρη πλέον αγωνιστική ετοιμότητα, όπως είναι ο Αγγιέλσκι αλλά και ο Μανού, που ήταν από τους τελευταίους που μπήκε στην ομάδα μαζί με τον Πολωνό επιθετικό. Και σίγουρα και κάποιοι μικροτραυματισμοί στην ομάδα να παρουσιαστεί πλήρης εκτός από τον Κοφέ, που είναι μακροχρόνια τραυματίας. Θα πάμε σίγουρα στη Λευκοσία, θα αντιμετωπίσουμε ένα σχετικά λαμβωμένο Αμπουέλ, διότι προέρχεται από κάποια ανεπιτυχία αποτελέσματα. Το έργο είναι δύσκολο, όπως είναι με όλες τις ομάδες, όμως το τονίζουμε με όλο το σεβασμό προς όλους που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. Έχουμε και εμείς τις δικές μας απαιτήσεις και θα πάμε στο στάδιο γαθιδίωσης, δηλαδή κριτήσουμε σίγουρα γαθιδιωτικό όφελος. Έχουμε όμως μέρες γι' αυτό. Κρατάμε την νίκη, να ηρεμήσει η ομάδα και μέσα από αυτή την νίκη το τονίζουμε, πιστεύουμε ότι θα βγουν πάρα πολύ καλύτερες εμφανίσεις για την ομάδα.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
0: Κάθε καλό. Καλή εβδομάδα. Γεια σας. Ευχαριστούμε.
2: Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
6: Με 39 και 99 ευρώ
7: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
8: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 Δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
10: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
11: Ανδρέας Χαραλάμους.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
14: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
3: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
16: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Διακοπή βάλσαμο για τον Απόλλωνα, μαζικές επιστροφές από το επόμενο παιχνίδι. Η θέση μας ήταν και είναι διαχρονική. Ήμασταν οι πρώτοι που ζητήσαμε κάθοδο ξένων διαιτητών εντός αγωνιστικού χώρου και στο VAR, δήλωσε στον Super Sport 24 Φανούρος Κωνσταντίνου. Ο Μπέρκστρομ θα είναι διαθέσιμος για την πέμπτη αγωνιστική στην ανόρθωση. Θέλουμε να βγει να μιλήσει κάποιος από την Ομοσπονδία για τη διαιτησία, ανέφερε στο σταθμό ο Χαράλαμπος Παρπετάς. Σημαντική εξέλιξη στον Απόελ, μιας και ο Μαντσίνη αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα να μπει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης. Περνά από εξετάσεις ο Λαΐφης. Μπιέλ και Μαμάντοφ θα είναι διαθέσιμοι μετά τις εθνικές στην Πάφο. Παίρνουν ανάσες στην ΑΕΚ οι παίκτες, ανεβάζουν στροφές οι Αμίν και Σαμπορίτ. Εκμεταλλεύεται τη διακοπή ο Ζόγκε στην ΑΕΛ, ενσωματώνεται όλο και περισσότερο ο Τζέφρι. Επικεντρωμένοι στα δικαιώματα των φάσεων, ο Ράσκοφ και οι συνεργάτες του στον Άρη περιμένουν τον Χαραλάμπους να γυρίσει. Αδειάζεται ο Ηλίας Πούλος λόγω απουσίας διεθνών, μια εβδομάδα ρεπό και προσπάθεια διευθέτησης φιλικού από πλευράς Ομόνιας. Πολλοί διεθνείς παίκτες στην ΑΕΚ Αθηνών, 13 στο σύνολο, θα αποχωρήσουν από τα σπάτα στο διάστημα της διακοπής. 3 με 4 εβδομάδες θα λείψουν από τις υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ οι Άλλοι και Παυλέγκα. Ανεβάζει στροφές στον Ολυμπιακό Πειραιώς ο Μπέιλι. Χάνει Κρίστενσεν για 6 εβδομάδες στην Μπαρτσελόνα. Άρχισε η γκρίνια για τον Κάριξ στη Manchester United, φαβορή για να τον αντικαταστήσει αν φύγει ο Αντώνιο Κόντε. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 24. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα Σπορ.
18: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
20: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Νικοσία. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 40% φθηνότερα 6,75. Στίξ από φιλέτο μπακαλιάρου 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και επιτραπέζιο νερό 6x1,5 λίτρο 25% φθηνότερα 1,30. Lidl. More to value.
22: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
23: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
24: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
25: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
26: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
27: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
29: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
30: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Το ένθετο στηρίζει Advances. Αυτό τον Σεπτέμβριο δίνουμε δύναμη στην ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία προσφέρεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins.
1: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
2: Δεύτερο της εκπομπής μας 12 στα Σπορ, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, αγούδες Σούπερ Σπορ 104, Μαρίνα Αργυρούμα και Νικολάου στα μικρόφωνα της εκπομπής, Στέφανος Στεφάνος στη ροή του ήχου και μαζί μας ο κύριος Κυπριανίδης για τις φάσεις που έχει αξιολογήσει, που έχει μελετήσει τις επίμαχες αφιζητούμενες αυτής της αγωνιστικής. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
4: Γεια σου κύριε Γιαννάκη.
5: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, είχαμε πάρα πολλές φωνές, είναι η αλήθεια. Αυτή την εβδομάδα έχουμε συνεχώς, αλλά αυτή την εβδομάδα νομίζω από πιο πολλές ομάδες.
5: Συνήθως πάντα γύρω στην τέταρτη με έβδομη, όγδοη είναι και αγωνιστική, είναι καθοριστικές. Πάντα στις αρχές έχουμε, εντάξει, ξεκινήσαν πιο γρήγορα φέτος από την πρώτη αγωνιστική. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι καλά. Είναι το θέμα της διευθυνσίας. Εντάξει, υπάρχουν και υπερβολές από τους παράγοντες και τις ομάδες, όμως η γενική εικόνα που εκπέμπουμε σαν διαιτητές απέχει πολύ από την πραγματικότητα των δυνατοτήτων κάποιων.
4: Ναι.
5: Μας έδωσε και ένα μέτρο σύγκρισης την περασμένη Τετάρτη το διεθνές παιχνίδι, πώς αντιμετωπίστηκε, είδαμε και τους δικούς μας διεθνείς πόσο να απέχουν από αυτούς τους διεθνείς διαιτητές.
4: Μάλιστα.
5: Και όταν κάνεις τα μέτρα σύγκρισης, τότε είναι που λες γιατί εμείς δεν μείναμε τόσο πίσω. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ένας από τους λόγους που είπα και ψες ήταν ρίχνουμε νέους διαιτητές σε παιχνίδια που δεν τα μελετούμε σωστά σαν Επιτροπή Διαιτησίας. Τι θα αντιμετωπίσει ο νέος. Και τους ρίχνουμε ένα μέσο μες στην φωτιά των λεόντων από το πρώτο τους παιχνίδι. Οι παράγοντες το εκμεταλλεύονται και λένε τα δικά τους. Ότι φταίει η Επιτροπή Διαιτησίας διότι δεν αξιολογεί σωστά τα παιχνίδια και τον βαθμό δυσκολίας, την προϊστορία ενός αγώνα, τι προηγούμενα είχαν αυτές οι ομάδες μεταξύ τους, ποιον είναι το κίνητρο περισσότερο για αυτόν τον αγώνα. Πρέπει πολλά πράγματα να λαμβάνουν. Δεν ξέρω ο κύριος Δαμάτο αν μένει στην Κύπρο και παρακολουθά τα παιχνίδια ή απλώς μόνο του δείχνουν τους άντρες και βγάζει τη δική του τιμιχωρία.
4: Ναι.
5: Είναι στην Κύπρο να δει τα παιχνίδια. Έμαθε την ιστορία του κάθε
2: παιχνιδιού. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Δεν είμαι σίγουρος. Πιστεύω, αλλά το ρωτήσουμε.
5: Διότι και αυτό έπαιζε τον ρόλο του.
2: Ναι.
5: Έχει στον τέρπι Σαλαμίνα ανόρθωση. Ναι, έχουν τα δικά τους. Μπορεί να είναι από την ίδια πόλη. Πρόσεχε, αλλά έχουν τις δικές τους σύντριγες. Το Απόλλων. Ναι, έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες που πρέπει να προσέξει αυτός που θα διορίσει στο κάθε παιχνίδι. Είναι μόνο ένα απλώς έναν τέρπι. Έχει κάποιες δικές του άλλες ιδιαιτερότητες.
2: Μάλιστα.
4: Ναι. Ωραία.
2: Αρχίζουμε
4: πάμε
2: και
4: ναι, με τις φάσεις. Ναι.
5: Ομόνια ΑΕΚ, Ομόνια 29 ΑΕΚ, το πρώτο παιχνίδι της Παρασκευής, μαζί με τον Τεχάνη, διαιτητή και τον Τσαμπαλάνη στο VAR. Στο 25 λεπτό ο διαιτητής είναι αυτό που λέμε, άφησε το παιχνίδι να παίζει. Ήταν μια φάση, ένα κράτημα, του ξέβηκε ο παίχτης και εκεί που πάσαρε και πήγαινε στην αντεπίθεση, ναι, αποφάσισε να δώσει φάουλ και κίτρινη κάρτα. Άφησε το παιχνίδι να πω μπορούσε να βγει πλέον έκτημα και να επιστρέψει να βάζει την κάρτα σου. 54. Κόκκινη. Δείχνει στο μορτάλι της Ομόνιας 29. Για ένα τάκλι που έπεσε με στα πόδια, αλλά δίχως καμιά επαφή με στα πόδια. Με το σώμα του τον πήρε μετά. Έδειξε την κόκκινη, τον κάλεσε το βαρ και να κάλεσε την απόφαση του. Σωστά.
4: Ναι.
5: 23 λεπτό το βαρ πάλι. Επεμβαίνει και ακυρώνει τέρμα της Ομόνιας 29. Διότι χτύπησε στο χέρι του επιθετικού πριν μπει το τέρμα. κάποια τη στιγμή που ακουμπά το χέρι και τέρμα, είναι αγκυρώνεται το τέρμα.
2: Πολύ καλό ο μπαρίστας.
5: Μάλιστα, πάλι, ναι. Με το βάρ πάλι.
2: Εδώ σωστή δουλειά.
5: Ναι, δύο φορές από το βάρ λιθώσαμε τον Τεχράνη. Διότι είπαμε στα χέρια του επιθετικού, τέρμα, δεν ψάχνουμε ούτε αν ήταν εκούσιο, ούτε ήταν ακούσιο. Είναι χέρι, τέρμα. Στον επιθετικό. 87 λεπτό να κυρώνει ο βοηθός διαιτητής τέρμα της ΑΕΚ και επικυρώνεται και από το ΒΑΡ. Πάμε στο Πάφο ΑΕΚ. Μάριος Χριστοφόρου, Κυριάκος Αθανασίου. 25 δεύτερο λεπτό, ο Νταβίτ Λουίς στον Μουγκέ, ένα φάουλ που ήταν από την κίτρινη κεφάλαιο. Πραγματοποιείς είναι 25 δεύτερο λεπτό. Επαγγελ ο παίκτης που το έκανε, στέλνει μηνύματα στον άλλο παίκτη. Και σου λέει γρήγορα θα μου δείξει κάρτα. Ωραία, το έκαμε παρατήρηση. Του επέστησε στην προσοχή του. Και ύστερα μου 5 λεπτά, 6 λεπτά που έκαμε δεύτερο φάουλ πάνω στο Γιόβετιτς, γιατί δεν χρησιμοποιήσε την κεντρική κάρτα. Με τα χέρια το χτύπησε, τον ανέκοψε, πήγε με το σώμα του μπροστά, έβαλε τα χέρια ψηλά πάνω στο πρόσωπο του αντίπαλου παίχτη και το χτύπησε. Γιατί δεν το έξω την κεντρική κάρτα εδώ. 19 λεπτό. Πετυχαίνει τέρμα η ΑΕΛ. Ο διαιτητής αφήνει τη φάση να εξελιχθεί. Και μόλις πετυχαίνει το τέρμα, το ακυρώνει. Τουλάχιστον έκαμε σωστή αυτή τη διαδικασία. Άφησε τη φάση να εξελίχθηκε. Η ακύρωση του τέρματος δεν είναι πρώτης γραμμής που πήρησαν ο τερματοφύλακας δύο αμυντικοί και ένας επιθετικός. Είναι εκεί στο σημείο του πέναλτι περίπου. Από τα replay που είδαμε που δεν όσοι μας έδειξαν, περισσότερο το είδαμε από τη ζωντανή μετάδοση. Φαίνεται το νούμερο 77 της ΑΕΛ την ώρα που περνά ο Νικόλας Ιωάννου από κοντά του και μετά ανατρέπεται να το σπρώχνει. Φαίνεται, είπα, έτσι από μακρινό πλάνο. Δεν έχουμε κοντινό πλάνο για να είμαστε τελείως σίγουροι και πόσο ήταν το σπρώξιμο ή αν το εκμεταλλεύτηκε ο Νικόλας και μέσα. Αυτή ήταν η φάση που έμεινε στο αδιευκρίνιστο κάπως. Διότι δεν έχουμε πλάνα σωστά για να βγάλουμε σωστά συμπεράσματα. Τώρα, αν δεν είχε και το ΒΑΡ, αν δεν είχε το ΒΑΡ να τη δει τη φάση, θα πάει με τον διαιτή. Δεν θα του πει δεν έχω πλάνα.
2: Ασφαλώς, άμα δεν έχει πιο ξεκάθαρη εικόνα.
5: Ναι, είναι φυσικό να υπακόλουσα ότι θα πάει με τον διαιτή. Δεν θα στραφεί πίσω για οτιδήποτε άλλο. Στο 20ο λεπτό, ο διαιτητής. Δίδει ένα φόρο εναντίον του Σούνιτς, ο παίχτης συζητά, διαμαρτύρεται, πάει να φύγει, το ξαναφοράξει, να σταματήσει να διαμαρτύρεται, κρατάει και την μπάλα, έρχεται και παίχτης της ΑΕΛ. Εκεί παίζουν με την μπάλα να την πάρει από τα χέρια και βρέθηκε πάνω στον διαιτητή την μπάλα. Με έναν περίεργο τρόπο έφυγε από τα χέρια του Σούνιτς. Ο Σούνιτς έπρεπε για τη διαμαρτυρία σου να πάρει και την κάρτα. Το υπόλοιπο το αν την έριξαν την μπάλα, επειδή μπλέχτηκαν και τα χέρια του παίκτη της ΑΕΛ, δεν θα πω ότι την έρεξε για κόκκινη κάρτα, διότι ρίχνοντας την μπάλα πάνω στο δίδυνο είναι κόκκινη κάρτα. Είναι σαν να και τον εκτίμησες. Είναι προέκταση του κεριού. Έτσι λέει ο κανονισμός. Προέκταση του κεριού όταν ρίξεις την μπάλα και χτυπήσεις τον διαιτητή. Όταν τη ρίξεις σκόπιμα πάνω στον διαιτητή. Επειδή μπλέχτηκαν και τα χέρια του παίκτη της ΑΕΛ, πήρε μια παράξενη πορεία την μπάλα. Αλλά ο Σούνιτς έπρεπε να πάρει και την κάρτα για τις έντονες τις διαμαρτυρίες. Είναι αυτά όλα τα λάθη μας που κάνουμε, δεν εφαρμόζουμε σωστά και μετά μένουμε και εκτεθειμένοι. Αυτές ήταν οι βάσεις από αυτόν τον αγώνα.
2: Ναι.
5: Πάμε στο Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση. Ιωάννης Χατζηγεωργίου, Ιωάννης Χριστοδούλου.
2: Παναγιώτης Χατζηγεωργίου.
5: Παναγιώτης Χατζηγεωργίου, ναι. Ζήτησαν ένα χέρι της Ανόρθωσης μέσα στην περιοχή της Νέας Σαλαμίνας για πέναρτη, η μπάλα χτυπά στο χέρι. Όμως εκεί που ήταν το χέρι, εγώ δεν το θεωρώ αφήστηκε θέση. Προηγουμένως όμως και σε αυτήν την φάση, φαίνεται επιθετικός της Ανόρθωσης να σπρώχνει αμυντικό. Έλεγε ο συντύπωσης ο διευθύντης, άφησε την φάση, εξελίχθηκε, περιμέναμε και με το ΒΑΡ, όπως συμφώνησε με τον διευθύντη το ΒΑΡ. Για μένα σωστά, διότι αν εξεραζόταν το χέρι, πρέξεραστηκε και το φάουλ. Αν είχε φάουλ προηγουμένως.
2: Τι έδωσε.
5: Τίποτε, συνεχίστηκε το παιχνίδι, δεν έδωσε τίποτα.
2: Άρα ούτε φάουλ, ούτε χέρι.
5: Ούτε, έδωσε κόρνερ. Νομίζω, ναι, διότι χτυπώντας πάνω,
2: βγήκε. Το χέρι ήταν σε φυσική θέση ή όχι?
5: Για μένα ναι, όπως ήρθαν οι παλιά από τα κεφάλια των παιχτών εκεί που ήταν, ναι.
2: Εόρθωσε, πάντως φωνάζει πολύ έτσι έντονα ότι ήταν απλωμένο, ανοιχτό.
5: Εντάξει. Στο 36ο λεπτό ο διαιτητής δείχνει κίτρινη κάρτα στον δικό στην ανόρθωση, γιατί διαμαρτυρήθηκε που του έγινε ένα δυνατό φάουλ και δεν πέφτει ο διαιτητής. Mm-hmm. Ο παίκτης διαμαρτυρήθηκε και πήρε την κίτρινη. Τα ρολιά έπρεπε να δει φάουλ πέφτουν. Πάμε στο 40, όπου θέλει τώρα πέρα την έστερα μήνα. Ναι, από μια ματιά φαίνεται ότι ήταν το ίδιο πέναρτι που δόθηκε ρευστές Ολυμπιακό, αλλά δίπλα Ολυμπιακός. Ο αμυντικός αντί να κλαχτίσει μπάλα, λάχτισε πόδια. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, ο παίκτης της Νέας Σαλαμίνας, ο Ανή, βάζει με τετάπες στο πόδι του προς τον αρτηματάν και εκεί τον λαχτίζει ο αρτηματάς. Δηλαδή ήταν η λάθος κίνηση του Ανή πάνω στα πόδια του αρτηματά με τετάπες και γι' αυτό δεν δόθηκε το πέναλτι. Δεν πήγε κατευθείαν ο αρτηματάς και αν την μπάλα βρήκε τα πόδια του Ανή. Έκαμε κίνηση ο Ανή που πήγε προς το πόδι του αρτηματά που ερχόταν προς αυτόν. Αν το άφηνε το πόδι του στάσιμο ο Ανή και δεχόταν το λάχτισμα, ναι, θα ήταν πέναλτι. 44 λεπτό με δικαίνει τέρμα μια Σαλαμίνα και γίνεται ένας διπλός έλεγχος για φάουλ εκεί που κερδίθηκε η μπάλα και για offside. Και στα δύο ήταν καθαρόν το τέρμα και έτσι μέτρησε. 23 λεπτό. Βοηθός διαιτητής. Ακυρώνει τέρμα οριακών της Νέας Σαλαμίνας. Επεμβαίνει το βάρ και λέει είναι τέρμα. Από τα πέρσι λέμε ότι ο κύριος Νταμάτος τους έδωσε οδηγίες στα οριακά μην ψώνετε σημεία. Θα το ελέγξει το βάρ. Διότι τώρα μην είσαι εκτεθειμένος. Αυτοί απλώς πάλι ψώνουν σημεία. Αφού δεν ελεγχτεί το τέρμα για θέμα offside. Και αφού έχετε οδηγίες να μην ψώνετε τη σημεία. Για να μην μένετε εκτεθειμένοι όπως έμεινες τώρα. Κύριε Βοηθέ Διετή.
2: Ναι.
5: Από όλο να μπορέσει. Φελάς Κωνσταντίνος, Μάριος Αντωνίου. Έχουμε την πτώση του Εγκρίτσε μαζί με τον Αγγελόπουλο, όπου ο παίκτης πέφτει, όμως την παράβαση την προκάλεσε ο Εγκρίτσε, διότι πήγε αυτός προς τον Αγγελόπουλο και έφερε τα σώματα του σε επαφή. Σωστά ο διαιτητής δεν έδωσε τίποτε, αν ήταν να δώσει κάτι έπρεπε να δώσει επιθετικό φάουλ. Φάση αυτή ήταν εκτός, ακριβώς εκτός μεγάλης περιοχής. Που ανελώς δίνει το φάουλ στην πτώση του Εγκρίτσε, θα είχαν λίγο κινητά στο αμυντικό.
2: Μάλιστα.
5: Πάμε με 43 λεπτό, όπου γίνεται έλεγχος για το δεύτερο τέρμα. Αλλά ήταν οριακά καλυμμένος, μας έβαλαν τις γραμμές του VAR. Χέρι ζητά στο 54 λεπτό, χέρι ζητά το Αποέλ σε εκτέλεση φάουλ σε τείχος, γίνεται χέρι. Αλλά τα χέρια αφού ήταν κολλημένα πάνω στο σώμα σχεδόν. Τώρα ο οποίος τον κρατούσε λίγο να αγκαλιά τον συμπαίχτη του που ήταν στο τείχος για να είναι ενωμένοι, δεν ήταν ούτε πρόθεση υπήρχε, όμως πήδηξαν στον αέρα. Από το τείχος η μπάλα πήγε κατευθείαν στο χέρι. Θέλω να τη ζητά το Αποέλ. Και στο 58 λεπτό. Όμως ο Κούν έπεσε στα πόδια του Πεδρόσο και απόκρουσε την μπάλα. Έπαιξε την μπάλα και μετά ήρθε σε επαφή. Δεν έκαμε δεύτερη κίνηση ο αμυντικός του Απόλλωνα για να δοθεί η δεύτερη κίνηση, να δοθεί πέναρτη. Έπαιξε την μπάλα καθαρά στο τάκλι και μετά ήταν επακόλλον της κίνησης που ήταν χάμω τα πόδια, δεν ήταν με τα πόδια που ήρθε σε επαφή. Με το σώμα του αμυντικού που πήγε κλεισόντας. Δεν θεωρείται παραβάση. 77 λεπτό ο Σταφυλίδης δέχεται κίτρινη κάρτα και ο λόγος δεν ήταν για το φάουλ που έκανε. Ήταν γιατί διαμαρτυρήθηκε στον διαιτητή. Γιατί να δώσει το φάουλ, δεν ξέρω τι του είπε, μας δείχνει ότι διαμαρτύρεται και του δείχνει κίτρινη κάρτα ο διαιτητής. Στο 94 λεπτό ένα φάουλ που ζήτησε το ΑΠΟΕΛ εκτός μεγάλης περιοχής δεν δόθηκε ότι δείχνει ο Άισπερ με τον Πεδρό στο Παλαιήταν, δεν δόθηκε οτιδήποτε. Αυτά ήταν και από αυτόν τον αγώνα οι φάσεις. Πάμε εμείς στο παιχνίδι. Άρισμα ήταν, είχαμε τρία το Κυριακή.
2: Έχουμε πολλές ακόμα, έτσι να συνοδεύσουμε λιγάκι.
5: Όχι, από το Μόνια Κρασάβα δεν έχουμε τίποτα.
2: Μάλιστα.
5: Άρης Κρασάβα, Άρης Κρανιώτησα, ο Γεωργίου Γεωργίου μαζί με τον Ιωάννη Χριστοδούλου, πρώτη του διαιτησία και τον έβαλα σε ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται ότι θα υπήρχε μια δυναμική σκύρη, δυνατά φάου τα πάντα. Μπορεί να μην έκαμε το μεγάλο, τα μεγάλο λάθος δεν έκαμε, όμως ανέχτηκε τις διαμαρτυρίες, σειρούσε εύκολα, 14 λεπτό στην ταχερίνη καρδιώτησα το χέρι να στο σώμα, όμως και 25 λεπτό πέσιμο περιοχή του Άρη, ο Λουάν πέφτει, έπεσε μόνος του, γιατί με τις τρίπλες που έκανε εκεί δεν φαίνεται οποιαδήποτε επαφή. Στο 61 λεπτό πετυχαίνει τέρμα ο Άρης, όμως στον έλεγχο που γίνεται από το ΒΑΡ στην αρχή της φάσης, ο παίχτης που κέρδισε την μπάλα και έκανε την αντεπίθεση χρησιμοποίησε κακή χρήση του χεριού και πήρε και κίτρινη κάρτα μετά που είναι την φάση ο διαιτητής ο Βέρτον. Σωστά. Πάλι και ένα χέρι ζήτησε ο Άρης, πάλι δεν υπήρχαν κάτι από τις φάσεις που ζήτησα για πέναλτι, ούτε η ΜΕΤ ούτε η ΔΕ. Πάμε στο παιχνίδι Αραδίπου Ολυμπιακός, όπου έχουν το στολοβούμενο με τον Ροντονίου, 17 λεπτός ζητά χέρι η Ομόνια Αραδίπου στο σκήτο στην μπάλα. 43 λεπτό έχουμε έναν πέσιμο περιοχή του Ολυμπιακού, δεν υπάρχει επαφή και εδώ ο παίκτης στους ελιγμούς του εκεί που πήρε να περάσει δύο παίκτες άνοιξε κάπως την μπάλα και έχασε την ισορροπία του και έπεσε, δεν φαίνεται οτιδήποτε. Χέρι ζητά στο 46 λεπτό ο Ολυμπιακός, χτύπησε στο χέρι αλλά ήταν σε φυσική θέση το χέρι κάτω, ανοιχτόν κάτω, ανοιχτόν όσον δικαιούται από το στόμα του να είναι. Ο παίκτης προσπάθησε να παίξει την μπάλα με το πόδι, έκανε γκέλα, δεν την βρήκε και η μπάλα πήγε κατευθείαν στο χέρι. Η πρόθεση του παίκτη ήταν να παίξει την μπάλα με το πόδι. Η μπάλα πήγε στο χέρι. Πέναλτι ζητούν της Ομονίας Αραδίπου, διότι λέει παίζεται όμως τον καλεί το ΒΑΡ και φαίνεται ο παιχνιδιάς να παίζει το πόδι του Τιμάρκο και όχι την μπάλα, ότι την μπάλα του Τιμάρκο την έπαιξε και σωστά δόθηκε το πέναλτι.
2: Μάλιστα.
5: Αυτά είχαμε κύριε.
2: Ευχαριστούμε και καλή εβδομάδα κύριε Κυπριανίδη.
4: Γεια σου κύριε Γιάννη.
2: Είσαι καλά. Γεια σου.
30: Το ένθετο στηρίζει Advances. Αυτό το Σεπτέμβριο δίνουμε δύναμη στην ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία προσφέρεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol.
7: Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλ, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Με 39 και 99 ευρώ
9: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
12: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένατη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
13: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
14: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε?
15: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
14: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
15: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
16: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
17: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet.
31: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
32: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
33: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
34: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
35: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
36: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 1:30.
0: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Τραγωδία στην άσφαλτο με θύμα τον 16χρονο Γιώργο Χατζιωάννου από την Αγία Μαρίνα Χρυσοχούς σημειώθηκε χθες το απόγευμα. Ο άτυχος 16χρονος μαθητής του Λυκείου Πόλεως Χρυσοχούς έχασε τη ζωή του μετά την ανατροπή της αγωνιστικής μοτοσυκλέτας που οδηγούσε στην Αργάκα. Δεν αποκλείεται να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών, σημείωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας σε συνάντηση με στελέχη και μέλη της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής στη Νέα Υόρκη, προσθέτοντας ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν σημαντικότατες ανακοινώσεις για νέες επενδύσεις από αμερικανικούς κολοσσούς. Στη Νέα Υόρκη αναμένεται να συναντηθούν σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Εμμανουέλ Μακρόν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, με τις διεθνείς κρίσεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών τους. Στη Γερμανία, εκτός κοινοβουλίου, έμεινε το κυβερνών κόμμα των Χριστιανοδημοκρατών στο Μεκλεμβούργο. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς έκανε λόγο για καταστροφή. Πρωτιές για AfD και αριστερά. Ένα ακόμη βήμα που θα ρίξει φως στις λεπτομέρειες στη σκοτεινή υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη αναμένεται να γίνει σήμερα, καθώς ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος φέρεται να έλαβε από την γιατρό την φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης, θα βρεθεί ενώπιον του ανακριτή. Επίθεση από δύο ομάδες νεαρών δέχθηκαν σε δύο περιπτώσεις αλλοδαποί που εργάζονται ως διανομής φαγητού στη Λεμεσό. Η αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη 4 προσώπων. Αρχικά σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο σταδιακά θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
18: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
0: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Και πάλι μαζί σας, εκπομπή 12 σας που έχουμε μπει στο τελευταίο μας ημίωρο. Να πούμε έτσι δύο θεματάκια που αφορούν την ΑΕΛ. Αρχικά, με βάση και τις χθεσινές δηλώσεις του πρόεδρου της ομάδας, του Κωνσταντίνου, ο οποίος έκανε λόγο για χειραγώγηση αγώνα μέσα από τις δηλώσεις του, του έχει σταλεί επιστολή από την Επιτροπή Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού. Μέσω της επιστολής ουσιαστικά αζητείται από την πλευρά της ΑΕΛ να τοποθετηθεί επί των συγκεκριμένων αναφορών, ενώ αναμένεται να διερευνηθούν οι καταγγελίες που έγιναν δημόσια. Θα προσπαθήσουμε στην αυριανή εκπομπή να έχουμε κάποιον
1: από τη διοντολογία
0: για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, η ΑΕΛ κατέθεσε έφεση για τον Καφού με την ομάδα της Λεμεσού να συνεχίσει θεσμικά τις ενέργειες για την απόφαση που αφορά τον Πορτογάλο μέσο, ενώ πάω πάλι στις δηλώσεις, στις χθεσινές δηλώσεις του κύριου Κωνσταντίνου, ότι ουσιαστικά θα το τραβήξουν στα άκρα, μέχρι τα άκρα στην ΑΕΛ, γιατί θεωρούν ότι υπάρχει παρέμβαση τρίτου ατόμου.
1: Και πριν πάμε στο ρεπορτάζ της Ομόνιας, να κάνω ακόμα μια αναφορά στον διαγωνισμό μας που ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την ερχόμενη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη με την κλήρωση για μια φανέλα της νέας Σαλαμίνας προσφορά των Ερυθρολεύκων, μήνυμα στο 2024 με την ένδειξη νέα Σαλαμίνα, όνομα, επίθετο. Έχουμε, είπαμε, την κλήρωση την Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη στην εκπομπή 12 στα Σπορ. Oh my God.

0: Λοιπόν, θα πάμε ξανά έτσι σε μια παρέμβαση από τον κύριο Γιαννάκη Κυπριανίδη, γιατί εντάξει, έχουν έρθει και κάποια μηνύματα.
1: Υπάρχει ένα μπέρδεμα εδώ.
0: Έχουν καθυστερήσει τα μηνύματα. Τώρα ήρθαν, είναι η αλήθεια.
1: Γι' αυτό δεν το ρωτήσαμε.
0: Γι' αυτό δεν ρωτήσαμε τις απορίες σας. Και για το πέναλτι του Αποέλ, για να μας διευκρινίσει ο κύριος Κυπριανίδης στη θέση του.
1: Ήταν πέναλτι.
0: Τον βγάζουμε και πάλι στη γραμμή.
1: Ναι, κύριε Κυπριανίδη.
2: Ναι, sorry για το. Νομίζω θέλω να αφαιρθήκαμε καν. Στο 58 λεπτό το πέναλτι που κέρδισε το Αποέλ, όταν ο Κούνο θεματοφύλακα στο Απόλλωνα έπεσε μέσα στα πόδια του Πεδρόσο. Νομίζω γι' αυτό δεν μιλήσαμε καν. Το είπαμε και εσείς ότι ήταν καθαρό το πέναλτι. Δεν έχει καμία αμφιβολία.
1: Και ότι...
2: όσον αφορά ψες, πάλι είπα ότι ναι μεν ο Σταφυλίδης έκαμε το φάουλ, αλλά δεν είπα για την κίτρινη κάρτα. Απλώς τώρα είπα σήμερα ότι δεν ήταν για το φάουλ που έκανε, που όπου με το σώμα του ακούμπησε πάνω στα πόδια του παίκτη που ήταν στον αέρα και τον ανέτρεψε, ήταν γιατί μετά το φάουλ διαμαρτυρήθηκε προς τον διαιτητή.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Όχι για το είδος του φάουλ.
1: Οκ. Okay. Ξεκάθαρα.
2: Ναι, απολογούμε, αλλά νομίζω δεν μιλήσαμε καν για το πέναλτι.
1: Οκ. Okay. Εντάξει,
2: γιατί το είπαμε και ψέ, για να μην πω ότι ψέ δεν το είπαμε. Ότι ήταν πέναλτι με τα κάτω.
1: Μάλιστα. Φάνηκε και από την τηλεόραση φυσικά οπωσδήποτε. Εντάξει,
2: ναι,
1: ευχαριστούμε
2: ναι,
1: πολύ.
2: Δεν έχει καμία, από καμία δεμαρτυρία για το πέναλτι, δεν μίξε.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ. Πάει. Γεια, γεια.
2: Γεια.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια με ρεπορτάζ Ομονίας. Ο Ανδρέας Χρήστου είναι μαζί μας. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μου. Και καλή εβδομάδα.
0: Έτσι, ηρεμία. Με ηρεμία και με τους καλύτερους ιονούς πάει η Ομονία στην διακοπή, Ανδρέα. Γιατί μετά από την μεγάλη νίκη επί της Θέλτα, ήρθε και η νίκη επί της Κράσα Βαενή. Επέστρεψε ουσιαστικά στις νίκες η Ομονία στο πρωτάθλημα. Και όπως είπα, πάει με τους καλύτερους ιονούς στη διακοπή τώρα.
1: Ναι, θα συμφωνήσω απόλυτα. Έκλεισε με ιδανικό τρόπο έτσι αυτή την απαιτητική περίοδο αγώνων που είχε η Ομονία το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και το κυριότερο το συνδύασε με δύο πολύ καλά αποτελέσματα, την ιστορική νίκη επί της ΣΕΤΑ αλλά και την αναγκαία νίκη επί της Κρασάβα. Ήθελε επιστροφή στις νίκες και στο πρωτάθλημα η Ομονία. Το έκανε έτσι με εμφαντικό τρόπο στο φινάλε, αν και δυσκολεύτηκε σε ένα σημείο του αγώνα, όμως έδειξε ξανά στο γήπεδο την ποιότητα της και το αγωνιστικό της ανέβασμα μετά από τα παιχνίδια ουσιαστικά με αραδί που και πάφω η απόδοση γενικότερα της Ομόνιας ανεβαίνει σταδιακά και φαίνεται η βελτίωση στο αγωνιστικό κομμάτι.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Ήταν σε γενικότερα μέσα ναι, μια εμφάνιση μεστή καλή με πολυφωνία στο σκοράρισμα.
1: Ναι, θα έλεγα ότι το πρώτο ημίωρο ήταν κυριαρχική.
2: Έτσι ήταν, ναι.
1: Με καιρούς συνδυασμούς. Φαινόταν ότι θα ήταν πιο εύκολο το έργο της. Εκείνο το λάθος, η λάθος αντίδραση της άμυνας και του Καμίσκη
2: που έκανε. Ουσιαστικά ο τερμοφύλακας για μένα φέρει την ευθύνη.
1: Ναι, και οι αμυντικοί περίμεναν την έξω, περίμεναν ένας το άλλο στο τέλος της ημέρας.
2: Ας είναι νοησία,
1: το πω έτσι. Να κάνει εκεί την κίνηση. Πήρε ψυχολογία η Κρασάβα για ένα 20 λεπτό, έβαλε δύσκολα στην Ομόνια. Η φάση που θεωρώ που χτύπησε έτσι το μεγάλο καμπανάκι ήταν εκείνη στο
2: με τον Αθανασίου.
1: Με τον Αθανασίου, ναι, που ναι. Ο Ταμπέκου από δεξιά έκανε, δημιουργήσε πολλά προβλήματα στον
2: Πάκο. Ο Ταμπέκου.
1: Ναι, ακριβώς. Και από εκείνο το σημείο και μετά η Ομόνια πήρε πλήρως τα ενία του αγώνα, βρήκε τον γκολ και πάει με συνδυαστικό ποδόσφαιρο και από τη στιγμή που έγινε το 2-1 και μετά μπήκαν και οι αλλαγές που βοήθησαν πάρα πολύ όταν μπήκε ο Εξάτος και έκανε την καλύτερη εμφάνιση, θα έλεγα, αφιέρωσαν ήταν ως αλλαγή και καθάρισε το παιχνίδι στο φινάλε, δύο γκολ αποστημένα, τα πρώτα γκολ για τους Τανάσε και ο Κουλυμπαλή και όλοι βασικά όσοι σκοράνε ήταν το πρώτο τους γκολ με το Τριβίλη και ο Ντουβέρ.
2: Δυο αμυντικοί,
1: οπότε ήταν έτσι πολύ θετικό ότι βρήκε και άλλους σκόρερ η Ομόνια πέρα από τον Διονύ. Και πάει τώρα πλέον στη διακοπή για να ξεκουραστεί κάτι που το χρειάζεται για να επιστρέψει ξανά για ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα κοιμάσεις.
2: Ναι, όντως. Και θα πάρουν κάποιες μέρες άδεια, θα πάρουν ένα χουρεμπό.
1: Ναι, μία εβδομάδα ρεπό από τον κύριο Πρεσβεριστές του. Από τον Ιούλιο ουσιαστικά πάνε στο κόκκινο οι παίχτες της Ομόνιας. Θα επιστρέψουν στις προπονήσεις 28 Σεπτεμβρίου την ερχόμενη Δευτέρα και προγραμματίζεται να γίνει και ένας φιλικός αγώνας. Θα περιμένουμε να μάθουμε έτσι και τον αντίπαλο μέσα στις επόμενες μέρες. Θα απουσιάζουν 12 διεθνείς της Ομονίας, αρκετοί υποσφαιριστές και στην Εθνή Κύπρου και στο εξωτερικό, οπότε εντάξει δεν θα είναι απαρτία στο Ηλιασπούλος, όμως για τους παίκτες που θα μείνουν πίσω θα είναι ένα διάστημα που για πρώτη φορά τόσο μεγάλο θα μπορεί να δουλέψει ο Μπέρκ και με άλλους υποσφαιριστές.
2: Ο Μπέρκ που θα χάσει και το παιχνίδι με την Καρνιώτισσα 9 του Οκτώβρη.
1: Ακριβώς. Ακόμη ένα παιχνίδι ουσιαστικά είναι τιμωρία που δέχτηκε για την κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Εντάξει, δεν φάνηκε η απουσία, εντάξει, προμονητής είναι, όμως κάποιες φορές επηρεάζονται οι ομάδες. Έγιναν και οι αλλαγές βοήθησαν και το πλάνο ήταν πάρα πολύ καλό της Ομόνιας. Νομίζω τώρα το στοίχημα για όλες τις ομάδες είναι πώς θα διαχειριστούν αυτές τις τρεις εβδομάδες που έχουν μπροστά τους.
2: Και θα αγωνιούν και οι προπονητές πώς επιστρέφουν και οι παίχτες όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Και για την Ομόνια μια ομάδα που έχει 12 παίχτες ουσιαστικά εντάξει οι 3 είναι στην ΚΑΠΑ 21, η ΚΑΠΑ 19 της Κύπρου, οι 9 είναι παίχτες βασικοί. Φαβιάνο, Παναγιώτης Ανδρέου, Καβουλής, Ντουβέρν, Μπάκοβες, Τανάσης, Σάτια είναι παίχτες που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της ομάδας και σίγουρα θα περιμένουν να δουν και την πρόοδο τους αλλά και να επιστρέψουν το πιο σημαντικό, η
0: Μάλιστα. Ωραία. Αντρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σου. Επίσης. Όχι, σε δευτερόλεπτα να πω θα έχουμε ρεπορτάζ από ΕΛ με τον Γιάννο Παπαϊωάννου, τον οποίο νομίζω έχουμε τώρα στη γραμμή.
2: Είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Γιάννο.
3: Καλό μεσημέρι, Μάκη Μαρία, και στους ακροατές μας.
2: Το από ΕΛ δεν είναι το ζητούμενο. Ήταν καλή η παρουσία του. Μπορούσε και αυτός και το από ΕΛ και ο Απόλλων να έπαιρναν τους 3 βαθμούς. Τελικά πήραν από 1 βαθμό.
3: Είναι πραγματικότητα, ήταν βελτιωμένος ο Αποέλ, αντέδρασε και στα δύο τέρματα που βρέθηκε πίσω στο σκορ. Έδειξε βελτίωση με σύγκριση το παιχνίδι με, με την Ανόρθωση, σίγουρα. Όμως για ακόμη μια φορά πλήρωσε τα αμυντικά του λάθη.
2: Για άλλο ένα παιχνίδι.
3: Σε ένα ακόμη παιχνίδι και τα δύο τέρματα, το πρώτο από αδράνεια του Σταφυλίδη, που θα μπορούσε να βγει πιο γρήγορα στην μπάλα και να διώξει και να μην σκοράρει ο ποδοσφαιριστής του Απόλλωνα, και η άτυχη στιγμή εκεί του Λαΐφη που πήγε να σκοράρει αντίον της στην αιστεία του Μπένετς, που θα μπορούσε να αποθευθεί. Όμως υπάρχουν και αυτές οι άτυχες στιγμές. Το γεγονός ότι ο Αποέλ έχει 7 τέρματα παθητικό σε 4 αγώνες, στέλνει κάποια μηνύματα και σίγουρα θα χρειαστεί βελτίωση στην αμυντική λειτουργία της ομάδας, που αποδεικνύεται ότι είναι αχίλλειος πέρνα του Αποέλ, ενώ έχει διαθέτει την πρώτη επιθετική γραμμή του προαθλήματος με 10 τέρματα. Θα έλεγα ότι επανέλαβε αυτόν όσον αφορά τα λάθη που δεν απέφυγε και βελτιώθηκε πάρα πολύ σημαντικά στους άλλους τομείς. Υπήρχε καλή ανάπτυξη και θα μπορούσε το από ένα να πάρει και την νίκη στην Λεμεσό, όμως απόλυσε ακόμη 2 βαθμούς. Το ελαφρυντικό είναι ότι ξεκίνησε με ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα με συνεχόμενα ντέρπι, ΑΕΚ, Ανόρθωση, ΑΕΛ και Απόλλων, και αντιλαμβάνεστε ότι όταν μια ομάδα θα μπορέσει να κερδίσει συνεχόμενα ντέρπι, τότε θα έλεγα ότι θα μπορεί να βάλει και ιερές βάσεις για την συνέχεια, κάτι που δεν βλέπουμε μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Δηλαδή όλοι είχαν βαθμούς και αυτό στέλνει ένα μήνυμα ότι είναι ένα δύσκολο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που καμιά ομάδα δεν μπορεί να αποτυπηθεί. Έτσι το ΑΠΟΕΛ είχε δύσκολο πρόγραμμα. Σίγουρα είναι πτωχή η μέχρι τώρα βαθμολογική του συγκομιτή. Έχασε απόλυτα σε 8 βαθμούς, 4 αγώνες, 4 βαθμούς. Σίγουρα δεν ικανοποιεί κάποιον. Όμως υπάρχει ελπίδα, διότι βλέποντας το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ, μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι υπάρχουν αρκετοί ποιοτικοί ποδοσφαιριστοί και έμπειροι ποδοσφαιριστές, κυρίως στην μέσο επιθετική γραμμή, που σίγουρα χρήζει περισσότερο βελτίωση και πιθανόν να παίξει ρόλο και ο κλιματισμός κάποιων ποδοσφαιριστών. Είναι μια νέα ομάδα το αποτέλεσμα, θα χρειαστεί σίγουρα τον χρόνο της. Θα μου πείτε τώρα, ο χρόνος
2: σίγουρα
3: δεν
2: σίγουρα καθόλου καλός ο απολογισμός.
3: Δεν είναι καθόλου καλός.
2: Ένας βαθμός κάθε παιχνίδι ουσιαστικά.
3: Δεν είναι καθόλου καλός ο απολογισμός, όμως υπάρχει προοπτική το ΑΠΟΕΛ στη συνέχεια, αν βελτιωθεί κυρίως αμυντικά και ακόμη περισσότερο, να δώσει περισσότερη ταχύτητα θα έλεγα και περισσότερη εκρηκτικότητα στην επίθεση, υπάρχει προοπτική να δούμε έναν καλύτερο ΑΠΟΕΛ στη συνέχεια, που θα έχει φυσικά και πιο βατό πρόγραμμα.
2: Με νέα Σαλαμίνα, έτσι.
3: Είναι νέα Σαλαμίνα, ακολουθεί και η Πάφος. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια, όπως έχω πει, όμως είναι διαφορετικό να τα αντιμετωπίζει στη σειρά και διαφορετικό κατά τη διάρκεια του προαθλήματος.
2: Απουσίες θα υπάρχουν και με τη νέα Σαλαμίνα και χωρίς τον προπονητή στον πάγκο.
3: Στη σειρά και διαφορετικό κατά τη διάρκεια του προαθλήματος.
2: Απουσίες θα υπάρχουν και με τη νέα Σαλαμίνα και χωρίς τον προπονητή στον πάγκο.

0: Ο Καρύ, ο Ματσίνη φαίνεται ότι είναι ίσως ο μοναδικός παίκτης που θεωρείται σίγουρος ότι θα βρίσκεται στην αποστολή με τη νέα Σαλαμίνα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Υπάρχει αρκετό δρόμο χρονικό διάστημα μέχρι τότε, διότι είναι γνωστό ότι θα έχουν απουσία τριών εβδομάδων. Έτσι θα δοθεί χρόνος και στον προπονητή αλλά και σε ποδοσφαιριστές που έχουν προβλήματα να καλυτερεύσουν. Και σίγουρα Καρύλιο και Μαρκίνιος, νομίζω ο Μαρκίνιος κάπως δύσκολο θα προλάβει το παιχνίδι με την Νέα Σαλαμίνα και θα δούμε με τον Καρύλιο αν και αυτός θα έχει κάποιες πιθανότητες να βρεθεί ξανά, να βρεθεί στην αποστολή στο παιχνίδι με την Σαλαμίνα, όμως υπάρχει αρκετό χρόνο μέχρι τότε.
1: Θα κάνει κάποιο φιλικό του Αποελιάνο, πρέπει να τελειώσει.
0: Δεν έχουμε κάποια ενημερωσία για φιλικό, θα δούμε αν θα υπάρξει.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ωραία, ευχαριστούμε για νόια σου.
1: Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, της πρώτης αυτή την εβδομάδα. Από τη Μαρία Αργυρού, τον Μάκη Νικολά και τον Στέφανο Στεφάνου, ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας. Καλή εβδομάδα και θα πούμε αύριο ραντεβού 12 και κάτι με την εκπομπή 12 στα σπορ της Τρίτης. Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
4: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
5: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
6: Κάθε μήνα σ' αγαπώ.
4: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
8: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
9: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
10: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 40% φθηνότερα 6,75. Στίξα από φιλέτο μπακαλιάρου 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και επιτραπέζιο νερό 6×1,5 λίτρο 25% φθηνότερα 1,30. Lidl. More to value.
13: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
14: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
15: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
14: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
16: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθετε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
17: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε.

0: πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
1: Το Mega Media Group παρουσιάζει τον Κώστα Χατζή και την Τανιέλα σε μία μοναδική συναυλία. Ο Κώστας Χατζής και η Τανιέλα δημιουργούν επισκηνή σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, Μαρκίδιο Θέατρο Πάφου. Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας, Γεώργιος Λυκούργος. Εισιτήρια, Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες, 99-43-06-54. Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel.
2: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων, mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφαλείας Κύπρου.
3: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάση κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
5: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
7: Παραπαπαπ.
8: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
9: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
11: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
10: Κάτι άλλο?
11: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
12: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
13: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 2.
15: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
16: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
8: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
17: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Αποπλήρωσε χρέη πέραν των 2 εκατομμυρίων η διοίκηση Μαραγκού τις προηγούμενες μέρες. Η ανόρθωση δεν θα παρακολουθεί παθητικά τα φαινόμενα διαιτησίας. Περιμένουμε πράξεις, όχι διαβεβαιώσεις, ανέφερε στο σταθμό ο Χαράλαμπος Παρπετάς. Θα μετρήσει επιστροφές ο Απόλλωνας μετά τη διακοπή. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί κάποιοι θέλουν να μάθουν τη θέση μας για τη διαιτησία. Τα τελευταία 15 χρόνια, αντί 4 πρωταθλήματα έχουμε ένα, δήλωσε στον Super Sport 104 ο Φανούρος Κωνσταντίνου. Για τα όσα κυκλοφόρησα για το θέμα επενδυτή στη Νέα Σαλαμίνα, απάντησε ο αντιπρόεδρος της ομάδας Γιώργος Μιχαήλ, ο οποίος μίλησε στον Super Sport 104. Έγινε μια συνάντηση με έναν Βέλγο, τον πρόεδρο της Σαρλερουά. Δώσαμε κάποια στοιχεία, αλλά έμεινε μέχρι εκεί. Το θέμα σημείωσε χαρακτηριστικά. Προσπαθούν να κλείσουν φιλικό στην Ομόνια. Ο Μπέρκ θα δει από την Κερκίδα και τον αγώνα με την Καρμιώτισσα. Μαρκίνιος και Καρίγιο δεν προλαβαίνουν στον Αποέλ τη Νέα Σαλαμίνα. Αναμένεται να μπει στην αποστολή ο Μαντσίνη. Δεν θα κάνει άλλη μεταγραφική κίνηση η Πάφος, Μπιέλ και Μαμάντοφ στο πλωστάσιο του Σαπίντο μετά τη διακοπή. Αμήν και Σαμπορίτα αναμένεται να μπουν σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης από εβδομάδας. Προσπαθεί να βρει λύση με Μούφτιτς ο Ρόκα. Λεπτά συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Τζέφρι στην ΑΕΛ μετά τη διακοπή. Αναρρώνει ο Ζόκε. Επικεντρωμένοι στα τελειώματα φάσεων, ο Ράτσκοφ και οι συνεργάτες του στον Άρη περιμένουν τον Χαραλάμπους να γυρίσει. Εξαιρετικό το κλίμα στον Παναθηναϊκό μετά το 5-5. Ρεπό η Ανάσης έδωσε ο Νίστρουπ. Παραμένουν στη Θεσσαλονίκη και δεν πάνε με τις εθνικές τους Μπάμπα και τα Χάλι για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. Ανεβάζει στροφές στον Ολυμπιακό Πειραιώς ο Μπέιλι. Παραδέχθηκε πλαστό πιστοποιητικό εμβολιασμού και κινδυνεύει με ποινή φυλάκιση στον Τζάκα. Άρχισε εγκρίνη για τον Κάρικ στη Manchester United. Φαβορεί για να τον αντικαταστήσει αν φύγει ο Αντώνιο Κόντε. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 14. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
13: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
20: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
21: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
22: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
23: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
24: Παραπαπα.
25: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
27: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες,
1: ευχαριστώ για την υποδοχή
0: του Super Sport 104. Έχουμε την τιμή σήμερα να έχουμε στην παρέα μας.
1: Την περηφάνεια, Πέτο.
0: Είναι περηφάνεια για κάποιους, θα είναι, φαντάζομαι. Που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας.
1: Θα λάμψει το ραδιόφωνο επιτέλους.
0: Όντως,
1: θα βγει ο κόσμος να πει τα εσώψυχα.
0: Θα ακούσετε κάτι που θα έχει σαν τραγούδι στα αυτιά σας. Και αυτή είναι η φωνή του Πολύβιου Αλεξάνδρου, ο οποίος πήγε, ηρέμησε. Να θέλει, ξέρεις να μου σκεφτούν εγώ, να θέλει ο άνθρωπο να αλλιάσει και να μην μπορεί. Δηλαδή επίες ηρέμησες και ήρθες πίσω. Έτσι,
1: ο μα λαλείς μου να πάει να αλλιάσει και δεν μπορεί. Αφού πιάνες με τρεις φορές την ημέρα τηλέφωνο.
0: Δεν μπορεί, φίλο
1: κακορίες. Τρεις φορές την ημέρα τηλέφωνο.
0: Άμα λείπεις κάνω καπετάνιο, δεν μπορώ. Ποιος οδηγά, θέλω να είσαι δαμέ.
1: Δεν γράψα το εμπάστο, γράψε μου το και ελληνικά.
0: Ο Σίγκα σου, ποιος ήταν.
1: Ποιος.
0: Ο Σίγκα.
1: Ο Σίγκα, να μόνο το.
0: Ξέρω, ο Σίγκα.
1: Ο κολλητός είναι
0: ο Σιγκάτικος.
1: Ο Σίγκα. Ο
0: Σιγκάτικος. Ήταν μονάρκα.
1: Σιγά να μην ήταν μονάρκα ρε Λεωνίδη.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω ποιος θα γίνει ο Ρος. Αν και θα ήθελα. Αλλά άκουσα περάσεις
1: ώρα. Να σε πάρω του χρόνου μαζί.
0: Χαίρομαι. Μα είπες ότι εγκάμνω. Ευκήγεν και κατήγγειλεν το κυνηγός. Είπες ότι εγκάμνω για Άγιον Όρος.
1: Εγκάμνεις για Άγιον Όρος, αλλά του χρόνου που να έχει περπάτημα πολύ να σε πάρω.
0: Να σε κουβαλώ πάνω μου.
1: Να σε δοκιμάσω.
0: Πώς σε περάσετε αρχικά.
1: Πάρα πολλά ωραία.
0: Όντως
1: ενώπως. Πάρα πολλά ωραία.
0: Πέρα από την πλάκα. Ενώντως
1: ενώπως. Ας πούμε έτσι και πέρα από την πλάκα. Δηλαδή, άκουα και τους άλλους που πιέναν και έρχονταν και λέω, ρε μα είναι δυνατόν ας πούμε.
0: Να λάστησες.
1: Άκουα που λαλούσαν όποιος πάει θέλει να ξαναπάει.
0: Και έτσι είναι.
1: Πραγματικά έτσι είναι. Δηλαδή, να σου πω κάτι που μπορεί να σου φανεί και λίγο περίεργο, αλλά εγώ που επία αισθάνομαι ότι κάτι άηκα τσάμε.
0: Και πάω ξαφέρεις.
1: Να πάω το ξαναφέρω, μπορεί να πάω και να μην το ξαναφέρω.
0: Α, μην είσαι πάνω. Εβολή, εβολή, να μην τούτη πόμπα.
1: Είμαστε παντρεμένοι.
0: Να μην ξέρω τους κόλεμους, αλλά να μην τούτη πόμπα που εσύ ρες τώρα.
1: Αλλά πραγματικά ζεις κάτι το μοναδικό που δεν μπορεί να το ζήσεις υπό διαφορετικές συνθήκες.
0: Καταλαβαίνω ότι είναι κάτι διαφορετικό, αλλά δεν το έζησα. Χαίρομαι που πέρασε τώρα. Τα παιδιά που πιέτε, το σημαντικό ότι ήρθετε.
1: Ελπίζω να άφηγες το αποτύπωμα σου, δαμέ.
0: Σίγουρα.
1: Να μην έκαμες καμιά τρέλα.
0: Όχι, ήμασταν κύριοι.
1: Να μου τα πει ο κόσμος.
0: Ήμασταν κύριοι, νομίζω. Κάτι έλεγα να συνάφερνα σε λέω ότι σου πούνε ψέμα, αλλά τα καλύτερα. Ότι είσαι πολύ καλός συμπαρουσιαστής, λυπούμε που έφυγες κάθε μέρα βιώνει ένα δράμα. Παράτηση άξιες αντικαταστάσεις. 77-77-10-20 τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις 23-40 γραπτά σας μηνύματα. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και CableNet.
1: Ναι.
0: Έτσι, έσαι το παιδό, θέλω να το παιδό συνήθεις.
1: Ακπέτω.
0: Θέλω να πω, προσπαθώ να σε αντικαταστήσω με τρόπο. Λοιπόν, επειδή που λαφίσκω σε ένα δωράλι. Α, το πω εγώ. Δεν ξέρω αν συνομώτησε το σύμπαν, αλλά το Echo Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μένεις σε έναν κόσμο γεμάτο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την αντίλαν και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Echo Smile, θα αρχίσεις και θα κλείνεις τη μέρα μόνο με προνόμια.
1: Άραστε. Ευχαριστούμε Echo, Cable και McDonald's που είναι οι συνοδοιπόροι μας αυτόν τον δίωρο εδώ στην Game Time. Λοιπόν, τέλειωσε το πρωτάθλημα. Μερικός.
0: Τι εννοείται, δίκιοσε.
1: Τέλειωσε, τρεις εβδομάδες. Είναι πάντα και κάποιος καλοκαίρι μπάλ.
0: Εντάξει, κάτι που λέμε μόνο αντρία, εκτός αέρα, ενώ συζητήσεις που είχαμε. Εν και φύγε προπονητής που την πρώτη αγωνιστική είναι ως τώρα, έφυγε. Να ξεκίνησε το άιστος σε γες που ήρθε λίγες μέρες πριν.
1: Όχι, δεν έφυγε.
0: Να ξεκίνησε και μετά, όχι. Ε, ναι.
1: Όχι, δεν έφυγε.
0: Μα ξανά γίνεν το να φτάσουν σχεδόν παρέλαση και έφυγαν ένας. Εντάξει, εγώ
1: ξέρω. Καλά, πότε επαναρχίζει το πρωτάθλημα.
0: 5 το Οκτώβρη. Όχι, 5 το Οκτώβρη.
1: Όχι, δεν έφυγε.
0: Μπράβο, μπράβο στις διοικησίες. Έχουν πολύ κοινή υπομονή. Αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει, ήταν με πλάτη στον τοίχο κάποιοι και κέρδισαν παράταση χρόνου. Γιατί γελάς, κύριε.
1: Έχω το πρόγραμμα για Λεωνίου Σκήτη, Αγία Άννα. Μια μισή ώρα περπάτημα πάνω στο βουνό. Παναγούδα 40 λεπτά κατήφορο και μετά ανήφορο και 3 ώρες πεζοπορία από ξενοφόντο στις Καριές.
0: Άγιον Όρος που να με ξαπαγινούμενο η Κάιρε και ποιος εμπουστεί ο πράσινος.
1: Όχι.
0: Αν δεν μου είναι το πρόγραμμα κύριε. Είπαμε στο νούμερο και έτσι καλά.
1: Ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Αριστίδου.
0: Ένα λεπτό.
1: Επίεντσο Μιχάλης.
0: Κύριε Αριστίδου να κάνει και εσύ το πρόγραμμα ρε πολύ.
1: Βεβαίως.
0: Μα πού να σε εντζέμπορασε πάρω πάνω στα συνήθεια μου.
1: Μα ποιον να πάρει ρε Λεωνίου.
0: Μάλιστα. Έχουμε κόσμο
1: και... Ευκαρέ πράσινε. Λοιπόν, πριν πάμε στον κόσμο, να πούμε ότι πλέον έχουμε τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας. Λοιπόν, τα δύο τελευταία αυτού του της διακοπής είναι στο Γασιμπή με Αρμενία 2 του Οκτώβρη και Λετωνία 5 του Οκτώβρη, και ο Supersport δίνει σε 10 νικητές από ένα εισιτήριο για κάθε αγώνα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή 10 νικητές θα κερδίσουν τα δύο εισιτήρια με Αρμενία και Λετωνία. Τα παιχνίδια θα γίνουν στο Γασιμπή. Όσοι θέλετε να συμμετάσχετε στην κλήρωση, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη εθνική, και απαραίτητα θα πρέπει να γράψετε και τον αριθμό της κάρτα φιλάθλου σας. Η κλήρωση θα γίνει από την εκπομπή Game Time τη Δευτέρα 28 του μήνα. Δηλαδή παραμονέ στο πρώτο αγώνα.
0: Ένα λεπτό, ένα ζήτη με ενημερώνει επανέναξη 9 το Οκτώβριο. Λέω ότι είσαι αθιάβαστο, δηλαδή. Θα απαντήσω πίσω και εσύ αθιάβαστο.
1: Παρασκευή, ρε, πότε μπορεί η Παρασκευή.
0: 9 του μήνα, ναι.
1: Παρασκευή είναι 9.
0: Ναι, ναι. 9 του μήνα. Πάμε στον κόσμο. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Πόσο να γαλλίασε την ψυχή μου. Είναι η δεύτερη φορά που παίρνω, και παίρνω την ίδια ώρα, σαν μιλάτε παίρνω και πιάνω το πρώτο, πιάνω γυρί πρώτος.
0: Καπαρώνω την πρώτη τη γραμμή.
2: Ο Πάμπος είμαι, από λεπτό.
0: Γεια σου κύριε Πάμπο, γεια σου.
2: Ξαναμιλήσαμε με τον κύριο Λεωνίδου, αλλά θέλω να δώσω συγχαρητήρια για γαλλίασαν η ψυχή μου που έχουμε εκφορητές που τους ακούω μέρα νύχτα, και είναι με το κόμμα της Εκκλησίας και του Αγίου Όρου, σε πια 2 φορές εγώ.
1: Μπράβο σας.
2: Πόσο χάρηκα ειλικρινά και συγκινήθηκα.
1: Ναι κύριε Πάμπο, γιατί να συγκινήσει, για όνομα του Θεού.
2: Όχι, πρέπει να συγκινήσει όταν ακούεις ανθρώπους που τους αγαπάς, να είναι υπέρ της Εκκλησίας και υπέρ του Αγίου Όρου και υπέρ του Χριστού και της Παναγίας.
1: Να σε καλά κύριε Πάμπο, να σε καλά.
2: Είμαι επίτροπος ούκο λίγες θητείες.
0: Μπράβο σας κύριε Πάμπο.
2: Στην Λεμεσό.
0: Μπράβο σας.
2: Μάλιστα. Θα σας δώσω συγχαρητήρια. Ακούσας, αλλά έχω χρόνο να
0: φέρνω.
1: Όποτε μπορείς να μας πιάνεις.
2: Είναι η ώρα που πήγα να πάω να φάω, ο Θεός να σας φυλάει.
0: Να σε καλά,
1: κύριε Πάμπο μου, να σε καλά. Ευχαριστούμε.
0: Τόσο Λεωνίδου λέει είναι κούντι σε Λιόν να μπει έναν κόρ στο πρώην χρόνο της παρέλα με τα Βαλανδρία, λέει 69. Μα έλειπες, είπα ότι τα μάτια που κάνουν είναι κόρ κολόβερ. Η μη χρόνο ήταν 0-0. Ρε κατάκια, έχει τσάντα και όσοι παιχνί 0-0 που κάνει ο Λεωνίδου. Έχει 6 χρόνια που κάνουν μεταδόσεις ποτέ, ούτε 0-0 έκαμα ξένα πράγμα.
1: Στο η μη χρόνο να μου σκεφτείς.
0: Ό,τι θα σωνώσει κόλ. Λαλό, δεν μπορώ να κοιμηθώ δεύτερο μη χρόνο τώρα, δεν μπορώ να αφαιρεθώ. Πρέπει να είμαι συγκεντρωμένος.
1: Ή τώρα Μαρσέι Παρίνα μπου
0: 1-2. 0-1 με Τόρες, 1-1 με Γκόμες. Και 1-2 με... Ποιος το λέει, Μουντζάμε, θέλουν το. Το 1-2 με Μαρκίνιος, Μαρκίνιος.
1: Άντρε, άκουγε μου, ήταν που είχε ο άνθρωπος που άνοιξε καμία περιγραφές.
0: Πάμε στον επόμενο.
1: Χαίρετε.
3: Επέργειας, χαιρετώ.
0: Γεια σου, Βάσο.
3: Χαιρετώ το αστύπη το δίδυμο.
0: Δόξα τω Θεώ.
3: Πολύ μου καλώς όρισες.
1: Να είσαι καλά, Βάσο. Καλώς σας βρήκα.
3: Περιφορέ, παιδιά, να μιλήσω για ομάδα μου εγώ. Εν ήξερα να καταλάβετε ότι ο Απόλλωνας τα τέσσερα ντέρπι αξίζει του μεγάλος σεβασμός και ενάρθειον που έκανε ρε παιδί.
0: Εννοείς τις απουσίες, τις μαζεμένες, τις δυσκολίες των αγώνων.
3: Οι παίχτες που έλειπαν, Γιώργο, οι παίχτες που έλειπαν ήταν κομβικής σημασίας. Δηλαδή να λείπει ο Λιούπης και ο Μπράουν.
0: Έλειπε το βασικό δίδυμα της μεσαίας γραμμής.
3: Ακριβώς. Έλειπε στο δεξί μπακ.
0: Ο οποίος
3: για μένα είναι από τους πιο καλούς παίχτες. Και έλειπε και το center for που δεν έχουμε center for για παράδειγμα. Ο άλλος, οι άλλοι δύο παίχτες είναι ανέτοιμοι.
0: Ο Ουκπο που είναι ο δεύτερος σε ιεραρχία είναι ανέτοιμος ή δεν ευκήκε ακόμα τέλος πάντων.
3: Ακριβώς. Και πες με το από εποχές και είχαμε μόνο ένα παίχτη είχαμε στον πάγκο. Μόνο τον Παλογιάννη. Οι δύο παίχτες ήταν ανέτοιμοι και οι άλλοι ήταν μικροί. Βγάλαμε τα τέσσερα παιχνίδια με πολλά μεγάλο παθμό δυσκολίας, νομίζω για μένα πετυχημένα.
1: Πάσο μου να σε ρωτήσω κάτι, να σε ρωτήσω ναι. Κάτι. Με βάση αυτά που λες, εάν σε ρωτούσε κάποιος πριν το παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, με βάση και τις απουσίες που ξέραμε, που είχε η κάθε ομάδα, ποιον θεωρούσες φαβορή να κερδίσει το παιχνίδι?
3: Κοίταξε, βλέπα το καθαρά 50-50 εγώ. Όμως ως Απολλωνίστας και επειδή ξέρω ότι το ΑΠΟΕΛ έχει πάρα πολύ, μπορεί να έχει θέματα το ΑΠΟΕΛ, σίγουρα αμέσως αμυντικά, όμως το ΑΠΟΕΛ έχει πολύ ποιότητα, τούτο είναι το ένα, και δεύτερον έχει πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ. Και εγώ για παράδειγμα, όταν μου έλεγαν πριν το παιχνίδι να χτίσω πανό, εγώ θα το δέχομαι.
0: Ναι, αλλά να σε ρωτήσω κάτι, Βάσο. Με την εξέλιξη που πήρε το παιχνίδι, προηγήθηκε δύο φορέ. Έσου αφήνει παραπάνω πικρή γεύση για το παιχνίδι συγκεκριμένα τούτο, να έχει τη μεγάλη εικόνα που συμφωνώ για τι απουσίες. Μιλώ για τούτο παιχνίδι.
3: Σίγουρα είναι μια πικρή εικόνα, όμως εντάξει.
0: Προφανώς παίζεις με έναν εισάξιο αντιβάλλω, συγγνώμη για να μην αφήνω σκιές, που στην διεκδικητή σου έχει ποιότητα, αντέδρασε και εκείνος και φορές να δούμε που την ανάποδη όταν έμεινε πίσω στο σκορ μέσα σε μια δύσκολη έδρα όπως το ΑΜΕΓΑ. Δίκαιο το χ για μέναν που την εικόνα που έχω από το παιχνίδι. Απλά για τον Απόλλωνα, έτσι λέω, να θα εξειδικεύσουμε τη συζήτηση. Τότε προηγήθηκε δύο φορές με γκολ σε κομβικά χρονικά σημεία. Και δεν τα διαχειριστήκε. Εν κάτι που φαντάζομαι και ο Λοσάδα να δουλέψει έξω. Και ο ίδιος είπε ότι είναι ικανοποιημένος που αποτέλεσμα. Ναι, κερδίσαμε. Δεν μπορώ να
3: κάνω. Συμφωνώ μαζί σου, αλλά επειδή ο Απόλλωνα το παιχνίδι που παίζει, ξέρει πολλά καλά ότι παίζει με πολλά ψηλές εντάσεις. Πιέζει συνεχώς. Και όταν δεν έχεις επιλογές στον πάγκο, δεν μπορεί να φρεσκάρεις την ομάδα.
0: Συμφωνούμε.
3: Ένα στοιχείο κόπος.
0: Συμφωνώ ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε ένα στυρά υπό αυτόν το πρίσμα. Ότι
3: όμως,
0: είσαι ένα
3: τελειώνοντας, θεωρώ τις δηλώσεις του ΑΠΟΕΛ για μένα απαραδεκτές, για την διαιτησία μιλώ. Σίγουρα το διαιτητή, τον κύριο Φελάν, το ξέρουμε μεν όλοι πώς αντιδρά, οι αντιδράσεις του για μένα. Σε αυτόν τον τομέα συμφωνώ με τον Αποέλ, οι αντιδράσεις του για όλες τις ομάδες είναι ακριβώς οι ίδιες, είναι κάπως ερεστικός της αποφάσης του και με το ύφος του, όμως πιστεύω ότι δεν έκανε το μεγάλο λάθος και δεν επηρέασε την έκταση του αγώνα.
0: Κοίταξε, διάβασα ότι υπάρχουν παράπονα για κάποιες φάσεις πέναλτι, για κάποιες κάρτες.
3: Για να δώσει ένα φάουλ, ας πούμε να μην το δώσει. Ή για παράδειγμα να μην δώσει μια κάρτα για να δώσει στον Απόλλωνα, για να μην δώσει στον Απόλλωνα ή αντίθετα. Τα πράγματα εμείς το παιχνίδι, ρε
0: φίλε.
1: Ερωτά μας. Φίλε, κάτι. Δηλαδή, ό,τι και να πεις, λάθος. Διότι ο κάθε οπαδός είναι να υποστηρίξει τα συμφέροντα της ομάδας του. Άρα,
3: είναι
1: η μεγάλη εικόνα που πρέπει να δεις εσύ.
3: Εγώ, εμένα αρέσκει μου να μιλώ τα πράγματα όπως τα βλέπω και να μην ξεχωρίζω το άσπρο μου το μαύρο. Άμα είναι μαύρο, είναι μαύρο. Άμα είναι άσπρο, είναι άσπρο. Το ποιαν αυτή που δόθηκε εναντίον μας, ναι μεν το παίχτη μας βρίσκει μπάλα, εντάξει, αλλά βρίσκεται από δικιά του που ήταν πέναρτη.
0: Μιλάς για του Χρήστον Πεδρόσου.
1: Τον Πεδρόσου.
0: Και για μένα είναι πέναρτη, ναι.
3: Κοίταξε, εγώ μιλώ, βρίσκει μπάλα ο δημοσίου.
1: Και απαντούμε και στον 6-48.
3: Όπως πέφτει για παράδειγμα με τα πόδια του, ανατρέπει το. Άλλο είναι πέναρτη.
1: Φίλε, από τη στιγμή που υπάρχει επαφή, πέναρτη.
3: Τώρα ένα σκάλε με το μαύρο, κάνουμε με το μαύρο άσπρο, υπάρχει. Εγώ μιλώ, δίκαιο, αλλά δεν είδα το μεγάλο λάθος του διαιτητή. Του το λέω και...
0: Το έχω πάει στιγμιότυπα που είδα μόνο τη φάση του Πεδρόσου με το Κούν εντοπισά που επέναρτη. Τώρα τα υπόλοιπα αν έχει κάποιος ένα βίντεο να μας στείλει, δούμε να αξιολογήσω μια φάση.
3: Τούτο που να τελειώνω, τούτο που να επισημάμαι είναι ότι φέτος στην Εξάδα, όποιο μας και να μπει και έξω μας να είναι, εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό πράγμα φέτος και βλέπω περίπου τις ομάδες να είναι περίπου ισοδύναμες, ίσως η Ομόνια να υπέκτερει λίγο σε βάθος, όμως νομίζω και η Πάφος, τους δύο, όμως νομίζω ότι ενάχει πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα και όλα πιθανά.
0: Έχει 5-6 ομάδες βάσο μου πολλά κοντά ποιοτικά.
3: Ναι, εγώ
1: ένα πράγμα θα πω. Και έλεγα το και πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Το πρωτάθλημα μετά την πρώτη διακοπή είναι να αρχίσει.
3: Συμφωνώ.
0: Μάλιστα, εντάξει, Βάσο μου. Το πρωτάθλημα έγινε αυτό ο σκοπός Λεωνίδου Λεωνίδου 9-10. Ξέρει για ποια ομάδα λέει, ναι.
1: Για τον Ιόνιο δεύτερο.
0: Εντάξει, κλείστε το. Κλείστε το. Κλείστε το. Φίλε, έχει τσάντα να πάρει ένα Άγιο Νορό και μείνει κυπάνω. Είναι με πλοίο που φεύγουν. Αν αφήκουμε κυπάνω. Έχουμε επόμενο, πάμε, χαίρετε.
4: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και στους δύο.
0: Γεια σου, κύριε
1: Μητροπάνο. Καλώς τον κύριο Μητροπάνο.
4: Παιδιά, μάντα που κάνετε εσάς την γλυκύτατη ανθρώπη και μιλάτε την πραγματικότητα και μου αρέσετε και αυτόν πήρα τηλέφωνο να σας πω καλή εβδομάδα. Το μόνο που θέλω να ρωτήσω, το πέναρτι που έδωσε εναντίον του Ολυμπιακού μου, ήταν πέναρτι κύριε Λεωνίδου και κύριε Πολυβή.
0: Για μένα ήταν, ναι, τον βρίσκει ο Πεχλιβάνης στον Δεμάρκο.
4: Μα βρίσκει τον, μα κοίταξε να δεις, ο διαιτητής φώναξε τον το
0: διαιτητής.
4: Ναι ρε κουμπαρέ, χαμηλά κάτω έκαμε και θέατρο, και ως έπεσε έδωσε το. Δηλαδή για μένα που ήταν να κερδίσουμε ο Ολυμπιακός, φυσικά ανεβάλαμε, έκοψε και ο Μπορτάρης
0: είχαν και οι δύο καλές ευκαιρίες οι Γάλλοι Ολυμπιακός και την διπλή ευκαιρία
1: χρόνο Ολυμπιακός είχε παραπάνω ευκαιρίες με αποκρύφωμα και την διπλή
0: ευκαιρία. Συμφωνώ με τον Πολύ, ήταν λίγο πιο απειλητικός Ολυμπιακός σε κάποια σημεία.
4: Ήταν καλύτερος, αλλά έπαιζε μας 70% ο διαιτητής και 30-70 εναντίον μας, 30 υπέρ μας ο διαιτητής. Εγώ έτσι πιστεύω, δεν ξέρω. Διότι κάποτε έκανα και εγώ διαιτησίες και καταλαβαίνω, κατέχω από ποδόσφαιρο πάρα πολλά. Άστο που δεν ξεβαίνω, ούτε λέω, εγώ ξέβηκα να σας πω σήμερα και την άλλη Δευτέρα πάλι θα ξεβω. Μία φορά την εβδομάδα να λέω τη γνώμη μου, την αγάπη μου προς την ομάδα μου, τώρα η ομάδα μου θα παίξει. Για τις άλλες δεν με ενδιαφέρει. Ξέρω τα υπέρ και τα κατά. Δεν με ενδιαφέρει. Θέμα δικό του κοινού. Σε μένα εγώ ενδιαφέρομαι για τον Ολυμπιακό. Τίποτε άλλο δεν με ενδιαφέρει για άλλη ομάδα.
0: Άμα είναι και Ολυμπιακό, Λευκοσία, Τσόι Πυραιός, είναι εντάξει κύριε Μητροπάνο.
4: Όχι, στην Ελλάδα είμαι Παναθηναϊκός.
0: Μπράβο σου κύριε Μητροπάνο, καταλάβεις.
4: Αν και στη, ένα λεπτό και στην Ιταλία είμαι με την Γιουβέντους.
0: Ιταλία μας πειράζει.
4: Ένα λεπτό, ο Παναθηναϊκός είμαι χρόνια Παναθηναϊκός εγώ για το όνομα του Θεού, δεν με ενδιαφέρουν οι άλλες οι ομάδες, ούτε ο Ολυμπιακός Πειραιός, ούτε η ΑΕΚ.
1: Θα μην τσακωγούμε, τώρα θα τα βρούμε.
0: Κύριε Μητροπάνο, μπορείτε να συνεχίσετε.
4: Γιατί είπε μου, ήταν ποσία, αρέσκει του η ΑΕΚ.
0: Τι εγκαταλάβετε, ο Ολυμπιακός Πειραιός ο Βολίβης.
4: Ένα Ολυμπιακός Πειραιός. Καλά, οι τρεις ομάδες τούτες είναι πολύ αγαπητικές προς το κοινό και στον κόσμο, αγαπητέ Βολίβια και Λεωνίδου. Και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός Πειραιός, και η ΑΕΚ, και ο ΠΑΟΚ, καλές ομάδες. Ως εκεί. Εντάξει, ο καθένας θέλει εκείνη που του αρέσει. Έτσι μπορούμε να τις αγαπούμε και τις τέσσερις.
0: Κύριε Πολυβία. Για να αγαπήσουμε.
1: Έτσι μπορεί να αγαπάς και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Κάτι δεν πάει καλά.
0: Ο άλλος ήταν που ήταν κύριε Μητροπάνο, ο άλλος ήταν ΑΕΚ στο ποδόσφαιρο και Ολυμπιακός στον μπάσκετ, να μου είναι τσου καλά.
4: Ναι, επονιβία να σου πω και κάτι άλλο. Είσαι τέσσερις κούκλες κομπέλες και αγαπάς τη μια. Έχει να τις αγαπάς και τέσσερις, να αγαπάς που τέσσερις τη μια. Μπορεί να έχεις τέσσερις, αλλά...
1: Να σου πω κάτι τώρα, αλλά ήμουν στο Άγιο Χώρος, δεν μου το επιτρέπει.
0: Γεια σου κύριε Μητροπάνε, κόλασες το, γεια σου.
1: Να σε καλά.
4: Καλό μεσημέρι,
1: γεια σου, γεια σου.
4: Καλή εβδομάδα, bye bye.
0: Το πρωτάθλημα μόνο πεναρτάκια έχει γνώση πως πέστε τη λεωτρία 84 μου πεναρτάκια, είναι ξανά 385 πεναρτάκια, πολλά πιθανόν. Μου έστειλε μήνυμα ο περιβόητος πεναρτάκια. Και με την άδεια του δίνω στον αέρα ότι συνεχίζει το φκιολίν του. Ομόνια Ραδίπου Ολυμπιακός Λευκοσίας, ομάδα να σκοράρει πέναλτι Ομόνια Ραδίπου.
1: Ναι ρε, περίμενε μισό λεπτό.
0: Τι να περίμενε.
1: Δηλαδή, γιατί δεν ευκαινεί να τα πει.
0: Δικαίωμα.
1: Σειρά μεν τούτη, δεν ευκαινεί να πει. Μας τα πει εμάς τουλάχιστον πριν.
0: Ακούει τώρα, πέτ.
1: Να του πω, πέναλτακια τουλάχιστον στέλνε μου και εμένα ένα μήνυμα, όχι μόνο του
0: Λεωνίδου.
1: Μα μετά, είναι που να το κάνω μετά.
0: SJI. Είναι μια απόδειξη. Ωε ρε,
1: μέντε.
0: Πάμε στο διάλειμμα μας και επιστρέφουμε.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
6: Η Party City Group παρουσιάζει τη Wonderland City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς παιδικής ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Εντυπωσιακά φουσκωτά παιχνίδια, θεματικές αρένες, διαδραστικές δραστηριότητες και μοναδικές εμπειρίες για παιδιά κάθε ηλικίας. Η Wonderland City σας περιμένει για αξέχαστα παιδικά πάρτι γενεθλίων, σχολικές εκδρομές και κάθε στιγμή που αξίζει να γίνει μια όμορφη παιδική ανάμνηση. Wonderland City από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας. ψυχαγωγία στην Κύπρο. One Group Endless Experiences. 788-003-www.partycity.com.cy.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
5: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλ Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
5: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλ Cyprus.
8: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
9: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
5: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένατη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
5: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 787-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATNN Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
11: Ησυχάσατε λίγο, ε?
12: Ε, αρκετά, επιστρέφουμε.
11: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
12: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχομαι.
11: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
12: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
11: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
12: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
11: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
12: Εκπομπή Call & Score
11: με τον Αντρέα Αναστασίου
12: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
13: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
14: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
13: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
14: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
13: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
14: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
13: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
15: Η ώρα είναι 2:30.
16: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
17: Είτε μέσα στο γήπεδο.
18: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
19: Αδύνατο, coach, πονάω.
17: Είτε έξω από αυτό.
20: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
21: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
17: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
24: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
23: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
24: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Σταμάτα ρε. Σταμάτα. Ακούστηκα πρέπει, ναι. Όχι, που τραγουδούν. Σε παράδειγμα, ρε. Μας εκθέσεις. Λοιπόν, ωραίο τραγουδί από τον αείμνηστο Γιώργο Μαζονάκη, η νέα του μνήμη, όπως και σε όλο τον κόσμο που έφυγε για το ένα ταξίδι. Λοιπόν, είναι για νατσούκια και σαμπάνις. Είχα το προβλέψει, δεν ξέρω, Στεφάνε, τσακάρα το πριν, αλλά σου μυρίζει για νατσούκια ο τραγουδί εδώ. Στίχους και μουσική Γιώργος Σαμπάνης. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald's και Cable.
1: Τώρα έξερες ποιος έγραψε το τραγούδι.
0: Το μάρτυρα να σου πει, αλλά του μυρίζει στιχουργός για νατσούγια το τραγούδι.
1: Αδικήσε ρε.
0: Αφού Μαζονάκης, Έλενα για νατσούγια και Σαμπάνης είναι τριάδα φωτιά. Τότε που
1: ευχαριστούμε. Στέφανε, 12-2.
0: Τι, τη νύχτα?
1: Κάθε μέρα, ναι.
0: Τη νύχτα,
1: να κάνουμε εκπομπή μαζί.
0: Πρώτες πρωινές ώρες. Με λυπάσαι, άκου πώς ξεκινά αυτή η συνεργασία με το «Δεν με λυπάσαι». Λοιπόν...
1: Έχει τραγούδι «Δεν με λυπάσαι».
0: Ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max της Cablenet σου δίνει απεριόριστα data, λεπτά και SMS και δωρεάν συνδρομή HBO Max και 200 λεπτά προσκόρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Συνορικές προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο cablenet.com.cy ή κάλε στο κατέντρα ή επισκέψου έναν κατάστημα Cablenet.
1: Λοιπόν, υπενθυμίζουμε διαγωνισμό, τα δύο εντός έδρας παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας με Αρμενία και Λετωνία 2 και 5 Οκτωβρίου στο Γάσιμπι. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε από μία διπλή πρόσκληση, δηλαδή δύο εισιτήρια, θα δώσουμε 10 διπλά εισιτήρια. Στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη εθνική και απαραίτητα θα πρέπει να μας γράψετε και τον αριθμό κάρτας φιλάθλου. Η κλήρωση θα γίνει από την εκπομπή μας τη Δευτέρα 28 του μήνα.
0: Ο Διόγδο ρωτά αν υπάρχει κάποιο νέο για το γήπεδο της Ομόνιας. Εγώ δεν ξέρω κάτι, διαβάσα κάποια άρθρα για καθυστερήσεις και όλα τα συναφή, αλλά δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Φίλε, σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως και στην περίπτωση του ΑΠΟΕ, το θέμα είναι στο Υπουργείο Συγκοινωνιών πόσο γρήγορα θα εκδώσει τις άδειες για τους δρόμους που πρέπει να γίνουν. Διότι ένα γήπεδο για να γίνει θα πρέπει πρώτα να οριοθετηθεί, να γίνουν οι δρόμοι, από πού θα μπαίνουμε, από πού θα βγαίνουν. Είναι εύκολο πράγμα και συνήθως αυτό παίρνει χρόνο.
0: Καλημέρα, Λεβέντες. Γιώργος από Δερίνια. Μόνο να γεννήσει. Θέλω απόψη για τη διαιτησία σα. Μια ανόρθωση. Αλλά είχαν και δύο ομάδες πέναρτη, λέω 6-28. Κατάλαβα με ποιες φάσεις λέει. Είναι στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο. Τη Σαλαμίνα δεν την είδα καθόλου. Είναι ένα μελέ στην περιοχή. Μια πτώση δεν είδα. Επειδή αστιμιότυπα που έβαλα δεν το είχα μέσα σε replay.
1: Μα είναι η φάση στο 3.
0: Στο 3 είναι το Sherry.
1: Ναι.
0: Που θέλει ανόρθωση. Πιο μετά, 6 λεπτό είναι τη Σαλαμίνα. Πάλι πρώτο ημίχρονο. Στα στιγμιότυπα δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος. Έχει τη φάση αλλά όχι σε replay. Της ανόρθωσης έχει replay στο 3. Εκεί τι πρέπει να αξιολογήσουμε? Υπάρχει ένα σπρόξιμο, μια επαφή του αρτήματά με τον αμυντικό και μετά εμπάλα χτυπά κατ' εμές στο χέρι. Άρα είναι θέμα κρίσης κατά πόσον υπάρχει ή επιθετικό φάουλ ή πέναρτη. Ένα που τα θυκώσει για μένα. Τώρα εν την μελέτησα 100% να είμαι σίγουρος, δεν είναι 28 μου, να μην πω κάτι στην που δεν έχω ξεκαθαρή άποψη, μπορώ να την μελέτησω όμως. Απλά είδα ότι αυτά συνέβησαν στη φάση του τρίτου λεπτού ειδικά. Ο αρτηματάς...
1: Για μένα ήταν, πάει με τον αγκόνα να ανοιχτών ουσιαστικά.
0: Μιλάς για επιθετικό ή αμυντικό, δάμε.
1: Είναι πάρα που χτύπησε μπας στον αμυντικό ρε για χέρι,
0: ναι.
1: Στο 3.
0: Ναι, κάποιοι λένε νόμον. Είναι νόμον. Είναι πάνω από την παλάμη στον προστινό μέρος
1: ο
0: του χεριού.
1: Ο αγκώνας είναι ανοιχτό, άρα δεν είναι κολλημένο το χέρι.
0: Ναι, μα χτυπάσαι πιο κάτω από τον αγκώνα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Χτυπάσαι,
1: ναι, έχει το έτσι το κάτω. Χέρι του. Το αγκώνας είναι ανοιχτό.
0: Να με αξίξω του κόσμου ότι είναι πάνω από την παλάμη στον προστινό μέρος. Υπάρχει επιθετικό φάουλ, πέναρτι ένα από τα δύο, αλλά δεν είμαι 100%. Θέλω να το δω ξανά. Έτσι. Και εντάξει, σημειώστε εμείς να δούμε ξανά, να δούμε ξανά. Την πολυτελεία το βαρέσει την. Άρα. Γι' αυτό είμαστε απαιτητικοί με το VAR, γιατί υπάρχει όλος ο χώρος, όλος ο χρόνος, όλα τα replay ασχέτως αν δεν τα βλέπουμε εμείς στην τηλεόραση, το λέω ξανά, με όποια ταχύτητα θέλει ο εκάστοτε βαρίστας για να αξιολογήσει μια φάση. Έτσι. Μπορεί ο Ιωάννης Χρυστοδούλου που ήταν βαρίστας να θεώρησε ότι θα τον καλέσω γιατί υπάρχει φάουλ. Ας πούμε, εντάξει, τότε από το γήπεδο, θα πει ο Ιωάννης Χρυστοδούλου, ο κύριος Χατζηγεωργίου, αλλά θα τον καλέσω γιατί φάουλ. Τώρα, έτσι είμαι και βαρίστας, δεν ξέρω, αλλά οι κασίες κάνουν. Έχουμε κόσμο, κύριε Στεφάνε.
1: Να σου πω κάτι. Εμένα μου δίνεται η αίσθηση ότι κάποτε οι διαιτητές μπορούν να δουν την παράβαση, αλλά δεν παίρνουν το ρίσκο να σφυρίξουν το πέναλτι. Προτιμούν να το αφήσουν πάνω στο VAR.
0: Ξέρεις που χάνεται νομίζω, στο ξεκάθαρο, μη ξεκάθαρο. Δηλαδή πολλοί βαρίστες δεν τολμούν να κάνουν παρέμβαση on field review, να στείλουν το διαιτητή, γιατί μου παραθυρούν είναι τόσο ξεκάθαρο, είναι απόφαση γηπέδου. Μιλάμε διαιτητές που πλέον στο VAR συνέχεια απαντούν σου πλέον σαν βαρίστες, όχι σαν διαιτητές. Δηλαδή εξηγούν σου γιατί δεν κάνουν παρέμβαση ή γιατί κάνουν, όχι τι θα έδιναν μες στο γήπεδο. Το λεγόμενο pitch decision, δηλαδή απόφαση γηπέδου. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου Σάντι.
2: Γιώργο.
0: Έλα.
2: Έπια 17 φορές να με ενώσετε, κλείετε μου το. Και μια φορά που με ενώσετε που είμαι πρώτη, 6 λεπτά μιλάτε με τον Πόλη.
0: Που αγαπά παιδεύκυλα λίγη μια παροιμία, ξέρεις τι.
2: Εμάς πάσες μέρα μου βούζα.
0: Εντάξει, πάλι αγαπάς μας όμως ρε φίλε.
1: Σάντι, ξέρεις ποιος φταίει, ναι.
2: Ο Γιώργο, αφού είναι βρίσκει.
0: Πέμα να δούμε.
2: Έκατσε του φίξ η δουλειά με το ράδιο. Και το ράδιο και ο Τζίνος φίξ.
0: Μιλά που μιλά.
2: Ναι, όλα. Πάντα σορτή. Να μου γίνεται.
1: Είμαστε καλά.
2: Δεν μελέτησες το πέρατη δελωρίου.
0: Είπα σου, Σέριν είναι, αλλά υπάρχει...
2: Αλήτα της Άγια να μελετήσεις.
0: Άις την Άγια τώρα. Υπάρχει όμως επιθετικό φαουλ πριν το θέλω εδώ. Υπάρχει μια επαφή νομίζω να αρτήματας με τον αμυντικό.
2: Ασχοληθώ με ο φάουλ του Ντακρούς.
0: Εσύ είναι φάουλ και ο Κίτρινη. Όχι διαμαρτυρία, φάουλ και ο Κίτρινη. Εντάξει για διαμαρτυρία, αλλά προηγείται φάουλ πας στον Ντακρούς. Είδα η φάση κάπου κομμένη μέσα στα social media. Έξω δεξιά που λαλείς πρώτον ημίχρονο.
1: Στο 36. Φάση στο 36.
2: Anyway, η ομάδα ήταν πολλά καλό προχτές. Νομίζω ότι επέξαμε, πιάμε. Έντενα να σου ασχοληθώ
0: Φίλε, τούτο να σου πω κάτι ρε Σάντι, τούτο που λαλούν οι ομάδες οι κάποτε διαιτητές πάει για να ξέρεις απαντούσαν κάποιον παραγόντων που φωνάζαν μα είναι παίξετε γιατί θέλετε πέναρτι. Πρέπει να τα διαχωρίσουμε. Το ένα δεν έχει να κάνει με το άλλο. Αν έχεις πέναρτι, πέναρτι. Αν δεν έπαιξες καλά, δεν έπαιξες καλά. Δεν έχει να κάνει το ένα με το άλλο.
2: Ναι ρε φίλε, οι διαιτητές στην Κύπρο είναι διαιτητές. Κάτι άλλο είναι τα πλάσματα. Αυτός που είναι ιδέες.
0: Πάντως το πρωί σίγουρα είναι κάτι άλλο, γιατί είναι
2: επαγγελματίες. Εμπολά λάθος τα πράγματα που είδες. Προχτές ήμουν στην Αρόρθωτη, το Σαραβία Αρόρθωτη, έκαμε φάουλ της Σαραβίνα, έδιαν της Σαραβίας. Έκαμε το έδιαν άλλο καλό. Είναι στο γήπεδο. Έκονται για μένα, κεροβούσει, να φύγουσει, να πάνε να πιούν τα ποτά τους, να γάμουσει.
0: Ωραία φίλε, εγώ πάσου χαιρώνω τη δεύτερα.
2: Φίλε,
0: εγώ σας είπα, είναι για να βλόγω τα γένια μου. Δεν θα αντέξουν στο Δεκέμβριο, στο Γενάριο, στο Φεβράριο. Ως τα μέσα του Οκτώβρη θεωρώ θα έρθουν ξένοι. Με την τροπή που παίρνουν τα πράγματα. Αν εγλιτώσαν λέω τώρα που είσαι διακοπή, να ρεμίσουν τα πράγματα, να πιάνε άλλο ένα τσασπέπτην αγωνιστική, στην επόμενη στραβή θεωρώ ο κλειός είναι αντέθειος που θα μπορούν να αντέξουν.
2: Δεν είναι μόνο.
0: Κατηγοράς με λαλό μόνον υπέρ της ΑΕΚ, θα με λαλείς εσύ υπέρ της ΑΕΚ και όσο είναι δεύτερες και τρίνοι.
2: Ναι, τι είσαι πέρα στην Πάφος και τι στόκε.
0: Ούτε πέναρτη για μένα γίνω.
2: Εντάξει.
0: Όπως ούτε της ΑΕΚ στο τέλος πέναρτη. Το λάθος και μετά είναι η κότσινη του Μπιέλ για μένα. Στο 90-4. Τέλος πάντως, αν δεν θα φύγω μέσα γι' αυτόν όλοι φωνάζουν και τα δικά τους, σημούν τα δικά τους. Εντάξει ρε φίλε, δεν μου να κάνουμε. Εντάξει, 40 ευρώ να σε κανονίσω.
2: Όχι
0: 40 ευρώ. Εντάξει, 30, πέταλο.
2: Θέλω να πάρω προβλήτη, δεν θέλω προβλήτη, γιατί δεν κακεί το Σεργίου, δεν κουμπά.
0: Κι αν και σου κάνω είσαι εισιτήριο, σου δει ότι το τηλέφωνο τον πιάεις.
2: Όχι, θέλω πιο ποτέ, βασικά να πάρω ευρώ να μου πει γιατί τον κακεί ο Σεργίου.
0: Ναι.
2: Ο Σεργίου είναι παίχτη, δεν κουμπάνε, ο Σεργίου είναι παίχτη.
0: Να σου πω κάτι, έχεις δίκιο για ο Σεργίου. Έχει λογική τον πουλάνης. Όχι, παίζει ο Σεργίου, έχει ρυθμό, έχει λεπτά. Και ο Πικί σε περίμενα να κλείθει εγώ, δεν ξέρω γιατί είναι κλείθηκε. Σκοράρει πολλά γκολ τελευταία, σε φόρμα, καγιάτσους που σε φόρμα τελευταία. Εντάξει, ας σου πω κάτι όμως, θέλω να δικαιολογήσω λίγο σε ένα θέμα, ότι κάθε κλίση ρε φίλε που τώρα κάλεσαν και παραπάνω εντωμεταξύ κάποιοι να μείνουν πίσω. Εντάξει, το θέμα είναι να μείνεις και πάντα ο ίδιος.
2: Ναι ρε φίλε, μυαλό σου έτσι έχω προβλήμα πήγε μέσα στη ομάδα μου, αλλά αφήσεις τώρα στη μάνα πάντα ρομαδία και για τους παγιούς ρε μόνο, τους παγιούς και τους που ξέρει όλα.
0: Εντάξει, έχω σε εκτίμηση τον Μαντζό, θεωρώ ότι μπορεί να το ρυθμίσει εντός σιγά σιγά, ελπίζω. Εντάξει, θα δούμε, θα δούμε. Είπα, σε έχω το ψηλά.
2: Και το άλλο το πρόβλημα που έχω, σοβαρό.
0: Πέμα στο ρε, Σάντρι, και το άλλο το πρόβλημα.
2: Την πραγμή αυτό, αν πούτε είναι η Ομόνια στο Ευρωπαϊκό, βάλετε κάθε δύο το ύμνο της Ομόνιας. Γιατί δεν το πράγμα.
0: Γιατί ήταν μια μεγάλη νίκη κυπριακής ομάδας. Αύριο να δέρει η Πάφος. Ναι ρε φίλε, δεν είμαστε τίποτε ανήψαμε Χριστοδουλίδη και είμαστε που την έμπα. Sorry, για την Ομόνια που λαλείς, αν όσο είμαστε τίποτε αιμονιάτες, ούλοι πάγε νοχάς και μάτσουν Ομόνια ρε τίο. Αδέρει ανόρθωση αύριο. Όχι ρε φίλε, όχι, να δέρει αύριο η ανόρθωση, κάνει μεγάλη νίκη.
1: Περίμενα μισό λεπτό, διότι εγώ ήμουν από έναν άκουσα. Έπαιζε ο ύμνος της Ομόνιας με την περιγραφή.
0: Ναι, του Μάικη.
1: Εντάξει, ρε, περιγραφή γίνει.
0: Δάμε, αν θυμάσαι, έπαιξε γιατί ζήτησε τον ακροατή και κλείσαμε με το ηχητικό. Καλά, ναι, εσύ είναι χάρηκες που δεν είναι η Ομόνια.
2: Καθόλου.
0: Άντε, γεια. Γεια σου, Σάντι.
1: Γεια σου, Σάντι μου, γεια σου.
0: Είσαι, είσαι. Και ένα ξέφυγε σε αυτή την παρέμβαση. Έτσι αφκένει, άντε. Είπε τα μια χαρά. Bye bye. Επομένω, χαίρετε.
3: Γεια σας, εγώ μιλώ.
0: Εσείς μιλάτε, ναι.
3: Γεια σου Γιώργο μου, γεια σου πολύ μου.
0: Γεια σου φίλε.
3: Είμαι ο Χρήστος ο Αελίστας που την Λάρνακ.
0: Έλα σου Χρήστο μου, χαίρετε.
3: Ήθελα να αναφερθώ μόνο σε δύο πράγματα. Όσοι ασχολούμαστε με τη ΜΑΠΑ και θεωρούμε τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, έχει ορισμένους ανθρώπους που να μας παντρέψουν με άνθρωπο. Μπαίνει τον κόσμο της ΑΕΛ προχτές.
0: Ναι.
3: Του αγκυρωθέν τέρμ.
0: Του αγκυρωθέν, ναι.
3: Του αγκυρωθέν τέρμ. Εμέσκια. Ώσπου να βγάλει την ταβέλα γκολ τσεκ, επέζε το παιχνίδι. Μα δηλαδή για τόσο μπαλαβούς μας έχουν όλα.
0: Ναι. Εννοείς ότι δεν έγινε έλεγχος που το βάλει.
3: Σε διάστημα 10 δευτερολέπτων καταλάβασαν ότι ήταν φάουλ ξεκάθαρον. Έγινε ρε παιδιά, μα πόσο περιπαίξιμο μπας στο Βαρόνα.
0: Ναι.
3: Θέλω να ακούσω τις θέσεις σας, ρε παιδιά, αν είπε δύο είναι συνδεθικά.
0: Να σου πω.
3: Θεωρώ ότι ένα ασχολείται κανένας επειδή είναι η ΑΕΛ, αλλά και πάει έτσι, ρε παιδιά.
0: Ναι, μιλάς για τον κύριο Θεγκόρ στο πρώτο ημίχρονο με εγκεφαλιά, ο διαιτητής περιμένει μπάλα καταλήγει στα δίχτυα σφυρά φάουλ. Άρα αρχικά να πούμε ότι εμπίπτει στον έλεγχο του ΒΑΡ, εσύ λες ότι δεν το εξέτασε, ήταν πολλά σύντομα μερικά δευτερόλεπτα. Εγώ θα σταθώ σε ένα άλλο σημείο στην τη φάση. Δεν κατάφερα, έχει δύο μέρες, να έβρω ένα replay να καταλάβω ήταν που γεννήσκεται. Είναι replay που το φεγγάριν, θωρώ 15 ράσες παιχτών, δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν καταλαβαίνω πόσο τον κουντάν τον κουντάζει αν είναι ικανό να δοθεί φάουλ και αδυνατό να βγάλω πόρισμα για τη φάση. Εγώ θεωρώ ο κύριος Χριστοφορού έπρεπε να ήταν πολύ πιο αυστηρός των πειθαρχικών ελεγχών. Είδα ένα φάουλ του Νταβίτ Λουίς στο Μουνγκέ, ένα ρίξιμο της μπάλας στο Σούνιτς, συμπτωματικά και οι δύο παίχτες της Πάφου, δεν με ενοχλεί, μπορεί να χάσουν και κάρτες εναντίον της Πάφου υπέρ της ΑΕΛ εννοώ. Αλλά δύο φάσεις που είδα αφορούσαν δύο παίχτες της Πάφου που έπρεπε να κυτρινιστούν. Η διαχείριση του κατεμέ δεν ήταν πολλά σωστά.
3: Ένα λεπτό, Γιώργο, ένα λεπτό. Δηλαδή θέλει να μου πεις τώρα ότι η φάση που τους είναι τη μάπα μέσα στα μούτρα, γιατί πας στο στίχος του τέλος πάντων, είναι κότσι κάτω
0: το πράγμα. Είναι μελέτησα το, είναι κίτρινη γιατί για να δεχτείς κόκκινη για ρίξιμο μπάλας έτσι πρέπει να είναι πολλά ξεκαθαρό την προς το διαιτητή, ότι σημαδεύκεις τον και ρίχνεις του με δύναμη. Θεώρησε ο διαιτητής ότι ρίχνει την προς τα πίσω να εκτελεστεί το φάουλ και συμπτωματικά η Βρεντόν, αλλά είναι κίτρινη κάρτα για μένα. Όχι κόκκινη.
3: Ότι
0: δεν ήθελε να τον έβρει ότι σημάδεψε.
1: Έτσι λέει ο κανονισμός.
0: Λέει ότι για να δείξει κόκκινη κάρτα για ρίξιμο μπάλα στο DAD, οφείλει να είναι ξεκάθαρο ότι βλέπω σε και ρίχνω σου μπάλα με δύναμη προς εσένα. Δηλαδή ο διαιτητής θεώρησε, εγώ λέω ότι θεώρησε ο διαιτητής, ότι είναι ένα ρίξιμο της μπάλας από το Σούνιτς προς τα πίσω για να εκτελεστεί ο φάουλ. Με αγανάκτηση για τη σφυρά φάουλ, βρίσκει το DAD, για μένα αν δεν τον έβρισκε μπάλα κίτρινη θα ήταν, που είναι αντίδραση του ποδοσφαιριστή.
3: Εντάξει,
0: το φάουλ τον γκολ σου γιατί ακυρώνεται φίλε δεν καταλάβω. Δεν μπορώ να πάρω θέση γιατί εσύ είδες κανένα ριπλέ να καταλάβεις τι συμβαίνει. Όπου τα ριπλέ είναι καταλάβανε που έγινε.
3: Εντάξει και τυχαία το ότι ένα ασχολήθηκε κανένας ενώ να δείξουν το ριπλέ στη στιγμή και μένει φάση.
0: Φίλε το βάρ το σύρο μπορεί να τα δει, υπογράφω σου το εγώ. Είναι σοβαρίστας.
3: Το πρόβλημα δεν είναι το ριπλέ ρε φίλε, το ριπλέ είχαν το. Εντάξει το ριπλέ είναι αδειοβαρίστας, δεν το είδε.
0: Να σου πω άλλο ένα θέμα με replay. ΑΕΚ Πάφος. Φωνάζει ΑΕΚ απέναντι στον Μυραμόν. Μιλώ εγώ με ανθρώπους της διαιτησίας. Λαλούμε έχει ξεκάθαρο πλάνο που την άλλη πλευρά που δεν το δείξει η τηλεόραση. Ωραία. Το οποίο δείχνει ότι είναι απέναντι τον που θέλει ΑΕΚ. Και όσο καλά ρε παιδιά. Γιατί μιλάτε με την εκάστοτε παραγωγή. Να είσαι που είναι η παραγωγή στα βιζόν. Και κοφτεί με ένα και πολλές στα βιζόν. Όλα όσο ασίκα σίγα σκάφι σκάφι. Γιατί μιλάτε με την παραγωγή να δείξετε τον το πλάνο αέραν για να με φωνάζει ο κόσμος αφού δεν έχει κάτι. Πολλές φορές ένα άλλο πλάνο δείχνει κάτι που δείχνει κάτι άλλο ή το ανάποδο. Μα δεν τα βρίσκουν. Στέλνουν πλάνα, εμπέζουν. Εγώ θα ήθελα στο Πάφος ΑΕΛ να δω το καλύτερο δυνατόν πλάνο για να καταλάβω αν σημειώνεται κάποιο φάουλ ή όχι.
1: Ρε, το πιο λογικό, ξέρεις ποιο είναι. Το πλάνο που βλέπουν στο ΒΑΡ και παίρνουν την τελική τους απόφαση, δείξε το του κόσμου.
0: Εννοείς ακόμα και αν επικυρωθεί η απόφαση ενός διαιτητή.
1: Ναι, αφού εμετούν το πλάνο που πήρε στην τελική σου απόφαση, ναι, είτε κάλεσε τον διαιτητή,
0: είτε όχι,
1: ναι, θα μπορούσε. Δείξε το συγκεκριμένο το πλάνο, μην αφήνει τον κόσμο να σκέφτεται, αφού εν τούτα που βλέπει ο κόσμος και γίνεται τόσο χαμός όλος. Και ένα άλλο πράγμα, θυμάσαι παλαιότερα ο αρχιδιαιτητής πριν τον Ταμάτο, ο Μεσίνα, που κάθε μέσο της εβδομάδας επεξηγάμε μας τις φάσεις.
0: Α, Χριστό, να σου πω.
1: Για ποιο λόγο να είμαστε τους εξηγούν.
0: Πάνω σε τον που λέει ο Πόλης. Είδα στην Ισπανία ένα Ατλέτικο Ρεάλ, διαρρεύσαν οι διαλόγοι προφανώς με ενάντια της Ομοσπονδίας για κομβικές φάσεις ενός πολύ μεγάλου παιχνιδιού όπως είναι το Ατλέτικο Ρεάλ. Κάμερα σε διαιτητές. Τούτα εμείς γιατί δεν τα κάνουμε τόσο πολύ έξοδα. Δεν καταλαβαίνω. Αν μας πει κάποιος, μπορεί να κάνουμε και λάθος, μπορεί η κάμερα να. 100.000 μια ρε φίλε, δεν έχουμε λεφτά. Okay,
3: δεν διαλόγου... θέλουμε μπευκιά, δεν θέλουμε μπευκιά να έχουμε καθαρό ποδοσφαίρο. Τούτους αρέσκει τους να σιλοτρώνεται ο κόσμος μεταξύ τους. Τούτο θέλουμε διαχρονικά και θα είμαστε, να θυμάστε τα λόγια μου, θα είμαστε από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως, αν δεν είμαστε οι πρώτοι, που να αφήνουμε το VAR σε κάποια φάση. Να θυμάστε τα λόγια μου.
0: Εμπανάτολμη πρόβλεψη, αλλά ελπίζω να με φύγει.
3: Μες στην Κύπρο όλα γυρίσκονται παιδιά.
0: Όχι, να σε καλά, ρε, να σε καλά, Χριστό, να σε καλά. Για την ΑΕΛ να πούμε και μεγάλη νίκη. Έτσι, ενώ αφήκαμε το λέω στα ψηλά του αγωνιστικού. Είναι σπουδαία απάντηση από τον Μάρτινς και τη μαλά του. Με πολύ καλό ποδόσφαιρο.
1: Εσύ περίμενε στην ΑΕΛ μετά το πέρας των τεσσάρων πρώτων αγωνιστικών και ειδικά μετά την εξάρα που
0: εδέχτηκε. Όχι, αντέδρασε.
1: Και
0: με Σαλαμίνα μπορεί να ήταν καλός και κέρδισε, αλλά Μίνα ήταν και καλός, όχι απλά κέρδισε.
1: Ειδικά μετά την εξάρα που εδέχτηκε.
0: Όχι, αντέδρασε.
1: Ναι,
0: και με Σαλαμίνα μπορεί να ήταν καλός και κέρδισε, αλλά Μίνα ήταν και καλός, όχι απλά κέρδισε.

0: δεύτερη του καλύτερη επίδοση.
1: Το ΑΠΟΕΛ εξεκάθαρα τα πράγματα μετά την πρώτη τέσσερις αγώνες. Έχει πρόβλημα στο κέντρο της άμυνας. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Έχει πολύ καλή ανάπτυξη. Δυσκολεύεται στην τελική μπάσα και στον γκολ.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Θα δούμε.
1: Για μένα είναι ξεκάθαρο δηλαδή. Τι άλλο να πεις για το ΑΠΟΕΛ.
0: Έχει
1: πολλά καλή ανάπτυξη.
0: Αν έχεις τον τα replay που λαλείς ότι είναι ξεκάθαρα, στείλ μας τα να τα δούμε ρε φίλε. Ξέρεις να μας έβρεις μες στα Instagram και Facebook. Πού είδες εσύ ξεκάθαρο replay ότι δεν υπάρχει κανένα foul και goal. Εμείς δεν είδαμε ρε φίλε. Είδαμε να σου πω. Μπορεί να είμαστε στραβοί. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Το αντίπιτο δίδυμον.
1: Μάλιστα.
3: Και βασικό μάλιστα της ώρας ταύτης.
0: Πάτερ μου την ευχή σου.
3: Του κυρίου. Πολύ βία μου, πες καλά στη...
1: Γεια σου, πάτερ μου.
3: Τα Γιονόρος.
1: Πολλά ωραία, πολλά ωραία.
3: Άξιο προσκύνημα σου.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
3: Και να ξέρεις ο Θεός, να το ξανακάμεις.
1: Αν μας έχει καλά του χρόνου.
0: Να πάω μαζί του χρόνου, πάτερ.
3: Είναι ένα σιωμα.
0: Όχι, καλά είναι να κάνω, είναι ένα σιωμα.
3: Ναι.
0: Να έρθεις αμέσως στην εκπομπή μια εβδομάδα να πάμε εμείς.
3: Μα η εκκλησιά.
0: Είναι σιαλόν παπάντο χορκό.
1: Έχει εκκλησιά που εσκιώστες τέσσερις
0: πάντων. Πατέρ, να σου πω την έννοια μου. Παπάς που λειτουργεί και ο εκκλησιές της μιας γελάτης.
3: Έτσι.
0: Μάλιστα. Πώς είδες, πάτερ μου, τα ποδόσφαιρα αυτήν την εβδομάδα, τα παιχνίδια.
3: Ο Θεός να βοηθήσει, ειδικά τώρα μετά από να ξανεργηθεί το πρόθλημα, με λιότερα διαιτητικά ή βαριστικά λάθη, διότι άμα συνεχίζουν έτσι, να φάνε και λέντους.
0: Έτσι είναι, πάτε μου, ο Θεός βοηθά.
3: Διότι είτε λάθη πραγματικά, είτε λάθη εισαγωγικά.
1: Εμπήγε πολλά γλυόρα φέτος η πίεση στους ζεΐτες. Πάρα πολλά γλυόρα. Αλλά και οι ίδιες σου πόγαδοι προσπαθούν να διαφυλάξουν την παρουσία τους.
3: Όσο έρε, τρίφκονται πας τη βούρπα του βοσκού.
0: Πάτερ, εχμηρός ο πάτερ. Εντάξει, όντως ρε πάτερ μου, γίνονται και λάθη. Θα δούμε. Τι θα συμβεί, ελπίζουμε να διορθωθούν κάποια στιγμή. Αν και με την ευχή, δεν γίνει και δουλειά. Μόνο στην εκκλησία με τραγική ευχή.
3: Ναι.
0: Στην κόπη, πιάνει στην μαπά. Αλλά θα δούμε.
3: Έγινε
0: καλά. Να σε καλά, πάτε μου, να σε καλά.
3: Επίση,
0: πάτε μου, το έχω φύγει στη Σουηδία το VR, λέει ο 94. Ο Ρενό που είπα, έχουν ευχή, γιατί ήταν να κάνει διακοπή μου την κορυφή. Λέει,
1: γιατί στη Σουηδία, αν έχει βγει.
0: Αν το λέει ο 94, έτσι σίγουρα, όχι.
1: Μα δικαιούνται ρε φίλε προσφυγές ομοσπονδίες να... Αφού είναι εντολή της UEFA να υπάρχει...
0: Μπουκλάρ από εκείνη το στάδιο ότι είναι στη Σουηδία. Καλά απόγευμα από Γρηγόρο Λάρνακα, ανόρθωση χθες ήταν ένα μαύρο χάλιν και πολύ τραγεφάνιση και σαν τα δύο χρόνια που βλέπω την ομάδα μου έχει τόσα χρόνια δίνει τόσο χακιά την ομάδα μου και κάποιοι πως δεν κάνουν να φοράνε τη φανέλα, δυστυχώς, γεια σου Γρηγόρε μου. Εντάξει, χρειάζεται υπομονή, είπαμε. Θα υπάρχουν πάνω και κάτω σε αυτήν τη χρονιά για την ανόρθωση. Αλλά χρειάζεται και δουλειά όντως από τον Ελμαέστρο και τους παίκτες, σταθερότητα όσο γίνεται. Γιώργο Μητές της Φαγίμπα Καμάντης Ρεάλ εχθές Ραφαλό Σακάρα ο 5-45 Ραφαλό μου βλέπαμε ένα στις άντες φάσεις να σου πω η κότσι είναι σωστή για μένα που δέχεται ο παίχτης της Ρεάλ ο τελευταίος παίχτης ασχέτως αν είναι πέναρτη και πέφτει μια μπίνιν κάτω όταν δεν έχεις πιθανότητα να παίξεις μπάλα και απλά ρίχνεις τον άλλον είναι το λεγόμενο τόξο είναι εντός περιοχής είναι κότσι από εκεί και πέρα όμως η φάση με τον Μπέλιχαμ δεν καταλάβω γιατί δέχεται κίτρινη τον Μπέλιχαμ. Κύριε 575, δεν πιάνουμε δαμε. Δεν ξέρω, μπορεί να ανοίξει δαμε το YouTube. Περίμενα λεπτό, 575 μου. Να ανοίξουμε δαμε το link. Ανοίγουμε δαμε. Α δούμε τη φάση. Στέλνει μα τα highlights. Σε ποιο λεπτό να δούμε, αν μιλά για τη φάση του ακυρωθέγκολ τη ΑΕΛ, εμπού τα highlights που είδαμε, και είπαμε ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο. Εδώ δαμε παίζει η φάση στο 08, εν το ακυρωθέγκολ στο 20 λεπτό. Σε ζωντανή προβολή δεν φαίνεται κάτι. Και άντε μετά να βγάλει και άκρη να καταλάβεις είναι που έγινε. Α δούμε τα replay. Πού ρε φίλε που δάμε τι καταλάβω. Θέλω κάμερα να θωρώ μπροστά να μου συμβαίνει. Που πίσω τι καταλάβεις. Σε αλλά κάνουμε ζωντανή μετάδοση δάμε τις φάσεις. Εκτελείται ο φάουλ. Ενώ ο Νικόλας Ιωάννου.
1: Εσύ να βλέπεις τούτη φάση.
0: Το μικρόφωνο σου πολύ. Ναι, βλέπω για μένα τι δεν καταλάβω την κάμερα. Εσύ καταλάβεις. Είσαι σίγουρος τι συμβαίνει ρε φίλε. Αν είσαι σίγουρος πέτω εγώ είμαι.
1: Εγώ βλέπω το...
0: Έλα σου ξαβάλω τις φορές σε. Βλέπω κάτι να συμβαίνει. Εν είμαι σίγουρος ρε φίλε να μπορεί να γίνει. Αν εσύ βλέπεις φάουλ, σεβαστό ρε φίλε. Εγώ εν είμαι τόσο σίγουρος για να σου
1: πω. Το σίγουρο.

0: Μπορεί να είναι φάουλ, δεν είναι απορρίπτω το. Δεν είναι άλλο φάντασμα. Αλλά δεν είμαι σίγουρος, φίλε, ούτε διαιτητής είμαι. Ας κάτσω στο βαρ να δουν 60 πλάνα από τις κάμερες που έχουν, πόσες που έχουν σε κάθε παιχνίδι, να μας πούν αν είναι ή όχι, φίλε. Το μόνο σύνολο ότι
1: έχουν... Καταρχάς εσύ πού εστιάζεις.
0: Στον Νικόλα Ιωάννου, φίλε.
1: Ο Νικόλας ο Ιωάννου πάει ο ίδιος πας στον ποδοσφαιρίστη. Δε τον. Θωρείς το, πάει ο ίδιος και πέφτει.
0: Φίλε, okay. Απλά λόγω ότι είναι μεγάλο της
1: εγκάμνη, κάτι. Εγκάμνει κάτι ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ.
0: Ίσως να σου πω κάτι πολλές φορές που το προσέχουμε. Αν όχι στα στιγμή ότι είπα, στην κανονική ροή του αγώνα, αν πάρεις το παιχνίδι πίσω που το Cita Vision Cable Net Go σου πίσω, είπα σου εδώ πολλές φορές στο γραφείο, έχει ριπλέ που είναι μπαίνουν στα στιγμή ότι είπα. Καταλάβες, και μπορείς να δεις κάτι διαφορετικό. Εντάξει, άλλο είναι το τι θέλει ο καθένας, φίλε, όσο δεν μπορείς που την ροή του αγώνα να δεις εσύ. Τέλος πάντων, εντάξει, εξαδούμε τη φάση, κανένα πρόβλημα αν γύρε 5.75, όπου σε τοποθετήθηκε, εγώ θα δω ξανά. Πάμε σε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Super Sport 104. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ώρα είναι 3.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.

0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πετρού. Προχώρησε σε έφεση η ΑΕΛ για Καφού. Παράλληλα, η διοίκηση των γαλαζοκυτρίνων θα προβεί και σε καταγγελία στην αστυνομία για πιθανή χειραγώγηση αγώνα. Στην αποπληρωμή πέραν των 2 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε η διοίκηση της Ανόρθωσης. Από ιατρικές εξετάσεις αναμένεται να περάσει ο Τόσιτς. Με προπόνηση στις 6 στον Αρχάγγελο αρχίζει η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας των ανδρών για τις υποχρεώσεις της στο Nations League. Αναμένεται να επιστρέψουν μετά τη διακοπή η Λιούμπιτς, Όσμπολτ, Μπράουν και Γκασπάρ στον Απόλλωνα, κερδίζουν χρόνο η Κόλτσον και Ανδρέου. Στην Ομόνια ο Μπέρκ παραχώρησε άδεια μιας εβδομάδας στους ποδοσφαιριστές του, οι πράσινοι κάνουν προσπάθειες για τη διευθέτηση κάποιου φιλικού. Μετά τη διακοπή επιστρέφουν οι Καρίγιο και Μαντσίνη στον Αποέλ, αγώνα δρόμου κάνει ο Μαρκίνιος, αξιολογείται η κατάσταση του Λαϊφή. Δεν θα προχωρήσει σε άλλη μεταγραφική κίνηση η Πάφο στη διάθεση του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ, ενδεχομένως να επιστρέψει μετά τη διακοπή ο Κορέγια. Στην ΑΕΚ Αμίν και Σαμπορίτα αναμένεται να μπουν σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων από εβδομάδας. Ανεβάζει ρυθμούς εν μέσω διακοπής ο Χαραλάμπου στον Άρη. Εξαιρετικό το κλίμα στον Παναθηναϊκό μετά το 5-5 ρεπό για ανάσες έδωσε ο Νίστρουπ. Ανεβάζει στροφές στον Ολυμπιακό Πειραιός ο Μπέιλι. Η Μπαρσελόνα χάνει τον Κρίστενσεν για 6 εβδομάδες λόγω θλάσης. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
3: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
4: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
8: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
9: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
10: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
11: Παραπαπα.
12: Cut. Θα βάλουμε το ηχητικό.
13: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
14: Γιορτή του κρασιού 2026. 26 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου η Λεμεσός γιορτάζει την 65η γιορτή του κρασιού στο Δημόσιο Κήπο. Αναβαθμισμένο καλλιτεχνικό πρόγραμμα και μεγάλες συναυλίες. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με τη Γιώτα Νέγκα. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One. Πέμπτη 1η Οκτωβρίου Πάμπης Τσέρτος και Σοφία Παπάζογλου. Σάββατο 3 Οκτωβρίου ένα μουσικό αφιέρωμα στο Λουκιανό Κυλαϊδόνη με την Μαρία Κυλαϊδόνη, το δώρο Δημοσθένους και τη διάσταση.
15: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
17: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
10: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για δεύτερο ώρα της εκπομπής. Ευχαριστίες σε McDonald's Echo και CableNet. Έχετε κατεβάσει το McDonald's App, συνεχίστε να το χρησιμοποιείτε σε κάθε παραγγελία. Κάνετε Tap Star Rewards και μετά σκανάρετε τον κωδικό στο ταμείο να κερδίζετε βαθμούς. Μιλάμε, φύγετε χορτάτη, χαρούμενοι και κερδισμένοι. Κερδίστε βαθμούς με κάθε σκάν και συνέχεια εξαγυρώστε τους με αγαπημένα προϊόντα McDonald's. Και αν μέχρι τώρα έχετε λατρέψει το McDonald's Rewards, τώρα θα το υπερλατρέψετε. Scan in, enjoy μόνο μέσω του McDonald's App. Λοιπόν, είδαμε έτσι λίγο τις δύο φάσεις στο θέμα του χεριού στο τρίτο λεπτό, σε μια ανόρθωση και στο Παχωζαέλ. Στο Παχωζαέλ, εγώ καταλήγω ότι δεν έχω καθόλου πλάνο που με βοηθά. Αν θα πρέπει να πω κάτι τώρα, είναι ότι είναι φάουλ, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Θέλω πολλά καλύτερο replay που άλλη γωνιά λήψης. Όμως, αν θα πρέπει να πάρω θέση, ήταν να πω ότι.
1: Εγώ την άποψή μου είπα.
0: Δεν βλέπω να γίνεται κάτι, αλλά δεν είμαι και 100%.
1: Με αυτό που βλέπω.
0: Εντάξει, γι' αυτό σου λέω. Εγώ με το replay που έστα στιγμή, ότι είπα, δεν είμαι 100%. Δεν βλέπω κάτι, αλλά είμαι 100%. Έτσι. Έμαθα να κρατώ μια πισινή γιατί ήθελα να δω η φάση που λέω απλά.
1: Για να ξεκαθαρίζουμε κάτι, εντάξει. Εμείς, εκείνο που λέμε είναι με βάση το τι βλέπουμε, με το συγκεκριμένο πλάνο ναι. που στέλνουν οι συνδρομητικές πλατφόρμες.
0: Στα στιγμιότυπα τώρα, καλή.
1: Στα στιγμιότυπα. Τώρα, αν υπάρχει άλλο πλάνο που είδαν το VAR και μας το έδειξαν.
0: Μπορούμε
1: να ξέρουμε. Για τούτον που λέω ότι. Θα ήταν καλό, και επαναλαμβάνω, το πλάνο που παίρνει το VAR, την τελική του απόφαση, το συγκεκριμένο πλάνο να το δίνει και να φκένει προς τα έξω τσίνον το πλάνο. Με αυτόν το πλάνο πήρα την απόφαση μου.
0: Και για το
1: έτσι να κάνω τον μάντιν εγώ.
0: Άιστο τώρα.
1: Και με υποχρεώνω να κάνω τον μάντιν εγώ.
0: Και για το Σαλαμίνα, όρθωση αφιταλαντευτήκαμε λίγο. Σε αρχήν εγώ θεωρήσα ότι ένεσης προξίμων μετά που το δεις εσύ και ξανά πες μου ότι κουντά τον... νομίζω συμφωνώ μαζί σου, όχι ένα πρόξιμο του αρτήματα πάνω στον αμυντικό στο ξεκίνημα της φάσης. Το χέρι όμως είναι ανοιχτό, είναι τιμωρητέων. Οπότε αν δεν θεωρήσεις επιθετικό φάουλ, πρέπει να θεωρήσεις πέναρτι. Ένα που τα δυο γίνεται. Πάω προς το επιθετικό φάουλ του αρτήματα, εγώ παραπάνω, για να είμαι ειλικρινής με κάθε σεβασμό. Αν και πάλι έντια διεκδικώ το λάθη, τον ούτε με σίγκε 100. Αν και ο πλάνο είναι καλό, για να με φέρει να είμαι δικαιός, γιατί είναι θέμα πλάνου. Θέμα ότι κάνεις το πολύ αργό, βλέπεις, ξαναβλέπεις.
1: Να πάμε να κάνουμε τα χείρι, θυμά μαθήματα.
0: Θα με διέφερε να γίνω επαγγελματίας βαρίστας, είναι καλό και ο μισός. Αλλά το ράδιο να κρατήσω, δεν θέλω να φύγω ράδιο.
1: Έτσι θα φκένεις που πάνω ρε Γιώργιου.
0: Ωραία φίλε, δεν πειράζει, να υπερασπίσουμε τις αποφάσεις μου, κατάλαβα. Γιατί θα μείνουν που κάνουν, υπερασπίζουμε τα που λαλώ.
1: Υπερασπίζεται τα συμφέροντα του σταθμού.
0: Τα δικά μου πρώτα, ύστερα του σταθμού. Λοιπόν, πού πάμε κύριε Στεφάνη?
1: Λοιπόν, μιας και είπαμε για σταθμό, να πούμε ότι σήμερα έχουμε ένα άλλη πρεμιέρα. Απόψε στις 10 το βράδυ, εκπομπή Call Score.
0: Που τόσο αγαπήσατε.
1: Επιστρέφει
0: Αντρέας
1: από τις
0: Αναστασίου.
1: 10 μέχρι τις 12 με Αντρέα Αναστασίου και Ραμόνα Παπαϊωάν.
0: Τα πάντα όλα συζητάτε, 10 με 12, 77, 77, 10, 20 και τώρα, 77, 77, 10, 20 και απόψε. Και 23, 24 ισχύει νυχθημερών. Αυτός ο τετραψήφιος όπως και το...
1: τουλάχιστον δεν μπορούν να μας πούν ότι δεν δίνουμε βήμα στον κόσμο.
0: Όχι, βήμα να θέλετε. Πιντωμένες οι ώρες που φτιάχνει ο κόσμος. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Ετεγιώσετε.
0: Κάνει, μίλα στους μια εφτωμά.
2: Γεια σου αδερφέ, Πολύβιε.
1: Γεια σου αδερφέ, Πράσινε.
0: Αδερφέ.
2: Δεν μπορείς εσύ.
1: Περά σου, πω, περίμενε. Επιθυμίσες με.
2: Πάρα πολλά. Κύριε, ήρθαν τον Μιτσίν, ήρθαν τον Μιτσίν, μην δεν περνάμε πολλά ωραία.
0: Μα είναι εμπρός ο πόλης, α, είναι τεμπέστης.
1: Να μπορεί να...
0: Φίλε,
2: άνθρωπο, 6 ημέρες, 24 hours, ούτε με γενέκα σου φαινίσει.
0: Και είσαι εσύ μόνο πόλη.
1: Πράγματι ρε. Πράγματι ρε.
0: Μα ήσασταν και σύγκα.
1: Και στο πρωί, όσο πρωινό είμαστε μαζί.
0: Περίμενε ρε Πράσινε, είσαι στα σύγκα.
2: Ρε λέω σου 24
0: ώρες. Άρα πρέφτετε και μαζί.
2: Ένα που σου λέω ρε.
0: Μάλιστα. Του χρόνου που να έρθω να σου πιω εθέσεις, θέλω να κοιμηθώ ακόμα πολύ.
2: Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Είχαμε διάρκα. Εμείς είμαστε large, είχαμε διάρκα.
2: Ας σε αντέξει, είχε που είχαμε και τριάρκα.
0: Καιρώστε μου τα για μένα να γίνει τριάρκα.
1: Δεν θα σου πω, πέτου ήταν που σου λάλλουν τώρα που με πιάνε τηλέφωνο.
2: Δεν μου να μου τα βάζεις τώρα, δεν μου να το πω. Δεν μου να το πω.
1: Πέτα.
2: Να πω, κάτι είπε ο Γιώργος πριν λίγο και εσύ, άκουσα που είπε αυτή μαζί μας, εμείς θέλουμε σε.
0: Έτσι να θα ρωτήσω ρε φίλε, να τα κλείσω στην υπόκρινη να με πάρετε.
1: Φίλε, αγώ, όταν του ανέλησα, εξήγησα του και έβαλα του επί χάρτου το πλάνο που να ακολουθήσουμε του χρόνου, είπε, μα εγώ και να έρθω να κάνω γυμναστική.
2: Και την παρέα που είμαστε,
0: Πέτρο. Μα έστει ένας ακροατής.
1: Μα ο Προκόπιος εχάθηκε ο Προκόπιος.
2: Είναι να πιάει, είναι δωράκι μάτι.
3: Ατσιμάτι.
2: Ένα που τσιμάτι τώρα, δεν έφτιαξε σου λίγο.
0: Περιμένε, επίεται βάτο παιδί.
3: Επίανε.
0: Εγνωρίσε τον πάτερ Ανδρέα στο κατάστημα της Μονής. Είναι θείος ενός ακροατή μας εδώ, στείλε μου μήνυμα τώρα. Θυμάσαι κάποιον πάτερ Ανδρέα.
3: Είχε έναν πάτερ τσα, μην ξερωτήσα
2: τον ήταν που είσαι. Δύο που είσαι τσα, αλλά εντάξει.
3: Φίλε, εγώ σας φορές επία είχε έναν πάτερ και έναν πολίτη.
2: Έτσι πιάσαμε κουβέντα ρε εγώ.
0: Σκήτη Αγίας Άννας 2200 σκαγιά.
2: Έλε πια ρε φίλε, επία καθώ καλύπια από εσύ για κάτι.
0: Πάμε, του χρόνου αγάμε ένα update.
2: Μα πού είναι να σε ευκάλουμε έτσι πάνω ρε.
0: Όχι ρώτα πού να σε ευκάλουμε έτσι πάνω, σιά ισταλά.
2: Εμείς να κάτω σαν παστά μουνάρκα εσού.
0: Ωραία φίλε, θέλω να πάω του χρόνου να με πάρετε μαζί σας, έκλεισε.
2: Ένα σιγά θέμα.
0: Πέμα και τίποτε για την Ομόνια να δούμε.
2: Να μπορώ να πω ρε φίλε, εντάξει, Ομόνια εφόσον το σαν δεύτερο ημίχρονο. Ο Τανάς, ο Μπράουερς και ο Ακιντόλα φάνηκαν ότι θέλουν ακόμα να δέσουν με την ομάδα. Όταν είναι να δέσουν και να ξέρουν ας πούμε πού στέκεται ο κανένας τους παίχτης, τις κινήσεις του κανένας παίχτης ένα αλλού. Εγώ και πια το έπια να πω για την διαιτησία ρε παιχτια γενικά εν της τρομού εν είχε κάτι.
3: Αλλά το με... Γιατί εν είχε κάτι. Εμένα να σου πω κάτι, εμένα μου φάνηκε βλέποντας και το παιχνίδι μετά το 1-0 σαν να και υποτίμησε το η Ομόνια. Έτσι η εικόνα μου έφκαλε.
2: Φίλε να σου πω κάτι, κάποια λάθη που κάνουν οι μικρές οι ομάδες. Να σου πω, το παιχνίδι ήταν 1-1. Εξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, έχασε την ευκαιρία η Κράσαβα να κάνει τον αλδίο και σε αυτό μόνο ήταν τσιμισμένοι, έκαναν ένα φτιοφόρ και ξυπνήσαν και τον κόσμο και τους παίχτες. Καταλάβασα να σας πω. Που μόνοι τους που ξυπνήσαν και τον κόσμο και τους παίχτες για να ξεκινήσει τον ούλο. Όχι, εγώ ήταν να πω για το άλλο, για τις κίτρινες κάρτες. Στο παιχνίδι της Ομόνιας εντάξει, ξέρεις που ήταν νομίζω εδώ δοθήκαν. Αλλά στο παιχνίδι της Πάφου με την αερέθεια, γίνεται πραγματικά. Οι παίχτες που πρέπει να ξεκινούν και τρίμπα από ειδηρία. Και είναι ιδιαίτες απαθείς. Δεν ξέρω, νομίζω η διαιτησία φέτος ή ξεκίνησε νοφρά ή τούτη είναι η δυνάμη του. Ή εσύ παραπάνω ανταγωνισμό φέτος και είναι, νομίζω θα το εξέφτωση. Εγκίνεται στο ανορθώσεις αλλά μην έχουν καλέσει 5 φορές βάθος, πόσες τον φορές να έχουν καλέσει 2 φορές.
0: Μα γενικά έχουμε πολλά on-field review, δάμε.
2: Αφουσιωθήκαν, αφηθήκαν τέτοια...
0: Φίλε, έχει καιρό που ισχύουν το πράγμα. Φοούνται να πάρουν απόφαση από γήπεδο, ρε φίλε. Φοούνται...
2: Μα γίνεται, ρε φίλε, να φοούνται να πάρουν απόφαση.
0: Είναι πιο καλή μέρα με φωνάξει, λαλί σου, παρά να δω κάτι.
2: Μα λάθος του πράγμα.
3: Είναι θέμα φόβου, ρε φίλε. Είναι θέμα φόβου. Είναι θέμα ότι, εντάξει, εν το είδα καλά, εν είμαι σίγουρος αν έκανα λάθος να με καλέσει το VAR. Το VAR που την άλλη βλέπει μια φάση, λαλί σου, είναι μες στα κριτήρια που θεωρώ ότι πρέπει να καλέσω το
2: VAR. Δεν ξέρω, θεωρώ ότι δεν ξέρω, φίλε, λέω σου προκτήνει με τη Σαλαμίνα με τον Ανόρθωση, είναι πραγματικά πόσες φορές έκανες τον DVD, το VAR.
0: Φίλε, είναι έναν γράμμα έλλειψης προσωπικότητας, πίεσης που ομάδες και συνθέτουμε έναν εκρηκτικό κοκτέιλ που αδυνατούν να διαχειριστούν οι διαιτητές.
2: Να δείξει. Τώρα όσον αφορά τώρα τρεις εβδομάδες, δεν ξέρω να κάνουμε.
0: Είσαι Ευρωλίγκα.
2: Ξεκινάει η Παρασκευή, δεν είναι.
0: Πέπτη.
2: Δεν τα μάτσεις εσύ.
0: Παίζεις για Παναθηναϊκός με Μπαρί, εντός και Ολυμπιακός εκτός με Μπασκόνια μεταξύ άλλων.
2: Ολυμπιακός Μπασκόνια, τώρα δεν μας
3: αφορά. Τον τζάθηκε ο Πέπτη.
0: Ναι, τζάθηκε ο Πέπτη.
2: Παρεμπιπτόντος τώρα που είπες Ολυμπιακός, εγώ προχτές που θα ρωσάμε την μάπα με ο φίλος μου πολύ σε μια ωραία περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς τι να μου πανηγυρίσαμε κορτής Ομόνιας δεν έπαιζε τον Ολυμπιακός, γιατί δεν έπαιζε τον Ολυμπιακός τσιν την ώρα, ήταν να ξέσουν πάνω μες αν νομίζω ότι δεν είμαστε Ολυμπιακοί.
0: Ας είναι τυχερός που είσαι άλλη μα πανηγυρίσαμε την ώρα ελληνική ομάδα μέσα.
3: Έπρεπε να σου για μένα δεις τη φάση.
2: Πέρα το
3: πέρα. Σκέφτομαι την τζέγελο, τέλος πάντων. Άντε να είσαι καλά πράσινε μου. Ύστερα, ύστερα. Έχει κόσμο τώρα.
0: Γεια σου. Στον επόμενο.
4: Καλό μου.
0: Χαίρετε πρόεδρε.
4: Εγώ θα πω δύο θέματα.
0: Ποιος είσαι αρχικά, που έλεγες να κατάλαβε.
4: Είμαι ο κ. Γιαννάης Παντελής Αυτοσιάτης.
0: Σίγουρα.
4: Ναι.
0: Εντάξει, άντε πέμε.
4: Λοιπόν, πρώτο λεπτό η Ανώθωση είχε πέναλτι καθαρό.
0: Μάλιστα.
4: Το δεύτερο τέρμα της Σαλαμίνα είχε φάου πας στον πέστημα που έπρεπε να γίνει φάου πας στην Ανώθωση.
0: Ναι.
4: Πρέπει να τίνει το τέρμα της Σαλαμίνα, πρέπει να μετήσει.
0: Ναι.
4: Ας θέλει, πρέπει η διαιτησία μας φίλε μου να παρεχθούν όλοι. και ο πρόεδρος, ο κ. Λοϊζίδης. Πρέπει να πάρει και ο πρόεδρος στην κόπο. Θα θέλει ξένους διαιτητές.
3: Και άμα παραιτηθεί, θα ρωσέν να φέρει ξένους διαιτητές.
4: Αμέσως γλυκούνται εκλογές, παίρνει άλλο πρόεδρος. Εβάλλαν τον τζαμέ, όλα τα παιχνίκια που έκαιψε είναι ανώστος και αδικήθηκε.
3: Για να γίνει, ενδιαφέρεσαι.
4: Ενδιαφέρομαι να πω πρόεδρος, σηκώνω εγώ να τα τάσω.
0: Πρέπει να αφήσεις που πρόεδρος να ορθώσεις.
4: Έγινε τεταμένα βαθικά παιχνίδι με την ΑΕ. Έγαψε μα, με τον Απόλλο το ίδιο. Με τη Σαλαμίνα το ίδιο. Πού να πάει το κιόλι Μπαστιανός το ίδιο, να μάλλον λύνεται πάνω μας.
0: Μάλιστα.
4: Καλύτερα αν έχει βα.
0: Να μην έχει.
4: Ναι, αν έχει τίποτε βα. Αφού αδικούν μας και μες το βα.
0: Μάλιστα.
4: Εγκρίμα ρε ο κόμπο που πάει στη μάπα. Είχε πέρα τι καρόνια ενός τότε μας.
3: Γιατί να δούμε.
4: Πρέπει να κέρα εκείνο ο πρόεδρος μας ο Μαραγκό. Έστω να δείτε τι θα πες. Θα δείτε ξένου τι δείτε.
3: Μα είπε θέλει ξένου στο VAR. Όχι οι διαιτητές.
4: Και οι διαιτητές όλα κάνουν λάθη.
3: Έως πάντως. Α, δούμε.
4: Έγινε δε πέντε μενικιά μα κάψει, δεν είχε τέσσερα μενικιά ακόμα να κέψει το πλαντήμα.
3: Έγινε πρόεδρε.
4: Πάμε λεβέντη μου.
3: Γεια σου λεβέντη μου, να είσαι καλά.
0: Στον επόμενο, χαίρετε.
5: Χαίρετε.
0: Γεια σου Θεόφιλε.
5: Ταχτα καλά.
0: Θεόφιλε, ναι, ναι, ταχτα καλά.
5: Ε, Γιώργο, μα έψε στο αρένα. Επαρκάραμε πολύ μόνοι φιλοξενούμενοι.
0: Ναι.
5: Φακάζω ολόκληρο γύρω να πιάσει εισιτήριο ρε φίλε, να μόνο το πράγμα.
0: Μα τα εκδοτήρια ήταν πως ήπουν οι δυτικοί, που είναι οι αραδίπλοι.
5: Ναι, έγραφαν και πάνω ξυλοβάου, με μόνοι αραδίπλοι έγραφαν με τίποτε. Ξυλοβάου
0: μπορεί να είναι το τμήμα της κερκίδας που είδες άλλο πως, είναι τα ξυλοφάου.
5: Εν ξέρω.
3: Ναι, δεν έχει ξυλοφάου η κερκίδα ρε.
0: Όχι η κερκίδα, τμήμα κερκίδας έχει. Τα ονόματα, τα τμήματα κερκίδας στην αρένα είναι ονόματα χωριών της Λάρνακας. Ναι, Τσίτιν. Και όχι και άλλα ονόματα.
5: Επίσης ο κόσμος ούλων να βρει τα εκδοτήρια και πρέπει να
0: πει να την μερκάνω. Ήταν ποτσί που είναι δυτική τα εκδοτήρια όπως τα νύχτα.
5: Στην κεντρική, ναι, έναν εκδοτήριο είχε.
0: Δεν ξέρω, δεν έχουν ρύθμιση να νιούν και δεύτερα εκδοτήρια για τους φιλοξενούμενους.
5: Εντάξει,
0: είναι ομάδες που παίρνουν πολύ κόσμο, αλλά είναι αντροπή ρε κουμπάρα, είναι κρίμα. Εύκολη διαδικασία για λίγους και για πολλούς ρε φίλε.
3: Είναι θέμα σεβασμού.
5: Ξέρεις το αρένα εσύ, επαρκάρε μου λίγο το βαθύ στο παγιό.
0: Ναι, ναι.
5: Και πήγαμε ολόκληρο μποήρι για να βρούμε εισιτήριο 20 λεπτά στο
0: πονιάρτουμε. Ναι, ίσως πρέπει να βρεθεί ο μηχανισμός να ανοίξουν εκδοτήρια από εκεί που το παγιό γασισί προς το πέταλο των φιλοξενούμενων της αρένας. Έχει κάτι παγιά του γασισί, μπορεί να λειτουργήσουν τζίνα.
5: Δεν ξέρω, απλώς εντάξει, εγώ πρέπει να πει στο αρένα σου αλήθεια, αλλά είναι ωραίο γήπεδο, εντάξει, αλλά
0: ναι.
5: Παρόλο λίγο να δέρουμε, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, ήταν παιχνίδι, ίσον ευκαιρέτσιας και ομάδες, είναι αίτητες και δύο, είναι καλές ομάδες και δύο.
5: Είμαμε σοβαλίες, είμαμε μόνοι.
0: Έρφυλε, εντάξει, κάποια στιγμή να έρθουν γενικές για Ολυμπιακών. Βλέπεις ότι παράγει ευκαιρίες, έβαλε τρία με την Σαλαμίνα, 3-29, εντάξει, για μένα ανάγνωση ότι έφανε και πίσω 3, μιλώ επιθετικά εγώ όμως, ότι κάνουν ναι. Ευκαιρίες για γκολ. Έχτες μπορούσαν να βάλει πέραν του έως τέρματος.
5: Ο Κυνηγόπουλος είναι πρώτος σκορ, έβαλε λόγεψε.
0: Είναι κυνηγός βραβείο ο Κυνηγόπουλος.
3: Τέσσερα.
5: Ναι.
0: Κυνηγός του
5: πρώτος μαζί με δύο άλλους.
0: Με τον Άμπρι και τον Γκρανστιρ.
5: Ναι.
0: Της 29 και τη Μονέα 29 και της Σαλαμίνας.
5: Ναι. Έγινε.
0: Να σε καλά φίλε, καλό είναι υπόλοιπο. Να σε καλά. Ξυλωτήν που είναι το τμήμα στην αρένα, λέει ο Ραφαέλος Καλό 545. Θα με ευκαινούμε 100 σκακιά και βαθύνουμε και φρόμα και τρέν και φαρικά. Όχι και σκακιά σκακιά, λέω 508. Όντως, γι' αυτό θέλεις δύναμη να αυκείς. Και κάτι πρωτόγνωρο. Θέλω να μου πείτε βλέποντας τα παιχνίδια της Μπαρτσελόνας αν έχετε όρεξη να δείτε άλλα μάτσια του 165. Ας πω κάτι, γι' αυτό είναι θωρό μάτσια της Μπαρτσελόνα ρε φίλε. Γι' αυτό. Αλλά είναι ομαδάρα όντως, ξέρουν όλοι τι να κάνουν, παίζουμε κλειστά μάθια. Ο 65 λέει μόνο με τηλεσκόπιο θα το δεις. Ανάσης Ρισβάνης, μάλλον είναι ότι φάσεις στο πάφος ΑΕΛ με τα ριπλέ που είχαμε. Ρωτάω ότι 25 για όσα λίστα ανεβαρεθήκαν να κάνουν τα θύματα. Ότι ανεβαρεθήκαν να κάνουν τα θύματα όσα χρόνια αυτή η διαιτησία που είναι μπαίνουν εξάδα. Ας σου πω γιατί διαφωνώ όμως, γιατί είναι θέμα θυματοποίησης ρε φίλε. Γιατί να μου είναι άλλο μεν. Μόνο οι αελίστες φωνάζουν στην Κύπρο, είναι παλιά ομάδων. Φωνάζουν. Αν κάνεις ένα γύρο στα social media, πάει σε καφενέδες, μόνο οι αελίστες φωνάζουν. Αν ακούς άλλες ομάδες. Είναι φαινόμενο της Κύπρου.
3: Εγώ να σου πω κάτι. Δηλαδή, αν ο Καφού είναι παίζε μες στην ΑΕΤ και παίζε σε άλλη ομάδα. Εντάξει.
0: Ναι.
3: Και τιμωρεί του με τον τρόπο που τιμωρεί. Θα φωνάζαν.
0: Πάλι να φανταστείτε.
3: Δηλαδή, εσύ βλέπεις το ότι είναι δίκαιο, ένα άδικο προς την ομάδα σου.
0: Δηλαδή,
3: αφού με τον ίδιο τρόπο είναι να το βλέπεις.
6: Δίκαιοξη, άδικο ρε φίλε, εγώ θέλω να σου απλά τραγωσπέντε μου ότι δεν νομίζω ότι είναι μόνο νέοι λίστες που φωνάζουν. Τώρα θεωρείς ότι θεματοποιούνται σεβαστόν, εγώ συμφωνώ με τη θεματοποίηση που αναφέρεις, αλλά θα σου πω ότι είναι θέμα να ΕΛ. Είναι θέμα στην Κύπρο, στην νοοτροπία μας.
3: Λοιπόν, πάμε.
6: Πάμε σε διαλύμα.
3: Διαφημίσεις πολιτικό, δελτίο να επιστρέφουν.
6: Σωστό.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
8: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
7: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
9: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
7: Μέγα χορηγός αποστολής με Meridian Bank.
10: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
11: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
12: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238-2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
13: Το μοναδικό Hopi October Street Fest του Moondogs Bar & Grill και Rabbit Hop επιστρέφει για άλλη μια χρονιά για να τιμήσει την πύρα. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs, ελάτε να γιορτάσουμε με περισσότερες από 250 διαφορετικές μπύρες, ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμούς και street food. Είσοδος ελεύθερη. Hoppy October Street Fest. Η επιτομή της μπίρας. Πληροφορίες moondogs.com.cy. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι 3:30.
15: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Εβδομάδα εξελίξεων για το Κυπριακό με το βλέμμα να βρίσκεται στραμμένο στη Νέα Υόρκη και στις επαφές που θα έχει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες και με την προσωπική του απεσταλμένη Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, μιλώντας σε συνάντηση με στελέχη και μέλη της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής στη Νέα Υόρκη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών. Ανέφερε εξάλλου ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν σημαντικότατες ανακοινώσεις για νέες επενδύσεις από Αμερικανικούς κολοσσούς. Συνεδριάζει η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους μετά και την αντιπαράθεση μεταξύ του Ευθύμιου Δίπλαρου και του Γιάννη Καρούσου στο επίκεντρο της κρίσιμης σύσκεψης, η διαχείριση και εκτόνωση της κρίσης, ενώ στο τραπέζι θα τεθούν και θέματα των προεδρικών εκλογών. Σε διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό κατέρχονται οι εκπαιδευτικοί δημοτικής, μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης στις 8 Οκτωβρίου μετά το αδιέξοδο στον διάλογο για το σύστημα διορισμών. Καταγγέλνουν το Υπουργείο Παιδείας για επιμονή σε ρυθμίσεις που δεν εξασφαλίζουν το εργασιακό τους μέλλον. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και στις 13 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας μετά την συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Τουλάχιστον 355 από τις 450 έδρες της Κρατικής Δούμας εξασφαλίζει η Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, καταγράφοντας την ισχυρότερη κοινοβουλευτική παρουσία στην ιστορία της. Το απόγευμα ο καιρός σε αρκετές περιοχές θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και πιθανόν σε περιοχή του εσωτερικού. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 40% φθηνότερα 6,75. Στίξ από φιλέτο μπακαλιάρου 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και επιτραπέζιο νερό 6x1,5 λίτρο 25% φθηνότερα 1,30. Lidl. More to value. Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa Jones πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffgrass. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa Jones έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffgrass. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa Jones. Better ingredients, better pizza. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
17: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
18: Με 39 και 99 ευρώ κάθε μήνα σ' αγαπώ.
19: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
20: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Super Sport 104.
22: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: τους χορηγούς τους είπαμε, κύριε Αλεξάνδρου. Εκομακτώνας και Κέιβολ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας.
0: Για την Εθνική να θέλει να μας πεις εκ νέου.
1: Την Εθνική να πούμε, ναι, δίνουμε 10 διπλά εισιτήρια για τους δύο αγώνες στο ΓΑΣΥΠΗ με Αρμενία και Λετωνία, 2 και 5 Οκτωβρίου. Όσοι θέλετε να διεκδικήσετε αυτά τα 10 διπλά εισιτήρια, στέλνετε μήνυμα στο 2324 με την ένδειξη Εθνική. Απαραίτητα να γράψετε τον αριθμό της κάρτας φιλάθλου.
0: Στο Facebook του Supersport εκδικείτε μία μπάρμπεκιου αξίας 999 ευρώ προσφορά του Supersport Αντεσσάκη και του Χατζικυριακού, συνεργασία το 2. Στο Instagram εκδικείτε διαμονή στο ξενοδοχείο Βρυσάκη στον Πρωταρά για δύο βράδια. Ευχαριστούμε τους ανθρώπους εκεί του ξενοδοχείου Βρυσάκη στον Πρωταρά. Είναι γραφή τους μέσα αναρτήσεις και Facebook και Instagram αντίστοιχα. Ενώ στο 23-24 διεκδικείτε τραπέζι στον μοναδικό Σταμάτη Γονίδη στο Venue City στο Δάλι, σε μια συναυλία που θα γίνει 30 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Κύριε Αλεξάνδρου.
1: 30 Σεπτεμβρίου.
0: 30 Σεπτεμβρίου. Σωστά. Λοιπόν, με την ένδειξη γονίδης.
1: Ο Ραφαέλος ρωτάς εσύ που ξέρεις καλύτερα ξυλοτύμπου που είναι. Όχι, το τμήμα στην αρένα.
0: Που προηγούμενη σεζόν το μήνυμα. Εθκευάσαμε.
1: Απάντησες του.
0: Απάντησα. Που
1: είναι. Είπα
0: στο εξαρχής. Α, ρωτά που είναι.
1: Πού είναι λαλί σου ρε το τμήμα στην αρένα.
0: Θυμάμαι. Πέταλο. Να ρισκάρω από πέταλο. Όχι. Δυτική άκρια. Δυτική άκρια προς το πέταλο. Το νότιο.
1: Ραφαέλο, πιένε στην αρένα, τραβά φωτογραφία.
0: Εντάξει, ο οργανωμένο σάι και ρωτάμε η Στέλλα Μάρκου, η οποία κάνει την εκπομπή στα Πέταλα Σάββατο και Κυριακή 10 με 12 για του οργανωμένου. Πολύ πιθανό να υπάρξει εξέλιξη αυτήν την εβδομάδα και υπάρχουν σοβαρέ πιθανότητε να βγει άσπρο καπνό από τη συνάντηση που θα γίνει μια συνάντηση τέλο πάντων. Που θα είναι κόμπικη
1: συνάντηση. Αφήνω, είναι οργανωμένοι, είναι επιστρέψαν ακόμα.
0: Ακόμα, καιρό. Το πρεμιέρα μετά από που θυμάσαι που είναι στο τέτοιο μιλούσαμε. Ναι. Αλλά να περιμένουμε λίγο επί τούτου. Είναι κάποιες προφορές που έχω και πρέπει να περιμένουμε.
1: Πρέπει να σε ενημερώσω εγώ όμως.
0: Αφού ήταν μόλις ευκήκα αέρα, είδε στην ανακοίνωση. Φάκα μα το και τούτο δηλαδή. Να πω το μήνυμα προηγουμένως του 294 Σουηδιάν. Έφυγε μετά από ψηφοφορία των οπαδών το ΒΑΡ. Θα ήθελα πολύ να κάνω μια ψηφοφορία στην Κύπρο ΒΑΡ ή χωρίς ΒΑΡ. Εγώ νομίζω παραπάνω να θέλουν, αλλά λόγω σου το. Έτσι
1: είμαστε. Σοβαρό μιλάς.
0: Νομίζω παραπάνω να
1: θέλουν. Είμαστε σε θέση να πούμε ναι, ναι, χρειαζόμαστε το
0: ΒΑΡ. Οι Σουηδοί γιατί δεν το θέλουν όμως, ρε, έχουν πολλά top ιδέες μου στο
1: γήπεδο. Δεν ξέρω. Είμαστε σε θέση τώρα να μην έχουμε ΒΑΡ.
0: Αφού δεν μπορείς καν να
1: φανταστείς. Έχουμε μαλλιοτραβήματα στο τέλος.
0: Είμαι σίγουρος, παίρνω όρκονο δεξιάσες πώς είναι το ποδόσφαιρο χωρίς ΒΑΡ. Δηλαδή, θυμάσαι.
1: Θέλω να σκέφτομαι πώς θα ήταν σήμερα το ποδόσφαιρο χωρίς VAR.
0: Εγώ θέλω να κάνω ένα αφιερώμα μια μέρα.
1: Σκέφτηκες. Τούτο. Με τούτα που βλέπουμε.
0: Εν τόν πάνω να σου πω, πώς θα ήταν αν υπήρχε ΒΑΡ, να πάρουμε ανάποδα. Κι αν γκολ, ξέρω εγώ, Σέρι Μαραντόνα, Σέρι Ανρί, κι αν γκολ θα ακυρώνονταν αν υπήρχε ΒΑΡ.
1: Είσαι σίγουρος ότι έτσισε το Σέρι του Μαραντόνα στην μπάλα.
0: Να σκεφτούμε πολύ τώρα.
1: Είναι στα replay.
0: Για μένα ήταν λίγο φαϊνότερο από φεγγάρι. Με τέσσερις Κύπριους ο Αποέλ κοντά στον Απολλώνα και με τρεις ο Απολλώνας. Έναν ντέρπι με 7 Κύπριους. Α προχωρήσω, επειδή είναι κάτι που θα πω και ο Αντρέας σύντομα στο podcast, ότι είναι για πρώτη φορά τόσοι Κύπροι αυτήν την αγωνιστική. Σπάσαμε ρεκόρ αυτήν την αγωνιστική για φέτος. Είναι αρκετή. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Hello.
0: Γεια σας, Ανδρέα.
2: Ναι, λαός πρωτάθλημα, ρε.
0: Μάνα, μα, να σου πω κάτι.
2: Κύριε Πολυβίου, καταρχήν, καλώς όρισες.
1: Ευχαριστώ πολύ,
0: κύριε Αλεξάνδρου.
2: Κύριε Αλεξάνδρου, καλώς όρισες. Να μπορεί να μου πεις τι είναι, γιατί έχω πολλά να πω έτσι λίγο γλυκό.
0: Κάμνης διακοπή στην κορυφή, ναι, στο ισοβαθμός με Νάκη, είσαι στην κορυφή.
2: Ναι. Είμαι γρυπωμένος, έτσι και από την Παρασκευή.
0: Ακούεσαι.
2: Ναι, είναι πούτα αλήθεια που το λέω.
0: Όλοι χωρίς φωνή.
2: Και θα είμαι για τις επόμενες 3 εβδομάδες.
0: Θα βάλεις με έναν αέρα για καφέ τώρα στο Μόλο.
2: Ναι, ναι. Το λοιπόν, ξεκινώντας.
1: Να κάνεις ένα ρωτική.
2: Όχι, έτσι να ρωτήσω.
1: Έτσι εσύ φέρε.
2: Αφήστε με να πω και να πω, έχω να πω.
0: Άντε, πέτα.
2: Γιατί έχω να πω ακάμποσα.
1: Παραγία.
2: Πρώτα απ' όλα να πω κάποιοι που έστειλε μήνυμα να δεν ευαρεθήκαμε να παραπονιούμαστε εμείς οι αλίστες, όχι δεν ευαρεθήκαμε φίλε μου. Ως που μας αδικούν, δεν να παραπονιούμαστε.
1: Θα το φακούν.
2: Αν εσένα αρέσκει σου να σε αδικούν, εκτός αν είσαι οπαδός καμιάς ομάδας που είναι αδικούν. Εκλείσαμε το δίκτυο. Πάμε παρακάτω. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στον προπονητή, ο οποίος άκουσε πολλά από μένα και ξέρεις τα κύριε Λεωνίδου και την άποψή μου για το στήσιμο, για το πάθος και για το αποτέλεσμα που φέραμε μέσα στο Παθιακό. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι και να κερδίσουμε πάντα. Αλλά είπαμε πολλές φορές ότι εμείς εν τούτο που θέλουμε να βλέπουμε.
0: Προσπάθεια.
2: Μια ομάδα με αρχή, μέση, τέλος, πάθος το αποτέλεσμα δεν το προδικάζει το κανένας. Mm-hmm. Είναι ένα χειρίο. Λοιπόν, τρίτο, στη φάση της επίδειξης του δέρματος της ΑΕΛ που ακυρώθηκε. Επειδή άκουα ότι διέδειξε οι κάμερες της Cinavision κτλ. Κτλ. Από τη στιγμή που ο διαιτητής εσφύριζε μετά την επίδειξη του δέρματος, μετά επαναλαμβάνω, λοιπόν, είχε την κάθε δικαιοδοσία το VAR να επέμβει και να ελέγξει τη φάση.
0: Σωστό.
2: Από τη στιγμή που θέλω να πιστεύω ότι το VAR επέμβηκε, έλεξε τη φάση και ήβρε ότι κάτι υπήρχε, οφείλαν να μας δείξουν που ποια κάμερα το ήβρα και τι είδα. Που τη στιγμή που δεν μας έδειξαν τίποτε, εγώ θεωρώ και πέντε είναι προκατηλημένο ότι το VAR δεν επέμβηκε και είπε το διαιτητή, κρύψε να περάσουμε, ακύρωσες το, πάμε παρακάτω. Τα λέω απλά σαν Ανδρέας, τούτα που νιώθω. Mm-hmm. Τρίτο. Στο συμβόλαιο που μου υπόγραψε ο Βίλιαμ Νταβίτ Λουίς με την Μπάφον, δεν υπάρχει κάποιος ειδικός όρος που λέει κλωτσό, πουνιαρίσκο και δεν έχουμε κάρτα. Εκτός αν υπάρχει.
0: Ένομιζα με την Μπάφο η συμφωνία.
2: Πρώτο λεπτό, κλάδεμα πάνω στο μουγκέ. Ακούω και τον συνάδελφο σας στο speaker της Cinavision, σκληρό φάουλ, αλλά επειδή είναι πρώτο λεπτό, μπορεί να του την εχάρισε. Τι σημαίνει επειδή είναι πρώτο λεπτό?
1: Το είναι λάθος του το πράγμα. Τούτο είναι πολλά μεγάλο λάθος του. Τούτο που μας χαλά, τι σημαίνει αν είναι πρώτο λεπτό?
2: Τι σημαίνει είναι πρώτο λεπτό?
1: Αν το κόψω το point, θα φάω κοτσινή κάρτα επειδή είναι πρώτο λεπτό.
2: Αν ήταν στο 97 για παράδειγμα, ήταν να πούμε ένα τελευταίο λεπτό, μην το κάνεις.
0: Φίλε, αν είναι φάουλ για κάρτα, είναι κάρτα. Είναι η ώρα 5, αν είναι η ώρα 7.
2: Δύο φάουλ πάνω στο γιο, δεν πήγε τη στήπη, πάμε τον αγώνα. Πέρσι έστειλε μας το φιλιό του νοσοκομείου με διάθεση. Ούτε κάρτα, ούτε τίποτε. Και να φτιάχνει ο κύριος ο Χάρης με όλον τον σεβασμό να λέει σήμερα σε ένα podcast ότι εγκόσμι ήταν ο Νταβίτ Λουίς και εντυμή μας που τον έχουμε στην Κύπρο. Όχι κύριε Θεοχάρης. Όχι. Μπορεί να είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που ήταν στην Κύπρο.
1: Εντάξει, το ότι εγκόσμι ήταν εγκόσμι ήταν δεν μπορεί να το αφιβάλλει κανένας.
2: Ναι.
1: Έτσι ακούνται κάθε μέρα έτσι οι παίκτες.
2: Έτερο είναι κάτι όλων όμως. Τι σημαίνει το πράγμα? Έχει αφιλία.
1: Όχι, ξεκαθαρίζω το ότι ως όνομα είναι κόσμημα. Αλλά που σαβέζει εσύ ακολουθείς τους κανόνες. Ναι.
2: Μεταξύ του ονόματος όμως και της συμπεριφορές στο αγωνιστικό χώρο υπάρχει μια τεράστια διαφορά. Ναι. Και εφόσον ήταν κόσμημα, όπως λένε, με υψηλότερες παραστάσεις, έπρεπε να σέβεται τους αντιπάλους του και να επιδεικνύει καλύτερη συμπεριφορά μες στο γήπεδο.
0: Φίλε, για μένα είναι πολύ απλό το θέμα. Έκαμε σφάουλ για κάρτα, ό,τι ο Τσουναής
2: επρατημοδηθεί. Για να κλείσω, εκτός το ότι έπρεπε να αποβληθεί ο κύριος Νταβίτ Λουίς, έπρεπε να αποβληθεί και ο κύριος Σούλιτς, ο οποίος κάνει ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου, πιάνει τη μάπα να πει, πάει ο παίχτης μας να του διπλιάσει τη μάπα, κακός έπιε, και ρίχνει τη μάπα που ένα μέτρο στο στήθος του διαιτητή. Κόκκινη απευθείας με βάση τον κανονισμό. Αρνήμπας είναι ο διαιτητής. Αρνήμπας. Κατά τα άλλα, επιστρέψαμε τη φάση μετά από 37 λεπτά πίσω και είπαμε ότι ο Καφού έφτισε του παίχτη του ΑΠΟΕΣ. Καληνύχτα σας και όνειρα γλυκά. Και ναι, να φωνάζουμε και ναι, αέλα ως πρωτάθλημα και σε ποιον αρέσει.
0: Γεια σου, Ανδρέα. Θεωρούσαν ότι τους χαλούσαν το ποδόσφαιρο και το προϊόν τους, λέει το 94.
1: Σουηδί.
0: Ναι, και ο 907 λέει λάτε έναν περίοδο δεύτερη κατηγορά να απολαύσει σφυρίγματα. Εντάξει, δεύτερη κατηγορά είναι κάτι που θέλω να σχολιάσουμε γιατί δεν πρέπει να παίρνουν στα ψηλά κάποια πράγματα. Είδα κάποιες δηλώσεις του πρόεδρου της Ζόξα στο Κερκίνανετ, για να ακριβολογώ και που τες εθιάβασα, ένα λεπτό να σε έχω μπροστά μου, για αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται για δύο συνεχόμενες αγωνιστικές όπου η Ζόξα ξεκινά με πέντε Κύπρους, όμως ο ένας στο πρώτο λεπτό φκένει. Ο γύρος του Πίσε βγήκε την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραία, και έμαθα εγώ ότι έντωσε ένα τραυματία και ήταν και εκτός αποστολής που το παιχνίδι εχθές. Εγώ μίλησα και με τον παίκτη.
1: Ως του πίσευκε μου πρόλεπτο.
0: Πριν μια εβδομάδα, όχι εχθές.
1: Προηγούμενη. Την προηγούμενη αγωνιστή.
0: Ναι, όχι αυτή που πέρασε, την προηγούμενη. Ο άνθρωπος ήταν εκτός αποστολής που το εχθές είναι ο παιχνίδι από τίδα και μίλησα και εγώ και με τον παίκτη και είμαι μόνος είμαι τραυματίας. Όμως έγινε και εχθές. Με αλλαγή, ο Τσιλιγκύρης εμπήκε, Ελλαδίτης, δεν ξέρω ποιος παίχτης ευκήκε, δεν θυμώ το επίθετο, ο Βενιζέλος, ναι, ο Βενιζέλος ευκήκε στο προλεπτό και πάνε οι συναδέλφοι του Κερκίδα να πιάσουν δηλώσεις που τον πρόεδρο της Δόξας, τον κύριο Μπάμπον Αργυρού και λέει, είναι πολιτική της ομάδας για να είμαστε πιο ισχυροί, δικαιούμαστε. Τι λέτε σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι δεν στηρίζει τον Κύπρο παίχτη? Είμαστε οι μόνοι που έχουμε νεαρούς πολλούς Κύπριους απάντα. Δεν είναι άδικο για τους παίχτες που ξεκινάνε και βγαίνουν αμέσως? Υπάρχει συμφωνία με τους παίχτες να το κάνουμε αυτό. Οκ, καλά όλα αυτά. Δικαίωμα του.
1: Άρα στη Δόξα παραδέχονται ότι κάνουν το πράγμα. Είναι θέμα τραυματισμού.
0: Γίνεται εσκεμμένα και είναι μέρος τακτικής. Εγώ ρωτώ κάτι. Όταν η Κόπη οθετούσε τον κανονισμό, δεν ήξεραν ότι θα συμβεί το πράγμα. Αφού θέλει να ξεκινούν πέντε Κύπροι, γιατί λέει ωραία κύριοι, θα παίζουν συνέχεια την ίδια ώρα πέντε και πέντε.
1: Να σου πω κάτι. Τώρα να πάρω το μέρος της Κόπη τώρα.
0: Γιατί?
1: Όταν υιοθετάς έναν κανονισμό, έτσι μπορεί να σκέφτεσαι και να λες τώρα αν το κάνει μια ομάδα, αν το κάνει άλλη ομάδα.
0: Φίλε,
1: δηλαδή σε τούτη την περίπτωση, ρεζίλιν εντός εισαγωγικών, να το πω, είναι η δόξα που γίνεται.
0: Δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά αφού ξέρεις ότι μπορεί να συμβεί, πού δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι να γίνει το πράγμα.
1: Ναι ρε φίλε, αλλά μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στην κόμμα. Έχει του κόσμου τα κακά, τα παράδοξα.
0: Ρε φίλε μου.
1: Αλλά δεν μπορώ να τώρα να ρίξω στην κόψη. Πρέπει να γράψει με στον κανονισμό ότι
0: πρέπει να δικαιούνται
1: να γίνει, αλλά γίνει ένα παίκτη μετά το 20 λεπτό.
0: Πριν το 20 λεπτό. Δικαιούνται. Ποιο είναι το σκεπτικό μισό από τον κανονισμό? Η στήριξη του Κύπρου παίκτη, ναι. Με την εφαρμογή αυτού του παραθύρου που έχει δόξα, στηρίζεται εμπράκτο ο Κύπρο. Γιατί μάλλον ρεζίλι γίνεται. Άρα.
1: Είναι τούτο που είπα, τόσο εκτό εισαγωγικό ρεζίλι είναι η δόξα που γίνεται.
0: Ναι, όχι, τσι ποτιμάτσιον παίκτη που φτιάχνει συμφωνεί και συμφωνεί μαζί του. Συμφωνώ μαζί του, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Αλλά γιατί που υιοθετούμε έναν κανονισμό, εμπιάνουμε στην ολότητα των κανονισμών και να προστατέψουμε.
1: Και τι να κάνει, ρε,
0: ότι κύριε,
1: τι να γράψει, τι να.
0: Απαιτείται ταυτόχρονη παρουσία πέντε Κυπρίων στην ενδεκάδα που αγωνίζεται.
1: Σε όλον το 90 λεπτό.
0: Προφανώς. Τι σημαίνει ξεκινάς τους? Γιατί και στην πρώτη κατηγορία το πρόστιμο νομίζεις είναι αποτρεπτικός παράγοντας για να εμπέσουν Κυπρέοι. Άρα και τι είναι στυλ ημιμέτρου.
1: Μα είναι όλα ημιμέτρα που γίνονται.
0: Ναι.
1: Ας σου πω κάτι, εγώ να το πω πιο λαϊκά. Για τα μάτια του κόσμου που γίνονται.
0: Εντάξει, άρα εγώ που κάποιες φορές.
1: Για τα μάτια του κόσμου που γίνονται.
0: Εγώ που δεν είμαι αντικόπ και θέλω παντού φαντάσματα και στηρίζω τους σε κάποια πράγματα, να με επέτρεψε μου ευγενικά να εκφράσω διαφωνία μου.
1: Εάν έμπαινε στο συγκεκριμένο. Ναι, συμφωνώ μαζί σου. Εάν στο συγκεκριμένο κανονισμό έμπαινε σχετική παράγραφο που να λέει πέντε Κύπροι παίχτες σε όλο το 90 λεπτό.
0: Άλλαξε το να θέλει τον Κύπριο, βάλε Κυπρέο όμως.
1: Ναι. Σε όλο, δηλαδή και να παλάσεις Κυπρέο να βάλεις Κυπρέο.
0: Σωστό.
1: Δαμένα πω ναι.
0: Τούτο λέω εγώ. Έτσι θεωρώ πρέπει να γίνει. Γιατί εμπιστευκωτικό.
1: Έτσι όπως το κάμανο όπως την κόπ, χωρίς να τους ρίχνω ευθύνη, δίνουν το δικαίωμα στις ομάδες να μπορούν να κάνουν ό,τι κάνουν οι δόξοι.
0: Πρόσεξε.
1: Να σχαραμίσει μια αλλαγή στο πρώτο λεπτό.
0: Για να είμαι δίκαιος με την κόπ, είναι επικροτώ καθόλου τον που κάνουν οι δόξα. Ηθικά είναι σωστό να πάρω θέση, να ξεκαθαρίσω. Αλλά αν.
1: Αλλά βλέπεις τους όμως, βλέπεις τον πρόεδρο όμως, ευκήκε και παραδέχτηκε του. Εκάμαμε συμφωνία με τους παίχτες. Άρα και ήδη οι παίχτες έχουν το μερίδιο ευθύνης. Γιατί δέχτηκες, κύριε, αυτήν την συμφωνία?
0: Δεν διαφωνώ, ρε φίλε.
1: Γιατί αύριο ο ΠΑΣΠ και ο νεοφοιτητής, αν ευκήκε, φωνάζει να μου να γίνει.
0: Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν θα μπορεί να φωνάξει. Αν τον πιστεί που ο ίδιος ο πρόεδρος λέει δημόσια, έχω συμφωνία με τους παίχτες για το πράγμα. Αν δεν ισχύει, διαψεύσουν οι παίχτες μέσω του ΠΑΣΠ. Αν θεωρούν ότι δεν έγινε ποτέ ούτε συμφωνία. Δεν μπορεί να με τζαμί να ξέρω. Απλά λέω ότι με παράδειγμα τη δόξαν τώρα, επειδή ο Μιλιακό εντάξει λέει Λεωνίδου μου, δεν θα μπορούσε να προβλέψουν αυτόν. Πιστεύω, ρε φίλε, μα μια ομοσπονδία πρέπει να βλέπει και λίγο πέρα από εμεί. Τι αν τεχνοκράτε, δεν τα ξέρουν τα πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι δεν τα ξέρουν. Μια χαρά τη μάπα είναι άνθρωποι τζαμί. Κόντρα σε ό,τι λαλούν οι άλλοι ότι την κόπτικουν την άνθρωποι που είναι τη μάπα. Όλα σου γίνεται προσπάθεια. Έχει ανθρώπου που καταλάβουν. Δεν μπορεί να προβλέψουν ότι να γίνουν το πράγμα. Εντάξει, οκ, δεν μπορούσαμε. Να δω του χρόνου θα αλλάξουν το πράγμα. Εδώ θα είμαστε. Να αλλάξει να πω, εν το καταλάβετε τον Ιούνιν του 26, τον Ιούνιν του 27, βάρτε το. Να το αλλάξουμε, αφού δεν το καταλάβατε τότε. Απλά είναι κρίμα, ρε φίλε, γιατί είναι ημίμετρο. Εν προσφέρει κάτι. Δηλαδή, μάλλον εξευτελίζει ο θεσμό του Κύπρου ποδοσφαιριστή.
1: Πάντα να σου πω κάτι, είναι ωραίο το θέμα να το ψάξουμε και να μιλήσουμε με ανθρώπους της δεύτερης κατηγορίας.
0: Πάντα είναι ωραία θέματα.
1: Λοιπόν, για να μην επεκταθούμε με την ωραιότητά σου, να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο, να τους ευχαριστήσουμε που ήταν και σήμερα μαζί μας, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα» με ο Στέλιον Παπαμοησίος, θα προηγηθεί το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και απόψε 10-12 πρεμιέρα. Για να ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα» με ο Στέλιον Παπαμοησίος, θα προηγηθεί το αθλητικό δελτίο ειδήσεων και απόψε 10-12 πρεμιέρα.

0: Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
2: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
5: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τετραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
7: Παραπαπα.
8: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
5: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
6: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
7: Παραπαπα.
8: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
11: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
10: Electroline. Έλα στο αύριο.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
13: Οι επιχειρήσεις σήμερα δεν αναζητούν απλώς ένα πτυχίο. Αναζητούν ανθρώπους με κριτική σκέψη, γνώσεις και πραγματικές δεξιότητες. Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο. Μάθε δίπλα σε έμπειρους καθηγητές, σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και χτίσε γερές βάσεις για μια επιτυχημένη καριέρα. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
14: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό.

0: Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένατη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
4: Η ώρα είναι 4.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
8: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
9: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Πάει στο εφετείο για ΕΛ για την ποινή 6 αγωνιστικών στον Καφού. Παράλληλα, η διοίκηση των Γαλαζοκυτρίνων θα προβεί και σε καταγγελία στην αστυνομία για πιθανή χειραγώγηση αγώνα. Στην αποπληρωμή πέραν των 2 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε η διοίκηση της Ανόρθωσης. Από ιατρικές εξετάσεις αναμένεται να περάσει ο Τόσιτς. Διαθέσιμη μετά τη διακοπή η Λιούμπιτς, Όσμπολτ, Μπράουν και Γκασπάρ στον Απόλλωνα. Κερδίζουν χρόνο η Κόλτσον και Ανδρέου. Στην Ομόνια ο Μπέρκ παραχώρησε άδεια μιας εβδομάδας στους ποδοσφαιριστές του. Κάνουν προσπάθειες για διευθέτηση φιλικού οι πράσινοι. Μετά τη διακοπή επιστρέφουν οι Καρίγιο και Μαντσίνη στον Αποέλ. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μαρκίνιος. Αξιολογείται η κατάσταση του Λαϊφή. Στην Πάφο, στη διάθεση του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ, ενδεχομένως να επιστρέψει μετά τη διακοπή ο Κορέια. Στην ΑΕΚ, Αμίν και Σαμπορίτ αναμένεται να μπουν σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων από εβδομάδας. Ανεβάζει ρυθμούς εν μέσω διακοπής ο Χαραλάμπου στον Άρη. Με προπόνηση στις 6 στον Αρχάγγελο αρχίζει η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας των ανδρών για τις υποχρεώσεις της στο Nations League. Εξαιρετικό το κλίμα στον Παναθηναϊκό μετά το 5-5, ρεπό για ανάσες έδωσε ο Νίστρουπ. Ανεβάζει στροφές στον Ολυμπιακό Πειραιός ο Μπέιλι. Η Μπαρσελόνα χάνει Κρίστενσεν για 6 εβδομάδες λόγω θλάσης. Σοβαρό πλήγμα για την Ολλανδία με Μάλεν, θα χάσει και το παιχνίδι με την Ελλάδα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
10: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
2: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: Καλά πάει μετά την εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Στέλιος Παπαμαϊσίος, Κωστολάκης ο Στέφανος ο Στεφάνου. Σήμερα Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη, καλή είναι εβδομάδα, αν είπαμε. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την ΣΥΤΑ Vision και την Παπαγιώρου Ναγκαλά. Επικεντρώ ήταν δοσμένη. Πολλά και διάφορα. Στο πρωτάθλημα σας 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0. 8 κουλούρι. Βγάλετε να μην και 8 σας ρε. Βγάλετε να μην Παγκυπρίο και 8 σας ρε. Correct, sir. Ο πανηγυρίς μας είναι ο κύριος Γιάννης Ίντερ Μίλα. Ήβρε 2, ρε. Correct, sir. Και γίνεται ο 15ος που πάει για 200 από την Τίμκο. Λοιπόν, και ταυτόχρονα ο κύριος, έχουμε και για την ταβέρνα μας ο κύριος Μάνα μου. Τον τετραγώσια κύριε Στέλιο, καλησπέρα. Μαλάζω σώμα, είσαι πάρει σε νύχτα. Για να σε ενδιαφέρον, ρε φίλε. Για να σε ενδιαφέρον, δεν έχει πρόβλημα. Λοιπόν, και είναι κατεκαμένο ως πως στη συνέχεια. Πάμε σε βιρτάτους και βιρτάτες, να μην να πούμε το καλησπέρα μας, καλή εβδομάδα. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος?
1: Ο Μάριος, ο Μόνια, Ρώμα,
0: Άσθενα. Καλή Ναρτσή.
1: Καλή ένα πρόγραμμα.
0: Ευχαριστώ ρε Μαρή.
1: Κύριε Στέλιο, χαίρομαι διαδητές να έρθουν πόξο.
0: Πέμω.
1: Πόξο διαδητές.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν μου το πόξο γιατί έκαναν το διδίτας οι διαδητές μας. Ότι έρουν δύο.
0: Μάλιστα.
1: Η άποψη μου να έρουν διαδητές.
0: Καθαρή για κρυστάλλινη, μάλιστα.
1: Εξυγχαρώ την ομάδα μου που κάνει μια αντεκή μεγάλη. Εξύπησε το δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι.
1: Οδημήσαμε τους. Εξύπησε το δεύτερο ημίχρονο.
0: Μάλιστα.
1: Και το παίκτη μας τον καλό. Που άει το τέρμα.
0: Είσαι ένα λεβέντε ρε Μαρία που τα περβόλια. Να είσαι καλά.
1: Εντάξει κύριε Στέλιο. Ας βάλω κουστούμια του Χριστάκη.
0: Ή ένα του γεράσεις πάνω να προθέμενη στο Ζήνο. Δεν έχει πρόβλημα.
1: Στο Ζήνο να του γεράσω.
0: Οκ.
1: Εντάξει κύριε Στέλιο.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στυλιανέ, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης πάτε.
2: Τα συγχαρητήρια στις ομάδες που έκαναν ρεσιτάλ. ΑΕΛ, Ρώμα και...
0: Μπράιτον.
2: Και Μπράιτον, πράγματι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια και υγεία και χαρά σε όλους.
0: Καλή εβδομάδα πάτε, σε ευχαριστώ.
2: Άδια.
0: Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στυλιανέ.
0: Ποιος?
3: Νικόλα θα έλεγε μεσός.
0: Ναι ρε Νικόλα έλεγε μεσός.
3: Να μου κάνουμε.
0: Δοξάζουμε τον Θεό.
3: Άμα δοξάζεις τον Θεό είμαστε πολλές φορές ευχόμαστε τίποτε.
0: Μάλιστα.
3: Ποιο πράγματα να θίξω. Πρώτον και κύριον άκουσα σε εδώ την Παρασκευή μου το είπες. Ότι έλεγε εν έκλεψε το παιχνίδι. Κέρδισε.
0: Ποιος είπε ότι το κλέψε.
3: Μετά το παιχνίδι είπες ότι εν έπαιξε ένα μήνα και να κλέψε ένα παιχνίδι. Δεν έπαιξε στα ίσια την Παφ.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, τούτο είναι το πιο θετικό για μένα σαν αελίστας, ευχαριστήθηκα την ομάδα και εδώ ξάζω ο Θεός είπε όλα κατευχή.
0: Αν διακοπεί το πρωτάθλημα να πάει Champions League τώρα.
3: Εύκολα.
0: Μάλιστα.
3: Εύκολα να κλείσουμε και εισιτήρια. Λοιπόν, ο Νταβίτ Λουίς είναι να μπορεί να είναι, έχουμε ένα ασυλία, δεν μπορεί να σχέδιμο την καταστασή.
0: Ποιο?
3: Με τον Νταβίτ Λουίς.
0: Εντάξει, έκαμε. Η αλήθεια να λέγεται, έκαμε κάποια φάου που πρέπει να προσέξει. Μπαίχτερα ο άνθρωπος, αγαπούμε τον, αλλά με κάποια
3: φάου. Μεγάλο όνομα. Τεράστιος παίχτης, τεράστιο όνομα με πλούσια καριέρα, ναι, συμφωνώ.
0: Μάλιστα.
3: Έγινε ένα άλλο speaker της Cable, λένε, εν το πρώτο λεπτό και να τζιέψουμε, ναι, που σημαίνει.
0: Δεν έχει τούτα τα πράγματα, ακούω από κάτι. Τούτα τα πράγματα. Δεν ξέρω, με ενδιαφέρει ποιοι μου μεταδίδουν να μου κάνουν, αλλά τα πράγματα είπαμε τα πλεστάκι, ό,τι. Όπως στο κάνει σέντρα και δικαιώσε να βάλει σκόουλ ή να κερδίσει πέναρτη και διότι ξεκινά ο κανονισμός παιδιάς, έτσι και για κότσινες και για κίτρινες και λοιπά ξεκινά από το πρώτο λεπτό. Τέλος. Τούτα πράγματα αν είναι στο 7ο λεπτό και φτάσαμε σε σημείο στο 88-90 να παίρνει διαιτητής σε άτομο που έκαμε 7 φορές και να του λέει όχι φέτος. Και να του λέει είναι η τελευταία φορά, μα ποια τελευταία φορά να παίζεται στο 1000. Ενίσχυε. Εφάουλε, πέναρτη, ένα αποβολή, τέλος. τέλειωσε. Τούτο με το
3: συζητήσω. Και θέλω και την άποψη σου περί του θέματος με την κοτσίνη του Καφού, όχι για το αν έφτιασε ή αν μεν έφτιασε, τούτα με κοφτούν.
0: Φίλε, οφείλε η ΚΟΠ να το δει άμεσα από τη στιγμή που έστεινε, όπως νομίζω έστεινε και χτες άλλη επιστολή και είπαν ότι διερευνάτο και μάλιστα η Επιτροπή Διοντολογίας απάντησε στην άρετα να το δούσει. Να το δούσει στο νομικήστικο της ΣΕΜ. Όχι στο φτύσιμο. Το φτύσιμο είναι ένα που ένα άλλο. Το ένα που έγινε ένα άλλο. Είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Τέλειος.
3: Ωραία. Υπάρχει περίπτωση αφανή. Δεν ξέρω αν θα φανεί, δεν πιστεύω φυσικά. Αλλά αφανεί ότι χειραγώγησε αγώνα. Υπάρχει περίπτωση να παίζει ποινή του Καφού.
0: Χειραγώγησε αγώνα υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Ωραία. Αν υπάρχει λάθος στη διαδικασία.
0: Αν υπάρχει, μειώνεται η ποινή.
3: Μειώνεται η ποινή. Εντάξει. Ευχαριστώ για την
0: τελειώση. Να σε καλά, σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο Κυριάνκα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Δεν ξέρεις ποιος και είναι έτσι ώρα.
0: Ο αρχικακούργος.
4: Βέβαια κύριε. Εγώ κάνω μια δήλωση.
0: Μην τα δήλωση να κάνεις. Τα αποτελέσματα κάνεις στα σιόνι. Μην τα δήλωση να κάνεις. Πέ μου είναι τα δήλωση να κάνεις.
4: Δεν τα ήβρεν όμως. Ήβρεν τα κανένας.
0: Ήβρεν τα ο κύριος Γιάννης. Ίντερ Μίλαν ήβρε δύο αποτελέσματα. Ήβρεν και τον Απόλλων. Ήβρεν και την Ομόνια.
4: Με δύο κερδίζεις.
0: Διεκερδίζει, ένα μοναδικό ρε φίλε, ένα μοναδικό σκαλαλίγκο.
4: Εντάξει, σκαλαλίγκο.
0: Δεν τα λέει καταλάβα, οι άλλοι μηδέν λοιπόν, ο άνθρωπος δύο, να μην τον ειστήρω να πάει να, μέσα στα 200 αριά. Για όνομα αντί,
4: σκαλαλίγκο. Να πάει. Λοιπόν, τα αποτελέσματα του Σαββατοκυριακού ήταν φυσιολογικά. Εδέραν κύριε που πρέπει να δέρουν, εδέραν η Σομαλία, κύριε που πρέπει να δέρουν η Σομαλία. Όμως, η Ομόνια να το πιάει με 15 βαθμούς συν διαφορά.
0: Μάλιστα.
4: Έχει πολλή διαφορά από τους άλλους.
0: Αύριο αν έχουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
4: Άμα δέσει ακόμα λίγο η ομάδα, έρθει ή φτάνει κανένας.
0: Να είσαι καλά, αύριο προετοιμάσαι του.
4: Οκ, okay, sir.
0: Χαιρετώ.
4: Bye, bye. Yeah.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Στέλιο, Φιλίππο, Σωμάνια.
0: Καλώς το φίλο μου.
5: Το Κοστολάρχη μας ποιος είναι.
0: Θέλω άλλο με το όνομα του πιο.
5: Ποιάζει να μου το κάνει ο άνθρωπος.
0: Ακριβώς δεν μου κάνει τίποτα, αφού είναι αντίπαγα μου εσύ ως.
5: Καλησπέρα Στέφαν.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, να πω και άλλους παίκτες υπάρχουν, έχουν πάρει, αλλά όχι άλλους παίκτες, για ό,τι διαιτητή. Ο άλλος διαιτητής έγινε να με σέβερε τον εαυτόν.
0: Μιλήσαν όλοι για διαιτησία ή σχεδόν όλοι για διαιτησία. Μουρμούρισαν όλοι για διαιτησία και τέσσερις αγώνες έχουν πάθει. Πρόσεξε. Επίαν βρεθήκαν και προέδροι και αντιπροέδροι. Βρέθονται και στην εκτελεστική. Εντάξει. Ήταν πουλάλουσιν όταν βρεθούνται στην εκτελεστική και όταν βρεθούνται οι προέδροι. Πρόσεξε, είναι τα κρασί να πιούσει, είναι τα ψάρι να φάσει, κι αν τα βέρνανε να πάσει, είναι τα μπουλαλούσι. Αφού που τις 14 ομάδες έχουν ξέρει 10-11 ως τώρα, οι 10-11, και ο άλλος ο πρόεδρος λέει έχουμε εμπιστοσύνη, έχουμε εμπιστοσύνη. Όταν ήταν αναπληρωτής δεν είχε εμπιστοσύνη, τουλάχιστον έτσι σύμφωνα με κάποιες δηλώσεις και κάποιες ιδέες εφιάσει. Τώρα που γίνει πρόεδρος έχει εμπιστοσύνη, να συνεχιστεί εμπιστοσύνη. Το ένα. Και ας συνεχίσει την εμπιστοσύνη, οι άλλοι που διαμαρτύρονται τόσο καιρό, είναι να κάνουν. Να μείνουν να χειροκροτούν, το δύο. Αναμένουμε τώρα στη διακοπή να δούμε τι να γίνει. Οι πληροφορίες μου λένε ότι να έρθουν κάποιοι βαρίστες τουλάχιστον στην αρχή. Σαν αρχή. Να δούμε τι να κάνουν. Αυτά.
5: Να τους αφιερώσουμε και ο τραγούδι του Ποντικού, Κάρι.
0: Ναι, τραγούδι.
5: Του Ποντικού.
0: Του Ποντικού.
5: Ναι, γύρω από πουλαδί, ωραίο τραγούδι. Δηλαδή στην αρχή αν λοιπόν την κύκλωση να κρεμάσει το κουδούνι του κάτω.
0: Να σε καλά ρε Φιλίππ.
5: Συνέχεια.
0: Μεταξύ είχαμε κέρδος και δούμε εβδομάδα στα γωνιά, είπα σου το. Ξήθηκα με τον Μιχαλιόν Κατώ, ο Χριστόδουλος. Έναν τραπέζι, διότι εδώ έκαμε στο Ζήνο, εδώ έκαμε στον Άγιο Επιφάνη. Εδώ είχαμε στη ρεμάντηση μήνα γωνιά. Χριστόδουλος 4, το να τον ενημερώσουμε. Αύριο να πάει στα γωνιά. Καλησπέρα.
6: Κύριε μου, καλησπέρα.
0: Ναι ρε Γιώργα ρε.
6: Στέλνω μου, ξέρετε από το απορία μου εμένα.
0: Ναι.
6: Συζητούμε διαχρονικά προβλήματα από το σφαίρου. Δηλαδή τα πράγματα εγγέναν και σκοίω. Είναι δεκαετίες που είπαν πίσω πράγματα που κάμα συνελεύσεις, πράγματα που κάμα συγκεντρώσεις, πράγματα που πήραν αποφάσεις, πράγματα που δεσμευτήκαν, πράγματα που κριτικάραν, ετοιμωρήσαν και διαιτητές. Ένα πράγμα είναι έτσι με... Έτσι τι να σου προβληματίζει πολλά σχήμα. Η Επιτροπή Διατησίας έκατσε ποτέ να προβληματιστεί για την οριστάση της απέναντι και στο ποδοσφαιρό και στους διαιτητές. Διότι αν κάποιος διαιτητής καμιά διαιτησία και σύντηση στο δεύτερο τρίτη δεν έχει την κατηγορία και νομίζεις ότι επειδή του καθιστούν το πράγμα τιμωράς όχι μόνο το διαιτητή αλλά και το ποδοσφαιρό και έρχεται σε μια φάση της ζωής σου που βλέπεις ότι όντως κάποιοι διαιτητές εχαθήκαν από την πρώτη κατηγορία ή κάποιους άλλους λόγους μπορεί να μην έκαναν και ποτέ πρόβλημα, να μην έκαναν και ποτέ πρόβλημα και τιμωρηθήκαν και άνθρωποι εχαθήκαν. Κάποιοι άλλοι που δημιουργήσαν του κόσμου τα προβλήματα, τις κλάσιμες διαιτησίες, όχι μόνο επιβραβεύτηκαν, επειδή διευθύνουν διαιτητές και στο τέλος της ημέρας θεωρούμε για χάλια μας όσον αφορά τη διαιτησία και το οικοδόμημα της διαιτησίας. Η Επιτροπή Διαιτησίας έλαβε ποτέ της υπόψη τα πράγματα και να κάτσει ακόμη μια αυτοκριτική να δουν πού πάει τελικά η διαιτησία μας, διότι στο τέλος της ημέρας θα μείνει και παράπονο να φέρουμε ελευθερίες διαιτητές. Αν αξίζαν οι διαιτητές, έτσι να πω ένα παράδειγμα το προχτεσινό, το μόνο αθέρτα, ασχολείται κανένας με το διαιτητή.
0: Εν πολλές φορές που ανασχολήθηκαν με τους διαιτητές, εν πάση περιπτώσει, με κουλάζεις τώρα, ρε Γιώργα, έτσι δεν
6: φταίει. Είδαμε και τον άνθρωπο όμως πω και εδώ και δείγματα το τι πάει να πει ένας επαγγελματίας διαιτητής και που για να μην εκεί ας προβληματιστούν κάποιοι. Το λοιπόν πάμε και στο διατάφτα. 13 του 10ου. Συνεχίζουν οι εγγραφές για τη συγκέντρωση που θα κάνουμε στη Λάρνακα. Το τηλέφωνο επικοινωνίας ξαναλέω είναι 96 23 49 70. Όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή στέλνω μου, φτάσαμε αιτίως τους 40. Να κάνουμε μια έτσι αθρώα συνάντηση, να τα πούμε, να γνωριστούμε και με πολλοί που γνωριστήκαμε, να τιμήσουμε και κάποιους ανθρώπους που δεν τιμηθήκαν ποτέ, και ξέχαμε τους υπάρχοντες και μεζούν να σας θυμηθούμε, παράγοντες, ποδοσφαιριστές, παλιόν ποδοσφαιριστή και προπονητή, έκαναν και στο και που για μένα εκεί να κοπιάσετε, να περάσουμε καλά 25 ευρώ με το ποτό, άφθονο ποτό και το φαΐ και να περάσουμε μια νύχτα να ξέχαστε. Καλή συνέχεια φίλοι μου και θα τα πούμε.
0: 10 παρατέταρτο σας τα πράγματα σου να φτιάξω ακολουθήσω με meeting αύριο.
6: Έγινε.
0: Και θέλω να μας ενοχλήσει κανένας για έναν τέταρτο 20 λεπτά.
6: Κανένας δεν θα ενοχλήσει.
0: Χαίρετο. Πρέπει να κλείσω το πόδι το πράγμα. Να πάω κόψω να πάω στη Λέμεζο να πρέπει να πούν κακουλίνο μπρούχοντα και να συζητούμε για μεγένα τους ή να θέλουν συγκουβέντα και πούν τα καταστάσεις. Ναι. Προκαταλαμβάνω κάποια πράγματα. Αυτά. Λοιπόν, να μου θέλει ο πεντετής, έπιανε ο πεντετής που έπιανε, να μου θέλει ο πεντετής πάλι, να μου θυμίδει ο πεντετής και πιάμε στο κινήτα. Κάτι ψευκέτα να πει, κάτω αντί σε κάτω. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, βάτσι είναι καρκιά σου λίγο προχτές, αλλά φάνηκες, δεν ρωτήσω, μετά το 2-0 αφού ήδη να κουρεί. Οι.
7: Καλησπέρα, είπαμε.
0: Θυμίδει για τον Λαργόβιτσι. Καλησπέρα.
7: Το εκλειδώσετε προχτές. Την ανατροπή.
0: Την ανατροπή, μάλιστα. Να ξέρω, μάλιστα. Okay.
7: Παραλίγο να πέσουν τα τείχη.
0: Μάλιστα. Ωραία πράγματα και όμως. Α. Ωραία, πάει έχει και ο 3-4 και κοντά τώρα να κατούν, δεν κάνουν, πιάνουν. Ωραία πράγματα.
7: Ναι, έχουμε τρεις. Τρεις ομάδες. Είναι πρώτες. Και οι τρεις. Η Ρώμα, Ίντερ και η Λάτσιο.
0: Εντάξει, είναι τα κοινών έχει η Ρώμα με τη Λάτσιο πέραν τη Ρώμη. Ότι στον τέρπι που εδώ έγασε με τις ομάδες του Μιλάνου προηγηθήκα 2-0 και σοβαριστήκα. Η Ρώμα με την Ίντερ, η Λάτσιο με την Μίλα. Που μπορούσε να είναι έτσι, να έχουν το απόλυτο μετά το 2-0 και οι δύο.
7: Να σου βάλω ένα quiz μετά.
0: Να μου έρθει ένα quiz, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο. Αύριο να ακούμε. Αύριο είναι ετοιμάστου, φορμαρίστου, γιατί αύριο έχουμε το 1-2-3-4 ως τον πρώτο γύρο κατά σειρά μόνο. Θα του λαλώ ούτε Απόλλων Αποέλ, ούτε Αελαν Όρθωσης, ούτε Ομόνια Πάφος, ούτε τίποτε πόσα πόσα.
7: Κατά σειρά. Κατά σειρά όμως, ναι. Μάλιστα.
0: Ισχύει για όλους. Εντάξει, να έχω ανάμιση ώρα. Μέχρι εδώ στο πρώτο γύρο, στο Δεκέμβρη. Έξτρα δώρο. Και αγωσιάρι για τούτον το συγκεκριμένο. Δώρο κουμπώνι. Γαργαλό. Μάλιστα. Πέμου και σου ρε 906. Να είναι εκτός αρμαρκού για 3 εβδομάδες. Εγώ σου ρωτήσω δηλαδή. Εγώ πιάσεις την ισοπαλία σου. Έπνασε, δεν τον ακούεις, δεν τον ακούεις. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα φίλτα.
0: Πιάσαμε και ευγενίδες.
8: Και καλή εβδομάδα.
0: Πιάσαμε ευγενίδες. Μάλιστα.
8: Σας χαιρετώ από την κορυφή του Cyprus Link by Stigma.
0: Ναι, αλλά όταν είπαμε Πάφος, έλειπες 4-1. Ευγενή.
8: Ευγενή.
0: Μάλιστα.
8: αφού ξέρει ότι τα σκορπιότα για να μα έρχονται αντίθετα. Αφού είναι να με βάλει με τα πέμπτα.
0: Εχάσαμε τον έναν ύπρα με τον Ευγενή τώρα. Εντάξει, κύριε Στέφανε.
8: Λοιπόν.
0: Εκδόσα από έναν ύπρα με τον Ευγενή τώρα.
8: Θα σχολιάσω γιατί σχολιάζω την προηγούμενη εκπομπή. Τα περιγενησία Νταβίτ Λουί, τρίξιμο τη μπάλα στο διαιτητή και ακρόνικορα και ακόμα λίγο να βάλω φιλήσει ζωή. Και να του πει ότι έχει που με σχέδιο στη μάπα να ρίξω λίγο λίγο. Ξέρετε πως τα μωρά. Πάση περίπτωση, επειδή μετά την νίκη μας πάνω στην Πάφο, κύριε Παπαμοησίος, είναι σε μια φάση έτσι πολλά, ξέρετε πώς να σου εξηγήσω, χαρούμενος, εκστασιασμένος κτλ. Κτλ. Τι είναι πόσα η Arsenal και πόσα η Real, σε παρακαλώ.
0: Τι ήθελε να μαθείς?
8: Θέλω να μάθω πόσα η Arsenal και πόσα η Real, έχω αγωνία και δεν ξέρω.
0: Ένα ακούτε καλά γραμμένη, ξέρω, να πάρει αργότερα ο Βιέννης. Α, να κάνει του.
8: Να κάνει του. Το λοιπόν, ούτε η Λίβερπουλ το χάνει, ούτε η Μπαρσελόνα το χάνει.
0: Ακούεις?
8: Ακούω.
0: Οι πέντε μου ομάδες ως τώρα πας η Champions League και οι πέντε, είμαι εντάξει μια χαρά.
8: Κοίταξε, ναι με τις παρελίτες, πάει και δικές μου. Πάει και η ΑΕΛ, πάει και ο Παναθηναϊκός, πάει και η Λίβερπουλ.
0: Πού πάει η Λίβερπουλ?
8: Η Champions League, πού πάει?
0: Α, πάει η Champions League, μάλιστα.
8: Ναι. Πάει και η Μπαρσελόνα, είναι που θέλουμε να
0: δούμε. Μάλιστα, έμεινε η
8: Γιουβέντους. Επειδή δεν ήξερα πόσα η Ρεάλ και η Άρσενα, λίγο να σε ρωτήσω, ξέρω αν ξέρεις.
0: Ήμουν αυτό Σάββατο, κύριε Κυριάκο. Χαίρετο, Ευγενή. Μιλούμε αύριο, μπάι. Πάμε σε επόμενο, κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Θες διάλειμμα? Έχεις δώσει διαφήμιση? Αγαπούν μας πάλι. Συνεχίζουν να μας αγαπούν. Ευχαριστούμε τους. Έχουμε και καλησπέρα από τον Αδάμο Ρεγόπαιγια που την πιασίνη του έστειλαν το 4 παρα 12. Καλησπέρα φίλε Στέλιο Αδάμο Ρεγόπαιγια που είναι 4 παρα 12. Έσο μπα και μιάνει το αυτό. Βέβαια σπέν. Ο φίλος μου 400 κύριε καλησπέρα κύριε Στέλιο Μαραζόσα που μας ισοφάρισε νύτερ. Μάνα μου ρε.
7: Τι ήταν
0: που Μαραζόσα. Αυτά. Άντε επιστρέφουμε.
9: Super Sport 104.

0: Έτσι τα Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Κι αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
3: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα «αν γίνει κάτι» έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
4: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
5: Απόλαυσε τη ζωή με Gold Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το Gold Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το Gold Class δωρεάν σήμερα.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
9: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
10: Απάντηση.
9: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
12: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
13: Ησυχάσατε λίγο, ε?
14: Αρκετά. Επιστρέφουμε.
13: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
14: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχονται.
13: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
14: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
13: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
14: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
13: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Supersport 104.
14: Εκπομπή Call & Score
13: με τον Αντρέα Αναστασίου
14: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 40% φθηνότερα 6,75. Στίξ από φιλέτο μπακαλιάρου 450 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και επιτραπέζιο νερό 6x1,5 λίτρο 25% φθηνότερα 1,30. Lidl. More to value.
16: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
17: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασσίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του.
18: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
19: Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες μαζί.
18: Εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
20: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο. Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
21: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
22: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
23: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
24: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
23: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
25: Super Sport 104.
26: Σας στο γήπεδο.
27: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
28: Αδύνατο, coach, πονάω.
26: Είτε έξω από αυτό.
29: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
30: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
26: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
31: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
32: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
33: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος, 77-77-10-23 φωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με πολύ και σε ευχαριστήσεις στους μεγάλους μας χορηγούς και τη Σίτα Βιζιόν και την Papa John's. Να είναι καλά. Προχτές εδαμάσαμε την Papa John's με τον κύριο Γιώργο Γεωργίου. Ήρθε μια φορά ο άνθρωπος, ρε κομπαρέ, μείνε ως τις 10.30 μαζί μου. Ήρθε ο Ανδρέας ο αδερφός, έστειλε εδώ με τα σχετικά του. Είμαστε και εμείς ψυχές του Θεού, ναι.
34: Η πίτσα με τον ανανά, αρέσκει σου?
33: Φίλε, εκείνη ξέρει ο Ανδρέας την πίτσα που τρώω.
34: Ναι,
33: την
34: ξέρω
33: πεπερώνη που τρώω.
34: Ναι, ξέρω το. Ναι. Ανανά, ναι, δοκίμασες τι?
33: Όχι, ρε φίλε. Ανανά μόνο σου τρώω το.
34: Της Papa John's.
33: Όχι, ρε, τον ανανά μόνο του τρώω το.
34: Ναι.
33: Για να δοκιμάσεις. Αφού είναι κλασικό, ρε.
34: Να το δοκιμάσεις.
33: Ρε φίλε, ένα φαϊμό μου αρέσει και θέλω το γίνω. Εντάξει. Έτσι έμαθα. Οκ. Ευχαριστώ. Ξέρεις τίποτα, εμείς είναι να πάω στον κόσμο.
34: Πάμε στον κόσμο.
33: Πάμε στον κόσμο. Καλησπέρα.
35: Καλησπέρα φίλε μου.
33: Έπιασε τηλεφωνό Αντωνίου.
35: Να με πιάει.
33: 10 παρά 4, ολόγησα για μένα με τα σχετικά σου.
35: Ναι.
33: Αυτά, εντάξει. Λήξη συναγερμού για τούτο. Παρακάτω.
35: Παρακάτω. Ο γείτονας σου δίπλα, ο εκφωνητής που κάνεις εκπομπή, ποιος είναι? Πες μου το.
33: Απέναντι.
35: Όχι, απέναντι που πρέπει να κάθεται. Όχι, σαν δίπλα διπλά.
33: Απέναντι.
35: Απέναντι, ναι.
33: Ο Στέφανος.
35: Α, ο Στέφανος, sorry. Sorry, Στέφανε. Πίτσα με ανανά, ρε φίλε. Εν καλή πίτσα με ανανά, αλλά με τσέτα τσις. Γιατί πάντα το γλυκί πάει με πιο αλμύρο.
33: Ανακάτω.
35: Δεν πάει με μοτσαρέλα.
33: Εντάξει.
34: Να το δεχτώ, δεν έχει πρόβλημα.
35: Ναι, έχει άσπρον. Τσέτα έτσι και κίτρινο, το πολλά πιο βαθύ χρώμα, mm. Αλλά το καλύτερο είναι όσο πιο αλμυρό εν το τυρί, τόσο πιο γευσάτε, όσο πιο ανανάς η γεύση.
34: Η αντίθεση.
35: Λοιπόν, ναι.

0: απλός. Τέλος πάντων, να φύγουμε από τα μαγειρικά, να πάμε στα ποδοσφαιρικά. Ταξί, η ΑΕΛ πάλι έκανε το θαύμα της. Δυνάμωσε. Ευχαριστήθηκε ο φίλος μου που έπαιξε μια νίκη σε ένα σημαντικό αντίπαλο.
1: Λίμον της αγώνες κάμπωσε, ρε παίκτες κάμπωσε.
0: Εντάξει, να στρώσει.
1: Κανένας
0: και μόλις γεννηθείς περπατάς.
1: Χρειάζεται. Γενικεύοντας το, είπα το για προχτές του με ποιον εμιλουμοντάς τον Κυριάκο, είμαι ο ΠΑΠ κάτι τέτοιο. Για τέσσερις αγωνιστικές, η αλήθεια λέγεται, είναι αρκετοί παίκτες που τραυματιστήκαν. Και μάλιστα για να μείνουν εβδομάδες έξω και πέρα από τους παίκτες της ΑΕΛ, είχαν κι άλλες ομάδες τραυματίες. Και εγκρίμα. Εγκρίμα. Τέσσερις αγωνιστικές επίαση.
0: Είναι το ζήτημα ότι οι παίκτες κλειδιά τραυματιστήκαν, οι οποίοι σε σοβαρά τραύματα. Εντάξει, αρκετά ακούμε για τη διαιτησία μπάλε. Πράγματα και θαύματα που γίνονται, πρέπει οι άνθρωποι του VAR να είναι ανεξάρτητοι από διαιτητές. Υπάρχουν πλήρης άτομα που έχουν γνώση του ποδοσφαίρου και έχουν γνώση του VAR. Δεν χρειάζεται κανένα αντών τη στιγμή που βλέπεις, είναι πάνω στην κλίση. Να υπάρχει ένας top από τους παλιούς διαιτητές, οι οποίοι να κάνουν συγκριτική στη φάση με οποία αφισβητείται ή συζητείται, θα υπάρξει καλύτερη εικόνα το VAR, για να μην φτιάχνουν να αναλύσει τα λεγόμενα που λες είναι ότι μπήκαν τρίτη, παρεμβολές και τα ούλα, που είναι δύσκολο να μην το πιστέψουν και δύσκολο να το πιστέψουν.
1: Μάλιστα. Περασμένη εβδομάδα, πάντως, ξαναλέω, περασμένη εβδομάδα σε τρεις περιπτώσεις πέναλτι είχα δίκαιο οι βαρίστες, οι διαιτητές δεν επήρα χαμπάρι, οι βαρίστες διορθώσαν τους. Και στο Αντώνης Παπαδόπουλος, και στο Στέλιος Κυριακίδης, και στο Αλφα Μέγα. Και τα τρία γήπεδα. Αυτά.
0: Στέλιο, γι' αυτό βάλεις επιβοηθητικό το VAR, το οποίο να σε...
1: Είναι δουλειά του.
0: Ναι, ρε
1: παιδί μου, γιατί
0: διευθυντής
1: ό,τι και να πεις. Άστο τούτο, ο 565, ωραίος, ωραίος να πάνω μες στους χιουμοριστές, στους καλούς χιουμοριστές, κακουλίσμα μαλάκης δηλαδή.
0: Μαλάκης, ναι.
1: Ότι είσαι από τούτο, δεν τα μπολαλείς, πούτους που κάνουν φαγιά, δεν τα μου κάνουν, διούν που δουν τες.
0: Πέτου αγαπητού φίλου, είμαι σπουδασμένος σεφ.
1: Ναι.
0: Και pastry chef είναι μια ανάγκη να οτιδήποτε. Απλώς λέμε και κάποια πράγματα τα οποία συμβουλευτικά πάνω στο
1: εμείς είμαστε σπουδασμένοι γευστολόγοι.
0: Εντάξει, είναι δύσκολο να... Το τεστ είναι...
1: Μάλιστα.
0: Ο γευστολόγος είναι ένα από τα πράγματα τα οποία είναι έφυκτα του Θεού της φύσης.
1: Λέμε αύριο 10 παρακάρτου.
0: Τα λέμε αύριο, καλή συνέχεια.
1: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέριζω τον αγαπητό μου φίλο στην Ελλάδα.
1: Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη Λάρνακας είναι ο Κότσιος.
2: Ένα λεπτό ρε κουμπάρε.
1: Μιας μέρα να μιλήσω ρε βούρκα ρε, και εγώ μια στιγμή ρε. Άφησε να μιλήσω από την καλή μου κουβέντα ρε βούρκα ρε. Πάω να ξεκινήσω ένα λεπτό μη. Ήστερα ρε μου θυμώνες ρε Στέφαρ. Άφησε να μιλήσω ρε. Εξεκίνησα και λέω. Θεωρώ σε καλά ελληνικά. Ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη Λάρνακα ποδοσφαιρικά είναι ο Κότσιος. Εγκέρδισε η Σαλαμινάκα 3-0 και εγκέρδισε η ομάδα του Παπαγάλου του.
2: Απάντησες μου το όμως πάλι ωραία να σε απαντήσω και εγώ. Δεν το θες.
1: Με βέβαια.
2: Το λοιπόν. Πρώτα. Η Σαλαμινάκα έβαζε εγώ να πάω να άκω στη Σαλαμίνα και... Ένας όπως το σεισμό ρε κουμπάρε για μένα, αλλά μάλλον τα μου να πάω από γύρις και ρε σεισμός για μέσα.
1: Άκου.
2: Έσυψα και όλα ρε γύρισε φύγε ρε και φύγα. Δεν και ξέρω ότι βάλεν τρία η Σαλαμίνα καλσίλα.
1: Μάλιστα.
2: Το άλλο κύριε Στέγιο, είσαι ο μόνος που κουμπίζεις τη Σαλαμίνα και να το πω, το πιο κακοφανιάς του κακοφανή. Ο κύριος Μπότσος και ο κύριος Πογιατής, γιατί λαλούν μια κουβέντα γλυκιά και Σαλαμίνα και συνέχεια λαλούν για το ενί και το ύψο να
1: κερδίσει. Εντάξει ρε, εντάξει, αυτό είναι Είναι εντάξει άνθρωποι.
2: Εγώ αρέσκει μου από είναι αλήθεια.
1: Καλά δεν πειράζει. Είναι εντάξει άνθρωποι. Θέλουν να είναι τον τρόπο του μια χαρά. Εντάξει. Με ένα
2: τρίτο που να σου πω.
1: Ναι.
2: Λυπούμε το φίλο μου για να και νιώσα τον μωρό, αλλά δεν θέλω να ρωτήσω για τον μωρό, γιατί μου μα έκαμετε τη σαλαμίνα μαύρη και έρημη.
1: Εντάξει, ο Γιαννάκη μας φίλο να είναι στο απειροβλήτο. Να είσαι καλά.
2: Υπερήμενε ρε κουμπάρε, ύβρα τέσσερις ομάδες, ξέρεις το. Και μια ίδια η Ομόνια προχτές που το ξένο που έπαιζε, εμπέντε. Κανόνεις την πορεία σου, ταβέρνα και πάω και από το...
1: Έναν εν ύβρες.
2: Ρε, έναν ύβρα.
1: Εσκορέξω ρε, εν ύβρες ούτε ένα.
2: Ύβρα την ΑΕΛ 2-1.
1: Που είναι 2-0 που κερδίσει.
2: Ναι, ύβρα την ΑΕΚ 2-1. Την ΑΕΚ.
1: Α, ύβρες ένα.
2: Ύβρα την... Ότι έγινε η Σαλαμίνα, κάμε έναν κολ διαφορά, αν τυραντή.
1: Να πάσου κάπου. Να σας άσουμε, μιλούμε, χαιρετούμε.
2: Άντε, τσάου, κόκο, ο Πάπα Βρυσέος.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Στρίγιο μου.
1: Ποιος?
3: Ανδρέας Σαλαμίνα, κάτω από το γνωστό καλύτερο πορτάρι.
1: Έλα, ρε, Ανδρέα.
3: Το λοιπόν. Ερώτηση που θέλω να πάρω μια απάντηση. Όπως και οι πιο εκπρόσωποι της Σαλαμίνας είπαν ότι ήταν πέναλτι της ανόρθωσης, σωστά?
1: Yeah.
3: Η ερώτηση μου είναι η εξής. Ο διαιτητής, διότι είδαμε ότι είχε ένα μικρό σπρόξιμο πας των επιθετικών της Σαλαμίνας την ώρα που πετάχθηκε να κάνει τη χελέν, ήταν ανοιχτό το χέρι του εδώ και μπαν. Ο διαιτητής δεν έδωκε ούτε πέναλτι, ούτε φάουλ. Σωστά?
1: Yeah.
3: Μάλιστα. Το ερώτημα μου είναι το εξής. Ο βαρίστας, ποιον από τα δύο ήταν να εξετάσει?
1: Ξεταδύο.
3: Δηλαδή, ήταν να εξετάσει παράδειγμα ότι ένα σφύρισε φάουλ ο διαιτητής.
1: Όχι φάουλ.
3: Ενώ έπρεπε
1: ο
3: να
1: βαρίστας, ο βαρίστας επεμβαίνει στην, ναι. Αν θεωρήσει ότι επέναρτη μπορεί να σφυρίχτηκε. Αν σφυρίχτηκε επέναρτη και αν ήταν επέναρτη. Αν έδωκε κόκκινη ο διαιτητής και δεν ήταν κόκκινη. Αν έπρεπε να δώσει κόκκινη και εν την έδωσε.
3: Μάλιστα, που σημαίνει ότι αν εξέταζε τη φάση όπως ευκήκασαν οι παραπάνω, είναι στη λογική ότι μπορούσαν να ακούσει ρε κουμπάρε. Δαμέ φαίνεται ότι ο βαρίστας εξέταζε το ναι, υπάρχει πέναλτι, αλλά υπάρχει πριν το πέναλτι, πριν να γίνει το χέρι, υπάρχει φάουλ.
1: Ναι.
3: Και μην ήσκουν με τον τρόπο, μην ήσκουν εκτεθειμένοι. Εγώ έτσι είδα τη φάση. Και γι' αυτόν ρωτώ.
1: Μετά που έναν 3-0 με συζητάς για τον τα πράγματα.
3: Όχι, απλώς είπα ότι και οι δύο ομάδες είπασαν ότι παράδειγμα ναι ήταν πέναλτι το ίδιο και εκείνο που είχε η Σαλαμίνα.
1: Εκείνο
3: που έχω να πω εγώ είναι το εξής, ότι εάν έδινε το πέναλτι της ανόρθωσης θα είχε άλλη τροπή το παιχνίδι. Αν έδινε το πέναλτι της Σαλαμίνας θα είχε άλλη τροπή το παιχνίδι. Και χτες το παιχνίδι εκρίθηκε στην ατυχία της ανόρθωσης, το ότι εφάνηκε να τύχει το ότι είχε δοκάρι, είχαμε και τον τερματοφύλακα μας σε καλή μέρα και είχε ευστοχία η Σαλαμίνα. Όλα απλό.
1: Είναι και η πρώτη φορά που σε παίρνετε το πράγμα.
3: Ναι, και είπα απλώς, εγώ είπα ότι αν έμπαινε το, αν το κέρδισε πέναλτι ανόρθωση ήταν να υπήρχε άλλη τροπή. Αν έδιαν το πέναλτι της Σαλαμίνας θα υπήρχε άλλη τροπή, που σημαίνει ότι εχθές η ανόρθωση, η Σαλαμίνα ήταν πιο ευστοχή. Να
1: μάλιστα.
3: Το βάλω.
1: Ναι, πιο αποτελεσματική, μάλιστα.
3: Έγινε.
1: Να είσαι καλά, ρε Ανδρέα.
3: Καλό απόγευμα.
1: Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, κύριο κυρία. Στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24. Έχουμε τίποτα απόψε. Κάτι θέλει να πει, ρε Στέφανε. Επέλαδε. Με πει κάτι θέλει να πει. Πέμου. Πιάσε γραμμέ και πέμου όμως.
4: Για το quiz. Ήταν να βάλουμε ένα quiz.
1: Εσύ να βάλεις quiz εμένα ή γενικώς?
4: Όχι, για τους ακροατές.
1: Μα φορμαρίστηκες, α? Από χτες δεν ήταν μόνο το quiz που βάλε, ρε φίλε. Από χτες δεν το μιλούμε.
4: Ήταν εύκολο. Ήταν και η μέρα τέτοια, αφού έπαιζε η θέση.
1: Δεχτώ. Τώρα εννοείς ότι έχει
4: περισσότερο. Ήταν επίκαιρο, ας το πούμε.
1: Βρε, δεχτώ. Δεχτώ. Σωστό, έχεις δίκιο. Έτσι έκανα κριτική, για όνομα του Θεού. Τώρα όμως εννοείς ότι έχει περισσότερο βαθμό δυσκολίας από το πρώτο.
4: Ναι, νομίζω υπάρχει έτσι.
1: Παρακαλώ.
4: Να το πω τώρα.
1: Βεβαίως.
4: Για τους ακροατές μιλάω.
1: Για τους ακροατές.
4: Λοιπόν.
1: Ακούτε ο Στέφανο προσεκτικά. Βάλε και από τον το...
4: Ποια ομάδα,
1: ναι.
4: Δεν θα πούμε χώρα προς το παρόν,
1: ναι.
4: Ποια ομάδα έχει το παρατσούκλιν Ιγλάρι?
1: Ιγλάρι. Μάλιστα. Έμαθαν το Στέφανο και βάλε.
4: Έχει παρατσούκλιν Ιγλάρι.
1: Οκ. Είναι μόνο να γεράσεις του κόσμου.
4: Εσύ είναι να γεράσεις.
1: Βάλεις εσύ κουίζ να γερνώ εγώ. Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο κυρία και πέτε μας για τους γλάρους που, λαλείο, που θέλει ο κουμπάρος ο... Να εξέχει ο παδούς η Λαρίστα στην Κύπρο. Δεν είναι αμυδέν τον πύργο. Εν ωραία στη Super League 2. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Ποιος κυρίως.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Ναι,
1: είσαι φορμά.
5: Όχι, είμαι νευριασμένος, ρε φίλε.
1: Με ποιον μπούλους.
5: Με τον Νταβίλ Λουίς.
1: Α? Εντάξει, έληξε, ναι, έληξε, εντάξει. Έκαμε, έκαμε τα φάουλ, εντάξει.
5: Σε όταν τον κόσμος ούλος.
1: Εντάξει.
5: Ωραία, είσαι ο Νταβίλ Λουίς. Ωραία. Ένα και να χτυπάς, ρε φίλε. Εν τότε πρώτη φορά που το έκαμε ο Νταβίλ Λουίς.
1: Ναι.
5: Σε όποιον παιχνίδι τον είδα με την Πάφο, χτυπάει ψυχρό.
1: Φίλε. Όποιος θέλει αν υποπίπτεις φαούλ, τιμωρήσει. Αν δεν τιμωρήσει,
5: αντιλαμβάνεσαι
1: ότι εντάξει, έτσι ήταν μαθημένος στα παιχνίδια ο άνθρωπος, δυνατά παιχνίδια κλπ. Κακός. Εντάξει. Αλλά έτσι ήταν στις Αγγλίες κλπ. Που έπαιζε να κάνανε, πιάνανε, πέφτανε κορμιά. Όταν δεν τιμωρήσει μες στην Κύπρο, σημαίνει ότι συνεχίζει. Σε τέλειωσε. Και κακός. Εν το στυλ του παιχνιδιού του, ήταν το στυλ του παιχνιδιού του μια ζωή.
5: Ωραία, ο διαιτητής βλέπει.
1: Κακός ο διαιτητής με δείχνει.
5: Και τα δύο φαουλ διάτα. Εδώ στου μια κίτρινη.
1: Φίλε, αν κολώνει ο διαιτητής και βοηθεί και οι παρίστε και οτιδήποτε άλλο, είναι και φταίει ο Νταβίδ Λουίς και ο κάθε Νταβίδ Λουίς.
5: Όχι, για το διαιτητή που λέω, ανοίξει.
1: Διότι έρχονται παίχτε που είναι Αγγλία μαθημένοι διαφορετικά οι άνθρωποι. Παίζουν, κάνουν, πιάνουν, αφήνουν το παιχνίδι. Αγγλίζε κάνουν μια. Ναι. Οκ, δα μέσα θα τιμωρούνται. Αν δεν τιμωρηθεί να πάρει το μήνυμα, σημαίνει ότι σε ανέχεται και ο Κύπριος ο διαιτητής.
5: Και να ξανακάνει, και να ξανακάνει.
1: Ακριβώς. Μιλώ γενικώς, έτσι είναι.
5: Καλό υπόλοιπο.
1: Να σε καλά, κύριε Παγωτάρη μου. Καλησπέρα.
6: Καλό.
1: Ναι, παρακαλώ.
6: Κακούργο.
1: Κλείς το ραδιό, ρε Κακούργε.
6: Λοιπόν.
1: Δεν περίμενα να πιεις σήμερα.
6: Άγωνα, πρώτη φορά νικούμε, ήμουν στο μάτσο και ένα φύο νευριασμένος.
1: Έγινε, δεν είναι πισκή τέτοια τώρα. Έδερε 3-0 και φύγει νευριασμένος.
6: Μα ποιος έδερε 3-0. Έπρεπε να μάχατε στρώ 3-0 στο μικρό. Μα σοβαρομιλούμε τώρα. Σοβαρομιλούμε τώρα δηλαδή. Ποιος τον προβολή εν άνθρωπο και να γαστάει σε λαμίνα. Τότε έχω εμπέκτες καλούς. Δεν βάλαν τα γιατρώοι τη μάπα με τα δίκτυα. Βρίσκουν το κάρι. Δεν έκαμε μια επίθεση οι άνθρωποι. Και εδέραμε, χαρήκαμε που δέραμε. Όχι, δεν είναι χάρηκα που δέραμε. Γιατί έκαμε μια νίκη να φάμε άλλες τέσσερις. Πρέπει ο προπονητής. Αφήγιος ο άνθρωπος δεν κατέχει το θέμα. Δεν κατέχει το θέμα ο άνθρωπος.
1: Να το διαφοροποιήσω λίγο αντί το ερώτημα μόνο απλά. Για να αντιληφθεί και ο κόσμος τι εννοώ. Τι έγινε πέντε εχθέ το αμόχο στο επιστροφή. Α σε πάρω χαπαρά για να σε έρνουν να ξαμπεί μέσα σε ένα μήνυμα. Εν πάση περιπτώσει.
6: Χαίρομαι και ο Πάρη, χαίρομαι όλοι.
1: Ένα ψιούντι και λε το λίγο.
6: Είπα το του Πάρη, μα σου λέω.
1: Ναι. Το λίγο. Ρε διαφοροποιώ του. Έμπαινε μέσα και έκαμε σπουδούν τα κυρκυλούκια και ιστορία και έβρισκε ένα ντοκάρι και είχαν και τέσσερι ευκαιρίε. Και είχαν και πέναντι να μου έκανε και ρηπαίτε.
6: Και με τα μάπα, ναι, ήταν το χαρό γιατί.
1: Να τελειώσω. Και τελικό σκόρ ήταν νέα Σαλάμης 0, ανόρθωσης 3. Αλλά έπαιζε μαπά, με έκαμπνε ανακατοχές και λοιπά. Να μπορεί να φύγει ευχαριστημένο. Ο Ξαπάρη δεν έπαιρνε μου ραζόλι. Ήταν ποντούτα που κάνουμε και
6: είναι πέντε. Όχι, ήταν να στεναχωρηθώ γιατί χάσαμε ενώ έπαιξε ποδόσφαιρο. Εχθέ η ομάδα δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Απλά το δεύτερο μικρό έπαιξε καλύτερα.
1: Ένα σου πει ο Σαλαμινίο, μακάρα με παίζω για δέρνο. Αυτά χαιρετώ. Και με μου μου
6: λέει. Μα πώ θέλει να πάει το πράγμα.
1: Έσαι κοφτή εσένα. Ένα αγαρνούσιο πάρει. Χαιρετώ. Bye. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
1: Ποιο.
7: Κότσο Λίβερπουλ, καλό χωριό Λεμεσό.
1: Κότσο Λίβερπουλ, καλό χωριό Λεμεσό. Μάλιστα κύριε Κότσο.
7: Έγινε ερώτηση του το quiz.
1: Μέντοβι, γιατί έχει άξιο.
7: Μήνυμα.
1: Ναι, μήνυμα στο 23-24, ναι. Και να σα χαιράσει ο Στέφανο Λαρή. Χαίρετο. Να σε καλά. Ρε μα είπε, εμώ σαν τα δάμε. Εγώ 4-34 είναι κάτι πιο δύσκολο. Να βάλω εγώ μετά quiz, ρε. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Στέγιο.
1: Ποιο.
8: Στέφανο, ομονία, βόλεμε
1: εδώ. Έλα, ρε Στέφανο, ομονία, δε.
8: Στείλατε μήνυμα και μόνοι απαντησή, νομίζω σωστό.
1: Στείλτε τη μήνυμα και να σας βάλω ένα quiz μετά και να σας σάσω. Ο Στέφανος κάνει καλοπιάνει σαν ο Στέφανος και λοιπά.
8: Ναι, να βάλεις εσύ δύσκολο, α.
1: Ναι, να βάλω ένα αρέστερα quiz.
8: Είπα, πάει καλησπέρα μου, η ομάδα μου χτες έπιαν πολλά καλά.
1: Μάλιστα.
8: Αν και πάμε έναν πολλά εύκολο γκολ, εντάξει, πήγαν καλά.
1: Με μουρμουράτε ρε, δεν αυτή η αγωνιστική είναι όλοι για
8: μας. Μα τα μέρα σε δύσκολο μάτσο το εύκολο γκολ που να φάει να σου στοιχεί. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
8: Εντάξει, ήταν να πω και εγώ την απάντηση, αλλά...
1: Όχι, άιστη, άιστη,
8: άιστη.
1: Έστειλα ο φίλος μου, εγώ και ο Λίβερου, καλό χωριό. Πάει σου κόντρα να λίμω, μάνα μου τώρα, μάνα μου τώρα. Άιστο να κάνουμε χιουμοράκια ρε φίλε, άιστο να κάνουμε. Κότσο μου, άιστο να κάνουμε χιουμοράκια και να δαμάσω και ταυτόχρονα να τον δικάσω και κυρίως να τον καταδικάσω εν ενθέτω χρόνου. Εντάξει, είσαστε μάρτυρες, ό,τι λαλώ, κάνω το. Άιστο να κάνουμε χιουμοράκια τώρα. Ευχαριστώ Κότσο μου για τη συμπαράσταση. Να είσαι καλά, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
9: Έλα κύριε Στέλιο.
1: Τσούπαρο στρατάρχεται με σου, περιχώρονται και συνοικισμών απάντων που ανακατώνται σε αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
9: Είμαι κοντά στον εναέριο.
1: Ελπίζω να μην έπισε τον πάρει.
9: Έπια 385 ευρώ το Σαββάτο που το Ζεμπουρουσκιό από όλων από ΕΕ. Ισοπαλία ήταν τίκαιη 385 ευρώ και γνωστά μου και 76 ευρώ ο Μεγιστάνας ο Καγκουλής.
1: Ένα τα πιάζω μόνο να βρεθείς στη σκάλα. Είπε μου πονάτησε να... σκάλα να κάνεις σιό να σου κάνει 76 ευρώ.
9: Εγώ να πω ότι το διπλό στην Πάφο της ΑΕΛ είναι σαν να πιάνει η Ιταλία το παγκόσμιο κύπελλο, ο Παναθηναϊκός το Champions League, η Άρσενα το Europa League, η Ριάλ Μαντρίτης το Super Cup στην Ισπανία. Ήταν διπλό νίκη Γοήτρου μετά τη συντριβή που το ΑΠΟΕΛ στο ΓΣΠ 6-0 και η ΑΕΛ Μεσού μετά έχει εύκολο παιχνίδι στο ΑΜΕΓΑ με την Ομόνια 29. Αν την νικήσει πάει τρένο. Η Ομόνια δυσκολεύτηκε αλλά κέρδισε και έχω επίσης να πω ότι τώρα 3 εβδομάδες θα ξεκουραστούν οι ομάδες και θα πω ότι η Πάφος είναι φαβορή αλλά μπορεί να πιάει πρόθυμα. Δύσκολο πολλά. Ισοπαλία η Ρώμα με την Ίντερ, έχασε η Ρεάλ που την Ατλέτικο και έχω επίσης να πω ότι η Ομονιάκια αν περάσει τη Τσέλιε θα περάσει στους 16 του Europa League διότι θα παίξει στο FCB με Σέστη, με Φίγκα και Μπεσίκτας.
1: Εντεγάδα.
9: Ισπανία του 10 και Γαλλία του 18.
1: Ισπανία του 10.
9: Κέρδισε δίκαια πανέξια το παγκόσμιο κύπελλο στην Αφρική το 2010 από παλιά του Φάμπρικα στην παράση ο Αντρές Ινιέστα από γωνιά με ωραίο σούτ έκαμε το 1-0 και δίκαια πανέξια η Φούρια Ρόχας Ισπανία έπιαε πρώτη φορά το παγκόσμιο κύπελλο στην ιστορία της. Έπιανε δεύτερο το 26 κέρδισε την Αργεντινή στον τελικό στην Αμερική και είναι η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Έπιανε το 8 Euro, το 10 παγκόσμιο κύπελλο, 12 Euro, 24 Euro, 26 Μουντιάλ. Είναι η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Και μετά μαζί με την Ιταλία
1: της Κοναντούρα.
9: Προπονητής Αραγωνιές έπαιξε η Εθνική Ισπανίας με τη Superstar να νικήσει την Γάλα. Κασίγιας, Σέρκιο Ράμος, Άρπα, Πικέ, Πουγιόλ, Αλόσο, Σάβι, Ινιέστα, Τόρες, Σίρβα, Μπουσκές, αύριο έχει προγνωστικά.
1: Το ένα ακούω να το πω και για σένα για να μην με ξαναρωτήσουσαι. Θα αύριο θα έχουμε κατά σειρά 1, 2, 3, 4 μέχρι τον τέλος του πρώτου γύρου. Και έχουμε 200 ευρώ δωροκουπόνι που είναι τύπκο έξτρα. Εντάξει. 1, 2, 3, 4.
9: Αύριο θα πω τη σκουάντρα Ζούνα του 82 ή την Αργεντινή του Μαραντώνα του 86.
1: Είπαμε να μάνε η σκουάντρα Ζούνα, βάλουμε τελεία.
9: Ιταλία.
1: Μάλιστα.
9: Καλό απόγευμα.
1: Χαιρετώ, στρατάρχη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
10: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική?
12: Εδώ

0: Όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει. Με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
5: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
6: Πέ-ψι. Πέ-ψι. Πέ-ψι.
7: Τι λες παραμιλάς?
6: Πέ-ψι.
7: Θέλεις ένα ψυχτικό?
6: Πέ-ψι.
7: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
6: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέ-ψι.
7: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
8: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
10: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
9: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
10: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
9: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
11: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο ΓΑΣΥΠΗ. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο PrimeTel.com. Primetel. Let's connect.
13: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger. Κάτ!
14: Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το...

0: κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
1: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Παραπαπα.
3: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
4: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
5: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 πυλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
6: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 5.
9: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
10: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
12: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι.
13: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Έφεση για την υπόθεση του Καφού κατέθεσε η ΑΕΛ. Παράλληλα, η διοίκηση των γαλαζοκυτρίνων θα προβεί και σε καταγγελία στην αστυνομία για πιθανή χειραγώγηση αγώνα. Στην αποπληρωμή πέραν των 2 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε η διοίκηση της Ανόρθωσης. Αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του ΤΟΣΙΤΣ. Με προπόνηση στις 6 στον Αρχάγγελο αρχίζει η προετοιμασία της εθνικής μας ομάδας των ανδρών για τις υποχρεώσεις της στο Nations League. Κερδίζουν χρόνο εν μέσω διακοπής Συγκόλτσον και Ανδρέου στον Απόλλωνα. Επιστρέφουν με την επανέναρξη Ιλιούμπιτς, Όσμπολτ, Μπράουν και Κασπάρ. Γίνονται προσπάθειες στην Ομόνοια για διευθέτηση φιλικού. Ο Μπέρκ παραχώρησε άδεια μιας εβδομάδας στους ποδοσφαιριστές του. Μετά τη διακοπή επιστρέφουν οι Καρίγιο και Μαντσίνη στον Αποέλ. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μαρκίνιος, αξιολογείται η κατάσταση του Λαϊφή. Στην Πάφο στη διάθεση του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ ενδεχομένως να επιστρέψει μετά τη διακοπή ο Κορέγια. Στην ΑΕΚ Αμίν και Σαμπορίτ αναμένεται να μπουν σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων από εβδομάδας. Ανεβάζει ρυθμούς εν μέσω διακοπής ο Χαραλάμπου στον Άρη. Ανεβάζει στροφές στον Ολυμπιακό Πειραιός ο Μπέιλι. Η Μπαρσελόνα χάνει Κρίστενσεν για 6 εβδομάδες λόγω θλάσης. Σοβαρό πλήγμα για την Ολλανδία με Μάλεν θα χάσει και το παιχνίδι με την Ελλάδα. Ο Λούις Δελαφουέντε θα παραμείνει στην άκρη του πάγκου της Εθνικής Ισπανίας μέχρι και το 2032. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η εκπομπή «Δώσε πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σύπα Σαμάντα από τον Super Sports στο 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την Cita Vision και την Παπαντζόγους. Να είναι καλά. Αύριο είπαμε έχουμε το 1-2-3-4 προετοιμαστείτε. Θα σας κουράσουμε. Να είστε προετοιμασμένοι μέχρι τώρα στο πρώτο γύρο της κανονικής περίοδου μέχρι το Δεκέμβρη. Έχουμε έξτρα 200 άρια από την Τύπκο που βοηθήσει την Κύπρο. Και ευχαριστούμε για τους φιλτάτους και τον Μάριο και τον Αλέξη και τον Γιώτη Ναγκαλά, οι φιλτάτοι μας, πάντα δίπλα μας. Ναι, ρε φίλε, έβαλε το χιουμοράκι. Ναι, εντάξει, έκαμε το χιουμοράκι του. Έπιαν κάμποσα μηνύματα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά.
1: Στο με εξήγα στον κόσμο, τι θέλεις να πεις.
0: Αλλά. Αν έρθω που πάνω πριν και βάλω τώρα quiz, ας πούμε, ποια είναι η μοναδική ομάδα σε ολόκληρη την Βρετανία, την Αγγλία, από την Αγγλία, που δεν επί διαβάθμιση και έπιασε ένα ITD το πρωτάθλημα και έχει τα παραπάνω κύπελλα, δεν θα μπορεί να απαντήσει.
1: Πάνω σε αυτό το quiz που λέει.
0: Συγγνώμη.
1: Πάνω σε αυτό το quiz, τούτη ομάδα που λαλείς έπιασε ποτέ Champions League.
0: Είναι άτυχη γιατί τον καιρό που πιάνει πρωταθλήματα οτιδήποτε άλλο και σας ζητώ την αίθουσα των τροπέων εφορεί άλλα να βάλουν ταυτόχρονα. Κατάλαβες. Αλλάξουμε πελεγάνο μες στο Λονδίνο.
1: Διαφωνούμε δάμε.
0: Διαφωνούμε.
1: Άμα θέλουν βρίσκουν τρόπο και βάλουν.
0: Κάνουν τα σιόνι. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία στο 77-77-10-20 να πούμε. Ο φίλος μας ο Γιάννης πιάνει τηλέφωνο. Γιάννης Ίντερ Μίλανα, ήβρε δύο που τα τέσσερα κουρέσκω.
1: Έχουμε με την Ίντερ ο άνθρωπος.
0: Γιάννης Ίντερ Μίλαν, και με Ίντερ και με Μίλαν.
1: Εγώ άκουσα το Ίντερ.
0: Να είναι σαν να είσαι με την Άρσεναλ και τότε να είμαι με την Λίβερπουλ και United, ας πούμε, με την Εβέρτον. Ναι. Και την United με City. Έμπειρας, δεν κέρδισε. Άρης Κακούργος, Παναγιώτης Πάφος, Νέα Σαλαμίσα, Άκης Αβουέρ, Παύλος Καρνέτης Σαμόνια, Νεόφιτος Καϊμακλίνα, Αβουέρ 13 χρονών, Ντίνα Καλό Χωριό Ογκλήρου, Μιχαλής Αγιός Ελευθέριος, Ανδρέας Γερμασόγια Ομόνια, Χριστάκης ΑΕΚ, Ιάκωβος Ταξιγής Απόλλων, Φίλιππος Ομόνια Ελευθέρης Αμμοχώστος, Κυριάκος Ανόρθωσης Ίντερ και Γιάννης Ίντερ Μίλαν οι νικητές μέχρι αυτήν τη στιγμή που διεκτικούν τα 200 από την Τύπκο. Αύριο να δούμε το 1-2-3-4. Εντάξει, κατά σειράν αφήξεως. Εντάξει, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Παρακαλώ. Μάνα μου ρε, ο φίλος μου 442, καλησπέρα Στέλιο, μου είδες που σου είπα είχαν η Ελλάκα την Παρασκευή. Είπες το ρε 442, είπες το, η αλήθεια είναι τούτη. Η αλήθεια είναι τούτη, μάλιστα. Λοιπόν, ο 313 μας δεν έχει τίποτα τώρα ρε, έχει... Ανακατώνεται και στη Super League 2, ρε Πόθωρης. Ρωτά. Στο 50 Λάρισα, ναι, προκείται ένα 0 κόντρα στον Πας Πύργος. Πας Πύργος, ως τώρα ξέραμε Πας Γιάννηνα. Έχει Πας Πύργος. Και ξεκίνησε και ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης, η δεύτερη ομάδα, με τον Νέστο Χρυσούπολης και ο Πανθρακικός Κομμωτινής. Κομμωτινή, Πανθρακικός. Νίκη Βόλου. Νίκη Βόλου έπαιξε μια πρώτη εθνική κατηγορία. Όχι μόνο ο Ολυμπιακός Βόλου, έπαιξε και Νίκη Βόλου πρώτη κατηγορία. Είναι στο 7 λεπτό, 8 λεπτό, 0-0. Παρεπιπτόντως να δούμε 3-13, αν έχει τίποτε, νομίζω δεν έχει τίποτε υπόψη, ρε φίλε. Όχι, δεν έχει. Πραγματικά επειδή είναι εβδομάδα ξεκινούν σιγά σιγά οι εθνικές ομάδες και λοιπά, ναι, ο Λίγκ και όλα τα σχετικά, δεν έχει τίποτε. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
2: Ο Μάριος από ΕΛ ΠΑΟΚ.
0: Μάριος
2: από ΕΛ ΠΑΟΚ.
0: Από ΕΛ και ΠΑΟΚ. Μάλιστα.
2: Μάλιστα.
0: Και κανεί. Ε, ναι.
2: Και κανεί.
0: Μάλιστα.
2: Κύριε Στέλιο, δύο ερωτήσεις αν είναι εύκολο έτσι για θέματα διαιτησίας επιμορφωτικού χαρακτήρα βασικά.
0: Ναι.
2: Όταν ένας παίκτης τραυματιστεί και βγει εκτός γηπέδου.
0: Ναι.
2: Βάσει τον νέο των κανονισμών πρέπει να μείνει ένα λεπτό έξω, σωστά.
0: Εξαρτάται αν το φάουλ που του έγινε,
2: ναι.
0: Έχει κάρτα για τον αντίπαλο.
2: Δεν είχε κάρτα. Να σας φέρω παράδειγμα. Ήταν
0: ναι, όχι, δεν ενδιαφέρει με ποιον, αλλά αν έχει κάρτα να μείνει ένα λεπτό. Ναι.
2: Ωραία. Ο Σάστρε, ας πούμε, στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα έμεινε ένα λεπτό έξω.
0: Ναι.
2: Προς το τέλος του παιχνιδιού, όπου ήταν καθυστερήσεις, χτυπά ο Μαλεκίδης.
0: Ναι.
2: Και μένει κάτω. Ναι. Μένει μέσα το ιατρικό επιτελείο του Απόλλωνα, βγαίνει εκτός ο παίχτης και η απορία μου είναι εξής. Εμπόρε εκείνη την ώρα δικαιούται βασικά ο προπονητής του Απόλλωνα να κάνει αλλαγή τον Μαλεκίδη. Αν το κάνει αλλαγή σημαίνει ότι η ποινή που μπαίνει στον παίχτη το ένα λεπτό πάει να υπάρχει. Άρα δεν δικαιούται κανονικά καμία αλλαγή.
0: Περίμενε, ο παίχτης τραυματίστηκε. Είχε καρτά ο αντίπαλος του.
2: Όχι. Διάκοψε το παιχνίδι γιατί είπε ο κύριος Διευθελάς ότι είναι πάνω στο κεφάλι το χτύπημα.
0: Ναι, εννοείται ότι διακόπτεται. Είναι το πράγμα όπου και να γίνει, διακόπτεται ό,τι φάση για να ανακόψει.
2: Αν έδειξε το κεφάλι, το διακόψε το παιχνίδι. Ναι. Εμπαίνει μέσα το ιατρικό επιτελείο του Απόλλωνα, φγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Μαλεκίδης.
0: Ναι.
2: Άρα με τη λογική είναι πρέπει να μείνει ένα λεπτό έξω.
0: Θα μείνει ένα λεπτό έξω αν επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.
2: Δικαιούται να κάνει την αλλαγή.
0: Άμα είναι νεκρός χρόνος. Άμα δεν έχει ξαναμπεί μέσα, ο ίδιος ο παίκτης, γιατί έκαμε αλλαγή, να τη ζήτησε αλλαγή.
2: Καλά, υποτίθεται ότι δεν το έκαμε για να βάλουν, ας το πούμε, σαν ποινή για να σταματήσει
0: να υπάρχει. Ναι, για τον παίκτη τον τραυματία.
2: Ναι, ωραία, αφού μ' αλεκίδι, έφκαλε τον έξω.
0: Ξαναμπήκε μέσα ο άνθρωπος.
2: Και μετά να τον επιτρέψει να κάνει την αλλαγή του.
0: Περίμενε, ξαναμπήκε μέσα ο Μαλεκίδης.
2: Όχι.
0: Εντάξει, δικαιούται να κάνει.
2: Ο προπονητής του Απόλλωνα, γιατί έπαιζαν εγκαθυστερήσεις και για να μην μείνει με 10 παίχτες, έκανε την αλλαγή την ώρα που ήταν ο Μαλεκίδης.
0: Εντάξει, είναι νεκρός χρόνος εκείνος. Είναι νεκρός από τη στιγμή που ο παίχτης που είναι τραυματίας είναι ξαναμπαίνει μέσα, δεν κάνει την αλλαγή.
2: Άρα δικαιούται.
0: Ναι, αλλαγή να κάνει δικαιούται.
2: Οκ. Και μια δεύτερη ερώτηση.
0: Ναι.
2: Ξέρω ότι παρεμβαίνει το VAR όταν ο διαιτητής δώσει ένα corner και δεν είναι corner και το διορθώνει. Δηλαδή τότε δεν ήταν corner και για out. Σωστό.
0: Εντάξει, μπορεί να το πει, είναι και παρέμβαση. Απλώς μπορεί να πληροφόρηση. Πληροφόρησε περισσότερο. Πριν να εκτελεστεί. Και τούτο είναι και δουλειά του VAR το corner. Το corner είναι δουλειά του βοηθού, διαιτητή. Ο οποίος ελέγχει την αιστεία, ναι, και ο VAR. Μπορεί να μην δείξει ξανά τη φάση ο VAR. Καταλάβες.
2: Μα τώρα που το εγκάμανο θεωρούμε πολλές φάσεις ότι παρεμβαίνει και δηλαδή το σπούν είναι κόρνερ.
0: Εγγένο βαρισάς που επεμπαίνει για το κόρνερ. Ναι.
2: Οκ. Ναι. Απλώς η απορία μου ήταν ότι αν είναι αντίθετα δικαιούται να παρέμβει, δηλαδή αν ήταν κόρνερ και ο διαιτητής εδώ και να ούτ, δικαιούται να παρέμβει και να του πει ξέρεις μα τα κόρνερ.
0: Δεν μου το ξανά το τελευταίο.
2: Ο διαιτητής ήταν κόρνερ. Πες ότι η φάση ήταν κόρνερ.
0: Ναι.
2: Και ο διαιτητής διά out. Εν το γέννητε τη φάση και εδώ και out.
0: Ναι.
2: Δικαιούται να παρέμβει το VAR και να του πει ξέρεις κόρνερ.
0: Όχι, έτσι θα παρεμβαίνει να παρέμβει ή μπορεί να τον πληροφορήσει απλά με την επικοινωνία τους. Ή εν πάση περιπτώσει θέμα του τέταρτου, συγγνώμη, του βοηθού να μείνει στη θέση του με υψωμένη τη σημαία και να του φωνάξει να του πει λάθος. Διορθώνω σε ένα κόρνερ ή ένα κόρνερ. Θέμα του βοηθού. Ένα του βαρίστα. Όχι.
2: Εντάξει, okay.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία καλησπέρα.
3: Εστιλιανέ.
0: Ναι, ρε Κωνσταντίνε.
3: Ενεκατοθήκετε σε ποια άσκηση είναι εκατόσο.
0: Να μπορείς.
3: Ο προηγούμενος ο φίλος που λένε τώρα για το ΒΑΡ και το διαιτητή. Στο Μουντιάλ ήσχησε ένας κανονισμός, δεν ξέρω αν υιοθετήθηκε και από την UEFA και από την ΚΟΠ. Μπορούσε το ΒΑΡ να επέμβει ανεδίαν ότι ας πούμε βγήκε έξω εμπαλά πίσω από τον πορτάρι ο διαιτητής να του πήρε κουμπάρε κόρνερ. Και γίνηκε στο Μουντιάλ τούτο. Εγίνηκε το περιστατικό δύο φορές. Και για κόρνερ και για ανάποδο. Εν τούτο που σε ρωτάνε τώρα ο άνθρωπος, αν γίνεται να το κάνει και στο ανάποδο, ήταν με την ιδέα ότι ισχύει στην Κύπρο.
0: Ναι. Πιθανώς του νέος κανόνα να υπάρχει ρε παιδόν το πράγμα, αλλά είναι θέμα όταν... Άκουμε. Να το ρωτήσω το πράγμα, αλλά όταν είναι corner υποτίθεται ή out, θέμα του βοηθού που είναι δίπλα από τη φάση να ενημερώσει. Εάν δεν τα καταφέρει ο βοηθός και έχει την ευκαιρία να το βάρ να τη δει ξανά τη φάση και δεν παραχθήσει ο παινί οτιδήποτε άλλο, εντάξει, να επέμπαινει, αλλά είναι θέμα του βοηθού. Εγώ δεν το ξανά έχω το πράγμα για να μετρήσω ζήτηση.
3: Επειδή λειτουργήσε στο Μουντιάλ.
0: Πιθανόν. Ρε φίλε.
3: Εδώ κάνει την ευκαιρία, εδώ κάνει την ευκαιρία του βαρίστε άμα τα κάνει και ο επόπτη και ο διαιτητής Μαμπούρινος διορθώσει στο κόρνερ, ας πούμε.
0: Ναι. Να το ρωτήσω εγώ, αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι θέμα του τετάρτου, του συγγνώμη του βοηθού, ο οποίος υποτίθεται να πάει στη γραμμή και έχει την φάση. Όπως έχει και μέσα στην Κύπρο, ξέρεις ότι έχει υποτίθεται καμερούες που πάει στη σημαίνει του κόρνερ, που παρότι δεν έχουμε το σύστημα για το γραμμή τέρματος αν επέρασε αυτόματα, ελέγχεται που χαμε, okay, ότι ο βοηθός δίπλα πάει στο σημαίνει του κόρνερ. Οι φάσεις γίνονται συνήθως στην ευθεία ή κοντά του. Κίνος έχει την ευθύνη. Εάν έχει ο βαρίστα, πιθανόν να μπορεί και ο βαρίστα να πει για ένα corner ή ένα out. Okay. Αλλά έχω την εντύπωση ενώ ο τέταρτος. Για corner μόνο.
3: Κατά τα άλλα, είτε δικαιούται ο βαρίστα, είτε υιοθετήθηκε τούτο, είτε δεν υιοθετήθηκε, που το δεύτερο, στον τρίτο, στον τέταρτο, στο βαρ, στον αβάρ, δεν έχει κανένας υπόθεση μέσα στην Κύπρο. Και λέω με όλη μου την καρδιά. Δεν έχουμε την υπόθεση να το βαώσουν και να αλλάξουμε κάθε στόχο να φέρνουν μόνο ξένους.
0: Χαιρετώ.
3: Χαιρετώ.
0: Μάλιστα. Ωραία εσύ. Ένα λεπτό να μείνει τον φίλο μας.

0: Α, περίμενε, περίμενε. Έχει το δικαίωμα αν εδόθηκε να δώσει το corner, αλλά όχι το αντίθετο. Να το επιβεβαιώσω.
1: Στα corner.
0: Ναι, ναι.
1: Το corner όταν το δοθεί λάθος, το VAR μπορεί να επέμβει και το δώσει σωστά.
0: Το αντίθετο μου λέει. Αν δοθεί, out και corner, να πει corner. Αλλά δοθεί corner και out, δεν έπρεπε. Να το επιβεβαιώσουν το πράγμα. Να το επιβεβαιώσουν για να το πει, ρε φίλε. Εντάξει. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία. Καλές ερωτήσεις. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία. Και εξακολουθώ να λέω ότι επειδή θέματα corner, θέματα περιοχής που ελέγχει ο βοηθός, ουσιαστικά εκείνη είναι η δουλειά του, ρε φίλε. Εκείνη είναι η δουλειά του. Εν πάση γραμμή. Ναι, ακολουθεί τη φάση. Εκείνη είναι η δουλειά του. Αφού είσαι υποτίθεται, γιατί είσαι ο Λάισμαν, ας πούμε. Ναι. Είσαι υπεύθυνος για τα offside, είσαι υπεύθυνος για τα corner και τα out. Αυτά. Κάθε λίγο να αλλάξω να μου πιάνουν. Εν πάση περίπτωση. Δεν είναι τίποτε το ιδιαίτερο. Εντάξει. Εύλογα τα ερωτήματα. Και καλά κάνετε. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία μας με την γυναίκα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι ρε Άντρεουδη.
2: Καλή εβδομάδα. Καλή Δευτέρα. Θα ήθελα να πω η άποψη μου νομίζω να συμφωνήσει και σήμερα μαζί μου. Δεν είναι σωστά να έχουν οι ομάδες και οι οπαδοί παράπονο από τη διατησία.
0: Ναι.
2: Και βασικά να στέκονται θετικά. Όχι να μαλώνουν τα γήπεδα.
0: Μάλιστα. Να σε καλά ρε Άντρεουδη.
2: Bye.
0: Λεπτό γιατί έψαξαμε να δούμε. Περίμενε. Μάλιστα. Εντάξει, είναι τα περιστατικά τα οποία σχετικά σπάνια, αλλά υπογίνεται σε επανεξέταση μέσω βίντεο. Συμφωνά με το πρωτοκόλλο του Βάρπιο, το νέο. Κάτι δηλαδή κάθε λίγο αλλάσω. Στις κόκκινες κάρτες που προκύπτουν από ξεκάθαρα λαθασμένη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Επεμβαίνει. Για κύριε, δίχως η δεύτερη κίτρινη κάρτα είναι κόκκινη. Επεμβαίνει. Ενώ προηγουμένως επεμβαίνει μόνο στην κόκκινη. Εν τον ενδιαφέρε αν είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και μετατρεπώντας σε κόκκινη. Εν επεμβαίνει. Τώρα επεμβαίνει. Δεχτώ. Και λάθος αναγνώριση του πραγματικού παραβάτη παίχτη. Ναι, όταν ένας άλλος παίχτης δέχεται κίτρινη κόκκινη, αλλά με την παρέμβαση. Σωστό, ναι, γίνεται σε πολλές φορές. Έδειχνε ναι, αυτό, τέλειωσε. Που η στιγμή που έδειξε κόκκινη, τέλειωσε. Δεύτερη κίτρινη κάρτα τέλειωσε. Δεν επέμπαινε μπάλε, διότι δεν είχε δικαίωμα να επέμπει στη δεύτερη κάρτα. Τώρα επέμπαινε. Και στο κόρνερ που σαφώς έχει καταλογιστεί λαθασμένα, εάν η απόφαση μπορεί να διορθωθεί αμέσως. Και χωρίς να καθυστερεί η επανέναξη του αγώνα. Εν τούτο. Θα πάει πίσω. Ενώ όπως η κόκκινη κάρτα μπορεί να του πει, ρε, ξέρεις, εν κόκκινη να δω τη φάση να κάνω να πιάσω ιστορίες καταστάσεις. Εάν το δύο βαρίστας την ώρα που εξελίσσεται ο παιχνίδι και πει του λάθος, εν το δύο ούτε ο βοηθός ούτε ο διαιτητής και πει του λάθος στην περίπτωση του κόρνερ. Μάλιστα. Καλησπέρα.
3: Πρωταθλητές 26-27.
0: Να μωρέ έξου ήμου.
3: Είσαστε καλά.
0: Δοξάζομαι το Θεό κουμπάρε μου.
3: Και ποιος κρυαρίζει σιγά σιγά.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
3: Να μου και είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά κουμπάρε μου. Είσαι έτοιμος αύριο για το 1, 2, 3, 4.
3: Για τα προγνωστικά.
0: 1, 2, 3, 4 κατά σειρά ως τον πρώτο γύρο.
3: Οκ, οκ, σημεία δηλαδή.
0: Όχι. Ποιος είναι ο πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος.
3: Α, έτσι αύριο, οκ.
0: Ναι, 200 πρώτο ροκουμπόνι μου είναι τύπου έξτρα. Έξτρα.
3: Θέλει αύριο άμα έτσι από τη Συνάκο. Πώς τα πήγαμε με τα προγνωστικά τα προηγούμενα, σαν να κερδίσεις τα δυο σίγουρα.
0: Όχι, κέρδισε ο φίλος, είσαι ο Γιάννης Ίτερ Μίλα ρε κουμπάρε. Όχι.
3: Ίτερ Μίλα σου είπα την άλλη φορά, ναι, για να σε αντικόψω.
0: Περίμενε ρε, είπες μου χτες Γιάννης Ίτερ Μίλα.
3: Νομίζω ναι, για να σε έχω...
0: Έχω σημειωμένο Γιάννης Ίτερ Μίλα ότι κέρδισες, ήβρες κιό. Εσύ είσαι.
3: Εγώ είμαι, ήβρα το 1-0
0: της Ομόνιας
3: και το 2-2 του Αποέλ με τον Απόλλωνα.
0: Εντάξει, έτσι μου είπες, αφού είπα το προηγούμενο, ότι
3: ο Μαναγίδος... Ναι, έτσι, γιατί είπες σε Ρώμα Ίντερ, αυτό που σου το πάει.
0: Χιουμοράκια, χιουμοράκια.
3: Χιουμοράκια, είναι που κερδίσα δηλαδή.
0: Εγώ είσαι μες στην κλήρωση για 200 ευρώ δώρο κουμόνι που είναι.
3: Α, οκ, μια χαρά. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
0: Αλλά αύριο να έχει έξτρα για τον Δεκέμβρη, ξεχωριστό. 1, 2, 3, 4, εντάξει.
3: Εντάξει, οκ.
0: Bye.
3: Θα πούμε αύριο, γεια, bye.
0: Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Εφιέ μας.
4: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Έλα ρε Μαρία.
4: Κύριε Στέλιο, είμαι και εγώ μες στο κουμπόνι.
0: Όχι, εσύ δεν είσαι μες στο κουμπόνι ακόμα. Ήσουν μπες.
4: Είμαι ακόμα αύριο να κιάω.
0: Αύριο να φορμαριστείς, ναι.
4: Θα φορμαριστώ αύριο ο Ποκονίκου, ο Χριστάκης και την Κουρτουνιά. Θα του ποτίσω.
0: Ναι.
4: Να κάνει ένα άντομο, δηλαδή, να λείπει που είσαι πολλά δυνά,
0: ναι.
4: Κουβέτε την πολλά.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει, ξέρω μου.
0: Να είσαι καλά.
4: Τέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Παρακαλώ. Εθιέ. Μάνα μου, ρε. Ένα λεπτό να δούμε και κανένα μήνυμα. Ευχαριστώ σας πάντως που με τοποθετήσατε. Μια χαρά. Εντάξει, ξεκαθαρίσαμε τα. Όμορφα και περιποιημένα. Πες μου τι θέλεις κύριε Στέφανε. Time out. Επιστρέφουμε.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Ζήστε την εμπειρία της ItaVision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. ItaVision. Ένα με σένα.
1: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
2: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
3: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Από τις 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
4: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
5: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
6: Ησυχάσατε λίγο, ε?
7: Αρκετά, επιστρέφουμε.
6: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
7: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχομαι.
6: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
7: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
6: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
7: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
6: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
7: Εκπομπή Call & Score
6: με τον Ανδρέα Αναστασίου
7: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
8: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo. Το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
10: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
11: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Υπάρχει ένας όμιλος πίσω από τις πιο ξεχωριστές εμπειρίες. Party City Group. Τέσσερα μοναδικά brands. Party City, Mountain City, Wonderland City, Tag Arena City. Όποια και είναι η περίσταση, όποια και είναι η εμπειρία που ονειρεύεστε, η Party City Group έχει την πρόταση. Party City Group. Ο κορυφαίος όμιλος εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
13: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into my crush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into my crush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
15: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
14: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
16: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
17: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
18: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet.
19: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
20: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
19: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
20: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
21: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 5:30.
23: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
24: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Εβδομάδα εξελίξεων για το Κυπριακό με το βλέμμα να βρίσκεται στραμμένο στη Νέα Υόρκη και στις επαφές που θα έχει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος θα έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Αντώνιο Γκουτέρες και με την προσωπική του απεσταλμένη Μαρία Άγγελα Ολγκίν. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, μιλώντας σε συνάντηση με στελέχη και μέλη της Ομοσπονδίας Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής στη Νέα Υόρκη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις προς την κατεύθυνση επανέναρξης των συνομιλιών. Ανέφερε εξάλλου ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν σημαντικότατες ανακοινώσεις για νέες επενδύσεις από αμερικανικούς κολοσσούς. Συνεδριάζει η ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού, επιχειρώντας να ρίξει τους τόνους μετά και την αντιπαράθεση μεταξύ του Ευθύμιου Δίπλαρου και του Γιάννη Καρούσου στο επίκεντρο της κρίσης. Η σύσκεψη, η διαχείριση και εκτόνωση της κρίσης, ενώ στο τραπέζι θα τεθούν και θέματα των προεδρικών εκλογών. Σε διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό κατέρχονται οι εκπαιδευτικοί δημοτικής, μέσης και τεχνικής εκπαίδευσης στις 8 Οκτωβρίου μετά το αδιέξοδο στον διάλογο για το σύστημα διορισμών. Καταγγέλνουν το Υπουργείο Παιδείας για επιμονή σε ρυθμίσεις που δεν εξασφαλίζουν το εργασιακό τους μέλλον. Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να κατατεθεί στην Βουλή το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και στις 13 Οκτωβρίου αναμένεται να ξεκινήσει η συζήτηση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας μετά την συνεδρίαση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Τουλάχιστον 355 από τις 450 έδρες της Κρατικής Δούμας εξασφαλίζει η Ενωμένη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, καταγράφοντας την ισχυρότερη κοινοβουλευτική παρουσία στην ιστορία της. Το απόγευμα ο καιρός σε αρκετές περιοχές θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και πιθανόν σε περιοχή του εσωτερικού. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίου 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24-24. Μηνύματα με μπορεί και σε ευχαριστίες τους μεγάλους μας χορηγούς και τη Ita Vision και την Papa John's. Να είναι καλά. Να ξεκινήσει η διάσκεψη του προπονητή. Μετά εντάξει, να ξηγηθούμε μετά με τον η ώρα 6. Πια στον τσουλάκι μου να πάει. Εντάξει, να ξηγηθούμε. Λοιπόν, δεν θα μας αρέσει και να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Ένα λεπτό. Πάμε σε άκρα, δεν είναι να πω δύο πράγματα. Σημαντικά. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα αγαπητέ μου Στέλιο, τι κάνεις, καλά.
3: Δόξα σε ο Θεός.
4: Ο Χάρης είμαι από τον Άγιο Δομέτιο. Για την ερώτηση που είπε πριν λίγο κάποιος κύριος για το ποια ομάδα είχε βλήμαντη στους Γκλάρους στην Αγγλία.
3: Εντάξει ρε, απαντήσαμε εντάξει.
4: Έθα την εξιάζουμε, είναι η Μπράιτ, το μας έβερε χτες.
3: Εμπειράζε κουμπάρε μου, εμπειράζε κουμπάρε μου.
4: Να θυμούμαστε τους Γκλάρους για πολύ καιρό.
3: Εμπειράζε κουμπάρε. Στο γυαλό πεθούν οι Γκλάροι, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Να σε καλά.
4: Ευχαριστώ, γεια σας.
3: Λοιπόν, το ένα, Στέφανε, εκείνο που συζητήσαμε προηγουμένως με το φίλο μας τον Αποερίστα Γιώργο Παοξίν, που ήταν εύρωκα τα ερωτήματα του, που ερώτησε για την αλλαγή. Ναι, όχι, είπα του δικαιώται να κάνει αλλαγή. Δικαιώται να κάνει αλλαγή, διότι είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Θεωρεί ο προπονητής ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το ιατρικό. Αμέσως κάνει αλλαγή, για να περιμένει ένα λεπτό. Κάνει αλλαγή, να που είναι εκτός. Εκείνο δικαιούται. Αν ήταν με κάρτα γύρω που σου είπα προηγουμένως, έτσι αλλιώς ήταν να μείνει στον αγωνιστικό χώρο. Έφτιανε έξω. Δηλαδή, άμα μου κάνει φάουλ και δεχτεί κάρτα, έφτιανε έξω. Άρα, άμα ανοιχτώ έξω, εντάξει, είτε κάνω ένα λεπτό να εισέλθω μέσα, είτε αν θεωρήσει ο γιατρός μόλις με δει ότι έχω το θέμα, ζητά αλλαγή, μπαίνει άλλο μέσα. Και συνεχίζει το παιχνίδι. Το άλλο είναι για το corner, ναι. Μόνο για, για τη μια την περίπτωση, δηλαδή, αν δω και λαθασμένα corner. Ένα μπορεί να του πήρε και δει το γλίωρα όμως. Είναι παραχείο παιχνίδι. Και δει το γλίωρα του πει, πέραν του βοήθου που εννοείται, λέει το βαρίστας ένα κόρνερ. Και γιατί του λέει ένα κόρνερ, διότι εάν ένα κόρνερ και αποκτήσει πλεονέκτημα είναι επιτιθέμενη ομάδα και μπει γκολ, δεν μπορεί να έρθει πίσω το βαρ ποιον και να του πήρε κομπάρε εννομότυπο πλέον. Εννομότυπο. Κατάλαβε, μόνον τούτο. Μάλιστα. Λοιπόν, ευκάνε και ανακοίνωση είναι η Επιτροπή Διαιτησίας για τη Λειτουργία του ΒΑΡ στο ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ. Σημαντικό να το διαβάσουμε. Αυτολεξί. Δω και βάση. Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ενημερώνει ότι έχει ολοκληρωθεί η διερεύνηση του περιστατικού που προέκυψε κατά τη διάρκεια του αγώνα ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος αναφορικά με τη διαδικασία λειτουργίας του ΒΑΡ. Δω που είπαμε, θυμάσαι που το είπαμε εξ αρχής το πράγμα. Ότι άλλον το δίκαιο κι άλλον το πώς προήρθε και λοιπά και λοιπά είναι διαφορετικό. Δικαιούται να κάνει να σταματήσει και μετά από 8 λεπτά να πάει να δείξει και λοιπά. Αλλά μπαίνουν άλλα πράγματα μέσα στη μέση που να τα ακούσεις τώρα. Η διερεύνηση είχε ανατεθεί στην Επιτροπή Διαιτησίας υπό τον πρόεδρο της Αντώνιο Νταμάτο, η οποία ολοκλήρωσε την εξέταση της υπόθεσης και επέβαλε το σχετικό πόρισμα στη δίκη της Ομοσπονδίας. Ποιο είναι το πόρισμα? Στο πλαίσιο της διερεύνησης, η Επιτροπή Διαιτησίας εξέτασε όλων των διαθέσιμων υλικών, περιλαμβανομένου οπτικοακουστικού υλικού και των σχετικών αναφορών, και αξιολόγησε την διαδικασία στη βάση του ισχύοντος VAR protocol και των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών από τη ΣΦΥΒΑ και την ΙΦΑΠ. Από τη διερεύνηση προέκυψαν συγκεκριμένες διαπιστώσεις ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και ιδιαίτερα ως προς τον τρόπο με τον οποίο το περιστατικό περιήρθε στην προσοχή του VAR και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία ελέγχου. Καταλάβες, εντά με το Zoom. Προς αποφυγή του τον που είπαμε, λαθασμένης εντύπωσης, διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το πρωτόκολλο του VAR, σε περιπτώσεις πιθανής παράβασης που επισύρει από πολύ, όπως περιστατικό φτισίματος, ο VAR δύναται να εξετάσει το περιστατικό και να εισηγηθεί ακόμη και μετά την επανέναρξη του αγώνα την αποβολή. Όπως είπαμε, δικαιούται. Ως εκ τούτου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε και το γεγονός ότι το παιχνίδι είχε επαναρχίσει δεν αποτέλεσαν αντικείμενο των διαπιστώσεων της έρευνας. Που σου είπα ξεχωρίζει. Δεν αποτέλεσε, διότι δικαιούται, ρε φίλε. Και να περάσουν 4-5 λεπτά για ιστορία και καταστάσεις, και είδα τη φάση με τα γερία του, ρε φίλε, να με έχει φτύσει. Δικαιούμαι να το κάνω το πράγμα. Είπα εδώ που είναι αρχή του το πράγμα. Με βάση όμως τα ευρήματα και τα συμπεράσματα του περισματος, η Επιτροπή Διαιτησίας ως το αρμόδιο όργανο θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες ενέργειες περιλαμβανομένης της επιβολής των ανάλογων κυρώσεων όπου αυτές προκύπτουν από τα ευρήματα της διερεύνησης. Παράλληλα, θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα σε επίπεδο διαδικασιών και λειτουργίας του ΒΑΡ με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα και την αποφυγή επανάληψης ανάλογων περιστατικών. Άρα γίνει και κάτι παράτυπο. Ξεχωρίζουμε το ένα που σωστά έφανε την κάρτα. Διευκρινίζεται επίσης ότι η διερεύνηση δεν αφορούσε την ορθότητα της τελικής αγωνιστικής απόφασης. Ξεκάθαρο. Που λήφθηκε από τον διαιτητή. Σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού, το φτύσιμο εναντίον οποιοδήποτε προσώπου αποτελεί παράβαση που την υποθέτει με αποβολή. Άρα ξεκαθάρισε. Περιμένω να δούσει τι διαπιστώ, τι έγινε, τι υπόθηκε, πώς επηρεάζουν την απόφαση κλπ. Η απόφαση αυτή κατά αυτή ήταν σωστή. Ξεκαθαρίσαμε το πινάκι. Θυμάσαι. Αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Καλησπέρα.
5: Hello.
3: Ναι, παρακαλώ.
5: Ναι, καλησπέρα, φίλε.
3: Καλώς τον Φίλτατο.
5: Φίλε μου, κάνε.
3: Ή.
5: Εσύ που είσαι μέσα στα δρόμενα και μέσα στα πράγματα.
3: Δεν είμαι, ρε φίλε. Εγώ είμαι δαμέ. Είμαι ο γιος του Σπύρου που είναι αστρομερίδι και τούτο μου αρκεί.
5: Εξήγα μου το γιατί εγώ δεν το κατάλαβα. Έμου γιατί έφαγε κόκκινο προβολή στο αγωνιστές.
3: Φίλε μου, καλέ. Επειδή ξέρεις πολλά καλά ότι μιλούμε ανθρωπινά πάντοτε, είτε μιλούμε μεταξύ μας, είτε με κόσμο μεταξύ μας, είτε από ραδιοφών, ισχύει αυτό που είπα και στην περίπτωση του Μπέρκ. Από τη στιγμή που δεν άκουσα το διάλογο Μπέρκ με διαιτητή και Παπαδόπουλου με το διαιτητή, δεν δικάζω για να καταδικάσω και να χαϊδέψω αυτιά.
5: Αφού ρε φίλε ευκάλε μάθια ο διαιτητής ρε προφέρμασε.
3: Ρε άλλον γίνον αν ευκάλε μάθια για να έκαμε λάθη.
5: Θέλω να πω ότι προκαλεί η διαιτησία είναι προκλητικές. Πόσο να τραβήσουν πας στην πίεση του ντέρπι. Θα χάσω τόρμα.
3: Φίλε μου, είμαι καθαρός και κρυσταλλινός. Έγινε προχτές με τον Μπέρκ και ρωτήθηκα. Και είπε ο Μπέκ την άποψή του. Είπε και ο Παπαδόπουλος την άποψή του. Ένα ακούσε ένα άποψή του διαιτητών. Εν και σημαίνει ότι μου ψεύκες ο Μπέκ και ο Παπαδόπουλος. Δεν είπα το πράγμα για όνομα του Θεού. Αλλά χωρίς να ακούσω τους διαιτητές, ήταν που γίνηκε. Μπορεί να είπαν κάτι παραπάνω. Ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να πω έχουν δίκιο ρε φίλε. Θα ήμουν ανεύθυνος και θέλω να είμαι ανεύθυνος. Εντάξει. Μια φορά τόσες μεταδόσεις έπαθα τη μια φορά και ήταν η μοναδική φορά που απολογήθηκα πραγματικά δημοσίως. Παστούν το θέμα. Και απολογήθηκα δημοσίως του διαιτητή και λέει μου ρε κομπάρε έχεις δίκιο λαλί μου. Λέω έχω δίκιο λαλί μου εντάξει. Έπαθες ζημιά λαλό δεν έχω δίκιο λαλό δεν έπρεπε να τοποθετηθώ. Για πρώτη φορά.
5: αδύνατη συνεδησία μου.
3: Άλλον τούτο. Άλλον
5: τούτο. Τα λούδια προληπτικά και πράγματα. Κατά μου η διαιτησία έμεινε ιδέα.
3: Άμα τα ελάλουν, έκαναν οι παραπάνω χειροκροτήματα.
5: Τα αυτονόητα
3: δεν μπορούν να δείτε. Έχουν που παίρνουν αποφάσεις και εκείνοι που χειροκροτούν, ασταύρουσι. Εντάξει, ασταύρουσι μεταξύ τους. Χαίρετο.
5: Πάει.
3: Πάνε σε επόμενο, καλησπέρα. Καλησπέρα.
6: Σούπερ Στελάρα, σε χαίρετο.
3: Α, μάνα μου, μάνα μου, μάνα μου.
6: Σούπερ Στελάρα, σε χαιρετώ.
3: Γιώργκατσος, ανόρθωσης αμοχός του. Μάλιστα.
6: Άνθρωπε μου, Λεβέντα, άνθρωπε μου, άνθρωπε με προσωπικότητα από τους λίγους στην Κύπρο. Διότι δεν υπάρχουν άνθρωποι πολύ με μυαλό. Είναι δισεύρε τον ήλος, φίλε μου, αυτή είναι η αλήθεια. Η αλήθεια όταν τη λέγεις, δεν φοβάσαι τίποτε. Είμαι καλά, φίλε Στελάρα, εσύ είσαι καλά.
3: Φίλε μου, δεν μπορώ να πάρω θέση από διάλογο που δεν ακούσα.
6: Σωστός.
3: Θα ήμουν ψεύτης, ανεύθυνος και συμφεροντολός. Για ένα χαϊδέψω αυτιά από ελιστών και ομονιατών για τους προπονητές τους χωρίς να ξέρω έναν που πάνε του διαιτή.
6: Σωστός.
3: Από δεν ξέρω. Μπορεί να το πάνε κάτι παραπάνω.
6: Ο διαιτής που ήταν φίλε μου από Έλ με τον Απόλλο είναι, είναι ο καλύτερος διαιτής. Είναι ο καλύτερος για μένα διαιτής.
3: Ποιος?
6: Ο διαιτητής που λέει στο Αποέλα Πόλτο.
3: Και τελευταία φέτος έκανε ένα εξήγηση. Δεν καλά, εντάξει, πήγαινε να τον πω.
6: Να βράσει η μηχανή του, να βράσει η μηχανή του.
3: Α, μάλιστα.
6: Το λοιπόν στην Ελλάδα έχω δύο θεματάκια.
3: Ναι.
6: Πρώτο θέμα διαιτησία, δεν θα αναφερθώ σε όνομα.
3: Ναι.
6: Είδες το μάτι Σαλαμίνα Ανόρθωσης.
3: Όχι, όλο, γιατί ήμουν ο φρεφιλέδη και ο Μεγιόνι έχω οικογένεια, ναι.
6: Το πέναλτι της Ανόρθωσης το ίδιο.
3: Ναι, παραδεχτήκαν οι άνθρωποι για Σαλαμίνα Ανόρθωσης.
6: Αυτός που ήταν στο ΒΑΡ, φίλε μου, στο ΒΑΡ, ο οποίος έχει μίσος προς την ανόρθωση. Έχει μίσος. Έτσι λέει ο όνομα.
3: Εντάξει, μεν κουρτίζεις όμως κόσμο.
6: Ναι, αλλά όταν δεν δίνεις το πέναλτι,
3: κάμνε κριτική, αλλά με να αποφεύγει.
6: Ναι, φίλε μου, τι σε βάλει όλοι στα
3: βέβαια,
6: να πίνεις φραπέ, να γελάς, να κάνεις τα δικά σου, την μαγιά σου.
3: Μάλιστα.
6: Αυτοί οι άνθρωποι, φίλε Στελάρα, πρέπει να τιμωρούνται διαπαντός.
3: Ο Γιώργος Τσομορέ, αυστηρός. Χαίρετο!
6: Διαπαντός. Όχι, έχω και ακόμα ένα θέμα, Στελάρα.
3: Α, πέμω το.
6: Το άλλο θέμα, φίλε μου, είναι ο Σούπερ Καταστρόφα.
3: Άντε πάρε
6: το φίλε μου. Φίλε μου, εμπράβο να το βγάλω μάτια.
3: Ναι.
6: Εγώ βλέπω και κρίνω. Βλέπω και κρίνω, φίλε Στελάρα. Η ανώστοση στο πρώτο μήκρο ήταν καλή. Διότι είχε ένα εκπληκτικό, ένα σούπερ εκπληκτικό Κίκο, τον οποίο βάζει 32 χρονών άνθρωπο να κάνει τον back up και να μακάρει ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει τη μάπα παραπάνω από όλους στην Κύπρο. Στο δεύτερο μήχρονο, φίλε Στελάρα, κουράστηκε ο άνθρωπος, αντί να μεταθέσει πίσω από το Σέτερφο ελεύθερο χαβ να κάνει ό,τι θέλει, να κάνει αλλαγές σωστές. Έβαλε δύο παίχτες και διάλυσε δύο μάνα τους. Και ποιοι ήταν αυτοί, φίλε Στελάρα? Ο Μάριος Ηλία μαζί με τον άλλον ο Σέτερφορ. Είναι δύο, έβαλε δύο γερόκλιαρους στα Κυπριακά. Γερόκλιαρους. Και διάλυσε τελείως την ομάδα.
3: Με αποφεύγει η Πασού, χαιρετώ. Αγαπώ σε, αποφεύγει κοσμητικά επίθετα μόνο. Χαιρετώ σε.
6: Καλό υπόλοιπο, φίλε μου.
3: Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο, κύριο κυρία, καλησπέρα.
7: Και είναι επόμενος. Καλησπέρα κύριε Παπαμοϊσέως.
3: Καντέμω γλουμού ρε. Καντέμω γλουμού.
7: Χαιρετώ και τον φίλο μου τον Στέφανο που είναι μεταξύ των χιουμοριστών και των καντέμιδων.
3: Ενώ μοναδικός που δικαιόταν έχει διπλή προσωπικότητα.
7: Ενώ μοναδικός που το παίζει σε 4 ταπλό.
3: Ναι, και διπλή ταυτότητα.
7: Μάλιστα, με το quiz δεν προλάβα να γράψω, αλλά έχω να κάνω και εγώ.
3: Και να γίνει και αποστάτης.
7: Έχω και εγώ να κάνω ένα quiz.
3: Πέμω.
7: Ποιος με ποιον όνομα είναι αυτός που κάθε εβδομάδα να αλλάζει την ομάδα?
3: Χαμολιός. Χαμολέων.
7: Με τούτε είναι αυτό. Καλά σκέφτω άστο να μείνουμε να μην έχουμε ομάδα.
3: Έχει 15 ομάδες.
7: Έχει 15.
3: Και κάνει το χιουμοράκι.
7: Τι κάνεις κύριε Στέφανε?
8: Καλά είμαι, Καντέμογλου, καλά είμαι. Εσύ? Αγαπούμε σε ρε φίλε, αλλά
9: μα κι εγώ αγαπώ σας. Απλά να σε ενημερώσω ότι
10: δήλωσες 2013 Οκτώβριο Ξαόη.
8: Ναι, δήλωσα.
10: Έπιασες τηλέφωνο?
8: Ναι, πέμουν κύριε Στέφανε.
9: Να σε ενημερώσω ότι οι δικές μου ομάδες εμπρότες.
8: Άλιστα.
9: Όλες. Εκτός από μία.
10: Μα ποιες εμπρότες οι ομάδες σου ρε?
9: Να ξεκινήσω τώρα.
10: Ναι, από ελ εμπρότο.
9: Εκτός από μία αν είπα.
10: ΑΕΚ εμπρότη.
9: Και ΑΕΚ.
10: Εν είσαι ΑΕΚ.
9: Και αν ΑΕΚ.
10: Να που είσαι.
9: Εν είμαι ΑΕΚ.
8: Μα αφού κάνεις τώρα
9: πρέπει να προεδομάδα. Είπα σου συμπαθώ τον Παναθηναϊκό.
10: Όχι να μην το συμπαθες.
9: Εν το συμπαθώ.
10: Να άρα αν είσαι πρώτος. Δύο.
9: Έφυγε έτσι.
10: Ήρθερε πρώτη. Ήρθερε πρώτη. Άρα έφυγε ακόμα μια.
9: Εν πρώτη. Μαζί με τη δικιά σου.
10: Δεύτερη. Αν σταμάζει ο Παναθηναϊκός μια είναι το η Ρώμα. Τρεις. Άλλη.
9: Η Βαρκελόνη.
10: Βαρκελόνη μάλιστα για μπράβο της.
9: Και η City.
10: Α, είσαι η City. Να.
9: Αφού είπα σου.
10: Άρα έχεις δύο πρωτεία.
9: Εγώ τρία κανονικά. Τι δύο.
10: Το κανονικά φύγετο.
9: Εν τρία.
10: Έχει ισοβαθμία και ιστορίες. Πιάνει το η ομάδα με καλύτερα ρογιά και λοιπά. Είναι η Ρώμα.
9: Εσύ κυρία Στέγιο μου.
10: Αυτά. Να σε καλά Κατέμογλου.
8: Άντε χαιρετώ.
10: Έχει δύο στα πέντε και μουρμουρά. Χαιρετώ. Πάμε σε ακόμα έναν κύριο κυρία καλησπέρα. 3-0 η Λαρισσα ρε τον Μπασπύρικο. Μα μου τι. Συμπάζαμε την Λαρισσα ρε φίλε. Βγάλε μπεκταράδες. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
10: Ποιος?
11: Ο Κότσος Αραϊπιώδη.
10: Έσπασες με ρε Κότσο Αραϊπιώδη. Φέρνεις τον φραπέ μαζί σου, ανακατώνεις σου, δεν μου κάνεις.
11: Σκολάσαμε και πάμε σου.
10: Μάλιστα.
11: Εσύ πώς πάει, πάει καλά.
10: Είμαστε καλά φίλε μου, δόξα Θεώ. Που μιλούμε με τους ακροατές μας που αγαπούμε και αγαπούμε, νομίζω είμαστε μια χαρά. Αύριο έχουμε 1, 2, 3, 4 κατά σειρά να φύξεως. Και έχουμε έξτρα 200 μου Ντύμκο το Δεκέμβρη. Να δούμε.
11: Να σου πω, εγώ έχω μια αναφορία. Αφού κάθε χρόνο διαλούμε τα ίδια και τα ίδια για όσοι είναι. Κάθε χρόνο η ίδια κουβέντα. Εσύ θεωρείς καμιά διαφορά στην ΚΟΠ για να αλλάξεις το θέμα?
10: Άμα συμφέρει θέλουν ξένους, άμα συμφέρει θέλουν Κυπρέους και άμα συμφέρει θέλουν συμπαρίστες ξένους και άμα συμφέρει δεν θέλουν ούτε παρίστες ξένους. Τα καλά και συμφέροντα γενικώς. Αυτά.
11: Μα γιατί να μας συμφέρουμε εσύ?
10: Ρε φίλε, βρίσκονται, μιλούσουν, ανακατώνονται, παίρνονται κάποιες αποφάσεις, διαφωνούν ένας και ομάδες, έχουν θέματα μετά, οι υπόλοιποι συμφωνούν και ξεκινούν σιγά σιγά. Έχω και εγώ θέμα με διαιτησία, έχω και εγώ θέμα με διαιτησία, έχω και εγώ θέμα με διαιτησία. Κάνει. Και έτσι.
11: Έχουμε το ίδιο πρόβλημα κάθε χρόνο. Αυτό τόση είναι η δύναμη της. Ένα λάθος.
10: Διώξε τους
11: και άλλους
10: διαμόρφωση όπως πρέπει να είναι, να κάνουν σωστά τη δουλειά τους τέλος. Μάλιστα. Δεν είναι που κάθε χρόνο λαλούμε τα ίδια και τα ίδια. Να
11: υποστηρίξουμε τον Κυπρέο, να υποστηρίξουμε τον Κυπρέο. Αφού τόσοι είναι οι δυνάμεις τώρα. Πρέπει να τον υποστηρίξουμε τον οποιοδήποτε φτάνει να κάνει δουλειά με σωστά. Δεν τόσο. Ενώ όπως
10: και
11: τόσα χρόνια που
10: δωρώ. Και ο
11: Ζωνιδητής, δεν μπορεί
10: να είναι κάμεν το παραμικρό λάθος. Nice. Να είσαι καλά.
11: Τόσο δύσκολο
10: είναι να τα βρεις. Δεν ξέρω να είσαι καλά, αύριο. Χαλαρά.
11: Καλή συνέχεια.
10: Επίσης, δεν μου θέλεις ρε Στεφάνε. Διαρρήμα δεν μου θέλεις. Να μου έχουμε τη ρωσίς. Εμείς είναι ο προμονητής. Είναι να μάθουμε ποιο τσολάκης, δεν είναι. Να το κανονίσεις, είναι να κάνεις, να συνδεθείς. Δεν είναι το δερτίο, έχει δερτίο όμως. Από ένα τσολάκης και κάτω. Να μας μεταφέρει να μου πω, γιατί χάσαμε το αυτό μας. Τι θέλεις, διάρρημα. Άτε.
12: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
25: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον?
13: Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.

0: Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
3: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ.

0: Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού, σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Everyone, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 550 γραμμάρια, μόνο 4,99. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 6,75. Στίξ από φιλέτο μπακαλιάρου, 450 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και επιτραπέζιο νερό, 6x1,5 λίτρο, 25% φθηνότερα, 1,30. Lidl. More to value.
6: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Παρατηρείς αίμα όταν φουρτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
9: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
10: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
9: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
10: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα.

0: και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
1: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέρει. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
2: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
0: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Παραπαπα.
4: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
0: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
6: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
7: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 6.
9: Ώρα να διώξετε τον νοικό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
12: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
13: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Διαιτησίας η διερεύνηση για τα όσα συνέβησαν με τη λειτουργία του VAR στο ντέρπι της έκτης αγωνιστικής ανάμεσα σε ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ. Το πόρισμα παραδόθηκε ήδη στη διοίκηση της ΚΟΠ με την Ομοσπονδία να προαναγγέλει την επιβολή κυρώσεων όπου προκύπτουν ευθύνες αλλά και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την βελτίωση των διαδικασιών, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα το τοπίο γύρω από το πρωτόκολλο του VAR και την ορθότητα της αποβολής. Η Maccabi Tel Aviv βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάσκετ για να δίνει στην Κύπρο τα εντός έδρας παιχνίδια της για την Ευρωλίγκα. Έφεση για την υπόθεση του Καφού κατέθεσε η ΑΕΛ. Παράλληλα, η διοίκηση των γαλαζοκυτρίνων θα προβεί και σε καταγγελία στην αστυνομία για πιθανή χειραγώγηση αγώνα. Στην αποπληρωμή πέραν των 2 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε η διοίκηση της Ανόρθωσης αναμονή για τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Τόσιτς. Κερδίζουν χρόνο εν μέσω διακοπής Συγκόλτσον και Ανδρέου στον Απόλλωνα, επιστρέφουν με την επανέναρξη Ιλιούμπιτς, Όσμπολτ, Μπράουν και Γκασπάρ. Γίνονται προσπάθειες στην Ομόνια για διευθέτηση φιλικού. Ο Μπέρκ παραχώρησε άδεια μιας εβδομάδας στους ποδοσφαιριστές του. Μετά την διακοπή επιστρέφουν οι Καρίγιο και Μαντσίνη στον ΑΠΟΕΛ. Αγώνα δρόμου κάνει ο Μαρκίνιος, αξιολογείται η κατάσταση του Λαϊφή. Στην Πάφο, στη διάθεση του Σαπίντο, Ιμπρίτο και Μαμάντοφ, ενδεχομένως να επιστρέψει μετά τη διακοπή ο Κορέα. Στην ΑΕΚ, Αμίν και Σαμπορίτ αναμένεται να μπουν σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων από εβδομάδας. Ανεβάζει ρυθμούς εν μέσω διακοπής ο Χαραλάμπου στον Άρη. Η Μπαρσελόνα χάνει Κρίστενσεν για 6 εβδομάδες λόγω θλάσης. Σοβαρό πλήγμα για την Ολλανδία με Μάλεν, θα χάσει και το παιχνίδι με την Ελλάδα. Ο Λούις Ντε Λα Φουέντε θα παραμείνει στην άκρη του πάγκου της Εθνικής Ισπανίας μέχρι και το 2032. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων, στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
14: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Εντάξει κύριε Στεφανέ, δικαιόμαστε να συνεχίζουμε. Δεν σας αρέσει κοντούτα. Με θα σου πω ποιον μου θυμίσεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίου 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Πόψε να γιώνα Στασίου με την Ραμόνα η ώρα 10. Ξεκινούν πόψε, ναι, καλή επιτυχία. Λοιπόν, μπορεί και σε ευχαριστήσω στους μεγάλους μας χορηγούς και την Cita Vision και την Papa John's να είναι καλά. Έρχεσαι στον την εβδομάδα νυχτερκά, ναι, ούτε την άλλη. Κάτι εθνικές, κάτι σούπα μου πες. Επιάστε, τελειώσε η διάσκεψη.
1: Να μας πιάσει.
0: Α?
1: Να μας πιάσει τηλέφωνο.
0: Εξηγήθηκες, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα.
2: Που είμαι απίστατε κύριε Παναμουησίος.
0: Καλώς τον κομπάρον το Σοκράτη.
2: Ο Σεργάτης σου.
0: Ο κομπάρος ο Στέφανος.
2: Γεια σου αγαπητέ Στέφανε.
1: Χαιρετώ.
2: Ναι, μέσα ο Στέφανος,
0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Είδε χαιρέτησες.
2: Εντάξει κύριε Παναμουησίος, εντάξει να ακούσαμε. Όλα καλά.
0: Τα παραπάνω.
2: Έφαση, πάμε και εμείς καλά. Ετοιμαζόμαστε για τις μάχες εδώ που κάνουμε και εμείς στο Μαλλιό με Ιούλης Μετρίου. Την Κυριακή τρέξαμε στο Μακροπάτι Αγίου Παύλου. Πάμε την Παρασκευή, υπάρχει το πεντάρι εκεί στο αθλητικό κέντρο του Δήμου στο Βόλου να έχουν κλειδί, τώρα 7 το απόγευμα. 5 και 10 κατηγορίες. Δήμο στο Βόλου με την κλειδί με τρίο μαζί για το περάσι του κόμματος που το κάνουμε αυτό με κατηγορίες. Μετά πάμε και νομίζω στην Κυριακή, πάμε τσέλι ένα συμβολικό για τους πεσόντες από τον τύπο. Και επίσης πάμε ένα Γιάννη Μπιτσιγιά, η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή το Σωματείο Περιφύλου Μετρίου, Olympic Tehran, εγγραφές του Olympic Tehran το πρωί είναι ώρα 11 στον Άγιο Ιωάννη, με όλες τις κατηγορίες, 1 και 5 χιλιόμετρα, καλούμε τον κόσμο να έρθει, υπάρχει και το έπαθλο, η φανέλα και οι κατηγορίες όλες. Μετά από την Ολυμπιακή μέρα πάμε και στις 4 του μηνός, εκεί στην Τίμη για τον Φλόρο και στη Άρα Βάρα για τους πεσόντες, και έχουν και το αυτομένο και πάμε σύνος, κάποια στιγμή να αντιλαστούν τον Οκτώβριο να κάνουμε το συμβολικό μας. Υπάρχει και μια άλλη εκδήλωση συμβολική, πολύ σημαντική, Καραϊσκάκη Ιδρύμα, πρώην του Οκτώβρη θα πούμε η ώρα 5 συμβολικά 10 χιλιόμετρα. Με ευχαριστήρια στην αστυνομία Κύπρου, Υπουργείο Υγείας και τους φίλτατους συνεργάτες μας, απάντηση και πάμε αγγιούς.
0: Να σε καλά, σε κουράγιο, χαιρετούμε.
2: Καλή δύναμη σε όλους.
0: Να σε καλά, κουμπάρε μου. Σε χαιρετούμε. Πάμε, χαιρετούμε στο φίλο μας ο Λεωφορείας, ο Μιχάλης, χαιρετίσματα, στον Ανδρέα τον Πορτηγαλί μας χαιρετίσματα, στον Ιάκωβο τον ταξιδιού μας χαιρετίσματα. Πώς σε κίνηση, μπήκε κίνηση, καλησπέρα.
3: Ο ταξιδιού σου.
0: Ο ταξιδιού μου, ρε.
3: Μάλιστα κύριε.
0: Μα αρχίσετε για τρία.
3: Τώρα ήβρα ένα παραθυράκι και άρπαξασε.
0: Να μου
3: γίνει. Ήμουν κρατημένος και ήβρα τώρα ένα παραθυράκι και ήβρα την ευκαιρία.
0: Πουλούμε κουμπάρε μου, πουλούμε. Τι να κάνουμε ρε κουμπάρε.
3: Έμπορσα να δω το παρόν μου, να με δώσω το παρόν.
0: Μάλιστα κύριε.
3: Ευχηθώ καλή εβδομάδα σε εσένα και στον Στέφανο.
0: Μάλιστα, τον Στέφανο τον... δεν και το επίθετο δεν πρέπει να είναι άλλο, να. Στέφανος Βρουτίδης.
3: Που να το γνωρίσω από κοντά, να σου πω.
0: Βρουτίδης σημαίνει ότι μπορούν τον προδότης.
3: Μάλιστα.
0: Βρούτος.
3: Ήταν να μιλήσω ποδοσφαιρικά κύριε Στέγιο, αλλά νομίζω καλύψαμε όλοι οι φίλοι μας.
0: Οι προλαλήσαντες. Μάλιστα.
3: Ναι, είμαι καλυμμένος για σήμερα.
0: Ναι.
3: Ένα φορμαριστό για αύριο.
0: Εντάξει, ένα, δύο, τρία, τέσσερα υπόψη σου.
3: Ένα φορμαριστό, ένα κάτσο ασκητό.
0: Κατά σειράν.
3: Ναι. Και το τραγούδι θα έρθω να το σκιαλέξεις εσύ σήμερα κύριε.
0: Ένα βάλαμε ένα ωραίο.
3: Κύριε Στέγιο, γιατί την περασμένη εβδομάδα ανταποκρίθηκε. Πλήρωσε τις προσδοκίες μου.
0: 6:37 να σου βάλω ένα ωραίο τραγουδάκι.
3: Να ετοιμαστώ.
0: Να είσαι καλά.
3: Να ετοιμαστώ ψυχολογικά.
0: Οκ. Okay.
3: Άντε χαιρετώ κύριε Στέλιο.
0: Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
4: Έλα κύριε Παπαμουησίος.
0: Να μου ρέει Αναγκη Παντέλη.
4: Εγώ να πω τρία θέματα.
0: Πάλε.
4: Ναι. Και όλα τα ακούσουν όλοι.
0: Έσφαξε μας η ειδησία.
4: Όχι, είναι έτσι που να πω.
0: Α, είναι έτσι που να πω Αναγκη ρε. Ναι.
4: Όταν πρώτα η φανέλα της αόστωσης βαρύ, τότε είχαμε πέναστη πριν να κύψω το μενίκη, άλλο πέναστη για την αόστωση μας. Το τέμα της Σαλαμίνα έπρεπε να τα ακυρωθεί, γιατί είχε φάου πάει στη μικρή περιοχή της αόστωσης, είχε φάου που διεκούσε τον παίκτη της Σαλαμίνα, έπρεπε να ακυρωθεί το τέμα της Σαλαμίνα και είχε και πέναστη της Σαλαμίνα.
0: Τι στο Γιαννάκη, συνεφέρα της
4: Ρωμανίας. Και επίσης τι λέμε εσώ, να τα καονίσουμε τον κύριο Λοϊζίδη και βάλε την ειδησία της και ο άχρηστη να πέτσουμε τα μόρια.
0: Ναι, σταμάτα, σταμάτα. Άτε, μια χαρά. Να σε καλά. Χαιρετώ.
4: Πάει, λεβέντη μου.
0: Πάει. Τιμωμένος ο Γιαννάκη μου. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
5: Νικόλας Ομονία Λεμεσός.
0: Μα πού είσαι ρε Νικόλα?
5: Πού να είμαι? Μέσα στους δρόμους.
0: Και αύριο να μαχαιράσεις φραπές στη Λεμεσό ρε. Να μαχαιράσεις αύριο τον καφέ.
5: Τώρα να έρθεις, να πάρει αεροδρόμιο το πρωί.
0: Δέκα παρακάρτου.
5: Να με αεροδρόμιο τα πρωί.
0: Εν και τούτο και το φύσο Ομονία Κύπρος είναι, μιλούμε ότι είναι. Άμα πάμε φεύγουν, άμα φεύγουμε μπάση.
5: Να πάω, φεύγει ο μάστρος να πάρω το πρωί.
0: Να πάρεις το καλό.
5: Γεια σου κύριε Αντιπάπα Μωυσέος.
6: Γεια σου Νικόλα μου.
0: Ναι, ναι, γεια σου Νικόλα μου.
6: Και περαστικά.
5: Άντε βάλε, περαστικά. Φίλε, εντάξει, αφικά μέσα ρε. Αφικά μέσα για να μην πάρετε πολύ.
0: Καλά, ναι, γιατί πώς θα πω, γιατί δουλειά σου πούν το αξία τώρα, δεν τα περαστικά. Ποιος δεν θα πάει εδώ και στο περαστικά, εκεί πέσα στο περαστικά.
5: Αντιθέτως, λέω, αφήκαμε τους. Αφήκαμε τους να κάνουν λίγη χαρά όλα.
0: Ναι, πια αν είναι ισοπαλία, αν τους κάνει.
5: Μπράβο. Να πού θέλετε άλλο.
6: Ήταν ψηλές οι προσδοκίες σας, αλλά έβρεθηκε η Ίντερ. Τι να σας κάνω.
5: Άτε ρε Στεφάνη, άτε ρε Στεφάνη.
0: Έχει μαλάκι, είναι ένα τι δίσεκ το γρόνο και το βερτιόνι.
5: Ναι ρε, ναι.
0: Εν το βερτιόνι, κουμπάρε, εν το βερτιόνι.
5: Να κάνουμε κανέναν γκρουπ, κύριε Στεχιό.
0: Όχι, μπορεί να κάνετε μόνο στις εκλογές, δεν το σκουρτίζεις, γιατί είναι πολύ. Πολύ. Έχει κόμμα μόνο έχει τόσο σωπάτους.
5: Αχ, Θεέ μου. Κύριε Στεχιό, να πω έναν πράγμα. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ. Χθες η Ομονία ήταν πολλά μέτρια, άιστην τέσσερα, ήταν μέτρια για μένα, αλλά λόγω του βάθους που έχει και πιστεύω ότι όταν ρολάρει έτσι να πει πάλι ως πέρσι.
0: Νίκολα, ας σου πω κάτι, αν τελειώνουμε με τα θέματα και λοιπά. Κάθε χρόνο οι πρώτες 3, 4, 5, 7, 8 ως την 8η αγωνιστική περικλείουν κινδύνους για παρουσία εκπλήξεων και λοιπά, δημιουργία εκπλήξεων και λοιπά. Λοιπόν, κάθε χρόνο άμα πάει πίσω ένα χρόνο, να δεις. Για παράδειγμα τώρα μιλάς εσύ που είσαι Ομονία της. Πέρσι η Ομονία τέτοιον καιρό, ωστόσο καιρό, ήταν καλύτερη που η φετινή?
5: Όχι.
0: Άρα εντάξει, απάντησά σου. Χαιρετώσει. Με βιάζεστε. Να είσαι καλά.
5: Όχι,
0: βιάζομαι. Εντάξει, άμα κάνεις σύγκριση, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, Στυλιανέ.
0: Ω, ανόρθωση σαν μοχός του, λοιπόν, Παναθηναϊκός, χερυπή συγγενής και φίλοι.
7: Ναι, λοιπόν, αυτό θα πω πρώτα μια επικεφαλή. Την πιο μεγάλη νίκη της αγωνιστικής, την πέτυχε η ΑΕΛ.
0: Ναι.
7: Και μάλιστα, νομίζω μπορούσε να κερδίσει το εύκολα το δεύτερο ημίχρονο, ήταν όπως τον αέρα.
0: Έκαμε σχεδόν την τέλεια εμφάνιση.
7: Έκαμε την τέλεια.
0: Μάλιστα.
7: Τώρα ανάρθρος του ανόρθωσης, Σαλαμίνα, Σαλαμίς ανόρθωσης. Λοιπόν, το πρώτο ημίχρονο...
0: Παπλάρα, εδέρασσας οι άνθρωποι, εδέρασσα ρε κουμπάρι, μένει ψάκρες πλήγα μέχρι. Ναι, μένει ψάκρες πλήγα μέχρι. Είσαι ανόρθωσης, είσαι αμπογός του, μένει ψάκρες πλήγα μέχρι. Μένει πέφτει στην παγίδα άλλων.
7: Όχι, δικαιότατα.
0: Μάλιστα, τέλειωσε.
7: Δικαιότατα κερδίσαν οι ανθρώποι, γιατί ήξεραν τι ήθελα να πες στο γήπεδο.
0: Οκ, τέλειωσε.
7: Finish. Αλλά θα πω μια γενικά για όλα. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα της διαιτησίας είναι το VAR. Δηλαδή θέλουν πάρα πολύ εκπαίδευση οι βαρίστες.
0: Ναι, ακόμα διορθώνει και 8 στις 10 φάσεις. Φαντάζομαι να μου γίνεται σαν όλες τις 8. Και
7: φαντάσου διορθώνει.
0: Πάρε να έχει με κακός, ξέρει ο κόσμος ότι είναι με κακός, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι είναι τις παραξένειες, δεν τις αντέχω.
7: Και στην Ελλάδα οι 3 που τους 4 μεγάλους επετύχαν επαγγελματικές νίκες.
0: Καλά έκαμασαι.
7: Καλά έκαμασαι, ναι. Το Ρώμα... Δεν το είδα το Ρώμα με την...
0: Καλύτερα
7: που δεν το είδα.
0: Ναι.
7: Νομίζω εν ολίγης αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε. Φορμαρίστου για αύριο, για έχει 200 είναι έξτρα, αύριο 1, 2, 3, 4, φορμαρίστου.
7: Ποιος είναι αυτή τη γνωρική διάσκεια,
0: 1, 2, 3, 4, πρώτο γύρο, μάνι μάνι, όσο δεν γεύρει, κατά σειρά να αφήξεως, όποιος δεν βρει παραπάνω.
7: Μάλιστα, οκ.
0: Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα. 778, βεβαίως, βεβαίως φίλε μου. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα φίλου μου. Είμαι ο φίλος σου, Γιάννη Μαστρέμαν Μπράιτον. Θυμάσαι με. Θα σου πω για ερώμα εγώ φίλε μου. Εγώ σέβομαι τους φίλους. Θα σου πω. Ρε Στέφανη, είμαι μόνος μου για μη.
6: Πότε.
8: Είμαι μόνος μου, έφυγε.
6: Ποτέ σου λέω, είμαι και εγώ δάμε.
8: Ναι, είμαι, όχι εσύ εννοώ, ενός άλλος, έφυγε.
6: Εν ήξερα αν θέλουμε κι άλλους, αλλά είσαι κι άλλους.
8: Κάμουν τους ονούς κι άλλος. Κατσαρίζει.
6: Νομίζω έφυγε.
8: Επίσης διακοπές ή κάμουν το τηλέφωνο διακοπές. Έλα ρε φίλου μου, δεν κάμουν
0: έτσι. Έλα παράτσε μου.
8: Στενοχωρείς με τώρα ρε φίλε.
0: Μάλιστα.
8: Έλα στέλνει όπου ακούεις με τώρα.
0: Δε μου.
8: Τώρα ακούεις με, ναι.
0: Βέβαια.
8: Μπράβο, συγχαρητήρια για τη νίκη σου, για ελάχκα ρε φίλε, πραγματικά εχάρηκα.
0: Μάλιστα.
8: Όχι, σοβαρά που το λέω, δεν λέω το για αυτό.
0: Ναι, ξέρω το.
8: Είδα το μάτς, το πρώτο 15 λεπτό, 20 λεπτό, δεν μου άρεσε για να είμαι ειλικρινής. Αλλά ύστερα πήρε φωκές.
0: Μάλιστα.
8: Και δεν ξέρω τούτο που εμάθαμε μες στην Κύπρο τώρα, χάρη μη συζήτηση, στην μια λαλούμε να σιώξουμε τον προπονητή, δεν θα δούσαμε να καθυμάσαι, όχι να πει είσαι Σαλαμίνα, είσαι Σαέλ. Ύστερα δείχνουν μας κάτι διαφορετικό, είναι να που γίνεις και τέλος πάντων δεν καταλαβαίνω.
0: Ή ακόμα ένα χέρι φίλε, μιαν πάνω μιαν κάτω. Ακόμα ένα χέρι. Ένα
8: χέρι αγωνιστικά.
0: Ναι, τώρα προβλήματα... μετά η διακοπή είναι τα σπουδαία.
8: Ναι, τα προβλήματα όμως από αέρο και γενικώς ναι. Να παίρνουν και να πούν ολόχρονα.
0: Μάλιστα.
8: Όπως και να το κάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Δεν ακούσα την εκπομπή σου σήμερα ρε φίλε, άρα είμαι ειλικρινής.
0: Έμπρος.
8: Τώρα το άνοιξα λίγο, εμπολευκεί και σε λίγο να οκλείσω για να είμαι ειλικρινής πάλι. Δεν ξέρω αν έχασα κάτι για το σύνδεσμο, το σύλλογο μου.
0: Έχασες πολλά να σου τα πω αύριο που διά από τηλεφών. Επειδή είναι πολλά και διάφορα.
8: Οκ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
8: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
9: Καλά πάει.
0: Ναι.
9: Να πω και εγώ την γνώμη μου.
0: Για ποιο πράγμα.
9: Για την πορεία στο πρωτάθλημα. Θα εξαρτηθεί από τις αντοχές κάποιων ποδοσφαιριστών που είναι στις εθνικές.
0: Πού είναι?
9: Στις εθνικές. Το πρόγραμμα φέτος είναι διαφορετικό από το περσινό. Διότι είναι να λείπουν στις προπονήσεις, να κάνουν προπονήσεις με τις εθνικές, να παίζουν εθνικοί, ώστε να έρθουν να παίξουν Ευρώπη, να παίζουν με τις εθνικές, τούτα ούλα επιβαρύνουν τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή.
0: Άρα να παίξει ρόλο το ποιοτικό αλλά και το βάθος του ρόστερ της κάθε ομάδας. Για τα θέλω.
9: Ναι, εγώ τελειώει. Το πρόγραμμα αυτό είναι πολύ διαφορετικό που το περσινό.
0: Μάλιστα.
9: Και το άλλο είναι ότι με το πέρσι που λέμε ότι προχωράει μόνο και κάνει. Όπως το είπες έτσι ήταν, αλλά όμως είχε ομοιογένεια. Διότι οι περσινοί παίχτες που παίζαμε την προηγούμενη του Ταπράουσκα. Και απλώς έδωσε ένα στίγμα ο προπονητής πως θα παίζω, ο Μπέκ, προπονήσεις και αυτό δεν πήγαινε ρόλο εγκαταστά. Με τον Μασούρα, με τους ακραίους, με... είχαμε ομοιογένεια, απαιχτήσαμε ομοιογένεια. Τώρα...
0: Άφηκασατε, νιώσεις, γιατί ξέρεις ότι διαφωνώ μαζί σου, εν πάση περιπτώσει, δεν θα σου δαμαρίσω. Τώρα,
9: ναι, τίπο,
0: κάτι δύο, κάτι δύο,
9: ναι, επειδή πήγες ο προηγούμενος για... Επειδή βάλε το περσινό, εγώ και βάλω το περσινό. Εγώ λέω ότι είναι εξαρτητή που δουν τα πράγματα.
0: Οκ, okay. Να είσαι καλά. Χαιρετώ.
9: Ευχαριστώ.
0: Πάμε στην επόμενη καλησπέρα. Είστε ένα πεντετσίδης μήνυμα. Καλησπέρα.
10: Γεια σας.
0: Γεια σας.
10: Εγώ είμαι ο Νικόλας, είμαι ο Μονιάδης και έπαιρνα από τα συγχαρητήρια μου στην Ομονία.
0: Από πού είσαι ρε Νικόλα μου, λεβέντη μου.
10: Είμαι από το Μαθιάδη.
0: Από το Μαθιάδη, μπράβο ρε κουμπάρε. Και πόσο χρόνο είσαι, Νικόλα μου?
10: 12.
0: Πάεις πρώτη γυμνασίου φέτος ή έκτη δημοτικού?
10: Ναι, πρώτη γυμνασίου.
0: Είσαι καλός μαθητής?
10: Έτσι, έτσι.
0: Ασχολείσαι με τον αθλητισμό?
10: Ναι.
0: Παίζεις ποδόσφαιρο?
10: Όχι.
0: Μπάσκετ, τένις, τι?
10: Πάω πολεμικές τέχνες.
0: Α, μάλιστα, προσεκτικά μόνο.
10: Ναι.
0: Πάεις γήπεδο ή έμπαει ρε Νίκολα?
10: Πάω, πάω.
0: Στο Κασιπί?
10: Ναι.
0: Να σε καλά λέμε το παιδό μου, χαιρετίζω μας το Μαθιάτη πάνω.
10: Ευχαριστούμε.
0: Έγινε, γεια χαρά. Είσαι τον Νικόλα μου Μαθιάτη, έχουμε φίλου κι πάνω. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα Στέλιο μου.
0: Ποιος?
11: Μαύρος Πάνθιος.
0: Α, μάνα μου, από τα βουνά και τα λαγκάδια.
11: Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον φίλο Σοκράτη που θα έρθει τέλος του μήνα για να τρέξει στο συμβολική απόσταση του Μακαρίτη του αδερφού μου.
0: Α.
11: Που έχει σκοτωθεί σε άσκηση του στρατού στη Χειροκυτία.
0: Ναι.
11: Ναι, ναι, το 96. Ήταν 19 χρονών.
0: Άσκηση του 96.
11: Ναι, εκείνο που είπα στην ότι τον έπιασε το ρεύμα ήταν μεγάλο λάθος της κυβέρνησης, γιατί έρεξε το τράκτο και κόψε τα καλώδια και έβρεσε. Και την ημέρα και μόλις επάτησε ο Μητσής για να βγει πάνω στη... το να ενώσει τα... το που ήταν στην αντιαϊβαστή, σε πιάνε το ρεύμα. Έκρουσε το αριστερό μπόν και αριστερό χέρι. Εξ ολοκλήρου. Και το αρβίλο.
0: Μάλιστα.
11: Okay. Έρχονται κάθε χρόνο και τρέχουν.
0: Ναι.
11: Γιατί ήταν αθλητής του Περικλή Δημητρίου ο Μακαρίτης.
0: Ντάμε ρε εσύ.
11: Το Φλόρος ο Πετσεμερίδης.
0: Μάλιστα. Πετσεμερίδης είχε και φίλον ο πατέρας μου που έτρεχε με τον Περικλή Δημητρίου. Εντάξει.
11: Ο Φλόρος ο Πετσεμερίδης. Και είχε ακόμα ένα. Ναι. Το έτρεχασαι.
0: Μάλιστα. Okay.
11: Ο Θεός μακαρίσει το Σοκράτη μου. Ναι. Καταρχάς πήρα να πω την καλησπέρα μου σε εσάς και στο συνεργάτη σου. Και έτσι είναι. Ο Θεός ήθελε να τον πάρει κοντά του στις αγκαλιές του.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
11: Έγινε. Καλό βράδυ Σοκράτη.
0: Λέμε τα αύριο.
11: Έγινε. Bye.
0: Πάμε στο επόμενο. Θεωρώ για την ώρα εδώ μεταξύ. Καλησπέρα. Ποιος κύριος?
12: Αυγερινός.
0: Ω, να αυγερινών τον Μενιχιώτη ρε κουμπάρε. Είσαι φόρμα για αύριο?
12: Είμαι φόρμα για αύριο, εννοείται.
0: 1, 2, 3, 4.
12: Ναι.
0: Μάλιστα.
12: Θέλω να σου πω, εμφανίστηκε ο Στέφανο και συνέφτιασε. Εν και θέλω να σήκω πολλές αιχμές.
0: Ναι, ευκείε μου τα αρμάρε.
12: Ευκείε να την εμφανιστεί.
0: Ήταν στο Σάββατο νύχτα μέσα μετά το 2-0 των Ρωμαίων, ήταν μέσα στα αρμάρε, πήγαινε πιο βαθιά, ήπρε μια τριβούα, ευκείε έξω και κάνουν και το αγόρι. Εντάξει.
12: Ένα μπατζε συνέφτια σε μπαυκείο μου, ξέρω και είναι νουλί.
0: Μάλιστα κύριε.
12: Ναι.
0: Έτσι είναι.
12: Επειδή άκουσα για τους άλλους αυτούς άλλες που ευκήκασαν τσίπαση για το τούτον, εγώ θα σταθώ γύρω στο δικαιό μου κάτι τέτοια. Ξέρω ότι η Ενισία στην Κύπρο είναι πολλά πίσω γενικότερα, όχι μόνο στα παιδικές αναορθωσίες. Σε όλα τα κομμάτια, είναι πολλά πίσω. Ένα σταθώ ότι που τη μια είχα έναν ημίχρον εγώ, που την άλλη είχε έναν ημίχρον η Σαλαμίνα. Αλλά στο ημίχρον της Σαλαμίνας ήταν η Σαλαμίνα που έμπαινε μέσα να κερδίσει ουσιαστικά. Εγώ θεωρώ ότι θέμα προπονητή πλέον η κατάσταση στο θέμα το πώς διαχειρίζεται κάποια πράγματα μέσα στα αποδητηρία, που μόνο γίνος ξέρει. Και ότι έχει κάποιους παίκτες οι οποίοι εμπεζούν και προσπαθώ να καταλάβω γιατί εμπεζούν. Ας πούμε, π.χ. όπως τον Ευαγόρα που είναι πιο 18 χρονών.
0: Έτσι, να έχετε απαιτήσεις ρε, είσαι αστυνοπαιδής αρρώστοσης. Μάλιστα, να έχετε απαιτήσεις. Με την καλή την έννοια, έτσι.
12: Ναι, έχουμε απαιτήσεις. Δεν έχει σημασία τώρα, είμαι αχρωστό, με αν έχω εμπάρκο, με αν έχω έτσι, με αν έχω άλλος πώς. Πάρα απ' έξω, επειδή σου πω εγώ, ναι.
0: Μάλιστα. Φορμαρίστου για αύριο παρά Αυγερινέ.
12: Εννοείται.
0: Χαιρετώ.
12: Bye bye.
0: Πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία Γκάης.
13: Γεια σας κύριε Παπαμεσαίος.
0: Ο Ζαχαρίας ο αθλητής, ρε.
13: Να μην γίνεται.
0: Είμαστε σήμερα, δοξάζει ο Δίος.
13: Ο πρόεδρος δεν ξένε, δεν πάμε στην Περινιά να γουρίζουμε.
0: Πότε να πάτε στην Περινιά?
13: Την Κυριακή.
0: Να πάτε στο καλό.
13: 36 χιλιόμετρα.
0: 36?
13: Ναι.
0: 36 χιλιόμετρα.
13: Ναι, που τη λάρνα εγώ στο Σιλτερίνιο.
0: Αν αγάπητε σκηταοδρομία, ξαναβουλήσετε να πάτε.
13: Ναι, σκηταοδρομία.
0: Α, είπα και εγώ. Μάλιστα.
13: Και να πάω στο Περικλής.
0: Ναι.
13: Στο Κράτη.
0: Μάλιστα.
13: Έτοιμα να το πιάνω, ξέρεις τι είναι το πάμε στα ορκάς.
0: Καλά έκαμες, καλά έκαμες.
13: Να, έγινε.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Αύριο προγνωστικά. Χαιρετώ.
13: Έγινε.
0: Πάμε διάλειμμα, πάρ' το τραγούδι του... Δεν τα τραγούδι να βάλουμε, να αποφασίσουμε μετά. Εντάξει, και επιστρέφουμε.
14: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Σίτα, Σίτα Vision, ένα με σένα.
1: Σίτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
3: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
2: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
4: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
5: Πόσο αξίζει μια ευκαιρία όταν ξέρεις πως δεν θα ξανάρθει?
6: Μετά από 4 συνεχόμενες sold out επιτυχίες, τα Majestic Gardens ανοίγουν τις πόρτες τους για μια τελευταία φορά.
5: 18 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα από μόλις 50.000 ευρώ.
6: Επισκεφτείτε το έργο στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε.
5: Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για τον ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 25 Σεπτεμβρίου.
6: Majestic Gardens στην Τεσεφάνου.
5: Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
7: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
9: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
10: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
9: Κάτι άλλο?
10: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
11: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
12: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι super. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 6:30.
14: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
15: Είτε μέσα στο γήπεδο.
16: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
17: Αδύνατο, coach, πονάω.
15: Είτε έξω από αυτό.
18: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
19: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
15: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
21: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
22: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
21: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
23: Ησυχάσατε λίγο, ε?
24: Αρκετά, επιστρέφουμε.
23: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
24: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχονται.
23: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ.
24: Ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
23: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
24: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
23: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
24: Εκπομπή Call & Score.
23: Με τον Αντρέα Αναστασίου.
24: Και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
25: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
0: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
1: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead. Τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
2: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
3: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
22: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεβασαμάντα από τον Super Sport στους 104 Παγκυπρίους. Ευχαριστώ να διαπολωστεί φορά τους μεγαλούς μας χορηγούς και την Σίδα Βίγιον και την Παπαντζούς Μάνι Καλά και τον Μάγκα για το χορηγό του ειδικού ενθέτου. Πέμπτη έχουμε το 364, αύριο έχουμε το 234. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ, πολύ τους φυρτάδους και τις φυρτάδες. Αν κάποιοι κύριε Στέφανε είναι βρίσκουν γραμμή, εντάξει, επειδή στέλνουμε αρκετά μηνύματα, ευχαριστώ σας. Τι να κάνω άλλο, ρε φίλε. Προσπαθώ όσο το δυνατόν πιο σύντομα να τελειώνουμε, να βγαίνουν όσο το δυνατόν περισσότερο στον αέρα. Βγαίνουμε και το καταφέρνουμε σε μεγάλο βαθμό, αλλά εντάξει. Είναι και το ανθρώπινο μέσα στη μέση, ναι, ναι. Αν θέλει να πει κάποιον να επιχειρηματολογήσει, να έγινε να κόψω όλα τα. Οκ, λύνει υπομονή. Αύριο ξαναλέω σας, 1, 2, 3, 4 κανονικής περίοδου για να σπάσετε το ρεκόρ. Θα σπάσω. Ρεκόρ ξέρεις πόσα είναι. Μια εκπομπή. 202. 150-160 πιάσει αρκετές φορές. 202 όμως ήταν το ρεκόρ. Προλάβασε. 202. Να δούμε αύριο μετρημένοι πώς είναι να προλάβω. Πες μου ποιος είναι στη γραμμή.
1: Ο Θεόδωρος.
0: Ο Τσολακής. Που έπιαν κούλουρον πάλι. Όλοι κούλουρον έκτισε το δικό σας το πρωτάθλημα. Αριστείδου 2, Χάρης 2, η υπόλοιπη Κουλούρ. Να δούμε πότε να βρείτε. Τώρα έχετε την ευκαιρία 1, 2, 3, 4. Μετρά. Πόσες επιτυχίες να έχετε, μετρά. Εντάξει. Καλησπέρα, Θεόδωρε.
2: Καλησπέρα, Στήλιο. Καλησπέρα, Χρυσόγουρα. Δεν μας.
0: Λοιπόν, τι υπόθηκε στην Εθνική.
2: Αρχικά είχαμε τρεις τοποθετήσεις από πλευράς της εθνικής ομάδας στα μέσα και ομιλία στην οποία ήμασταν παρόν του Πρόεδρου Χάρη Λοϊζίδη στους ποδοσφαιριστές. Αρχικά να πούμε, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ο Μάρκος Έντουαρτς στην πρώτη του κλίση. Αυτά που ξεχώρισα ήταν συγκεκριμένα ότι είπε ότι είναι συνδεδεμένος με τις κυπριακές του ρίζες. Έρχεται κάθε καλοκαίρι, βλέπει τη γιαγιά, τον παππού του, είναι ο τόπος που γεννήθηκε η μητέρα του, όπως είπε. Και στην ερώτηση για ποιους Κύπριους γνωρίζει εδώ στην Εθνική, είπε ότι γνωρίζω τον Νικόλα Τσαρούλα ουσιαστικά. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι, πηγαίναμε μαζί στο ίδιο σχολείο και στην ίδια ακαδημία. Είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος και περήφανος που φοράει το εθνόσημο. Από εκεί πέρα ο Λεωνίδας Κονομής τόνισε ότι πέτυχε ένα από τα μεγαλύτερα του όνειρα να είναι στην κλίση της εθνικής ομάδας και ευχαρίστησε τον προπονητή του για αυτό το γεγονός. Από την άλλη, ο Άκης Μάντζιος τόνισε πως η εθνική θέλει να είναι πρωταγωνιστές, δεν θέλω ρόλο κομπάρσου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξήγησε μάλιστα και μίλησε επίσης και για τα αγωνιστικά δεδομένα. Είπε για τον Κωνσταντίνο Λαΐφη ότι θα είναι κανονικά στην κλίση και θα αξιολογείται. Το ίδιο είπε και για τον Σέλι ότι θα αξιολογείται και αυτός. Φυσικά ο Σέλις είναι με πολιτικά σήμερα. Αν ο Κωνσταντίνος Λαΐφης είναι με τα ρούχα κανονικά της αποστολής της ομάδας στην προπόνηση, είμαστε εδώ στην προπόνηση στο μεταξύ να το μεταφέρουμε και αυτό. Όσον αφορά τώρα την ομιλία του Χάρη Λοϊζή στους παίκτες, νομίζω συνάδηκε με αυτά που είπε ο Απόστολος Μάντζιος. Είπε ότι θέλω αποτελέσματα, θέλουμε επιτυχίες. Ήταν μια δύσκολη διοργάνωση προηγούμενη, όμως αυτή είναι στα μέτρα μας, περιμένουμε αποτελέσματα και θέλουμε να διακριθούμε ουσιαστικά μέσα από αυτή τη διοργάνωση. Όπως είπε ο Πρόεδρος, μίλησε και στα αγγλικά στους ποδοσφαιριστές που είναι αγγλόφωνοι ουσιαστικά και το μήνυμα στέλνει αυτό που στέλνεται νομίζω από όλους και από τους παίχτες και από τον προπονητή και από τον πρόεδρο της ΚΟΠ, τον κύριο Χάρη Λοϊζίδη, είναι πως η Κύπρος σε αυτή τη διοργάνωση στο Nations League πρέπει να καταφέρει να πάρει αποτελέσματα και να φέρει επιτυχίες στην Κύπρο. Είναι ψηλά ο πύχης, είναι ξεκάθαρο, είναι στόχος η Κύπρος να κερδίσει τα παιχνίδια που έρχονται μπροστά, που εννοείται το Super Sport θα είναι στο ταξίδι με την Εθνική, με χορηγό αποστολή στη Meridian Pet και θα μεταφέρουμε τα πάντα από την Τετάρτη που θα αναχωρήσουμε για Μαυροβούνιο μέχρι την Τρίτη που θα έρθουμε πίσω Κύπρο και από τη Λετωνία και εννοείται ραδιοφωνικά θα μεταδοθούν και οι αγώνες από τον Super Sport 104.
0: Να είσαι καλά, Θεόδωρε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φορμαρίστο για αύριο. Σε χαιρετώ.
2: Ευχαριστώ, Στήλιο. Καλή συνέχεια. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για την εθνική. Α, παρέμβαση. Τούτο που μίλησε στα αγγλικά και λοιπά. Θυμήθηκα μια περίπτωση ωραία. Που ξέρεις, που τα ωραία τα περιστατικά. Πρώτο μου ταξίδι είναι απεσταλμένος όλων των εφημερίδων στην Νορβηγία. Ήθελα που άντα να πάω στην Νορβηγία, στο Όσλο. Εντάξει, 91 τώρα. στα πρώτα μου απεσταλμένος όλων των εφημερίων μας. Μαζί με τον Τίνο, τον Κωνσταντίνη, τώρα εμείς τον μας στείλουμε να δει που συνοδεύσαν την εθνική τότε. Εντάξει, χάσαμε 3-0, δεν κάνω λάθος. Εντάξει, πάμε το απόγευμα να ωραίο ξενοδοχείο, σαν το Κάστρο και λοιπά, ακριβώς το Όστολο εννοείται από τότε. Πάμε στην προπονήση. Επάνω κατά από το λεωφορείο υπήρχε μια Κυριακή που... Κυρία, όχι Κυριακή, κυρία. Με το γιο της, με τον κόρη μου, δεν θυμούμε, που περίμενε κάτι που την Κύπρο που έναν παίχτη. Ενώ ήταν να φέρει κάτι, συγγενής ήταν και ήταν να της φέρει κάτι, χαλούμια, πράγματα, ξέρω, δεν πάντων, εντάξει ρε, πήρε, κατάλαβες. Και περίμενε, κατεβαίναμε. Κατεβαίνω κάποια στιγμή, κατεβήκα σχεδόν οι παίχτες. Και έμεινε τελευταίος ο παίχτης που ήταν να φέρει. Προς το τέλος, κατεβαίνω από το λεωφορείο, στέκεται η κυρία Γιαμέ. Λαλή του ρωτά έναν παίχτη δικό μας. Να μου λέτε, μου λέει, να πιάμε καμιά σπανάδερμα τους Νορβηγούς. Έμεινε ο παίχτης, δηλαδή της Αιτώρα Αντεστράγκο του Βυσέχη. Δηλαδή μου είπε, μα έχουμε και ξένους μες στιγμά. Ποιος ήταν. Εντάξει, ποιος ήταν. Ήταν η πρώτη του εμφάνιση, δεν κάνω λάθος, του Κώστα Κώστα. Του Αβουέλ τότε. Σκοτσέζος. Εντάξει, εδώ και η κυρία πάνω στον Κώστα να ρωτήσει. Ωραίο, ναι. Εντάξει. Καλησπέρα.
3: Έλα ρε παιδί μου.
0: Όσο τη κάσω μέγα ρε.
3: Όσο τη κάσω μέγα, τι να μου είδε.
0: Είμαστε στην καλά, όσο τη κάνω, δοξάζει ο Θεός.
3: Εντάξει, ρούμπα ρε.
0: Μια χαρά, ρούμπα ρε, φορμαρίς
3: το γεμπρίο. Τώρα, γιατί θα πω αυτό, γίνω.
0: Να πω ποια εσ.
3: Ήμουν σάλα στα λαούσου και είστε πάνω. Και έκαμε να στάσεις να σε πιάω τηλέφωνο πριν να κλείσεις.
0: Ευραστή ήθελα σε ένα που λέει.
3: Είναι καλή ρε κουμπάρι, να χαρά είναι.
0: Και έκαμε λάθος εκτές και είναι πια κάτω.
3: Ο φίλος του ποιο είναι απέναντι.
0: Ενώ ο Στέφανος απέναντι.
3: Ο Στέφανος, εγώ του χαιρετήματα.
0: Μάντα χαιρετήματα το κουρε κουμπάρι, αν την πάω μου εσύ ως ένα το κουρε χαιρετήματα και ρε κουμπάρι εσωτικά.
3: Και χαρία στην ομάδα σου στελάρα μου.
0: Μάλιστα, μάλιστα κύριε.
3: Ήταν η ομάδα μας.
0: Μάλιστα.
3: Μόνοι μίλανε η Ρώμα τα καταφέρει να έρει.
0: Ίσο πάλι αν δεν έχασε τουλάχιστον.
3: Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Έγινε καλά,
0: πολύ μπορείς να είσαι καλά, σε ευχαριστώ στο δικά μου. Σε χαιρετώ. Στο δικά μου χειρινιά μας. Μάλιστα. Πάμε σε ακόμη ένα κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Μάλιστα. Τι να δούμε για μηνύματα τώρα που είπαμε μηνύματα. Εμείναμε στο πεντετήτη προηγουμένως. Για τον 7-78 το απάντησα, βεβαίως. Εντάξει, εξαρτάται το λεπτό ρε 508 για την άδικη κάρτα μου λέει. Ναι, εξαρτάται για το λεπτό να πότε μπορεί. Αν είναι στο 15 λεπτό, 20 λεπτό, εννοεί για την αντίπαλη τη συγκεκριμένη. Αν είναι μετά προς το τέλος, εννοεί την επόμενη αντίπαλη. Καλησπέρα.
4: Αγαπητέ μου, Στέγιο, καλησπέρα.
0: Ποιος?
4: Φίλος ο Νίκος.
0: Μας φιλοτίο λέει.
4: Αγαπητέ Στέγιο, η παραδόση είναι για να σπάσουν. 10 χρόνια ήταν ποτά.
0: Μάνα μου ρε, μα είχε 10 χρόνια δεν λέτε την ανόρθωση.
4: Περίμενε το σπουδαίο και θα το εξετάσεις αυτό. Ποιο αδέλφια να είναι αντίπαλοι, ναι. Κατάλαβες που το πάω.
0: Για όμως αρτηματάρες που ήταν αρχηγή.
4: Α, είναι αρχηγή των δύο ομάδων. Εξέταστο. Αν το έβρεις, αναπαγκόσμια πέμου το.
0: Εντάξει, πρέπει να είχε, αλλά εντάξει, θα το δούμε. Και αφορούν και το ίδιο νούμερο 4, ναι.
4: Οι 4, εγώ μας το άρεσε. Η τύχη μου έτσι ο ένας και ο άλλος. Μάλιστα. Αυτά είναι που να σου πω. Έκαμε μου εντύπωση, να σου πω ήδη περίπου μισή ώρα, ύστερα έπρεπε να πάω στο γάμο. Είναι πολύ σαν. Υποχρεώσει πρώτα.
0: Μάλιστα, βέβαια, βέβαια.
4: Τούτο εσύ βουλακτέ που το σκέφτουμε, μα αποκλείεται, αν έρθει αντίπαλοι βρίσκεις, αν τα αρχηγή ομάδος, όχι.
0: Τώρα να το δούμε, να το δούμε.
4: Να πεις κάτι έχω που... Εν τω μεταξύ, έπιαλες το Φανή, εσύ άκουσα.
0: Όχι, όχι, έπιαλα μια δυο φορές, εντάξει, είχε κάποιες υποχρεώσεις, κάτι σου είπα, μου πες, εντάξει, άσε να μου γεια σου.
4: Να το ανακοινώσεις κάτω.
0: Βέβαια, βέβαια.
4: Να σου πω, προχτές ήβρε κάτι παίχτες ο αδερφό μου.
0: Ναι.
4: Να δω του, ρε, πριν να μου το δείξεις, παίχτες που το 58 τώρα.
0: Ναι.
4: Εγώ ρε το νούμερο 6. Παναγία μου, δηλαδή μόνο το 6 μπορεί. Παναγία μου.
0: Είναι απίστευτο
4: διαλύτητο. 7 χρονών να θυμούμε, ναι.
0: Βέβαια, βέβαια.
4: Αυτά είναι από τα πούμε.
0: Να σε καλά, καλή εβδομάδα.
4: Επίσης, καλή.
0: Αύριο έχει προγνωστικά φορμαρίσει το να κερδίσεις κάτι. Μα... σε χαιρετώ.
4: Ό,τι έβρουμε.
0: Έγινε.
4: Έγινε, καλή.
0: Bye. Επόμενος, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Στέλιο.
0: Ποιος?
5: Για το φίλο του Μάγκετ Μητσορό, μόνοι ΑΕΚ, Ρεάλ, Ρώμα.
0: Ναι, είναι αναγκαία μου, λαλείς, όμως το φίλο μου.
5: Άιστρο, φίλε.
0: Στον απέναντι, ρε κουμπάρε.
5: Φίλε, φωνάζουμε για τη διαιτησία της Κύπρου. Ο κόσμος έδινε το αθλητικό Ρεάλ.
0: Μπορεί να μην το διασύνει παραπάνω.
5: Είναι
0: και έτσι διέδρα, φίλε. Και στην Ισπανία και στην Αγγλία είναι γερημίες, τέλος πάντων. Δεν τα συζητάς.
5: Είναι και έτσι πράγμα, ρε φίλε.
0: Δεν τα συζητάς. Μάλιστα.
5: Έπια να πω στους φίλους μου να έχουν την υγεία τους, πανίκος ακουστικά γονό μου, πανίκος νάφια.
0: Μάλιστα.
5: Όλος ο κόσμος να έχει την υγεία του, να πω την καλησπέρα μου και καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, ρε Μάγκη μου.
5: Έγινε.
0: Σε χαιρετώ. Bye. Σε ευχαριστώ. Μάλιστα. Μια χαρά. Να ξαναπούμε τους φίλους μας, αύριο να μπορούν να περιμένουν για να προλάβουν να μην σκέφτονται και στο πρωτάθλημα το δικό σας τον 8 και στους φιλτάδους και τις φιλτάδες. Βάρτε που αδωράμε στο πρόγραμμα σας. Θέλουμε το 1, 2, 3, 4 κατά τη σειρά αφήξει στο τέλος του πρώτου γύρου της κανονικής περίοδος στο Δεκέμβρη. Και έχουμε έξτρα 200 από την Τύπκο για τούτο συν την ταβέρνα την περιποιημένη. Εντάξει, αύριο να στείλουμε στα γωνιά του Μιχαλιού μου 4 άτομα. Από Λεμεσό. Εντάξει. Και έχω εντολή να βάλουμε κι άλλα πάνω. Χαλάλι του κόσμου. Ήρθε τα φίλους έχω. Και Ζήνων και ο Μιχαλιός στον Άγιον Επιφάνιο. Να πας είναι 6 άτομα. Και εννοείται ο αδερφός. Ο Δημήτριος ο Μέγας. Απάντηση. Εντάξει. Λοιπόν, έχει 52-53. Ένα που θέλει να κάνω. Να ευχαριστήσω τους φιλτάτους, να ευχαριστήσω τους μεγάλους μας χορηγούς και την Citavision και την Papa John's. Απόψε είπαμε 10 η ώρα είναι ο Αναστασίου με τη Ραμόνα. Να ευχαριστήσω τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου, το Ρετρό, που την πέφτει συμπληρώνει 3-6-4 και να νέρουμε το ραντεβού μας αύριο. Εντάξει. Καλό βράδυ, καλή είναι εβδομάδα να έχετε από τον Στέφανο και από μένα το Σέλιο Παπά μου Ισίος. Χαιρετούμε.
6: Την εκπομπή «Δώσε Πάσα» έφερε κοντά σας η Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic.

0: χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
1: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στο κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
2: Αν θέλεις να ανελιχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975.
3: Πέ-ψι. Πέ-ψι. Πέ-ψι.
4: Τι λες παραμιλάς?
3: Πέ-ψι.
4: Θέλεις ένα ψυχτικό?
3: Πέ-ψι.
4: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
3: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέ-ψι.
4: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
5: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λαλαλαλαλαλα.
2: Παναρισμένο στήθος κοτόπουλου εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 550 γραμμάρια μόνο 4,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
3: Πέψι. Πέψι. Πέψι.
4: Τι λες παραμιλάς.
3: Πέψι.
4: Θέλεις ένα ψυχτικό.
3: Πέψι.
4: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό.
3: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
4: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
5: Pepsi Scales Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Ησυχάσατε λίγο, ε?
8: Αρκετά, επιστρέφουμε.
7: Μας είπαν ότι μας ψάχνετε.
8: Κάποιοι υπόλοιποι απλώς δεν το παραδέχομαι.
7: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 το βράδυ
8: ανοίγουμε γραμμές, εσείς παίρνετε τηλέφωνο.
7: Και εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε την ψυχραιμία μας.
8: 2 ώρες αθλητικά, κουβέντα και ό,τι προκύψει.
7: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 στο Super Sport 104.
8: Εκπομπή Call & Score
7: με τον Ανδρέα Αναστασίου
8: και τη Ραμόνα Παπαϊωάννου.
9: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Η ώρα είναι 7.

0: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρους ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
3: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
4: Είναι μεγάλη ευκαιρία που για τους ποδοσφαιριστές με η συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Τόνισε σε δηλώσεις τις οποίες έκανε εν όψη της πρεμιέρας της πρώτης κατηγορίας ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στον Ολυμπιακό προτάθηκε ο 33χρονος εξτρέμ Wilfried Zaha, που έχει μείνει ελεύθερος μετά το πέρασμά του από το MLS, με τους Ερυθρόλεπτους να εξετάζουν την περίπτωση του Ιβοριανού, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Χωρίς 16 διεθνείς ποδοσφαιριστές, συνεχίζονται οι προπονήσεις των Ερυθρόλεπτων. Το Κοροπή επισκέφτηκε ο Ζιλμπέρτο Σιλβά, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση του Παναθηναϊκού και συνομίλησε με τους Νίστρουπ, Φίσα και Κοτσόλη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς του Τυρφυγιού κόντρα στην Καέρα Ταλμάτης στις 22 Οκτωβρίου. Πενθυμερό ρεπό έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στους ποδοσφαιριστές του, ενώ που θα επιστρέψουν στους προπονήσεις την Κυριακή. Χωρίς 13 διεθνείς και τους τραυματίες Στρακός, Αρώτα και Βάργκα, θα συνεχίσουν οι προπονήσεις τη ΑΕΚ μετά τη διακοπή. Στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τους αγώνες του Nations League προσθέθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Ως βασίλισσα των σκόρερ χαρακτηρίζει τον Λούκα Γιόβιτς η σερβική Mozart Sport. Σε μαγνητική θα υποβληθούν οι Παυλένκα και οι Ταχάλη, οι οποίοι υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Δεν προκαλούν ανησυχία οι ενοχλήσεις του Ελουστόντο, ο οποίος αποχώρησε μετά τη σύγκρουση με τον Τσέχο τερματοφύλακα. Στη Θεσσαλονίκη θα μείνει ο Μπάμπα Ράχμαν, που ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στις κλήσεις Εθνικής Γκάνας. Οι παίκτες με σέβονται επειδή γνωρίζουν ότι αγωνίστηκα εδώ και κατέκτησα τίτλους, τόνισε σε συνέντευξή του στη σερβική Mozart Sport ο Μάικ Μπατίστ, ο οποίος χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ως δεύτερο του σπίτι. Στον πρώτο όμιλο με τις Σαμπαντέλ, Γιαντράν και Ανόβερο κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στο Champions League, στο Champions League δατοσφαίρισης ανδρών. Τη Φερεντσβάρος του Κώστα Κάκαρη, τη Μαρσί και τη Στεάου Βουκουρεστίου θα αντιμετωπίσει τον τέρατο όμιλο ο Παναθηναϊκός στην παρθενική του παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Η ΑΕΛ επικράτησε 4-0 εκτός έδρας του Πύργου για την Super League 2. Στις αναμετρήσεις που ρίχνουν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Ανέστος Χριστούπολης 2-1. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προπόληση μεμονωμένων εισιτηρίων για τους αγώνες στο Telecom Center Athens με την Παρίς στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πρώτων δύο αγωνιστικών της EuroLeague. Χωρίς τον Ντόνιελ Μάλεν που τραυματίστηκε στον αγώνα της Ρώμα με την Ίντερ, θα αγωνιστεί η Εθνική Ολλανδίας απέναντι σε Γερμανία, Σερβία και την Εθνική μας ομάδα. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του προπονητή της Εθνικής Ανδρών, Λουίς Ντελαφουέντε, μέχρι το 2032. Την Κύπρο θέλει να δηλώσει για έδρα της στους εκτός έδρας αγώνες της EuroLeague Maccabi Tel Aviv, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με την Κυπριακή Ομοσπονδία. Η Μόνακο κατέθεσε αίτημα για την συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Μάνος Γαβριλίδης, που είχε ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος της ΕΠΟ και είχε διατελέσει μέλος της Ομοσπονδίας. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον Intervete Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports On Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

7 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής Sports on Air Live μέχρι και τις 9. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να σας θυμίσω τους δύο τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6-9-3-9-43-9-43-6-98-45-21-8-21 με απλή χρέωση μηνύματος, ο δεύτερος τρόπος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Εννοείται διαβάζουμε όλα τα μηνύματα, μας βοηθάτε κιόλας και στην κουβέντα που κάνουμε με τους συναδέλφους του reporters. Οπότε είστε κι εσείς απαραίτητοι εδώ στην εκπομπή να δηλώσετε συμμετοχή, έτσι, με τα μηνύματά σας. Σήμερα για την Super League 2, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0, ΠΑΟΚ Β Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Καλησπέρα στον Βασίλη και την Μαρία στην όμορφη Λιβαδιά. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Ένωση στο 97,3. Καλησπέρα στην Κύπρο, στο φίλο το Θέμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από το Super Sport FM στο 104.

καλησπέρα στον Αγίο Νικόλαο στην Κρήτη, εκεί στα κορίτσια μας, στην Ελένη, στη Χριστίνα, αλλά και την Μαρία. Καλησπέρα και στον Κυριάκο.

0: συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Θα πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη. Θα πάμε να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Κώστα, καλή εβδομάδα, φίλε.
2: Γεια σας, Σάκη μου, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Όλα καλά.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι φρέσκο να ξεκινήσουμε ή να μιλήσουμε για το χθεσινό μάτς. Το προχθεσινό.
2: Όχι, δεν υπάρχει φρέσκο και φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει.
0: Καλά, ναι.
2: Και ας γράφονται και ακούγονται διάφορα. Η εκτίμησή μου είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να προχωρήσει άλλη μεταγραφική κίνηση, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε ακόμα μια εβδομάδα, σχεδόν μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, που ουσιαστικά και τυπικά λίγη μεταγραφική περίοδο. Ο Ολυμπιακός με αυτούς που έχει θα συνεχίσει ήδη είναι με έναν μείον από το Σάββατο, όταν και μας αποχαιρέτησε ο Ντάνι Γκαρθία. Θα ήθελα να πω δύο λέξεις για τον Ντάνι.
0: Ναι, το περίμενες αυτό?
2: Τι να σου πω αν το περίμενα ή όχι. Το θέμα ήταν ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλη εμπειρία, με μεγάλη ηλικία, 4-35, και έχει καταλάβει, ας πούμε, ότι δεν έχει μέλλον σε αυτόν τον Ολυμπιακό. Άσχετα αν στις δηλώσεις του είπε ότι δεν του άρεσε ο τρόπος, ανέφερε ότι δεν του άρεσε ο τρόπος που έφυγε από τον Ολυμπιακό, είχε καταλάβει ότι, ξέρεις, δεν μπορεί να βρει θέση. Αλλά όμως, αυτά τα δύο χρόνια που ήταν στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε και σωστά, άσχετα αν η περσινή χρονιά δεν ήταν καλή, τον πήρε, παραμάζομαι όπως λέμε στη λαϊκή έκφραση, ο κακός Ολυμπιακός, και στον κόσμο γενικά δεν ήταν και πολύ αρεστός, φάνηκε αυτό. Με παραξένεψε, ας πούμε, ότι ο Μεντιλίμπαρ το Μάιο ήταν από τους πρώτους που ζήτησε την παραμονή του τον Ολυμπιακό για να ανανέωσει. Γιατί ήταν πιο πολύ για λόγω ηλικίας, δηλαδή. Δεν περίμενα, ας πούμε, ότι θα τον κρατήσει ο Μεντιλίμπαρ, γιατί ήταν γνωστό ότι ο Ολυμπιακός έψαχνε παίχτη στη θέση του, στη θέση του 6 δηλαδή. Και για να το συνδυάσω τώρα και έτσι, νομίζω ότι βρήκε ότι καλύτερο μπορούσε για να φύγουμε από τον Ντάνι.
0: Ο οποίος πάει ατρόμητο.
2: Ναι, ναι, μάλλον στον ατρόμητο. Υπάρχει μια σκέψη να γυρίσει στην επιστρέψη στην Ισπανία, αλλά μάλλον στον ατρόμητο θα πάει. Θα δούμε την τελική συμφωνία. Έλεγα λοιπόν, Σάκη, ότι βρήκε ο Ολυμπιακός παίκτη στη θέση του ό,τι καλύτερο. Για μένα τουλάχιστον αυτό αποδεικνύεται στο γήπεδο. Γιατί στα τρία παιχνίδια ο Φρόιλερ είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Πραγματικά εγώ υποκλίνομαι σε αυτόν τον ποδοσφαιριστή, που ναι μεν και αυτός είναι στα 34 του, αλλά όμως είναι ένας πραγματικά μουντιαλικός παίκτης, ο οποίος κάνει τη διαφορά. Έχει κάνει δύο assist στα δύο τελευταία παιχνίδια και ο Ολυμπιακός έχει πάρει τη νίκη από αυτές τις assist του Φρόιλερ. Εκτός από όλες τις άλλες δουλειές που κάνει μέσα στο γήπεδο, έχει τέτοια προσωπικότητα την οποία την έδειξε και στο μάτς με την Αγγελόνια και εχθές στην Λιβαδιά. Αρκεί να σου πω, για κάποιον έτσι που βλέπει το ποδόσφαιρο και όσοι έχουμε τις λεπτομέρειες, αν θέλεις, γιατί ξέρεις...
0: Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά πάντα.
2: Ναι, μερικές φορές οι λεπτομέρειες πραγματικά έχουν πολύ μεγάλη σημασία σε ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Υπάρχουν στιγμές δηλαδή πολύ πιο σημαντικές από ένα γκολ. Δεν θέλω να μειώσω το Σάλιακα που βρέθηκε... Ξέρεις, συνήθως ο παίκτης που σκοράρει κερδίζει και τη δόξα. Είτε είναι στόπερ, είτε είναι σεντερφόρ, είτε είναι εξτρέμ. Αλλά όμως αυτή η πάσα, ο τρόπος σκέψης του Φρόιλερ, πώς τον βρίσκει, πώς τον σημαδεύει, με τι ηρεμία τα κάνει, και ενώ είμαστε στις καθυστερήσεις του μάτς, δείχνει το πόσο μεγάλος παίκτης είναι. Και εδώ θέλω να κάνω και μια παρένθεση, να σου πω ότι αν έλεγα προηγουμένως για κάποιον που γνωρίζει από ποδόσφαιρο και βλέπει αυτές τις λεπτομέρειες, αν προσέξει την κίνησή του πριν κάνει τη σέντρα, είναι οριακά σε θέση offside.
0: Ναι, στο όριο, ναι.
2: Και βλέποντας τον Ζέρσον ότι θα του δώσει την μπάλα, κάνει ένα βήμα προς τα πίσω για να καλυφθεί, για να μην είναι εκτεθειμένος, και κάνει με μία τη σέντρα. Είναι μια κίνηση η οποία νομίζω λέει πολλά πράγματα για ό,τι αφορά Καλά, τώρα δεν το μαθαίνουμε τώρα το Φρόιλερ, το ξέρουμε. Έτσι τον είδαμε και στο Μουντιάλ σε 5 παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Ελβετίας, βασικός και αντικατάστατος, και ας είναι 34 χρονών. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός θέλει φρεσκάδα, θέλει νιάτα, αλλά θέλει οπωσδήποτε και παίκτες σαν τον Φρόιλερ. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός προφανώς και δεν μας ενθουσίασε ούτε σε αυτό το μάτς. Απλά έπαιξε για να κερδίσει και αυτό είναι που έχει σημασία, γιατί το ζητούμενο σαν και τη στιγμή στον Ολυμπιακό δεν είναι τίποτα άλλο από να κερδίσει τα μάτς. Ειδικά αυτά τα δύο τα παιχνίδια με τη Αγγελόνια περασμένη Τετάρτη που ξεκίνησε καλά τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και αυτό με τον Λεβαδιακό πριν από τη διακοπή του πρωταθλήματος ήταν ό,τι έπρεπε.
0: Ναι, πάει με ηρεμία τώρα στη διακοπή, έτσι, όσο μπορεί να το πεις αυτό.
2: Με ηρεμία βέβαια τα πράγματα δεν είναι όπως τα σκεφτόμαστε και το ξέρει και ο προπονητής αυτό, γιατί από σήμερα το Ρέντι θα διάσει περίπου 15 διεθνείς. Δεν ξέρω ακόμα τι γίνεται με κανένα δυο, αλλά νομίζω ότι... Δηλαδή ο Μάριος αν πάει με την εθνική ομάδα του Τσάν δεν το ξέρω αυτό ακόμα. Θα τα μάθουμε.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Μεθαύριο, αλλά γενικά και ακόμα και ο Σάλιακας που δεν είχε κάνει προετοιμασία ας πούμε, και έπρεπε να ξεκουραστεί λίγο για να δουλέψει με τον προπονητή, χτύπησε ο Ρότα και τη θέση στην εθνική ομάδα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι θα λείπουν οι διεθνείς για 15 μέρες, φίλε, είναι 2 εβδομάδες σχεδόν. Γιατί η διακοπή του πρωταθλήματος είναι μεγάλη. Οπότε δεν θα έχει όλους τους παίκτες να δουλέψει. Αναγκαστικά θα δουλέψει με αυτούς που έχει. Θα προωθήσει και κάποια παιδιά από την δεύτερη ομάδα, την ΚΑΠΑ 19, να έχει και μια εικόνα έτσι, γιατί ενδιαφέρεται ο Εμμανουέλ για τις ακαδημίες. Άλλωστε ήταν ένα θέμα που το συζήτησε με τον Βαγγέλη τον Μαρινάκη όταν αποφάσισαν να μιλήσουν για τη συνεργασία. Και θα προωθήσει αυτά κάποια παιδιά. Δηλαδή βλέπουμε ήδη με το Φίλι, ας πούμε, τι γίνεται. Άσχετα αν τώρα έπαιξε με την ομάδα Β. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός προφανώς και δεν είναι ενθουσίας, αλλά το ζητούμενο δεν ήταν ενθουσίας. Το ζητούμενο ήταν έστω και με αυτόν τον τρόπο να πάρει το παιχνίδι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι τα 3 τελευταία χρόνια, αν εξαιρέσουμε το περσινό 0-0, και πρόπερσι ο Ολυμπιακός πήρε τον ντάμπ, πάλι προς το τέλος του μάτς στο 86ο λεπτό κέρδισε στη Λιβαδιά με ένα γκολ του Μουζακίδη τότε, με ένα σούτ έξω την περιοχή. Ήταν ένα παιχνίδι πολύ καθοριστικό στην πορεία του πρωταθλήματος. Ήταν ένα παιδί από τις ακαδημίες, ο οποίος μας αποχαιρέτησε και αυτός, και τώρα πέτυχε τον γκολ ένα άλλο παιδί από τις ακαδημίες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Σάλιακας από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού ξεκίνησε. Για να κάνει μετά το αγροτικό του από εδώ και από εκεί, να κάνει μια πολύ καλύτερη αιτία στη Σαν Πάολη στη Γερμανία και να επιστρέψει όχι σαν μια λύση ανάγκης, αλλά γενικά ένα ασπέκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει.
0: Ακριβώς.
2: Και αυτό αποδεικνύεται μαζί με τον Πέντερσεν, οι δυο τους να καλύψουν τη δεξιά πλευρά, γιατί και οι δύο μπακ του Ολυμπιακού έφυγαν και ο Ροντινέη το Κωστίνια, μην ξεχνάμε.
0: Πάντως παίρνει δύο γκολ από αμυντικούς. Με τον Ατρόμητο ήταν ο Κάρμο που ετυχαίνει.
2: Ο Κάρμο,
0: και ο Σάλιακας χθες. Από την πλευρά του
2: είναι κάποιες φάσεις που τις δουλεύει ο προπονητής. Δηλαδή, αν δούμε τα κόρνερ του Ολυμπιακού, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες κινήσεις οι οποίες αξίζουν της προσοχής μας, γιατί θέλει να παίρνει γκολ από τους στόπερ, ξέρω εγώ, από τους μπακ. Και το καλό σε αυτή την περίπτωση είναι, Σάχη, ότι ο Ολυμπιακός σε σχέση με την περσινή χρονιά, το έχω πει σε ανύποπτο χρόνο και το ξαναλέω γιατί έχει σημασία, του, έχει ψηλώσει σαν ομάδα. Πέρυσι ήταν πολύ κοντή ομάδα.
0: Ναι, ναι, το λέγαμε πέρυσι, αν θυμάσαι.
2: Ο Κάρμου, ο Σμαϊλόβιτς, ο Γιάρεμτσου, είναι ψηλά κορμιά. Και ο Ολυμπιακός τα χρειάζεται για τα στημένα. Δηλαδή πέρυσι ο Ολυμπιακός δεν είχε πετύχει ούτε ένα γκολ από στημένο, για να καταλάβεις. Οπότε όλα παίζουν, όλα έχουν τη σημασία τους.
0: Ένας φίλος επισημαίνει εδώ ότι και ο Ρέτσος ήταν πάρα πολύ καλός στο μάτς με το Λεβαδιακό.
2: Καταπληκτικός ήταν. Ναι. Δηλαδή
0: βάζω
2: το Φρόιλερ μπροστά, γιατί ήταν ο καθοριστικός στη φάση του γκολ. Ο Ρέτσος μπορεί να έχει κάνει και από τα καλύτερα του παιχνίδια στον Ολυμπιακό και δίνει απαντήσεις βέβαια και σε αυτούς που κατά καιρούς έλεγαν τα δικά τους για το Ρέτσο, τα έχουμε ακούσει.
0: Ο φίλος ο Διονύσης λέει ο Αθανασίου βγάζει μάτια, αλλά ο Μέντι δυστυχώς δεν τον έβλεπε.
2: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο φίλος και εγώ το είδα χθες.
0: Και άργησε να φύγει, λέει, λόγω του Προέδρου ο Μέντι. Και σωστά επισημαίνει ο φίλος Διονύσης ότι έχει ανακοινωθεί ήδη από τον Ατρόμητο όταν η Καρθία.
2: Κοίτα τώρα να μην αρχίσουμε να ψαχνόμαστε με το τι έκανε και τι δεν
0: έκανε. Δεν βγαίνει.
2: Τα έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί. Ο κάθε προπονητής έχει τις δικές του επιλογές, τις δικές του σκέψεις. Πραγματικά ο Αθανασίου δείχνει ότι είναι ένα παιδί ο οποίος άξιζε τουλάχιστον να του δώσει την ευκαιρία, ρε παιδί μου. Γιατί και πέρσι η πρόκληση ήταν να τον πάρει στην προετοιμασία και τελικά δεν τον πήρε να τον δει. Δηλαδή είχε μόνο μια εικόνα, ας πούμε, τι έκανε με τον Όφη. Πραγματικά έχει μεγάλη εξέλιξη, ανοίξει τον Ολυμπιακό, έτσι, ο Αθανασίου δεν αποκλείω τίποτα, ας πούμε, ή τον Ιανουάριο ή του χρόνου το καλοκαίρι να
0: επιστρέψει.
2: Ναι, ακριβώς να επιστρέψει, γιατί δεν ήταν ποτέ.
0: Εντάξει, εννοώ να έρθει στην ομάδα.
2: Επί της ουσίας, ας πούμε, να φορέσει τελικά τη φανέλα του Ολυμπιακού. Είναι πώς θα βλέπει ο προπονητής, και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα και να ξέρουμε τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Ιμανόλ. Είναι μόλις 15 μέρες, ρε Σάκη.
0: Ναι.
2: Έτσι, και αυτός βλέπουμε ότι ψάχνεται και με τις αλλαγές και με την ενδεκάδα. Φρέσκα προχθές την ομάδα και καλά έκανε, γιατί ήξερε, ας πούμε, ότι υπήρχε κούραση μεγάλη από το παιχνίδι της Τετάρτης. Πάντα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι πολύ απαιτητικά και γι' αυτό αποφάσισε να κάνει τις αλλαγές. Κάποιες δεν του βγήκαν. Γι' αυτό μετά έβαλε τον Ζέλσον μέσα. Δεν παίζει με εξτρέμ. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται μέχρι τώρα. Δεν έχει να ρίχνει πολύ βάρος στα εξτρέμ. Είναι πολλά πράγματα που ακόμα πρέπει να περάσει ο καιρός να τα μάθουμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να πούμε. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, όσο περνούσε ο χρόνος, ειδικά χθες, ας πούμε, είχα μπει στο μυαλό του με τη Λίμπαρ. Και σκεφτόμουν πολύ καλά, ήξερα ακόμα και μερικές φορές στην δεκάδα, όσο και αν ήταν δύσκολο αυτό, τι έχει στο μυαλό του. Ήταν και λίγο προβλέψιμος. Αυτός ο καινούργιος προπονητής δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να το ψυχολογήσω, ας πούμε, τι ακριβώς θέλει να κάνει, να παίξει 4-3-3, 4-3-2-1, να παίξει με εξτρέμ. Είναι πολύ νωρίς, θέλουμε χρόνο μέχρι να δούμε τι ακριβώς θέλει να φτιάξει τον Ολυμπιακό. Εγώ έχω πει, Σάκη, ότι τον Ολυμπιακό μετά από 2 μήνες θα μπορέσουμε να το κρίνουμε. Τα παιχνίδια έτσι θα πάνε τώρα. Ο στόχος είναι να τα κερδίζει και όχι το θέαμα. Έτσι.
0: Αυτό μη θα έρθει με τη δουλειά, φίλε.
2: Μη ζητάμε, ναι, εντάξει, μη ζητάμε πολλά πράγματα, μη ζητάμε τρελά πράγματα. Το θέμα είναι να παίρνει τα παιχνίδια. Και αυτή τη στιγμή, για να μπούμε και επί της ουσίας, αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός, άμα τη επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, είναι τα 2 επόμενα παιχνίδια που θα κρίνουν πολλά.
0: Το πρώτο είναι ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
2: Το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στις 11 Οκτωβρίου και 4 μέρες αργότερα ταξίδι στη Μασσαλία. Δηλαδή αν κάνει ένα διπλό με τη Μαρσέγη και κάνει 6 βαθμούς στα 2 πρώτα παιχνίδια, νομίζω ότι θα μπει πολύ δυνατά στο Europa League.
0: Σίγουρα.
2: Έτσι. Γιατί μην τριβόμαστε. Μπορεί στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός να είναι στο φτιάξιμο, να προσπαθεί ο νέος προπονητής να καταλάβει τι γίνεται, να στήσει μια ομάδα, αλλά οι στόχοι παραμένουν ήδη, εκτός από το πρωτάθλημα και το Europa League. Δεν λέω υπερβολές, ξέρω εγώ, αλλά ότι έχει σαν στόχο να αποχωρήσει το Europa League, το οποίο μπορεί να του αποδώσει να του δώσει πολλά πράγματα και από οικονομικής πλευράς. Είναι ένας στόχος, εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν το συζητάμε. Να κλείσουμε με Αθανασίου. Λέει ο φίλος ο Διονύσης, αφού επισημοποιήθηκε ο δανεισμός του Αθανασίου μέχρι το 2028, λέει, ή κάνω λάθος.
2: Ωραία, και τι, δεν έχει δικαίωμα ο Ολυμπιακός.
0: Αυτό είναι δικός του, βέβαια. Και κάτι άλλο από το φίλο του Μανώλη που λέει: ο Αθανασίου είναι το μέλλον της εθνικής ομάδας στη συγκεκριμένη θέση, παρόλο που αυτή τη στιγμή υπάρχει ανταγωνισμός.
2: Μπορεί να αφήσει, ας πούμε, τον Αποστολάκη που τον έχει κλείσει για το ερχόμενο καλοκαίρι και να πάρει τον Αθανασίου, αν κρίνει ο προπονητής. Είναι ο προπονητής θα αποφασίσει. Ύστερα, όταν δίνεις δανεικό σε μια ομάδα ένα παίκτη και λες τον δίνω δανεικό για 2 χρόνια, προφανώς και έχεις το δικαίωμα να τον πάρει.
0: Βέβαια, αφού σου ανήκει.
2: Ακριβώς.
0: Απλά πράγματα.
2: Τυπικά είναι όλα αυτά τώρα που συζητάμε.
0: Πάντως, να δω τι θα συζητάμε αυτές τις τρεις εβδομάδες, φίλε.
2: Κάτι θα βρούμε.
0: Κάτι θα βρούμε. Θα κάνουμε άλλες κουβέντες.
2: Για Ολυμπιακό μιλάμε.
0: Καλά, πάντα θα έχει.
2: Ο Ολυμπιακός είναι, πάντα είναι ότι υπάρχει το απρόβλεπτο. Κάτι θα βγει. Πάντως, να ξεσηκώσω τον κόσμο εγώ. Μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει και άλλη μεταγραφή και τέτοια. Δεν θα το κάνω. Εκτός ότι εκτιμώ ότι δεν το βλέπω ότι μπορεί.
0: Ναι, ένας φίλος εδώ, κάτσε να το προλάβω γιατί μας κυνηγάει ο χρόνος. Για μια μεταγραφή λέει. Αλλά...
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών, με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
5: Super Sport 104.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
7: Ληστεία, το πορτοφόλι.
8: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Πολύ Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
10: Θέλω κι εγώ.
6: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
11: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κωμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
12: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίβος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
11: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
14: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
15: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
9: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824. Η ώρα είναι 7:30.

33 λεπτά είμαστε μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής Sports On Air Live μέχρι και τις 9. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εφή είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939 943 943. Ο δεύτερος τρόπος 6984520821821.

Καλησπέρα στην Ιγουμενίτσα, καλησπέρα στον φίλο το Σωτήρη. Μια ωραία φωτογραφία που μας παίρνει, μας στέλνει μάλλον με το Λιοβασίλεμα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Όσο για το πέναλτι λέει, γελάει ο κόσμος ο φίλος ο Σωτήρης.

Καλησπέρα στο Αγρίνιο να πω, στους φίλους που μας ακούνε εκεί. Καλησπέρα και στη φίλη μου τη Μάγδα. Καλησπέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη και την Μαρία στο Κερατσίνη. Καλησπέρα στο Βασίλη, στην Εύη και την Εύη μάλλον στο Αγίους Αναργύρου, στο Ήλιον, συγγνώμη. Ο φίλος ο Κώστας είναι στους Αγίους Αναργύρους. Καλησπέρα και στο Κώστα. Καλησπέρα στο φίλο το Γιάννη που έχει βάρδια στο λεωφορείο από τη Μουστέλνη. Καλή βάρδια σε όλους που εργάζεται αυτή την ώρα στις αστικές κοινωνίες. Καλησπέρα και στον Λάζαρο, το φίλο του ταξιτζή, και στους φίλους ταξιτζίδες να πω καλή βάρδια να έχετε. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά όλοι.

0: Λοιπόν, είμαστε 37 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι. Σωστά συντονισμένοι. Η Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Χρήστο Παπανικολάου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα, Χρήστο. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, Σάκη μου. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα και σε εσένα και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε.
0: Έχουμε καιρό εμείς να τα πούμε, αλλά δεν πειράζει όμως.
2: Δεν πειράζει, κάθε μπορεί και καλό. Το θέμα είναι ότι είμαστε ξανά εδώ και μιλάμε.
0: Αυτό μετράει. Και να είμαστε καλά όλοι, φίλε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, 5 στα 5. Γενικά δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι η πετυχημένη, θα έλεγα, η πορεία του Παναθηναϊκού, αν αναλογιστεί κανείς ότι νίκες έχει και στο κύπελο. Τις προκρίσεις που ήθελε, τις τρεις, τις πήρε στην Ευρώπη για να μπει στη link face του conference. Και φυσικά στο πρωτάθλημα έχει κάνει το απόλυτο. Πότε εύκολα, πότε δύσκολα, πότε με ένα μηδέν. Αλλά φέτος όμως σε σχέση με πέρυσι, και ήθελα έτσι να το πούμε αυτό, επιθετικά είναι πιο καλύτερα ο Παναθηναϊκός. Έτσι δεν είναι?
2: Είναι έτσι ακριβώς. Κάνει τη δουλειά, κάνει τη δουλειά ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε, 13 σερί μάτς δεν μπορεί να πει κάτι ότι είναι λίγα, έτσι. Αίτητος ο Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός του Νίστρουπ. Πολύ καλή δουλειά. Δεν θα μπορούσε να κλείσει με πιο ιδανικό τρόπο έτσι αυτό το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος με αυτά το 5 στα 5. Πάει στη διακοπή με το κεφάλι του ήσυχο, με χρόνο να δουλέψει ο Νίστρουπ, με όσους παίκτες είναι στο κοροπή και δεν φύγουν για τις εθνικές τους ομάδες.
0: Να θυμίσουμε ότι ο Ντέσσερς, και συγγνώμη που σε διακόπτω, ζήτησε ο ίδιος να μην πάει στην εθνική του.
2: Ο ίδιος, δεν θα το έλεγα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να το πούμε. Καλά κάνεις και το λες, Άκη, γιατί κοίταξε να δεις τώρα, ο Ντέσσερς με την εθνική ομάδα της Νιγηρίας τραυματίστηκε ήδη μια φορά. Και ο ίδιος νομίζω ότι επαγγελματικά έρθηκε, το ζήτησε πολύ ευγενικά από τους ανθρώπους της εθνικής Νιγηρίας, ότι θέλει να παραμείνει στον Παναθηναϊκό για να δουλέψει. Να επενθυμίσω ότι δεν είναι καν στο 100%.
0: Θες να έρθεις λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, Χρήστο, για να σε ακούμε καλύτερα, γιατί μου φαίνεται ότι...
2: Μήπως με ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Τώρα ναι, γιατί ακούω σε ένα μακριά.
2: Εξαιρετικά. Ήθελα να πω λοιπόν ότι ο Ντέσσερς, να θυμίσουμε ότι δεν είναι καν στο 100% ακόμα έτοιμος μετά τον τραυματισμό του Ψάκη μου. Οπότε, όπως είναι λογικό, και ο ίδιος θέλει να παραμείνει στο κοροπή, να δουλέψει με τον Παναθηναϊκό, γιατί νιώθηκε ο ίδιος την ανάγκη ότι στην ομάδα που τον στήριξε τόσο πολύ όλο αυτό το διάστημα κάτι χρωστάει παραπάνω. Και θεωρώ ότι θα ήταν άσχημο και για τον υπόλοιπο κόσμο στο άκουσμα ότι να φεύγει ξανά για την εθνική του ομάδα. Νομίζω ότι καλά το ζήγησε ο ίδιος και επέλεξε να παραμείνει στην
0: Ελλάδα. Ξέρεις ότι αν σε καλέσουν δεν μπορείς να μην πας στην εθνική. Οπότε το διαχειρίστηκε σωστά.
2: Διαχειρίστηκε σωστά ο ίδιος. Είναι προσωπική του επιτυχία αυτή, γιατί από όσο εξώς γνωρίζω δεν δημιουργήθηκε και το παραμικρό πρόβλημα από τη μεριά της εθνικής του. Δεν έθεσε τον εαυτό του εκτός γενικότερα. Μίλησε για τώρα συγκεκριμένα ότι για αυτό το διάστημα νιώθει καλύτερα, ότι πρέπει να μείνει στην Αθήνα, πρέπει να μείνει στο Παναθηναϊκό να δουλέψει. Ξαναλέω, ο Ντέσσερις δεν είναι ακόμα στο 100% έτοιμος, οπότε θα χρειαστεί και λίγο χρόνο ακόμα να δουλέψει με την υπόλοιπη ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι, από εκεί και πέρα, εντάξει, ο Παναθηναϊκός ζει ωραίες μέρες μετά το 5 στα 5. 11 του Οκτώβρη επιστρέφει με ένα ντέρμπι αιωνίων, ένα ντέρμπι το οποίο θα πέσουν κορμιά. Ο Παναθηναϊκός πάει μετά από πολύ καιρό στο Καραϊσκάκι, στο Φάληρο, να διεκδικήσει κάτι σαν πρωτοπόρος στην βαθμολογία μετά από πολύ καιρό, και με τον Ολυμπιακό να μην διανύει και τις καλύτερες μέρες του. Είναι μια πραγματικότητα αυτή, έτσι, έχει και αυτό στα δικά του αγωνιστικά προβλήματα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι σε όλο αυτό το διάστημα ο Νίστρουπ που βρίσκεται στο Παναθηναϊκό έχει καταφέρει να περάσει ένα κλίμα, ένα ένστικτο νικητή στους παίκτες του και να βγάζει συνέχεια προσωπικότητες. Γιατί, Σάκη μου, πάνω σε αυτό που είπε στην αρχή, θα το συμπληρώσουμε και αυτό που μίλησε για τον Τετέι, ο Τετέι είναι ακόμα μια προσωπικότητα του Παναθηναϊκού που όταν χρειάστηκε στο παιχνίδι με την Καλαμάτα το πήρε πάνω του και με ένα φανταστικό γκολ σαν τάγκ δεν μπορούσε να το σταματήσει.
0: Ναι, δεν πέφτει με τίποτα αυτό το παιδί.
2: Ναι, με τίποτα. Ψάκη, το
0: και είναι καλό αυτό, φίλε. Το ξέρεις, μόλις έχουμε παίξει όλοι ποδόσφαιρο. Όχι, μάλλον όσοι έχουν παίξει ποδόσφαιρο το ξέρουν. Δεν είναι ωραίο όσο ακουμπάει κάποιος και λες και σε χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, έπεσες. Το παιδί αυτό δεν πέφτει. Εμένα μου αρέσουν αυτοί οι παίκτες, ρε παιδί μου, που μέχρι την τελευταία στιγμή θα προσπαθήσει για να μην πέσει, για να πάει να πετύχει το στόχο του που είναι το γκολ φυσικά για τον Τετέι.
2: Ναι, έτσι, είναι πολύ μαχητικός και αρέσει και στον κόσμο αυτό, έτσι, και σε όλους τους φίλαθλους που παρακολουθούν ποδόσφαιρο, αυτή είναι και η ουσία, έτσι, τώρα το να πέφτεις με το παραμικρό, εντάξει, νομίζω ότι και σαν θέαμα δεν είναι ωραίο, αλλά πόσο μάλλον για το συγκεκριμένο παιδί είναι πολύ δυνατός και πραγματικά κάποια στιγμή είχα χρησιμοποιήσει και τη φράση «κέρινα ομοιώματα» για τους περνάει τους αντιπάλους. Και δεν το λέω προσβλητικά προς Θεού για τους αντιπάλους, έτσι, για να κάνω τον ποδοσφαιριστή, απλά είναι τέτοιο το ταλέντο του συγκεκριμένου παιδιού, να είναι καλά και αυτός και όλοι οι ποδοσφαιριστές, το οποίο πραγματικά μπορεί να κάνει κάτι το οποίο λες πραγματικά πώς το έκανε. Είναι τέτοια η ποιότητά του και είμαι σίγουρος ότι αν συνεχίσει έτσι ο Αντρέας Τετέι το επόμενο σκαλοπάτι είναι σε υψηλότερο επίπεδο. Εντάξει, μην προτρέχουμε βέβαια. Το σημαντικό είναι ότι τώρα είναι υγιής, είναι στον Παναθηναϊκό, βοηθάει τον Παναθηναϊκό όπως και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Και ο Παναθηναϊκός, Σάκη μου, έχει επιλογές. Ο Νίστρουπ έχει στο προστάσιο του ανθρώπου να είναι να τη μάχη.
0: Είναι ευλογία. Ναι, είναι ευλογία αυτό για έναν προπονητή, φίλε, να κοιτάει στον πάγκο και να έχει παίκτες που θα μπορούν να του κάνουν τη δουλειά, να του γυρίσουν ένα μάτσα, να στραβώσει, να υπάρχει ποιότητα. Και αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό υπάρχει ποιότητα και έχει και βάθος πάγκου. Θυμάστε τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε αυτό.
2: Όχι, σε καμία περίπτωση, φίλε, δεν υπήρχε αυτό. Και πλέον, Σάκη, υπάρχει και αυτό. Σε αυτό έχει παίξει και καθοριστικό ρόλο ο Στέφανος Κοτσόλης και ο Τζέικοπ Νίστρουπ με τις πολύ στοχευμένες επιλογές που έκαναν για να δημιουργηθεί αυτό το ρόστερ που βλέπουμε τώρα.
0: Και ρόλο έπαιξε βέβαια η απόφαση του ιδιοκτήτη να τα αλλάξει όλα, έτσι. Από εκεί ξεκινάει.
2: Βεβαίως και έπαιξε ρόλο και ορθά πήρε εκείνη την απόφαση στρατηγικά αρχές καλοκαιριού, γιατί τα έχουμε ξαναδεί πολλές φορές τα τελευταία πολλά χρόνια. Αυτές οι αποφάσεις να παίρνονται ορθώς αλλά σε λάθος timing. Το timing φέτος ήταν πολύ σωστό. Δηλαδή ξεκίνησε από την αρχή ο Νίστρουπ με την ομάδα, με την προετοιμασία, επέλεξε όλους τους παίκτες, πήραν όλο το πράσινο φως για να έρθουν στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά, για κάποιες μπορεί να είναι λεπτομέρειες, αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά.
0: Ακριβώς.
2: Και νομίζω ότι εκεί πάτησε ο Παναθηναϊκός και έφτιαξε. Τώρα να πούμε ότι σήμερα έχει και προπόνηση, θα έχει και κάποια φιλικά αυτό το διάστημα με ομάδες που δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές για το που θα δώσει τα φιλικά. Είναι μια ειδησούλα το γεγονός ότι ο Νίστρουπ θέλει να εκμεταλλευτεί την διακοπή για να ανεβάσει, να το πω έτσι, τον Κρίστιανσεν, ο οποίος είναι έτοιμος να αρχίσει σιγά σιγά να παίρνει χρόνο συμμετοχής, ο Δανός αριστερός μπακ που δεν τον έχουμε δει Σάκη μέχρι τώρα να παίζει. Θέλει και αυτό να τον ενεργοποιήσει, να τον βάλει σιγά σιγά στο όλο κλίμα της ομάδας και νομίζω ότι τώρα είναι η ιδανική συνθήκη για να συμβεί αυτό.
0: Ναι, έρχεται και βαρύ πρόγραμμα μετά τον Οκτώβρη. Που ξεκινάει με τον ντέρμπι, όπως είπες, ναι.
2: Ξεκινάει, όπως είπες, με τον ντέρμπι, το οποίο είναι έτσι ένα παιχνίδι φωτιά. Τώρα να πούμε ότι από τον Παναθηναϊκό αναμένεται να φύγουν ο Αζιντίνου Νάι, ο Σαλάχ Εντίν για το Μαρόκο, ο Φακούντο Πελίθρη θα ταξιδέψει για την Ουρουγουάη, ο Λιβάη Γκαρσία για το Τρινιντάντ και τον Μπάκο, ο Ανδρέας Τετέι, Γιώργος Κυριακόπουλος για την Εθνική Ελλάδος και ο Ελμίλ Ραστόντερ ή Ραστόντερ, πιο σωστά, για την Βόρεια Μακεδονία. Τα Σκόπια, όπως θέλει το λέει ο καθένας.
0: Και είναι και μικρή, νομίζω ο Νεμπής K19.
2: Και μικρή, σωστά. Και ο Γιαγκουσίτς, ο οποίος θα πάει και αυτός με την K21 της Κροατίας. Κάτρις Κοντούρης επίσης με τους νέους, με τους μικρούς.
0: Και είναι 14, πώς είναι, κάπου εκεί.
2: Δεν έχω
0: νομίζω 14 είναι.
2: Κάπου εκεί είναι, ναι. Είναι και όλοι οι μικροί και ο γείτονας και ο Νεμπής. Είναι και τα παιδιά τα οποία είπες που και αυτοί θα πάνε. 4, ξαναλέω, μένει στην Αθήνα. Όπως και ο Κάγκουα, να πούμε ότι και αυτός θα παραμείνει στην Αθήνα. Για αυτό το διάστημα θα είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ για να δουλέψει μαζί τους, αλλά νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό που θέλει να κάνει ο προπονητής με τον Κρίστιανσεν και να τον βάλει σιγά σιγά στο κόλπο. Ενώ είχαμε και Γιλμπέρτο Σίλβα σήμερα.
0: Α, για πες.
2: Βεβαίως, είχε πάει να παρακολουθήσει ο άλλοτε αρχηγός του Παναθηναϊκού την προπόνηση. Έχει πολύ καλή σχέση ο Βραζιλιάνος με όλο το staff, με Τάκη Φίσα, συνομίλησε με τον Στέφανο Κοτσόλη, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός νομίζω τα τελευταία χρόνια σε αυτό το κομμάτι έχει αρχίσει και το βρίσκει λίγο παραπάνω. Δηλαδή, με προσωπικότητες που έχουν περάσει και έχουν φορέσει την πράσινη φανέλα, έχει αρχίσει να έχει πολύ καλύτερη σχέση και αυτό είναι και το σωστό. Γιατί τα παλαιότερα χρόνια δεν το βλέπαμε να συμβαίνει αυτό.
0: Καθόλου.
2: Σιγά-σιγά όμως άκουσα ότι κάποια πράγματα αργά μεν, αλλά τουλάχιστον αρχίζουν και μπαίνουν σε μια σωστή τροχιά, θα έλεγα.
0: Ο σοφός λαός ξέρει τι λέει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
2: Και πολύ δικαιό έχει. Και πολύ δικαιό έχει, θεωρώ.
0: Πάντως είχαμε αποθέωση του Νίστρουπ από τη Μότσαρτ, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι.
0: Από την Σερβία. Για το ξεκίνημα του Παναθηναϊκού, για το απόλυτο, για τη μεταμόρφωση της ομάδας, τις σαρωτικές αλλαγές που χαρακτηριστικά λέει που έγιναν το καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό και τα περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ που επενδύθηκαν για την ενίσχυση του ρόστερ. Μεγάλο αφιέρωμα στον Νίστρουπ και τον Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει, ναι, είναι όντως μεγάλο αφιέρωμα. Κοίταξε τώρα, νομίζω εντωμεταξύ ότι αυτό το 13 στα 13, γιατί αν βάλουμε και όλα τα παιχνίδια από την αρχή της σεζόν, τόσα είναι. Νομίζω έχουμε να το δούμε από εποχές κυράς, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω εκείνη τη σεζόν ο Παναθηναϊκός είχε κάνει αυτό το 13 στα 13. Πρέπει να πάμε δηλαδή πολλά χρόνια πίσω για να το θυμηθούμε αυτό.
0: Και το 5 στα 5, να πούμε στους φίλους, έχει ο Παναθηναϊκός να το κάνει από Ιβάν Γιοβάνοβιτς τη σεζόν 22-23. Ναι.
2: Σωστά, για το 5 στα 5. Και το 13 στα 13 ναι, πρέπει να πάμε ακόμα πολύ πιο πίσω. Εποχές κυράστα ακόμα.
0: Το ένωση κυράστα, μιλάμε πολλά χρόνια πίσω.
2: πολλά χρόνια πίσω, εντάξει, είναι φοβερό αυτό το που έχει κάνει ο Δανός. Εγώ αν με ρώταγε Σάκη μου κάποιους μήνες πριν, εγώ που ήμουν από τους πλέον, είχα τη μεγαλύτερη αισιοδοξία για τον Δανό προπονητή, δεν θα πίστευα ότι θα κάνει το 5-5, τουλάχιστον μια ισοπαλία, κάτι πιστεύω κάπου θα ράγιζε το γυαλί. Αλλά όμως, πράγματι, ο Δανός έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και μπράβο του, διότι ήταν από τους ανθρώπους, ξέρεις, που ήταν στοίχημα για τον Παναθηναϊκό. Τώρα να έρχεται ένας άνθρωπος στα 38 του χρόνια, γιατί τόσο είναι ο Νίστρουπ. Εντάξει, δεν έχει το φοβερό βιογραφικό από άποψη πολλών ομάδων, όμως στην Κοπεχάγη όπου υπήρξε έκανε πολύ σοβαρό έργο. Έχει πάρει δύο double, έχει κάνει μια εκπληκτική πορεία στο Champions League, είχε πράγματα να δείξει, αλλά και ο πλέον αισιόδοξος, νομίζω, φίλαθλος του Παναθηναϊκού, αυτό δεν το περίμενε το 5-5, γιατί στην αρχή της χρονιάς ο Παναθηναϊκός δεν έπαιζε και το καλύτερο δυνατό ποδόσφαιρο. Βέβαια τότε ήταν που όλοι λέγαμε ότι πρέπει να υπάρχει υπομονή, ο Παναθηναϊκός χτίζεται σιγά σιγά. Εγώ θα πω ότι χτίζεται και ακόμα τώρα που μιλάμε. Ας αφήσουμε το 5-5 στην άκρη. Δεν έχει κρυθεί τίποτα ακόμα.
0: Αλλά πολύ νωρίς
2: είναι. Χτίζεται. Είναι πολύ νωρίς, βεβαίως. Και πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι κανείς δεν πίστευε ότι θα έχει μια τόσο γρήγορη εξέλιξη. Σε αυτό έπαιξαν κομβικό ρόλο φυσικά οι προσωπικότητες που πήρε. Στεφάν Ντε Φράι, έτσι, αρχηγός, ηγέτης και στα μετώπιστα και στα αποδυτήρια και παντού. Ο Κάγκουα όταν μπήκε στην εξίωση στο κέντρο έκανε πραγματικά
0: τρομερή έκανε διαφορά εκεί, δεν το συζητάμε. Και έκανε καλύτερο και τον Καμαρά, φίλε.
2: Έκανε καλύτερο και τον Καμαρά, το συζητάγαμε και αυτό νομίζω, αν δεν κάνω
0: λάθος. Και ο Πένια με την εμπειρία που έχει, παρόλο που αμφισβητήθηκε στην αρχή.
2: Ο Πένια, ναι, ο οποίος έδειξε κάποιες μικρές αδυναμίες στην αρχή, είναι. Αλλά στη συνέχεια, όποτε έχει χρειαστεί, είναι καθοριστικό σάκι.
0: Και χθες έβγαλε μια
2: και χθες και σε ένα δύσκολο σημείο, που εκεί το παιχνίδι πήγαινε για ισοπαλία, έτσι. Δεν είχες και πολύ χρόνο μετά, θέλω να πω.
0: Ακριβώς. Θα πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Απλά να πω ότι τη σεζόν 2001-2002 ήταν η. Αυτή η επίδοση του Παναθηναϊκού με τον Γιάννη Κυράσα στον πάγκο, όταν παρέμεινε αίτητος 13 παιχνίδια, είχε 9 νίκες, 4 ισοπαλίες και γνώρισε την πρώτη ήττα τότε ο Παναθηναϊκός από την Arsenal με 2-1 στο Highbury για το Champions League. Έτσι να το
2: την Arsenal τότε του Thierry Henry, έτσι.
0: Ναι, μιλάμε Thierry πολύ Henry. Καλή ομάδα τότε.
2: Και είχε σημαδευτεί και τότε εκείνη η σεζόν του η πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη με το διπλό στη Σάλκε που είχε γίνει και η επίθεση, αν θυμάμαι καλά, στους Δήμους Πύργους στην Αμερική την 11η Σεπτεμβρίου.
0: Ναι, την ίδια τότε ήταν. Ναι.
2: Ήταν νομίζω και την ίδια μέρα.
0: Την ίδια μέρα, την ίδια μέρα ήταν.
2: Ναι, ήταν φοβερό αυτό.
0: Πριν πάμε στα χθεσινά, έτσι να μου πεις λίγο το σχόλιο σου, να πούμε ότι κυκλοφόρησαν και τεστήρια για το εκτός έδρας μάτσο Παναθηναϊκού με την Καϊράτ Αλμάτι, έτσι.
2: Βεβαίως, τα οποία να πούμε επίσης ότι έχουν προτεραιότητα για το πρώτο 24ωρο οι κάτοχοι των διαρκείας. Είναι σημαντικό αυτό να το γνωρίζουμε.
0: Ναι, από σήμερα στις 2 το μεσημέρι κυκλοφόρησαν.
2: Ναι, για το πρώτο 24ωρο οι κάτοχοι των διαρκείας έχουν μια προτεραιότητα και στη συνέχεια θα δοθούν δημόσια και για τους υπόλοιπους φίλους του Παναθηναϊκού που θέλουν να κάνουν δικό τους εισιτήριο. Δύσκολο ταξίδι αυτό, νομίζω είναι 7 ώρες πτήση για να φτάσεις στο Καζακστάν εκεί που θα παίξει.
0: Δύσκολο, ναι, δεν το συζητάμε. Ξέρεις, θυμάσαι πόσο είναι η τιμή του εισιτηρίου για το μάτς?
2: Θα σε γελάσω, Σάκη.
0: Εγώ δεν θα σε γελάσω, πω αλήθεια. Και θέλω να το πιστέψεις. Είναι 8 ευρώ.
2: Ναι, τόσο είναι.
0: Ναι, πρόσεξε. Ναι, το εισιτήριο λέω, όχι να πας. Μην μπερδευτούν οι φίλοι.
2: Το εισιτήριο
0: να πας να δεις το μάτς.
2: Ναι, ναι. Θυμόμουν ότι ήταν μικρό το νούμερο, αλλά δεν θυμόμουν συγκεκριμένα πόσο είναι. Αλλά πράγματι είναι πολύ λίγο. Ο Ολυμπιακός ήταν ο τελευταίος που έπαιξε στο.
0: Ναι, νομίζω ναι.
2: Με την Καϊράτ πέρσι, έτσι.
0: Είναι μακρινό ταξίδι εκεί. Δεν το συζητάμε.
2: Μακρινό και οι συνθήκες είναι δύσκολες. Νομίζω ότι το κρύο είναι αρκετό. Ναι. Ειδικά την εποχή που θα παίξει ο Παναθηναϊκός, που σιγά σιγά θα έχουμε μπει στον κανονικό το χειμώνα πλέον. Έτσι.
0: Εκεί δεν είναι να πεις πάρε ζακέτα, εκεί παίρνεις την κάπα σου και δεν σου φτάνει.
2: Εκεί πέρα την ντουλάπα, όλοι μαζί. Βάζει όπως κάναμε στο στρατό. Όπως κάναμε στο στρατό που βγαίναμε τότε για να κάνουμε την υπηρεσία και ό,τι βρίσκαμε στο. Το βάζαμε πάνω μας για να μην κρυώνουμε, κάτι τέτοιο κάνεις και εκεί.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Για το χθεσινό μάτς, έτσι να μου πεις δύο λόγια, θέλω και μετά να σε αφήσω.
2: Ναι.
0: Τι κρατάμε από χθες. Δυσκόλες. Η Καλαμάτα, μια πολύ καλή ομάδα, θα πω εγώ, που δυσκόλεψε πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό και θα μπορούσε να πάρει και το Χ.
2: Θα μπορούσε. Καλός προπονητής ο κ. Χριστοφιλέας. Ήταν καλή ομάδα η Καλαμάτα. Να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα να είναι τόσο μαχητική. Πράγματι έδειξε καλό πρόσωπο. Νομίζω ότι ίσως αυτό το παιχνίδι τολμώ να πω δυσκόλεψε και περισσότερο από όλα όσα έδωσε μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός.
0: Συμφωνώ.
2: Ειδικά δηλαδή, νομίζω ότι εάν δεν έδινε τη λύση ο Τετέι στο 32 με την προσωπική του ενέργεια και την ποιότητά του για να βάλει αυτό το πανέμορφο γκολ, νομίζω ότι δύσκολα ο Παναθηναϊκός θα έφευγε με το διπλό από την Νίκαια. Τώρα από εκεί και πέρα το σημαντικό είναι ότι έγινε η δουλειά, έτσι. Από την άλλη ο Παναθηναϊκός έπαιζε χωρίς τον Ταμπόρδα, ο οποίος λείπει πάρα πολύ από την εξίωση του Παναθηναϊκού.
0: Φάνηκε αυτό, ναι.
2: Βεβαίως φαίνεται, γιατί ο Ταμπόρδα με αυτόν τον υβριδικό ρόλο που έχει βοηθάει σε πάρα πολλούς τομείς στον τρόπο παιχνιδιού του Νίστρου, που κάποιος ίσως μπορεί να μην το καταλαβαίνει, όμως πραγματικά όταν αυτό το παιδί μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο, κάνει πράγματα τα οποία είναι δύσκολο για κάποιους να καταλάβουν πόσο σημαντικά είναι, έτσι, και αλλάζει πάρα πολύ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού ο Βισέντε Ταμπόρ, ο οποίος, να πούμε εδώ Σάκη μου, ότι έχει βάλει στόχο να είναι διαθέσιμος για τον προπονητή του στο μάτς στο Καραϊσκάκι στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό, με την επανέναρξη λοιπόν του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα κρατάω σίγουρα την εικόνα του Πένια, που όπως είπες μπορεί να μην χρειάστηκε σε πολλές φορές να είναι καθοριστικός, όμως όταν χρειάζεται δείχνει ο Ισπανός ότι πλέον έχει αρχίσει και μπαίνει στο κλίμα και δίνει βαθμούς, είναι καθοριστικός σε συγκεκριμένες στιγμές που τον χρειάζεται ο Παναθηναϊκός. Οπότε θα κράταγα σίγουρα και την εικόνα του Πένια. Τον Στέφαν Ντεφράι, ξαναλέω, ο οποίος μαζί με τον Φαντρόκελιν έχουν κάνει ένα εκπληκτικό αμυντικό δίδυμο. Θεωρώ ότι αν και έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας να το αξιολογήσουμε, νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά θα είναι το καλύτερο αμυντικό δίδυμο της σεζόν αυτό του Παναθηναϊκού με τους δύο Ολλανδούς. Από εκεί και πέρα ο Ναΐ, και αυτός νομίζω ότι δεν βλέπουμε ούτε το 90%.
0: Δεν ήταν τόσο καλός όμως αυτό το μάτς, πιστεύω.
2: Δεν ήταν, και σου ξαναλέω ότι δεν βλέπουμε, θεωρώ, από τον Ναΐ ούτε το 50% ακόμα. Νομίζω ότι ο Μαροκινός έχει πολλά πράγματα να δώσει παραπάνω.
0: Καλά, αυτό φάνηκε και σε προηγούμενα παιχνίδια αυτό που λες.
2: Ναι, και θα τα δώσει. Είμαι σίγουρος ότι θα τα δώσει ως προς την κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν μπορώ να βρω κάποιον άλλον που διάκριται, και ο Αντίνο σταθερά καλός με τον τρόπο του, της ενέργειας του, πολύ ένταση στο παιχνίδι. Το Κυριακόπουλος, ο πιο πιστός στρατιώτης του Τριφυλιού, διαθέσιμος παντού και πάντα.
0: Εγώ θα σου πω άλλον έναν που διακρίθηκε και φάνηκε όταν βγήκε, που πήρε κάρτα, ο Κάγκουα, ο οποίος όταν βγήκε από το κέντρο κάνει αλλαγή ο προπονητής και βάζει επιθετικό. Εκεί φάνηκε ότι μπορεί πιο εύκολα η Καλαμάτα να χτυπήσει αντεπιθέσεις και να προσπαθήσει να ισοφαρίσει το μάτς. Δηλαδή φάνηκε η έλλειψη του. Βέβαια θεωρώ ότι έγινε αλλαγή επειδή είχε και κίτρινη κάρτα και σίγουρα τον θέλει για το μάτς με το Καραϊσκάκη, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης ο προπονητής. Αλλά όταν δεν παίζει ο Κάγκουα, βλέπεις ότι έχει ένα θέμα Παναθηναϊκός στο κέντρο. Γιατί κάνει πολλές δουλειές, δηλαδή και ανασταλτικά, αλλά και βοηθάει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό επιθετικά.
2: Ο Κάγκουα πολύ γρήγορα έχει καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς για το κέντρο του Παναθηναϊκού. Όταν τον έβγαλε, σίγουρα και πολύ σωστά το είπες, ότι φάνηκε πάρα πολύ σαγί το κενό στη μεσαία γραμμή, αλλά από την άλλη, εμένα δεν μου έκανε περίεργο το γεγονός ότι άλλαξε και έβαλε επιθετικούς, διότι ο Νίστρουπ σε όλο αυτό το
0: κάνει. Ναι, αυτό είναι.
2: Αυτό είναι το παιχνίδι του. Δηλαδή, στο μυαλό του Δανού, αν μπορούμε έτσι να μπούμε κατά κάποιο τρόπο στο μυαλό του, θεωρεί ότι ένα μάτς, ας πούμε, που το κερδίζεις με το εύθραυστο 1-0, για να το κερδίσεις δεν πρέπει να κλειστείς πίσω ή να
0: το καθαρίσεις
2: περισσότερο το κέντρο. Πρέπει να το καθαρίσεις, να βάλεις κι άλλο γκολ.
0: Σε
3: Supersport 104. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγού, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision. Λα.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at Home.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
2: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
1: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβαν Γιοβάνοβιτς. Στον Ολυμπιακό Πρωτάθλημα, 33χρονος εξτρέμ Wilfried Zaha, που έχει μείνει ελεύθερος μετά το πέρασμά του από το MLS, με τους Ερυθρόλευκους να εξετάζουν την

0: περίπτωση του Ιβοριανού, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Χωρίς 16 διεθνείς ποδοσφαιριστές, συνεχίζονται οι προπονήσεις των Ερυθρόλευκων. Το Κοροπή επισκέφτηκε ο Ζιλμπέρτο Σιλβά, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση του Παναθηναϊκού και συνομίλησε με τους Νίστρουπ, Φίσα και Κοτσόλη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας μάτς του Τριφυγιού κόντρα στην Καϊρά Ταλμάτη στις 22 του Οκτώβρη. Πένθυμερο ρεπό έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στους ποδοσφαιριστές του που θα επιστρέψουν στους προπονήσεις την Κυριακή. Χωρίς 13 διεθνείς και τους τραυματίες Στρακόσα, Ρώτα και Βάργα, θα συνεχίζονται οι προπονήσεις της ΣΑΕΚ μέχρι τη διακοπή. Στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τους αγώνες του Nations League προσθέθηκε ο Λόβρο Μάγερ. Σε μαγνητική θα υποβληθούν οι Παυλένκα και Τάχα Άλλη, οι οποίοι υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Δεν προκαλούν ανησυχία οι ενοχλήσεις του Ελουστόντο, ο οποίος αποχώρησε μετά από την σύγκρουση με τον Τσέχο τερματοφύλακα. Στη Θεσσαλονίκη θα μείνει ο Μπάμπα Ράχμαν, που ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στις κλήσεις της Εθνικής Γκάνας. Οι παίκτες μεσέβονται επειδή γνωρίζουν ότι αγωνίστηκα εδώ και κατέκτησα τίτλους, τόνισε σε συνέντευξή του στη σερβική Mozart Sport ο Μάικ Μπατίστο, ο οποίος χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό ως δεύτερο του σπίτι. Στον πρώτο όμιλο με τη Σαμπαντέλ Γιαντράν, Χέρτζεκ Νόβι και Ανόβερο κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στο Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών. Τη Φερεντσβάρος του Κώστα Κακαρή, τη Μαρσέη και την Στεάουα Βουκουρεστίου θα αντιμετωπίσει στον τέταρτο όμιλο ο Παναθηναϊκός στην παρθενική του παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Η Αθλητική Ένωση Λάρισας επικράτησε 4-0 εκτός έδρας του ΠΑΣ Πύργος για την Super League 2. Στις αναμετρήσεις που έριξαν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέσος Χρυσούπολης 2-1. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προπόληση μεμονωμένων εισιτηρίων για τους αγώνες στο Telecom Center Athens με την Paris στις 24 και τη Villeurbanne στις 30 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πρώτων αγωνιστικών της EuroLeague. Χωρίς τον Ντόνιελ Μάλεν που τραυματίστηκε στον αγώνα της Ρώμα με την Ίντερ, θα αγωνιστεί η Εθνική Ολλανδίας απέναντι σε Γερμανία, Σερβία και την Εθνική μας ομάδα. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του προπονητή της Εθνικής Ομάδας Αντρών, Λουίς Ντε Λα Φουέντε, μέχρι το 2032. Την Κύπρο θέλει να δηλώσει για έδρα στους εντός έδρας αγώνες της στη EuroLeague η Μακάβι Τελ Αβίβ, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Η Μονακό κατέθεσε αίτημα για συμμετοχή στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας, σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Μάνος Γαβριλίδης, που είχε ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος της ΕΠΟ και είχε διατελέσει μέλος της Ομοσπονδίας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervital Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

7 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ή αν θέλετε στο τρίτο ημίχρονο. Sports On Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάγι Μπουζούνι στο μικρόφωνο. Τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Συντονισμένοι σωστά εσείς στον 943 Τερβέτεν Sports. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-8-21. Καλησπέρα στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλησπέρα λέει, άμα δεν είναι του Γιώβιτς, πέναλτι είναι αυτό. Τώρα το πως το γράφεις, μην μπερδεύεις, καλέ μου φίλε Παναγιώτη.

Ο φίλος ο Πάνος από το Μενίδιο, ο εκτζής μας το λέει αυτό. Επίσης το goal του Βόρου λέει είναι offside και θεωρεί ότι είναι πέναλτι το συγκεκριμένη φάση του Γιώβιτς που δόθηκε βέβαια. Έτσι όπως το γράφεις Παναγιώτη μου, με μπέρδεψες λιγάκι να σου πω την αλήθεια.

0: 10 λεπτά φίλες και φίλοι μετά τις 8. Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε Θεσσαλονίκη τώρα. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Ο Στέλιος Παπαντονίου είναι μαζί μας.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλό βράδυ μάλλον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Τάπα.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Δεν ξέρω αν έχει... Καταρχήν η Θεσσαλονίκη είναι φθινοπορεινή πόλη ή έχει πολύ ζέστη.
2: Αυτές τις μέρες εδώ έχει περίπου μια εβδομάδα περίπου που είμαστε λίγο φθινοπορεινοί, εννοώντας ότι έχει μια δροσιά και μπορείς να καθίσεις άνετα έξω χωρίς να ζεσταίνεσαι και να θα πατήσεις και να είσαι χωρίς να κρυώνεις, χωρίς να ζεσταίνεσαι. Έχει μια θερμοκρασία ιδανική είτε για περπάτημα είτε για να κάτσεις έξω να πιεις τον καφέ σου ή να πιεις την πύρα σου ή οτιδήποτε.
0: Μάλιστα. Ας πάμε στο χθεσινό. Ο ΠΑΟΚ πήγε και στα Πάτρια Εδάφτα δικά μου στο Αγρίνιο. Φεύγει ξανά νικητής χθες από το Αγρίνιο. Αν δεν κάνω λάθος, έχει 13 διαδοχικές εκτός έδρας νίκες πρωταθλήματος επί του Πανατολικού. Πάνω στις 100 συμμετοχές του Μιχαηλίδη. Σωστά τα λέω?
2: Ναι, ναι, πολύ σωστά. 13 θερή διπλά έχει συμπληρώσει το Αγρίνιο ο Δικέφαλος. Μία έδρα η οποία του πηγαίνει αρκετά στο πρωτάθλημα. Ένα ΠΑΟΚ ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι είχε μια πάρα πολύ καλή εικόνα και έβαλε ουσιαστικά και τις βάσεις για να πάρει τη νίκη κόντρα στον Πανετολικό και ουσιαστικά να πάει στην διακοπή των τριών εβδομάδων με την απαραίτητη ηρεμία την οποία ήθελε. Από εκεί πέρα στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα δεν πήγαν έτσι όπως ήθελε μάλλον ο Δικέφαλος. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΠΑΟΚ δέχτηκε νωρίς το γκολ και από εκεί πέρα έβγαλε μια ανασφάλεια, έβγαλε μια φοβία στο παιχνίδι του. Είχε ένα αποτέλεσμα το να δώσει την ελπίδα στους παίκτες του Πανατολικού ότι μπορούν να διεκδικήσουν πολλά περισσότερα πράγματα από το παιχνίδι. Έβγαλε μια φοβικότητα, ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχασε την κατοχή της.
0: Ναι, γιατί ξεκίνησε καλά, πολύ, όπως σωστά το λες ο ΠΑΟΚ, αλλά μετά το ημίχρονο μειώνει ο Πανατολικός, πιέζει μέχρι και το τελευταίο λεπτό, μέχρι το σφύριγμα της λήξης. Αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν και άτυχος γιατί χάνει με τραυματισμό τρεις παίκτες.
2: Ναι, είχε και αυτή την ατυχία με τους τρεις τραυματισμούς, απλά δεν είχε το καθαρό μυαλό το να διατηρήσει την μπάλα, να κρατήσει την κατοχή της μπάλας, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα η οποία έχει την ευκαιρία και την δυνατότητα να κρατήσει την μπάλα, έχει τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να το κάνουν αυτό, δεν το έκανε, δεν μπορώ να καταλάβω πώς προέκυψε αυτή η ανασφάλεια που έβγαλε ο Δικέφαλος. Τώρα από εκεί πέρα είχε την ατυχία με τις τρεις αναγκαστικές αλλαγές, με τον Παυλένκα και τον άλλη να βγαίνουν νοκάουτ καθώς έχουν υποστεί εξάρθρωση ώμου. Μεγάλη ατυχία.
0: Για δεύτερη φορά δεν είναι του Ταχάλη?
2: Ναι, ναι, ναι. Δεύτερη φορά στο ίδιο χέρι.
0: Χέρι. Ατυχία μεγάλη, δεν το συνδέμε.
2: Μεγάλη ατυχία και πάλι έρχεται σε μια περίοδο που άλλοι έχει βρει ρυθμό, είχε πετύχει τον γκολ, έκανε μια πάρα πολύ καλή παρουσία στο γήπεδο, μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Δυστυχώς τραυματίζεται και θα μείνει για αρκετές εβδομάδες έξω όπως και ο Παυλένκα. Από εκεί πέρα και ο Λιστόντο αποχώρησε.
0: Οι οποίοι συγκρούστηκαν αυτοί οι δύο, έτσι.
2: Ναι, συγκρούστηκαν. Ο Παυλένκα είχε εξάρθρωση ώμου. Ο Λιστόντο δεν φαίνεται να έχει κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Περισσότερο νομίζω ότι βγήκε προληπτικά παρά το γεγονός ότι έχει υποστεί κάποια μεγάλη ζημιά. Όπως και να έχει όμως, η τύχη του 2026 όσον αφορά τους τραυματισμούς συνεχίζεται, γιατί είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει ξεκινήσει από την αρχή του 26 και συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Πολύ καλός ήταν και ο Εντιαγέ, φίλε, ήταν θεωρώ από τους βασικούς πρωταγωνιστές του ΠΑΟΚ στη νίκη αυτή. Πέρα από το ότι σκόραρε, ήταν καλός και στα αμυντικά στημένα μέσα στην περιοχή του ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ο Ντιαγέ δείχνει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο και στο Αγρίνιο ήταν πάρα πολύ σημαντικός και κομβικός και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή, ένας φόρος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και στα στημένα και στα αμυντικά στημένα, όπως πολύ σωστά και εύστοχα είπες, και στην επίθεση. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πλέον φαίνεται ότι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του Αλέσιο Λύση και το πιο σημαντικό είναι ότι σκοράρει όλες τις υπόλοιπες δουλειές τις οποίες κάνει, το ότι πιέζει, το ότι δίνει μάχες με τα στόπερ, ανοίγει διαδρόμους για τους συμπαίκτες του, παίζει με πλάτη, έχει πολλά στοιχεία τα οποία δίνουν ένα διαφορετικό στυλ στην επίθεση του δικεφάλου. Εγώ θα ξεχωρίζω και τον Γιάκιτς, mm-hmm. ο οποίος Γιάκιτς και αυτός έβαλε καινούργια στοιχεία στο χώρο του κέντρου και είναι και αυτός ο οποίος δίνει την πάσα στον άλλη για να κάνει την ατομική προσπάθεια για να πετύχει το γκολ.
0: Ναι, και από ό,τι φαίνεται ο Γιάκης θα είναι ένας από τους βασικούς εκεί στα χαφ μαζί με τον Ζαφίρη, φαντάζομαι, από τη στιγμή που είναι έξω και ο ΜΕΙΤΕ ακόμη για αρκετό καιρό. Θα είναι μάλλον έξω.
2: Σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια δείχνει ότι ο Ζαφίρης έχει σαν πατενέρ το Γιάκιτς. Μετά την διακοπή θέλω να δω ποιον θα επιλέξει, γιατί στην εξίσωση νομίζω ότι...
0: Ναι, μα μέχρι τώρα τι έχουμε δει, λέω. Ναι,
2: και ο Ούγκρισιτς. Δεν ξέρω ποιος από τους δύο. Σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια κολλάει το Ζαφίρης Γιάκιτς. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Ενδεχομένως, γιατί έχει μαζέψει πάρα πολλά οκτάρια, εκτιμώ πως η επιστροφή στο πρωτάθλημα μπορεί να δούμε έναν ΠΑΟΚ με διαφορετικό σύστημα.
0: Για να δούμε. Και μια και λέμε για το Γιάκιτς, να πούμε ότι κλήθηκε στην Εθνική Κροατίας, έτσι.
2: Κλήθηκε στην Εθνική Κροατίας.
0: Έχει άλλους διεθνείς ο ΠΑΟΚ, εκτός από
2: τον
0: Γιάκιτς.
2: Έχει τον Ζαφίρη, έχει τον Αντρίγια Ζίχοβιτς, έχει τον Ούγκρισιτς, έχει τον Εντιαγέ, έχει τον Μπασκέ, ο οποίος ήρθε και θα πάει κατευθείαν εκεί. Ο άλλος, και αυτός έχει κληθεί στην Εθνική Σουηδίας, αλλά μετά τον τραυματισμό του προφανώς και δεν θα πάει να βοηθήσει την Εθνική Σουηδίας.
0: Πάντως, αυτή η νίκη φέρνει μια ηρεμία στην ομάδα, έτσι δεν είναι, αφού είναι και η διακοπή, ενώπιση διακοπής μάλλον, να ανασυνταχτεί, να πω ο ΠΑΟΚ, να δουλέψει ο Λύση περισσότερο με όσους παίκτες απομείνει, γιατί είναι ένα πρόβλημα για όλους τους προπονητές. Όταν έχει διακοπή για εθνικές ομάδες, όταν του φεύγει η μισή ομάδα, τι να κάνει, εντάξει, δεν μπορεί να κάνει προετοιμασία που θα ήθελε, έτσι δεν είναι.
2: Ναι, δεν μπορεί να κάνει προετοιμασία όπως ήθελε. Προφανώς είναι ένα θεματάκι αυτό, αλλά σίγουρα για τον Λύση θα τον βοηθήσει προκειμένου να θα κάνει συμπεράσματα και ο ίδιος για να βρει τις σταθερές του. Δηλαδή τώρα η μοναδική σταθερά που έχει ο ΠΑΟΚ εδώ και αρκετό καιρό είναι μόνο στα στόπερ, εδώ που έχει κλειδώσει το Μιχαηλίδης Ντίγκο Κώστα, που είναι σταθεροί αυτοί οι δύο. Όλα τα υπόλοιπα δίδυμα παίζουν. Δεύτερο, με αρκετή διαφορά έχετε το Ζαφίρης Γιάκιτς, αλλά το υπόλοιπο δίδυμα είναι το οποίο ακόμα τα αμφιταλαντεύεται ο Ιταλός, προσπαθεί να βρει και αυτός τις σταθερές του και σίγουρα να βγάλει ένα δικό του μεγαλύτερο αποτύπωμα στην πορεία του πρωταθλήματος.
0: Ο φίλος ο Ανδρέας, αφού μας καλησπέριζε από Θεσσαλονίκη, ρωτάει αν βλέπεις να κάνει κάποια μεταγραφή με ελεύθερο παίκτη, δηλαδή που μπορεί, που έχει δικαίωμα κάθε ομάδα να κάνει μέχρι και το τέλος του μήνα. Αν θα κάνει ο ΠΑΟΚ κάτι τέτοιο.
2: Όχι, δεν θα κάνει καμιά μεταγραφική κίνηση. Το ρόστερ έχει κλείσει μέχρι αυτή τη στιγμή. Δεν συζητάει, δεν κοιτάει ο ΠΑΟΚ κανένα ποδοσφαιριστή από την λίστα των ελεύθερων. Θα πάει με αυτούς τους οποίους έχει.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Βέβαια, στις τρεις εβδομάδες που έρχονται, λίγες οι ειδήσεις θα είναι για όλες τις ομάδες λόγω των εθνικών ομάδων. Αλλά εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε όλα. Δεν ξέρω αν ξεχάσαμε κάτι σήμερα. Αν θες να συμπληρώσεις κάτι, φίλε.
2: Όχι. Το μοναδικό το οποίο μπορούμε να συμπληρώσουμε είναι ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ έχουν ρεπό ως την Κυριακή. Ένα ρεπό το οποίο συζητήθηκε αρκετά.
0: Γενναιόδωρος ο Λύση,
2: Γενναιόδωρος όμως το κέρδισαν οι παίκτες. Θέλω να πω ότι τους έδωσε αρχικά 4 μέρες ρεπό. Απλά τους είχε υποσχεθεί μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό ότι αν κάνουν το 3 στα 3 στα επόμενα παιχνίδια θα τους δώσει και άλλες 2 μέρες μπόνους. Οπότε έκανε το 3 στα 3 και γι' αυτό πήραν και άλλες 2 μέρες μπόνους και έφτασε ως την Κυριακή.
0: Εσύ λοιπόν δεν έχεις μπόνους ρεπό, θα τα πούμε και αύριο.
2: Όχι, εγώ δεν έχω ρεπό.
0: Ναι, γιατί δεν αγωνίστηκες, οπότε ατύχησες.
2: Ναι, αυτό. Εντάξει.
0: Λοιπόν, ραντεβού αύριο, καλή εβδομάδα, σε ευχαριστώ φίλε.
2: Καλή εβδομάδα, τσάω, γεια.
0: Να είσαι καλά. Στέλιος Παπαντονίου λοιπόν ήταν μαζί μας από τη Θεσσαλονίκη με το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Η Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ώρα είναι 8 και 22 πρώτα λεπτά. Θυμίζω μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα εδώ στον αγαπημένο

να σας πω πως χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση των διεθνών στο Ρέντι, με τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν το Σαββατοκύριακο με τις ομάδες τους να πραγματοποιούν ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, ενώ οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά. Ένα θετικό κλίμα υπάρχει στην ομάδα. Δείχνουν όλοι οι παίκτες ότι έχουν τη διάθεση και τη συγκέντρωση, θα έλεγα, εν όψη των σημαντικών αναμετρήσεων που θα έχουν. Ο προπονητής κρατά, λογικό είναι, κλειστά τα χαρτιά του για τις επερχόμενες αναμετρήσεις, οι οποίες οι υποχρεώσεις της εθνικής μας, φίλες και φίλοι, ξεκινούν με δύο συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια απέναντι στη Σερβία στις 24 του μήνα και τη Γερμανία στις 27. Την Πέμπτη δηλαδή και την Κυριακή, αυτά τα δύο μάτς. Στη συνέχεια η ομάδα θα επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου θα υποδεχτεί την Ολλανδία την 1η του Οκτώβρη και τη Γερμανία στις 4 του Οκτώβρη. Να σας πω πως στις τελευταίες κλήσεις προήγησαν αρκετές αλλαγές. Ο Λάζαρος Ρώτα τέθηκε εκτός λόγω του προβλήματος της τελευταίας στιγμής, τραυματίστηκε στο μάτς με το Βόλο, και τη θέση του πήρε ο Μανώλης Σάλιαγκας, ενώ ο Γιώργος Κυριακόπουλος κλήθηκε αντί του Δημήτρη Γιαννούλη. Επίσης, ο Γιάννης Μιχαηλίδης μπήκε στην αποστολή στη θέση του Παντελή Χατζηδιάκου, ενώ εκτός έμεινε και ο Τάσος Μπακασέτας. Γιατί κρίθηκε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμος να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Εθνικής. Γιατί άργησε να βρει ομάδα ο Τάσος Μπακασέτας, γι' αυτό. Να σας πω τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Βλαχοδήμος, Μανδάς και Τζολάκης είναι οι τερματοφύλακες. Μαυροπάνος, Μιχαηλίδης, Ρέτσος, Κουλιαράκης, Ντόι, Σάλιαγκας, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος και Τσιμίκας στην άμυνα. Ανδρούτσος, Ζαφύρης, Τριάντης, Κουρμπέλιτς, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας και Κιζηρίδης για τη μεσαία γραμμή. Ιωαννίδης, Παυλίδης, Ζουβίκας, Τετέι και Κοστούλας στην επίθεση.

0: Ο Ιβάνο Γιοβάνοβιτς έκανε δηλώσεις εν ώψη των ερχόμενων αναμετρήσεων της εθνικής μας, χαρακτηρίζοντας ως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τη συμμετοχή της εθνικής μας στη Link Α, ενώ μίλησε για τους στόχους που έχει θέσει και για την επιστροφή της εθνικής μας στην Θεσσαλονίκη. Ενδιαφέροντα παιχνίδια. Είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του Nations League και είναι μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας. Τα 6 παιχνίδια με καλές ομάδες. Σίγουρα θα δούμε και πού βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα με στόχο να μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Αναλύσεις από ό,τι όσον αφορά την προπόνηση. Απλά είναι κάτι που πρέπει να προσαρμοστούμε και να το αντιμετωπίζουμε λόγω και τη σοβαρότητα των παιχνιδιών που έχουμε μπροστά μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σκεπτόμενοι ότι αυτό μπορεί να συμβεί και τον επόμενο Σεπτέμβριο, όταν υπάρχουν τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τώρα, για την επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη, είπε πως πάντα αυτή η εθνική ομάδα έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους φιλάθλους όπως είχαμε εδώ στην Αθήνα και στην Κρήτη. Χαίρομαι που θα δώσουμε σίγουρα τα δύο παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη και είμαι σίγουρος ότι οι φιλάθλοι του ποδοσφαίρου θα μας βοηθήσουν στην προσπάθεια σε δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια όπως είναι τα επόμενα με Ολλανδία και Γερμανία, κατέληξε ο ομοσπονδιακός τεχνικός. Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας με πάνω από 100 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας και περισσότερους από 1.000 συλλέκτες μεταφορής. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
0: 94,
6: την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
7: Είτε μέσα στο γήπεδο.
8: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
9: Αδύνατο, coach, πονάω.
7: Είτε έξω από αυτό.
10: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
11: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
7: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

32 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 9 θα είμαστε παρέα εδώ στον Ιδρυμένο Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά. Σε λίγο θα μιλήσουμε με Σωτήρη Γεωργίου για μπάσκετ και όχι μόνο. Ξεκινάει η δράση αυτή την εβδομάδα, Έχουμε και Super Cup, θα τα πούμε όλα με τον Σωτήρη. Σάκης Βουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943, 6-98-45-21-821, ο δεύτερος τρόπος. Σας περιμένουμε και τις 9. Φίλος ο Παναγιώτης ξεκαθαρίζει και λέει: ήθελα να πω, αν δεν είναι του Γιώβιτς, είναι του Μάνταλου, το χέρι που κάνει ο αμυντικός. Ναι, θα συμφωνήσω και θα μπορούσε να δώσει πέναλτι. Δηλαδή, πιο πολύ πέναλτι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Δεν υπάρχει λίγο έγκυος και πολύ έγκυος ή λίγο πέναλτι, πολύ πέναλτι. Αλλά θα μπορούσε αυτό να δοθεί, ναι. Συμφωνώ.

0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πάμε τώρα στο Σωτήρη Γεωργίου να μιλήσουμε για μπάσκετ και όχι μόνο. Γεια σου, Σωτήρη. Καλή εβδομάδα, φίλε.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Εδώ.
0: Λοιπόν, άκου, έχεις χαιρετισμούς. Ξέχασα να σου το πω και εκτός αέρα. Από το φίλο τον Ηλία.
1: Ναι.
0: Και την παρέα του εκεί πέρα ήταν, δεν θυμάμαι ονόματα, όλα τα ονόματα τώρα. Από τη χώρα Μεσσηνίας. Τα παιδιά είναι εκεί, είναι κοντά στο Κώστα Ναβαρίνο.
1: Ωραία, ωραία Αμερική.
0: Πάρα πολύ ωραία, όντως ισχύει. Λοιπόν, τώρα αφήνουμε τη χώρα Μεσσηνίας και πάμε στα του μπάσκετ που, κοίτα να δεις, τελειώσαν τα φιλικά, αρχίζει η δράση τώρα και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός την Πέμπτη έχουν Ευρωλίγκα, το Σαββατοκύριακο ΠΑΟΚ ΑΕΚ θα είναι στο Super Cup, θα γίνει στο Περιστέρι, έτσι, το είχες πει και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε τώρα για αυτές τις ομάδες, πώς ξεκινάει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, που έχουν προβλήματα, ειδικά ο Παναθηναϊκός έχει προβλήματα τραυματισμού.
1: Ναι, είναι ωραία εβδομάδα, γιατί θα έχει πολύ ενδιαφέρον, όπως είπες, καθώς θα έχει το Super Cup, το οποίο, εντάξει, άλλες φωνές, επειδή ξεκίναγε πρώτα το Super Cup και είχε μεγάλο ενδιαφέρον, όταν ξεκινάει η Ευρωλίγα, νομίζω το Super Cup είναι και στο Περιστέρι. Εντάξει, στην Αθήνα είναι, έτσι, με την έννοια, αυτό είναι καλό από τη μία, με την έννοια ότι και μαζί ταξιδεύουν κτλ. Αλλά γενικά θα έλεγα δεν έχει τόσο ενδιαφέρον, γιατί είναι και οι απουσίες πολλών ξένων, γιατί παίζουμε με περιορισμούς, είναι και το γεγονός ότι η Ευρωλίγκα κεντρίζει το ενδιαφέρον, άρα λοιπόν δεν περιμένεις, είδαμε και δυνατά φιλικά ειδικά από τον Ολυμπιακό, οπότε δεν περιμένει ο κόσμος να κρίνει, γιατί ένα ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού πάντα κρίνει. Δεν υπάρχει αυτή η παλιά, έτσι, γενικά πίεση και όλα αυτά, ότι να, που, ακόμα και το Super Cup δεν είναι τίποτα σαν τίτλος, ότι αν χάσεις ξέρεις, θα πάει γκρίνια και αυτά. Αυτά έχουν ξεπεραστεί, τα έχουμε πει. Οπότε θα έλεγα ότι δεν έχει και τόσο ενδιαφέρον, δηλαδή, παρά ότι είχα μια ντέρμπι, θα πολλά που θα δούμε των ομάδων μεταξύ τους αυτών. Τώρα, το θέμα είναι ότι η Ευρωλίγκα έχει τη σημασία της.
0: Να πούμε ότι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι στις 9 και 4 την Πέμπτη και του Ολυμπιακού 9.30, μπράβο, σωστά.
1: Ναι, η είδηση είναι ότι έχουμε τζάμπο στην Ευρωλίγκα, θα τα πούμε αναλυτικά. Η είδηση είναι ότι παίζουν μαζί την ίδια μέρα. Αυτό δεν είναι καλό, γιατί δεν μπορούμε για τα δύο μάτς, θα πρέπει να βλέπουμε λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο. Το καλό πιστεύω βέβαια είναι ότι θα είναι μάτς εύκολα για τις δύο ομάδες μας. Οπότε νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα. Μπαίνουμε σε ρυθμό σιγά σιγά. Ο Ολυμπιακός έχασε το Super Cup από τη Real και χωρίς τον Μπιλουντίνο φάνηκε το πρόβλημα στο τελικό με τη Real, δείξε τη Φενέρ. Πριν γενικά ο Ολυμπιακός έδειξε ότι σκοράρει 90 πόντους στο παιχνίδι, που είδα κάτι τρομερό. Αυτό δείχνει πόσο πληρέστατος είναι. Μια ομάδα η οποία με τον Μοντέρο και τον Μακιντάιρο ανεβαίνει στον Άσο σε τρομερό βαθμό το σύνολο, γιατί εκεί υστερούσε. Μην ξεχνάμε ότι ο Μακιντάιρ αρχίζει και ανεβαίνει και αυτός και σε 17 λεπτά έχει 9 ασίστ με την Real, έτσι μην το ξεχάσουμε. 9 ασίστ σε 17 λεπτά. Όσον αφορά τώρα το match με τη Real, θυμάσαι είχαμε πει ότι η Real θα παίξει μπάσκετ Βαλένθια.
0: Είναι αίτητη,
1: σκοράρει 104 πόντους στο παιχνίδι. Καλά, μην βιάζεστε, εντάξει, δεν σημαίνει ότι είναι και καμιά υπερομάδα, είναι καλή ομάδα όμως. Ο Μαρτίνες περνάει το στυλ του. Κέρδισε στην ταχύτητα τον Ολυμπιακό, έκανε 23 λάθη, δεν τα εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός. Έχασε ένα μάτσο που κρίθηκε στις λεπτομέρειες με ένα λάθος του Μοντέρο και ένα χαμηλό αμυντικό rebound στο τέλος του αγώνα. Εντάξει, ο Ολυμπιακός κόλλησε και μετά του σκόρα 4 πόντους, 26 με 33. Έχει και ένα θέμα με την Ταβάρη στο ξεκίνημα, γιατί δεν είναι άλλη υπομιλουτίνο. Και έτσι κρίθηκε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει το μυαλό του βέβαια το ότι θα παίζει σε γήπεδο άλλο τώρα στο ξεκίνημα, θα παίζει γήπεδο της ΑΕΚ, έχει το μυαλό του βέβαια ότι εκεί αρέσκω που ξεκινάει με τα μάτς σε Μπολόνια και Κάουνας μετά την αναμέτρηση που έχει στην Ισπανία, πρώτα στο Κάουνας και μετά στην Μπολόνια. Αλλά λοιπόν είναι τρία μάτς που ξεκινάει έξω, τα οποία τα δύο νομίζω θα είναι εύκολα, και με την Μπασκόνια η οποία έχασε και 12 πόντους από την Μπανταλώνα.
0: Ναι, με αυτό ξεκινάει να πούμε την Πέμπτη, με Μπασκόνια, έτσι.
1: Ναι, η Μπανταλώνα η οποία νίκησε 12 πόντους στην Μπασκόνια, η Μπασκόνια είναι πολύ μέτρια φέτος, στο Super Cup στην Ισπανία στον ημιτελικό, και πήρε και το κύπελλο απέναντι στην Μπαρσελόνα με 9 σημαντικότερα προβίτολα, και η Μπαρσελόνα προβληματίζει. Και μετά ο Ολυμπιακός πάει στην Πολόνια που έχασε και αυτή 10 πόντους από το Μιλάνο στο Super Cup στον ημιτελικό στην Ιταλία, και αυτή η μετριότητα της Ζάγκρης είναι δυνατή όμως. Και σίγουρα εκεί θα είναι το ντέρμπι στα τρία μάτς που έχει ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα. Ο Ολυμπιακός είναι σε φόρμα, είναι πλήρης, είναι καλά. Ψάχνει να παίξει, εντάξει, το 3-4, είπαμε, περιμένει το χεζόνεται τον Διάλο.
0: Έχει, οπότε, μετά το μάτς της Πέμπτης έχει το Super Cup το Σαββατοκύριακο που θα είναι έξω ο Jones, έτσι.
1: Ναι, στο Super Cup θα είναι έξω ο Jones, θα είναι ότι είναι τιμωρημένος.
0: Και να κόψει και δύο που είναι τιμωρημένος. Και πρέπει να κόψει,
1: ναι,
0: και δύο τους ξένους.
1: Έχει, ο Ολυμπιακός θα τα πούμε. Αυτά έχουμε δρόμο. Έχει θέμα να κόψει εκεί. Πρέπει να κόψει παίκτες εκεί πέρα. Και πρέπει να κόψει και ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έχει τις απουσίες του ήδη. Οπότε υπάρχει θέμα και με τα ελληνικά ρόστερ, γιατί και οι δύο έχουν σοβαρές απουσίες προς τα ελληνικά ρόστερ με τις αποχωρήσεις και τους τραυματισμούς. Και ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει έξω να και έχει δεύτερο.
0: Ναι, και πρέπει να κόψει έναν για το Super Cup ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, να είναι πιο εύκολο το Παναθηναϊκό. Λοιπόν, τώρα το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν νομίζω να έχει πρόβλημα στην Πασκόνια. Είπαμε, ο Παναθηναϊκός επίσης όχι απλά έχει πρόβλημα. Πιστεύω ότι θα κάνει και περίπου με την Πάρη, η οποία πήρε το Super Cup νικώντας 20 πόντους στη Ρουάν, που κάνει την έκπληξη από την νίκη τη Βιλερμπάν, η οποία είναι προβληματική. Έχασα τη Ρουάν, ας πούμε, που ανέβηκε τώρα. Και είχαμε μάλιστα στον Μπάγκο Σάκη DJ Parkin με Tony Park, δηλαδή δύο αδέλφια είναι προφανή τέσσερις ομάδες.
0: Έτσι όπως το είπες, φίλε, νόμιζα ότι κάποιος DJ έπαιζε μουσική στον πάγκο. Έτσι όπως το είπες.
1: Ναι, έτσι το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Παρή, η οποία εντάξει είναι μέτρια. Είπαμε οι ομάδες από το 12-13 και κάτω στην Ευρωλίγκα, θα τους αναχαιρόντας από πέρυσι. Δεν σημαίνει ότι στην Ευρωλίγκα υπάρχει εύκολο μάτς, γιατί έχουν 8-8 ξένους, αν δεν παίξει καλά μπορεί να χάσει οποιοδήποτε. Απλά σαν σύνολο δεν θα είναι καλύτερες από πέρσι, είναι χειρότερες. Η Πάρη δεν έχει καμία σχέση με την Πάρη την προπέρσι, οπότε έχει αλλάξει το προπονητή, έχει πάρει το Λεφεύρ που ήταν στη Μινεσότα βοηθός. Πασχόλια δεν έχει αλλάξει το προπονητή. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός πάτησε που εσείς πήγε, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Θα κάνει περίπατο. Ο Παναθηναϊκός έχει πάει σβηστώσει. Η φιλοσοφία του Μπράδου ήταν να μην δώσει φιλικά εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός και να μην δώσει και δυνατά φιλικά στο ξεκίνημα. Γι' αυτό όταν με ξέρεις αυτό με τον Μπάουκ στην ουσία, ήταν όλα με εύκολους αντιπάλους και αυτό είναι γιατί θέλει να κάνει κάποιες προπονήσεις για να πάρει τη φιλοσοφία την οποία θέλει ο Ζέλιμ Νομπράντοβιτς και γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός ξεκινάει στο ρελαντί που λέμε με σβηστές μηχανές, με πολλή προπόνηση, με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουμε πει και έχουμε αναλύσει και έχουμε δει και άλλωστε έχει 7 μάτς, 8 εντός έδρας, ξεκινάει με πολύ εύκολο πρόγραμμα, δεν έχει τη Βιλερμπάν μέσα, έχει τη Μακάβη, οπότε στην ουσία το πρώτο δύσκολο μάτς του Παναθηναϊκού με τη Φενέρ Οκτώβρη πάμε μέσα, οπότε έχει χρόνο ο Παναθηναϊκός. Μια και είπα Μακάμπι να πω ότι δεν θα παίξει Σερβία, θέλει να παίξει την Κύπρο η Μακάμπι.
0: Γιατί?
1: Γιατί ζει στην Κύπρο που είναι πιο κοντά κιόλας. Εντάξει, έχει καλές σχέσεις Κύπρος με το Ζερβία.
0: Ναι, είναι πιο κοντά, ναι, όντως. Ναι.
1: Και θα παίξει μάλλον εκεί, θα απομένει το τυπικό. Υπάρχει η Χάπολη που πάει στη Σόφια, κλασικά. Υπάρχει όμως μια κινητικότητα από πλευράς των ομάδων του Ισραήλ να μιλήσουν με την Ευρωλίγκα για να επιστρέψουν στο Τελαβή. Βέβαια όλα αυτά είναι σε συνάρτηση με ότι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Το Ντουμπάι ξεκινάει στο Ντουμπάι, στο γηπέδο δηλαδή κάτω στα Εμιράτα, αυτό εννοώ, όπως έπαιξε και ο Ολυμπιακός Super Cup. Αλλά και αυτό είναι ένα θέμα γιατί οι εντάσεις που έχουμε στη Μέση Ανατολή αυξομειώνονται και έχει να κάνουμε τι ακριβώς θα δούμε. Αν χαλάσουν τα πράγματα κι άλλο, μπορεί να μετακομίσει και το Ντουμπάι. Αυτά έχουμε δει ως ώρας, αυτά έχουμε για την Ευρωλίγκα.
0: Για τη Μονακό ρωτάει ένας φίλος, αιτήθηκε να συμμετέχει
1: στην Α2 της Αδριατικής Λίγκας, γιατί δεν την κάνουν εκτός της τρίτης κατηγορίας στην Γαλλία. Έχει μεγάλο θέμα. Εκεί η Μονακό, εντάξει, έχει τελειώσει, μην ασχολείται, διαλύθη που λέμε.
0: Διαλύθη, μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα...
0: Για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, τι έχουμε.
1: Άρης ΠΑΟΚ, συνεχίζουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης νίκησε 80-64 τη μέρα σαν φιλικό. Μια χαρά είναι, ο ΠΑΟΚ μια χαρά. Πάλεψε με τον Παναθηναϊκό στα ίσα, ήταν ισοπαλία, θυμίζω το μάτι το κρίθηκε στο τέλος. ΠΑΟΚ πολύ καλή εικόνα. Δεν θα γίνουν άλλες μεταγραφές από ό,τι φαίνεται τώρα. Η ΑΕΚ πήρε το χερτέλ, παρουσιάζει τη φανέλα στην καινούργια την Πέμπτη. Η ΑΕΚ εντάξει είναι υπολείπεται ΠΑΟΚ και άρα λογικό. Είναι περιμένει η ΑΕΚ να δει τις εξελίξεις με το NBA Europe. Μην ξεχνάμε ότι πλησιάζει η μέρα συνάντησης 5 Οκτώβρη, νομίζω Κυριακή πέφτει κιόλα στο Κόμο στην Ιταλία. Δευτέρα πέφτει. Λοιπόν,
0: θα το δω τώρα. Όπου... 5 Οκτώβρη είπες.
1: Ναι, όπου θα συναντηθούν.
0: Είναι Δευτέρα, ναι.
1: Οι μεγαλομέτοχοι της Ευρωλίγκα, όλες οι ομάδες δηλαδή. Για να αποφασίσουν, υπάρχει πρόταση λένε εξαγοράς από το NBA Europe. Λένε και για να δεις, θα δούμε αν και εφόσον αλλιώς θα πάμε για διάσπαση. δύο διοργανώσεις διαφορετικές. Αυτό αφορά κυρίως τις ομάδες των ΠΑΟΚ, τον Άρη, την ΑΕΚ. Νομίζω δεν αφορά τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι θα κλείσει ούτως ή άλλως την Ευρωλίγκα, βρεξιονίσει. Αφορά τον Άρη, ο οποίος δεν είναι σίγουρος για την Ευρωλίγκα, και σίγουρα αφορά την ΑΕΚ, η οποία δεν είναι σε συζητήσεις με την Ευρωλίγκα, είναι με το NBA Europe. Εκεί θα έχει σίγουρη θέση η ΑΕΚ, και μέσα υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά από πίσω από τους καινούργιους μετόχους, πάνω από 200 εκατομμύρια, το είπαμε, το έχουμε αποκαλύψει. Οπότε η ΑΕΚ εκεί θα μπει στο NBA Europe. Εάν γίνει σύμπραξη των δύο διοργανώσεων, θα πάμε για 30 ομάδες σε περιφέρειες. Οπότε πιστεύω ότι εκεί μπορούμε να έχουμε ακόμα και 5 ελληνικές ομάδες, με τη λογική ότι η ΑΕΚ θα είναι στο NBA Europe και θα είναι με τις ομάδες που θα έμπαιναν στο NBA Europe, και οι άλλες ομάδες θα είναι και ο ΠΑΟΚ με την Ευρωλίγα, και θα μένει ο Άρης ερωτηματικό, ο οποίος όμως, επειδή έχει την ιστορία του και επειδή θα βγουν wildcard και επειδή έχει κάνει και πέντες, θα μπει και αυτός προφανώς. Το θέμα είναι τα γήπεδα. Γιατί βλέπω ότι ο ΠΑΟΚ θα φτιάξει γήπεδο δικό του.
0: Ναι.
1: Προφανώς θα υπάρξουν διευκολύνσεις από την Ευρωλίγα, όπως γίνεται και με τον Ολυμπιακό φέτος, που θα παίξει ο γήπεδος της ΑΕΚ για πολλούς μήνες. Γιατί μάλλον πάμε για Φλεβάρι, καθώς ήταν ο οργανιστικός στόχος του Ολυμπιακού να είναι Φλεβάρι για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Από εκεί και πέρα όμως είναι θέμα τα γήπεδα, γιατί ο Άρης δεν μπορεί να παίξει με Ευρωλίγα με τέτοιο γήπεδο. Η ΑΕΚ επίσης θα έχει, γι' αυτό τη βολεύει την ΑΕΚ, και αυτό δεν καταλάβει ο κόσμος, θα παίξει ο Ολυμπιακός τώρα εκεί, άρα θα έχει δικασμένο ότι αν φτιάχνω νέο γήπεδο, αφήστε με να παίξω και εμένα εδώ, όπως έπαιξε και ο Ολυμπιακός που το έδωσα εγώ και το καλύψατε. Βέβαια το NBA Europe, να πω ότι έχει βάλει έναν όρο ότι θα πρέπει να έχει γήπεδο πάνω από 17.000 κόσμου. Οπότε αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, διότι η ΑΕΚ θα αναγκαστεί να μετακομίσει και στο ΣΕΦ. Εκεί πάλι φοράζει ο κόσμος.
0: Ναι, θα έχουμε τα αντίστοιχα.
1: Ναι, είτε στο ΆΚΑ, γιατί το NBA Europe θέτει προϋπόθεση, από ό,τι μαθαίνω, έτσι δεν είναι. Από όλα αυτά με μια επιφύλαξη, έτσι, γιατί πληροφορίες μας είναι.
0: Ναι, δεν είναι επίσημο, αυτό θες να πεις.
1: Ναι, όχι, ότι θα έχει 17.000 κόσμο, άρα λοιπόν η ΆΚ μαθαίνει ότι αν θα γίνει NBA Europe θα κοιτάξει να φτιάξει άλλο γήπεδο. Βόμβα αυτό, έτσι.
0: Άλλο γήπεδο, ε.
1: Ναι, μην το αποκλείεις, γιατί αν παίξει το NBA Europe μπορεί να χρειαστεί να φτιάξει. Υπάρχουν τεράστια στην ΑΕΚ. Οι άνθρωποι που έχουν μπει μέσα στο μετοχικό κεφάλαιο δεν συμμετέχουν αυτή τη στιγμή, δεν βάζουν λεφτά αυτή τη στιγμή. Αλλά αν παίξει άξιο NBA Europe σε μια ενδιαφέρουσα Ευρωλίγα, θα βάλουν πάνω από 200 εκατομμύρια. Οπότε μπορεί να φτιάξει, είναι στις σκέψεις, να φτιαχτεί και καινούριο γήπεδο ακόμα. Εντάξει, πήρε το άλλο, εντάξει. Δηλαδή, άμα βάζει 200, θα σκεφτείς αν έχασες 5-6.
0: Καλά, ναι, εντάξει, ναι.
1: Αλλιώσια.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, δεν είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ, ας πούμε, για το Σούμπα, αν γίνει, ας πούμε, το τέτοιο, πρέπει να έχει 17.000. Δεν το καλύπτει τα αλλιώσια. Εκεί τώρα που είναι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, όχι εγώ δηλαδή, ο φίλος ο Νίκος, για τον Λευτέρη Ματζούκα, που έκανε πολύ καλές εμφανίσεις. Λες ότι θα βρει χρόνο φέτος στον Παναθηναϊκό, ρωτάει ο φίλος.
1: Ο Ματζούκας είναι ένα κέρδος από τον Παναθηναϊκό στα φιλικά, όπως και ο Ολυμπιακός, ο οποίος ο Εντζάι έδειξε ότι το κενό του Πίτερς το καλύπτει επάξια με την αθλητικότητα, την ενέργεια, αλλά δεν είναι και άμπαλος στην επίθεση. Το κενό του Γόκα δεν υπάρχει κανένα κενό, το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε αναλύσει. Εδώ ο Τζότζεφ είναι καλύτερος στο Γόκα. Εντάξει, το Γόκα είναι, εντάξει, δεν θα πω φούσκα, αλλά θα πω αυτό που έλεγα χρόνια, δεν τα λέω τώρα, γιατί κάποιος θα μου πει τώρα για τον Ολυμπιακό, τα λες. Όχι, εγώ τα έλεγα χρόνια, ο Κλιμακούδη, ότι δεν μπορεί να παίζει με το Γόκα από τα παντούπα μπάσκετ, με ένα παίκτη ο οποίος βλέπει το καλάθι και φοβάται. Λοιπόν, ένας ρολίτας 10-15 λεπτών, μια χαρά για 15 λεπτά, χρυσός ρολίτας, πάει ένα εκατομμύριο, παίξει 15 λεπτά, μια χαρά είσαι, 12 λεπτά, τελειώσαμε, γεια. Τώρα, ο Ματζούκας, εγώ είχα την αίσθηση ότι μας χαιρετίζει από τον μπάσκετ που λέμε, δηλαδή το παιδί αυτό ήρθε σαν ταλέντο στο Μαθηναϊκό, μεγάλο τον Προμηθέα, πολύ φοβερό σουτέρ, θα μπορούσε να γίνει Φώτσης. Η αίσθηση που δημιουργήθηκε, η αίσθηση επαναλαμβάνω, γιατί δεν τον έχω γνώσει, η αίσθηση είναι ότι σαν να τεμπέλιασε που λέμε. Δεν τον έβλεπες τόσο δυναμικό, ας πούμε, και προπονήσεις αυτά, ξέρεις, με την νέα, επαναλαμβάνω, η αίσθηση, έτσι, δηλαδή ότι έμεινε στάσιμος με αυτήν την έννοια και πήγε προς τα πίσω, δεν εξελίχθηκε. Βέβαια μπορεί να έπεσε και στον Παναθηναϊκό το άταμα και τα λοιπά, μετά πήγε στο κολέγιο, γύρισε πίσω, οπότε λες κάτι δεν πάει καλά με τον Ματζούκα. Τώρα όμως, δεν τον έχουν πάρει τα χρόνια, 23 είναι, 24-23, τώρα όμως παρουσιάστηκε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση με τον Ομπράδοβιτς. Δεν σου δίνει ευκαιρία αν δεν δουλεύεις. Άρα λοιπόν σίγουρα δουλεύει, σίγουρα κάνει restart στο ταλέντο και στην καριέρα που έχει, μπορεί να παίξει μπάσκετ με τον Ομπράντο σε 3-4 λόγω του σούτ, αυτού το σέρβικο μπάσκετ, το μοντέλο που έχουν οι προπονητές όπως ο Μπράντοβιτς. Οπότε ο Μαντλούκας πράγματι είναι αποκάλυψη, γιατί δεν τον υπολογίζαμε. Δηλαδή λέμε τον έχει Παναθηναϊκός, εγώ άμα μετά ίσως να τον έχει για τα διαβατήρια και αν θα μπει και αν θα μπει και σε 12 στην Ελλάδα. Αλλά τώρα όπως παίζει και μάθε και στα τελευταία λεπτά και στην άμυνα και το σούτ και όλα και σου έχει σταθερά, όχι ένα παιχνίδι, δείχνει ότι μπορεί, επειδή δεν υπάρχει και βασικό τριάρι στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή, μπορεί να γίνει έκπληξη και να μπει και στα 12 στην Ευρωλίγκα, ειδικά τώρα που υπάρχουν και απουσίες και να. Και να είναι η έκπληξη της χρονιάς σου.
0: Ναι, ειδικά τώρα με τις απουσίες μπορεί να βρει χρόνο όντως, να μπει μάλλον.
1: Ναι, ναι, όταν λέμε η έκπληξη, εντάξει, όταν μπουν μέσα τα βαριά όνομα, δεν θα παίζει πάλι ο Μαντζούκας στην Ευρωλίγκα. Αλλά εάν έχεις μπει στο rotation όμως, σίγουρα ο Μπράντοβιτς θα του δώσει σιγά σιγά το χρόνο και την εξέλιξη θα την έχει ο παίχτης για τα επόμενα χρόνια. Γιατί ο Μπράντοβιτς δεν είναι άταμαν. Ο άταμαν τελικά φαίνονταν πιο εύκολος ότι θα σου δώσει την ευκαιρία γιατί σουτάρεις, γιατί κάνεις κλπ. Αλλά τελικά ο άταμαν από ό,τι φαίνεται.
0: Σε ξέχναγε στον πάγκο μετά.
1: Σε ξέχναγε στον πάγκο με την πρώτη, άρα δεν ήταν. Ναι. Είναι άλλη φιλοσοφία.
0: Ή σε έβαζε μέσα, δεν πετύχει στο πρώτο σουτ. Ναι,
1: ενώ τον Ομπράδοβιτς μου άρεσε πολύ ότι ο Σέρβος είναι αυστηρός, κάνει. Ναι, αλλά άμα σου δώσει την ευκαιρία ο Σέρβος όμως και εσύ να το αποκριθείς, θα έχεις θέση εκεί πέρα. Δεν σε πετάει έξω μετά. Δηλαδή. Θα σου δώσει την ευκαιρία την πραγματική, ενώ νόμιζαν πολύ ότι με τον Ομπράντοβιτς θα παίξει μόνο με τους Superstar κτλ. Δεν είναι έτσι. Και ο Ομπράντοβιτς είναι, όλοι οι προπονητές είναι δίκαιοι γενικά. Και θεωρώ, εντάξει, θα μου πεις άλλους λιγότερο, άλλους περισσότερο, αλλά και για τον Μπαρτσόκα έχω πει, για τον Ομπράντοβιτς είναι πάρα πολύ δίκαιοι προπονητές. Και μην ξεχνάμε την εξέλιξη που έχουν συνεισφέρει και οι δύο. Και ας λένε πολύ ότι ο Ομπράντοβιτς, ας πούμε, είχε έτοιμες ομάδες, όχι, δεν είχε πάντα έτοιμες ομάδες, και επίσης έχει βγάλει παίκτες και επίσης έχει εξελίξει παίκτες. Θα θυμίσω ότι ο Μπατίς που είναι στην αρχή του τώρα ήρθε σαν τριάρι και μετά έγινε τεσσάρι και μετά πεντάρι. Όπως πάλι να κάνει τώρα με τον Γιαμπουσέλο, είναι στο 5. Όπως με τον Μαντζούκα που στον Παναθηναϊκό ξεκίνησε στο 4 και τώρα το βλέπουμε στο 3. Άρα λοιπόν μπορούμε να δούμε πάμε τον Μαντζούκα να εξελιχθεί στον Παναθηναϊκό. Αυτό δείχνει αυτή τη στιγμή, δείχνει ότι δουλεύει. Είπα, δεν σε αφήνει ο Μπράντοβιτς να παίξεις εάν δεν έχεις δουλέψει. Άρα σημαίνει ότι δουλεύει πλέον ο Μαντζούκας.
0: Μάλιστα. Σωτήρι.
1: Μπορεί να δούλευε και, πριν και να μην έχει απογοητευτεί έτσι. Επειδή,
0: και αυτό παίζει, ναι, παίζει και αυτό.
1: Δεν το ξέρω, είπα. Εγώ είπα ότι η αίσθηση που έδινε είναι το, ότι σαν να έχει. Σαν να δεν έχει. Δεν το πάει που λέμε, πώς κατάλαβες.
0: Ναι. Λοιπόν, φίλε, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Για χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Αναλυτικότατος θα έλεγα, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε δράση αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάει η Ευρωλίγα την Πέμπτη, έχουμε το Super Cup το Σαββατοκύριακο. Για το φίλο που ρωτάει, να πω πως από το Sky θα μεταδοθεί το Super Cup.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Από την τηλεόραση του Sky λοιπόν το Super Cup. Είμαστε 53 λεπτά μετά τις 8. Εμείς σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος. Μια γεμάτη εκπομπή και απόψε. Τώρα με τη διακοπή ρωτάει ένας φίλος, τι ρεπορτάζ θα λένε οι ρεπόρτερς τώρα με τη διακοπή. Καλέ μου φίλε Νίκο, ό,τι υπάρχει. Και είναι ευκαιρία τώρα να κάνουμε και άλλες συζητήσεις, έτσι. Με τη βοήθεια τη δικιά σας βέβαια, μέσα από τα δικά σας μηνύματα. Για τα γύρω-γύρω, για τις μεταγραφές, τι είδαμε μέχρι τώρα. Εδώ να είστε συντονισμένοι, θα περνάμε όμορφα απογεύματα. Silent roads now stretch so thin. Faces blurred too far to win. Από ό,τι βλέπω κάνει ζέσταμα ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου, να έρθει εδώ, που έχω ζεστή καρέκλα, να σας πάει μέχρι και τις 2. Ο Βασίλης Γερασίμου, φίλος μου. Σε αυτόν θα παρατώσω σκυτάλι. Αφού σας ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου. Για τις 3 ώρες που πέρασαν, ο Σάκης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Εύχη την οργάνωση της παραγωγής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συναδέλφους ρεπόρτερς, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για την συμμετοχή σας, για τα δικά σας μηνύματα. Γιατί το έχω ξαναπεί, χωρίς εσάς δεν θα ήμασταν κι εμείς εδώ. Θα σας περιμένω αύριο, λίγο μετά τις 6, εδώ στον Ιντερβέτ in Ελλάδα Sports 94,3. Από όλους εμάς εδώ λοιπόν, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Δευτέρας, υγεία σε όλο τον κόσμο, προσοχή στους δρόμους, μείνετε εδώ συντονισμένοι, ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου. Καλό βράδυ, να είστε καλά.

0: καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
4: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
9: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Σε ρυθμούς Nations League κινείται η εθνική ομάδα, καθώς οι ποδοσφαιριστές της συναντήθηκαν και πραγματοποίησαν την πρώτη τους προπόνηση εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης με τη Σερβία. Το μεσημέρι της Τετάρτης αναμένεται να αναχωρήσει η αποστολή για το Βελιγράδι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία η συμμετοχή της εθνικής στην πρώτη κατηγορία του Nations League, ανέφερε σε δηλώσεις του ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβαν Γιοβάνοβιτς. Στον Ολυμπιακό Πρωτάθλημα, ο 33χρονος Extreme Wilfried Zaha, που έχει μείνει ελεύθερος μετά το πέρασμά του από το MLS, με τους Ερυθρόλευκους να εξετάζουν την περίπτωση του Ιβοριανού, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Χωρίς 16 διεθνείς ποδοσφαιριστές, συνεχίζονται οι προπονήσεις των Ερυθρόλευκων. Δεν θα αγωνιστεί με την εθνική Τζαμάικα στο παράθυρο των εθνικών ομάδων ο Λέον Μπέιλι και θα μείνει στο Μιρεά.

0: Το Κοροπή επισκέφτηκε ο Ζιλμπέρτο Σίλβα, ο οποίος παρακολούθησε την προπόνηση του Παναθηναϊκού και συνομίλησε με τους Νίστρουπ, Φίσα και Κοτσόλη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το εκτός έδρας του τριφυγίου στην Καϊρά Ταλμάτη στις 22 Οκτωβρίου. Πενθήμερο ρεπό έδωσε ο Τζέικομπ Νίστρουπ στους ποδοσφαιριστές του που θα επιστρέψουν στις προπονήσεις την Κυριακή. Χωρίς 13 διεθνείς και τους τραυματίες 300 Αρώτα και Βάργα, θα συνεχιστούν οι προπονήσεις της ΑΕΚ μετά τη διακοπή στην αποστολή της Εθνικής Κροατίας για τους αγώνες του Nations League. Συμπεριλήφθηκε ο Λοβρομάγερ. Σε μαγνητική θα υποβληθούν οι Παυλένκα και Ταχάλη, οι οποίοι υπέστησαν εξάρθρωση στον νόμο στον αγώνα με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Στη Θεσσαλονίκη θα μείνει ο Μπαμπαράχμαν, που ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στις κλήσεις Εθνικής Γκάνας. Στο στόχαστρο των Ασπρόμαυρων βρίσκεται ο Βραζιλιάνος εξτρέμ της Νεύτσι Μπακού, Μπρένο Αλμέιδα. Οι παίκτες μεσεύονται επειδή γνωρίζουν ότι αγωνίστηκα εδώ και κατέκτησα τίτλους, τόνισε σε συνέντευξή του στη σερβική Mozart Sport ο Mike Batiste, ο οποίος χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό δεύτερο σπίτι του. Στον πρώτο όμιλο με τη Σαμπαντέλ, Γιατράν, Χέρτζεκ, Νόβι και Ανόβερο, κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στο Champions League υδατοσφαίρισης ανδρών. Τη Φερεντσβάρος, του Κώστα Κακαρή, τη Μαρσέιγ και την Στεάου Βουκουρεστίου θα αντιμετωπίσει στον τέταρτο όμιλο ο Παναθηναϊκός στην παρθενική του παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης. Η Αθλητική Ένωση Λάρισας επικράτησε 4-0 εκτός έδρας του πύργου για τη Super League 2. Στις αναμετρήσεις που έριξαν την αυλαία της τρίτης αγωνιστικής, Πανθρακικός νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προπόληση μεμονωμένων εισιτηρίων για τους αγώνες στο Telecom Center Athens με την Παρίσι στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο των πρώτων αγωνιστικών της EuroLeague. Χωρίς τον Ντόνιελ Μάλεν που τραυματίστηκε στον αγώνα της Ρώμα με την Ίντερ, θα αγωνιστεί η Εθνική Ολλανδίας απέναντι σε Γερμανία, Σερβία και την εθνική μας ομάδα. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του προπονητή της Εθνικής Ομάδας Ανδρών Λουίς Ντελαφουέντε μέχρι το 2032. Την Κύπρο θέλει να δηλώσει για έδρα της στους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague Maccabi Tel Aviv, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στη συμφωνία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας. Η Μονάκο κατέθεσε αίτημα για την συμμετοχή της στη δεύτερη κατηγορία της Αδριατικής Λίγκας σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Σερβία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο Μάνος Γαβριλίδης, που είχε ανακηρυχθεί επίτιμο μέλος της ΕΠΟ και είχε διατελέσει μέλος της Ομοσπονδίας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση από τον... ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 9 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο άνθρωπος του Πρόεδρου Βασίλης Γερασίμου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

9.43, Intervetten Sports, καλησπέρα σε όλη την παρέα. 10 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, βραδάκι Δευτέρας, ο μήνας έχει 21 Σεπτέμβρη. Θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε καθημερινά, από τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμης, πάντα συντονισμένοι εδώ, Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας, όπως κάνουμε πάντα, τα τηλέφωνα, δύο τηλεφωνικές γραμμές. 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για τα δικά σας μηνυματάκια, 6939-943-943 και το email μας, onair@943.gr.

Λοιπόν, δεν έχουμε αγωνιστική αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται, γιατί έχουμε παιχνίδια της εθνικής ομάδας, της εθνικής ομάδας μας, η οποία παίζει τρία δύσκολα μάτς, πολύ δύσκολα μάτς, τρία παιχνίδια. Το ένα ξεκινάει την Πέμπτη, 10 παρατέταρτο, με την Σερβία εκτός έδρας, με Γιώργο Λίγκρι εκεί στην Σερβία. Μετά πηγαίνουμε Γερμανία, να παίξουμε με την γερμανική ομάδα. Εθνική Γερμανία με προπονητή νέο τον Κλοπ, και μετά πάμε Τούμπα να παίξουμε πάλι με τη Γερμανία. Είναι για την εθνική μας ομάδα τρία πολύ δύσκολα μάτς. Αυτή την ομάδα βέβαια έχουμε και την Ευρωλίγκα, η οποία ξεκινάει την Πέμπτη. Και εδώ είναι πολύ ωραία παιχνίδια. Η πρωταγωνιστική για την Ευρωλίγκα θα μας κάνει συντροφιά για πολλές αγωνιστικές. Προβλέπεται και η φετινή Ευρωλίγκα να είναι όπως και πέρυσι συναρπαστική και πολύ. Περισσότερο από πέρυσι, από ό,τι λένε οι ειδικοί. Να δούμε τι είχαμε από το στοιχηματάκι. Είχαμε παιχνιδάκι για τη Super League 2, εκεί που είχαμε Πας Πύργος ΑΕΛ Νόβιμπετ. Πας Πύργος, ο οποίος παίζει στην Πάτρα, δεν παίζει στον Πύργο. 0-4, μεγάλη νίκη για την Λάρισα, εύκολη νίκη. 0-4. Πανθρακικός νίκη Βόλου 1-0. Νίκη Βόλου, η οποία δεν έχει πόντο. Μια ομάδα που ξεκίνησε για να είναι μέσα στις διεκδικήτριες του τίτλου, δηλαδή τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στη Super League 2. Είχε ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα. Έχασε πάλι με 0 νίκες σε 4 παιχνίδια. 4-3 παιχνίδια. ΠΑΟΚ Β, Νέος Εξούπολης 2-1. Από εκεί πέρα, στα υπόλοιπα μας στοιχήματος δεν είχαμε και πολλά σήμερα. Ο Τελούρ Γκαλάτη με την Κορνιβούλ 2-3. Παιχνίδι για την Δανία που είναι σε εξέλιξη το 53, και Κόγκε Χόμπρο 2-1. Έχουμε ένα παιχνίδι για την Αργεντινή, Αντοσίβι Ατλέτικο Τουκουμάν 0-0 στο 40, και ένα παιχνίδι από την Ρουμανία, Πετρολούλ Πλοέστη με την Τσίουκ 0-0 στο 10 λεπτό. Αργότερα έχουμε παιχνίδια, βέβαια είναι μετά τη μία, και λίγα παιχνίδια, δύο από Αργεντινή βλέπω, ένα Ουρουγουάη και ένα δύο από τη Βραζιλία, βέβαια Βραζιλία με β' κατηγορία. Είπαμε, δεν έχουμε αυτή η εβδομάδα παιχνίδια, ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας, γενικώς και της εθνικής των ομάδων μας, γενικώς και της εθνικής εδώ στην Ελλάδα και γενικά σε όλη την Ευρώπη δεν έχουμε παιχνίδια, παίζουν οι εθνικές ομάδες. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα, λέει και η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από Εγάλο σήμερα νωρίς Μπιλάρα, είμαι συντονισμένη.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή και σήμερα παρεούλα μέχρι τις 2. Λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

φίλο τον Κώστα που ρωτάει αν έχουμε κάνει τίποτα μεταγραφές για τις ομάδες μας από τη Super League. Γενικά ρωτάω, φίλε μου, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι, δεν βλέπω κάτι να υπάρχει έτσι στην επικαιρότητα. Οι ομάδες έχουν περιθώρια ακόμα, βέβαια, άλλες 10 μέρες, τέλη Σεπτέμβρη τελειώνουν μεταγραφές των ελευθέρων ποδοσφαιριστών.

Ναι, φίλε μου, το είδα και εγώ ότι σήμερα, από ό,τι λες, από αύριο πέφτει η θερμοκρασία αρκετά. Ναι, το βλέπω και εγώ. Το είδα πριν στο Facebook σε κάποια έτσι ποσταρίσματα διάφορων μετεωρολόγων. Ότι από σήμερα, από αύριο, μάλλον Δευτέρα, η θερμοκρασία πέσει απότομα εκεί που είναι 32. Θα πάμε στους 22 βαθμούς. Άρα, ξέρετε, ζακετούλα να πάρετε, που λένε και οι μαμάδες. Και θα έχει και βροχές, λέει, και καταιγίδες σε κάποιες περιοχές. Να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε. Μια που το έφερε κουβέντα. Ναι, βλέπω από 18. Τώρα έχει σήμερα 33 βαθμούς και σήμερα. Αύριο Τρίτη, από 18 η μικρότερη, 23 η μεγαλύτερη. Άρα είναι, πέφτει αρκετά η θερμοκρασία και βροχές από ό,τι βλέπω. Όχι πολλές, αλλά έχει, δείχνει βροχούλα. Και έτσι θα πάει η εβδομάδα. Όλη η εβδομάδα έτσι θα πάει. Εκεί 25, 24 βαθμούς, 23. Παιδιά, σιγά σιγά μπαίνουμε σε φθινόπωρο, χειμώνα. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Μπιλάρα, καλησπέρα από μένα. Μεγάλη νίκη για τη Λάρισα σήμερα. Νομίζω εμείς και η Λάρισα θα είναι τα φαβορί για να ανέβουν κατηγορία. Ναι, μέχρι τώρα αυτό δείχνει, βέβαια, μην βγάζουμε έξω και την, τη Μαρκό. Εντάξει, είναι μια σπουδαία ομάδα. Έχει πολύ καλούς παίκτες η Μαρκό. Είναι πρώτη στην βαθμολογία, δεν έχει χάσει. 3-3. Το μόνο μειονέκτημα για τη Μαρκό είναι ότι παίζει σε γήπεδο που δεν είναι το γήπεδο της, γιατί δεν μπορεί να παίξει εκεί. Παίζει σε διάφορα γήπεδα, τέλος πάντων. Στην Καλυθέα έπαιξε το τελευταίο μάτς, νομίζω. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, αλλά βλέπετε ότι έχει 3-3.

Μπιλάρα και εγώ εδώ. Την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα. Ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Στο φίλο μας το Γιάννη. Μια καλησπέρα μεγάλη σε όλη την παρέα. Γιάννης από το Βεζινάδικο στην Παιανία. Εκεί που βεζίνα, παιδιά, έχει πάει στα ύψη. Κάποια στιγμή πέρασα λίγο έξω από την Αττική. Κοίτα Βεζινάδικο στην Εθνική Οδό. Όχι μακριά από την Αττική. Με λίγο μετά τα διόδια. 2.28 παρακαλώ. Η Αμόλυβη. 2.28. Βάζει ένα κοσάρικο και ο δείχτης πάει προς τα πίσω. Σου λέει τι έβαλες τώρα, άνθρωπε. Θα βγάλει μουτζα, να μας μουτζώσει ο δείχτης. Για το φίλο που είναι ο Παναγιώτης και έστειλε μήνυμα από το Μενίδη και είναι από τις Σέρες και αγαπάει και το Πανσεραϊκό, μιλάει τι γίνεται με το Πανσεραϊκό. Ο Πανσεραϊκός, φίλε μου, ήταν μια ομάδα και αυτή που ξεκίνησε με όνειρα και φιλοδοξίες για να παίξει να οδό στην κατηγορία και πάλι να ανέβει Super League. Δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Ο Βοσνιάδης που ήταν προπονητής των ανόδων, τέλος πάντων, έχει ανεβάσει πολλές ομάδες, είναι μέτρικη, δήλωσε παραίτηση. Ακόμα είναι πολύ νωρίς να λέμε ποιος θα ανέβει, ποιος δεν θα ανέβει. Τι διαγωνιστική είναι, αλλά όμως έχουν ξεχωρίσει το Μαρκό με 3-3, η Μαρκό μάλλον με 3-3. Ο Πανιώνιος Κυλάρης θεωρώ ότι είναι πιο μπροστά, λίγο πιο μπροστά από τους άλλους διεκδικητές της ανόδου.

Ο φίλος ο Νίκος που είναι αγγλικός και έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα, καλησπέρα για μένα. Θεωρώ ότι πρέπει να πάρει κάποιο παίκτη η Άγνε και εγώ αυτό θεωρώ. Έχει ακόμα περιθώριο κάποιες ημέρες να βρει κάποιους ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Βέβαια, ελεύθερος να βρει με τη λογική να μην έχουν κάνει και μια προετοιμασία με τις ομάδες, να μην είναι ελεύθεροι δηλαδή τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Μην είναι τώρα προπόνητο τελείως, γιατί αν πάρουμε παίκτη τέτοιο προπόνητο, θα τον δούμε κανονικά μέσα στην ομάδα μετά από κανένα τρίμηνο. Άρα περνάει η μισή σεζόν που λέμε. Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές ελεύθεροι που μπορεί να ψάξουν οι ομάδες γενικότερα και η ΑΕΚ που χρειάζεται και παίκτες που έχουν κάνει προετοιμασία με τις ομάδες τους και απλά δεν ήταν στα πλάνα των ροπόνητων και μείναν ελεύθεροι τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Εκεί μπορεί να ψάξει. Τώρα, να πει παίκτη που να μην έχει κάνει προετοιμασία είναι λίγο ρίσκο.

0: Εδώ ο φίλος ένας άλλος εδώ, Βασίλης, λέει: δεν έχεις τι να κάνεις στη σημερινή εποχή και παίρνω αντελειπώς τα χάπια μου. Μια ζωή λέγανε δεν τα παίρνω. Να παίρνεις και τα χάπια σου, γιατί μάλλον σε... πρέπει να παίρνεις τα χάπια σου, να παίρνεις την ώρα τους βέβαια. Εντάξει, να μην, τα... μην χάνεις την ώρα γιατί ξεφεύγεις. Λοιπόν, και έχω απέναντί μου τον άνθρωπο οποίος, τον οποίο αν τον ακούτε θα πηγαίνετε ταμείο αντελειπώς, αλλά παίζοντας τα ανάποδα. Όχι αυτά τα που δίνει, εντάξει. Και όταν παίζει η ομάδα, η ελληνική ομάδα, και είναι στην περιγραφή ο κύριος που θα ακούσετε σε λίγο, παίξτε ανάποδα. Είναι η Μπάγερ, είναι η Ρεάλ με το Μαρκό, είναι η Μπαρσελόνα με την Κάτω Ραχούλα, παίξτε Κάτω Ραχούλα. Αν δώσει η Μπαρσελόνα, γιατί είναι μια μαύρη γάτα. Όλα αυτά για τον φίλο μου τον Νικόλα, τον αδερφό μου, τον Νίκο τον Κατσάτσο. Γεια σου Νικολάκη μου, παιχταρά μου.
1: Καλησπέρα στους φίλους ακροατές.
0: Πήγες στην αδέρφια και είσαι 8 γκολ, αυτό πρέπει να το ομολογήσω. Είδες 8 γκολ. 9 γκολ είδες. Έβαλε και Παρσεραϊκός ένα.
1: Ναι, όντως, έβαλαν και τα αδέρφια μας πάνω στη ΣΕΡ.
0: Βέβαια, γι' αυτό λέω είσαι μαυρόγατα, γιατί βλέπεις ότι πήγες να δεις το ΑΕΚ Παρσεραϊκός. Φάγανε 8 οι άνθρωποι οι ΣΕΡΕΙ. Και παρατήθηκε ο Βοσνιάς. Δηλαδή, τόσο μαυρόγατα. Όσο ο Βοσνιάς απολύθηκε από τη Super League 2, είναι παρατήθηκε ο Βοσνιάδης και ήσουν σε περιγραφή εσύ. Δηλαδή, δεν το λες και τυχαίο.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Βέβαια, παρατήθηκε μετά τον αγώνα που έχασε προχτές στην Καλυθέα, αλλά ναι, ήταν βαρύ το κλίμα μετά το 8-1. Πέρα και οι ΣΕΡΕΣ βγάλανε το σήμα, βάλανε μαύρο και αυτά.
1: Ναι,
0: άρα,
1: όντως,
0: στην ανακοίνωση των ΣΕΡΕΣ πρέπει να γράψουν και ότι αυτό φταίει και αυτό. Φταίει και μια μαύρη γάτα που είναι στο Ιντερνετ Ελλάδα Sports.
1: Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι ήταν ανάγκη να πούνε ότι εγώ φέρω ευθύνη στην παραίτηση του Αλέκου Βοσνιάδη, που δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η παραίτηση. Το μόνο που ξέρουμε,
0: ναι, εντάξει, είναι ότι δήλωσε παραίτηση, τώρα δεν ξέρω αν δέχτηκε ο Παρσεραϊκός.
1: Ναι. Αύριο θα γίνει μια συνάντηση, από ό,τι ξέρω, του Αλέκου Βοσνιάδη και του κυρίου Καζία.
0: Μήπως αλλάξουν, να, μήπως μιλήσουν και θα. Εντάξει.
1: Μήπως μιλήσουν και τα βρουν, αλλά η γνώμη μου πάνω σε αυτό είναι ότι είναι ακόμα αρχή στο φετινό πρωτάθλημα.
0: Ναι, φίλε, αλλά όμως η Νίκη Βόλου και ο Παρσεραϊκός ήταν δύο ομάδες οι οποίες λέγανε ότι πάνε για άνοδο. Έτσι λέγανε τα ρεπορτάζ, οι μεταγραφές. Η Νίκη Βόλου έχει κάνει 0-3.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Εντάξει, άρα δεν είναι το φαβορί που λέγανε κάποιοι.
1: Ναι.
0: Να πει νωρί την ακόμα, αλλά όμως κερδίζουν οι άλλοι και είναι. Τώρα δεν έχει playoff.
1: Ισχύει.
0: Τώρα κυνηγάει τη Μαρκό η Νίκη Βόλου, α πούμε, η οποία Μαρκό έχει 9 πόντους, εντάξει. Δεν είναι εύκολο να καλύψει 9 πόντους.
1: Ναι, ακριβώς. Και μάλιστα μια άλλη ομάδα την οποία δεν την είχαν για να ξεκινήσει καλά και να διεκδικήσει άνοδο φέτος. Είναι η Καλυθέα.
0: Η Καλυθέα, η οποία έκανε και νίκη με την Παρσεραϊκό, ναι.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, ναι. Για πες τώρα, τι γίνεται. Έχουμε εθνική ομάδα. Τα πράγματα θα είναι πιο ήσυχα, γιατί γενικώς θα έχει εθνική ομάδα, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, ηρεμούμε λιγάκι. Είμαστε φορτωμένοι, λίγο τρελαμένοι όταν παίζουν οι ομάδες μας. Είμαστε πιο οπαδοί των ομάδων παρά τη εθνική.
1: Αυτό ξαναπες το, Βασίλη.
0: Εντάξει, το ξαναλέω. Είμαστε οπαδοί των ομάδων πιο πολύ, όχι τη εθνική. Την εθνική την αγαπάμε τα τελευταία χρόνια, πάει ακόμα στο γήπεδο. Εντάξει, αλλά δεν είναι ότι αυτή η πόρο που έχουμε με τι ομάδε μα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Όπω έχουμε στο εξωτερικό με την εθνική, στο εξωτερικό α πούμε, τρελαίνονται.
1: Mm-hmm, ναι.
0: Τέλο πάντων. Παίζουμε την πέμπτη δύσκολο μάτ με τη Σερβία. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, τώρα πάνω σε αυτό.
0: Μην πεις προγνωστικά, δεν θέλουμε.
1: Δεν θέλω να δώσω προγνωστικά.
0: Ναι,
1: δεν θέλω. Αλλά είναι ίσως. Αυτό που μπορώ να πω είναι ίσως η μοναδική ευκαιρία η Ελλάδα πέρα από τους. Γιατί εντάξει, δεν μετράω ακόμα τους αγώνες με Γερμανία και Ολλανδία.
0: Με κλόπ. Πρώτο πίσω μάτς.
1: Γι' αυτό δεν θέλω να πω κάτι. Δεν θέλω να πω ότι.
0: Πες ότι η Εθνική Γερμανία θα κερδίσει εύκολα να κάνουμε διπλό. Πες το, εκεί περιμένει ο κόσμος και ο λαός να πει το στοματάκι ότι θα κερδίσει η Εθνική Γερμανία. Να πάρει λεφτά ο κόσμος.
1: Ωραία, η Εθνική Γερμανία θα κερδίσει 3-0, κυρίες και κύριοι.
0: Για διπλό και άσο στην Τούμπα.
1: Θα κερδίσει 3-0 η Εθνική Γερμανία, κυρίες και κύριοι.
0: Για πες τώρα να πούμε έτσι στον κόσμο πριν πάμε στο διάλειμμα ή μετά το διάλειμμα. Πούμε μια πιθανή σύνθεση που βλέπουμε.
1: Μια πιθανή εγώ.
0: Σύνθεση. Ναι, ρε παιδί μου, έτσι μια. Τι πιστεύουμε εμείς μπορεί να βάλει ο Γιοβάναβιτς στο σημερινό, μάλλον το μάτς πέμπτης, 10 παρατέταρτο. Εδώ ζωντανά από τον Γιώργο Λίγκρι, ο οποίος είναι στη Σερβία. Εντάξει, θα έχουμε ζωντανή σύνδεση και τον αγώνα ζωντανά κανονικό.
1: Κοίτα να δεις, τερματοφύλακα.
0: Να πάμε στο διάλειμμα πρώτα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάμε στο διάλειμμα. Να τα πούμε μετά, παιδιά, μην φύγει κανείς. Εδώ ο Νίκος Χατσάτσος. Άμα θέλετε προγνωστικά, ζητάτε. Τα λέει όλα. Εντάξει, δεν πιάνει ποτέ. Δεν έχει καμιά σημασία. Πιάνει όμως, είναι δυνατός στο γυναικείο πληθυσμό. Το πρέπει να το πω, ομολογώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παρέα με Νίκο Κατσάτσο. Πάμε να πούμε τώρα, Νίκολα, αυτό που λέγαμε πριν, έτσι να... γιατί δεν είναι και η εβδομάδα, δεν έχει τίποτα. Ναι. Αθλητικά σήμερα, δεν έχει και αύριο. Ο Πέμπτη ξεκινάνε τα. Έχει Τετάρτη παιχνίδια. Εθνικών.
1: Τετάρτη.
0: Η Πέμπτη ξεκινάνε τα πρώτα παιχνίδια.
1: Πέμπτη νομίζω είναι τα
0: πέμπτη
1: πρώτα.
0: Πέμπτη Κυριακή μετά.
1: Κυριακή είναι μετά.
0: Λοιπόν, για πάμε να πούμε τώρα, τερματοφύλακα για την Εθνική. Τρεις επιλογές υπάρχουν και οι τρεις. Δεν μπορεί να βγάλει άκρη. Μανδάς, Τσολάκης και Βλαχοδήμος. Άντε, βγάλε άκρη τώρα.
1: Τράβα να βγάλει άκρη.
0: Όποιο και να βάλει. Όποιο και να βάλει, καλά θα κάνει.
1: Ισχύει.
0: Λέει ο Τσολάκης φοβερές εμφανίσεις και ο Μαντάς φοβερές εμφανίσεις με τη Λάτσιο που είναι ένα πρωτοφόρο στη Λάτσιο.
1: Είναι πονοκέφαλος αυτό.
0: Και ο Βλαχοδήμος πολύ καλές εμφανίσεις με τη Σεβίλη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, όποιο και να βάλει, δεν μπορεί να του πει τίποτα.
1: Όντως.
0: Έτσι έγινε.
1: Ναι.
0: Άρα εκεί είναι μεγάλος γρίφος.
1: Πρέπει όμως να επιλέξουμε.
0: Είμαστε καλοί εκεί. Έχουμε τρεις πολύ καλούς θεματοφύλακες.
1: Ισχύει.
0: Αν υπάρχουν άλλες εθνικές που έχουν τρεις. Πολύ καλό θεματοφύλακε. Έτσι έγινε. Νομίζω ότι θέλω να ψάξουμε πολύ για να βρούμε εθνική που έχει τρεις θεματοφύλακε τόσο καλού.
1: Ισχύει αυτό που λες.
0: Έτσι έγινε.
1: Ισχύει αυτό που λες. Νομίζω για να ψάξουμε κάποιον, κάποιον διεθνή θεματοφύλακα ο οποίο να έχει πάει στο εξωτερικό πρέπει να πάμε πίσω, νομίζω, εκεί που παίζει ο Καρνέζης τότε.
0: Εντάξει, πολύ παλιά και δεν ήταν και οι εμφανίσεις που κάνει ο Καρνέζης με τις εμφανίσεις που κάνουν τα παιδιά τώρα που παίζουν.
1: Δεν συγκρίνουν.
0: Καμία σχέση.
1: Δεν συγκρίνουν.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα βάλει τον Τζολάκη.
1: Τζολάκη, λες. Θα σου πω, βλέπω.
0: Μανδά, βλέπεις εσύ.
1: Βλέπω Μανδά, αλλά με Γερμανία βλέπω Τζολάκη.
0: Να αλλάξει τι θεματοφυλακές.
1: Ναι. Τέσσερα παιχνίδια έχει. Δεν νομίζω ότι μπορούν να παίξουν όλοι τα τέσσερα παιχνίδια.
0: Λοιπόν, πάμε στου αμυντικού, τώρα είναι πολύ εκεί. Μην σου πούμε έναν, τι βλέπεις να βάζει. Να βάζει Ρέτσο.
1: Λοιπόν.
0: Που είναι σε καλό επίπεδο.
1: Είναι σε καλό επίπεδο, αλλά πιστεύω Κουγεράκης Μαυροπάνος είναι τα φαβορί.
0: Αυτοί οι δύο λέει θα παίξουν, ναι.
1: Αυτοί οι δύο θα παίξουν. Βέβαια, είναι πάλι με τη Σερβία. Οπότε μπορεί να δούμε και έναν Ρέτσο να παίζει.
0: Ναι, εκεί. Και εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Πιστεύω θα είναι μέσα. Και ένα από του δύο υπόλοιπου που είπε, Μαροπάνος.
1: Εντάξει, δεξιμπάκ, μην με ρωτήσει, δεν έχουμε και πολλές επιλογές.
0: Ναι, ένας είναι.
1: Ένας είναι που θα παίξει ο Σάγιακας.
0: Ναι, γιατί ο Ρώτα τραυματίστηκε. Που ήταν σε πολύ καλή κατάσταση, ήταν βασικός. Τώρα παίρνει ο Σάγιακας, ο οποίος έχει κάνει μια ασίστ στον γκολ με την Τρίπολη και ισχύει. Έχει βάλει γκολ εχθές.
1: Ναι.
0: Για μπακ, δεν το λες και άσχημα, ασίστ και γκολ. Και γκολ είναι. Και γκολ, ασίστ και γκολ του Σάγιακα που είναι για τον Ολυμπιακό, όχι 4-0 και 3-0. Νίκες. Μετράει πολύ.
1: Θέλει να σου πω κάτι.
0: Δεν έκανε γκολ στο 4-0, δεν έβαλε το 5ο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ξέρεις τι, ο Σάγιακας δεν είναι τυχαίος ποδοσφαιριστής. Στη Γερμανία αγωνιζόταν εδώ και 3 χρόνια και είχε πάρει από το χέρι τη Ζανκτ Πάολη και την είχε ανεβάσει κατηγορία. Οι φίλοι του Ολυμπιακού είχαν πολύ μεγάλη αμφισβήτηση για αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Πολύ μεγάλη αμφισβήτηση.
0: Εντάξει, βέβαια, ακόμα νωρίς.
1: Ναι.
0: Να πούμε για ποδοσφαιριστές για όλων των ομάδων. Εντάξει, μια εμφάνιση καλή, δύο εμφανίσεις. Άμα κάνει μια κακή, δεν παραπείται, δεν είναι καλός. Θα δούμε
1: ναι,
0: όλα. Πάντως, σου λέω και πάλι ότι έχει δώσει στον Ολυμπιακό δύο τρίποντα.
1: Ναι.
0: Στην ουσία. Τον κόλπο έβαλε χτες, προχτές μάλλον χτες, και την ασίστ με την Τρίπολη. Έτσι
1: ναι,
0: έγινε.
1: Ισχύει, εννοείται.
0: Πάμε τώρα στο αριστερό μπακ από εκεί μεριά.
1: Αριστερό μπακ. Τσιμίκας.
0: Το πάμε μαζί, Τσιμίκας, εγώ πιστεύω Τσιμίκας θα είναι.
1: Ναι, Τσιμίκας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιος άλλος.
0: Ναι, Τσιμίκας. Κυριακόπουλο δεν νομίζω.
1: Όχι, Κυριακόπουλος όχι, δύσκολα.
0: Τσιμίκας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα χαφ εκεί, στο εξάρι έχουμε θεματάκια αρκετά. Για πες.
1: Στα χαφ τώρα.
0: Πρέπει σίγουροι ποιοι είναι στα χαφ τώρα. Να βάλουμε τους σίγουρους. Όσο μπορούμε να είναι κάποιοι σίγουροι.
1: Ναι, όντως. Ποιους μπορούμε να βάλουμε τώρα στα χαφ.
0: Να βάλουμε, ας πούμε, το Μάγε δεν μπορούμε. Να βάλουμε τον Πουέρτα πάλι δεν μπορούμε.
1: Ναι, όντως.
0: Δεν μπορούμε να βάλουμε αυτούς. Να βάλουμε τον Ναΐ πάλι δεν μπορούμε. Λοιπόν, να βάλουμε Ελληνόπουλα.
1: Ναι.
0: Για πες τώρα τι βλέπεις εκεί εσύ.
1: Θέλω να δω λίγο ένα πιθανό σύστημα το οποίο μπορούμε να διαλέξουμε.
0: Εντάξει, ο Ζαφίρης λογικά θα είναι.
1: Σίγουρα. Ζαφίρης πιστεύω θα είναι σίγουρα. Ναι. Σίγουρα 100%.
0: Ο Ζαφίρης θα είναι. Από εκεί πέρα το εξαράκι.
1: Το εξάρι. Εδώ πέρα, εδώ πέρα λίγο πονάμε. Πονάμε στη θέση 6.
0: Εγώ πάντως, Νικόλα μου, αν μπορούσα να έπαιρνα κάποιο παίχτη, όταν βλέπω ότι δεν έχουμε εξάρι, θα έπαιρνα τον περιστατικά του Ολυμπιακού το Φίλι.
1: Το Φίλι.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Τι πάει να πει 19. 19, δεν κατάλαβα.
1: Ναι. Ξέρεις κάτι, Βασίλη, θα σου πω κάτι το οποίο δεν το σκεφτόμαστε. Δεν το σκεφτόμαστε σχεδόν καθόλου. 11 αυτοί, 11 κι εμείς.
0: Εντάξει, δεν γίνεται ακριβώς έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται ακριβώς έτσι. 11 εμείς, 10 εσείς. Εντάξει, εκεί μπορεί να είναι 11 μέσα οι άλλοι. Εντάξει, άρα είμαστε 11 εμείς και 11 κάποιοι άλλοι. Αλλά οκ, ναι, εντάξει, δεν έχει αδικό. Το παιχνίδι ξεκινάει πάντα από 0-0. Αν δεν τελειώσει το παιχνίδι, δεν έχει 0-0 ξεκινάει.
1: Ξέρεις κάτι.
0: Θα τον έπαιρνα το φίλι γιατί είναι ένα παιδί το οποίο είναι σπουδαίο ταλέντο.
1: Ισχύει. Είναι τρομερό ταλέντο.
0: Ναι, πολύ καλό παίκτη.
1: Τρομερό ταλέντο.
0: Μια ευκαιρία. Εντάξει, αν πει ξαφνικά στα βαθιά, μπορεί να τον κάψει τον ποδοσφαιριστή. Ναι, και αυτό υπάρχει μια λογική από τον Γιωβάνοβιτς που τον κάλεσε. Γιατί ξέρει, καμιά φορά ναι. Βάζει ένα πιτσιρικά, δεν παίζει καλά και καίγεται.
1: Ισχύει.
0: Είναι και ηλικία παράξενη. Mm-hmm. Αλλά είναι ένα πολύ καλό παίκτη. Για το μέλλον νομίζω ότι έχει θέση για το μέλλον.
1: Έχει θέση για το μέλλον. Πάντως...
0: Και πέρα τι άλλο έχουμε.
1: Κοίτα,
0: που, Ζαφύρι, ναι.
1: Που κάθομαι και βλέπω λίγο τα πιθανά συστήματα, επειδή βλέπω λίγο πώς μπορώ να το χωρέσω και ένα σύστημα στο μυαλό μου να παίξει ένα 4-3-3, αλλά όχι με δύο αμυντικά χαφ και ένα επιθετικό, με ένα αμυντικό χαφ και στη θέση του αμυντικού χαφ με ρίσκο θα βάλω Ανδρούτσο.
0: Α, και ο Ανδρούτσο που είσαι καλές και που έχει κάνει φοβερή χρονιά ο πέρυσι. Ναι.
1: Θα βάλω Ανδρούτσο που τις θέσεις 6-8 και δεξί μπακ τις έχει, αλλά πιο πολύ στις 6-8 τα τελευταία χρόνια.
0: Δηλαδή θα πήγαινες με Ανδρούτσο και Ζαφύρι.
1: Θα πήγαινα Ανδρούτσο, Ζαφύρι και πρέπει να βρω και άλλο ένα χαφ και τολμάω να πω ότι αυτός ο χαφ θα είναι ο Μουζακίτης.
0: Δεν νομίζω ο Μουζακίτης. Γιατί δεν έχει παίξει και στην ομάδα του.
1: Δεν έχει παίξει και στην ομάδα του, αλλά κάπως πρέπει να τους χωρέσουμε όλους αυτούς.
0: Δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες.
1: Υπάρχει ο Τριάντης, υπάρχει ο Κουρμπέλης. Τώρα...
0: Κουρμπέλης όχι.
1: Όχι, προσωπικά δεν θα τον έβαζα.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, Καρέτσας, Τζόλης, αυτή είναι επιθετική. Δεν... Είναι και ο Μασούρας στην αποστολή. Και η Ζηρίδης είναι επίσης.
0: Ζηρίδης είναι μπροστά.
1: Αλλά είναι μπροστά αυτή. Οπότε μπροστά, πρέπει να παίξουμε μπάλα με.
0: Εκεί στα χάφη χωλάνε λιγάκι γιατί μπροστά έχουμε παίκτες. Τώρα είπες πόσο σημαίνει, είπες Καρέτσα, είπες Ζιόλι, είπες και Κιζηρίδη, έχουμε Τετέι, έχουμε μπροστά Κοστούλα. Κοστούλας πρέπει να παίξει αύριο.
1: Πρέπει να παίξει αύριο ο Κοστούλας, σίγουρα.
0: Φοβερά μάτς με την Μπράιτον κάνει. Γκολάρα με την
1: εποχή. Μπροστά πάντως θα επέλεγα Τζόλι, Κοστούλα.
0: Και Τετέι πρέπει να παίξει.
1: Τετέι μπορεί να μπει ως αλλαγή. Βασικό θα έβαζα.
0: Μπορεί να παίξει ο Τετέι και πίσω να είναι Κοστούλας.
1: Θα μπορούσε, ναι.
0: Το ΔΤΕΙ, που είναι φοβερό δίδυμο.
1: Ναι. Εντάξει, σίγουρα έχουμε θέμα. Γιατί έχουμε Παυλίδη και Δουβίκα μαζί. Ποιον από τους δύο επιλέγεις τώρα?
0: Εγώ θα έπρεπε από Παυλίδη.
1: Ξέρεις κάτι, είναι και οι δύο τρομεροί. Τρομεροί και οι δύο.
0: Φοβερές χρονιές και οι δύο. Ένας με τη... Εντάξει, και να πούμε και πού παίζει ο Δουβίκας. Παίζει στην Κόμο. Μια ομάδα δεν είναι τώρα το μεγαθύριο. Μπορεί να κάνει καλή χρονιά πέρυσι και φέτος, αλλά δεν είναι το μεγαθύριο.
1: Δεν είναι το μεγαθύριο.
0: Ενώ η άλλη, ο Παυλίδης, παίζει σε ομάδα που είναι πολύ δυνατό όνομα.
1: Ναι.
0: Και στην Ισπανία, στην Πορτογαλία και στην Ευρώπη.
1: Εννοείται. Αλλά σκέψου λίγο ότι ο Δουβίκας είχε και μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας να πετύχει 13 γκολ.
0: Ναι, εντάξει, okay.
1: Στην Ιταλία.
0: Okay.
1: Που 13 γκολ δεν είναι και λίγα.
0: Όχι, βέβαια, τι λίγα. Φίλε,
1: δεν είναι λίγα. Ήταν πολύ σημαντικά τα γκολ του. Ειδικά σε μια ομάδα που είναι μαζί και ο Νίκο Πάζ. Που ο Νίκο Πάζ ήταν μαζί.
0: Ο Νίκο Πάζ είναι παιχτάρα, μεγάλη άστο.
1: Ναι.
0: Μεγάλη παιχτάρα. Αυτό είναι το επόμενο δεκάτη τη Ελληνική Αργεντινή, λένε. Που θα φεύγει ο Μέση.
1: Ναι.
0: Και το ζήτησαν για πολλές ομάδες με πολλά εκατομμύρια και ο ίδιος ζήτησε να μείνει ακόμα μια χρονιά στην Κόμο.
1: Mm-hmm.
0: Θέλω ακόμα να κάτσω μια χρονιά, να δουλευτώ κι άλλο και μετά να πάω σε άλλη ομάδα. Είπε ο ίδιος ο παίκτης. Όταν τον ζητήσαν από διάφορες ομάδες ευρώ, γιατί ξέρεις, μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες ψάχνουν. Τον είδα.
1: Εννοείται.
0: Σπάνιο ταλέντο και σου λέει εδώ, τον πάρουμε. Άρα εκεί πάμε.
1: Ναι. Ξέρεις κάτι, θα σου πω. Βάζω Παυλίδη με Σερβία. Στη Γερμανία βάζω Δουβίκα. Έτσι το βλέπω.
0: Δεν μπορεί να αλλάζει, φίλε, γιατί άμα ο Παυλίδης κάνει σπουδαίο μάτς και βάλει κανένα γκολ με τη Σερβία, πάντα τον βγάλει να βάλει τον Δουβίκα μετά. Δεν είναι φιλικά μάτς. Πρέπει να κατασταλάξει μια δεκάδα. Δηλαδή,
1: δεν μπορεί
0: να αλλάζει δεκάδες κάθε παιχνίδι, γιατί δεν πρόκειται να κάνει συνοχή ομάδα.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες. Απλά το θέμα είναι ότι παίζει 4 παιχνίδια. Δεν πιστεύω ότι και τα 4 παιχνίδια θα είναι με την ίδια δεκάδα. Σίγουρα
0: πάει
1: θα
0: καλά, αν πάει καλά με το πρώτο και πάει κάνει κανένα διπλό στη Σερβία, κάνει κανένα με τη Γερμανία, κανένα χείρι στη Γερμανία, θα αλλάξει δεκάδα. Θα έχει βρει μια ομάδα η οποία παίζει καλά, παίρνει αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να αλλάξει ομάδα, Νικόλα.
1: Εννοείται. Απλά το θέμα είναι ότι.
0: Εντάξει, θα κάνει τις αλλαγές στο παιχνίδι μέσα, οκ. Ναι. Αλλά αν πάει η ομάδα καλά, δεν έχει λόγο να αλλάξει. Η ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, έτσι λένε.
1: Ρε, το ακούω αυτό που λες. Συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Απλά λίγο πρέπει να κάνει και διαχείριση. Πρέπει να κάνει και μια διαχείριση. Δεν έχει σημασία που παίζουμε Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη Κυριακή.
0: Τέσσερα μάτς, τρία μάτς. Δεν έχουμε τέσσερα μάτς, τρία μάτς έχουμε.
1: Τέσσερα μάτς έχουμε συνολικά.
0: Κάτσε, βρε, με
1: 24 Σεπτεμβρίου Σερβία.
0: Ναι,
1: μετά παίζουμε Γερμανία
0: εκτός. Γερμανία
1: πρώτο Οκτωβρίου Ολλανδία στη Θεσσαλονίκη.
0: Παίζουμε με Γερμανία στη Θεσσαλονίκη πάλι.
1: Και με Γερμανία παίζουμε Θεσσαλονίκη 4 Οκτωβρίου. 1 Οκτωβρίου παίζουμε με Ολλανδία.
0: Α, τέσσερα μάτς.
1: Γι' αυτό δηλαδή είναι τέσσερα παιχνίδια.
0: Ναι, τέσσερα δύσκολα μάτς. Να δούμε. Να δούμε. Δηλαδή. Υπάρχει πιθανότητα να πάρει και 0 πόντους.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Είναι ομάδες δυνατές όλες.
1: Εννοείται πως είναι δυνατές.
0: Εντάξει, με τη Σερβία νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Με τη Σερβία μπορούμε να κάνουμε κάτι και πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία να πάρουμε αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Γιατί εφόσον η Ολλανδία και η Γερμανία. Θα σε πάω λίγο πιο μπροστά. Προκριματικά Euro 2028. Εφόσον η Ολλανδία και η Γερμανία, που λογικά αυτές θα είναι οι χώρες οι οποίες θα τερματίσουν στις πρώτες δύο θέσεις, ευελπιστώ πως όχι, τερματίσουν στις δύο πρώτες θέσεις, αλλά ταυτόχρονα στο Nations League, στον όμιλό μας, αλλά ταυτόχρονα η Ελλάδα βγει τρίτη και από τα προκριματικά του Euro, Γερμανία και Ολλανδία περάσουν απευθείας, η χώρα η οποία θα τις αντικαταστήσει στα play-off είμαστε εμείς. Εντάξει, που ακολουθούμε μετά.
0: Νικόλα, πας τώρα ένα χρόνο μετά, 1,5.
1: Ναι.
0: Κάτσε να δούμε αν πάει η Γερμανία και η Ολλανδία. Θα πάνε.
1: Καλά, σκέψου λίγο ότι είχαμε κλειδώσει θέσεις στα play-off η εθνική ομάδα για το Euro 24 από το 2022.
0: Ναι, εντάξει.
1: Okay. Από το καλοκαίρι του 22. Δηλαδή, μπορεί να φαίνεται ότι είναι μακριά, αλλά την τελευταία φορά που διεκδικήσαμε μια θέση για να πάμε στα play-off, την πήραμε και πολύ νωρίς. Ανεξάρτητα σε ποια κατηγορία ήμασταν τότε.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, αυτό δεν έχει άδικο. Να δούμε, να δούμε. Την Πέμπτη το μάτς, είπαμε, Γιώργο Λίγκερ, κατευθείαν από το γήπεδο, απευθείας. Εδώ, συντονισμένοι να είστε, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς και όμορφα τα παρελειπόμενα, δηλώσεις, συνεντεύξεις, όλα. Θα είσαι εδώ και την ημέρα ή θα μου πάρει με κανένα κοπελίτσα βολτούλα.
1: Όχι, δεν θα πάμε κοπελίτσα. Δεν θα πάμε κοπέλα. Θα είμαι με έναν φίλο μου στα Ψαχνά Ευβίας.
0: Ποια καλά, φάσει ψητά.
1: Θα φάμε και ψητά, θα κάτσω 5 μέρες εκεί πέρα, θα φύγω την Τετάρτη το
0: μεσημέρι. Πάλι διακοπές θα κάνεις.
1: Διακοπές.
0: Κύριε Σαπαλιάρη, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα.
1: Διακοπές, κοίταξε
0: πάλι
1: να δεις.
0: Πάλι 5 μέρες διακοπές μέσα
1: κοίτα, την Κυριακή...
0: Οι πλούσιοι, πολύ πλούσιοι.
1: Την Κυριακή παίζει αγώνα ο φίλος μου ο Γιάννος με την ομάδα του στο τοπικό Ευβίας. Ναι. Θέλω να πάω να τον δω, είναι πρεμιέρα.
0: Καλός παίκτης.
1: Είναι πολύ καλός θανατοφύλακας.
0: Θανατοφύλακας είναι.
1: Ναι. Απλά υπάρχει ένα θέμα.
0: Τα τρώει όρθιος.
1: Όχι, δεν τα τρώει. Δεν τα τρώει. Ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ καλός. Απλά το θέμα είναι ότι έχει δοκιμάσει πάρα πολλές θέσεις και έχει δει ότι ο θανατοφύλακας του κάνει γάντι.
0: Α, τόσο καλός παίκτης είναι που δηλαδή δοκιμάζει παντού και όπου μα κάτσει.
1: Όχι δοκιμάζει παντού και όπου κάτσει, αλλά έχει δοκιμάσει και άλλες θέσεις. Παλιά δηλαδή...
0: πιτσιρικά, τώρα θυμάστε τι κάναμε τώρα. Πέραμε το. Αυτό που για την μπάλα το βάζαμε το θεματοφύλακα για πέσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι τέλειο παίκτη ο φίλο σου.
1: Θα μπορούσε. Ναι. Αλλά...
0: Γιατί μπορεί να έχει την μπάλα και δεν την δίνει αλλού και λέει τη δίνω μόνο αν βάλει τραπ έξω και το βάζουμε πάντα τέρμα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι έτσι. Απλά...
0: Και το παιδί αυτό, ο φίλο σου, πώ λέγεται, ο Γιώργο.
1: Γιάννος.
0: Ο Γιάννος λοιπόν ο φίλο σου. Πώς το σκέφτηκε καλά να σε φωνάξει να δει τον αγώνα το δικό του εσύ στην κερκίδα. Μην αρπάξει κανένα εξάμπαλο.
1: Δεν αρπάζει, κοίταξε να δεις, δεν αρπάζει εξάμπαλο.
0: Για το, γιατί μου μιλέσαι.
1: Εντάξει, πέρσι άλλο που είχα πάει σε έναν αγώνα κυπέλου που έπεσε, αλλά δεν έπαιζε τέρμα εκείνη την ημέρα.
0: Έπαιζε άλλη θέση. Α, εντάξει, ωραία.
1: Τερματοφύλακας μπήκε σε εκείνη την ομάδα επειδή δεν υπήρχε άλλος και είχε τραυματιστεί ο βασικός. Αλλά όταν μπήκε, τι έγινε.
0: Πόσα έφαγε.
1: Yeah. Έφαγε ένα. Η ομάδα του έβαλε δύο όμως και πιάσε πέναλτι στην τελευταία φάση. Και MVP της αναμέτρησης.
0: Ναι, και μετά και εγώ
1: το εξηγώ ότι.
0: Αποφάσισε να πάει τέρμα.
1: Ναι, μα.
0: Για να σου πω τώρα αυτή που
1: ξέρεις τι, έχει άστρο και του το εξηγώ, αδερφέ, έχει άστρο στο τέρμα.
0: Και είχαν και οι μάγοι της Βιλτσέν και πήγαν τον Ιησού. Λοιπόν, λέω ότι αυτό το φύλακα τώρα ο φίλος σου, αυτός ο Γιάννος που λέγεται. Ναι. Λες δεν είχε άλλο τέρμα η ομάδα. Δηλαδή, τι ομάδα αυτή που δεν είχε άλλο τερματοφύλακα και βάλαμε το Γιάννο.
1: Είχε έναν βασικό τερματοφύλακα.
0: Είχε άλλο να, η ομάδα.
1: Στη συγκεκριμένη περίπτωση όχι, δεν είχε. Ήταν ακόμα σε περίοδο αρχή σεζόν, δεν είχαν βρει ακόμα κάποιον.
0: Δεν είχαν πάρει μεταγραφή ακόμα.
1: Δεν είχαν πάρει μεταγραφή.
0: Πώς λέγεται η ομάδα, παρακαλώ.
1: Αθλητικός όμιλος Βατόντα.
0: Βατόντα.
1: βατώντας.
0: Και παίζει με τον Ηρακλή Ψαχνών.
1: Με τον Ηρακλή Ψαχνών Β, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, το Β ομάδα του Ηρακλή Ψαχνών.
1: Τη Β ομάδα.
0: Α, πού παίζουνε.
1: Η Α ομάδα παίζει στο Β τοπικό.
0: Όχι,
1: η Β
0: ομάδα. Παίζουνε, σε ποιο γήπεδο.
1: Σε ποιο γήπεδο. Στο Δημοτικό Ψαχνών. Έχω την εντύπωση ότι είναι το Δημοτικό Ψαχνών.
0: Ψαχνά. Ναι. Και είναι και για κατηγορία και οι δύο ομάδες. Πρωτάθλημα είναι.
1: Ναι, είναι πρωτάθλημα.
0: Δηλαδή πάει ο Γιάννος με την ομάδα του ή πάμε να σωθούμε και βλέπουμε.
1: Εντάξει, όχι. Εντάξει, να σωθούμε. Κοίταξε. Πέρσι είχε πιο δυνατές ομάδες. Ήταν δύσκολα. Φέτος.
0: Πέρσι έπαιζε.
1: Πέρσι έπαιζε. Αλλά φέτος, επειδή ανέβηκαν οι δύο δυνατές από κάθε όμιλο, έχει κάπως αποδυναμωθεί η κατηγορία του. Ευελπιστώ και ας μην γίνει κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα. Την Κυριακή με την Ηρακλή Ψαχνών να κάνει μια καλή εμφάνιση. Μακάρι.
0: Ναι. Μια καλή εμφάνιση, να πάρει δηλαδή νίκη.
1: Ναι.
0: Να κάνει καλή εμφάνιση γιατί το γκολ. Ένα γκολ να βάλει ο Αβάτα, πώς λέγεται, ο Αβάτα.
1: Βατώντας.
0: Να πάρει την νίκη με κατσάτσο στην κερκίδα. Δηλαδή πρέπει να γίνει θέμα αυτό, να γίνει viral. Θέλουμε βιντεάκι να ανεβάσει και αυτά.
1: Κοίταξε να δεις. Απλά εγώ προειδοποιώ ότι.
0: Έτσι,
1: σε περίπτωση που είμαι στην κερκίδα, δεν θα είμαι καθόλου αντικειμενικός.
0: Θα κάνεις και περιγραφή για το σταθμό, νομίζω.
1: Όχι για το σταθμό. Έχουν ανοίξει ένα κανάλι στο YouTube, βέβαια, και είχα πει στο Γιάννο ότι ξέρεις κάτι. Άμα έχει ανοίξει, ναι.
0: Κάνε μια περιγραφή.
1: Άμα μου δώσουν το OK, κάνω. Εγώ δεν έχω θέμα. Απλά δεν θα είμαι αντικειμενικός, παιδιά. Ο κολλητός μου παίζει εκεί πέρα. Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός.
0: Δεν παίζει μέσα το κολλητό. Μα ο φύλακας είναι, ρε φίλε.
1: Εντάξει, πες δεν το φύλακας, οκ.
0: Άμα πάει να εγώ πει το ρούφιξε, θα πεις το ρούφιξε ο φίλος μου, δηλαδή θα πεις. Δεν θα πεις.
1: Εντάξει, το ρούφιξε.
0: Το φαγιόρθιος, παιδί μου, το βαδικαστός, κάτι θα πεις. Ήταν άπιαστο, δεν πιανόταν, ή έκανε το φύλακας ο Γιάννος, λάθος ο φίλος μου.
1: Εντάξει, λάθος ο Γιάννος μπορώ να το πω.
0: Αυτό.
1: Ένα λάθος έκανε ο Γιάννος, αλλά το διόρθωσε, αυτό μπορώ, οκ. Δεν μου είναι θέμα αυτό. Αλλά εντάξει, άμα πάει τώρα κάποιος και του κάνει ένα επιθετικό φάουλ ντάν και το ρίξει κάτω, εκεί θα τα πάρω λίγο.
0: Πρέπει να πεις γήπεδο. Να δίνεις τον επιθετικό.
1: Όντως, σωστός. Τοπικό είναι, οπότε δικαιολογείται.
0: Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλό υπόλοιπο να έχεις πάνω από Μενίδη για πάντα τρελοαγγλί. Γεια σου, φίλε, πάνω. Λοιπόν, άρα πάμε ψαχνά, 6 μέρες διακοπές. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Πότε φεύγεις?
1: Παρασκευή, Τετάρτη μεσημέρι.
0: Εντάξει, ευκαιρία δεν έχει και Super League να κάνεις περιγραφές.
1: Εντάξει,
0: μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
1: Τετάρτη μεσημέρι φεύγω και επιστρέφω την Δευτέρα το απόγευμα, οπότε από Τρίτη θα είμαι πάλι στα μικρόφωνα.
0: Ποιος θα αντικαταστάσει από τον Κυριακό?
1: Ποιος θα με αντικαταστήσει?
0: Το πρωί που κάνεις εκπομπές. Πάει σε ρί Ιωάννου?
1: Όχι, δεν νομίζω να το πάει σε ρί. Αν είναι να το πάει σε ρί, θα το πάει κανένα τρίωρο. Λογικά.
0: Θα βάλουμε μουσική, θα βάλουμε τον Γιάννου να μιλάει.
1: Και τις άλλες δύο ώρες από τις. Δύο ώρες. Μια ώρα είναι.
0: Εμένα με κοιτάς.
1: Είναι 9-11 ο Ιωάννου.
0: Με κοιτάς εμένα καθόλου. Σαββατοκύριακο δεν είμαι εδώ. Εγώ φεύγω. Λείπω Σαββατοκύριακα. Με κοιτάς καθόλου, κύριε. Πάμε στον Γιάννου να πληρώσω εγώ την ύφη. Όχι.
1: Όχι, εντάξει, δεν σου λέγα. Βέβαια, τυχαίνει να έχω ένα 50 στην τσέπη μου. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεσαι.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Ιδέες.
0: Να το συζητήσουμε.
1: Είδατε πώς γίνονται οι λογαριασμοί και τα αντίστοιχα.
0: Λοιπόν, να πούμε κάποια γκολ που μπήκανε τώρα, κύριε Κατσάτσο.
1: Και δεν τα λέμε.
0: Λοιπόν, Κέγκε Χόμπρο 5-2 στο 90 από 1-1 στο ημίχρονο.
1: Τι κατηγορία είναι?
0: Είναι β' κατηγορία τη Δανία.
1: Ωραίο.
0: Λοιπόν, Αλντοσίβι Αθλέτικο του Κουμάν, β' κατηγορία Αργεντινή. 1-0 στο 58.
1: Η Αλντοσίβι έπεσε.
0: Νομίζω έπεσε, ρε φίλε. Του Κουμάν, ναι, έπεσε. Πριμέρα Division.
1: Ανέβηκε
0: το Κουμάν. Ναι, ανέβηκε το Κουμάν, έχει δίκιο. Λοιπόν, 1-0 στο 59 χάνει. Ένα παιχνίδι από τη Ρουμανία που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε ημίχρονο εδώ. Δεν έχει κι άλλα. Πετρολούν Πλοέστη με την Μιερκουρέα Τσίουκ. Είναι 0-0. Στο ημίχρονο. Δεν έχει κάποια άλλα παιχνίδια. Τα υπόλοιπα είναι μετά τη μία τα μεσάνυχτα. Θα είσαι εδώ? Όχι, θα είσαι με το κορίτσι.
1: Εντάξει. Βέβαια, σήμερα έχω φίλη που έχει γενέθλια, οπότε θα είμαι αναγκαστικά εκεί.
0: Με το κορίτσι μαζί.
1: Η κορίτσι έχει γενέθλια.
0: Το κορίτσι έχει γενέθλια. Εντάξει, οκ. Okay.
1: Τυχερή. Ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά. Πώς ήταν το κορίτσι?
1: Μαρίνα.
0: Μαρίνα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά με υγεία ό,τι επιθυμείς να έχεις. Ευχόμαστε και από το ραδιόφωνο. Τι άλλο θέλεις, Μαρία? Τι άλλο θέλεις?
1: Μαρίνα, όχι Μαρία.
0: Ναι, μην βρεθούμε και παρεξηγηθούμε. Μα ακούς και Μαρίνα και έχουν μπάλα μετά σπίτι. Μα παντόφλες. Μαρίνα, λάθος δικό μου. Μαρίνα, χρόνια πολλά. Ό,τι επιθυμείς με υγεία. Τι άλλο θέλεις? Και αφιέρωμα. Ευχές από το ραδιόφωνο σου κάνει ο Νικόλας. Τι άλλο
1: θέλει? Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Ο Λεβέντης. Καλησπέρα Βασιλομπίλα, ρε. Τρομερό πρόβλημα στα εκτός έδρας η άμυνα Φορτούνα σε κάθε φάση. Μπορεί να φάει γκολ από αρχές 26. Μέχρι τώρα έχουμε μόνο 5 διπλά εκτός έδρας. Το ένα χθες, το άλλο με Νέστο, ένα στο Καραϊσκάκη με Κοϊτά και ένα στην Τρίπολη πέρυσι. Και άλλο ένα, δεν θυμάμαι, Γιώργος και την Ομαύρη Λαμπρινή. Ναι, δεν έχει άδικο. Γιώργος έχει θέματα για εκτός έδρας. Δεν παίζει καλά, τουλάχιστον φέτος. Έχει παίξει 3 μάτς, 2 γκέλαρε. Γκέλαρε οι άλλες ομάδες, γιατί ήταν καλύτεροι. Ήταν καλύτερες οι άλλες. Στην ουσία γκέλαρε η Τρίπολη και η Βυσσιά γκέλαρε, γιατί ήταν πολύ καλύτερες, ναι. Κάνουν ευκαιρίες. Τέλος πάντων, δεν πήρε αποτέλεσμα με την Τρίπολη και η Βυσσιά.
1: Στην 26 και με την Τζέλη δεν είχε κάνει διπλό. 4-0.
0: Ναι, εκτός έδρας.
1: Εκτός έδρας.
0: Κοίτα, η ΑΕΚ είναι από τον Οκτώβριο, τον περσινό Οκτώβριο, αίτητη.
1: Ναι.
0: Δεν έχει χάσει κανένα μάτς.
1: Ισχύει.
0: Του όφη το βάζω γιατί είναι σαν πέναλτι.
1: Ναι.
0: Λέω σε κανονική διάρκεια. Δεν λέω ότι έχει κερδίσει όλα, αλλά ναι. Δεν έχει χάσει 3 βαθμούς.
1: Ισχύει.
0: Και
1: ισχύει.
0: Ευρώπη και Ελλάδα. Το ότι όμως είναι αυτό το αίτητο δεν πάβει να είναι όμως θέμα. Οι δύο εμφανίσεις με την Τρίπολη και με την Κυφσιά και χτες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κακές εμφανίσεις. Και καμία σχέση με αυτά που βλέπουμε στη Φιλαδέλφια.
1: Εντάξει, χθες νομίζω.
0: Χθες, εντάξει, το μόνο που κρατάει η ΑΕΚ είναι η νίκη.
1: Είναι η νίκη, ναι. Δηλαδή, το γι' αυτό πήγαινε η ΑΕΚ. Δεν πήγαινε για να κάνει καλή εμφάνιση.
0: Όχι, πήγε να κάνει καλή εμφάνιση. Θέλει να δείξει ότι έχει πίσω στον δρόμο. Δεν μπορεί, εντάξει.
1: Απ' τη μία, ναι, από την άλλη όμως, όταν έχει απουσία τον όταν έχει απουσίες. Ρώτα. Δεν το τον 300 δεν τον μετράω τόσο. Ρε, φίλε, το μετράω σαν απουσία, αλλά ο Μπρινιόλ είναι πολύ καλός.
0: Ψάχνουμε δικαιολογίες τώρα, ελληπορώτα τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα, δεν παίζαμε τη Ρεάλ Μαδρίτης. Εντάξει, με τον Βόλο παίζαμε. Ο οποίος είχε ένα βαθμό. Με την Τρίπολη που είχε ένα βαθμό. Μηδέν βαθμό στην Τρίπολη είχε. Δηλαδή, πάρα πει ελληπορώτα, ας πούμε, με την Τρίπολη π.χ. ανέλειπε. Μηδέν βαθμού για την Τρίπολη. Είπε ένα πόδο από την ΑΕΚ. Άρα μην βάζουμε δικαιολογία. Η ΑΕΚ πρέπει να βελτιώσει τα πράγματα πολύ. Στα εκτός έδρας μάτς. Να μπαίνει με ψυχολογία διαφορετική από ό,τι μπαίνει.
1: Ξεκάθαρα.
0: Όπως μπαίνει στη Φιλαδέλφεια.
1: Ναι.
0: Που μπαίνει και δαγκώνει.
1: Καλά. Στη Φιλαδέλφεια βάζει 3 γκολ από το 20.
0: Εντάξει. Και αυτά που λένε ακούω Φιλαδέλφεια και κόσμο, ακούω βερεσέ. Χθες ο Βόλος ήταν Φιλαδέλφεια. Είχε 20.000 αγγιζίδες στην Κερκίδα.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Άρα τι να λέμε τώρα Φιλαδέλφεια. Ένα γήπεδο χωράφι, ναι. Εντάξει, οκ. Okay, χωρά δεν ήταν καλό το γήπεδο. Αλλά και ο Βόλος το γήπεδο έπαιξε. Και έκανε τη φάση του.
1: Ναι.
0: Πρέπει να βελτιώσει πολύ τα εκτός έδρας. Όχι, μάλλον να το παίρνουν διαφορετικά. Ότι δεν κερδίζεις ποτέ λέγοντας ότι είσαι η ΑΕΚ, είσαι Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός. Αν δεν παίξεις καλά. Έτσι έγινε. Αν δεν παίξεις καλά, δεν υπάρχει εύκολη ομάδα πια στο ποδόσφαιρο. Υπάρχουν φαβοροί θεωρητικά πάντα. Ήταν φαβοροί η ΑΕΚ. Κέρδισε με το ζόρι 2-1. Φαβοροί ο Ολυμπιακός. Με τα 1000 ζόρια 1-0.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πέρασε τα φαβοροί, κέρδισε τα φαβοροί, αλλά δεν είναι αν δεν παίξεις.
1: Γιατί και ο Παναθηναϊκός που δυσκολεύτηκε από την Καλαμάτα.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε. Ο Πάοκ δεθρομήχων δυσκολεύτηκε. Θέλω να πω ότι αν δεν παίξεις, δεν μπορεί να κερδίσεις με τα λόγια. Εντάξει.
1: Καλά, αν έπρεπε να κερδίσουμε με τα λόγια.
0: Και εκεί είχε το παράδειγμα της κακής εμφάνισης και με την Τρίπολη και με την Κηφισιά. Και με το βελτίωσε, ρε φίλε. Κάτι συμβαίνει στα εκτός έδρας μάτς.
1: Ισχύει.
0: Βέβαια, το θέμα είναι ότι δεν χάνει.
1: Ναι.
0: Αλλά όταν χάνεις από την Τρίπολη βαθμό και από την Κηφισιά είναι σαν να χάνεις, φίλε.
1: Ναι, προφανώς.
0: Γιατί άλλοι θα περάσουν από εκεί. Καταλαβες.
1: Ναι.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Βέβαια, ακόμα έχει πολύ τρόπο το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός έχει μέχρι τώρα πιο σταθερός με το 5-5. 5-5 δεν έχει.
1: 5-5 έχει, σωστά το λες.
0: Δεν έχει διαφορά. Εντάξει, οι διαφορές καλύπτονται εύκολα αυτές.
1: Ναι.
0: Διαφορές, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι.
1: Και νομίζω το είχαμε
0: ομάδα
1: δει...
0: η οποία δεν έχει σχέση με την ομάδα τότε που έκανε πάλι το 9-9. Τότε ο Ιβάλλον δεν είχε πάγκο, τώρα έχει πάγκο. Το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Όταν βγάζεις τα μπόρτα και βάζεις Γκαρσία, έχεις πάγκο.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Βέβαια, τώρα Λιβάη Γκαρσία είναι για πάγκο. Ρε,
0: εντάξει, όταν τα μπόρτα είναι καλά, όμως να βγει ένα απ' έξω. Όλοι θα χρειαστούν, έχουν πολλά παιχνίδια. Ελλάδα, πρωτάθλημα, κύπελο, Ευρώπη έχουν πολλά παιχνίδια οι ομάδες. Εγώ θεωρώ ότι crash test θα γίνει το επόμενο μετά την. Τη λήξη των εθνικών ομάδων. Εκεί θα γίνει το μεγάλο crash test.
1: Νομίζω
0: και για Ολυμπιακό
1: αυτό.
0: Και για Παναθηναϊκό. Είναι το μεγάλο match.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οι ομάδες έχουν κάνει διακοπή 21 μέρες. Αυτό που λένε οι προπονητές θα δουλέψουμε αυτές 21 μέρες. Πρέπει να φανούν.
1: Τώρα... Και έχω την εντύπωση ότι και οι τρεις ομάδες, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, νομίζω και ο ΠΑΟΚ, έχουν πάνω από 10 διεθνείς ο καθένας.
0: Ναι, έχουν πολλούς διεθνείς.
1: Για τον ΠΑΟΚ δεν είμαι σίγουρος, αλλά.
0: Έχουν πολλούς, θα φύγουν πολλοί και τον ΠΑΟΚ θα φύγουν πολλοί. Και το θέμα είναι ότι το κερδισμένοι της αγωνιστικής της επόμενης που θα γίνει το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ, αν θεωρητικά λένε πάντα Θεωρητικά, εντάξει, δεν λέω ότι θα κερδίσουν.
1: Ολυμπιακός.
0: Η ΑΕΚ κερδίσει. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Αν η ΑΕΚ κερδίσει τον Όφη, που θα είναι το φαβορί. Λέω, εάν κερδίσει.
1: Ναι.
0: Εντάξει, με τον Όφη πέρυσι έχασε. Σε κύπελο. Εάν κερδίσει ο ΠΑΟΚ την Καλαμάτα, ό,τι και να γίνει από εκεί, θα κερδισμένοι θα είναι η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, αν κερδίσει τα παιχνίδια του. Από εκεί πέρα, στο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός δεν χαλιέται με το Χ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παραμένει διαφορά από τον Ολυμπιακό ίδια και μειώνει. Ο Παναθηναϊκός δεν χαλιέται με το Χ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, παραμένει διαφορά από τον Ολυμπιακό ίδια και μειώνουν μια και ο Πάο Κανκεντή

0: ότι δεν υπάρχει φέτος Λεβαδιακός. Παναθηναϊκός νομίζω δεν είναι η ομάδα που ήταν Λεβαδιακός πέρυσι. Mm-hmm. Καλή ομάδα έχει κάνει ο Αναστασίου. Έκανε 3 στα 3 τα πρώτα παιχνίδια, αλλά όταν έπαιξε 2 δύσκολα μάτς, τα έχασε και τα 2.
1: Ισχύει.
0: Εντάξει, με τον ΠΑΟΚ το πάλεψε περισσότερο από τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν είναι η περσινή Λιβαδιά ο Πανατολικός. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι ο Πανατολικός θα μπει σφίνα όπως μπήκε πέρυσι στη Λιβαδιά και θα τον κυνηγάει μια ομάδα από τις 4 να τον πιάσει τη βαθμολογία όπως έκανε πέρυσι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω. Ο Λιβαδιακός από την άλλη πλευρά απογοητεύει. Εντάξει, έχει κάνει αλλαγές, προπονητή άλλαξε.
1: Νομίζω το γεγονός ότι έχει σκοράρει 0 γκολ τα λέει όλα.
0: Ναι, πέρυσι που ήταν καλύτερη επίθεση. Πέρυσι. Έτσι έγινε.
1: Ναι, πέρυσι είχε την καλύτερη επίθεση και φέτος έχει τη χειρότερη.
0: Αυτό λέω. Εντάξει, όταν αλλάζει και πολλούς παίκτες και προπονητή και αυτά. Εντάξει, αλλάζουν πράγματα. Έτσι έγινε. Από εκεί πέρα, Όφη συνεχίζει. Για μένα δεν είναι Όφη ευχάριστη έκπληξη. Είναι μια πολύ καλή ομάδα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε πλέον τον Όφη έκπληξη.
0: Όχι, ρε, φίλε, τι έκπληξη να πούμε.
1: Έκπληξη μπορεί να το πει με τη Χόφενχάιμ. Πλέον όμως όχι.
0: Ναι, αλλά σαν ομάδα δεν θεωρεί έκπληξη τον Όφη να πάει στην εξάδα πεντάδα. Έτσι έγινε.
1: Ακριβώς.
0: Απογοητεύει, που περίμενα πολύ καλύτερα πριν πάμε στο διάλειμμα, απογοητεύει ο Ατρόμητος. Τον περίμενα πολύ καλύτερα.
1: Συμφωνώ σε αυτό πάρα πολύ, γιατί φαινόταν δηλαδή και από πέρσι με τον Κέρκες, φαινόταν και κάποια
0: καλό Ντεμαρά στα play out.
1: Καλό Ντεμαρά, ναι. Θα κάτι θα διεκδικήσει, κάτι.
0: Για να πάει ψηλά.
1: Όχι για να πάει τετράδα, ρε. Όχι,
0: νομίζω ότι ο Ατρόμητος έχει χάσει πολύ μεγάλο δάσο.
1: Για 5-8 σου λέω τουλάχιστον.
0: Εντάξει, έχει χάσει πολλού βαθμού. Από εκεί πέρα, ομάδες που είχαμε φαβορεί για να πέσουν, φαβορεί. Τέλος πάντων, λέγανε ότι θα παλέψουν για την κατηγορία, είναι Καλαμάτα και ο Ηρακλής. Δείχνουν όμως ότι ανεβαίνουν.
1: Ναι.
0: Καλαμάτα έκανε και το διπλό της, κέρδισε και το Βόλο με ανατροπή, πήρε τις πόντους, πήρε σοπαλία στο Περιστέρι. Ο Ατρόμητος, ο Ηρακλής τα ίδια. Έκανε διπλό που έκανε διπλό στο Βόλο.
1: Στην Τρίπολη έκανε διπλό ο Ηρακλής.
0: Στο Βόλο τον σφάξανε. Να πω και το ότι ο Μπέος εκεί δεν μίλησε.
1: Ναι.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Η ώρα είναι 10.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Σίτα, Σίτα Vision, ένα με σένα.
1: Σίτα Vision, λα λα λα λα λα λα.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η στοίχημα.
3: Έλα, μωρέ μου.
4: Πάρε την μπαλά.
3: Το έχεις.
4: Έλα, παλικάρι μου. Δώσ' το παιχτούρα μου. Σουτάρε το.
5: Είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
2: Call and Score. Τηλεφώνησε και σκόραρε με τις απόψεις σου κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Ένα δίωρο ανατρεπτικό, χωρίς όρια, όπου οι τηλεφωνικές γραμμές ανάβουν και ο Ανδρέας Αναστασίου με τη Ραμόνα Παπαϊωάννου αναλαμβάνουν τη δύσκολη δουλειά της ψυχανάλυσης των ακροατών για τα καυτά θέματα της κάθε αγωνιστικής και όχι μόνο.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλά ακούσατε. Η εκπομπή Call and Score με την χορηγία της Στοίχημαν επιστρέφει στην συχνότητα του Super Sport 104 από σήμερα και κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Θα σας

0: Θα κρατάμε συντροφιά μαζί με την Ραμόνα Παπαϊωάννου.
1: Και φυσικά ακούτε τον Άντρε Αναστασίου. Γεια σας λοιπόν και από μένα. Επιστρέψαμε
0: δρυμύτεροι.
1: Μιχάλης Πουλής φυσικά στη ρύθμιση του ήχου μαζί μας. Αφού επιστρέψαμε εμείς, επέστρεψε και ο Μιχάλης το βράδυ μαζί. Θα πάμε παρέα όπως σας είχαμε συνηθίσει όλο το προηγούμενο διάστημα, μετά από αυτό το mini break που κάναμε με εσάς. Κυρίως τα πάντα όλα θα περιστρεφούν γύρω από εσάς, από τα τι θα μας πείτε στις γραμμές σας, τα μηνύματά σας. Και είμαστε και εμείς εδώ να συμπληρώνουμε, να βάζουμε αναλόγως την επικαιρότητα τι τρέχει και τι υπάρχει. 77, 77, 10, 20. Καλά τα θυμάμαι. Μπράβο μου. Να πέσει το χειροκρότημα. Μπράβο μου. Λοιπόν, τα τηλεφωνήματά σας, οι γραμμές είναι ανοιχτές. 23, 24, τα γραπτά σας μηνύματα. Και αυτό καλά το θυμάμαι. Ξανά μπράβο μου.
0: Έτσι.
1: Και σας περιμένουμε εδώ πέρα να τα πούμε.
0: Είπαμε, επιστρέψαμε, δρυμείτε.
1: Ναι. Λοιπόν, τι έχουμε, Ανδρέα?
0: Καταρχάς, να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική της Cyprus Link by Stoiximan. Δεν θα έχουμε, αυτό που δεν θα έχουμε τις επόμενες τρεις εβδομάδες, είναι πρωτάθλημα. Υπάρχει μια διακοπή μεγάλη για πρώτη φορά λόγω των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Αρχίζει το Nations League το 26-27. Στη μάχη θα ρηχθεί και εκεί. Προσέτσι λοιπόν, έχουμε αυτή την διακοπή μέχρι το 8-9-10 Οκτωβρίου. Πλέον θα έχουμε ξανά πρωτάθλημα.
1: 20 μέρες για να δούμε ξανά μπάλα. Η εθνική δεν πιάνεται. Και σε πιάνονται. Εμένα αυτό μου μένει. 20 μέρες για να δούμε ξανά μπάλα.
0: Να ζήσουμε το action που φέρνουν οι ποδοσφαιρικοί αγώνες, ο απόϊχος, με όλα αυτά τα οποία ακολουθούνται. Το τελευταίο που βγαίνει τώρα στην επικαιρότητα είναι αυτό με την ΑΕΛ, το πόρισμα της Επιτροπής Διαιτησίας για την προσφυγή, για το αίτημα που κατέθεσε καλύτερα η ΑΕΛ στην ΚΟΠ σε ό,τι αφορά την παρέμβαση από τρίτους στο ΒΑΡ, στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, στη δεύτερη αγωνιστική, που είχε ως αποτέλεσμα και την αποβολή του Καφού, ο οποίος δέχτηκε μια καμπάνα 6 αγωνιστικών. Και μέσα από το πόρισμα, το οποίο διεξήγαγε ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Αντώνιο Ταμάτο, διαπιστώνει ότι προέκυψαν ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και ειδικότερα ως προς τον τρόπο με τον οποίο το περιστατικό περιήλθε στην προσοχή της ομάδας του ΒΑΡ και ενεργοποιήθηκε η διαδικασία, διαπιστώνει ότι υπήρχε μια παράβαση του πρωτοκόλλου. Έτσι,
1: επί της ουσίας δεν τηρήθηκε σωστά η προβλεπόμενη διαδικασία του ΒΑΡ.
0: Και μάλιστα προαναγγέλει ότι θα υπάρχουν και επιβολή ανάλογων κυρώσεων όπου αυτές προκύπτουν από τα ευρήματα της διερεύνησης και θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την λειτουργία του ΒΑΡ με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με τα πρωτόκολλα και αποφυγή ανάλογων περιστατικών.
1: Φαντάζομαι θα έχει και συνέχεια όλα αυτά από τη στιγμή που κατά κάποιον τρόπο η ΑΕΛ δικαιώνεται ως προς τις αρχικές της καταγγελίες για το πώς έγινε όλο αυτό με το ΒΑΡ. Δεν είναι ότι δεν έγινε η πράξη του παίκτη, δηλαδή δεν είναι αυτό, δεν συζητάμε για αυτό ότι ο παίκτης δεν έφτισε, δεν έκανε αντιαθλητική συμπεριφορά και ότι σωστά δέχεται μια κόκκινη. Αλλού είναι το θέμα. Το θέμα είναι για το πώς έγινε όλη αυτή η διαδικασία από το ΒΑΡ.
0: Ακριβώς, και στο πόρισμα διευκρινίζει ότι η διερεύνηση δεν αφορούσε την ορθότητα της απόφασης, αλλά αφορούσε την διαδικασία. Έχουμε όμως ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο πρώτος που μας κάνει ποδαρικό σε αυτό το νέο κύκλο της εκπομπής που ξεκινούμε σήμερα. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
2: Πολύ καλησπέρα κυρία Ραμόνα και κύριε Ανδρέα. Είναι ο κύριος Μητροβάνος. Τι κάνετε, καλωσορίσετε.
1: Γεια σας.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Είσαστε καλά. Άρχισε το πρόγραμμα από τα απόψε, ναι.
1: Ναι.
0: Πρεμιέρα.
2: πρεμιέρα. Ακριβώς σε περίμενα να μιλήσω κι εγώ μαζί σας. Έχει καιρό να μιλήσουμε. Και είπα να πούμε έναν καλησπέρα, να δούμε τι κάνετε, πώς είστε, είσαστε καλά.
1: Α, εμείς πολύ καλά είμαστε.
0: Δόξα
1: σας. Εσείς πώς είστε.
2: Δόξα τω Θεώ, κι εγώ καλά είμαι. Ραμόνα μου, Ανδρέας ο φίλος μας, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Ο κύριος Ανδρέας. Είμαστε καλά. Η ομάδα μου, Ολυμπιακός, 4 ισοπαλίες, είναι πια μενική ακόμα. Εντάξει, έχουμε 4 βαθμούς. Να δείξει σιγά σιγά. Τώρα υπάρχει 15 μέρες θα έχουμε αγώνες λόγω της Εθνικής Κύπρου. Τι να κάνουμε.
0: Υπομονή.
2: Υπομονή. Η Γιουβέντους μου πάλι στην Ιταλία κέρδισε προχτές, πάει καλά. Ο Παναθηναϊκός πάει καλά. Είμαι με Παναθηναϊκό.
0: Πάει καλά, πάει τρένο, 5-5.
2: Τι θα κάνουμε. Εγώ τώρα εντάξει, όλες οι ομάδες είναι καλές, η ΑΕΚ είναι καλή και ο Ολυμπιακός, Πειραιώς και ο ΠΑΟΚ, αλλά χρόνια εγώ είμαι μαζί με τον Παναθηναϊκό και στην Ισπανία είμαι με τη Ρεάλ.
0: Η οποία δεν τα κατάφερε στον τέρπι της Μαδρίτης.
2: Τι να κάνουμε, μα το ποδόσφαιρο, Ανδρέα μου, κοίταξε να δεις, άμα δεν θέλει η μπάλα να μπει στα δίχτυα και δεν μπαίνει, έτσι βλέπεις και στην Κύπρο τώρα οι μεγάλες οι ομάδες. Η ΑΕΛ έφανε 6-0 που το ο ΑΠΟΕΛ και είναι πρώτη με 9 βαθμούς, κύριε Ανδρέα. Mm-hmm. Το προσέξες.
0: Βεβαίως.
1: Είναι... Το προσέξαμε.
0: Και προσέξαμε πολλά. Καταρχάς προσέξαμε ότι ο Ολυμπιακός πατά σε 2 βάρκες. Είναι αίτητος με 4 ισοπαλίες και χωρίς νίκη.
2: Χωρίς νίκη.
0: Ναι, με 4 ισοπαλίες. Και δεν υπάρχει καμιά ομάδα χωρίς απώλεια βαθμών.
2: Ναι. Να κάνουμε, κοίταξε, να κάνουμε νίκες σιγά σιγά. Προχτές έπρεπε να κερδίσουμε την Ομόνια.
1: Η αλήθεια είναι ότι δύο παιχνίδια και αυτό είναι από τα παιχνίδια που λες ότι έπρεπε να το κερδίσεις και με την 29η Μαΐου την Ομόνια είναι από αυτό που διεκδικείς στους 3 βαθμούς και δεν κατάφερες. Η αλήθεια είναι ότι με αυτές τις ομάδες ποντάρει και ο Ολυμπιακός, φαντάζομαι, να κάνει τα τρίποντά του. Όπως και αντίστοιχα και η Ομόνια Ραδίπου εκεί ποντάρει και η Ομόνια 29 Μαΐου στα μεταξύ σας ποντάρει τα τρίποντα. Λογικά.
2: Βέβαια. Ποντάρουμε ό,τι προκύψει. Έτσι μπορεί να ξέρεις. Στο ποδόσφαιρο έτσι είναι. Συμφωνάτε μαζί μου, έτσι είναι.
1: Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Απόλυτα.
2: Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Ο Ολυμπιακός είχαν 3-1 από τη Σαλαμίνα στην πρεμιέρα και το σοφάρισε 3-3. Έκαμε μερική ανατροπή.
2: Και η Σαλαμίνα τώρα, η Σαλαμίνα κέρδισε την Ανόρθωση, η Ανόρθωση η οποία έδερε το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι, μιλούμε ένα έτσι ντόμινο ανακατατάξεων αποτελεσμάτων.
1: Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και στο κάτω διάζωμα και στο πάνω όλο. Αν συνεχιστεί αυτό έτσι όπως το βλέπουμε, που ακόμα και ομάδες δεν έχουν πιάσει πολύ ψηλή απόδοση, φαντάζομαι ότι θα γίνει ωραίος χαμούλης.
2: Ακούω όμως, Ραμόνα μου, ακούω μουρκά για τους διαιτητές. Είναι πράγμα καλό να λες για τους διαιτητές μας. Σιγά σιγά θέλουν να φέρουν οι ξένους, διότι άκουσα και σήμερα και όλα. Ούτε τα πράγματα είναι ωραία. Να αφήνουν τους διαιτητές τους δικούς μας να προχωρούν.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, διότι εγκρίμα, ρε παιδί μου. Δεν, και αυτοί θέλουν να βγάλουν τον περοκάματον και ούλα.
0: Να τα πούμε και στη συνέχεια με τους διαιτητές. Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καληνύχτα σας. Θα είσαστε μέχρι τις 12.
1: Μέχρι εγώ τις 12 κάθε Δευτέρα.
2: Θα έχω ανοιχτό το ράδιο μου να σας ακούω με αγάπη. Καληνύχτα.
0: Καληνύχτα. Ευχαριστούμε. Να περάσουμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Δεν το πιστεύω ότι είσαι δεύτερος και δεν είσαι ο πρώτος. Ως Παναθηναϊκός έπρεπε να είσαι και πρώτος.
3: Γιαγούρι.
1: Γιαγούρι,
0: Είναι καλό το ποδαρικό σου, φαίνεται.
3: Καλώς ορίσετε.
1: Καλώς σας
0: βρήκαμε.
3: Εγώ τη Ραμόνα την ενημέρωνα λίγο πολύ μέσα στο.
1: Ναι, έχουμε τα λεφτά και μηνύματάκια.
3: Ναι. Λοιπόν, από πού να αρχίσουμε. Καταρχή, έναν λυπηρό γεγονός στην οικογένεια μας είναι ότι τη νύχτα του τελικού του παγκοσμίου κυπέλλου πέθανε ο σκύλος μας.
0: Ναι.
3: Και στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ. αλλά ήταν πολλά, πολύ συγκινητικό όπως επέθανε. Τέλος πάντων, και την επόμενη που ήταν η τουρκική εισβολή, πήγαμε και θάψαμε το, και την ώρα που τον εθάβαμε, έπαιρναν και F-16 της ελληνικής αεροπορίας. Δεν ξέρω τι σημαίνει το πράγμα. Αυτά, λοιπόν, δίκαια η Ισπανία πήρε το παγκόσμιο.
1: Άμα θα πάμε από εκεί κάτω, έλα σου πούμε. Πίδα κάποιος μήνες.
3: Ένα ακόμη. Τώρα να έρθουμε στα...
1: Πίδα εβδομάδες. Πάμε παρακάτω.
3: Ναι, λοιπόν, θα πάμε στα φρέσκα. Αρχίζω με
0: φρέσκα κουλούρια.
3: Θα αρχίσω με τη Μάτσεστερ.
0: Και ο φρέσκα κουλούρια γίνεται.
1: Όχι, για εσύ. Στα ξερά τα κουλούρια σπάνε δόντια στη United.
3: Είχε όλον το... Το καλοκαίρι θα πάρει αμυντικούς και δεν πήρε ούτε ένα. Ούτε ένα. Δεν μπορώ να παίζω 10 χρόνια με τον Μακουάιαρ και με τον Λουκσό. Δεν μπορώ. Και με τον Νταλότ. Ένα τροχόλ κάθε μα. Αφού ζουν και το φτερικό, δεν θα μας βάλει κόλ ακόμα λίγο.
0: Και κάτω ραχούλα βάλει μας.
3: Ναι. Εντάξει. Μπορεί να υπάρχει κάποια ποιότητα μέσω επιθετικά, κάποια ποιότητα. Αλλά πίσω πάτε σκύλια λες.
0: Πίσω είναι ελβετικό τυρί.
3: Ελβετικό τυρί. Λοιπόν, μετά πάμε στην ανόρθωση. Λοιπόν, η ανόρθωση θα είναι μια ομάδα η οποία εντός έδρας, λόγω που τη πρόχνει ο κόσμος, θα είναι καλή, αλλά εκτός έδρας τη φοβούμε πάρα πολύ, διότι έδειξε το έμπρακτα.
1: Εντάξει, προχθές...
3: Το πρώτο ημιχρόνο
1: έπρεπε να προηγηθεί, ήταν καλή, ήταν πολύ καλή, ευκαιρίες ήταν καθαρές.
3: Ήταν καλή. Και έχω να κάνω απλώς ένα γενικό σχόλιο για τη διαιτησία γενικό. Για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα παγκοσμίως, μιλούμε, μέτρησε γκολ της Manchester City που ήταν offside.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα United.
3: Ναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, εγώ μπορεί να βρίσκω λάθη ή παρίστες, αλλά στα δύσκολα κοιμούνται, δεν ξέρω να μπορεί. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εγώ εντομίζω το στους παρίστες. Να σου πω ένα απλό παράδειγμα, Ραμόνα, χτες. Πέναρτη καθαρόν της ΑΕΚ Αθηνών, που επειδή γνωρίζω τον Μάνταλο, δεν διαμαρτύρεται το παιδί ποτέ, είναι ένα πολύ καλό παιδί, αφού μπροστά του γίνει και χέρι, ούτε συγκινήθηκε το ΒΑΡ. Και μετά δώσε ένα πέναρτη που για μένα δεν ήταν πέναρτη του Γιωβίτς. Δεν ήταν πέναρτη.
1: Απλά το λάθος δεν είναι αυτό που λες με το ΒΑΡ. Θα σου πω εγώ ποιο είναι το λάθος των διαιτητών παγκοσμίως. Ότι δεν ακολουθούν μία νόρμα. Ο καθένας στηρίζει ό,τι θέλει. Δηλαδή το πέναλτι του Γιώβιτς που δόθηκε, που εγώ θεωρώ ότι δεν είναι με την έννοια του πέναλτι, αλλά θεωρώ ότι το κερδίζει ο Γιώβιτς. Έχει κερδίσει η ίδια ο Ιωαννίδης, έχει κερδίσει ο Ποντένσε και σε άλλες περιπτώσεις. Ναι, ο Ιωαννίδης. Ναι, το κερδίζουν αυτά. Όμως υπάρχουν και άλλοι διαιτητές που στα ίδια πρωταθλήματα δεν θα τα δώσουν. Εμένα το πρόβλημά μου με τους διαιτητές είναι ότι δεν υπάρχει μία νόρμα. Ο καθένας δίνει ό,τι θέλει. Εγώ εκεί έχω πρόβλημα. Να κάνετε όλοι τα ίδια αν είναι.
0: Είναι όπως τις διαιτησίες που ο καθένας σφυρίζει ανάλογα.
1: Εγώ εκεί βρίσκω το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Το ίδιο και με τους βαρίστες και είναι όντως μεγάλο πρόβλημα.
3: Θα ανεχτεθεί το αμόχωστος. Είχε δύο φάσεις, μία για την αόρθωση και μία για η Σαλαμίνα, που ούτε καν συγκινήθηκε το ΒΑΡ να πει του διαιτητή, έλατε το.
1: Πρόσεξε, μην ξεχνάμε το ΒΑΡ τι εξετάζει. Το εξόφθαλμο λάθος του διαιτητή.
3: Για μένα αν και τα δύο ήταν εξόφθαλμο.
1: Απλά λέμε. Υπάρχει αυτός ο κανόνας ότι το ΒΑΡ θα έρθει να επέμβει όταν το λάθος του διαιτητή είναι εξόφθαλμο. Δεν επεμβαίνει σε κάθε φρού του διαιτητή.
0: Εάν ο βαρίστας έχει αμφιβολίες για την απόφαση του διαιτητή, γέρνει η πλάστιγκα υπέρ του διαιτητή. Ναι. Πρέπει να είναι εξόφθαλμο το...
3: Και θα έρθουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα και στις ομάδες της Ευρώπης. Για τον Κυπριακό, εγώ βλέπω ότι η πιο γεμάτη ομάδα κακά τα ψέματα είναι η Ομόνοια.
0: Και η Πάφος.
3: Πρώτα η Ομόνοια.
0: Ναι, και η Ομόνοια και η Πάφος δείχνουν γεμάτες ομάδες. Θα έλεγα ότι και η ΑΕΚ δείχνει γεμάτη ομάδα. Έχει
3: ίσως φέτος που έχει η Ευρώπη φέτος ίσως
1: Ίσως να της βγει σε καλό, γιατί έχει, σε σχέση με άλλες χρονιές, έχει το πιο πλήρες ρόστερ συγκριτικά με τον εαυτό της, όχι με άλλες ομάδες.
3: Ναι. Λοιπόν, να πάμε στην Ελλάδα. Η ΑΕΚ μπήκε στους ρυθμούς του Champions League και φαντάζομαι, Ραμόνα, το ΑΕΚ Real δεν θα το χάσεις.
1: Και άλλα πολλά δεν θα χάσω.
3: Εντάξει, μιλώ. Κοίταξε, να σου δώσουμε ένα διάμπουδα τώρα, έτσι και η δική μου
1: αδειά. Έχω ήδη κλείσει καταρχάς ευρωπαϊκά εισιτήρια τα πάντα. Δεν χρειάζεται. Είναι κανονισμένα.
0: Παύλο μου, το φρονίμω τα παιδιά πριν την άσου μαγειρεύω.
1: Παύλο μου, εγώ αγόρασα διαρκείας για όλο το χρόνο για να έχω προτεραιότητα και να πάρω το διαρκείας για το Champions League. Δηλαδή, έβλεπα μπροστά.
3: Ναι. Λοιπόν. Θα δούμε καλά παιχνίδια και μην, τουλάχιστον μέσα στη Φιλαδέλφεια, μην προεξοφλάς ότι η Ρεάλ θα περάσει ήσυχο βράδυ.
1: Εντάξει, ήσυχο βράδυ θα περάσει, απλά θεωρώ ότι δεν θα ξεφτυλιστεί η ΑΕΚ. Δηλαδή,
3: όχι, δεν
1: αυτό βέβαια, ότι δεν πιστεύω, δεν βλέπω καμιά εξάρω εφτά.
3: Εγώ βγάλω και το καπέλο στον Όφι όμως.
1: Ο Όφι είναι αδιανόητο.
0: Κάνει φοβερή δουλειά ο Κόντης.
3: Που αρχίζει με μίνιμουμ 7 Ελληνόπουλα, η ενδεκάδα του, προχωράει. Εντάξει, εχθές δεν κέρδισε λόγω κούρασης, εγώ νομίζω.
1: Εντάξει, άμα Όφι μετά έχει πάρει, έχει κερδίσει τη Χόφενχαμ και έρθει να κερδίσει, να κάνει ολική ανατροπή, εντάξει, ας το κλείσουμε το μαγαζί. Είπαμε, αλλά δεν είναι, Όφι είναι.
0: Όφι που δεν έχει ούτε και το ρόστερ να διαχειριστεί.
1: Και να δούμε πώς θα αντέξει με αυτό το ρόστερ.
3: Ναι, πώς θα αντέξει.
0: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, τώρα, δεν είναι, θα δυσκολεύονται οι ομάδες στην επαρχία, οι μεγάλες ομάδες. Φάνηκε και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Θα δυσκολεύονται. Όσον και ποιοτικό ρόστερ και να έχουν.
1: Όχι, θα δυσκολεύονται. Είναι αλήθεια αυτό. Καμιά δεν θα περνάει εύκολα.
0: Μα ήδη έχουμε κάποια δείγματα γραφής.
3: Η ΑΕΚ είναι πιο στημένη ομάδα. Είναι από τα πέρσι απλώς. Έφυγε ο Πινέδα και πιάνε. Απάντησα μου τόσο Μάγερα.
0: Ο Μάγερα.
3: Πολλά ωραίος παίχτης. Πολλά ωραίος παίχτης. Και ο Παναθηναϊκός, εντάξει. Είναι καλύτερος.
1: Είναι ποιοτικότερος. Έχει βάλει πολλή ποιότητα που δεν είχε.
3: Ναι.
1: Θες να είμαι αντικειμενική.
3: Ναι.
1: Από τις τρεις ομάδες στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή το βγάζω έξω, γιατί καμία δεν παίζει ωραίο ποδόσφαιρο.
3: Όχι, δεν
1: καμία παίζει. Δεν παίζει. Όχι. Το παίρνουν με την ποιότητα που έχει η κάθε μία. Μάλιστα. Και ο Παναθηναϊκός έχει βάλει πολλή ποιότητα. Δηλαδή και ο Νίστρουπ κάνει λαθάκια στη διαχείριση των αγώνων.
3: Ναι.
1: Απλώς του βγαίνουν. Όπως και τις ΑΕΚ πέρσι τις έβγαιναν. Εκεί τσούκου τσούκου, το 1-0, το 2-1. Μέχρι στιγμής ποδόσφαιρο να πούμε ότι παίζουν.
3: Λοιπόν,
1: καμία.
3: Να σας αφήσω, γιατί έχω κόσμο μπροστά μου.
1: Θα τα ξαναλέμε.
0: Καλή δουλειά, να ξαναλέμε.
3: Ευχαριστώ.
0: 77-77-10-20. Τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές. Περιμένουμε τις δικές σας παρεμβάσεις, όπως και μηνύματα στο 23-24, για ό,τι εσείς θέλετε να συζητήσουμε.
1: Τα πάντα όλα λέμε. Κύπρο,
0: ανοιχτή,
1: Ελλάδα,
0: Ευρώπη...
1: φωτογραφίες Α4, Μουρίνιο.
0: Το είδες τις φωτογραφίες
1: Μουρίνιο. Ζωσέ, αγαπώ. Ζωσέ, μου έλειψε στη Λα Λίγκα.
0: Ο γνωστός Μουρίνιο, έτσι.
1: Τον αγαπώ, μου είχε λείψει πάρα πολύ. Εντάξει, δίκιο είχε όμως ο άνθρωπος.
0: Δίκιο είχε.
1: Εντάξει, τι πρέπει να κάνει, να του τη λήξουν το πόδι του Βαλβέρα, να το πάρουν σπίτι για να βγει καλύτερα.
0: Και θα πουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά όντως ήταν ο γνωστός Μουρίνιο. Τώρα θύμισε το number one, special one. Αλλά η Real δεν τα κατάφερε. Εντάξει, τήρηκε στον τέρπι της Μαδρίτης. Τώρα, λέγαμε προηγουμένως, έλεγες, ρωτούσες αν θα μείνει μέχρι εκεί η ΑΕΛ. Από ό,τι είπε και ο πρόεδρος της, θα καταθέσει έφεση και σίγουρα θα πατήσει πάνω σε αυτό τα ευρήματα του πορίσματος. Και από εκεί και πέρα, είχε πει χτες στην Σίτα Βίζιον ο πρόεδρος της ΑΕΛ, ο Κώστας ο Κωνσταντίνου, ότι θα πάει και στην αστυνομία, θα καταγγείλει την υπόθεση και στην αστυνομία για να διερευνηθεί η παρέμβαση του οποιοδήποτε τρίτου ατόμου, παράγοντα, ξέρω εγώ τι, μεσολάβησε για όλη αυτή τη διαδικασία. Είμαστε όμως σε αναμονή για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Για το πρωτάθλημα λέγαμε ότι μέχρι τώρα καμιά ομάδα δεν διατηρεί το απόλυτο. Κορυφή ΑΕΚΑΕΛ με 9 βαθμούς και από εκεί και πέρα είναι η Ομόνια με 8, ακολουθούν οι υπόλοιπες ομάδες, αλλά οι μοναδικές ομάδες που δεν έχουν ήττα μέχρι στιγμής είναι η Ομόνια, ο Απόλλωνας, η Αραδίπου.
1: Σωστά.
0: Και ο Ολυμπιακός με τις 4 ισοπαλίες, ενώ χωρίς νίκη ο Ολυμπιακός με τις 4 ισοπαλίες, η Καρμιώδησα και ο Ύψωνας, που έχει μόνο ήττες η ομάδα του Ύψωνα.
1: Ναι, είναι η ομάδα που έχει κολλήσει χαμηλά, όπως και η Ανόρθωση στην ουσία έχει μόνο μία νίκη.
0: Ναι.
1: Απλώς επειδή είναι πολύ μεγάλη, δεν το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά και η Ανόρθωση μόνο μία νίκη έχει. Βέβαια είναι και ήταν το πρόγραμμα έτσι που τους έχει τύχει σε πολλές ομάδες με πολλά μαζεμένα ντέρμπι. Δηλαδή, ας πούμε, η Ανόρθωση έπαιζε κάθε αγωνιστική ντέρμπι. Ο Αποέλ έπαιζε κάθε αγωνιστική ντέρμπι.
0: Ο Απόλλωνας
1: έπαιζε κάθε αγωνιστική ντέρμπι.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε η εικόνα που μπορεί να έχουμε στις ομάδες, ας πούμε ότι δεν είναι εντελώς αντιπροσωπευτική αυτή τη στιγμή. Ό,τι ναι. θα δούμε όμως από τη διακοπή και έπειτα, για μένα αυτό θα είναι είτε θα είναι η προβληματική εικόνα, είτε θα είναι η καλή εικόνα.
0: Εγώ θα έλεγα ακόμη μια-δυο αγωνιστικές. Είμαι της άποψης ότι από την 7η περίπου αγωνιστική περιμένω πλέον θα έχουμε ένα καλό δείγμα να βγάλουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα.
1: Οπότε, ναι, αυτό λέει. Από την ώρα που θα γίνει η επανέναρξη του πρωταθλήματος, που με το που τελειώσει αυτή η διακοπή και έπειτα, σιγά σιγά θα έχουμε να έχουμε ξεκάθαρο δείγμα του τι θα κάνει κάθε ομάδα. Γιατί, ας πούμε, η ΑΕΚ για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή είναι πρώτη. Ναι. Η ΑΕΚ ήταν κακή, πάρα πολύ κακή με την Πάφο και δικαιότατα έχασε. Ήταν πάρα πολύ κακή η εικόνα της. Και έρχεται και σου δίνει μια άλλη εικόνα στο επόμενο αμέσως παιχνίδι.
0: Πάει κερδίζει στο Αμόχωστο στη Νέα Σαλαμίρα. Και
1: αυτό θέλω να πω ότι όλες οι ομάδες έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Δεν είναι αντιπροσωπευτικό απολύτως αυτό που βλέπουμε. Όταν θα επιστρέψουμε μετά από αυτήν την ατελείωτη διακοπή που μας βρήκε.
0: Πω, τρεις εβδομάδες.
1: Αχ, κακό που μας βρήκε. Εγώ δεν μπορούσα εδώ πέρα τις 10 μέρες. Εδώ πέρα το ένα Σαββατοκύριακο δεν μ' άρεσε με τις εθνικές ομάδες. Τι γιατί τις κάνουν, τα κάνουμε όλο το καλοκαίρι εκεί πέρα να τελειώνουν, τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Μια χαρά θα βόλευε. Ναι, και με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θεωρώ ότι από εδώ και πέρα θα δούμε την αληθινή εικόνα. Προβλήματα ήδη. Κάθε ομάδα έχει τα δικά της, ο Απόλλωνας έχει κάποια δικά του. Μέχρι στιγμής μεταγραφές και όλα αυτά πέραν του οικονομή δεν δείχνει να του έχουν βγει κάτι. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι ικανοποιημένα.
0: Υπάρχει και μια μουρμούρα για του νέα.
1: Μέχρι στιγμής δεν έχουν βγει.
0: Όσποντ κάτι πήγε να
1: με εξαίρεση τον οικονομή. Ναι, και Όσμπολτ και ειδικά και στα πρώτα παιχνίδια μέσω είχε μπει φουριόζος. Η Ομόνια είχε και το αβαντάζ ότι πέρυσι ήταν η πρωταθλήτρια, έχει τον αέρα της πρωταθλήτριας, έχει κρατήσει έναν βασικό κορμό, έφυγαν κομβικοί παίκτες,
0: okay.
1: Έφερε κάποιους που στην αρχή υπήρχε μουρμούρα όλα αυτά, αλλά τώρα βλέπουμε ότι σιγά σιγά δεν είναι το κομμάτι.
0: Ο οποίος έγινε πλέον αποδεκτός.
1: Αρχίζει σιγά σιγά να κουμπώνει το παζλ, γιατί τώρα είναι όλο και περισσότερο μαζί οι παίκτες βρίσκουν ρυθμό μέσα από τα παιχνίδια, γιατί τα παιχνίδια είναι που σου δίνουν ρυθμό,
0: όχι προπονήσεις.
1: Με τα παιχνίδια βρίσκεις ρυθμό. Η Πάφος και αυτή έχει τα πάνω της και τα κάτω της.
0: Και η Ομόνια έκανε την πρώτη της εντός έδρας νίκη.
1: Ναι. Είχε δύο λευκές ισοπαλίες. Ναι, αυτό ήταν το τρίτο της παιχνίδι και στο τρίτο παιχνίδι κατάφερε να πάρει τη νίκη. Και εκεί να πούμε ότι πάλι. Με ποιον έπαιζε, Καρμιώτησα. Με την Καρμιώτησα έπαιζε.
0: Χτες.
1: Ναι, η Ομόνια με ποιον έπαιζε. Όχι, με τον Ύψωνα.
0: Με τον Ύψωνα. Εντάξει, ναι. Καρσαβανή.
1: Ξεχνάω. Θα μπορούσε να είχε κάνει ανατροπή ολική η ομάδα της.
0: Στη φάση
1: στο
0: του
1: 52,
0: εκεί. Με τον
1: στη γραμμή σχεδόν.
0: Έκανε την απόκρουση.
1: Μετά, το βρήκε η Ομόνια. Της έδωσα και φρεσκάδα οι αλλαγές. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Οι ομάδες της Ευρώπης έχουν και την έξτρα επιβάρυνση. Όλα έχουν μπει σε μία σούμα. Οπότε γι' αυτό λέω και εγώ ότι όταν θα επιστρέψουμε θα δούμε τι μέλη γενέστε πραγματικά.
0: Και θα δούμε και η Πάφος, η οποία είναι και
1: αυτή. Η Πάφος πολλά σκαμπανεβάσματα.
0: Ακριβώς με σκαμπανεβάσματα. Δεν έχει μια σταθερότητα στην απόδοση. Τη μια αγωνιστική κερδίζει, την άλλη χάνει. Προχθές έχασε 2-0 στο γήπεδο της από την ΑΕΛ. Βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι ένας έντονος ανταγωνισμός, κάτι που προδικάζει, προδιαθέτει για ένα έτσι πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα.
1: Ξέρεις τι είναι το εντυπωσιακό, το ότι μπορείς να χάσεις και να είσαι ο καλύτερος. Στο ποδόσφαιρο συμβαίνει πολύ συχνά. Απλώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε σκαμπανεβάσματα στην απόδοση. Εγώ δεν θα σταθώ τόσο στο αποτέλεσμα. Αλλά οι αποδόσεις των ομάδων, δηλαδή η Πάφος με την ΑΕΛ ήταν κακή.
0: Ναι.
1: Με την ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Σωστό. Πάμε στους ακροατές. Έχουμε ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
4: Ο Ισίδωρος, αν με θυμάστε.
1: Φυσικά.
0: Βεβαίως.
4: Τώρα εγώ ξέχασα τα δικά σας τα όνομα.
0: Ανδρέας,
1: Ραμόνα και Ανδρέας.
4: Ο Ανδρέας και Ραμόνα. Έτσι,
1: ναι, ναι, ναι.
4: Επειδή έχει αρκετό καιρό να είμαι ειλικρινής.
0: Επανακάμψαμε τη Δημήτρη από σήμερα και κάθε
4: ναι, ναι, έχει καιρό να...
0: Ελείψαμε σας.
4: Ναι, ναι. Επειδή λόγω του θέματος με τις όρασεις, εγώ αναγκαστικά είμαι ραδιοφωνικός.
0: Ναι.
4: Ακούω τα πάντα ραδιοφωνικά. Δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη στα παιχνίδια για να πω είδα κάτι μου. Ό,τι ακούσω στο ραδιόφωνο ποδοσφαιρικά, ό,τι αυτό. Η άποψη όμως έτσι με τις ομάδες, εγώ νομίζω η ΑΕΚ, όπως οι άλλες ομάδες, δεν είναι έτοιμες ακόμη, διότι πρέπει να δέσουν οι ποδοσφαιριστές.
1: Είναι αλήθεια αυτά.
0: Ναι, σωστό.
4: Ναι, ναι, το καλό με τη ΑΕΚ ότι είναι αποτελεσματική μέχρι στιγμής, λόγω της ποιότητας κάποιων ποδοσφαιριστών της, σε πάει καλά.
0: Ναι.
4: Είναι λόγω της ποιότητας του Μπάκιτς, του Ιβάνοβιτς, αυτών των παιχτών που κάνει τη διαφορά.
1: Σωστό.
4: Και βγαίνει που μέσα από τα... Ήταν δύσκολο το παιχνίδι χθες, μπορούσε να ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Στο φινάλε κέρδισε την Ομόνια 21 της Μαΐου.
4: Ναι, ναι.
1: Βέβαια είχε πολλές ευκαιρίες, ήταν πολύ καλή. Απλά ήταν και ο Ζόχο σε πολύ καλό βράδυ.
4: Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα πάει καλά. Πρέπει να δέσουν οι νέοι ποδοσφαιριστές που ήρθαν, διότι είχε αρκετά νέα πρόσωπα.
1: Ναι,
4: αλλά
1: είναι
4: θα είναι δυνατή η Ραμόνα, δυνατή η Πάφος, η Ομόνια, η ΑΕΚ. Θα είναι εκεί. Αυτές οι τρεις σίγουρα θα είναι εκεί στην εξάδα. Θα είναι όπως είναι κάθε χρόνο, σταθερές εκεί.
1: Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ για αυτές τις τρεις ότι θα είναι εκεί.
4: Αλλά θα χάσουν βαθμούς όλες οι ομάδες, θα έχουν δύσκολα παιχνίδια. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εγώ θεωρώ ότι και από τις χαμηλότερες δυναμικές ομάδες κάποιες θα τα βρουν μπαστούνια ή θα χρειαστεί να κερδίσουν στο 90.
4: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι νομίζω ομάδες όπως είναι η ΑΕΛ. Είναι καλή έκπληξη. Η ΑΕΛ φαίνεται ότι θα είναι... Νομίζω να πάει καλά η ΑΕΛ.
0: Η ΑΕΛ έκαμε καλές κινήσεις. Διατήρησε και προπονητή και βασικών κορμών. Ο Απόλλωνας επίσης το ίδιο. Μέχρι τώρα έχει για αρκετούς τραυματισμούς. Λείπουν κάποιοι βασικοί παίχτες.
4: Ναι,
0: όπως
4: ναι,
0: ναι. Ο Λιούπης,
4: το ερωτηματικό, Αντρέα, είναι η ανόρθωση και το ΑΠΟΕΛ που πίστευα ότι μετά τις νίκες που κάμαν με την ΑΕΛ, το ΑΠΟΕΛ και το μεγάλο το 6 και η ανόρθωση που νίκησε το ξαφνικά από το ψηλά πέφτουν, είναι ερωτηματικά, δεν ξέρω πού πώς.
0: Εγώ συμφωνώ, στο ερωτηματικό θα προσθέσω και τον Άρη.
4: Α, ναι, και ο Άρης που είναι νεανική, νομίζω λόγω της νεανικότητας.
0: Άλλαξε, έκαμε lifting που λέμε, ένα πλήρη ανανέωση, έφερε νεαρούς, προσπαθεί τώρα να δέσει, να φτιάξει καλή ομάδα, δείχνει καλά στοιχεία, αλλά ακόμη δεν έπεισε με τη σταθερότητα.
4: Είναι η απειρία, διότι έχει πολλούς νεαρούς, έτσι νομίζω δηλαδή, η απειρία των είναι νεαροί, ανεμένα και ποδοσφαιριστές παλιοί για να δέσουν όλοι αυτοί, θα ήταν καλύτερο το αποτέλεσμα. Αλλά η αλήθεια ότι από τον καιρό που φύγει αυτός ο Σπιλεύσκι, δεν είναι ο ίδιος ο Άρης, έτσι.
0: Δεν εννοείται.
1: Όχι, δεν. Ναι. Αυτό είναι γεγονός.
4: Εσείς τι βλέπετε τώρα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα στο φετινό πρωτάθλημα, εσείς οι δύο που είσαστε πιο ενημερωμένοι, που βλέπετε κιόλας τα παιχνίδια, Έτσι, εντάξει, είναι γρήγορα ακόμα φυσικά.
1: Είναι νωρίς, αλλά εγώ θεωρώ ότι θα είναι αρκετά ανταγωνιστικό και στο πάνω για τον τίτλο και στη μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, αλλά και για τις ομάδες που θα πέσουν. Θεωρώ ότι θα γίνει μάχη σε όλα. Συμφωνώ με το Ομόνια, Πάφος ΑΕΚ, με οποιαδήποτε σειρά, ότι αυτή τη στιγμή δείχνουν να έχουν τον πρώτο λόγο, ότι θα διεκδικήσουν δυνατά τον τίτλο. Και από εκεί και πέρα για μένα είναι μεγάλο ερωτηματικό να δω πώς θα επιστρέψει μετά τη διακοπή ο Αποέλ και ο Απόλλωνας και μαζί και η ΑΕΛ, αυτή η τριάδα των ομάδων μέχρι στιγμής. Τον Άρη τον έχω πιο κάτω, για να είμαι ειλικρινής, με το τι βλέπω ποδοσφαιρικά. Να δούμε, αλλά θεωρώ ότι όλες θα γίνουν ζημιές φέτος.
0: Μα ήδη έχουν γίνει ζημιές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμιά ομάδα 4 αγωνιστικές που να έχει το απόλυτο. 4 στα 4. Έχουν χάσει όλες οι ομάδες βαθμούς. Και συμφωνούμε απόλυτα με τα όσα είπε η Ραμόνα, όσα είπες και εσύ. Προσθέτω ακόμη ένα στοιχείο που θα το κάνει ακόμη πιο συναρπαστικό. Είναι το ότι φέτος στην Ευρώπη βγαίνουν 5 ομάδες.
1: Γι' αυτό είπα ότι θα γίνει και μάχη στην Ευρώπη για τα εισιτήρια. Είναι πολύ σημαντικά.
4: Αλλά το ότι βγήκε, ότι από τη μια χαίρομαι που η ΑΕΚ έχει μόνο μετά από χρόνια, διότι είναι σταθερή ΑΕΚ εδώ και μια δεκαετία σχεδόν που είναι, στην Ευρώπη, είναι εκεί,
0: στην Ευρώπη βγαίνει.
4: Είναι η μόνη φορά, ίσως υπό τις λίγες φορές καλύτερα, που είναι, θα έχει μόνο το πρωτάθλημα, έτσι ώστε τουλάχιστον να μην έχει δικαιολογίες μετά, ότι είναι ένας λόγος παραπάνω να κυνηγήσει εκείνον τον ποθητό στόχο, να πάρει έστω και αυτό το πρωτάθλημα που έχει. Είναι ευκαιρία να κάνει εκείνο το έξτρα το βήμα που έχει την Ευρώπη τώρα. Mm-hmm. Είναι μια καλή ευκαιρία. Είναι δύσκολα, σίγουρα είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά είναι.
0: Ναι, αλλά μπορεί. Έχει το πλεονέκτημα των λιγότερων παιχνιδιών. Ενώ η Πάφος και η Ομόνια θα παίζουν σε λίγο και σε δύο ταμπλό. Άρα θα είναι φορτωμένοι οι ποδοσφαιριστές. Επίσης η ΑΕΚ έχει και την ευκαιρία τώρα, ο προπονητής, ο οποίος ήρθε, μπήκε αμέσως στα βαθιά, να δουλέψει έτσι 3 εβδομάδες με όσους παίχτες θα έχει. Θα έχει αρκετούς παίχτες ο Ρούμπεν Σέγεστη, ομάδα για να δουλέψει.
4: Ναι, έχει αρκετούς ποδοσφαιριστές. Ευτυχώς πετύχαμε, νομίζω, ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ θα είναι. Φαίνεται ότι πρέπει να είναι καλός.
0: Αυτό δείχνει.
4: Εκεί μόνο το αυτό που το ερωτηματικό είναι εκεί στην άμυνα, στη θέση του Ροπές, εκείνο το παιδί, δεν ξέρω κατά πόσον ακόμη θέλει χρόνο.
0: Ναι, να δέσει μαζί με τον Μιλίτσεβιτς, θέλει ακόμη λίγο χρόνο. Γι' αυτό λέω ότι η διακοπή ίσως ευνοήσει την ΑΕΚ. Από την άλλη όμως είναι και δίκοπο μαχαίρι, γιατί κόβεται ο ρυθμός των ομάδων. Δηλαδή θα πρέπει να επανεκκινήσουν μετά.
1: Ειδικά οι ομάδες που πάνε καλά, οι ομάδες που κερδίζουν, αυτές την πατάνε στις διακοπές. Οι ομάδες που κερδίζουν και πηγαίνουν καλά, αυτές είναι που την πατάνε.
4: Το καλό που έχει κάτι φιλικά να δώσει, και είναι καλό του.
1: Όλοι θα δώσουν φιλικά, δεν νομίζω. Νομίζω ότι όλοι θα δίνουν, πάρα πολύ μεγάλο το διάστημα.
4: Δεν μπορεί να μείνει χωρίς.
1: Είναι κακά, θα παίζουν οικογενειακά διπλά στα προπονητικά τους, δεν γίνεται.
0: Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσο μεγάλη διακοπή. Τις 3 εβδομάδες συνήθως ήταν 10 μέρες και μετά δεύτερη εβδομάδα αρχίζει το πρωτάθλημα. Τώρα είμαστε, θα επανέλθουμε τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη.
4: Εσείς, Αντρέα και Ραμόνα, είστε Δευτέρα τις ίδιες ώρες, έτσι?
1: Κάθε Δευτέρα 10 με 12 εδώ θα είμαι.
4: 10 με 12.
1: Ναι, στο Σούπερ Σπορ 104 εδώ.
4: Αφού σας πέτυχα τώρα, σημαίνει εντάξει να...
0: Εμείς θα είμαστε οι μόνοι σταθεροί.
4: Λοιπόν, να σας ευχηθώ καλό υπόλοιπο και καλή...
1: Καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά.
4: Βράδυ.
0: Καλό
4: υπόλοιπο. Γεια σας, γεια σας. Χάρηκα.
0: Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία,
6: Διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Δύο εντός έδρας αναμετρήσεις για την Εθνική Ανδρών στο Nations League. Δύο μεγάλες ποδοσφαιρικές βραδιές μας περιμένουν στο Γασιπί. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου Κύπρος-Αρμενία. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου Κύπρος-Λετωνία. Και οι δύο αγώνες στις 7 το βράδυ. Εισιτήριο μόλις στα 10 ευρώ. Και όπως πάντα, οικογενειακό πακέτο μόνο με 15 ευρώ. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου και έλα να στηρίξουμε την Εθνική Κύπρου στο Nations League. Στήριξε την ομάδα που μας ενώνει. Εισιτήρια στην ιστοσελίδα tickets.cfa.com.cy.
8: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκωσίας, Φινικούδες Λάρνακας και Εναέριο Λεμεσού.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η στοίχημα.
9: Έλα, μωρέ μου.
10: Πάρε την μπαλά. Το έχεις.
9: Έλα, παλικάρι μου.
10: Δώσ' το παιχτούρα μου. Σουτάρε το.
11: Είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
0: Εκπομπή Call & Score με τη χορηγία της Στοίχημαν μέσα από τη συχνότητα του Super Sport 104 στα μικρόφωνα Ανδρέας Αναστασίου, Ραμόνα Παπαϊωάννου, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Πουλής. Περιμένουμε και τις δικές σας παρεμβάσεις στη συντροφιά μας 77 77 10 20, 23 24 τα μηνύματά σας και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ο φίλος ή φίλη που τελειώνει σε 480 το τηλέφωνο λέει το γκολ του Τετέι θυμίζει Λουκάκου. Ο Μπάμπης είναι, θυμίζει Λουκάκου. Μπάντως είναι έτσι αυτό που λέμε ένα θορυχτό Τετέι. Έχει δύναμη.
1: Ναι,
0: έχει,
1: ναι, αυτό, είναι σε αυτό το, είναι σε αυτό το στυλ. Βέβαια επειδή τον Λουκάκου έχει παίξει ένα παιχνίδι Εθνική Ελλάδας με το Βέλγιο. Στα ντουζένια της στο Βέλγιο, στα καλά της, με όλα τα αστέρια. Ναι, όταν ήταν νούμερο ένα στον κόσμο το Βέλγιο, στο ranking. Και έχω πάει στο γήπεδο και είμαι σε πολύ καλή θέση κοντά στο γήπεδο χαμηλά. Και έβλεπα τον Λουκάκου. Έχω δει αθληταράδες από κοντά. Λέτε, παιδιά, έχω δει τον Μπολτ. Άμα έχεις δει τον Μπολτ, δεν έχεις δει κάτι καλύτερο. Είναι θηρίο ο άνθρωπος. Είναι θηρίο
0: το
1: Λουκάκου
0: τον, του, όταν τον, του ξέρεις,
1: στην τηλεόραση αυτό που βλέπετε κάντετε επί δύο και, ναι, κάντετε επί δύο και επί τρία. Είχα πάθει σοκ όταν τον είδα. Λέει, μου σε πάρα πολύ καλή θέση, κέντρο προς επίθεση εκεί, ναι, και χαμηλά έβλεπα,
0: οπτική.
1: Τον έβλεπα και λέω παιδιά τι θηρίο είναι αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα το θορυκτό.
0: Να χτυπήσεις είχα, πάνω είχα πάθει και σοκ. Εσύ.
1: Είχα πάθει σοκ όταν τον είδα τον Λουκάκου. Αλλά του Τετέι είναι,
0: είναι σε αυτό.
1: Μοιάζει σε αυτό, στήλ. Παίζει πολύ με το κορμί του. Βάζει το κορμί και, να...
0: και χθες τον γκολ που πέτυχε, αυτό το παλικαρίσιο.
1: Μα αυτό λέει, αυτό τον γκολ το χθεσινό.
0: Αυτό ας πούμε ήταν πολύ... Αλλά γενικά είναι λίρα 100 για τον Παναθηναϊκό ο Ντετέι. Μακάρι να είναι καλά το παιδί. Αλλά σηκώνει τραβά πολύ κουπί στην επίθεση του Παναθηναϊκού ο Ντετέι. Και έχει και στηρίγματα πλέον, γιατί νομίζω άρχισε σιγά σιγά και ο Ουναή να μπαίνει,
1: ναι, okay,
0: στο ρυθμό της ομάδας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα όλοι αυτοί θα πάνε και με την Εθνική, να δούμε.
1: Όλοι, όλοι, όλοι. Αλλά απλά, ότι... ας πούμε, ο Τετέι μπορεί, άμα θέλει να ξεκουράσει, να βάλει το Λιβάη Γκαρσία και να μην χαραμίζει το Λιβάη Γκαρσία στα άκρα.
0: Στα άκρα, ναι.
1: Και να μπει ο Λιβάη καθαρός φόρ μόνος του.
0: Νομίζω αυτό θα το κάνει ο Ντίστρουπ.
1: Ναι, θα έχει πολλά παιχνίδια σε λίγο. Ναι, ναι, θα έρθουν πολλά παιχνίδια.
0: Γιατί είναι και η Ευρώπη.
1: Ναι,
0: θα ξεκινήσει,
1: ναι,
0: πιο μετά το Conference League Παναθηναϊκός. Οπότε θα χρειαστούν όλοι οι παίχτες.
1: Τι θα έλεγες?
0: Θα είπαμε ότι θα πάει η Εθνική. Έχουμε και εμείς τα παιχνίδια της Εθνικής. Τέσσερα παιχνίδια σε 11 μέρες. Ένας ποδοσφαιρικός μαραθώνιος και όποιος αντέξει, γιατί άλλαξαν φέτος το σύστημα διοργάνωσης του.
1: Για να μην έχουν πολλά break, νομίζω ακριβώς, το κάνανε.
0: Ναι, ναι. Αλλά είναι μεγάλης διάρκειας όμως και δεν ξέρω. Εγώ περιμένω να ακούσω και απόψεις προπονητών μετά την επανέναρξη, να δω πώς αξιολογούν όλο αυτό. Είχα διαβάσει κάποιες δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σημερινές για το ενόψη και των υποχρεώσεων της Ελλάδας στην πρώτη κατηγορία του Nations League, που εξέφραζε ένα προβληματισμό για τη μεγάλη διάρκεια και περιμένω να δω και από τους προπονητές συνολικά πώς θα αξιολογήσουν αυτή την νέα τάξη πραγμάτων διεξαγωγής του National League, να δω πώς...
1: Προβληματισμό να έχουν οι προπονητές που προπονούν ομάδες. Ο Γιοβάνοβιτς γιατί δεν έχει προβληματισμό?
0: Μιλούσε για τους συναδέλφους του προπονητές.
1: Α, γιατί ο ίδιος ίσα, ναι, ίσα τον βολεύει να έχει να δουλεύει και, ναι, παραπάνω.
0: Ναι, διότι θα έχει τους παίχτες περισσότερο διάστημα,
1: ναι,
0: γι'
1: αυτό,
0: μαζί okay, okay, του.
1: Τώρα το κατάλαβα, γιατί δεν τις άκουσα τις δηλώσεις του και κατάλαβα προβληματισμό και λέω Γιοβάνοβιτς γιατί δεν έχει προβληματισμό.
0: Προβληματίζεται για τους συναδέλφους του.
1: Ναι, ναι, οκ, ναι.
0: Το μεγάλο διάστημα.
1: Ναι, ειδικά ομάδες, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ έχουν τουλάχιστον 10 διεθνείς.
0: Και εδώ στην Κύπρο.
1: Και
0: η Ομόνια,
1: στην Κύπρο, η Ομόνια έχει πολλούς διεθνείς.
0: Πάρα πολλούς. Και λέμε είναι ευκαιρία οι προπονητές να δουλέψουμε. Όταν σου λείπουν 10, πώς θα δουλέψεις?
1: Αυτό είναι.
0: Να δούμε πώς θα κάνουν.
1: Γιατί αν δεν κάνω λάθος, σε αυτό το παράθυρο είναι και οι μικρές ηλικίες, κάτι εθνικές έχει,
0: ναι,
1: 21, έχει και... Οπότε για παράδειγμα η Ομόνια πάλι που την αναφέρουμε, ναι, έχει παίκτες που χρησιμοποιεί από τη U21 στις προπονήσεις τουλάχιστον.
0: Ναι, ναι. Τώρα η Κύπρος θα δώσει τα τέσσερα παιχνίδια. Πρώτη αναμέτρηση 25 του μήνα με το Μαυροβούνιο εκτός έδρας. Μετά πάει η Λετωνία, 2 εκτός, 28 του μήνα, 25 με την Μαυροβούνιο, 28 με την Λετωνία, και θα έρθει Γασιπή να αντιμετωπίσει Αρμενία στις 2 Οκτωβρίου και Λετωνία στις 5 Οκτωβρίου. Έχουμε ακουρατή στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
12: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Χαίρετε.
12: Σας. Ανδρέας από Σωτήρα.
1: Μπορείτε να χαμηλώσετε λίγο το ραδιόφωνο και να μας μιλάτε μόνο από το τηλέφωνο? Μας, ναι, ακούτε?
0: Ναι,
1: ναι, ναι, απλά για να μην έχουμε τον αντίλαλο.
12: Ναι.
1: Μας ακούτε?
12: Βάλτε.
1: Καλύτερα, τέλεια είμαστε τώρα. Ναι. Καλησπέρα σας.
12: Ωραίο τον πρόεδρο Σαραμώνα.
1: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
12: Και θέλω μια νύχτα να σε πάρω έξω, Ραμώνα, μαζί με τον Ανδρέα και τον Μιχάλη Πουλίν να φάμε ψάρι.
1: Λαχτάρε με το ψάρι.
12: Για χάρη του προγράμμα αυτού ωραίου.
1: Βεβαίως όμως.
0: Λαχτάρε με το ψάρι.
1: Στον ύπνο σου, ναι.
0: Στο ξύπνιο όμως καλό είναι.
1: Στο ξύπνιο είναι τέλειο.
0: Λέει η Ραμώνα, λαχτάρα είναι το ψάρι αν το δεις βράδυ στον ύπνο σου. Αλλά στο ξύπνιο σου το τρως μια χαρά.
1: Ου.
12: Όχι, είναι στον ύπνο.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, εντάξει, πλάκα κάνουμε.
12: Θα πάμε στην Αιάνναπα Αχα, ωραίο ψάρι στα γάρμουνα. Και πάλι φίλοι.
0: Εννοείται, πάντα θα το κανονίσουμε. Α, βρούμε τους χρόνους να δούμε. Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Λοιπόν,
1: 77-77-10-20 οι τηλεφωνικές γραμμές έχουν ανοίξει και σας περιμένουμε. Εδώ πέρα να τα πούμε όλα μαζί. Εκπομπή Call and Score με τη στοίχημα Ραμόνα Παπαγιάννου και Άνδρεας Αναστασίου. Συγγνώμη, Ανδρέα. 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Το συγγνώμη γιατί έκανα σαρδάμ σε επίθετό σου.
0: Ναι,
1: δεν το ήθελα.
0: Ναι.
1: Και συνεχίζεις κάτι έλεγες για την εθνική, για τα παιχνίδια της. Ναι,
0: ναι, λέγαμε για τα παιχνίδια, τα τέσσερα θα τα δώσει. Ο Απόστολος Μάντζιος αλλά και ο Χάρης, ο Λοϊζίδης, στις δηλώσεις τους είπαν ότι θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε, δεν θέλουμε να είμαστε ουσιαστικά σε ελεύθερη μετάφραση κομπάρση. Έχουμε ψηλούς στόχους, μάλιστα και η νέα δομή του Nations League λέει ότι η πρώτη ομάδα απευθύνεται, για παράδειγμα η δική μας είμαστε στο δεύτερο όμιλο της τρεις κατηγορίας, η πρώτη ομάδα προκρίνεται, παίρνει απευθείας άνοδο στην δεύτερη κατηγορία, η δεύτερη παίζει σε play-offs ανόδου, ενώ η τρίτη, η τέταρτη ομάδα παραμένει, φυλάκια, πέφτει στην τρίτη κατηγορία. Συνεπώς η στόχη είναι πιο ψηλή, είπε ο Χάρης Λοϊζίτς, κάθε αρχή και δύσκολη και θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε. Καλό είναι να μπαίνουν οι ψηλοί στόχοι. Νομίζω αν λάβουμε υπόψη και τις εμφανίσεις από τα προκριματικά του Μουντιάλ και ότι πρέπει να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο, η ομάδα δείχνει πολύ θετικά στοιχεία και νομίζω ότι και αυτό το δείχνει με τον Άγκη Μάντζιο στο πηδάλιο της τεχνικής ηγεσίας και σιγά σιγά έχει αποκτήσει μια νοοτροπία νικητή, δεν τα παρατά, δεν τα βάζει κάτω ανεξαρτήτου αποτελέσματος και ελπίζουμε και εμείς ότι σιγά σιγά θα δούμε την εθνική μας να πετυχαίνει κάτι καλό.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, η εικόνα της εθνικής μας ομάδας από τότε που ο Άκης Μάντζιος ανέλαβε έχει αλλάξει εντελώς.
0: Προς το καλύτερο.
1: Δηλαδή, θα το πω όπως θα το σκέφτομαι χωρίς να ελεύθερα το φιλτράρω, ναι. Δεν κάνω αυτό το τι θα δω πάλι, δηλαδή γιατί να πρέπει να κάτσω να το δω αυτό άμα δουλεύω. Είναι ωραία η εθνική, παίζει αυτό που μπορεί, αυτό που κάνει, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Νομίζω στις δηλώσεις του είπε για να μην υποτιμήσουν τους αντιπάλους που έχουν, κάτι τέτοιο δήλωσε ο Άκης Μάντζιος και έχει δίκιο σε αυτό. Γιατί? Ότι μπορεί να μην είναι οι ομάδες οι ελκυστικές όπως τις έχουμε στο μυαλό μας, η φαντεζή που λες ok, ναι εντάξει δεν παίζουμε και με την Ισπανία, ναι εντάξει δεν παίζουμε και με τη Γαλλία, όμως έχουν όλες οι ομάδες τις δυσκολίες τους.
0: Εννοείται.
1: Και το ακόμα πιο σημαντικό είναι η Κύπρος να μπορεί τις ομάδες που είναι στο επίπεδό της ή με ομάδες οι οποίες είναι ένα κλικ πάνω, ένα κλικ κάτω, αυτές να τις κοντράρει θέσεις και να τις κερδίζει.
0: Ναι, δεν περιμένεις να μόνο έτσι και θα πάνε μπροστά.
1: Έτσι είναι και έτσι πάνω σε αυτό χτίζει. Έκανε πολύ ωραία κίνηση με τον Έντουαρτς, την οποία την περιμέναμε, μας την είχε έτσι κάπως προαναγγείλει από τα προηγούμενα λεγόμενά του, αλλά τώρα την έχουμε και με τη Βούλα.
0: Ο Έντουαρτς, ο οποίος μαζί με Κονομή και Τσουρούλα έκαναν την πρώτη τους προπόνηση σήμερα και μάλιστα ο Αγγλοκύπριος δήλωσε χαρούμενος και ότι θα τα δώσει όλα, θα τα δίνει όλα για τη νίκη και θέλει η ομάδα να πρωταγωνιστεί. Δηλαδή, αυτό που λες με τον Άγκη τον Μάντζιο συμπληρώνω, έχει περάσει και μια νοοτροπία στους ποδοσφαιριστές να μην τα παρατάνε.
1: Ναι,
0: πιο
1: ναι,
0: παλιά
1: ναι.
0: Χάναμε, δεχόμαστε έναν γκολ και κατέρρε η ομάδα και στο τέλος της ημέρας μαζεύαμε τέσσερα τεμάχια.
1: Μα είναι...
0: Τώρα είχε παιχνίδια που χάναμε 2-0 και τα γύρισε η εθνική σε 2-2, ας πούμε.
1: Και αυτές είναι κουβέντες που τις έχουν παραδεχτεί και ήδη οι ποδοσφαιριστές μετά στα flash interviews, ότι αυτό το παιχνίδι που κάνουν και συνθήκες όταν ήμασταν πίσω θα μπορούσε να έχει λήξει τώρα και 3-4-0 και εμείς το γυρίσαμε, εμείς το παλέψαμε. Οι ίδιοι ποδοσφαιριστές τα έχουν πει αυτά.
0: Να σου πω, ήταν και όταν ας πούμε και οι προηγούμενοι προπονητές, ότι μου έρχεται και σπάει όταν ήταν προπονητής ας πούμε, ουσιαστικά έλεγε ότι μα τι πάμε, δεν έχουμε ομάδα, είμαστε κατώτερου επίπεδου και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, αν έστελες ένα μήνυμα ητοπάθειας, αυτό είσαι πρατάνη ποδοσφαιριστής.
1: Ναι, χαίρομαι πολύ.
0: Τώρα στέλνεις ένα μήνυμα αξιοπρέπειας ότι θα παλέψουμε, είμαστε καλοί, αυτό εις πράττουν οι ποδοσφαιριστές. Έχουμε όμως ακουρατή στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
13: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
13: Εγώ δεν σας ακούω πολύ καλά, δεν ξέρω γιατί.
1: Γιατί?
13: Τώρα κάπως άλλαξε. Δεν ξέρω. Το λίγο Κώστας είμαι από Λεμεσό.
1: Φυσικά.
13: Το λίγο.
0: Είναι η φωνή που ακούμε.
13: Καλή αρχή. Είχα την εντύπωση ότι έχασα εκπομπές, αλλά τελικά ακούγοντας απόψε δεν έχασα εκπομπές τελικά. Καταρχάς να πω ότι το, να ευχηθούμε και καλή χρονιά και σε εσάς που αρχίζει τώρα τη χρονιά για την εκπομπή. Να πω ότι από την αρχή είχα πει ότι φέτος έχουμε πιο ωραίο, πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην Κύπρο. Mm-hmm. Υπολόγιζα ότι η ΑΕΛ, η οποία θα δώσει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί βλέπω την περσίνη εξάδα να έχει ακόμα περισσότερο ανταγωνισμό, γιατί να γίνουν 7 ομάδες για μένα.
1: Ναι.
13: Από αυτού, έτσι είχα πει από την αρχή και βλέπω ότι δικαιώνουμε κατά κάποιο τρόπο και πολλά παραπάνω, ότι είναι 7 ομάδες που θα διεκδικήσουν εξάδα και 6 ομάδες που θα διεκδικήσουν πεντάδα. Δηλαδή μιλούμε για...
1: Κάπως έτσι το έχω και εγώ στο μυαλό μου.
0: Ναι.
13: Ναι. Επιπλέον όμως βλέπω και κάτι άλλο, ότι θα υπάρχει πάρα πολύ ανταγωνισμός και στη δεύτερη είναι, την οκτάδα να το πω.
0: Ναι.
13: Είναι πολύ δυνατές, αν εξαιρέσουμε το ύψο που δεν ξέρω αν θα είναι δυνατά, βλέπω τις άλλες ομάδες να είναι πολύ ανταγωνιστικές. Δηλαδή βλέπω και την Ομόνια 29 που ίσως όλοι μας, εγώ το έστω προσωπικά μαζί με πολλούς άλλους, θεωρούσαμε ότι είναι από τα φαβορή μαζί με τον Ύψωνα και την Καρμιώτησα για να πάει να υποβιβαστεί. Mm-hmm. Άρα βλέπουμε και για μένα μια μεγάλη μάχη. Γιατί και Σαλαμίνα, η Ολυμπιακός, η Αραδίπου, δηλαδή τέτοιες ομάδες βλέπω...
1: Είναι όλες κοντά.
13: Ανταγωνιστικές, μάλιστα. Είπαμε, δεν ξέρω, μακάρι για μένα, επειδή μου αρέσει πάντα ο ανταγωνισμός, μακάρι να δυναμώσει ο Ύψωνας για να έχουμε ακόμα πιο...
0: Σωστό, ναι. Να μην ξεκόψει νωρίς πίσω για να...
13: Ναι, μ' αρέσει να υπάρχουν κάποιες ομάδες που να, στην ουσία να χάνει το ενδιαφέρον του το... Βλέπω, τώρα ποια ομάδα, η Ανόρθωση, η Σαλαμίνα που είναι ας πούμε πιο δυνατές ομάδες θεωρητικά, θα έχουν πολλά δύσκολο έργο, εάν δεν... Δεν μπορώ να τις δω για να με ειλικρίνεις. Χωρίς να θέλω να αποτιμώ τίποτε, αλλά ότι είναι να διεκδικήσουν εξάδαση.
1: Όχι, όχι, μην λέμε τώρα, όχι, εντάξει, δεν γίνεται. Δεν πιστεύω ότι πάει κάτι τέτοιο.
13: Το απόλυτο πιστεύω ότι πάντα θα είναι εκεί. Γιατί το είπα από την αρχή, ότι δεν μπορείς ποτέ να βγάλεις το ΑΠΟΕΛ από...
1: Με τίποτα. Απλά του έχεις ακόμα με ένα ερωτηματικό για το πώς θα παρουσιαστεί. Αλλά είναι εκεί,
0: δεν είναι. Έχει αυτά τα σκαμπανεβάσματα.
13: Το άλλο πώς, ότι για μένα τα φαβορί θα είναι... Καταρχάς πάλι η Πάφος και η Ομονία, σχέδος του διεφέρει η Πάφος χτες, κοντά θα είναι η ΑΕΚ. Εμένα, η ομάδα μου είναι ο Απόλλωνας 2, ο Απόλλωνας μαζί με ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ, τους βλέπω να συναγωνίζονται για τις άλλες. Ο Άρης είπε την ερωτηματικό, ο Άρης άκουσα και τον εκπρόσωπο τύπου που έλεγε ότι είναι πιο ενεργή ομάδα,
0: ναι,
13: και θέλουν συν κάποιο χρόνο να...
0: Να δέσουν ως ομάδα και να...
13: Φυσικά κάτι που δεν μου άρεσε, εντάξει, όσοι, είναι το ότι... Βλέπω ότι ο Άρης, ο οποίος είχα ακούσει στο ξεκίνημα της νέας διοίκησης, ότι να δώσει πολύ σημασία στις ακαδημίες και ότι να κάνει και παίχτες για την εθνική κλπ. Κάποτε είπα συνέχεια 2.000, εγώ δεν ξέρω αν είναι 2.000 ή 1.000 τα παιδιά που έχει στις ακαδημίες του.
0: Να ξέρω, είχε διάφορες πόλεις.
13: Να κάνει, κοιτάξτε όμως, να φέρνει, να κάνει μια νικοσάδα από παιδιά 18 με 20 χρονών από το εξωτερικό. Και να λέει θέλει καιρό να δέσουν, νομίζω ότι μπορούσε να βάλει και 4-5 παιδιά από τις ακαδημίες του για να δέσουν και εκεί να τους δώσει τον καιρό να δέσουν. Δική μου άποψη.
0: Ναι, ναι.
13: Διότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι φέρνεις 20 παιδιά από το εξωτερικό και έρχεσαι 4-5 που τα χίλια που έχεις, δεν ξέρω, να τα βάλεις και να τους δώσεις και τούν των παιδιών τον χρόνο, το δικό σου των παιδιών. Ναι. Τέλος πάντων, η άποψη μου τούτη.
0: Η οποία έχει,
1: καλά τα λέτε,
0: έχει βάση, ναι,
1: εγώ συμφωνώ, δεν το είχα σκεφτεί, αλλά ναι, ναι, από τις, γιατί ο Άρης έχει, έχει ακαδημίες, έχει ακαδημίες.
13: Κοιτάξτε, όλα τα παιδιά και σε άλλες ομάδες, επειδή
0: μπράβο, και οι άλλες ομάδες ακαδημίες, ναι,
13: συγκεκριμένα, απλώς επειδή ο Άρης λέει τώρα ότι, ναι, έφερε τα 20 παιδιά, θέλει να τους δώσει καιρό να δέσουν. πόσο μάλλον
0: μας, τα δικά σου
13: αυτό ίδιο καιρό να τα δώσει και σε 4-5, δεν μπορώ να πιστέψω σε 1000 παιδιά, δεν ξέρω, σας είπα πόσα έχει, ότι υπάρχουν 4-5 παιδιά που θέλουν τον χρόνο τους και να δέσουν να βγάλει σε 5 παιχτές. Είναι άποψη μου, εντάξει, ο
0: καθένας. Σωστό, ναι.
13: Το λοιπόν, το άλλο που ας πούμε που δεν μ' αρέσει να το πω, είναι το ότι μ' αρέσει ποιον. Όχι το να λέμε ότι έχουμε κακές διαιτησίες, αλλά μου αρέσει κάθε φορά που το λέει οποιαδήποτε ομάδα να λέει μια, δυο, τρεις φάσεις για τούτες. Δηλαδή το αόριστο, εξαίρεσε, έδιωσαν τα φάουλ, έτσι σε κάνα, το αόριστο, το γενικό.
0: Ναι.
13: Δηλαδή το αόριστο, εξαίρεσε, έδιωσαν τα φάουλ, έτσι σε κάνα, το αόριστο, το γενικό.
0: Ναι, ναι.

0: σίγουρος για τις φάσεις, αλλά είσαι σίγουρος πως δεν ήταν καλός ο διαιτητής. Δεν ξέρω. Το ένα φάση και αντιφάση και βγάλω. Λέει, θέλω να ξαναδώ κάποιες φάσεις, αλλά ο διαιτητής ήταν καλός. Αφού είσαι σίγουρος, γιατί λες πως θέλεις να τις ξαναδείς. Ή μήπως πρέπει να τους πούμε γιατί ξαναδένεις εσύ τώρα. Ποιος θέλει να τις ξαναδεί, να τις ξαναδείς, ο διαιτητής καλό, μπορεί να κάνει λάθη. Αυτό θα δεθεί ύστερα στο replay. Κάποια πράγματα είναι εξωτερός πάντων. Εύκο μου τούτον τώρα. Δεν έχω τίποτε προσωπικά με το
1: φορμόνι. Όχι, όχι. Εγώ συμφωνώ με την έννοια ότι θα πρέπει και οι παράγοντες των ομάδων να είναι πιο συγκεκριμένοι σε ό,τι αφορά τα παράπονά τους. Με τις γενικολογίες διαφορώ γιατί έτσι κι αλλιώς δεν φτιάχνεις πουθενά.
0: Αυτό ακριβώς είπες τη λέξη. Δεν μ' αρέσει και το. Δηλαδή, άμα παίρνουν πιο φάσεις, να τις δω κι εγώ στην τηλεόραση να ακούσει δίκαιο με τέτοιες φάσεις. Τώρα δεν μπορώ να κάτσω να δω. Ότι ξέρεις εδώ και είναι κάποια φάουλα από τα λαλή. Καλά, ωραία, πρέπει να βάλω όλο το παιχνίδι να δω όλες τις φάσεις, να βρω τώρα 3 φάουλ, 4 που είναι ανάποδα.
1: Να σου πω κάτι, Κώστα. Εμένα έτυχε με γάμο το που έκανα ρεπορτάζ για παράπονα ομάδων και πιανώ στο τηλεφώνο να σου πω για ποιες φάσεις διαμαρτύρεστε, για να ξέρω κι εγώ τι να βάλω, ας πούμε, στο ρεπορτάζ, να το ψάξω να δω. Ναι. Δεν ξέρω, τα γενικά για ορίστα.
0: Γενικά για ορίστα. Μα κοιτάξτε, σε έναν παιχνίδι, ο οποίος τίποτα παιχνίδι που έχει 25 με 30, ίσως πολλές φορές σε 40 φάουλ, το να λες είσαι για 3 φάουλ που είναι, συγγνώμη δηλαδή, τέλεια. Συγγνώμη, ο διαιτητής που έδωσε 40 φάουλ, έκαμε 3 φάουλ λάθος. Τι να γίνει. Έχει αλάθος, υπάρχει μια φράση που λέει ότι ο καλύτερος δεν είναι ο που δεν κάνει λάθη, είναι ο που κάνει λίγα λάθη, πόσο πιο λίγα λάθη.
1: Μα εμένα
0: που δεν κάνει λάθη δεν μπορεί να μην κάνει λάθη.
1: Εμένα γίνον που παραπάνω...
0: Να μένουν τα σφαγιαστικά, τα λάθη, τα χοντρά, τα βγάλουν μάτια, τι να σας το πω.
1: Εμένα γίνον παραπάνω που λαλείς έλεος με τις δηλώσεις κάποιων παραγόντων είναι στο τέλος καταλήγουμε το εντάξει η διαιτησία όμως δεν αλλίωσε το αποτέλεσμα. Φωνάζεις για τη διαιτησία, αλλά στο τέλος δηλαδή δεν αλλίωσε το αποτέλεσμα.
0: Και πηγαίνοντας από τη διαιτησία, θα πω και κάτι, Ραμόνα. Ναι, Ανδρέα. Ναι. Λέω τώρα, μόνο πρώτα γιατί αφορά την ομάδα μας στην Ελλάδα, εμένα και της Ραμόνας, έτσι, το λίγο. Η ομάδα μας φέτος εντάξει, στα εκτός έντρας, να το πω, δεν βλέπετε ή δεν πολλά πίσω, Ραμόνα.
2: Όχι, δεν βλέπετε.
0: Το λοιπόν,
1: εγώ διαφωνώ μαζί σας.
2: Εγώ είπα ότι εγώ έχω πει ότι καμιά ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή δεν βλέπετε.
1: Ναι. Αλλά όμως που τις τρεις μεγάλες, συγγνώμη Κώστα, που τις τρεις μεγάλες είναι η πιο ομάδα.
2: Εντάξει.
1: Δηλαδή διατήρησε τον κορμό και λοιπά, ο προπονητής της φιλοσοφία γνωστές.
0: Αλλά είναι από τις τρεις δεν θα τον πάω γιατί ακόμα...
1: Ναι, και εγώ είπα...
0: Δεν ξέρω το ακόμα τον πάω καλά. Αλλά είναι η λιγότερο γεμάτη από τις άλλες δύο η ΑΕΚ. Γεμάτη εννοώ.
2: Είναι... Όχι. Είναι γεμάτη. Απλά είναι γεμάτη εκεί που θέλει ο προπονητής της. Αυτό το διάλεξε, αυτό σας το λουστεί. Έτσι είναι όπως τη διάλεξε ο προπονητής της.
0: Ναι, κεντροεπιθετικά είμαστε γεμάτοι. Αμυντικά ήθελαμε κάποιες...
2: Δεν ήθελε ο προπονητής, τελείως το πάει. Δηλαδή δεν μπορείτε να του πεις κάτι.
0: Για τον προπονητή να πω το εξής όμως. Από τη στιγμή είναι και πίσω γεμάτη, απλώς άμα είναι το λογαριασμό στον παιχτή, μου διάστηκε εντύπωση πως είναι γεμάτη.
2: Ναι, δηλαδή, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Εγώ για μένα η ΑΕΚ ήθελε τρεις μεταγραφές πίσω. Ναι.
0: Ωραία. Μα κοίταξε ρε μόνο, δεν μπορεί να λείπει ο δεξιός ο μπακ σου και να βάλεις τον αριστερό σου εξτρέμ, ή να μπορεί ο Γκατσίον και λίγο ο Τζόκερ. Δηλαδή, αν τον παίρνεις από αριστερό. Κανονικά για όλες τις ομάδες ισχύει ότι όταν σου λείπει ένας παίκτης σε μια θέση, ο επόμενος είναι ο δεύτερος που παίζει στην ίδια θέση.
2: Χαίρο πολύ, ναι.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, το να βάλεις άλλον παίκτη στη θέση, εχθές συγκεκριμένα, του Ρότα, τι κάνεις. Μπορεί να καταστρέψεις τον παίκτη που του άλλαξε θέση να παίξει για μέ, τον Κατσίνο συγκεκριμένα, να ακούσει εκείνος τα, να το πούμε στα κυπριακά,
2: τα ακούσουρα. Πού τα άκουσε.
0: Και από την άλλη να απογοητεύσεις τον παίκτη που παίζει στη θέση εκείνη που θα πει εγώ πότε θα παίξω, αφού δεν θα παίξω τώρα που λείπει ο βασικός. Άρα καταστρέφεις δύο παίκτες ψυχολογικά ή όπως θέλεις πέτω, δεν ξέρω. Το λοιπόν. Και εντάξει, οι άλλες δύο ομάδες ενισχυθήκαν πάρα πολλά.
2: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή, μιλούμε για μεταγραφές 70-100 εκατομμυρίων, εντάξει. Η ΑΕΚ θα έχει ακόμα και το πρόβλημα του ότι παίζει σε μια διοργάνωση
2: υψηλών απαιτήσεων.
0: Πολλά ψηλών απαιτήσεων. Και χαρακτηριστικά να σας πω κάτι. Ότι και οι 7 ομάδες που θα παίξει φέτος, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ, οι 6 είναι πρωτοπόρες. Η μια δεν είναι πρώτη γιατί είναι τρίτη. Ήταν τρίτη, έχασε χθες για πρώτη φορά. Μιλώ για την Κόμο.

0: Όλες οι υπόλοιπες 7 και η Λίσβο ήταν, είναι πρωτοπόρος αυτή τη στιγμή. Μετά που μπορεί να παίξω μαζί τους, μπορεί να αντιδράσω, ξέρω. Και τούτο είναι ακόμα πιο δύσκολο, που δηλαδή εξαρτάται καμιά φορά και τη φόρμα που θα βρεις στις ομάδες που θα παίξεις.
1: Ναι, είναι αλήθεια, είναι αλήθεια αυτό.
0: Το λοιπόν, ενώ αντίθετα, μπορώ να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει εύκολο έργο για μένα.
1: Στο Europa.
0: Ναι.
1: Για μένα έχει έχει κλήρωση για να πει ότι παιδιά πάω να πάρω την απευθείας πρόκληση στην οκτάδα.
0: Ραμόνα μου, κοίταξε. Εάν ο Ολυμπιακός, εγώ λέω θα κάνει 5 με 6 σίγουρα νίκες.
2: Ναι.
0: Πρέπει να
1: και
0: κάνει.
1: Εγώ εκεί τον έχω. Εγώ θεωρώ ότι δεν γίνεται να μην περάσει στην οκτάδα.
0: Η μόνη ομάδα από τις 7 που παίζει, 8 που παίζει ο Ολυμπιακός που είναι εντός πεντάδας στη χώρα της είναι η Ρεν. Τα έχω μελετήσει.
2: Ναι.
0: Η Μαρσέγ αυτή τη στιγμή ήταν 13η, λέω, που είναι μια όνομα δυνατό. Η Χόφενχάιμ είναι 13η. Δηλαδή, εκτός σας λέω από τη Ρεν που είναι 3η, ήταν μέχρι την περασμένη εβδομάδα, δεν ξέρω που πήγαινε κάθε ομάδα, αλλά μέχρι την περασμένη εβδομάδα που τα μελέτησα, ήταν όλες, η Μίλαν ήταν 6η. Δηλαδή, ας πούμε, λέω τις θέσεις τους. Πάλι όμως και ο Ολυμπιακός εξαρτάται. Μετά που ένα μήνα μπορεί να παίξει, μπορεί να δει ομάδα να είναι στην 30 και 2, στην 50, δεν ξέρω. Αυτή είναι τη στιγμή μιλώ. Το λοιπόν, το άλλο που θέλω να κλείσω μαζί με το εδώ, μιλώ για το πέναλτι στο Γιώβιτς χτες. Το λοιπόν, επειδή κάποιοι βάζουν μια φωτογραφία πίσω από την πλάτη του Γιώβιτς, τη φάση πρέπει να τη δούμε καταρχάς όχι σε μια φωτογραφία, σε κίνηση. Ο Γιώβιτς πάει να φύγει δεξιά και μετά απότομα πάει αριστερά. Ο αμυντικός ο άνθρωπος πατάει, λέει, το πόδι του κάτω. Πατώντας το πόδι του κάτω, άμα το δεις που το πλευρό που φαίνεται, όπως το πατά κάτω, το λυγίζει και με το γόνατο του κάνει μια κίνηση προς τα προστάλλια. Το δεξί του το γόνατο βρίσκει το δεξί γόνατο του.
1: Ψηλεύουν του μια επαφή ψηλά.
0: Έχουν μια επαφή. Γόνατο με γόνατο.
1: Ψηλά,
0: δεξί γόνατο
1: του. Επαφή.
0: Το λοιπόν. Τώρα, αν δεν ήταν τόσο δυνατό για να πέσει, δεν ξέρω. Ή αν ήταν ελαφρύ. Η ουσία ότι βρήκε το πόδι με το πόδι. Τώρα, εγώ τους λέω, αν ήταν αυτρουιστής, ας το πούμε έτσι, ο Γιώβιτς μπορούσε να πει ανυπέφτω κάτω να μην πάρω το πέναλτι. Αν ήταν αυτρουιστής. Από εκεί και πέρα, το ότι υπάρχει.
1: Ναι, ας πούμε με την Κηφισιά, σε ένα φάουλ που του γίνεται σε μαρκάρισμα, αν έπεφτε κάτω θα παίρνε πέναλτι και δεν το πήρε.
0: Και είναι μπράβο. Και φωνάζαμε εμείς.
1: Ναι, εγώ γιατί φώναζα τότε γιατί δεν έπεσε. Ναι,
0: γιατί δεν έπεσε.
1: Και εγώ, δηλαδή, γιατί άμα έπεφτε εκεί θα ήταν πέναλτι. Όχι, δεν είναι το πέναλτι, όπως το λέμε, πέναλτι Μάρς Καραμπινάτα, όπως τα ξέρουμε.
2: Είναι
1: τα πέναλτι που παίρνουν οι επιθετικοί οι έξυπνοι. Αυτό είναι.
0: Εντάξει, και ο Γιώβης, λέω σας, δείτε το στο replay, εγώ στο replay, αν το δείτε από το πλευρό μου που φαίνονται το γόνατο με γόνατο.
1: Υπάρχει ψηλά επαφή. Υπάρχει
2: απλά
1: ψηλά
2: η διαφορά
1: επαφή.
2: Είναι αυτό που λέγει ο Γιώβης, το κερδίζει ο επιθετικός.
1: Το κερδίζει ο επιθετικός.
2: Δεν είναι καραμπινάτο να πεις.
1: Το κερδίζει ο επιθετικός, το κάνουν οι επιθετικοί που μπορούν να τριπλάρουν και να ελέγξουν το σώμα τους, ειδικά απέναντι σε αμυντικούς που είναι ψηλοί και δυσκίνητοι, το κάνουν. Ο Μουκουντή έχει κάνει τέτοιο πέναλτι.
0: Ο Μουκουντή να κάνει το λάθος, το κάνει χοντρό.
1: Έχει κάνει τέτοιο πέναλτι ο Μουκουντή. Ο Φοντένς έχει κερδίσει τέτοιο πέναλτι γιατί ήταν κοντός, έξυπνος, ήξερε πώς να βάλει το σώμα του και έπεφτε έξυπνα. Ο Ιωαννίδης έχει πάρει τέτοιο πέναλτι. Τα παίρνουν αυτά τα πέναλτι.
0: Αλλά όμως,
1: το θέμα είναι αν τα δίνουν ή δεν τα δίνουν.
0: Αλλά όμως αυτά που είναι παράδεκτα είναι. Προκλητικός ήταν ο Μπέος. Προκλητικός. Και μου αρέσει που επικαλείται να επέμβει ο εισαγγελέας. Κανονικά ο εισαγγελέας πρέπει να επέμβει για τις δηλώσεις του. Που λέει, παίχτηκα
1: στοιχήματα. Μια φορά επενέβη ο εισαγγελέας στην Ελλάδα και ο Μπέος βρέθηκε πίσω από τα σίδερα.
0: Παίξανε, λέει, τα στοιχήματα υπέρ της Άκη. Καλά, ρε Μπέο. Υπέρ του ποιου θα παίζανε, του Βόλου, συγγνώμη δηλαδή. Παίξανε το φαβορί και μετά κέρδισε το φαβορί. Το στοίχημα είναι να παίξεις το outsider και να κερδίσεις. Όχι να παίξεις το φαβορί για να κερδίσεις.
2: Το φαβορί είναι
0: δηλαδή
2: λογικό.
0: Δεν ξέρω. Ο άνθρωπος τέλος πάντων. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Θα μπορούσατε να μας το κάνετε και πιο γρήγορα. Όχι για μένα. Εγώ είμαι ξενύχτης. Για τον κόσμο λίγο πιο γρήγορα να έχουμε περισσότερο.
2: Δεν μπορούμε λόγω του ότι είναι στοίχημα χορηγός του προγράμματος.
0: Ίσως και περισσότερες φορές την εβδομάδα, αλλά εντάξει, κάποιες μέρες αν μπορούσα να το. Όχι για μένα, σας είπα, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Εγώ κοιμάμαι γύρω στις 2-3, οπότε εντάξει, δεν έχω πρόβλημα.
2: Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε.
1: Καλό βράδυ, γεια σας.
0: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής.
3: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Χρησιμοποιείς e-scooter ή αλλιώς συσκευή προσωπικής κινητικότητας? Τότε να θυμάσαι ότι πρέπει να ακολουθείς βασικούς κανόνες ασφαλείας. Βεβαίωσου ότι φοράς κατάλληλο κράνος και ότι είναι σωστά προσδεδεμένο. Κατά τις βραδινές ώρες να φοράς φωσφορίζοντα διακριτικά. Και να θυμάσαι, η χρήση των e-scooters επιτρέπεται μόνο σε άτομα 17 ετών και άνω. Αν διαθέτει κάθισμα επιβάτη, ο επιβάτης πρέπει επίσης να είναι 17 ετών και άνω. Και προσοχή, τα e-scooters θα κατακρατούνται για συγκεκριμένη χρονική περίοδο όταν χρησιμοποιούνται σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης, η χρήση τους γίνεται από άτομα κάτω των 17 ετών ή όταν κινούνται με ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο. Απόλαυσε τη μετακίνησή σου με e-scooter, με άνεση, αλλά και με ασφάλεια. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημοσίων Έργων mcw.gov.cy. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας Κύπρου.
5: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά? Το Panadol Duo, με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/MOF/Tax.

0: Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
3: Ο Super Sport 104 πάει στο Energy Run Λακατάμιας. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί στη μεγάλη γιορτή του τρεξίματος. Το 7ο Energy Run Λακατάμιας περιλαμβάνει αγώνες 5 και 10 χιλιόμετρων, αλλά και παιδικό αγώνα 1 χιλιόμετρου. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί με ζωντανή σύνδεση, μεταφέροντας τον παλμό και την ενέργεια του αγώνα. Μια ημέρα γεμάτη άθληση, διασκέδαση και προσφορά. Για πληροφορίες και εγγραφές, energyrun.com.cy.
4: Ονειρεύεσαι το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
3: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
5: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ου ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς?
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
5: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Πέψη. Πέψη. Πέψη.
7: Τι λες, παραμιλάς?
6: Πέψη.
7: Θέλεις ένα ψυχτικό?
6: Πέψη.
7: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
6: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψη.
7: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
8: Πέψη και Ιώς Λιμίδεδ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η στοίχημα.
11: Έλα, μωρέ μου.
12: Πάρε την μπαλά.
11: Το έχεις.
12: Έλα, παλικάρι μου. Δώσ' το παιχτούρα μου. Σουτάρε το.
13: Είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν για την περίπου δεύτερη ώρα και τελευταία της εκπομπής μας, 45 λεπτά έτσι για να ακριβολογούμε. Εκπομπή Call & Score στο Super Sport 104 που φέρνει κοντά σας η στοίχημα. Κάθε Δευτέρα βράδυ 10 με 12 εδώ θα είμαστε. Περιμένουμε τηλεφωνικές σας γραμμές. Είναι ο Ανδρέας Αναστασίου μαζί με τη Ραμόνα Παπαϊωάννου και το Μιχάλη Πούλη στη ρύθμιση του ήχου. 77-77-10-20 τα τηλεφωνήματά σας περιμένουμε για να πείτε και εσείς ό,τι θέλετε, για ό,τι πρωτάθλημα θέλετε, ό,τι ομάδα θέλετε. Και 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα και εκεί πέρα μπορείτε να πείτε ό,τι και όπως θέλετε. Λοιπόν, λέγαμε λίγα από όλα μέσα και από τα δικά σας τηλεφωνήματα, λίγο για Ελλάδα, λίγο για Κύπρο. Κάναμε και την αναφορά μας στην εθνική. Δεν τελειώσαμε για την εθνική, τα τελειώσαμε όλα. Είπαμε αγωνιστικά τα πάντα.
1: Όχι, αγωνιστικά.
0: Για πάμε μια γρήγορη αγωνιστικά.
1: Είχε ένα πρόβλημα με τον Λαΐφη, ο οποίος παρέμεινε με την αποστολή. Κλήθηκε στη θέση του και ο Ευαγόρας Αντωνίου. Θα αξιολογείται η περίπτωση του Λαΐφη και αν βελτιωθεί στην πορεία θα αντεθεί στη διάθεση του Άκη Μάντζιου. Πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Σέλης, ο οποίος και αυτός είναι με την αποστολή και αξιολογείται για να δει πώς θα πάνε τα πράγματα. Οπότε τα προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι αυτοί οι δύο οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα αξιολογούνται, όπως ανέφερε ο προπονητής, θα παραμείνουν με την ομάδα, θα αξιολογούνται καθημερινά, τονίζοντας πως θα αγωνιστούν μόνο αν κριθούν έτοιμοι. Από εκεί και πέρα είπαμε και για τα νέα πρόσωπα που κλήθηκαν στην ομάδα, όπως είναι ο Τσαρούλα, ο Έτουαρτς και ο Κονομής, που για πρώτη φορά σχολίασε, ρωτήθηκε για αυτούς ο Άκης ο Μάντζιος, είπε και τα δύο παιδιά που ήρθαν από Αγγλία, ο Έτουαρτς και ο Τσαρούλα, παίζουν σε ψηλό επίπεδο και θα βοηθήσουν την ομάδα. Έχουμε όμως ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
2: Καλησπέρα, γιαγιά, δεν μπορώ να πω, θα με ακούτε?
1: Βεβαίως και σε ακούμε.
2: Το είπε σου εδώ Μιχάλης απέναντι. Γεια σου Μιχαγιό μου. Γεια σου κυρία Ραμόνα μου.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Το λοιπόν κύριε Ανδρέα, επίσης που δεν καταλάβουμε που ποδόσφαιρο και πιάμε απλά για μια καλησπέρα, θα σου πάμε το χρόνο σου, επιτρέπετε, ναι?
1: Ω, βεβαίως επιτρέπετε. Ποιοι πιάνουν δαμέ σημαίνει καταλάβουν που ποδόσφαιρο.
2: Δεν καταλάβουμε ρε φίλε.
1: Έτσι νομίζω.
2: Έτερο είναι κάτερο. Εμείς είμαστε τέχνα της εκπομπής. Δεν είμαστε για πολλά σούτα θέτα. Να μου γίνεται, να μας πεις εσύ που καταλάβεις που ποδόσφαιρο είναι, να μου γίνεται, να μου ασχολείσαι και με μπάσκετ ή μόνο με ποδόσφαιρο, κύριε Ανδρέα.
1: Και με μπάσκετ και με ποδόσφαιρο, ό,τι θέλεις.
2: Τι άλλος βλέπεις τις ελληνικές ομάδες στον μπάσκετ φέτος και τις δύο?
1: Καταρχάς είναι και οι δύο αρκετά ενισχυμένες. Ο Ολυμπιακός είναι ανέτοιμες και οι δύο ομάδες ακόμα. Αρχίζει την Πέμπτη Παρασκευή, αρχίζει η Ευρωλίγκα. Οπότε θα έχει έναν ενδιαφέρον να δούμε. Δεν περιμένω ότι στις αρχές οι ομάδες θα είναι έτοιμες.
2: Ο
1: Ολυμπιακός ενισχύθηκε με τον Μοντέρο και τον Μακαντίαρ που ήταν. Μακιντάιαρ που ήταν οι παίχτες που ήθελε ο Μπαρτζόκας. Από εκεί και πέρα είχε ένα πρόβλημα τώρα με τον Μιλουτίνοφ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Είναι και οι δύο ομάδες αρκετά ανεβασμένες. Ο Παναθηναϊκός έκαμε φοβερή ενίσχυση του ρόστερ, αλλά περισσότερο για μένα είναι η επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον πάγκο της ομάδας. Ένας προπονητής ο οποίος έχει φάει την Ευρωλίγκα με το κουταλάκι, έχει κατακτήσει ούκο λίγα τρόπαια, που σημαίνει ότι έχει έναν προπονητή στον πάγκο, ο οποίος θα είναι
2: αξιόδης στη μηχανή.
1: Ακριβώς.
2: Ξέρεις να πω μου αρέσει εμένα.
1: Για πες.
2: Ο
1: Πάουκ ενισχύθηκε. Έπιαν τον Οσμάν, έπιαν τον Καλάθι, ενισχύθηκε αρκετά. Και ναι, έδειξε καλά στοιχεία στο τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος που συμμετείχε, πήγε στον τελικό.
2: Ναι.
1: με τον Παναθηναϊκό. Ενισχύθηκε ο ΠΑΟΚ, ενισχύεται και η ΑΕΚ. Αν το πάρουμε και λίγο και για το πρωτάθλημα.
2: Και ο Άρης ενισχύεται και ο Άρης,
1: αλλά... Συγγνώμη, ο Άρης ενισχύθηκε.
2: Αλλά και τι μειώνουμε τον Άρη, γιατί είναι Άρης και έπιασε και τον
1: Σπανούλη. Ναι. Είδαμε τον και στο τουρνουά που έγινε στην Κύπρο, τον Εύθυνος Χανδριώτης, και τον Άρη και τον Ολυμπιακό.
2: Είναι φύλαχτος, παιδιά. Εμένα άρεσε μου που ενισχύθηκαν οι άλλες δύο ομάδες για να είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα.
1: Να ας μικρύνουν οι διαφορές, και εμένα άρεσε μου το πράγμα.
2: Ακριβώς. Εμένα σαν φίλαθλος του μπάσκετ, δεν είμαι μόνο ο παδός, είμαι και φίλαθλος, άρεσε μου που εδυνάμωσε πάρα πολλά ο ΠΑΟΚ και ο Άρης μάλιστα.
0: Ο ΠΑΟΚ νομίζω εξασφάλισε και παρουσία στη EuroLeague του χρόνου.
1: Του χρόνου,
2: ναι. Του χρόνου είναι εξασφαλισμένη, ναι.
1: Και αφού σου αρέσει το μπάσκετ, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βλέπουμε στην Κύπρο τη Μακάμπι Τελαβίβ για τους αγώνες της
2: EuroLeague.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πέσει το τραπέζι.
2: Για να... Κάθε χρόνο πέφτει στο τραπέζι, αλλά...
1: Νομίζω τώρα είναι πιο σοβαρά τα πράγματα.
2: Ναι.
1: Και είναι, φαίνεται πολύ κοντά στο να πάρει το OK και από την κυβέρνηση για να συμμετέχει, να έχει ως έδραν την Κύπρο, και αν γίνει αυτό το πράγμα θα είναι στα θετικά, διότι εντάξει, βλέπουμε στο τουρνουά, ας πούμε, ο Όφητος Σκανδυρώτης, είδαμε τρεις ομάδες της Ευρωλίγκα τώρα. Αν έρθει και η Μακάμπι να αγωνίζεται στην Κύπρο, κατέθεσε το επίσημα το ενδιαφέρον της, το αίτημα της στην Κυπριακή κυβέρνηση, και πρέπει να οριστικοποιηθούν τώρα.
2: Μία ερώτηση, σαν εμείς που είμαστε Λεμεσό, φαντάζομαι είναι στο Σπύρο Κυπριανού που να παίζω.
1: Το Σπύρος Κυπριανού και το Τάσος Παπαδόπουλος, αλλά το Σπύρος Κυπριανού έχει το πάνω χέρι, γιατί ακριβώς πιο σύγχρονων, πιο ανακαινισμένων κλπ.
2: Σαν εμείς που είμαστε, ας πούμε, κάτι και Λεμεσού τώρα, ας πούμε. Να μπορούμε να μπούμε μέσα με σαν οπαδί.
1: Νομίζω πως ναι, γιατί να με δικαιούσε. Να υπάρχει, εντάξει, να γίνεται μια... να έχουν προτεραιότητα κάποιοι Ισραηλίτες, είναι πιο κοντά η Κύπρος με το Ισραήλ σε ό,τι αφορά και τις πτήσεις, και μπορούν να έρχουν. Και γεμάτη η Κύπρος Ισραηλίτες, αλλά νομίζω μπορούν να πάνε και Κύπροι φιλάθλοι.
2: Μάλιστα, εντάξει, ανταγωνισμός.
1: Ναι, θα έχει πρόβλημα ιδιαίτερο σε τούτο. Απλά είναι ένα πιο αυξημένα τα μέτρα ασφάλεια, λόγω του ότι, εντάξει, μια Ισραηλινή ομάδα όπου και να πάει, τα μέτρα ασφάλειας είναι αυξημένα για τους φόβους των Ιουδαίων που λέμε.
2: Εννοείται. Και σίγουρα οι ομάδες που να έρχονται στην Κύπρο δεν πάει να είναι επίπεδο Ευρωλίγκα. Αφού θα είναι Ευρωλίγκα.
1: Αφού θα είναι Ευρωλίγκα.
2: Μάλιστα.
1: Θα είναι το κορυφαίο επίπεδο, το top.
2: Ναι,
0: και ούτως ή άλλως φαντάζομαι ότι δικαιούνται εισιτήρια και οι δύο πλευρές. Αν σκεφτούμε ότι οι ισπανικές ομάδες, για παράδειγμα, δεν ακολουθούν ποτέ κάτι 15-20 εισιτήρια κόβουνε, μένουν εισιτήρια για τους φιλοξενούμενους. Δηλαδή, αν έρθει η Ρεάλ, για παράδειγμα, θα μπορεί να πάρει κάποιος τη θέση της Ρεάλ τα εισιτήρια. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα.
2: Ουδέτερη,
0: επειδή τώρα που το είπες, εγώ θυμάμαι ότι έχω πάει σε παιχνίδι, έτυχε να είμαι στο Μόναχο, και επειδή έπαιζε η Μπάγερν τότε με τον Ολυμπιακό, και έτυχε και βρήκαμε κάτι εισιτήρια, μας λένε κάτι γνωστή, και πήγα εκεί πέρα χωρίς κανένα. Απλά βρήκα εισιτήρια και πήγα.
1: Μα και τώρα θα πηγαίνουν.
0: Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι δύσκολο.
1: Ούτε τα εισιτήρια δεν θα εξαντληθούν ποτέ. Με την άποψη ότι δεν θα έρθουν. Ας πούμε, αν έχει το Σπύρος Κυπριανού, αν έχει τώρα 8-9 χιλιάδες, δεν θα γεμίσει ποτέ.
2: Αντρέα μου, μην αγχωνέσαι. Έτσι, αλλιώ δεν θα πάμε σε όλα τα παιχνίδια.
1: Να κάνουμε, είναι επιλογή.
0: Ενδεχομένως να βάλει, ξέρω εγώ, η Μακάμπι μια δικλίδα, ότι να μην δώσει πολλά εισιτήρια στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, για να μην αισθάνεται ότι είναι εκτός έδρας. Ναι. Να δώσει λιγότερο. Γιατί το καταλαβαίνεις και εσύ ότι άμα το ξέρουν εδώ πέρα ότι. Θα το κάνουν έδρα τους. Οπότε σου λέει είναι λιγότερα εισιτήρια. Ενδεχομένως να κάνουν κάτι τέτοιο, που δεν είναι και παράλογο.
2: Ναι, αλλά δεν εννοούσαμε μόνο τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ούτως ώστε θα φύλαθλος να έρθει η Ρεάλ.
0: Ναι, σου λέω θα έρθει η Ρεάλ, η Μπαρτσελόνα.
1: Η Παρή έχει αρκετές ομάδες που μπορούν να είναι πόλος έλξης.
0: Βέβαια δεν ξέρω, ξέρω αν έρθει καμιά Φενέρ και αυτά τώρα. Εκεί δεν ξέρω αν υπάρχουν κάτι. Κανένα εκεί... πρόβλημα, αν υπάρχει κάτι.
1: Εκεί θα.
2: Εν πάση περιπτώσει, εγώ πια να σας ευχηθώ καλή αρχή.
0: Ευχαριστούμε.
2: Να σας καλά την αγάπη μου και καλή συνέχεια και θα τα πούμε.
1: Ευχαριστούμε, καλή, εδώ θα
2: να
1: είμαστε.
2: Καλά. Να είστε πάντα καλά.
1: Εδώ κάθε Δευτέρα, πάτε. 10 με 12, εδώ θα είμαστε.
2: Το ξέρω, Αντρέα μου, ο Μιχάλη να σου εξηγήσει μετά στο διάλειμμα.
1: Ναι, ναι.
2: Εμείς είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ, Super Sport FM. Την αγάπη μου, καλή συνέχεια.
1: Σταθερή αξία.
2: Έτσι είναι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό αιώνα υπόλοιπο. Εκπομπή Κολεσκόρ λοιπόν με τη χορηγία της Τίχημαν ξεκινήσαμε σήμερα και κάθε Δευτέρα 10 με 12 από τη συχνότητα του Super Sport 104. Από εβδομάδας θα αρχίσουμε να δίνουμε και κάποια δωράκια. Μείνετε συντονισμένοι για να έχετε και το κέρδος από όλα αυτά.
0: Ούτε στοίχημαν ούτε εμείς σας ξεχνάμε, οπότε εδώ θα είμαστε, εδώ θα είμαστε. Από Δευτέρα εδώ θα είμαστε. Μείνετε συντονισμένοι γιατί έρχονται δωράκια.

Εκπομπή Κολεσκόρ με τη χορηγία Δυστύχημαν. Δυστύχημαν 77-77-10-20. Τηλεφωνικές γραμμές, περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. 23-24 τα μηνύματά σας. Στα μικρόφωνα Ραμόνα Παπαϊώνου, Ανδρέας Αναστασίου. Στη ρύθμιση του ήχου Μιχάλης Πουλής. Μια είδηση από την Ελλάδα που αφορά το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον Ολυμπιακό. Ο Μίλτον Βιέρα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Ο Ρουγανός Μέσος ήταν από τους πρώτους που αγωνίστηκε στην Ελλάδα. Φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού από το 72 μέχρι το 77, όπου πανηγύρισε 3 διαδοχικά πρωταθλήματα και 2 κύπελα. Στη συνέχεια αγωνίστηκε και στην ΑΕΚ το 1977 ως το 79. Πανηγύρισε επίσης 2 πρωταθλήματα και 1 κύπελο. Για τον θάνατό του εξέφρασε τη θλίψη του ο Ολυμπιακός με ανακοίνωσή του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Πριν να πάμε σε διάλειμμα, να πούμε μια είδηση η οποία έσκασε μόλις τώρα και αφορά το θέμα που συζητήσαμε στην αρχή της εκπομπής, την ΑΕΛ και τον Καφού. Η εταιρεία της ΑΕΛ ενημερώνει το φύλαθλο κοινό της ομάδας ότι σήμερα 21 Σεπτεμβρίου κατατέθηκε επίσημα έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής της ΚΟΠ αναφορικά με την τιμωρία του Καφού. Η ΑΕΛ ενημερώνει το φύλαθρο κοινό για κάθε περαιτέρω ενέργεια, εξέλιξη και απόφαση που αφορά την εν λόγω υπόθεση στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Αυτή είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η διοίκηση της ΑΕΛ και περιμένουμε τώρα να δούμε το πρώτο κομμάτι που είχε πει ο πρόεδρος, έγινε η κατάθεση της έφεσης, θα πάει πλέον στο εφετείο το οποίο και θα αποφασίσει ανάλογα για την πορεία του ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ, η οποία όπως είπαμε είναι συνέξι αγωνιστικές, πέραν το δύο του αυτόματου αποκλεισμού, συνέξι αγωνιστικές. Το δεύτερο κομμάτι της τοποθέτησης του Προέδρου της ΑΕΛ ήταν ότι θα πάει στην αστυνομία να καταγγείλει την υπόθεση. Περιμένουμε να δούμε πώς θα γίνει η διαδικασία και σε αυτό το κομμάτι. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45, λεπτό προς λεπτό, αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
4: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
5: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η στοίχημα.
6: Έλα, μωρέ μου.
7: Πάρε την μπαλά.
6: Το έχεις.
7: Έλα, παλικάρι μου.
6: Δώσ' το παιχτούρα μου.
7: Σουτάρε το.
8: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.

0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας Call & Score με την χορηγία της Stoiximan. Είστε συντονισμένοι με τον Super Sport 104 στα μικρόφωνα Ραμόνα Παπαϊωάννου, Ανδρέας Αναστασίου, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Πουλής. Περιμένουμε και τις δικές σας παρεμβάσεις στο 23-24, αλλά και τα δικά σας μηνύματα στο 77-77-10-20. Είπαμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα ότι και επίσημα η ΑΕΛ κατέθεσε την έφεση σε ό,τι αφορά την τιμωρία του Καφού. Η ΑΕΛ, η οποία πέρασε από το Στέλιος Κυριακίδης, κέρδισε την ΠΑΦΟ 2-0 και είναι μαζί με την ΑΕΚ στην κορυφή της βαθμολογίας. Και αναμένουμε πλέον την συνέχεια του πρωταθλήματος. Όπως είπαμε, έχουμε τώρα την διακοπή λόγω εθνικών ομάδων. Έτσι λοιπόν θα δοθεί η συνέχεια αρχές του Οκτώβρη. 9 Οκτωβρίου θα έχουμε το Καρμιώδησα Ομόνια. Σάββατο 10 Οκτωβρίου Κρασάβα Ενή Απόλλωνα από Έλνεα Σαλαμίνα. Κυριακή 11 Οκτωβρίου Ανόρθωση Πάφος ΑΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου και Ολυμπιακός Άρης. Και την Δευτέρα ολοκληρώνεται η πέμπτη αγωνιστική με το παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΛ και την Ομόνια Αραδίπου.
1: Ναι, μέχρι εκείνη τη στιγμή. Καλά, έχουμε ακόμα πολύ καιρό μπροστά μας.
0: Θα είναι, είναι η πρώτη, θα είναι τρίτη εκπομπή μέχρι τότε.
1: Ου, έχουμε ακόμα.
0: Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Έχουμε και δωράκια από την Stoiximan, η οποία είναι χορηγός εταιρεία της εκπομπής. Θα τα πούμε, το δωράκια θα ξεκινήσουν από την επόμενη εκπομπή στις 29 του μήνα, 28 του μήνα. Εσείς μείνετε μαζί μας για να μπορείτε να κερδίσετε αυτά τα οποία θα βάλουμε στην κλήρωση, μια κλήρωση που θα γίνεται πάντα όπως σας συνηθίσαμε στο τέλος κάθε εκπομπής και θα αφορά βέβαια το καθιερωμένο, τη διπλή πρόσκληση που δίνει η Stoiximan για παιχνίδια της αρεσκίας σας. Λέγαμε προηγουμένως, έλεγε και προηγουμένως ο Παύλος για την Manchester United, η οποία δεν ξεκίνησε καλά με τον Carrick στον πάγκο και ήδη άρχισαν τα πρώτα σενάρια, η πρώτη φημολογία περί αντικατάστασής του και δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Αντώνιο Κόντε αποτελεί μια πιθανή λύση για τον πάγκο της United.
1: Εσύ ως fan United τι έχεις να πεις γι' αυτό?
0: Εγώ νομίζω είναι... Εντάξει, νωρίς ακόμη. Ο Carrick έδειξε ότι και πέρσι όταν ανέλαβε προσωρινά τη Manchester United έδειξε έργο. Σίγουρα τα μαζεμένα αρνητικά αποτελέσματα.
1: Ένα θα σου πω. Παραλίγο να χάσεις από ομάδα του Αρμπελόα.
0: Ναι.
1: Του Αρμπελόα.
0: Και σοφάρισε ο Κούνια.
1: Δηλαδή, του Αρμπελόα.
0: Ναι.
1: Όχι μετά το... του Αρμπελόα.
0: Εντάξει, δεν έπαιξε, να είμαστε ειλικρινείς, είδα το παιχνίδι, δεν ήταν η ομάδα που πατά τον αντίπαλο, απέναντίας είχε πολλά έτσι σχαμανεβάσμα στην απόδοση, είχε και την ατυχία με 2-3 δοκάρια, αλλά από εκεί και πέρα η μαγκιά, το ζητούμενο είναι να βάζεις την μπάλα στο πλεκτό για να παίρνεις την νίκη. Ομολογουμένως φέτος ήρθαν μαζεμένα τα κακά αποτελέσματα και γι' αυτό άρχεψαν και τα μουρμουρικά, τα μαύρα σύννυφα πάνω από το Old Trafford.
1: Πλάκα, πλάκα, ο Κόντε πώς και χωρίς ομάδα?
0: Όντως και έχει εμπειρία από η Ιταλία.
2: Εντάξει, μα έρχεται με από επιτυχία το 24-25 και... πήρε το πρωτάθλημα με την Νάπολη.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ότι έρχεται από κακέ σεζόν ή από οτιδήποτε. Το 24-25 πήρε πρωτάθλημα με την Νάπολη.
0: Όχι, είναι. Ναι, είναι
2: ναι, το...
0: παρουτοκαπνισμένο
2: ο Κόντε. Τώρα που το σκέφτομαι, όντως πώς κυκλοφορεί ελεύθερος ο Κόντε.
0: Και γνωρίζει και το αγγλικό πρωτάθλημα καλά.
2: Εντάξει, ναι, και με την Τότεναμ ήταν και ναι, στη Τσέλσι ήταν.
0: Ακριβώς. Ίσως, εντάξει, μπορεί να είναι και η επιλογή του να απέχει κάποιο χρονικό διάστημα από τους πάγκους. Γιατί όντως από το...
2: Η Τσέλσι μετά τον Κόντε πήρε ξανά πρωτάθλημα ή όχι, 16-17 το πήρε με τον Κόντε. Μετά ξαναπήρε η Τσέλσι πρωτάθλημα. Μετά το 16-17, δεν το θυμάμαι, δεν το έχω... Την τελευταία δεκαετία έχει πάρει η Τσέλσι πρωτάθλημα, μπα.
0: Περίμενε, νομίζω πήρε.
2: Την τελευταία δεκαετία.
0: Τώρα
2: όχι, το... όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, το βλέπω τώρα μπροστά μου, όχι.
0: Όχι.
2: Είμα την τελευταία δεκαετία όλο η City το έπαιρνε και λίγο η Liverpool. Το πήρε για καμιά άλλη τελευταία δεκαετία.
0: Όχι, μετά το 16-17 δεν πήρε.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Επί εποχή Αμπράμοβιτς.
2: Άρα και με την Αγγλία δηλαδή που έχει, έχει το τελευταίο πρωτάθλημα με την Τσέλσι. Ναι, ο Αμπράμοβιτς.
0: Τότε ήταν.
2: Χρυσές καλές εποχές της Τσέλσι.
0: Περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα Ρακλές τώρα. Όπως
2: ναι, αλλά τρόπο το σκέφτομαι. Όντως πλάκα-πλάκα. Πώς και ο Κόντε είναι. Εντάξει, βέβαια, μου πει κάποια ομάδα μπορεί να μην έχει ανάγκη.
0: Πέραν τούτου, μπορεί και ο ίδιος.
2: Ναι, αν για παράδειγμα η πρόταση που του ήρθε είναι, ξέρω εγώ, να πάει στην Τότεναμ. Ούτε εγώ θα πήγαινα στην Τότεναμ.
0: Η οποία ηρίσσεται εμπαρόδο. Αρνητικό ρεκόρ 15 ετίας και βάλε. Είναι τελευταία. Ουραγός. Δεν βλέπετε. Μόλις χτες πέτυχε τα πρώτα δύο γκολ στην Premier League. Στο τελευταίο της παιχνίδι που έχασε από την Άστον Βίλα στην έδρα της. Οπότε... Αλλά ο Κόντε να δούμε αν στο τέλος της ημέρας αν θα φύγει ο Κάρικ.
2: Εσύ θα ψινώσου για Κόντε.
0: Εγώ θα δίνω ακόμη μια ευκαιρία στον Κάρικ, διότι έδειξε καλά δείγματα γραφής.
2: Οκ. Okay.
0: Από εκεί και πέρα...
2: Τα ακούω, οκ. Okay.
0: Διότι, εντάξει, εγώ περίμενα, για να είμαι ειλικρινής, ότι η Μάντσεστερ φέτος θα ήταν... Θα μπαίνε πιο δυναμικά στο πρωτάθλημα και θα ήταν και από τις ομάδες που θα διεκδικούσαν τον τίτλο.
2: Και εγώ το ίδιο περίμενα. Ότι... Εγώ έλεγα να ενισχυθεί το καλοκαίρι γιατί έχει το know-how, το είχε τέλος πάντων, είναι η Manchester, λέω να ενισχυθεί εκεί που πρέπει, να είναι το ίδιο σοβαρή, γιατί οι ομάδες, οι περισσότερες, οι δυνατές είναι σε μια κρίση, δηλαδή... Η City είναι στην μετά εποχή Γκουαρδιόλα. Η Liverpool.
0: Η City όμως έχει το 5-5.
2: Ναι, αλλά δεν εντυπωσιάζει και η City.
0: Δεν εντυπωσιάζει, αλλά
2: θέλω να πω ότι. Ναι, οκ, okay, είναι στη μετά Γκουαρδιόλα εποχή. Δεν ξέρεις πώς θα τις βγει όλο αυτό. Ναι. Είναι και τεράστιο το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα έχουμε να κάνουμε και με την Liverpool, η οποία και αυτή καλά εντάξει.
0: Παραπέει και αυτή.
2: Ναι. Είναι η Arsenal και τη βλέπεις και λες μόνη της θα το πάρει η Arsenal στο τέλος.
0: Βασικά οι δύο ομάδες είναι αυτή τη στιγμή.
2: Μπράβο. Είναι ένα ερωτηματικό η Chelsea του,
0: μα η Chelsea είναι
2: του Τσάμπη, αλλά η Chelsea τρώει γκολ από κάθε καφενείο που υπάρχει.
0: Ακριβώς και είναι αρκετά πίσω. Είναι δέκατη, λες τρώει γκολ με κάθε καφενείο που υπάρχει. Έχει βάλει 10 γκολ και έχει φάει 12.
2: Αφού εγώ τη Chelsea μιλάμε... την έχω σημαδέψει τη στάγα. Σε όλα θα είναι γκολ-γκολ. Την έχω σημαδεύσει, στα περισσότερα θα είναι γκολ-γκολ.
0: Σίγουρα.
2: Σένα έχασε καθαρά και ξάστερα που έχασε 3-0. 3 δεν έχασε, ναι. Ένα τελευταίο τη αποτέλεσμα 3-0. Αλλά αν την, είναι από τις ομάδες που για φέτος την έχω στα πολλά με λίγα. Πολλά με λίγα και γκολ-γκολ. Δηλαδή αυτό που μου έχει δείξει στις πρώτες αγωνιστικές, αυτό βλέπω κι εγώ.
0: Έχασε 3-0 από ποια ομάδα, την Brighton του Κοστούλα. Και
2: ναι, μπράβο.
0: Ο Κοστούλα. Και η Brighton. Κάνει καλό πρωτάθλημα. Είναι αυτή τη στιγμή, εντάξει, είναι αρκετά νωρίς, είναι πέμπτη αγωνιστική, αλλά είναι στην τρίτη θέση η Brighton, όπως και η Brentford κάνει καλή σεζόν. Και η έκπληξη θα έλεγα ότι είναι η Leeds μέχρι στιγμής. από εκεί και πέρα η... η Λίβερπουλ είναι αρκετά
2: είναι πολύ
0: πίσω,
2: νωρίς τώρα για την Αγγλία.
0: Είναι. Απλά και στη Λίβερπουλ υπάρχουν μουρμουριτά για τον Ιραόλα, ότι δεν μπόρεσε ακόμη να φτιάξει το σύνολο κλπ. Και ότι δεν έχει τη σταθερότητα. Εντάξει, όπως είναι τα πράγματα, αυτό που είπαμε, είναι αυτή τη στιγμή η Manchester City και η Arsenal τα δύο μεγάλα φαβορί. Σε αυτό ελπίζα ότι και θα μπαινε σφήνα και η Manchester United. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν το έχει επιβεβαιώσει και περιμένουμε να δούμε πώς θα είναι η συνέχεια του πρωταθλήματος και πώς θα διαχειριστεί και την συμμετοχή στο Champions League για την Manchester United, γιατί επιστρέψαμε και εκεί μετά από πόσα χρόνια.
2: Εντάξει, νομίζω ότι μια χαρά θα είναι στο Champions League. Νομίζω ότι σε αυτά τα, τις διοργανώσεις ξέρει τι να κάνει. Νομίζω εκεί δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Εντάξει, την πρόκριση θα την πάρει.
2: Καλά, χαίρομαι πολύ.
0: Οπότε το θέμα είναι το.
2: Στην
0: μετά.
2: Πρώτη οκτάδα δεν θα βγει και εκεί χαίρομαι πολύ.
0: Το θέμα είναι να μπει και η μαγκιά να μπει και πρώτη οχτάρα για να μπορέσει να.
2: Καλά, μην τα δεσκολαδικάζουνε, μάτσε.
0: Μην τα θέλετε όλα. Μπήκατε με τις ποδίνες μέσα στο αυτό.
2: Τώρα.
0: Έχουμε μια ανακοίνωση από την ΑΕΚ. Η οποία επίσημη ανακοίνωση για την τακτική γενική συνέλευση των μελών του σωματείου που θα γίνουν μεθαύριο Τετάρτη στις 7 το βράδυ. Λοιπόν, η πρόσκληση λέει θα γίνει την Τετάρτη στον Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακα στην Φανερωμένη. Αρκετά τα θέματα, θα έχει και λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου, πεπραγμένα, συζήτηση για τις οικονομικές καταστάσεις και σύμφωνα με τις πρόνοιες του καταστατικού στις εργασίες της τακτικής γενικής συνέλευσης μπορεί να συμμετέχουν όλα τα μέλη που έχουν εξοφλημένες τις συνδρομές τους μέχρι και το μήνα Ιούλιο του 2026.
2: Κατάλαβες τι γίνεται, Μιχάλη? Δεν έχουν δουλειά να κάνουν οι ομάδες και τώρα κάνουν κάτι για
0: τώρα με στη διακοπή.
2: Σου λέει ευκαιρία είναι τώρα. Βάλτε τώρα που δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε.
0: Τώρα που δεν έχουν όντως αγωνιστική δράση.
2: Τώρα που είναι άδειο το καλεντάρι μας.
0: Προσθέστε και βλέπουμε. Εντάξει. Δεν πειράζει κάτι. Να έχουν να κινούνται και οι ομάδες εξωαγωνιστικά. Εντάξει. Αγωνιστικά τώρα θα προσπαθήσουν να καλύψουν το έδαφος με φιλικά παιχνίδια. Αλλά από εκεί και πέρα... άλλο τα φιλικά, άλλο τα επίσημα. Η ΑΕΚ, η οποία είπαμε, είναι στην κορυφή του της βαθμολογίας και έχουμε και νέα ομάδα για τον Ρωμάν Μπεζούς. Θυμάσαι, έπαιζε Ομόνια, έπαιξε
2: ανώστες. Ακόμα παίζει μπάλα ο Ρωμάν Μπεζούς.
0: Ακόμα παίζει και πού πήγε? Στο Σπάρτα Κογκητίου.
2: Εκεί ακούω ένα τριγύρο κοντά μας.
0: Ναι,
2: είναι
0: κοντά στο Κίδη, στη Λάρνακα. Και μεταγράφηκε εκεί. Εντάξει, ενισχύει την ομάδα και συνεχίζει να δίνει το παρόν του ο Μπεζούς στα κυπριακά γήπεδα. ...77-77-10-20... οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές για ακόμη μερικά λεπτά... 23-24 τα μηνύματά σας...

0: Λοιπόν, έχουμε και πάλι ένα μήνυμα από τον φίλο τον Μπάμπη που είχε στείλει και προηγουμένως, ότι φέτος ο Παναθηναϊκός είναι πρωταθλητής Ελλάδας στο ποδόσφαιρο και θα πάρει το Milko Cup. Μάλιστα, οκ. Okay. Άμα το πάρεις, να το λες Milko Cup και εσύ τότε, γιατί είναι Conference League και είναι πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ ψηλό. Αρκετά δύσκολο για να το κατακτήσει. Δεν θα το λέμε Milko Cup. Αυτά ήταν last year, όταν το υποβάθμιζαν άλλοι. Μια χαρά είναι το Conference League, και αν το πάρει και ο Παναθηναϊκός και πάρει και πρωτάθλημα και το Conference League, θα πω εγώ, όχι το Milko Cup, καλώς να το πάρει. Αλλά τα Milko Cup και αυτά δεν υφίστανται κάτι για αυτά. Είναι last year όταν τα λέγανε, όταν είδαμε πόσο δύσκολο είναι. Γιατί και ο Παναθηναϊκός στο Milko Cup, όπως το λες φίλε του Παναθηναϊκού, πέρασε χωρίς να κερδίσει. Με κάτι παρατάσεις, κάτι πέναλτι. Έτσι πήρε την πρόκριση. Για να ξέρουμε τι λέμε, δεν είναι τόσο χαμηλό επίπεδο. Είναι πιο χαμηλό, δεν είναι Champions League, δεν είναι Europa League, αλλά είναι μια πάρα πολύ ανταγωνιστική διοργάνωση το Conference League. Πάρα πολύ ανταγωνιστική διοργάνωση. Και μακάρι να το καταφέρει να το πάρει και δεύτερη ελληνική ομάδα, να το ξαναπάρει και ο Ολυμπιακός, να το πάρει και η ΑΕΚ. Δηλαδή να είναι ένα
1: είναι
0: τρόπο που πραγματικά
1: τίτλος.
0: Να μπορούν να το διεκδικούν ελληνικές ομάδες. Αν τα καταφέρουν οι τέσσερις ομάδες που πηγαίνουν στην Ευρώπη συχνά πυκνά να πάρουν έστω μία φορά το Conference League, σημαίνει ότι το πρωτάθλημα το ελληνικό θα έχει φτάσει σε ένα απίστευτο επίπεδο. Δεν είναι τόσο υποβαθμισμένος ως διοργάνωση.
1: Και είναι αρνητικό να υποβαθμίζεις ευρωπαϊκή ή οποιαδήποτε
0: το
1: ευρωπαϊκή
0: είχε κάνει
1: διοργάνωση.
0: Ωραίο
1: δεν μπορείς
0: ο
1: να το...
0: Καραπαπά στον Ολυμπιακό το είχε πει πριν και ο ίδιος πάει.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Και επειδή το κατέκτησε ο Ολυμπιακός, μετά άρχισαν όλοι να το κοροϊδεύουν ως Milko Cup. Δεν τα δέχομαι εγώ αυτά, γιατί είναι μια διοργάνωση.
1: Είναι η τρίτη τετάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Και για να λέμε και του στραβού το δίκιο, οι ελληνικές και κυπριακές ομάδες δεν είναι για να παίζουν στο Champions League, είναι για να παίζουν στο Milko Cup, όπως το λέμε, και άντε στα καλά τους να παίζουν στο Europa.
1: Στο Europa.
0: Εντάξει, η θέση μας δεν είναι στο Champions League. Καλά τα να ζαλιζόμαστε.
1: Το Παναθηναϊκό ξεκίνησε από το Europa, δεν τα κατάφερε και συνεχίζει Conference.
0: Όχι καλά.
1: Ο Παναθηναϊκός. Όχι, κόφερες απευθείας.
0: Ο ΠΑΟΚ είχε ξεκινήσει για Europa και δεν κατάφερε να πάει.
1: Ναι, σωστό, λάθος μου.
0: Αλλά το ότι θα είναι πρωταθλητής Ελλάδος, εγώ τον βλέπω μέσα ότι θα το διεκδικήσει μέχρι τέλους.
1: Είναι από τα φαβορί.
0: Όχι, θα το διεκδικήσει μέχρι τέλους.
1: Ναι, από τα φαβορί μέχρι τέλους.
0: Και πάλι το πρωτάθλημα θα κριθεί να το κυνηγάνε δύο σίγουρες ομάδες, μη σου πω και τρεις, μέχρι το τέλος. Μέχρι τέλος, δηλαδή στα play-off θα ξεκαθαρίσει.
1: Εγώ βλέπω τρεις. Βλέπω Παναθηναϊκό.
0: Σου λέω δύο με τρεις.
1: ΑΕΚ,
0: δύο με τρεις. Κάποια εκεί μπορεί να κόψει πίσω, θα δείξει. Όπως ήταν και πέρσι που ήταν τρεις μέχρι που μπήκαμε στα play-off. Γιατί μέχρι που μπήκαμε στα play-off ήταν και ο ΠΑΟΚ. Απλά κάπου ξεκόπηκε. Και βασικά ψέματα. Κάποια και στιγμή ο ΠΑΟΚ ξαναπήγε να κάνει μέσα, γιατί κάποια αποτελέσματα βόλεψαν. Είναι έτσι τα play-off στην Ελλάδα που παίζουν μόνο οι τέσσερις πρώτοι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και
1: όλα
0: πολύ ντέρμπι. Δύσκολα, είναι ντέρμπι, οπότε αν είναι κοντά, μέχρι τους τέσσερις βαθμούς όλα καλύπτονται. Δηλαδή και οι τέσσερις βαθμοί και πέντε να μπει στα play-off στο πλη πέντε μπορεί να καλυφθεί χωρίς να το καταλάβεις, αν είσαι έτοιμος για να κερδίσεις.
1: Εννοείται.

0: ποιους θα αντιμετωπίσει.
1: Ποιος?
0: Ποιους θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα, είπαμε.
1: Όχι, είπαμε ότι θα παίξει, αλλά δεν αναφερθήκαμε στους αντιπάλους.
0: Με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία. Αυτά θα είναι τα παιχνίδια της Ελλάδας. Εύκολα, απλά και...
1: Μα είσαι
0: στον πρώτο όμιλο.
1: Πρώτο, στην πρώτη κατηγορία.
0: Και άρα... εδώ πέρα τώρα είναι το... Έχεις απαιτήσεις. Γιατί έχεις μεγάλες γκέλες. Γιατί δεν έχεις κάνει νίκες. Γιατί η Εθνική Ελλάδα στα τελευταία παιχνίδια δεν ήταν καθόλου καλή. Ήταν πάρα πάρα πολύ κακή.
1: Και τώρα,
0: και τώρα τι θα τις πεις εδώ πέρα? Θέλω να μου κερδίσεις τη Γερμανία και την Ολλανδία. Ναι, θέλω να μου κερδίσεις τη Γερμανία και την Ολλανδία.
1: Εκεί θα φανεί.
0: Κατάφερε, τα κάνε
1: κάτι. Εκεί θα φανεί αν έχεις
0: παίξε
1: κάνει
0: μπάλα.
1: Βήματα πρόοδου.
0: Δυσκόλεψε έστω τη Γερμανία. Γιατί άμα χάσεις και από τη Σερβία, χάσεις και από τη Γερμανία και από την Ολλανδία, δεν νομίζω να είναι πολύ εύκολα τα πράγματα μετά.
1: Όχι, θα είναι ό,τι χειρότερο, διότι αυτή η άνοδος στην πρώτη κατηγορία θα είναι δωροάδωρο. Το ζητούμενο με την άνοδο είναι να δείξεις τα βήματα πρόοδου. Ξεκινάμε Σερβία, εκτός, παίζει με Γερμανία επίσης εκτός και μετά υποδέχεται Ολλανδία και Γερμανία. Άρα είναι αυτά τα παιχνίδια που θα δείξουν πόσο...
0: Τη Γερμανία του Κλοπ.
1: Ναι, είναι ο Κλοπ τώρα στον πάγκο. Και εκεί θα φανεί το πόσο μετράει η πρόοδος η οποία έχει κάνει και έχει αρκετούς καλούς ποδοσφαιριστές η Ελλάδα που κακά τα ψέματα μονοπόλησαν και
0: πολύ
1: στο μεταγραφικό παζάρι στην Ευρώπη.
0: Τι λες τώρα, ειδικά η επίθεση της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.
1: Ποιους θα βάζεις εσύ? Έχει Καρέτσα, έχει Τζιόλι, έχει Τετέι, έχει ο Ιωαννίδης είναι μέσα.
0: Ναι.
1: Ο Ιωαννίδης, ο Δουβίκας, ο Παυλίδης.
0: Αναλόγως, θα παίξω με ένα φορ. Θα παίξω με ένα φορ. Φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Να το πούμε ότι θα παίξει 4-3-3.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, θα παίξει κάτι τέτοιο, να το πούμε. Η τετράδα στην άμυνα άστινο. Και η τριάδα δεν ξέρω τι θα κάνει. Θα βάλει τον Κουρμπέλι πάλι και αυτά. Τι να πω.
1: Ξεκινά από τον τερματοφύλακα. Ποιο θα έβαζες? Είναι Τζολάκης, Μαντάς, Βλαχοδήμος.
0: Το Μανδά.
1: Το Μανδά.
0: Έχει κάνει πολύ καλά παιχνιά στη Λάτσιο. Ναι. Έχει τύχει και έχω δει 2-3 πολύ καλά. Βέβαια και ο Τζολάκης παίζει πολύ καλά στη Χαλ. Αλλά το Μανδά ίσως να έβαζα εγώ.
1: Okay.
0: Τέλος πάντων, σε τράδα να μην άστη. Μπροστά όμως, αν πούμε ότι θα παίξουμε με τριάδα. Δηλαδή δύο εξτρέμ και ένα καθαρό φόρ και από πίσω τίποτα. Θα παίξει κάποιο. Ξέρω εγώ. Τι να πω, δεν ξέρω ποιο θα παίξει από πίσω τώρα.
1: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Okay. Από τη μία τον Τζόλι, από την άλλη τον Καρέτσα.
1: Επίθεση. Κορυφή.
0: Το Δουβίκα.
1: Το Δουβίκα θα βάζεις?
0: Το Δουβίκα θα βάζω.
1: Όχι Παυλίδη.
0: Όχι, το Δουβίκα θα βάζω.
1: Και πάντως είναι Παυλίδη, και ο γιατί... Δουβίκα on fire. Είναι...
0: Ναι.
1: Με την
0: το
1: κόμο...
0: Δουβίκα θα βάζω. Ή θα προσπαθούσα να παίξω ένα flat 4-4-2. Να βάλω και δύο. Να βάλω δύο φορ και πάλι εκεί θα βάζω τον Παυλίδη με το Δουβίκα. Και θα έχω για backup τον Κοστούλα. Δηλαδή τον Τετέι και τον Ιωαννίδη δεν τους βλέπω.
1: Και ο Κοστούλας.
0: Ναι. Τον Τετέι και τον Ιωαννίδη δεν τους βλέπω. Σε σχέση με αυτούς τους τρεις.
1: Ναι, τον Κοστούλα μπορεί να τον αφήσει για την U21.
0: Όχι. Oh. Πάρουν άλλους U21.
1: Ο Κοστούλας.
0: Εγώ έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή, αν θα παίζεις με δύο φορ, τον Τετέι και τον Ιωαννίδη τους έχω πολύ πίσω. Δηλαδή δεν μπορώ να τους συγκρίνω αυτή τη στιγμή με τον, με τον Δουβίκα, τον Παυλίδη και τον Κοστούλα. Είναι πίσω. Και τους κρατάς για εναλλακτική, να τους φέρεις από τον πάγκο, γιατί ο Τετέι μπορεί να σου κάνει άλλο παιχνίδι. Αυτό. Αν πας να παίξεις με δύο φορ, που για μένα η Ελλάδα μπορεί να πάει παίξει με δύο φορ. 4-4-2 flat.
1: Το 4-4-2
0: flat. Αφού και δεκάρι στην ουσία δεν έχεις. Τον Τέλια δεν τον έχεις. Ο Μάνταλος είχε αποσυρθεί.
1: Ο Φορτούνης αποσύρθηκε.
0: Ο Φορτούνης αποσύρθηκε. Ο Μπακασέτας δεν είναι. Άρα δεκάρι με την έννοια του δεκαριού δεν έχεις. Παίξε ένα 4-4-2 flat. Και θα παίξεις με τον Κουρμπέλη. Θα έχεις αυτούς εδώ πέρα και θα βάζεις τον Κουρμπέλη στο χταγελάει ο κόσμος. Άρα τι να κάνουμε. Τον Κουρμπέλη έχεις, τον Κουρμπέλη δεν βάλεις.
1: Ότι διαθέτει το μαγάσι.
0: Ελπίζεις ότι λες καλή άμυνα μου πίσω, καλή επίθεση μπροστά. στη μέση θα έχουμε ό,τι θα σας κατεβάσει. Κάπου εδώ λοιπόν ολοκληρώσαμε και εμείς την πρώτη εκπομπή μας για αυτή τη σεζόν. Colin Score που φέρνει κοντά σας στοίχημα και θα φέρνει κοντά σας κάθε Δευτέρα βράδυ 10 με 12. Εμείς ολοκληρώνουμε εδώ, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Και με ό,τι τρέχει επικαιρότητα, θα γίνονται διάφορα ούτως ή άλλως. Έχουμε πολλά, υπάρχουν και οι εθνικές. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ακούγατε τον Αντρέα Αναστασίου και τη Ραμόνα Παπαϊώνου και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μιχάλης Πουλής. Σας καληνυχτίζουμε, σας φιλάμε, γεια σας και θα ανανεώσουμε την ερχόμενη Δευτέρα.

0: το 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
2: Για τη σαλάτα ρε Θανάση, τι μας έχει βγάλει, την ονειρεύομαι κάθε μέρα. Τη μέρα που τη δοκίμασα εκεί τη σαλάτα με τη φωλιά παρμεζάνας, Παναγία μου. Τι μας έκανες κύριε Θανάση Χριστόπουλε. Λοιπόν, τελικό έχουμε και το Πετρολούλ Πλοέστη, δεν το πάμε. Τελικό με την Μιερκουρέα Τσίουκ είναι 2-0. Τελικό αποτέλεσμα είναι για το πρωτάθλημα Λίγκα 1 της Ρουμανίας. Τα υπόλοιπα ξεκινούν σε λίγο. Μάλλον ένα παιχνίδι ξεκινάει σε λίγο. Το Μπαράκας Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια. 1:30 Κρισιούμα Οπεράριο. 1:30 επίσης. Μάλλον 1 ξεκινάει το Μπαράκας, όχι σε λίγο, 1 η ώρα. 1:30 Central Espanyol Montevideo City Torque για την Ουρουγουάη. 3:15 Lanús Estudiantes de la Plata και 3:30 Cuiabá με την Ναούτικο. Φτωχό πρόγραμμα σήμερα. Δευτέρα, εντάξει, φτωχό θα είναι το πρόγραμμα γενικότερα γιατί έχουμε παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Ξεκινάνε την Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Για 20 μέρες θα έχουμε εθνικές ομάδες. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε λίγο.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, επανήλθαμε γρήγορα, δεν ήταν μεγάλο το διαλυματάκι μας. Ναι, παιδιά, να πούμε για το φίλο που ρωτάει, Μπιλάρα, τι γίνεται με τα καύσιμα. Ναι, παιδιά, είναι θεματάκι μεγάλο. Έχει ακριβήνει πολύ. Στην Αττική τη βρίσκεις, εντάξει, τη βρίσκεις και με φτηνά, δεν λες φτηνά. Όταν έχει σε κάποια παρτήρια 2,17-2,18, αν τη βρεις με 2,01, είναι τσάμπα, που λέμε, τσάμπα. Εισαγωγικά το βάζω. Είναι πανάκριβη, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα καύσιμα. Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις, ας πούμε, 20 ευρώ και η βελόνα δεν πάει μπροστά, πάει προς τα πίσω. Σου λέει, θα βάλεις και βενζίνα ή με κοροϊδεύεις. Βάζεις ένα κοσάρικο και σου λέει ο βενζινάς, λεκιάστηκες. Είναι πανάκριβη. Κάτι να γίνει δεν μπορεί να αυτό, γιατί έχονται και τα πετρέλαια τώρα, θέρμανση. Μεγάλο πρόβλημα με τα καύσιμα και γενικότερα για την κυκλοφορία του κόσμου με τα αυτοκίνητα που κυκλοφορεί ο κόσμος. Τώρα να βρεις βενζινάδικο, εγώ είδα βενζινάδικο σήμερα λίγο έξω από τα Διόδια προς Λαμία μεριά, όχι μακριά από την Αττική, λίγο έξω από τα Διόδια. 2,28 παιδιά. Η αμόλυντη 2,28. Αφού και βάζεις και να βάζεις βενζίνα 2,28, αν βάζεις ένα κοσαρικάκι που δεν είναι λίγα, ένα κοσάρικο δεν είναι λίγα χρήματα, η μελώνα δεν κουνιέται, μένει σταθερή. Και να κουνηθεί, να κουνηθεί λίγο και να κάνει σχεδιά χιλιόμετρα. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, πάντως είναι πανάκριβα τα καύσιμα.

0: Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα, και όχι μόνο τα καύσιμα, γενικά είναι όλα πανάκριβα. Ναι, αυτό δεν έχει άδικο, φίλε. Δεν φτάνουν τα χρήματα του νοικοκυριού, δεν φτάνουν ούτε με τις 15 του μήνα. Εντάξει, αν δουλεύει ο ένας από τους δύο, γιατί υπάρχει παιδάκι, πρέπει να είναι κάποιο σπίτι, να φυλάει το παιδάκι. Αν δουλεύει ένας από τους δύο, δεν βγαίνει ούτε, όχι 10 πενθήμερο. Δεν φτάνει 10 ο μήνας και έχουν τελειώσει τα χρήματα. Είναι γενικά ακριβή, πολύ ακριβή η ζωή, έχει ακριβή πάρα πολύ. Οι μισθοί έχουν παραμείνει ίδιοι. Τώρα κάτι αυτά που δίνει η κυβέρνηση, τώρα εντάξει είναι τώρα. Να είχαμε να λέγαμε για να είχαμε να πούμε. Λοιπόν, για πάμε μια γραμμούλα να πούμε τώρα καλημέρα. Πια ξημερώνει Τρίτη, 22 Σεπτέμβρη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βασίλη, καλή εβδομάδα.
0: Ναι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία.
1: Δαμιανός.
0: Έλα φίλε.
1: Πού είσαι, παλικάρι μου?
0: Πού να είμαι, εδώ, καλά είμαι.
1: Σε ακούω, άνοιξες ωραίο θέμα. Για τα αθλητικά τα έχεις πει και εσύ, τα έχει πει και...
0: Όλα χρειάζεται, μωρέ.
1: Συμφωνώ.
0: Όλα χρειάζεται.
1: Αναφυναϊκός είμαι, συμφωνώ, συμφωνώ. Για μένα κέρδισε δίκαια η ΑΕΚ. Τέλος. Πάει αυτό. Ο Ολυμπιακός κέρδισε δίκαια. Το ΠΑΟΚ δεν έχω δει καθόλου.
0: Και ο ΠΑΟΚ. Ήταν καλό. Ήταν καλό πρώτο ημίχρονο. Ήταν καλό ο ΠΑΟΚ πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο ημίχρονο ήταν καλό, αλλά κέρδισε.
1: Παναθηναϊκός. Εντάξει, καλό ήταν. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, δυσκολεύτηκε σχέση με άλλα παιχνίδια. Τον δυσκόλεψε η Καλαμάτα αρκετά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Μπράβο, σωστό, σωστό. Στη Β' Εθνική, Βασίλη, γίνεται χαμός εσύ.
0: Εντάξει, χαμός, τώρα είναι νωρίς ακόμα.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι, ναι. Η Μαρκό το περίμενε, ρε φίλε.
0: Ναι, το περίμενα εγώ.
1: Νομίζω το έλεγες.
0: Έχει πάρει καλούς παίκτες, ρε Μαρκό. Έχει πάρει παίκτες που παίζουν σε καλά πρωταθλήματα. Ο Ρεκαμπή τώρα είναι παίκτες καλούς τώρα.
1: Βασιλική, και έναν άλλον του Ολυμπιακού στο κέντρο που νομίζω, δεν ξέρω. Δεν...
0: Ο πρώην, παλιά έπαιζε στον
1: Ολυμπιακό. Μπράβο ρε φίλε, μπράβο ρε.
0: Και ένα παίκτη από την Σουηδία, από τη Σουηδία νομίζω, που είναι πολύ καλός παίκτης. Όνομα.
1: Δεν
0: θυμάμαι τώρα το όνομά του Σουηδός, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Εντάξει, Παπαδόπουλος δεν είναι εκεί.
0: Στη Μάλμε ήταν
1: αυτός.
0: Είναι, ναι.
1: Ο Σούλης.
0: Ναι, ο Σούλης Παπαδόπουλος. Στη Μάλμε έπαιζε αυτός. Το σεντερφόρ της Μάλμε ήτανε. Έχει πάει στο όνομα.
1: Βασίλη, άνοιξες ωραίο θέμα, φίλε. Συμφωνώ μαζί σου. Ρε φίλε, πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Πες μου ρε μπιλάκο μου.
0: Πού να σου πω ρε φίλε, άμα έχεις τώρα θα έλεγα. Δεν μας πω, ξέρω εγώ.
1: Δεν φτάνουν τα λεφτά ρε φίλε.
0: Δεν φτάνουν ούτε για ζήτω. Δεν φτάνουν. 15 του μήνα έχουν ξεμείνει οικογένειες.
1: Για βάλε και τις οικογένειες που έχουν, εγώ τα έχω περάσει τα φροντιστήρια, αυτά φροντιστήρια 4 εκατοστάρικα το μήνα, σου βάζω και 5 εκατοστάρικα νίκη, 9, τι θα φάνε?
0: Άστο, δεν βγαίνει ρε φίλε, δεν βγαίνει.
1: Άστο. Τι δεν κάνουμε ρε φίλε,
0: μια οικογένεια για να πει ότι τα βγάζει πέρα, έτσι πως είναι 3.000 είναι υπερβολικό. Με 2.200 νομίζω ότι όχι να κάνει ζωή και να βγαίνει κάθε, και να πάει και βόλτες. Να έχει την οικογένεια με ένα παιδάκι δύο, με 2.500 νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Άμα έχει νίκιο εκεί περίπου. Αν δεν έχει νίκιο, εντάξει, είναι πιο, μπορεί να βγάλει και με 2.000.
1: Βασίλη, θα πρέπει να ξυπνήσω.
0: Αλλά θέλει και όμως οικονομία. Δηλαδή 2.000 πάει να βγαίνει και βόλτα να πηγαίνει στις ταβέρνες όπως πηγαίναμε παλιά.
1: Θυμάστε ρε φιλαράκι πριν 30 χρόνια, άντε μη σε πάω πίσω, άστο.
0: Άλλασε εποχή, αλλάξανε εποχές.
1: Θυμάστε ρε φιλάκο.
0: Πώς δεν θυμάμαι. Τα μαγαζιά ήταν ανοιχτά κάθε μέρα.
1: Και πόσες κληρώσεις είχα κερδίσει από σένα?
0: Χαμός γινόταν.
1: Με σένα ρε, θα ξεχάσω, είχα κερδίσει, ξέρεις που είχα πάει με σένα παλιά στον άλλο σταθμό, στη Νέα Σμύρνη ρε, εσύ με είχε στείλει.
0: Στο ακρόαμα.
1: Μπράβο ρε Βασίλη.
0: Δεν υπάρχει τώρα. Δεν υπάρχει τώρα. Τώρα είναι
1: δεν,
0: ήδη.
1: Δεν είναι.
0: Τώρα, τώρα πουλάνε φώτα εκεί νομίζω. Έχει κλείσει το ακρόαμα. Έχει κλείσει πολλά χρόνια βρε το ακρόαμα. Έχει κλείσει πολλά χρόνια.
1: Έλα να σου πω, βγήκε ο κύριος Βασίλης από τα Μέγαρα καθόλου τίποτα?
0: Βγήκε νωρίτερα, ναι.
1: Α, βγήκε. Χαιρετίσματα.
0: Ωραία, σ' ακούει.
1: Λοιπόν, να καλά. Να μου φιλήσεις τα κοριτσάκια σου.
0: Να σε καλά, Δαμιανέ.
1: Ελπίζω να πάνε όλα καλά, φίλε, ο Θεός βοηθός.
0: Μακάρι για τον Κοσμάκη. Να σε καλά.
1: Άντε και συγχαρητήρια για την ομαδάρα σου.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ. Να σε καλά, μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε τώρα ο κόσμος κάνει τις αιτήσεις για να πάρει το πετρέλαιο, να πάρει την επιδότηση για το πετρέλαιο και αυτά τι να φτάσουν όμως. Δεν φτάνουν, παιδιά. Πετρέλα τώρα είναι πολύ ακριβά. Να βάλεις μια πολυκατοικία πετρέλαιο για να έχεις το χειμώνα να αισθανθείς, μιλάμε θες χρήματα. Αρκετά. Τώρα να βάλεις κοντίσιον, θα λέει τι, θα είναι και το ρεύμα. Και το κοντίσιον δεν κάνει και δουλειά. Θα κάνει δουλειά την ώρα που το έχεις ανοιχτό. Όταν το κλείνεις, παγώνει το σπίτι. Ενώ το καλοριφέρ είναι άλλη ζέστη. Το καλοριφέρ που λέει ο κόσμος είναι αλήθεια, είναι άλλη η αίσθηση του καλοριφέρ. Γιατί φεύγει η υγρασία, πάει στους τοίχους τη ζέστη, καταλαβαίνει ζεστασιά. Το κοντίσιο είναι εκείνη την ώρα στο δωμάτιο, το ανάβεις, εντάξει, ζεσταίνεσαι. Άμα κλείσει, κρυώνεις πάλι. Ενώ ο Νικόλας, ο φίλος μου που είναι στο φούρνο, η καλύτερη του. Μπαίνει μέσα στο χειμώνα που έχει μείον 10 βαθμούς, με το κοντομάνι και με το σουτσάκι. Βέβαια το καλοκαίρι θα μου πεις, γερασί μου, λιώνουμε τη ζέστη. Σωστό και αυτό. Είναι και ψαράς. Δεινός ψαράς. Οικονομήσανε φέτος πάλι ψαράδες στο νησί που πήγε. Ιχθυοπόλης. Ξεπουλήσανε. Δεν είδαμε εμείς πάντως τσιπούρα, κύριε Νικόλα. Δεν είδαμε κάρβουνο. Καλημέρα, φιλαράκο μου, καλημέρα.

Φιλάρα Σομπίτσα. Εντάξει, Σομπίτσα, εντάξει, οκ. Η Σομπίτσα θα κάνει τι, θα κάνει δουλειά εκεί που κάθεσαι. Το σαλόνι την έχεις, το δωμάτιο την έχεις. Οκ. Και δεν είναι και να καίνει και όλη μέρα. Μπορεί να λένε ότι είναι οικονομικές. Κάποιες σόμπες που έχουν βγει, καινούργια μοντέλα που είναι οικονομικές, που καίνε 0, τόσο το λεπτό. Αλλά άμα την έχεις 24 ώρες, 24 ώρα ανοιχτή, καίει, μαζεύονται τα λεπτά. Αλλά και αυτό, παιδιά, είναι μέτρο το οποίο είναι για εκεί. Εκείνη την ώρα που είσαι, ας πούμε, στο σαλόνι, βλέπεις την τηλεόραση. Κάτι κάνεις με τα πιτσιρίκια ή με το σύζυγο ή με τη γυναίκα. Εκεί ζεσταίνεσαι εκείνη την ώρα. Α, πας στο άλλο δωμάτιο, κάνει κρύο. Μπορεί να έχεις 5 σόμπες, να έχεις 3 σόμπες σε κάθε δωμάτιο, μια σόμπα. Είπαμε το καλοριφέρ, έχει πιο ωραία ζέστη. Αλλά τα πετρέλαια είναι πολύ ακριβά. Μιλάρα και, εντάξει, και το τζάκι, παιδιά, όσοι έχετε τζάκι σπίτι, και αυτό, εντάξει, οκ, okay, το τζάκι, ωραία, ξύλα, και αυτά δεν είναι φθηνά, εντάξει, αλλά πιο φθηνά το πετρέλαιο, να μου πείτε, σωστά, αλλά και το τζάκι, εκεί που κάθεσαι, δεν πάει ζέστη στα άλλα δωμάτια, δεν μπορεί να σου ρημιάσω τζάκι. Θα πας στην κουζίνα, παγώσεις, πας στο αλέτα, καλά, χάεις μπάνιο, καλά γρασιά. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα κάτι τι μπορεί να γίνει. Εγώ θεωρώ μπορεί να γίνει κάτι. Εντάξει, κυβέρνηση. Μπορεί να πάρει κάποια μέτρα. Να μου πεις, αυτοί που κυβερνάνε, αν δεν ζήσουν το πρόβλημα, δεν το καταλαβαίνουν, βέβαια. Γιατί οι υπουργοί δεν κληρώνουν ποτέ. Όλη μέρα το καλοριφέρ δουλεύει. Δεν έχουν πρόβλημα. Έχουν λεφτά να βάλουν πετρέλαιο. Γι' αυτό λέμε ότι όταν δεν ζεις το πρόβλημα, νομίζω ότι είναι όλα καλά. Γι' αυτό μας λένε διάφορες τηλεοράσεις ότι είναι καλά και ωραία όλα. Καμωμένα. Έλα όμως να πας εσύ σε σπίτι, κύριε Υπουργέ, χωρίς καλοριφέρ, να ό,τι θα κάνεις το χειμώνα που έχει μείον 10 βαθμούς σε κάποια περιοχές της Ελλάδας. Και εδώ στην Αθήνα πάει 0 βαθμούς. Κάνει κρύο, ψόφο που λέμε. Για πήγαινε, κάτσε. Τα βλέπετε όλα ωραία και καλά. Δεν είναι ωραία και καλά, αλλά εσείς που έχετε, μια χαρά είναι.

Εσείς έχετε η πολιτική με τα λεφτά που παίρνετε κάθε μήνα, λεφτά των Ελλήνων, γιατί εμείς σας πληρώνουμε. Έχετε το καλοριφέρα το πρωί με το βράδυ ανοιχτός 30 βαθμούς. Σκάει ο τζίτζικας που λέμε. Αλλά έχετε πορτοφόλι να ανοίξετε και να πληρώσετε και 1.000 και 2.000 και 5.000 και 15 και 20.000 το τρίμηνο, τετράμηνο που είναι ο χειμώνας. Ο Κοσμάκης που δεν έχει όμως, τι να βάλει, 50 ευρώ πετρέλαιο, 2 μέρες κρατάει. Και να βάλουμε και στη κουβέντα τις περιοχές που είναι πολύ κρύο. Εντάξει, στην Αττική, οκ, okay, μπορεί να πάει η θερμοκρασία 0 βαθμούς, λες να βάλω κάτι παραπάνω, αν και δεν είναι λύση αυτή να είσαι σπίτι σου ντυμένος σαν κρεμμύδι, με σκουφιά και γάδια μέσα στο σπίτι. Τέλος πάντων, λέμε και περιοχές που έχουν μείον 10, μείον 12, μείον 15, Νευροκόπη, κάπου Φλόρινα πάνω εκεί που κάνει πολύ κρύο. Τι θα κάνουν εκεί οι άνθρωποι, παγώσουν να γίνουν εσκιμόοι. Αλλά ποιο νοιάζεται. Ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα Μπιλάρα, μόλις αυτό πήγα να στείλω για τα χωριά που έχουν πολύ κρύο, τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι είναι όλη μέρα με ένα τζάκι ανοιχτό. Στα πιο πολλά χωριά έχουν, υπάρχουν σπίτι τζάκι. Έχουν ξύλα οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, βρίσκουν ξύλα, μαζεύουν το καλοκαίρι ξύλα για να έχουν το χειμώνα. Αλλά και πάλι δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει, δεν είναι εύκολο. Μόνο με το τζάκι να σταθεί ένα σπίτι ολόκληρο. Και λέει επιδότηση το κράτος. Κάντε αίτηση να πάρετε επιδότηση και ξεκινάνε πρώτα από τα. Και καλά κάνουν εδώ από τα μέρη που έχει πιο πολύ κρύο. Κάνουν έτσι οι άνθρωποι και την επιδότηση την παίρνουν μετά το χειμώνα, το καλοκαίρι. Βγαίνει επιδότηση το καλοκαίρι που έχει τελειώσει ο χειμώνας. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ναι, όπως τα λες Μπιλάρα μου, πολύ ακριβά τα πράγματα γενικά όλα, και τα καύσιμα και τα σούπερ μάρκετ και όλα παιδιά, ναι όλα είναι ακριβά. Πας σούπερ μάρκετ και με ένα κοσάρικο δεν παίρνεις τίποτα. Λες τι πήρα ρε παιδιά με ένα κοσάρικο, χαρτοπετσέτες για τη υγεία. Ναι, είναι και τα μάρκετ πανάκριβα. Τώρα ειδικά και άμα πας να πάρεις και πράγματα, δεν λέω για κρέατα, καλά εκεί ξεφεύγει το πράγμα. Αν πας να πάρεις απορριπαντικά και τέτοια, καλά κρασιά. Τώρα πας παίρνει ζαμπόν, τυρί και λίγο φέτα και πάει 20 κοσάρικο. Και διτρός τοστ. Βέβαια, αν πεις κάποια ψυχή στο Sky, είχε πει κάποτε ο Παυλόπουλος, τώρα πήγε στον Αντένα, ή ο οικονόμου το είχε πει. Με δυο τοστάκια λέει μπορεί να φάτε να χορτάσει μια οικογένεια. Δυο τοστάκια. Κάποια άλλη παλιά, δεν θυμάμαι το όνομά της, μια υπουργό, υπουργός ήταν η κυρία, ήταν του Τσίπρα νομίζω, στην εποχή Τσίπρα, είχε πει α, τότε κάθε μέρα γεμιστά, που είναι και φτηνό. Είμαι Κινέζι. Α, τότε κάθε μέρα γεμιστά. Αλλά δεν βρέθηκε κοινό που το είπε όμως. Γιατί και οι δημοσιογράφοι και αυτοί κάνουν αβάντες. Να την πούνε, με θυμάμαι ποια κυρία ήταν αυτή η υπουργίνα που το είχε πει. Να πει ο δημοσιογράφος, να της πει έλα εδώ, α τρως κάθε μέρα εσύ μπάμιες. Τρως κάθε μέρα μπάμιες. Τα είσαι τα παιδιά σου κάθε μέρα γεμιστά. Ωραία τα γεμιστά. Ωραίο φαγητό, αλλά όχι κάθε μέρα. Όπως οι άλλοι. Δημοσιογράφος πάλι, μια δημοσιογράφος που είναι του κυβερνώντος κόμματος, είναι από εκείνη την πλευρά, θυμάμαι ποιο κανάλι ήταν τέλος πάντων, είχε πει πριν καιρό ότι δεν χρειάζεται ατότρε κρέας, λέει, να γίνεται vegan. Είχε πει αυτή η κυρία, η δημοσιογράφος, είχε πει ότι δεν χρειάζεται τα ζωάκια να σκοτώνουμε για να τρώμε κρέας, να γίνουμε vegan, η οποία έχει φάει ένα κοπάδι μέχρι να γίνει vegan. Πάει ένα κοπάδι γουρνόπουλα και αρνιά και ξαφνικά στα πίσω πίσω σκέφτηκε να γίνει vegan και να πει του Κοσμάκη να μην τρώει κρέας.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Δημητράκη μου, από τον Πειραιά. Ναι, δεν είπα, φιλαράκο μου, δεν είπα ότι είναι κακό να είσαι vegan. Εγώ δεν κρίνω τους vegan και τους vegetarian, όπως λέγονται. Καθένας μπορεί να τρώει ό,τι θέλει. Ας τρώει και χώμα. Το θέμα είναι δεν μπορεί να επιβάλλει στον άλλον να του λέει μην τρως κρέας γιατί σκοτώνει τα ζωάκια. Όταν έχει φάει η ίδια ένα κοπάδι πριν γίνει vegan. Ο καθένας μπορεί να βάλει στο τραπέζι του ό,τι θέλει. Να τρώει ό,τι θέλει, να τρώει χόρτα σκέτα. Να τρώει τσουκνίδες. Ας μα θέλει να φάει μόνο κρέας. Okay. Και αυτό λάθος είναι. Υπάρχουν και άλλες τροφές. Αλλά δεν μπορεί να επιβάλλει κάποιος ότι να μην τρώμε κρέας γιατί τα ζωάκια τα σκοτώνουμε, όταν οι ίδια και κάποιοι άλλοι έχουν φάει κοπάδια κρέατος μέχρι να γίνουν vegan στα πίσω-πίσω. Αυτό λέω. Δεν λέω ότι είναι κακό να είσαι vegan. Δικαίωμά σου. Αν είσαι vegan, φίλο με εσύ, δικαίωμά σου να τρως ό,τι θέλεις. Εκτός κρέατος. Αλλά άσε και αυτούς που θέλουν να τρώνε κρέας. Μην τους κρίνεις. Δεν είναι καλό. Όπως δεν κρίνω εγώ εσένα που δεν τρως κρέας, μην κρίνεις εμένα που τρώω κρέας.

Λοιπόν, το Μποτέγκα Φιλαράκο που ρωτάς είναι ανοιχτά Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο, όπως πάντα. Το Μποτέγκα δεν αλλάζει εδώ και χρόνια, είναι ανοιχτά Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο, εκεί στο Μπουρνάζη, στην πλατεία, στην Αγίας Παρασκευής 67, με Χολίδη, Χρήστο Χολίδη, με τον Ήβο, τον Going Through, ισορροπιστή και τα υπόλοιπα παιδιά. Ωραίο πρόγραμμα και λαϊκό και μοντέρνο, να πάτε να περάσετε καλά.

Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μηνυματάκι από τον Περισσό. Καλησπέρα Μπιλάρα και από μένα. Ο φίλος ο Μάριος του έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μπιλάρα καλημέρα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Λέει ο φίλος ο Μάκης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Δύο δέκα δύο είκοσι πενήντα εννέα σαράντα τρία τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viber για μηνύματα 69 39 9 43 9 43. Φίλε μου Γιώργο, για το θέμα που λες για τον για τους δύο γιατρούς αυτούς, γιατρούς, εντάξει δεν είναι γιατί, τέλος πάντων, που έστειλαν στον άλλο κόσμο το Γιώργο Μαζονάκη, γιατί αυτό έγινε, εντάξει. Γίνονται πολλά και διαφορά, βγαίνουν πολλά στην επιφάνεια. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο κάποια θα καλυφθούν, γιατί έχουν και πλάτες. Από ό,τι βλέπουμε κάθε μέρα βγαίνουν διάφορα πράγματα, υπάρχουν πλάτες πίσω από αυτούς τους γιατρούς. Γιατρούς, κακή λέξη να λέω γιατρούς. Αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί έφαγαν, τον δολοφόνησαν τον Μαζονάκη στην ουσία. Εντάξει, με αυτά που κάνανε. Δεν ήταν αυτό ιατρείο, ήταν σφαγείο. Δεν εννοείται τώρα να λέγεσαι ότι είσαι γιατρός και να έχεις έναν ασθενή ο οποίος έχει πάθει ανακοπή, τι έπαθε ο άνθρωπος, και πήγε το ασθενοφόρο, τον πήρε και δεν πήγε μαζί για τρίνα να το συνοδεύσει. Έστενε φωτογραφίες σε έναν άλλο που ήταν υπνοτιστής. Έπαιρνε τηλέφωνο, έπαιρνε το κινητό της στο IA, πως λέγεται αυτό, να της πει. Υποτίθεται γιατρίνα αυτή, να της πει το IA τι γίνεται όταν παθαίνει ανακοπή κάποιος άνθρωπος, πως γίνεται το κάρμα, το κάρπα. Που έχω ξαναπεί ότι αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, ο συγχωρεμένος, ο Γιώργος Μαζονάκης, και ήμουνα εγώ κάποιος άλλος άγνωστος, γιατί ανώνυμος όλοι επώνυμοι έχουμε, κάποιος άγνωστος, το ιατρείο θα δούλευε και σήμερα κανονικά, σαν να μην υπήρχε τίποτα. Θα δεχόντουσαν ακόμα ανθρώπους που πηγαίναν εκεί για να πάρουν ιατρικά πράγματα σε σφαγής. Απλά έτυχε να είναι άδικα ο Γιώργος Μαζονάκης, έπεσε πάνω στην περίπτωση να φύγει ο Μαζονάκης και να γίνει αυτό το σκάνδαλο. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ, γιατί και πριν το Μαζονάκη δουλεύαν αυτοί οι άνθρωποι και πηγαίναν και πολλοί και πέραν και πολλά λεφτά. Όπως κατήγγειλε και μια κυρία από ό,τι άκουσα, είχε πάει κάποια στιγμή στον γιατρό. Πού, κακή λέξη. Σε αυτόν τον άνθρωπο, τέλος πάντων, είχε πάει μια κυρία να της πει το πρόβλημά της, κάποιο γυναικολογικό πρόβλημα, και αυτός ο γιατρός της έβγαλε μια βαλίτσα, λέει, με sex shop, ήδη sex shop.

Ο φίλος ο Μπίλαρος λέει: Μπίλι, καλησπέρα. Είμαι κοντινός συγγενής με το Αρχηγόπουλο των Βίγκαν. Έχουμε να βρεθούμε χρόνια και κάποια στιγμή είπαμε να βρεθούμε. Λέω: θα σε παρακαλέσω, μην πιάσει το τροπάριο για τα ζώα και τις μέλισσες. Μάντεψε, δεν πήρε τηλέφωνο ποτέ. Εντάξει. Φίλε, ναι, από ότι ο εισαγγελέας, δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, είναι κακούργημα, με πιθανόν δόλο, πάει για ισόβια το παράπτωμα και της κυρίας και του κυρίου.

Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, 25 λεπτά μετά τις 12 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 22 λεπτά πριν πει μία, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνυματάκια 6939-943-943, το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι, γεια σου φιλαράκο. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα, Βασίλης από το Καματερό, γεια σου τον ονόματε.

Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από την Αύπαχτο. Γεια σου φιλαράκο μου. Μια καλησπέρα για μένα Μπιλάρα. Ο φίλος Σωτήρης εκεί στο περίπτερο στην Αργυρούπολη. Γεια σου φιλαράκο.

Ο φίλος ο Αποστόλης και αυτός στην παρέα μας εδώ μόλις μπήκε. Καλησπέρα Μπιλάκο, καλημέρα Μπιλάκο, γεια σου φίλε Αποστόλη. Καλημέρα φιλαράκο μου. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό με τις καλησπέρες του. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Γεια σου φίλε. Και ο φίλος ο Γιώργος, λίγο πιο πανόκι, ζωγράφου μεριά. Γεια σου Γιώργο μου, καλή βάρδια φίλε και σε σένα. Είμαστε 15 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο στο Περίπτερο και στα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο από τον Super Sport FM Κύπρου. 104 μας ακούτε εκεί στην Κύπρο μας.

Φίλε, τέσσερα παιχνίδια έχει η εθνική μας. Θα παίξει τώρα με την Σερβία την Πέμπτη. Κυριακή θα παίξει με τη Γερμανία στο Augsburg, νομίζω, με τη Γερμανία. Πρώτη του κλοπ στον πάγκο των Γερμανών. Μετά παίζει στην Τούμπα με την Ολλανδία και με καπάκι παίζει πάλι στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, με τη Γερμανία. Τέσσερα μάτς για την εθνική μας, τέσσερα δύσκολα μάτς, μακάρι να καταφέρει πράγματα, αλλά δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια, είναι καλές ομάδες και οι τέσσερις. Και όταν επανέρθουμε από τις εθνικές, τότε υπάρχει, φίλε, το μεγάλο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Είναι 11 Οκτώβρη, 9 το βράδυ, 9.30 ή 9.30. Το πρώτο έτσι μεγάλο μάτς της χρονιάς, το πρώτο crash test για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Αν και ο Παναθηναϊκός έχει παίξει ντέρμπι με τον ντέρμπι. Έχει παίξει δύσκολο μάτς με τον ΠΑΟΚ, κέρδισε και εύκολα με 3-1, 3-0. Πάντως κέρδισε τον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός. Τώρα είναι το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, είναι το αιώνιο ντέρμπι, 11 του μήνα, 11 Οκτώβρη. Με την επανεκκίνηση στη Super League έχουμε το μεγάλο μάτς. Εκεί που σίγουρα θα βγει κερδισμένη και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, αν καταφέρουν να κερδίσουν τον Όφη ΑΕΚ και την Καλαμάτα ο ΠΑΟΚ. Εάν καταφέρουν να κερδίσουν, σίγουρα το ντέρμπι κάποια από τις δύο ομάδες θα έχει απώλεια και ίσως παλιά να έρθουν. Θα πλησιάσει και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό αν έρθει σε παλία. Αν βέβαια η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ κερδίσουν Καλαμάτα και Όφη αντίστοιχα.

Λοιπόν, ο φίλος ο Δημήτρης Μπιλάρα, καλημέρα. Μέχρι να φύγεις, λέει, μέχρι τις 2 ώρα, κάνε μου over 1,5 γκολ την Αλντοσίβη, όχι την Αλντοσίβη, μισό λεπτό, την Παράκα Σεντράλ με την Βανταβία. Ξεκινάει σε περίπου 5 λεπτά και 6. Θα το κάνουμε over 1,5 μέχρι να φύγουμε, δηλαδή στο ημίχρονο να μπουν 2 γκολ. Άρα έχει παίξει, είναι καλό το ημίχρονο. Πρέπει να πληρώνει πάνω από 2,50 να μπουν σαν για την 2 γκολ στο ημίχρονο. Και να μου κάνει το άλλο, φίλε, και να μπορώ. Δεν γίνεται να είμαι εδώ. Είναι 3 και 4. Το ίδιο να κάνει και στη Λανούς με τη σκέψη, λέει ο φίλος όμως. Over 1,5. Αυτά έχω παίξει, 2 παιχνιδάκια. Τα έχω παίξει 5 βρουλάκια. Και λογικά πηγαίνει να πάρει. Ναι, 7, πες, 5. Γύρω στο 7 απόδοση λογικά θα είναι. Με ένα ταλιράκι 35. Μια χαρά. 30 κέρδος. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι. Ώρα πλησιάζει μία και παρερχόμαστε. Θα είμαστε παρέα ακόμα για μία ωριτσά μέχρι τις 2. Σήμερα είναι Τρίτη, 22 Σεπτέμβρη. Καλημέρα σε όλη την παρέα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, 5 λεπτά μετά τη μία, τελευταία ωρίτσα, σκάρτη ωρίτσα. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Ο Δήμος, ο φίλος μας εδώ από την γειτονιά μας, από το Ήλιον, έστειλε μηνυματάκι. Ξεκίνησε το μάτς, Μπαράκα Σέντραλ, Ιντεπενδιέντε Ριβαντάβια. Για το φίλο που ζητάει over 1,5, δεν έχει κάτι. Στο 5 λεπτό, 0-0 είναι. Έχουν παίξει περίπου 5 λεπτά στο μάτς.

Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Τώρα για το φίλο που ρωτάει, τα λέγαμε πριν, μάλλον ο φίλος τώρα μπήκε στην παρέα μας, τα λέγαμε και νωρίτερα, πριν τις 12, τα λέγαμε δηλαδή εχθές που ξεκινήσαμε, γιατί ξεκινάμε το βράδυ 9 η ώρα και τελειώνουμε την επόμενη μέρα με τον Νίκο Κατσάτσο για θεματοφύλακες. Λέει για την εθνική μπιλάρα, ποιον θα έβαζες? Κοίταξε να δεις, τώρα έχει τρεις θεματοφύλακες που είναι φοβεροί και οι τρεις. Κάνουν φοβερή χρονιά, και ο Τζολάκης με την Χαλ και ο Μανδάς με την Λάτσιο, που έχει πιάσει κορφή η Λάτσιο μαζί με τη Ρώμα και την Ίντερ. Επέκρουσε πέναλτι προχτές με την ομάδα τη Βενέτσια. Πέρασε η Λάτσιο με 0-2 και βέβαια και ο Βλαχοδήμος έχει κάνει φορές πολύ καλές εμφανίσεις με τη Σεβίλη, η οποία φέτος πάει καλά στο πρωτάθλημα. Τώρα, όποιο για να επιλέξει, παιδιά, θεωρώ ότι όποιο για να επιλέξει, δίκαιο θα είναι. Και ο Τσολάκης είναι φοβερός και ο Μανδάς φοβερός και ο Βλαχοδήμος. Εγώ θεωρώ ότι μάλλον πιστεύω ότι θα βάλει τον Τσολάκη ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή, έχουμε τρεις θεματοφύλακες που είναι πάρα πολύ καλοί και παίζουν και στην Ευρώπη, στη Λάτσιο, σε Βίλη και Premier League αντίστοιχα, στην Χαλ. Νομίζω ότι η εθνική μας σε αυτή τη θέση είναι υπερπλήρης και όπως λέγαμε πριν και με τον Νίκο το βράδυ, δεν ξέρω τώρα ποιες ομάδες, εθνικές ομάδες έχουν τρεις τόσους καλούς θεματοφύλακες. Εκεί είμαστε νομίζω υπερπλήρης η εθνική μας στη θέση του το νούμερο 1. Έχουμε πρόβλημα εκεί στο νούμερο 6, αμυντικό χαφ, έχουμε θεματάκι. Δεν έχουμε έναν παίχτη, οι δύο παίχτες, τρεις παίχτες, δύσκολα πράγματα εκεί. Γενικά όμως στις θεματοφύλακες θεωρώ ότι είμαστε υπερπλήρης εκεί. Δηλαδή όποιο και να βάλουμε, καλός είναι.

Λοιπόν, φιλαράκο που ζήτησε over 1,5, καλά ξεκίνησε. Μπαράκα Central Independiente Rivadavia 0-1 στο 15ο λεπτό. Ακόμα έχει 30 λεπτά, 32 με τι καθυστερήσει. Να μπει ένα γκολ ακόμα. Όποιο το βάλει για να πιάσει το σχηματάκι, να ξεκινήσει μάλλον καλά με το πρώτο παιχνίδι που έχει παίξει. Το άλλο είναι πιο αργά, δεν θα είμαστε εδώ. Το Λανούζ με την Estudiantes de la Plata. Πάντω ξεκίνησε καλά. Μπαράκα Central Independiente Rivadavia 0-1 στο 16ο λεπτό.

Φίλε, πολλές, όλες οι ομάδες έχουν πολλούς διεθνείς, και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έχουν πολλούς διεθνείς παίκτες, οι οποίοι και πολλοί από αυτούς θα πάνε και πολύ μακρινά ταξίδια. Θα αλλάξουν δηλαδή Ευρώπη, θα πάνε και στην Αμερική, στη Λατινική Αμερική. Είναι πολλοί παίκτες που έχουν, θα φύγουν, θα βιάσουν δηλαδή τα προπονητικά κέντρα των ομάδων. Τώρα οι προπονητές με αυτούς που έχουν, που θα μείνουν πίσω, θα κάνουν ό,τι μπορούν να δουλέψουν παραπάνω με αυτούς που έχουν πίσω, γιατί οι περισσότεροι που φεύγουν είναι και οι βασικοί παίκτες των ομάδων. Οι περισσότεροι, όχι όλοι, είναι οι παίκτες που στηρίζονται πολύ πάνω τους. Οι προπονητές θα μείνουν κάποιοι άλλοι που είναι οι δεύτερες λύσεις που λέμε, οι πιο αναπληρωματικοί. Να δούμε τελικά τα καταφέρουν οι προπονητές.

για τον Παναθηναϊκό πρωτεύω, φίλος, φίλε μου, το βρήκα. Ο Παναθηναϊκός έχει να πάει σε ένα Γολγοθά, από ό,τι φαίνεται. Έχει νέα παιχνίδια σε 40 ημέρες. Δηλαδή με την επανέναρξη έχει, θα παίξει 40, μάλλον σε 40 ημέρες θα δώσει νέα μάτσο ο Παναθηναϊκός. Ας να τα βρω και να στα πω κιόλας. Λοιπόν, θα παίξει, είπαμε, 11 Δεκάτου με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη. Το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της φετινής χρονιάς, το ολικλάσικο που λέμε, στις 11 του μήνα. Μετά παίζει 15 του μήνα στο ΆΚΑ με την Μπάνια Λούκα, ευρωπαϊκό μας για το κόφερενς, το πρώτο του Παναθηναϊκού στους ομίλους. Μετά παίζει εντός πάλι με τον Αστέρα Άκτορ. Μετά πάει να παίξει με την Καϊράτ εκτός για το κόφερενς. Με το Βόλο στο Βόλο, με τον Άρη εντός, με την ΑΕΚ εντός, ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας εντός και με τον Ηρακλή εκτός. Άρα έχει 9 παιχνίδια σε... εντάξει, δεν γίνει κιόλα τα πολύ πολύ δύσκολα ο Αταμάτς, εντάξει, okay, αρκετά είναι σε επίπεδό του με πιο βατές ομάδες, αλλά δεν πάβει να είναι 9 παιχνίδια σε 40 ημέρες. Δηλαδή έχει το, νομίζω, την Μπάνια Λούκα δεν είναι το μεγάλο όνομα. Τον Αστέρα Άκτορ έχει μέσα στο γήπεδό του. Τον Άρη εντός. Την ΑΕΚ εντός. Εδώ είναι το μάστο δυνατό για τον Παναθηναϊκό. Τώρα και τον Ηρακλή εκτός. Εντάξει, έχει προγραμματάκι. Δεν το λες και πολύ πολύ βατό. Με τη λογική ότι είναι πολλά παιχνίδια μέσα στις 40 μέρες. Αν πεις και άλλοι το ίδιο θα παίξουν. Και ο Ολυμπιακός και ο Όφη και η ΑΕΚ έχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια. Τον Οκτώβριο ξεκινούν τα πάντα. Δεν είναι όπως παίξανε τώρα το Champions League και μετά ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε στο Europa. Τώρα τον Οκτώβριο παίζουν όλοι ευρωπαϊκά μάτς. Και ο Όφη και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός.

Να, για τον Ολυμπιακό διαβάζω τώρα ότι ο Μπέιλι, ο παίκτης που τελευταίος νομίζω που ήρθε στον Ολυμπιακό, δεν θα πάει να παίξει με την εθνική στην Τζαμάικας. Θα παραμείνει στην Ελλάδα και θα προετοιμαστεί εκεί με τον νέο κόσμο του Ολυμπιακού να μπορέσει να και αυτό να ενσωματωθεί όσο πιο γρήγορα γίνεται στην ομάδα του Ολυμπιακού. Άρα δεν θα πάει ένας παίκτης ο οποίος παίζει με την Τζαμάικα, είναι βασικός ποδοσφαιριστής στην Τζαμάικα, δεν θα πάει να παίξει, όπως δεν θα πάει να παίξει και ο Ντέσσερς που ζήτησε να μην πάει και αυτός, ούτε αυτός θα πάει να παίξει με την ομάδα του, με την Αφρική, Νότια Αφρική.

Ο φίλος ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Γεια σου φιλαράκο, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Λέει ο φίλος μας ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Ο φίλος ο Νικόλας από την Αρτέμιδα. Γεια σου Νικολάκη μου, καλημέρα φίλε.

Ο Μάνος Θεραμόπουλος με ενημερώνει ότι η ΑΕΚ με ένα πολύ μεγάλο ποσό έκλεισε στην Περπίτα, είναι για, να, που, για τα δικαιώματα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα της ΑΕΚ, τα πήρε η εταιρεία Περπίτα με ένα πολύ μεγάλο ποσό, από ό,τι με ενημερώνει ο Μάνος Θεραμόπουλος.

Λοιπόν, σήμερα είπαμε είναι 3η 22 Σεπτέμβρη. Γιορτάζει η Λουίζα, ο Λοΐζος, ο Φωκάς, ο Φώκιος, η Φωκία και η Φωκίνα. Και σήμερα είναι Ευρωπαϊκή Μέρα Μετακινήσεων, Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο το κάνεις όταν δεν έχεις να βάλεις βενζίνα. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Ανατολή Ηλίου 7 και 12, Δύση 19-22, μικραίνει η μέρα σιγά σιγά. Καλημέρα Μπιλάρα, Σπύρος Security από Διακοπτό. Επειδή δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή, τι έγινε με το πέναλτι με Γιώβιτς, γιατί φωνάζουν όλοι, γιατί δεν είναι πέναλτι, δεν έχω δει ακόμα στιγμιότυπα, γενικά έλειπα με άδεια, λέει ο φίλος ο Σπύρος.

0: Ο φίλος ο Νίκος λέει: Μπιλάρα, να πει στο φίλο ότι τον γκολ μάλλον το ακύρωσε. Εδώ πέρα βλέπω ότι το έχει κανονικά μετρήσει. Δεν τα έχει ακυρώσει. Δεν ξέρω τώρα, μου σε γίνει κάποιο λάθος. Εδώ πέρα βλέπω ένα site που τον γκολ το μετράει κανονικά. Τώρα τι να σου πω, ρε φίλε, δεν ξέρω. Αυτό βλέπω τώρα, ότι τον γκολ Μπαράκα Σέντρα Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια το έχει μετρήσει κανονικά ο διαιτητής. Για να δω κάποιο άλλο site και εδώ στο άλλο που βλέπω. Και έχει βγάλει και το σκόρ. Στο 10ο λεπτό ο Φλωρεντίν Ζωσέ Φιωρεντίν έβαλε τον γκολ και προηγείται την πετιέντε με 0-1. Τώρα κάποιο άλλο site το έχει 0-0, αλλά 2-3 site που βλέπω το έχουν 0-1. Άρα να πάμε σε αυτά που το έχουν 0-1. Το άλλο μάλλον δεν έχει καλή ενημέρωση, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε. Θα το βάλει σε λίγο, ξέρω εγώ. Νομίζω πως 4,3
1: Ελλάδα Sports.

Φίλε μου, τον κόλλο έχει μετρήσει κανονικά. Βλέπω κι άλλο. Έχω δει 4 site. Το ένα δεν το έχει βγάλει ακόμα. Τα υπόλοιπα. Α, το έβγαλα και το άλλο τώρα. Κανονικά. 0-1 το βγάζουν όλα τα site. Η Τεπεδιέτη Ριβαντάβια προηγείται εκτός έδρας στην Παράκα Σέντραλ με 1-0. Και είμαστε ήδη στο 35. Ο φίλος έχει ένα γκολ ακόμα για να πληρωθεί.

Λοιπόν, είμαστε 23 λεπτά πριν το φινάλε, πριν τις 2. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνυματάκια, 69.39.9.43.9.43. Λοιπόν, έχουμε γκολ για ένα παιχνιδάκι, μην το βλέπω στο κουπόνι του στοιχήματος, αλλά υπάρχει, αν το έχει παίξει ιντερνετικά, να το πούμε και αυτό. Νουέβα Σικάγο με την Πατρονάτο είναι 0-1 στο 32, όπως και 0-1 είναι στο 37 βέβαια. Το Μπαράκας είναι Ριβανταβία, στο 57 είναι, στο 37 είναι 0-1.

φίλος ο Στέφανος μας στέλνει πολλές καλησπέρες. Βιλέλα, σχηματάκι, παίζουμε πάλι την Πέμπτη που έχει εθνικές ομάδες. Ναι, εντάξει, τώρα σήμερα Τρίτη έχει παιχνίδια πολλά βέβαια. Είναι όμως από League Trophy και Challenge Cup από Αγγλία και Σκωτία αντίστοιχα. Όσοι παίζετε, να έχεις κανένα ψηλό, να παίξουμε να περάσει η ώρα, τίποτα goal goal, τίποτα over. Μπαίνουν στις Αγγλίες εκεί στα League Trophy, μπαίνουν αρκετά goal κατά καιρούς σε τέτοια παιχνίδια. Το ίδιο και στη Σκωτία. Εντάξει, παιδιά, ψάξτε το λιγάκι ή να είστε κλείστε τα μάτια και βάλετε εκεί 5-6 παιχνίδια. Βάλετε κατά 3 ευρώ, 5 ευρώ και ό,τι κάτσει που λέμε για να περνάει η ώρα. Δεν είναι για πολλά.

Εντάξει, στην Αργεντινή ούτως ή άλλως θα τα γκολ over 1,5. Γενικά στην Αργεντινή, και ας είναι φαβορή κάποια ομάδα, δεν είναι εύκολα, γι' αυτό και πληρώνουν ακριβά, πληρώνουν πολύ να μπουν 2 γκολ στο ημίχρονο. Εντάξει, όχι απλά σημείο ή ένα γκολ, 2 γκολ στο ημίχρονο πληρώνουν αρκετά στα παιχνίδια της Αργεντινής, γιατί είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι σκληρό, δεν μπαίνουν εύκολα πολλά γκολ. Βέβαια, κάποιες φορές, κάποιες βραδιές βλέπεις πολλά γκολ, γκολ, γκολ, βλέπεις over, over 3,5, over 2,5 από το ημίχρονο, αλλά συνήθως στα παιχνίδια της Αργεντινής, ειδικά στην πρώτη κατηγορία και στην δεύτερη, είναι πιο κλειστά, ας πούμε, μπαίνουν λίγα γκολ. Κατά, μάλλον τις περισσότερες φορές, όχι πάντα.

Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Γεια σου φίλε Αποστόλη. Καλημέρα στο φίλο μας το Βαγγέλη που έστειλε μήνυμα από το κέντρο, ο οποίος είναι φύλακας από ό,τι γράφει. Καλή βάρδια φιλαράκο μου.

Να που λέγαμε για εθνικές, διαβάζω τώρα για την ΑΕΚ. Είπαμε για τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ έχει 16 ποδοσφαιριστές. Θα γίνει η δουλειά σας πάτα με τον Νίκολιτς. Θα λείπουν 16 ποδοσφαιριστές όμως. Να μιλάμε για πολλούς παίκτες. Τώρα τι προετοιμασία θα κάνεις τώρα με 16 μείον παίκτες, οι οποίοι περισσότερο είναι βασικοί στις ομάδες, στην ομάδα. Στα Σπάτα θα μείνουν μόλις 10 ποδοσφαιριστές. Λοιπόν, υπάρχουν τρεις τραυματίες, 300 ο Ρώτα και ο Βάργα, ο οποίος δεν πάνε σε εθνικές, αλλά δεν υπολογίζονται για προπονήσεις, τραυματίες οι άνθρωποι. Οι υείναι από τα Σπάτα φεύγουν ο Μάγερ, Κροατία, Καϊρένεν, Φιλανδία, Βιτάλης, Ουγγαρία, Κοϊτά, Μαυριτανία, Γιώβιτς, Σερβία, Ζούκοφ, Ουκρανία, Πίλιος, Αλβανία, Αλεξίου, Καλοσκάμης, Εθνική Ελπίδων, Μαρίν, Ρουμανία, Ριάγκα, Ονδούρα, Ζήνη, Αγγόλα, Γεωργίεφ, Ελπίδων, στη Βουλγαρία. Μιλάμε τώρα για παίκτες οι οποίοι είναι βασικοί και είναι και πρώτες αλλαγές. Είναι ο Μάγερ, είναι ο Καϊρίνεν, ο Βιτάλης, ο Κοϊτά, ο Γιώβιτς, ο Ζούμπκοφ, ο Πίλιος που παίζει βασικός στην ΑΕΚ, ο Μαρίν, ο Αριάγκα που μπαίνει αλλαγή για τελευταία παιχνίδια, ο Ζήνη που παίζει και αυτός και ο Γεωργίεφ που δεν έχει πάρει πολλά παιχνίδια. Άρα είναι παίκτες πολλοί που λείπουν από την ΑΕΚ, όπως θα λείπουν πολλοί παίκτες και από τις άλλες ομάδες. Γι' αυτό η προετοιμασία των προπονητών δεν είναι και ότι πιο εύκολο όταν λείπουν οι περισσότεροι παίκτες. Και οι παίκτες βασικές στις ομάδες. Η ΑΕΚ έχει το διάστημα της διακοπής θα δώσει και δύο έτσι φιλικά παιχνίδια. Με την Καλυθέα 29 Σεπτέμβρη και με τον Πανετολικό 4 Οκτώβρη. Δηλαδή και ο προπονητής ΑΕΚ, οι παίκτες που έχει στη διάθεσή του και είναι και οι μικροί που θα έχει μαζί του, ποιοι μπορούν να είναι στο ρόστερ στην ομάδα. Αυτό. Και να δει μεγαλύτερη ετοιμότητα για αρκετούς παίκτες. Αυτά. Και με την ΑΕΚ είπαμε για όλες τις ομάδες, όχι μόνο την ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, όλες τις ομάδες και της Ευρώπης. Πολλοί παίκτες φεύγουν και πάνε να παίξουν σε εθνικές ομάδες.

Το φιλαράκο τελικά δεν έγινε το over 1,5. Νικόλα μου, Μπαράκα Σέντραλ είτε πετιέντε Ριβαντάβια 0-1 και προηγήθηκε νωρίς. Ακόμα να μπει και ένα γκολ, ούτε να σοφαριστεί, ούτε να το βάλει να κάνει το δεύτερο. Νωρίς προηγήθηκε στο 12, αλλά τίποτα παραπάνω. Το άλλο παιχνιδάκι που είναι από την Ουρουγουάη είναι σε εξέλιξη. Central Espanyol με την Montevideo City Torque είναι στο 0-0 στο 21ο λεπτό.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Σεισμίνετε εδώ στο Ισμένη 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports με ωραία μουσικούλα. Εμείς δίνουμε ραντεβού για σήμερα το βράδυ λίγο μετά τις 9. Έως τότε πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μες στην τρέλα. Την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια. Καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση. Σας αφήσω πάτε για τώρα για ύπνο. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.